0: Ή το τελείωμα του διάολου τη μάνα. Σταμάτα. Μίμη! Μίμη! Ο Μπενίσκος. Είναι αγριεμένη Μίμη. Θα μπουνε μέσα Μίμη. Θα μας λιτσάρουν όλους.
1: Βάλε και ένα ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Δεν προλαβαίνει να πεις ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Άλεξ.
2: Άρης.
0: Αυτό είναι καλύτερο από ρεπορτάζ.
3: Μόλις τώρα βγήκαν τα εισιτήρια Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Μόλις τώρα.
1: Ωραία.
2: Μπείτε βουρ για να πάρετε τις εισιτήρια.
1: Δύο κράτα μου.
2: Σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο.
4: Το Βινίσιο.
3: Το Μαϊμού.
2: Αύριο πλην του Χαστάκ και του Σαββόπουλου. Όλοι εδώ. Οπότε τα λέμε από κοντά. Φιλιά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το δούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ο Μουτσό έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρχε από τραγικότατα λάθη.
4: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
3: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: School bus over, matcha pry, special matcha, special days.
6: Sir. I've been coming here since 1966.
7: Over 50 years.
8: 45 years.
9: It's family.
10: So everyone should come, but not too many people.
11: Yeah.

0: You didn't say the egg was delicious.
1: It's a real
0: You did
1: right.
0: not.
1: But I ate two of them. Silence is the highest compliment. Just the gnashing of my jaws on those delicious, delicious eggs.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
3: Αμέσως μετά. Damages.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
3: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll take a look.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: The Rookies.
17: Will you say that again, please?
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dumbasses.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
12: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
13: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
14: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
15: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
16: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
17: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
18: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
19: κάτσε μας πει το τσάτ.
20: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
21: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
22: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
23: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
24: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
25: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
26: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
27: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
28: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
29: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
30: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα. Με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους, αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο, αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών, με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανώτες φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Νταν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελή. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Tim, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται. και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας, είμαι τυχερός. Έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω, Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν. Είναι σκληρή, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, λέει Kia King, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και τον παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω.
1: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
2: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: τηλεπικοινωνίες,
6: υγρό στοιχείο,
5: ορεινή διάσωση
6: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
5: Δώσε δύναμη ζωής.
7: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτή την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε μοναδικά αθλήματα και γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, επισκεπτόμενοι ένα από τα πιο ιστορικά ράλι cross country στην Ευρώπη, το μοναδικό Breslau Rally, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα βορειοδυτικά της Πολωνίας, συγκεντρώνοντας μερικές από τις καλύτερες αγωνιστικές ομάδες του κόσμου. Επίσης ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό Endurance Regularity Rally, το 23ο Rally 24 ωρών στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος. 80 αποφασισμένα πληρώματα με καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα δίνησαν συνολική απόσταση 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες σταθερής οδήγησης τερμάτισαν στην πόλη της Ελευσίνας. Περνώντας από μαγικά τοπία, πολύ όμορφες διαδρομές, ιστορικούς δρόμους που αρμόζαν σε αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα που έχουν πολλά να επιδείξουν και φέρνουν το παρελθόν στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην κατηγορία Extreme, την απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις του ράλι που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να διαγωνιστούν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία. Μετά από τις Extreme καταστάσεις θα καταγράψουμε όλη τη δράση στο WTCR του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού της FIA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού είναι ένα διεθνές πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού που εγκρίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων. Φημισμένο και με πολλές παραστάσεις, με εντυπωσιακές σκηνές, γρήγορη ταχύτητα και απρόπτα. Τέλος θα μετακομίσουμε στη Λιθουανία για να συναντήσουμε δύο οδηγούς με μεγάλη αγωνιστική εμπειρία, τον Αντάνας Κανοπνίκας και τον Αντάμας Κανσελίσιους, ο οποίος περιέγραψε πόσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή ομάδα για να σε υποστηρίζει, καθώς και όλες τις απολαύσεις του να είσαι εκεί έξω με τους απαιτητικούς αγώνες cross country. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την δράση του Rally Breslau, παρακολουθώντας πόσο παθιασμένα είναι τα πληρώματα στην Extreme κατηγορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εστιάζοντας σε αυτό το απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό συνάμα γεγονός. Το Rally Cross Country είναι για πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού τρόπος ζωής. Μια συνεχής πρόκληση και μια ατέλειωτη περιπέτεια. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί βρίσκουν γαλήνη και χαρά περνώντας βιαστικά μέσα από τα δάση, από ερήμους, από ελικοειδή ορεινά μονοπάτια. Η αδρεναλίνη που κυλάει στις φλέβες τους κρατά έτσι ώστε να επιστρέφουν για περισσότερα, τους ώθει να προετοιμάσουν τα οχήματά τους καλύτερα και τους οδηγεί σε νέα ύψη. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα από αυτό. Εκτός από τα ίδια απαιτητικά και συναρπαστικά rally cross country, περισσότερα από τα βρυχηθέντα μηχανήματα 4x4, αυτά τα θηριώδη αυτοκίνητα, καθώς και τους αγώνες όπου ο νικητής ορίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, ορισμένοι από τους λάτρεις του rally κάνουν αυτό το επιπλέον μίλι για να αγωνιστούν στην κατηγορία extreme. Η κατηγορία Extreme πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την ταχύτητα και την πλοήγηση. Ενώ τα αυτοκίνητα και τα πλοιώματα αγωνίζονται στο ίδιο έδαφος με τους ανταγωνιστές cross country, παρεκκλίνουν από την κύρια πίστα για να αντιμετωπίσουν ορισμένες πρόσθετες προκλήσεις. Απότομες ανηφόρες, λάσπες, ποτάμια και βαθιές λίμνες είναι συνηθισμένα εμπόδια με ακραία πορεία. Έχουμε μερικές πολύ δύσκολες διασταυρώσεις και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο.
λέει Φρανς Χολέντερ. Μόλις φτάσετε σε υψηλή αναρρίχηση ή ένα λάκκο στα βαθιά νερά, όταν φτάσετε στην άλλη πλευρά αισθάνεστε πολύ πιο ευτυχισμένοι από την απλή ταχύτητα. Αυτό κάνει το πνεύμα στην κατηγορία Extreme και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της ομάδας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό και πιο ενδιαφέρον για εμένα. Ειδικά ο συνοδηγός είναι το κλειδί για την προήγηση. Όταν είμαστε κολλημένοι πρέπει να βγω από το όχημα, να ρίξω το γαρούλκο και να βγάλω το αυτοκίνητο από την φασαρία. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα που απλά μπορεί να σου δώσει μια επιτάχυνση. Ο άνθρωπος και οι μηχανές είναι ενάντια στη φύση, όμως εδώ πρόκειται για μια ακραία περίπτωση, μια ακραία κατηγορία. Οι οδηγοί επιλέγουν προσεκτικά την καλύτερη διαδρομή για να περάσουν μέσα από μια λασπουριά ή να ανέβουν σε έναν απότομο λόφο. Οι πλοηγοί έχουν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο. Η περιγραφή της δουλειάς τους περιλαμβάνει το να πηδούν έξω από το αυτοκίνητο, να πιάνουν το γάτσο ενός ισχυρού βαρούλκου που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο και να προσπαθούν να παρέχουν ανατροφοδότηση στο οδηγό για το έδαφος που βρίσκεται μπροστά. Βλέπεις έναν τοίχο που δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Φαντάζεσαι ότι δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, αλλά με τη βοήθεια του βαρούλκου και με την δύναμη του κινητήρα μπορείς να πετύχεις αυτό που απλά είναι φανταστικό. Είναι ένα άλλο πράγμα το κατεβαίνεις στα ποτάμια, βραχώδη ποτάμια, με πολλά βράχια και ανηφόρες αλλά και κατηφόρες. Ο μόνος στόχος είναι να βγάλεις το αυτοκίνητο από το πρόβλημα που βρίσκεται. Η ομαδική εργασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού είναι ακόμη κρίσιμη σε αυτή την ακραία κατηγορία. Το extreme τμήμα είναι αυτό γενικά, ένα μακρύ είδος βρώμικων πιστών με βαρούλκο που πρέπει να περάσει μέσα από τους βάλτους και να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά μας, ο Άρη με τον Μάντσεν. Πρέπει να δείτε τη διαφορά, φορά ο κουστούμι αγώνα, ενώ ο Τζέιν φοράει shorts για τρέξιμο και τα πράγματα στεγνώνουν γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί οι τύποι πρέπει να βγουν από το αυτοκίνητο, να είμαστε σε επικοινωνία με Bluetooth ώστε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας. Το ένα λεπτό προηγείσαι, είσαι ωραίος, ζεστός, στεγνός και το επόμενο είσαι μέχρι τη μέση στο νερό και τραβάς το βάρουλκο. Τεράστιο κρύο, ειδικά στη σκηνή που μπήκαμε πρώτη στα τμήματα του βάρουλκου, έπρεπε να βγω να περπατήσω έξω στο νερό και να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Προσπαθώ να βοηθώ, προσέχω το roadbook, προσπαθώ να κοιτάζω τι συμβαίνει, επίσης να δώσω χρόνο να επαναφέρει τις ζώνες ώστε να επιστρέψει και να σου ακώνες. Αυτή η extreme κατηγορία προσθέτει πραγματικά ένα άλλο στοιχείο, παιδιά cross country, δεν είναι απλά η ταχύτητα γιατί πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην extreme κατηγορία από το να πηγαίνεις γρήγορα, έχει να κάνει με τη διαχείριση του οχήματος, τη διαχείριση αυτών των τμήματων βαρούλκου επίσης και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός high-end extreme αυτοκινήτου και των άλλων κατηγοριών. Και τα αυτοκίνητα είναι ειδικά σχεδιασμένα και χειρίζονται οτιδήποτε μπορεί να τους ρίξει σε μια ακραία πορεία. Εάν χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να είσαι ανταγωνιστικός στην ακραία κατηγορία, το ωραίο είναι ότι ο καθένας φέρνει το δικό του. Πράγμα σε αυτό. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε το 2014. Δεν περίμενα ποτέ να αγωνιστώ ξανά με αυτό το αυτοκίνητο, αλλά να που είμαστε εδώ. Αυτό που κάνει φανταστικό αυτό το αυτοκίνητο είναι η γρήγορη διαδικασία του αλλά και τα τμήματα όπως περνάει με το βάλουκο. Ωστόσο η προσπάθεια να τραβήξει το αυτοκίνητο μέσα από τη λάσπη δεν καταλήγει πάντα σε επιτυχία. Υπάρχουν και στιγμές που δεν ολοκληρώνονται όπως θα ήθελαν ο οδηγός και συνοδηγός, ευτυχώς όμως χωρίς θύματα. Παρά την επιπλέον πρόκληση, οι θερμοαιμοί θαυμαστές των extreme αγώνων συνεχίζουν να επιστρέφουν για περισσότερα. Ακριβώς όπως έκανε ο Jim Mansell στο Breslau Rally του 2020 όταν κέρδισε για άλλη μια φορά στην ακραία κατηγορία, στην κατηγορία των αυτοκινήτων. Μας κάνει πραγματικά περήφανους που μπορούμε να έρθουμε εδώ να αγωνιστούμε στο extreme, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, τις τρύπες, τα βαθιά νερά, το νερό μέχρι το κεφάλι και να μπορέσει να βγεις από αυτόν νικητής απέναντι σε ένα πεδίο απίστευτων οχημάτων. Είναι πραγματικά φανταστικό.
Από την κατηγορία Extreme αλλάζουμε έδαφος για να ζήσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή διεθνή πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο. Το WTCR World Touring Car Cup της FIA για το 2020. Ένα πρωτάθλημα εγκεκριμένο από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων, το όργανο διοίκησης του Παγκοσμίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Οι αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού είναι ένας αγώνας δρόμου μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολύ τροποποιημένα αυτοκίνητα δρόμου. Αν και δεν είναι τόσο γρήγορα όσο μια Φόρμουλα 1, η ομοιότητα των μονοθεσίων τόσο μεταξύ των ανταγωνιστών όσο και με τα οχήματα των οπαδών κάνει διασκεδαστικούς τους αγώνες

Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η τρίτη σεζόν του WTCR, FIA World Touring Car Cup, έπρεπε να αλλάξει το καλεντάρι της. Με την εν τέλει δράση να ξεκινά από το Circuit Zolder στο Βέλγιο. 271 μέρες από τότε που ο Norbert Mitchelis στέφθηκε βασιλιάς του WTCR, οι αντίπαλοι του άρχισαν τις προσπάθειες για να τον ανατρέψουν. Στη γραμμή κίνησης, νέοι οδηγοί, νέες ομάδες, νέα αυτοκίνητα και νέα ελαστικά. Από τους επίσημους προμηθευτές πρόκειται να δοκιμαστούν σε μια διαδικασία αδρεναλίνης. Σε αυτή την αρχική εκδήλωση παρουσιάστηκαν νέα βραβεία όπως το FIA Rookie Award, το WTCR Trophy, καθώς και εκτενείς αλλαγές κανόνων, πολλές από τις οποίες εισήχθησαν για να κάνουν τους αγώνες WTCR τόσο προσιτούς όσο και δημοφιλείς. Ο Τζίρο Λάμι, ο οποίος τέρματισε 7ος και κατάκταξε την περασμένη σεζόν, σημείωσε μια πιστική νίκη στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Zolder. Στο δεύτερο αγώνα, ο Γιάν Εχράκε εκμεταλλεύτηκε στο επάκρο την τιμωρία που είχε ο Ναθαέλ Μπέρθον μια κέρδιση τον αγώνα. Ο Γάλλος οδηγός ολοκλήρωσε το πρώτο Σαββατοκύριακο στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών του WTCR. Μετά το Βέλγιο, ο επόμενος σταθμός ήταν η Γερμανία και το Nürburgring. Ένας χώρος που προσφέρει μια πρόκληση όπως κανένας άλλος με τον τρομακτικό γύρο των 25 χιλιόμετρων, τις 64 εντυπωσιακές στροφές και τα βουνά Eiffel με εξαιρετικά μεταβαλλόμενο καιρό. Στον πρώτο αγώνα, ο Εστεμπάν Γκιουρέρι πέτυχε ένα υπέροχο πέρασμα στον Ιβάν Μιούλερ, μια προσπέραση κερδίζοντας σε δύσκολες συνθήκες που απαιτούσαν χρήση ελαστικών για βρεχμένο καιρό για πρώτη φορά το 2020. Ο Αργεντίνος ξεκίνησε την πρώτη σειρά των αγώνων και άνοιξε ένα πιστικό προβάσμα για την νίκη μπροστά από μια Link and Co για το 2-3 και 4. Ο Γκιούρερι λοιπόν ήταν αυτός που κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο, ο Γιάν Εχράχερ προσπέρασε τον εκκινητή της DHL Pole Position Νέστορ Τζιρολάμι και διεύρυνε το προβάσμα των πόντων. Ο άσος των Κιάνων Ακτών γλίστησε μπροστά από τον Τζιρολάμι, ο οποίος υπέστη ένα πλήγμα στις ελπίδες τίτλου και τιμωρήθηκε με 30 δευτερόλεπτα παράβαση της διαδικασίας εκκίνησης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Εχράχερ στη σεζόν 2020 Touring Car Cup. Ίσως είναι η καλύτερη νίκη της καριέρας μου στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες το προσπέρασμα είναι απολύτως τρελό. Το συνέστημα που έχουμε εδώ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ειλικρινά είναι απίστευτο αυτό που νιώθουμε στο αυτοκίνητο. Για αυτή την νίκη νιώθω πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα. Είναι μια καλή νίκη και για την ομάδα αλλά και για τον οδηγό, για όλους γενικά. Το παγκόσμιο κύπελλο αυτοκίνητο τουρισμού κατευθύνθηκε ανατολικά από τον εμβληματικό χώρο του Nürburgring στη Γερμανία σε μια πίστα που κατατάσσεται ως η αγαπημένη μεταξύ των οδηγών και με τη φήμη των συναρπαστικών αγώνων. Πάντα παρόν στο πρόγραμμα του WTCR από τότε που ξεκίνησε η σειρά το 2018 και ένα γνώριμο πρόγραμμα στο ρόστερ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, το Slovakia Ring. Συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, σφιχτά περιστρεφόμενα τμήματα καθώς και μια έντονη αναρρίχηση αλλά και κατηφόρα. Το Σαββατοκυριακό στη Σλοβακία ήταν εκπληκτικό. Οι Μπερχόν Κορονέλ και Κάτσμπουργκ σημείωσαν τις πρώτες τους νίκες σε μια δραματική εκδήλωση δράσης υψηλής ταχύτητας. Ο Γάλλος Ναθαέλ Μπέρθον με ημιβρεχμένες συνθήκες πήρε μια άνετη νίκη στον πρώτο αγώνα για την Comto-U Racing, τερματίζοντας περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον Γκάμπριελ Τακουίνι. Στο δεύτερο αγώνα, ο Κορονέλ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα από την 7η θέση στο Green.

και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο. Ο Coronel πάλεψε με το Honda Civic Tire R TCR του Esteban Guerrero για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ένα καθυστερημένο λάθος από τον Αργεντίνο που έτρεξε με πλάτος στον 8ο γύρο επέτρεψε στον Coronel να μπει στην pole position, μια θέση που κράτησε μέχρι την κάρο σημαία. Ξέρετε, αυτό είναι πριν από πολύ καιρό. Πριν ήξερα ότι είχα μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ήμασταν πάντα γρήγοροι. Το 2013 κέρδισαμε τον αγώνα με BMW. Το να σώσει τα ελαστικά είναι το κόλπο σε αυτή την πίστα. Ο Νίκη Κάτσμπουργκ ξεκίνησε από την τρίτη θέση στο Grid στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αυτοκινήτων Τουρισμού στη Σλοβακία, αλλά πήρε το προβάδισμα αφού ο Μπέρθον στην pole position της DHL έχασε στο drag στην στροφή 1. Ο Κάτσμπουργκ τελικά πολέμησε με τον άλλο οδηγό της Hyundai, Norbert Michelsen, αλλά ο Ούγγρος οθήθηκε σε ένα μισό γύρισμα από τον Βερνάη. Πέρσινη χρονιά ήταν γεμάτη έντονες στιγμές στο WTCR. Οδηγοί, κατασκευαστές και οπαδοί, παρά τις δυσκολίες, απόλαυσαν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Η σεζόν του 2021 πρόκειται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής σειράς. Ανεξάρτητα αν αγωνίζεστε σε πίστες ή στη μέση μιας ερήμου, είναι σημαντικό να έχετε κάποιον εκεί να σας υποστηρίξει. Στο τέλος της ημέρας, η ομαδική εργασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, ταξιδεύουμε στη Λιθουανία για να γνωρίσουμε την ομάδα CF Motor Racing, η οποία έχει σημειώσει πολλές νίκες σε αγώνες cross country. Το να έχεις μια δυνατή ομάδα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορείς να οδηγήσεις σκληρά, μπορείς να ρισκάρεις περισσότερα, γιατί αν έχεις μια αποτυχία ξέρεις ότι η ομάδα θα σε καλύψει. Θα προετοιμάσουν το όχημα για την επόμενη μέρα και θα κάνεις μια πιο επιτυχημένη δουλειά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να εμπιστευόμαστε ένα στον άλλο στην ομάδα. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι, για παράδειγμα το μηχανικό, όταν σου λέει «ΟΚ, μπορεί να πας πιο γρήγορα, παταγκάζει» και σε αυτή τη διαδικασία δεν του δείξει εμπιστοσύνη και δεν πιέσει δυνατά, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι ένα σόου ενός άνδρα και αν στοχεύεις να γίνεις πρωταθλητής, τότε χρειάζεσαι ένα πλήρωμα να είναι και για σένα. Ο Αντάνας Κανοπνίκας και η ομάδα του έχουν κάνει ένα ασφαλές πλάνο προκειμένου κάθε διοργάνωση να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη σημερινή διαδικασία. Φέτος έχουμε ένα side-by-side και ένα ATV. Του χρόνου σχεδιάζουμε να έχουμε δύο ATV και ένα side-by-side. Έτσι είναι μια τεχνική που πρέπει να έχεις ένα ή δύο άτομα στο σέρβις ή μερικές φορές τρία άτομα για δύο οχήματα. Είναι το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε για τους μηχανικούς αν έχεις ATV είναι ένα και αρκετό. Το σέρβις για να είσαι στο side-by-side θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο άτομα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι team manager. Team manager που ετοιμάζει χαρτιά, τις εγγραφές, σίγουρα πρέπει να έχουμε τους οδηγούς, αλλά οδηγούς μηχανικούς, πρέπει να έχουμε μηχανικούς, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρη απασχόληση όλους αυτούς, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις κάποιες αναβαθμίσεις ή βρίσκεις κάτι που χρειάζεται επισκευή και έτσι πρέπει να έχεις κάποιον για να φτιάξει όλα αυτά τα μέρη. Επομένως, πρέπει να έχετε μηχανικούς στην ομάδα. Αυτό είναι το ίμιση της ομάδας. Το άλλο μισό είναι τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να έχουν ένα αρχηγό ομάδας, αλλά ο διευθυντής της ομάδας μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με αυτό. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα διαχειριστή ομάδας φωτογραφιών, βίντεο και πολυμέσων.
και ο συγγραφέας του κειμένου, ο δημοσιογράφος δηλαδή, άρα ο διευθυντής της ομάδας θα έχει 3 ή 4 άτομα στην ομάδα, επομένως χρειαζόμαστε 4 άτομα τουλάχιστον. Για τους περισσότερους αναβάτες, μοτοσυκλετιστές, οδηγούς, κάθε φορά που παρατάσσονται στο αρχικό πλέγμα είναι ακριβώς όπως η πρώτη τους φορά, αλλά μετά από τόσους αγώνες θυμούνται ακόμη την πρώτη τους φορά. Για να δούμε εάν η μνήμη είναι ισχυρή για το ξεκίνημα που είχαν. Την πρώτη φορά πριν από 8 χρόνια ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είχαμε πολλούς συμμετέχοντες, ήταν περίπου 30 ομάδες και δεν ήξερα τι να περιμένω, πού να πάω και αν είμαι έτοιμος και αν το ATV είναι έτοιμο, και είχε πολλές ερωτήσεις. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια θυμάμαι όλα αυτά τα συναισθήματα και μερικές φορές εξακολουθώ να έχω αυτά τα συναισθήματα, αλλά είναι πολύ μικρά. Πρέπει να έχεις τις πρώτες φορές, πώς ένιωσες τις πρώτες φορές που νιώθεις νέος σε αυτή τη διαδικασία, την πρώτη φορά στο ATV, την πρώτη φορά στο δρόμο με το όχημά σου, με τη μοτοσυκλέτα, τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο άλμα. Μου αρέσει να έχω πολλές φορές στο ATV, έχουμε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Και κάπως έτσι εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας αλλά και των αγώνων. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα στο δεύτερο στάδιο ήταν πολύ δύσκολα για μένα, γιατί ήμουν πολύ νέος, σχεδόν 12 χρόνια πριν. Μετά από αυτό λάτρεψα το ATV, μου αρέσει να οδηγώ, μου αρέσει το δάσος, μου αρέσει να ψάχνω κάτι νέο. Όταν οδηγείς νιώθεις ελευθερία, αλλά τώρα κάθε φορά που οδηγώ με το ATV νιώθω ελευθερία, αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν από 12 χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με αρκετή δράση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
1: Patty Hughes. Good luck to you.
3: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
4: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
5: Whatever it takes.
6: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
7: Everyone's hiding something.
8: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
9: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
10: You heard me.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο ποιητής και πεζογράφος Edgar Allan Poe. Υπήρξε ένας από τους κύριους εκπροσώπους του αμερικανικού ρομαντισμού. Το λογοτεχνικό του έργο είχε σημαντική επίδραση στην παγκόσμια λογοτεχνία, αποτελώντας θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη σύγχρονων λογοτεχνικών ειδών όπως η αστυνομική λογοτεχνία. Το κοράκι είναι το πλέον γνωστό αφηγηματικό του ποίημα και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1845. Ο τάφος του Poe βρίσκεται στη Βαλτιμόρη και αποτελεί ένα από τα πλέον επισκέψιμα αξιοθέατα της περιοχής. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1967, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας γίνεται η πρώτη κυπριακή ομάδα που συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από απόφαση της Χούντας που ήθελε τον πρωταθλητή Κύπρου να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την πρώτη αγωνιστική οι Κύπροι αντιμετώπισαν τον Εθνικό Πειραιώς εντός έδρας και ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Τον αγώνα παρακολούθησαν στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ ενώ το γήπεδο δονούσαν συνθήματα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Πριν από το ματς εκφώνησε εμπνευσμένο εθνικό λόγο, όπως έγραψαν και οι εφημερίδες, ο πρόεδρος των Πειραιωτών Κατσιβαρδάκας. Στα πλάνα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την πρώτη αναμέτρηση επί ελλαδικού εδάφους του Ολυμπιακού Λευκωσίας με αντίπαλο τον Ηρακλή που έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1979, αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός του διαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβαίνοντες, οι 14 χάνουν τη ζωή τους, ενώ και τα 12 μέλη του πληρώματος βγήκαν σώα από τα συντρίμια. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2013 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες, ο Γιώργος Αμερικάνος, σε ηλικία 71 χρόνων. Ήταν ο ηγέτης της ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων στον αξέχαστο τελικό της Αθήνας απέναντι στη Σλάβια Πράγας. Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας αγωνίστηκε σε 68 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 1076 πόντους. Ήταν πρώτος σκόρερ στα Ευρωμπάσκετ του 1961 και του 65, ενώ έπαιξε και στη μεικτή Κόσμου Εξού και το παρατσούκλι Παγκόσμιος που τον συνόδευε. Σαν σήμερα το 2020 ολοκληρώνεται η δίκη της Χρυσής Αυγής μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την κρίνει ομόφωνα εγκληματική οργάνωση και επιβάλλει ποινές φυλάκισης στην ηγεσία της σε πρώην βουλευτές και σε πολλά μέλη της. Έξω από το εφετείο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα που ζητούσαν την καταδίκη των κατηγορουμένων και με την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Σαν σήμερα το 2023, μαχητές της Παλαιστινιακής Εξτρεμιστικής Οργάνωσης Χαμάς επιτίθενται σε χώρο που γινόταν το μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ και δολοφονούν περισσότερους από 350 ανθρώπους, τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους, ενώ πήραν όμηρους περισσότερους από 100, πολλοί εκ των οποίων εκτελέστηκαν τους επόμενους μήνες. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση με βομβαρδισμούς στόχων της Χαμάς και όχι μόνο, αφού από αυτές τις επιθέσεις χιλιάδες άμαχοι οι Παλαιστίνοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή έχει αποσταθεροποιηθεί, αφού στην κρίση ενεπλάκει τόσο το Ιράν όσο και η Ισλαμιστική Οργάνωση Χεζμπολάχ που επιτέθηκε στο Ισραήλ, με το τελευταίο να απαντά με σφοδρές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
9: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
8: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.

0: χάντρα θαλασσιά, κακό δεν κάνει.
1: Να μην σας πιάσει το μάτι λοιπόν. Καλημέρα σε όλους και όλες. Εδώ βρισκόμαστε. Άξιον 24 πρωινή ζώνη. Αλεξάνδρα Καημένου.
0: Νίκος Υποφάντης, εδώ και σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έτσι, στο Άξιον 24 στην πρωινή ζώνη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 παρα 20. Νίκο μου σήμερα. Μπορείς 10 παρα 20? Παρα 20.
1: Θα δούμε. Σήμερα, θα δούμε γιατί έχουμε σε εξέλιξη την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκος Ρούμπιο, 72ος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Επροσγειώθη εχθές και σήμερα βρίσκεται έτοιμος να συναντήσει την ελληνική διπλωματία, να συμμετάσχει στον έκτο διάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, να δει τον Πρωθυπουργό, όλους τις επαφές που έχει να κάνει.
0: Κάτσε, θα τα δούμε, αναλυτικά σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, όλα αναλυτικά. Εννοείται ότι θα μείνετε εδώ στο Άξιον 24 για να παρακολουθήσετε όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, πολύ σημαντικής επίσκεψης Μάρκου Ρούμπιο.
1: Λεπτό δήλωση-δήλωση, έτσι. Εδώ είναι η πομπή, έτσι. 38 αυτοκίνητα, θέλω να σου πω.
0: Εδώ είναι η πομπή από το αεροδρόμιο. Στο Διλίζιαν μένει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες αργά το βράδυ στη χώρα μας. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο ομολογός του, μαζί με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, τον περίμεναν, τον υποδέχθηκαν με κάθε τιμή. Εδώ τον βλέπουμε. Βλέπετε τις φωτογραφίες από τη στιγμή της άφιξης. Εδώ είναι με τον κύριο Γεραπετρίτη το τετατέτα, να δούμε και το βίντεο.
1: Να είναι και το βίντεο βέβαια, έτσι ετοιμάζεται. Είναι η 17η φορά που προσγειώνεται στην Ελλάδα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχή έγινε από τον George Marshall το 1948 και μετά υπήρχαν Υπουργοί Εξωτερικών οι οποίοι έρχονταν και δεύτερη φορά. Αυτή είναι η πρώτη φορά λοιπόν για τον Μάρκος Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα, να πούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, γέννημα θρέμα. Γιος εκτοπιστέντων μεταναστών Κουβανών από την Κούβα, γέννημα θέρμα του Μαϊάμι, παιδί του Μαϊάμι, γερουσιαστής πάρα πολλά χρόνια με εξειδίκευση στην εξωτερική πολιτική.
0: Εγώ κρατάω το γιατί ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Είναι μια επίσκεψη με σημασία, έρχεται με βαριά ατζέντα. Φυσικά τα ενεργειακά θα απασχολήσουν τα τετ-α-τετ που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας νωρίς το πρωί. Εδώ τον βλέπετε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Όμως, δες το.
0: Αυτό το άγγιγμα, νομίζω ότι κάποιος που διαβάζει τη γλώσσα του σώματος μπορεί να περιγράψει και να μεταφράσει και να διαβάσει πίσω από αυτά τα αγγίγματα και να δει το σε πόσο καλό σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αθήνας. Όπως είπαμε, τα ενεργειακά μέσα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Συνέντευξη τύπου και με τον κύριο Γεραπετρίτη στους δημοσιογράφους σήμερα ακριβώς.
1: Το απόγευμα περί τις 9.
0: Κοίταξε να δεις. Το πρόγραμμα αλλάζει συνεχώς και λογικό είναι να αλλάζει συνεχώς σε τέτοιες επισκέψεις. Δεν δίνουν και ακριβώς τις ώρες και για λόγους ασφαλείας πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Μείνετε εδώ, θα τα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό. Όλες τις εξελίξεις, όλες τις λεπτομέρειες, οτιδήποτε ακριβώς υποθεί, θα το δείτε εδώ από την τηλεόραση του Άξιον 24 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και της ημέρας.
0: Βεβαίως, να πούμε λίγο τα χρόνια μας πολλά.
1: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά και επιστρέφουμε. Ναι, βέβαια, είναι νωρίς ακόμα. Ναι.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Ο Σέργιος γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Σεργία.
1: Ναι.
0: Σεργιανή.
1: Ναι.
0: Σεργιούλα.
1: Ναι.
0: Ο Βάκχος.
1: Βάκχος.
0: Η Βάκχη.
1: Ναι.
0: Η Βακχία.
1: Ναι. Οι Βάκχες, όχι. Ναι.
0: Ο Πολυχρόνης, καλά είναι πολλά. Κουράστηκα. Ναι. Ο Πολυχρόνης συνέχισε.
1: Ο χρόνος, η πολυχρονία, η πολυχρονούλα. Φτάνει, έχουμε και δεύτερη κάρτα. Φτάνει.
0: Πολύ είναι αυτή. Πολύ ήταν σήμερα.
1: Να χρόνια πολλά σε όλους έχουν αυτά τα ονόματα. Να είναι καλά, γεροί και δυνατοί. Είπαμε σε λίγο θα δούμε τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα είμαστε εδώ, θα συνδεθούμε. Θα πάμε βεβαίως και τους φακέλους αυτούς της επίσκεψης, οι οποίοι θα ανοίξουν, μας είπε, στο ενεργειακό είναι το πρώτο.
0: Βεβαίως.
1: Μας θεωρούν, θέλω να σου πω, αν μου επιτρέπεις, μια χώρα όχι διπλωματικό εταίρο, γεωστρατηγικό εταίρο. Δηλαδή, χώρα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα τα οποία έχει η περιοχή μας.
0: Έτσι, βεβαίως. Και η Ελλάδα μόνο να κερδίσει έχει από αυτήν την επίσκεψη, από την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας. Ουσιαστικά μπαίνει αμερικανική σφραγίδα στον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας. Ενισχύεται η αποτρεπτική μας ισχύ. Ναι, ναι. Γινόμαστε ενεργειακός κόμβος. Μην τα ξεχνάμε, δείτε εδώ πέρα τις στιγμές, τα τέτα τέτ. Τα ξαναβλέπουμε. Είναι πολύ ωραίες στιγμές από το αεροδρόμιο. Και φυσικά αμέσως μετά η Kimberly Guilfoyle έκανε και μία ανάρτηση που ανέβασε φωτογραφίες από τη στιγμή της αύξησης του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μιλάει για μία επίσκεψη που υπογραμμίζει τη δυναμική συμμαχία μας και την κοινή μας δέσμευση για προώθηση των προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένη συνεργασία σε θέματα άμυνας, εμπορίου και επενδύσεων και συνεργασία ενέργειας. Η εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμα πιο ασφαλές και ευημερούμενο μέλλον τόσο για τις χώρες μας όσο και για την περιοχή. Η ανάρτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Guilfoyle.
0: Και φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, έτσι, που θα είναι σήμερα στις συζητήσεις.
1: Στρατηγική επένδυση για την Ευρώπη.
0: Εννοείται. Το απόγευμα, γιατί σας λέμε, οι ώρες αλλάζουν συνεχώς. Ναι. Και λογικό είναι, για λόγους ασφαλείας. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, με φόντο την Ακρόπολη. Νομίζω ότι η εικόνα εκεί θα είναι εκπληκτική.
1: Το θέλουν αυτό.
0: Ακριβώς, και περνάει έτσι, και ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Μήνυμα επίσης, η επίσκεψη αυτή περνάει και προς την Τουρκία. Δεν θα την επισκεφτεί ο κύριος Ρούμπιο σε αυτήν την περιοδία που κάνει. Είναι ένα αγκάθι αυτό για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Είναι από τις λίγες φορές που ο ΙΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει και στο παρελθόν να δούνε μόνο την Ελλάδα, αλλά δεν πάνε δίπλα. Δηλαδή έρχονται μέχρι εδώ και δεν πάνε δίπλα. Έτσι, και σε γενικές γραμμές, με τους δίπλα δεν βλέπω πολύ μεγάλη αγάπη το τελευταίο διάστημα. Έτσι, ναι. Ούτε ο κύριος Τραμπ τους είδε. Ναι,
0: θα τα δούμε αυτά, και βεβαίως το βράδυ να πούμε,
1: ναι,
0: ότι
1: δείπνο,
0: θα είναι το επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τον υποδεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λες να φάνε?
1: Δεν θα δούμε τώρα. Λαβράκι θα βάλει, τι θα βγάλει.
0: Έχει, λέει, δύο επιλογές. Ναι. Και κρέας, αμερικανός γαρ, και,
1: και
0: ψάρι θα έχει.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Μείνετε εδώ, θα τα παρακολουθήσουμε. Τώρα, χθες θέλω να σου πω ότι πήγα μέχρι το ΣΕΒ.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα για μια σειρά από ενεργοβόρες βιομηχανίες, δηλαδή βιομηχανίες οι οποίες χρειάζονται πολύ περισσότερο ρεύμα για να παράξουν προϊόντα και κυρίως καταναλωτικά άμεσα, για να μπορέσουν να σταθούν στον ανταγωνισμό. Τους δίνει 95 εκατομμύρια ευρώ ως επιδότηση στο ρεύμα. Κοίταξε, υπήρχε ένα ζήτημα.
0: Μην το πω.
1: Ένα ζήτημα ότι δεν είναι πολλά, κάτσε να μην καλύπτουμε την νοηματική. Να, όσοι βλέπουν την νοηματική να ξέρουν τι ακριβώς λέει. Λοιπόν, υπήρχε ένα ζήτημα, εάν και εφόσον,
0: ναι,
1: είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, είναι η πρώτη δόση. Είπε ότι αν θα χρειαστεί δεύτερη δόση και τρίτη και περαιτέρω πράγματα, είπε ότι μπορεί να διευρυνθεί ο λογαριασμός.
0: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω ότι το πάμε σταγόνα-σταγόνα.
1: Τι να κάνουμε, τι θες να κάνουμε.
0: Ότι το ποτήρι έχει ψηλοαδειάσει και το πάμε σταγόνα-σταγόνα, είτε αυτό αφορά τη βιομηχανία, είτε αυτό αφορά,
1: ωραία,
0: τα καύσιμα, είτε αυτό. Θέλουμε πιο γενναίες παρεμβάσεις όμως, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν οι πόροι για πιο γενναίες παρεμβάσεις.
1: Λοιπόν,
0: αν τα ταμεία είναι γεμάτα.
1: Θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο έτσι, τα οικονομικά, αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και την τσέπη μας. Γιατί το συνέδεσαι ότι αν παράξεις φθηνότερα προϊόντα, θα έχεις και φθηνότερα προϊόντα στην αγορά.
0: Έτσι. Θα παράξουν φθηνότερα προϊόντα
1: οι
0: βιομηχανίες.
1: Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο
0: Για πες μου.
1: Ο Μέση παραδίδει τα παπουτσάκια του.
0: Κρεμάει.
1: Τα κρεμάει και μάλιστα θα είναι η τελευταία φορά που θα τον δούνε. Κλαίει τον Buenos Aires.
0: Ναι.
1: Θέλεις να δεις πώς.
0: Βέβαια.
1: Για δείτε.

0: εξηγήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι το τελευταίο το παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Είναι η προηγούμενη μέρα σε σχέση με εμάς. Εδώ είναι τα κύπελα, οι φανέλες του Μέση σε διάφορες εμφανίσεις, τα όσα έχει κατακτήσει, τα όσα έχει πάρει με την Εθνική Αργεντινής. Και όπως καταλαβαίνεις, θεωρούν ότι μετά τον Μαραντόνες ο Μέση να είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που είχε η Αργεντινή να δώσει σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπεις όλο αυτό το αφιέρωμα στο μετρό του Buenos Aires.
0: Μάλιστα, ο τελευταίος χώρος του Μέση, λοιπόν. Εντάξει, σημαντική προσωπικότητα για το ποδόσφαιρο. Εσείς που ασχολείστε περισσότερο με αυτά, πάντα σας ακούμε με προσοχή. Πάντα σας ακούμε με προσοχή. Ναι. Θέλεις να ακούσουμε με προσοχή τους συναδέλφους?
1: Πάμε να τους συναντήσουμε όλους, βέβαια.
0: Σπύρος Αλεξανδρής, εδώ στην Αθήνα. Καλό πρωινό, Σπύρο.
2: Καλημέρα.
1: Γεωργία Τζάλη. Γεωργία, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Φίλιππος Πλιακοπάνος, στην Ηγουμενίτσα, ο ανταποκριτής μας. Καλό πρωινό, Φίλιππε.
4: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλό πρωινό, Μαρίας Βόλιου. Καλό πρωινό.
5: Καλημέρα σας.
0: Και Περικλής Πατσούρης, ο ανταποκριτής μας στην Ηλία. Καλημέρα και σε εσένα, Περικλή. Νομίζω όμως πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το πώς θα κινηθούμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ήδη
0: από χθες, Σπύρο. Από χθες το πρωί σκεφτόμαστε το πώς θα γυρίσουμε σήμερα στο σπίτι μας. Γιατί το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Θέλω να σας πω ότι και το πρωί, επειδή περνάω μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, είχε πάρα πολύ αστυνομία. Πάρα πολύ αστυνομία στους δρόμους.
1: Χθες το απόγευμα, Σπύρο, έγινε το εξής. Πορεία.
0: Βέβαια.
1: Η εκδήλωση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής και η έλευση του κύριου Ρούμπι. Και έγινε η Αθήνα με ένα χάος. Έλα, να σας ακούσουμε.
2: Καλό θα ήταν όποιος μπορεί να μην κινηθεί, να το αποφύγει να κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας, να επιλέξει εναλλακτικές διαδρομές ή ακόμη καλύτερα να κινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως παροτρύνει και η ελληνική αστυνομία. Να πούμε ότι το μετρό θα παραμείνει ανοιχτό, θα κλείνει κάποιες στιγμές εντός της ημέρας ανάλογα το που βρίσκεται και αναλόγως και τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό που έχει δοθεί ως οδηγία είναι να μην κλείσει το μετρό του Ευαγγελισμού, γιατί καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετεί πάρα πολλούς ασθενείς και πρέπει να μείνει ανοιχτό το συγκεκριμένο σημείο τουλάχιστον. Να πούμε ότι έχει στηθεί ένα δίκτυο ασφαλείας για την προστασία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και την ασφαλή μετακίνησή του εντός της Αθήνας. Αποτελείται από παραπάνω από 1.500 αστυνομικούς, στελέχη διάφορων υπηρεσιών, της αντιτρομοκρατικής, της διεύθυνσης επισήμων της ΕΚΑΜ, του ελληνικού FBI, της άμεσης δράσης, της ομάδας Δίας, της Τροχέας και άλλων υπηρεσιών. Προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ένας έλεγχος σε όλα τα σημεία για εκρηκτικά, μια αποστήρωση όπως λέγεται εντός εισαγωγικών, με ειδικούς ανιχνευτές αλλά και με ειδικά σκυλιά. Ναι. Να πούμε ότι και στις μετακινήσεις θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί ανιχνευτές αλλά και jammers, τα οποία είναι απενεργοποιητές κινητών τηλεφώνων. Να πούμε ότι το μετρό θα λειτουργεί κανονικά, ενώ θα είναι κλειστοί οι δρόμοι κυρίως γύρω από το ξενοδοχείο, το παλιό Hilton, το ξενοδοχείο Ηλίσιαν. Εκεί είναι απροσπέλαστο πραγματικά το σημείο, στις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου, ενώ φυσικά και γύρω από το Σύνταγμα, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλείος Αλεξάνδρου, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου Πανεπιστημίου, θα υπάρχουν προοδευτικά εντός της ημέρας εκτροπές της κυκλοφορίας. Να ακολουθούν οι πολίτες πρέπει τις υποδείξεις των τροχονόμων, να πάρουν το μετρό όπου είναι δυνατό και να αποφύγουν όσο γίνεται τις μετακινήσεις στο κέντρο.
1: Εδώ βλέπουμε το ξενοδοχείο που μας λες πέριξ του δρόμου του ξενοδοχείου. Πέρι ξενοδοχείο, ναι. Του δρόμου, έτσι.
0: Είναι το The Elysian, ναι, στα Ηλίσια. Είναι εδώ.
1: Είναι
0: Νίκο.
1: Εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Εδώ, σωστά.
1: Είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά εγώ καταλαβαίνω, συγγνώμη, με λίγο.
2: Και απαγορεύονται φυσικά και οι υπαίθριες συναθρήσεις σε αυτή τη ζώνη που δείχνετε.
0: Σωστά. Καταλαβαίνω όμως, Νίκο, Μελίνα Μερκούρη πάνω είναι λικαβιτό. Άρα μέχρι πάνω θα είναι κλειστά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, δεν θα επιτρέπουν. Άμα πας από εκεί, δεν θα επιτρέπουν κυρίως τις ώρες που μετακινείται. Έτσι, πολύ δύσκολα θα σε αφήσουν να περάσεις. Σε αφήνουν να βγεις, δεν θα σε αφήνουν να μπεις. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι είναι.
0: Πώς θα μπεις εδώ πέρα, πώς θα μπεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορείς να μπεις με τίποτα. Γιατί άμα είναι κλειστή και η Τσόχα, είναι κλειστή και η Κόνιαρη, είναι κλειστή και η Μελίνας Μερκούρη και δεν μπορείς να μπεις ούτε από εδώ κάτω, μπαίνεις απ' έξω.
1: Πώς ήρθες.
0: Ε?
1: Ναι, πώς ήρθες.
0: Εγώ το πρωί ήταν ανοιχτή η δρόμη.
1: Ήτανε.
0: Ήταν ανοιχτή η δρόμη.
1: Ήταν ανοιχτή, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, τις ώρες των μετακινήσεων θα καταλάβουμε ότι δεν θα έχουμε πέρασμα από εκείνο το σημείο. Λοιπόν, θα το καλύψουμε, Σπύρο, βεβαίως αυτό και θα ενημερώνουμε όλους τους τηλεθεατές. Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ δοκιμάστηκαν όσοι ήταν γύρω εκεί στο 9, 9.30, 10 που ήταν και η έλευση και ήταν όλα μαζί στο κέντρο. Αλλά προσπαθήσανε οι τροχαίοι και τα βγάλανε πέρα.
0: Και ξέρεις τι έγινε στην Εθνική, επειδή είχε όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κατά τις 9, 9.30 έπηξε το σύμπαν.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί είχαμε και την υπόθεση με τις χειροπέδες. Στον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος. Ε, ναι.
0: Και τηλεπερσόνα.
1: Και στη σύζυγό του, και στη σύζυγό του τι κάναν ακριβώς, μια απάτη από ό,τι βλέπουμε. Ναι.
2: 8 συνολικά οι συλλήψεις για αυτό το κύκλωμα. Με επικεφαλής από ό,τι φαίνεται τον Φίλιππο Καμπούρη, που τουλάχιστον από το 2021 μέσα από εταιρείες φαντάσματα, μέσα από 25 εικονικές εταιρείες, έκλεβε τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο, ανοίγοντας μια τρύπα που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν ουσιαστικά μέσα από 10 νόμιμες εταιρείες και 25 παράνομες εταιρείες φαντάσματα που είχαν ιδρύσει στα ονόματα αχυρανθρώπων, έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στη συνέχεια δεν απέδιδαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα, τέτοια τιμολόγια φέρονται να έχουν κοπεί και προς το κόμμα. Το κόμμα Λαός, τα οικονομικά το οποίο θα περάσουν από κόσκινο οι αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι έχουν γίνει 8 συλλήψεις, πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, την σύζυγό του, 2 ακόμη λογιστές, 2 αχυρανθρώπους Έλληνες, αλλά και 2 επιχειρηματίες από το κοντινό του περιβάλλον, ναι. Και αναζητούνται 2 ακόμη άτομα, ένας άνδρας ρουμανικής καταγωγής και μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής. Ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τα οικονομικά δεδομένα και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς τους τελευταίους μήνες φέρονται να γίνονται συναλλαγές με λογαριασμό στο εξωτερικό, να έχουν σταλεί κεφάλαια σε λογαριασμούς σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να είναι κεφάλαια τα οποία έχουν προέλθει από παράνομη δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο ακόμα θα ακούσουμε, Σπύρο Αλεξανδρή, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα για αυτούς τους γιατρούς του Κολονακίου, που δυστυχώς είχαμε και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός έκανε πλασμαθαίρεση στην κόρη της και στην ίδια, λέει.
2: Στις 26 Αυγούστου έγινε η πλασμαφαίρεση στην 19χρονη κόρη και το ερώτημα είναι εάν η 56χρονη γιατρός χρησιμοποίησε μέθη και στην περίπτωση της 19χρονης κόρης της. Έχουν έρθει στο φως οι συνομιλίες από την ομάδα, από μια ομαδική συνομιλία που είχαν οι 5 νοσηλεύθριες και εργαζόμενες στο γιατρείο της Καρνεάδου. Την ημέρα εκείνη, της 26ης Αυγούστου, φέρονται να συζητούν το γεγονός αυτό, ότι η 19χρονη κόρη της γιατρού ήταν μέσα στο γιατρείο και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Συγκεκριμένα, η μία νοσηλεύθρια φέρεται να αναφέρει ότι έχει γιατρός ίνου σήμερα και είναι στα ραντεβού και η κόρη της γιατρού. Η άλλη νοσηλεύθρια ξαφνιάζεται, ρωτάει τι. Με την νοσηλεύθρια να απαντάει, ναι, η κόρη κοιμάται. Αυτή η αναφορά λοιπόν ότι η κόρη κοιμάται. Γύρει ερωτήματα σχετικά με το εάν είχε χορηγηθεί μέθη και στην 19χρονη. Ενώ να πούμε ότι στην ίδια ομαδική συνομιλία γίνεται αναφορά για ένα κλειδωμένο συρτάρι στο γραφείο της 56χρονης γιατρού, στο οποίο δεν είχε πρόσβαση κανείς πέρα από την ίδια. Και φυσικά υπάρχει ένα ερώτημα εάν εκεί η γιατρός φύλαγε τα αναισθητικά τα οποία χρησιμοποιούσε, από ό,τι φαίνεται, σε όλες τις ιατρικές πράξεις τις οποίες προέβαινε και τα οποία αναισθητικά εξαφάνισε φυσικά από το ιατρείο προτού γίνει ο έλεγχος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης πολύ λίγο βεβαίως με τους ανθρώπους που θα φιλοξενήσουμε. Να πάμε στη Γεωργία Τζάλη. Έχουμε μια σύλληψη, Γεωργία, στην Φιλή για τους γνωστούς, εισαγωγικά γνωστούς, υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι ακριβώς έκαναν?
3: Ακριβώς, λοιπόν, στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή της Φιλής, καθώς φέρεται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών, οι οποίοι φέρεται λοιπόν να τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και να τους έπειθαν με πρόσχημα ότι δήθεν είχαν κάποια βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, να συγκεντρώσουν σε σημεία που τους υπέτυχαν οι ίδιοι κάποια χρήματα και κοσμήματα, ώστε να τα παραλάβουν χωρίς να έρθουν σε άμεση επαφή. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις σε περιοχές της Αττικής, με τη συνολική τους ζημιά να αγγίζει 49.000 ευρώ. Να σας πω τέλος ότι οι δύο συλληφθέντες φέρεται να είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο Φίλιππο Μπλιακοπάνο, γιατί έχουμε ελέγχους και στη Θεσπρωτεία για την ευλογιά των εγωπροβάτων, Φίλιππε.
4: Σε όλη την Ήπειρο, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, 153 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν μπει στο μικροσκόπιο της περιφέρειας μετά τον περιορισμό των μετακινήσεων για να περιοριστεί η νόσος της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Να πούμε ότι δεν έχουμε ακόμα κανένα θετικό κρούσμα σε όλη αυτή την στην περιφέρεια Ήπειρου, όμως υπάρχει μεγάλη ανησυχία γενικά. Να πούμε ότι θα παίρνονται από 15 ζώα δείγμα ορολογικός έλεγχος για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Εάν υπάρξει κάποιο θετικό δείγμα, θα πηγαίνει σε ανώτερο εργαστήριο για περαιτέρω έλεγχο.
1: Μάλιστα. Αυτά και με τους ελέγχους, γιατί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας ξεφύγει πάλι, εάν γίνει κάτι τέτοιο, να καταστραφούμε. Και πάμε στον Περικλή Πατσούρη. Περικλή, έχουμε επιλέξει την είδηση την οποία θα μας δώσει να μην δείξουμε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και ελπίζουμε οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Έλα να σας ακούσουμε.
5: Ναι. Το βίντεο αυτό, με το που το έστειλα, που βρέθηκε βέβαια στην κατοχή μας, ούτε καν κι εγώ ήθελα να το στείλω Νίκο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά έχει παίξει με ψηφίδα μπροστά. Καταλαβαίνεις ότι είναι τραγικό αυτό που έγινε, τραγικό. Το αποτέλεσμα αυτού του αποτρόπου περιστατικού, αυτού που έκανε αυτή την πράξη, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται από εικόνα που υπάρχει ως τώρα, είναι ότι με καραμπίνα χτυπήθηκε στο πρόσωπο το άτυχο σκυλί, που ως τώρα δεν έχει βρεθεί, έτσι. Κυκλοφορούσε μόφυρτο στην περιοχή εκεί, αρετή του Δήμου Αδραβίδας Κυλλήνης, και το τράβηξαν φωτογραφία, ειδοποίησαν την φιλοζωική Λεχενών που κάνει σπουδαίο έργο, την πρόεδρο εκεί μαζί με όλους τους συνεργάτες, την κυρία Άντα Παναγιωτοπούλου. Ναι. Έφτασαν δυνάμεις αστυνομίας για να μπορούσαν να βρουν το σκυλί, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει βρεθεί το σκυλί. Έτσι, κυκλοφορεί εμόφυρτο, σκαγιασμένο στο πρόσωπο από καραμπίνα, από ό,τι φαίνεται. Ναι.
1: Κυκλοφορεί, να πούμε ότι έχει αφήσει κάπου από τη ζωή του. Ό,τι άφησε τη ζωή του.
5: Ναι. Ναι, και όλη η κοινωνία θορυβημένη για το τι ακριβώς βέβαια συνέβη. Οι αρχές θα αναζητούν το δράστη και να ταυτοποιηθεί μακάρι τις επόμενες ώρες, γιατί κυκλοφορεί ένα κτίνος ανάμεσά μας. Έτσι, ναι. Γιατί μαζί με το σκυλί πάντα υπήρχε και άλλο ένα σκυλί που δεν. Όταν τα δύο διάρκεια τη ημέρα ένα άλλο ένα δέσποτο έκαναν παρέα, που και αυτό αγνοείται μαζί με το σκυλί αυτό, που άλλωστε βρέθηκε στο κέντρο της αρετής εκεί, στο Δήμο Αδραβίδας Κυλλήνης. Και να πούμε ότι οι χτινίατροι, ο μόνος λόγος βέβαια που θα μπορούσαν να πούνε ότι μήπως ήταν κάποιο άλλο περιστατικό, αλλά μιλούν για πυροβολισμό από καραμπίνα στο πρόσωπο και έχει παραμορφωθεί όλο το πρόσωπό του.
0: Μην
5: δείξουμε το βίντεο, αλλά μιλάμε ότι είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Να βρούνε το κάθαρμα αυτό που έκανε αυτή την πράξη και να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία. Έτσι. Πολύ αυστηρά.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Μαρία Σβόλου. Πολύ δυσάρεστο, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Μαρία, τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality, αθλητές, influencers, όλοι αυτοί ελέγχονται για προώθηση παράνομου τζόγου.
6: Πολύ σωστά. Στο σύνολο 18 influencers είναι στο στόχαστρο των αρχών, μεταξύ των οποίων είναι, όπως είπες, Αλεξάνδρα, τα ράπερς, γνωστοί αθλητές, πρώην παίκτες reality και μοντέλα. Βρίσκονται, στους συγκεκριμένους γίνονται έλεγχοι για την πιθανή προώθηση παράνομου τζόγου μέσω των social media, στα οποία έχουν μεγάλη απήχηση και στο σύνολό τους όλοι μαζί οι influencers έχουν 3,6 εκατομμύρια followers. Ναι. Για την υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ήδη μηνύσεις και η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης. Ο ίδιος τόνισε ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει ασυλία και η επιρροή έχει ευθύνη. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία όπως παρουσίασε ο Υπουργός, είναι μεγάλο και κοινωνικό. Μόνο το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν σε παράνομα παιχνίδια. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτά τα παιχνίδια και περίπου 15.000 παράνομες ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Η κυβέρνηση ενισχύει τους ελέγχους και δίνει πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση, συγγνώμη.
1: Ναι.
6: Παράλληλα, ενισχύει.
1: Είναι και ο Κυριακάκης, να πούμε έτσι, ο Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών, ναι. Έτσι, ο οποίος χτες αποκάλυψε όλη αυτή την ιστορία. Έλα, για συνέχιση, Μαρία, ναι.
6: Παράλληλα, ενισχύονται τα μέσα που γίνονται οι έλεγχοι με νέα ψηφιακά μέσα και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των παράνομων ιστοσελίδων και την έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών. Οι έρευνες για τους 18 influencers συνεχίζονται και όπως τόνισε και ο Υπουργός, το μήνυμα είναι ότι η δημοφιλία και η παρουσία ενός παράνομου ισότοπου στο εξωτερικό περιβάλλον δεν αποποιεί κάποιον από τις ευθύνες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, συνάδελφοι. Περικλή, Φίλιππε, Μαρία, Γεωργία, Σπύρο. Θα σας δούμε ξανά σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση. Πάντα εδώ οι τηλεθεατές του Action 24 είναι ενημερωμένοι στην πρωινή ζώνη. Και τώρα πάμε για να δούμε τι θα μας συναντήσει σε αυτό το ξεκίνημα της ημέρας. Τι θα συναντήσουμε σε αυτό το ξεκίνημα της ημέρας.
7: Καλημέρα.
1: Αν το βράδυ στην Πνίκα έχει καλό καιρό ή όχι.
0: Καλή θα έχει, νομίζω, και πολύ ωραία χρώματα στην Πνίκα το
7: πολύ
0: βράδυ και γι' αυτό επελέγει και αυτό το σημείο. Έτσι.
7: Ξαστεριά. Πολύ καλό καιρό θα έχει. Είναι άλλη μια μέρα ανοιξιάτικη η σημερινή. Από αύριο στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν κάποιες συννεφιές και λίγες βροχές. Και την Παρασκευή θα είναι περισσότερες βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Στην Ανατολική χώρα όμως θα επιμείνουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο γενικά καλός καιρός. Και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα αλλάξει λίγο περισσότερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στο σκηνικό, με λίγο περισσότερες βροχές. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα, βέβαια, περιμένουν λίγο πιο έντονα φαινόμενα που χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή. Όχι καμία σχέση με την Κρήτη, έτσι, με την κακοκαιρία που είδαμε. Εκεί θα έχει απλά κάποιες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι λίγο πιο έντονες στη δυτική βορειοδυτική χώρα. Πάντως, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές και μέσω Σαββατοκύριακο, ειδικά στην Ανατολική χώρα. Θα φτάσει 28 με 29. Την Παρασκευή πιθανό να δούμε και ένα πολύ μονωμένο τριαντάρι. Είναι αρκετά πιθανό στην Ανατολική Πυρωτική χώρα.
1: Μπανάκι.
7: Λοιπόν, ναι, περίπου, ναι. Εκτός από τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα σήμερα, πάρα πολύ καλός καιρός. Με λίγη αρέη συννεφιά, βροχές δεν περιμένουμε πουθενά σήμερα Τετάρτη. Βοριάδες ξασθενούν λίγο ακόμα, στα 3 με 5 μποφόρ, δεν προβληματίζουν καθόλου. Θα αρχίσουν να γυρνάνε σε νοτιάδες οι άνεμοι, λόγω της διαταραχής που θα έρθει σταδιακά στη Δυτική Ελλάδα. Βλέπετε 2 με 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι, θα είναι και νότιοι και τις επόμενες ημέρες και θα γυρίσουν και από την Παρασκευή και στο Αιγαίο σε νοτιάδες. Θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Στις 24 με 26 περισσότερες περιοχές τοπικά και 27 με 28 πιθανόν να αγγίξει 29 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία σήμερα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική πολύ καλός καιρός και σήμερα με λίγη αρέη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. 27 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει περίπου ένα βαθμό σχέση με χθες. Και μεταβλητή άνεμη 2 με 4, στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί με αρέη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. 25 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, 12 βαθμούς τώρα το πρωί. Έχει κρύο και σήμερα τώρα το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας. 2 με 4 μποφόρ. Μεταβλητή άνεμη, γλυκένει όμως ο καιρός το μεσημέρι και χθες το ίδιο γινότανε και τις προηγούμενες ημέρες. Αλεξανδρούπολη,
0: καλά, πάρτε εσείς μαζί σας το.
7: Ναι, τώρα το πρωί έχει ψύχρα έως και κρύο.
0: Στη σκιά το χρειάζεσαι. Μπορεί άμα βγεις στον ήλιο και περπατήσεις να ζεσταθείς, αλλά στη σκιά το
7: σωστό,
0: χρειάζεσαι.
7: Σωστό, σωστό. 4 βαθμούς, 23 βαθμούς το μεσημέρι.
0: Όσο πάει και πέφτει στην Τρίπολη.
7: Ισχύει.
1: Είναι αυτό, δεν κακό.
7: 23 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Όντως έχει αρκετό κρύο τώρα το πρωί στα υπηρετικά, αλλά είπαμε θα ανέβει. Βλέπετε, η Μέγαρα 14 το πρωί, 26 βαθμούς το μεσημέρι. 17 στον Πειραιά τώρα το πρωί, 25 βαθμούς το μεσημέρι. 25 στη μέγιστη στην Γλυφάδα, 23 με 24 στην Κηφισιά. και 24 το Λαύριο. Λοιπόν, οπότε περιμένω αυτή τη διαταραχή από αύριο στη Δυτική Ελλάδα. Θα επηρεαστεί λίγο η Δυτική Ελλάδα. Από την Παρασκευή θα επηρεαστούν περισσότερο οι περιοχές της Δυτικής χώρας και μέσα στο Κέρακο περισσότερες περιοχές. Όχι κάτι ακραίο πάντως. Και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη με τον καιρό. Τώρα.
0: Πάμε να δούμε τι είπε χθες το βράδυ στην Αθηναίδα Νέγκα, στο Καλύτερα Αργά, ο αγαπημένος σε όλους Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος είπε και μια μεγάλη αλήθεια, πρέπει να σου πω. Ότι για όποιον άνδρα λέει ότι πει ότι ξέρει να χειρίζεται τις γυναίκες, έχει ψευδεστήσεις. Κάτι ξέρεις εσύ.
8: Είχε στενή σχέση με το θέμα πάντως αυτό, έτσι.
9: Με το Θεό.
8: Ναι, με το θέμα γενικότερα της θρησκείας.
9: Ήθελα να γίνω θεολόγος μέχρι τα 13 μου.
8: Αυτό ξέρω.
9: Αλλά το έχω ξαναπεί αυτό. Okay. Θυμάμαι ότι καλούσαν τη μητέρα μου, της λέγανε «Ο Δημήτρης παρά είναι λίγο με τη θρησκεία».
8: Τέσσερις αδερφές.
9: Τέσσερις.
8: Εντυπωσιακό.
9: Ναι, είναι λιγάκι.
8: Άρα ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις γυναίκες ή δεν έχεις.
9: Α, είναι ψευδέστηση για ποιον άντρα πει ότι ξέρει να διαχειρίζεται γυναίκα. Είναι ψευδέστηση, το λέω εγώ. Αλλά υπάρχουν θέματα βιολογικής φύσεως που εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ποτέ.
8: Ιδανικό κορίτσι που μπορεί να ερωτευτείς. Γενικά.
9: Όταν βρεθεί, θα σου το πω.
8: Όχι όταν βρεθεί. Λέω από τότε που ήσουν, όπως είπαμε, 13, που άρχισε να αλλάζει μέχρι σήμερα. Πολύ γενικά χαρακτηριστικά.
9: Μ' αρέσουν τα απλά κορίτσια.
8: Ναι.
9: Αυτό. Όχι εννοώ.
8: Τα προσγειωμένα.
9: Ναι, τα προσγειωμένα.
8: Σ' αρέσει που είσαι μόνος.
9: Όχι τόσο πολύ.
8: Okay.
9: Πλέον όχι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η...
8: Να σου τη βαράει.
9: Ναι, η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά. Ναι. Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
8: Το πιστεύεις αυτό?
9: Πάρα πολύ. Ναι. Τι εννοείς? Ενώ θυμάμαι ότι... Πριν το 16, πριν πόσα χρόνια είναι, πριν 10 χρόνια, ας πούμε, είχα κάνει ένα καμάκι μέσα από το φανάρι. Σε ένα φανάρι ήμουνα.
8: Είχε πετύχει.
9: Άμε.
8: Αυτό το
9: πάντως,
8: κορίτσι.
9: Η μοναξιά και οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Δεν υπάρχουν σχέσεις.
8: Δεν υπάρχουν.
9: Υπάρχει καριέρα, υπάρχει δουλειά, αρκετή δουλειά για όλους, βιοπορισμός.
8: Έβοσκες γίδια.
9: Ναι.
8: Αλήθεια.
9: Ναι.
8: Πώς είναι αυτό?
9: Ωραία.
8: Παίζεις καλή φλογέρα?
9: Άλλο βοσκογίδια, άλλο παίζω. Κούρευα γίδια, έβοσκα γίδια, έφτιαχνα τυρί, αλλά μέχρι εκεί. Καμιά φορά ξέρεις, όταν με αγαπάς πολύ τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, δεν θες να κάνεις και παρέα μαζί τους, γιατί σου χαλάνε την ιδέα που τι σημαίνει άνθρωπος. Οπότε καμιά φορά σκέφτομαι, τι ωραία που ήταν τότε. Στο βουνό, είχα τα 50 γιδάκια μου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Νικόλα, καλώς ήρθες.
0: Πάμε για εφημερίδες.
1: Πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό που περιμένει Νίκο να σε δει. Την είπες? Πες να δε.
0: Τι είπε, καλέ.
1: Την είπε. Αμπράβο. Επειδή είναι να τα ακούμε.
0: πάμε
1: στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο, λέει, τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο φίλε εφημερίδας κυβερνήσεως. Και πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Δείτε το αυτό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός συνέδριο αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης και στη σκιά των εξελίξεων, βεβαίως, μετά όσα έχουν συμβεί. Στην Ισπανία.
0: Την είχαμε και για πρότυπο την Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Εφημερίδα είχαμε... κάποιοι. Κάποιοι δεν την είχαν πρότυπο την Ισπανία.
1: Βλέπεις, ο Πρωθυπουργός από το στεγαστικό, τι λέμε τώρα.
0: Ναι, κάποιοι εδώ δεν μας την έφεραν σαν παράδειγμα. Εφημερίδα Καθημερινή, δείτε εδώ μεγάλο θέμα στη Γαλλία. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Μετά τα κίτρινα γυλαίκα να έχουμε κάποιες αντίστοιχες εικόνες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Και είναι μόνο μαθητές εδώ, δεν είναι άλλοι. Μόνο μαθητές.
0: Είναι πάρα πολλές μέρες. Και τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, τον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, μάλιστα, και τι θα πει ο Ρούμπιο και ποιους θα δει στην Αθήνα, σε λίγο θα τα δούμε και εμείς.
1: Δείτε αυτό το θέμα που έχει το οικονομικό της Καθημερινής. Το λέμε, το φωνάζουμε, δεν είμαστε εκτός τόπου, Ελλάδας, χρόνου κτλ. Μεγάλες ανατιμήσεις, παρά το πλαφόν και τις συμφωνίες κυρίων, σε ποιες κατηγορίες αγαθών οι αυξήσεις τιμών ήταν μεγαλύτερες έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το λέμε γιατί δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Δεν τα λέμε εδώ πέρα εμείς για να γκρινιάξουμε, ούτε, να μυριάσουμε.
1: Ούτε λαϊκισμό, ούτε μιλά, όπως το μας είχε πει ο υπουργός.
0: Να κάνουμε αντιπολίτευση. Τα λέμε γιατί ζούμε.
1: Μας δουλεύουνε.
0: Και αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται γύρω μας, έτσι. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα,
1: εδώ
0: ενέργεια και
1: γίνει,
0: οικονομία. Στα άκρα η κόντρα, καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά τις εταιρείες και τις τραγουδίστριες με φόντο της συναυλίας στο ΆΚΑ. Τι απαντά ο δικηγόρος της, τελικά τα έδωσε τα λεφτά η Άννα Βύση, τις 300.000 ευρώ στον Νίκο Καρβέλα. Βιβί τα έδωσε, τα έδωσε.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε. Λοιπόν, δεν είμαστε εκεί. Τώρα,
0: ναι.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, μας λέει στο πρωτοσέλιδό της με αφορμή την έλευση του κ. Ρούμπιου στην Ελλάδα.
0: Εφημερίδα απογευματικά.

0: Δείτε εδώ το μήνυμα του Γιάννη Μανιάτη. Το ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα, αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο που κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη.
1: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Το Μανιφέστο, θυμάται, 3 χρόνια από την σφαγή των αμάχων. Τι είχε γίνει τότε, θέμα. Και αγωγή κατά της Νοβάρτης με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ήταν που είχαν μπει στο φεστιβάλ.
1: Στο φεστιβάλ και είχαν σκοτώσει τα παιδιά.
0: Εικόνες ανατριχιαστικές για όσους τις έχουν δει. Εφημερίδα Εστία. Όχι, λέει, είναι ξανά σε μακρό Μητσοτάκη. Διαψεύδει επιστολή της στην ΚΑΠΑ, στην Καθημερινή. Διαρροή κυβερνητικών πηγών, μάλιστα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Να, λέει, πριν γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ήβρις, λέει, για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος κρατάει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπουργός κυβέρνησης, δεν είναι. Μάλιστα. Δεν θα πάει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο. Το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Μάλιστα. Ο καθένας με τη δική του ανάγνωση.
1: Είχε την χθεσινή συγκέντρωση, έτσι. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις. Τήσεις, ίσως έχει γίνει λάθος εδώ. Σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο από την εφημερίδα Κόντρα. Τώρα δεν διορθώνεται, γράφτηκε.
0: Εκτός αν θέλουν να πούνε κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε. Εφημερίδα One Voice. Τα αυτογκόλ των χρηματιστών, λέει, αδικούν τον εαυτό τους.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political. Μια ανάσα από την επιστροφή τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν έχουμε εμείς αυτή την εικόνα πάντως.
0: Λοιπόν, είπε κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι εχθές από το συνέδριο του Βήματος. Σωστά, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και ίσως ουσιαστικά μίλησε για κάποια ανταλλαγή. Αν μπορεί να γίνει. Να φύγουν γλυπτά από τη χώρα μας, να φύγουν εκθέματα από τη χώρα μας, τα οποία δεν έχουν φύγει ποτέ. Μήπως πάρουμε πίσω εμείς τα γλυπτά.
1: Και δωρεάν μπύρα σε όλους τους Βρετανούς μετά την επίσκεψη στον Ακρόπολη. Πάμε, ναι.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, αυτά είναι θέματα. Πώς την πετσόκοψε έτσι. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Δεν πληρώθηκα την συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες. Πήγα να εξαγοράσουν τη σιωπή μου με απειλές. Έχω πάθει συντριβή, λέει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εσύ πήγες στη συναυλία.
0: Και η πήγες στη συναυλία. Πήγα, και δεν ήξερα.
1: Πού είναι το ρεπορτάζ. Δεν ήξερες ότι ο Καρβέλας έφαγε πόρτα στο...
0: Εδώ κόντεψα να φάω πόρτα εγώ.
1: Λοιπόν, ο κόκκινος πρωταθλητής. Άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του ονείρου. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Πώς είναι το σχέδιο, θα σηκώσουν κάτι παραπάνω στο ήδη υπάρχον. Λογικά έτσι θα το πάνε. Ναι. Μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είχαν συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα, μας λέει. Το σπορ.
0: Μπήκαν θεμέλια, γράφει και το φως των σπορ.
1: Πάμε και στη Sport Day. Το ίδιο θέμα έχει. Τίποτα δεν το σταματάει για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Έρχεται το παλάτι, γράφει Live Sport και πρώτος με διαφορά για τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάμε στην αθλητική ώρα που πρόσκειται στην ΑΕΚ. Αμόκ, λέει, το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Και αναμένεται να εξαφανιστούν όποιος το προλάβει, παιδιά, η αθλητική ώρα. Πάμε.
0: Φύγαμε. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Action 24. Μένετε λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Το τέτα τέτ με τον κύριο Γεραπετρίτη και φυσικά το απόγευμα η ομιλία στην ΠΝΙΚ. Με μεγάλο ενδιαφέρον, με αναλυτές εδώ, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Είναι.
2: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
3: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
4: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
6: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
7: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
8: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
9: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
10: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. It's a cops. I'll go this way.

0: love to blow you away.
1: I have the right to remain silent.
2: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It's beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Λάνα, τι ωραία. Η Λάνα Del Rey.
1: Η Λάνα Del Rey.
0: Η Λάνα Del Rey.
1: Ναι.
0: Blue jeans.
1: Ναι.
0: White shirts.
1: Ναι.
0: Ναι. Τραγούδι καλά που ακούμε, που μας διάλεξε η Μπουγιούρα.
1: Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Άρα,
1: πάρα πολύ ωραίο. Από τη Λάνα μας. Να ξημερώσει λίγο. Να χαρούμε και λίγο παραπάνω τον ήλιο μας, 6 και 46, να το πούμε κανονικά, 7 παρά 14 πρώτα λεπτά εδώ, πάντα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Action 24. Και πώς ξεκινάμε πάντα.
0: Έχεις δει που μερικοί ιδιοκτήτες σκύλων κάνουν μάτσι-μάτσι με τα σκυλάκια τους.
1: Τι είναι το μάτσι-μάτσι, γιατί
0: κόρνα... Μάτσι-μάτσι, δες, σε παρακαλώ, δες.
1: Δικιά μου. Everybody loves somebody. Έλα, το, δεν μας έχει φταίξει το κανισάκι.
0: Έλα,
1: και το έχουμε.
0: Είναι τέλειο.
1: Κανείς δεν είναι αυτό, τι είναι.
0: Είναι πούντλ.
1: Πού λέγεται?
0: Πούντλ, πουντλάκι. Πουντλάκι καναλί.
1: Και δίνονται μαζί.
0: Ναι, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και ξέρεις τι δείχνουν και καλά μετά, ότι τα πάνε και. Τα πάνε και καλά στον παππού και στη γιαγιά. Ότι πλέον η νέα γενιά αυτό έχει να πάει στον παππού και στη γιαγιά.
1: Εγώ άμα θα σου βάλω τι? Το... Άμα της βάλω κάτι, ναι, τη σκυλίτσας μου, ναι, θα το αφήσει πάνω της.
0: Εγώ της έχω βάλει και μποτάκια και αδιάβροχο.
1: Α, καλά μιλάμε.
0: Και ζακετάκι και μπουφανάκι.
1: Καλά, είμαι μικρός μου.
0: Και καλτσάκια.
1: Θα σου πει με
0: σκάλι. Βέβαια, ναι, την έχω ντύσει Άγιο Βασίλη. Κουνελάκι, το
1: Κυρία Παραδέση, είναι φυσιολογική συμπεριφορά αυτή. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτης.
2: Δεν θέλω, δεν θα πω πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είναι κυρία Παραδέση. Γεια σας, κύριε Πουσανίδη. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
1: Είναι κακοποίηση του ζώου, κύριε Πουσανίδη, να το δεις και Βασίλη.
3: Είναι δύσκολα νομικά θέματα. Για ανάλυση είναι δύσκολα νομικά.
0: Μακάρι να είχαμε τέτοια να συζητάμε. Μακάρι. Αυτά να ήταν τα προβλήματά μας.
1: Θέλω να τη δω φωτογραφία, να Βασίλη.
0: Θα στη δείξω μετά στο γραφείο. Το έχω ντύσει και Βασίλη.
1: Και είναι και ο κύριος Τσούκαλης μαζί μας. Κύριε Τσούκαλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Τσούκαλη?
4: Μια χαρά, ωραία, ωραία.
0: Νάτος ο φίλος σας επέστρεψε που τον ψάχνατε την Παρασκευή.
4: Ανησυχούσα πάρα πολύ.
0: Ναι, ήταν εδώ μόλι. Πού είναι ο Νίκος?
1: Είχε πάρα πολύ βροχή, κύριε Τσούκαλη. Εγώ σας άκουγα στις επιστροφές. Έτσι, είχε πάρα πολύ βροχή, αλλά τα καταφέραμε. Βέβαια, οι άνθρωποι κάτω δοκιμάζονται. Τώρα είναι η φάση των αποζημιώσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία μας. Ναι, ναι.
4: Ταλαιπωρούνται πολύ και στην Κρήτη.
1: Έτσι, έτσι. Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Τσούκαλη, με τη δική σας τη βοήθεια. Με αυτή την υπόθεση που μάθαμε εχθές σχετικά με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του που συνελήφθησαν μαζί με άλλα μέλη του κυκλώματος, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ, εξαπατούσαν τον ΙΕΦΚΑ. Είχαν βάλει μπροστά και χειρανθρώπους, κύριε Τσούκαλη. Πώς ακριβώς δρούσαν?
4: Ξέρετε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει ασχοληθεί στο παρελθόν πολλές φορές με την κορυφαία εκ των οποίων ήταν η υπόθεση με τον Τάπα που λέγανε, ο οποίος τι έκανε? Έκανε ρηχτάδικα. Έτσι τα λέγανε στη γλώσσα τους στην Καθομελουμένη.
1: Ναι.
4: Δηλαδή έβρισκαν κάποιους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν είχαν και ιδιαίτερα προβλήματα να πάνε φυλακή. Τότε θυμάμαι πηγαίναν στις τράπεζες και βγάζανε στο όνομα του μπροστάρι, του αχυράνθρωπου, διάφορα μπλοκ επιταγών.
1: Ναι.
4: Και αγοράζανε, θυμάμαι, από πανάκριβα χρυσά ρολόγια μέχρι καθίσματα για γήπεδα, μάρμαρα, αυτοκίνητα, οτιδήποτε. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα αποδειχτεί για τους εγκεφάλους που μιλάνε αυτή τη στιγμή, έχω την αίσθηση ότι κάτι ανάλογο γίνεται και τώρα. Και εδώ τα ποσά από ό,τι μας λέει το ρεπορτάζ είναι τεράστια και η ζημιά για το δημόσιο επίσης αγγίζει όσον αφορά τον ΕΦΚΑ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και γενικά η ζημιά του δημοσίου γύρω στα 5 εκατομμύρια. Εκείνο που είναι λυπηρό είναι ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο τελικά, γιατί δεν θέλω ποτέ να κάνω τον δικαστή σε καμιά υπόθεση, ξέρετε τη στάση ζωής μου, είναι θλιβερό διότι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ελπίδα με ένα κόμμα, με μια ομάδα στον ελληνικό λαό να βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, εγκέφαλοι σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό με λυπεί ιδιαίτερα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέει ότι ασφάλιζαν, τι ασφάλιζαν, κάποιους καλλιτέχνες, κάποιους τραγουδιστές οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν τώρα,
0: ναι,
1: ως μάρτυρες, ναι, μέχρι τώρα. Και αντί να καταθέσουν το ασφάλιστρο στον ΕΦΚΑ, το καρπούνταν οι ίδιοι. Δηλαδή, ναι, αυτό δεν είχε ένα μηχανισμό ΕΦΚΑ να το ελέγξει?
4: Αυτόματο. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει αυτόματος, δεν θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ, έστω και με την πάροδο μηνών χρόνου ή και χρόνων, αυτόματα θα πρέπει να ελέγχεται. Τώρα, κατά πόσον ο μηχανισμός αυτός υπάρχει και κατά πόσον λειτουργήσε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τι ποινές τώρα αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι, κύριε Πουσανίδη?
3: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια κακουργηματική απάτη, η οποία είναι κακουργηματική απάτη κατά του δημοσίου. Mm-hmm. Οπότε οι ποινές όπου προβλέπει ο ποινικός κώδικας είναι με πρόσκαιρη κάθριξη, κακουργηματικές ποινές που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 χρόνια κάθριξη. Δηλαδή το πλαίσιο του νόμου είναι από 5 έως 20 χρόνια. Εδώ να πούμε ότι έχουν και μια ειδική διαδικασία παραγραφής. Τα συγκεκριμένα δικαιώματα παραγράφονται στην 20ετία. Και με βάση τις πληροφορίες συνδυάζονται και με την εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μία κακουργηματική απάτη, αλλά συνδυαστικά με την εγκληματική οργάνωση καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να πάμε σε ποινές οι οποίες μπορούν πράγματι να αγγίξουν και τα 20 χρόνια κάθριξης.
0: Μάλιστα. Ναι.
5: Καταλάβαμε πάνω κάτω τι ακριβώς έχουν στήσει εκεί. Τι στήσαμε?
3: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό,
5: δηλαδή,
3: ουσιαστικά.
5: Και γιατί παρεμβαίνει ένας Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του για να ασφαλίσει κάποιους ανθρώπους στο ΕΦΚΑ? Γιατί δεν γίνεται αυτόματα αυτό? Γιατί πρέπει να υπάρχει ο ενδιάμεσος?
3: Πάντοτε υπάρχει ο ενδιάμεσος. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε έναν εργοδότη, έχει συγκεκριμένους εργαζομένους που έχει την υποχρέωση να τους ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ και αν δεν τους ασφαλίσει, είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στον ΕΦΚΑ. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει γίνει και εδώ. Δηλαδή, βάζουμε αχυρανθρώπους μπροστά. Α. Αυτό ήθιστε να συμβαίνει στις απάτες. Βάζουμε μπροστινούς ανθρώπους που ενδεχομένως να λέμε ότι κάνουν κάποιο επάγγελμα, αλλά να μην το κάνουν αυτό το επάγγελμα. Και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζουμε από τον ΕΦΚΑ, μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν αυτό καταλαβαίνετε ότι γίνεται κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, αυτά τα ποσά μπορεί να μαζεύονται και ανάλογα με τους αχυρανθρώπους που έχουμε βάλει μπροστά.
5: Μισό λεπτό. Χρωστάει κάποιος ένα μήνα στον ΕΦΚΑ? Ένα μήνα. Δεν καταθέτει τις ασφαλιστικές εισφορές και τον χτυπάει καμπανάκι κατευθείαν. Δεν πρέπει να
3: δεν
5: κατέβαλες.
3: Εδώ τον γιατί φτάσαμε τόσο? Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Συνήθως όταν χρωστάς μετά από 3-4 μήνες πάνε στο ΚΕΑΟ ή σε ένα άλλο τμήμα του ΕΦΚΑ που είναι οι οφειλές τις οποίες έχεις, αλλά από εκεί και πέρα πράγματι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός άμεσα για να μπορεί να παρέμβει. Να. Δηλαδή χρειάζεται συγκεκριμένη έρευνα για να δει το ποιο είναι πραγματικά το ποσό. Και πράγματι έχουμε υποθέσεις στα δικαστήρια που είναι πολλά μαζεμένα ποσά και σε μικρότερες υποθέσεις. Εδώ πέρα λένε για εκατομμύρια ευρώ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε χιλιάδες ευρώ. Όπου
0: συνολική ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ, η δράση του κυκλώματος από το 5. 2021. Και κυρία Παραδείση, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους κάποιος τους έχει πιστέψει, έτσι, γιατί είναι δημόσια πρόσωπα, πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
5: Ότι εκμεταλλεύτηκε το αξίωμά του, θα πεις?
0: Όχι, ότι νιώθουν άτρωτοι. Νιώθουν. Όταν.
4: Είναι σημαντικό και αυτό,
0: τώρα.
4: Γενικά,
0: και τα εκμεταλλεύονται, αλλά νιώθουν και άτρωτοι.
4: Γενικά, είναι σημαντικό, διότι όταν κάποιος έχει ένα τίτλο ή παρουσιάζεται με ένα τίτλο, είναι, δημιουργεί ευαλωτότητα σε όλα αυτά τα θύματα.
0: Ναι.
6: Γενικά, ο άνθρωπος έχει έναν μηχανισμό ο οποίος ονομάζεται ηθική αποδέσμευση, που σημαίνει ότι όταν ανά τα χρόνια, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνω κάποιες παρανομίες, μέσα στο μυαλό μου τις μειώνω, τις υποτιμώ κιόλας και νομίζω ότι δεν κάνω και κάτι. Οπότε, όταν αυτό συνδυάζεται, αυτός ο μηχανισμός που είναι γενός στη φύση μας, συνδυάζεται με πρόσωπα κύρους που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, τότε έχουμε έναν τέτοιο συνδυασμό και κάπως βγαίνουμε όλοι να μένουμε με το στόμα ανοιχτό σε απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.
5: Να ρωτήσω πάλι, εγώ επιμένω λίγο, παίζει ρόλο? Κοίταξε να δεις, εγώ έχω μια επιφάνεια, είμαι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, το ΛΑΟΣ δεν ήταν ο κ. Καμπούρης, ναι, του ΛΑΟΣ, ότι είμαι αρχηγός κόμματος και να και το οποίο και είμαι και ηθικών στοιχείων. Παίζει ρόλο να εξαπατήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους το...
6: Νιώθουν μια υπερδύναμη, ότι μπορώ να το κάνω, ότι έχω το δικαίωμα να το κάνω. Γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν ένα κύρος, ένα όνομα στην κοινωνία,
5: ναι,
6: μέσα τους, λένε μια ιστορία στον εαυτό τους και ξέρετε, οι ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας μας καθορίζουν, διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας.
0: Μεγάλη κουβέντα λέτε, κύριε Παραδείση.
6: Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το κάτσε εδώ πέρα, η παγίδα που μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πέσει. Ναι.
3: Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση, ήθιστε και το τι εικόνα περνάμε προς τους άλλους. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μια επιφάνεια, δεν είναι μόνο το τι εικόνα έχει στον εαυτό του, αλλά είναι και στον άλλο να τον εμπιστευτεί εξαιτίας της επιφάνειας που έχει. Και αυτό είναι βασικό συστατικό της απάτης.
0: Διότι εδώ πέρα είναι για απάτη. Άλλωστε στην Ελλάδα είσαι, έτσι.
3: Σωστά. Ναι. Και όταν είσαι και στην τηλεόραση, όταν είσαι στα ραδιόφωνο, όταν είσαι πρόεδρος κόμματος κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι το στοιχείο της εμπίστευσης που απαιτείται πολύ εντονότερο.
5: Το ότι δηλώσεις είσαι, κύριε Τσουκαλή, όπως και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκης. Αυτοί δήλωναν υπεργιατροί και δεν ξέραν να κάνουν μια κάρπα ή να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από τη στιγμή που του είχαν χορηγήσει τη μέθη. Ναι, λάτε να σας ακούσουμε.
4: Τα άτομα αυτά δυστυχώς ενισχύουν το απειρόβλητο μέσα τους. Αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε διότι έχουν μια εξουσία την οποία την ενισχύει το εγώ τους πάρα πολύ.
5: Ναι.
4: Και μπορούν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Εδώ έρχεται να δέσει αυτό που έχω γράψει στην Απογευματινή πριν από 30 χρόνια και το ξαναέγραψα και πάλι σε site, ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε και νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Ρητορικό, μη εφαρμόσιμο, αλλά ας το δούμε λιγάκι, ειλικρινά.
0: Κύριε Τσούκαλη, δίκιο έχετε. Εγώ μαζί σας είμαι. Έχουμε και εμείς ευθύνη.
5: Να σας πούμε ότι δεν έχουμε.
0: Ναι, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών.
4: Βεβαίως έχουμε ευθύνη.
0: Έτσι, γιατί καλά τα λέμε για όλους τους άλλους, αλλά την ατομική ευθύνη τη βγάζουμε από πάνω μας πάντοτε. Δεν τη θέλουμε. Φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς τα χέρια
4: ψηλά. Τσακώνομαι πολλές φορές και με παρέες και με τη σύζυγό μου, γιατί λέω εμείς φταίμε για κάποιους κακούς πολιτικούς.
5: Ναι.
4: Και μου λέει η γυναίκα μου, μα αν είναι δυνατόν. Όχι, φταίμε και εμείς διότι δεν το ψάχνουμε. Ψηφίζουμε ό,τι γυαλίζει, όχι ό,τι αξίζει.
5: Πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη και θέλω να μείνω στα μηνύματα των εργαζομένων στο ιατρικό αυτό. Τι ιατρικό, τέλος πάντων.
0: Σε αυτό το.
5: Τι ήταν αυτό,
0: το ιατρείο της Καρνεάδου, εγώ έτσι το ονομάζω. Σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου, απέλυσε μία εργαζόμενη γιατί αρνήθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση. Και όπως η ίδια η γιατρός λέει, κύριε Τσούκαλη, έκανε πλασμαφαίρεση τόσο στον εαυτό της, όσο και στην κόρη της.
4: Ναι, καλά, αυτό δεν σημαίνει. Δεν είναι άλλοθι αυτό, επειδή έκανε στον εαυτό της και στην κόρη της. Ακόμη και η δική της η πλασμαφαίρεση και της κόρης της ήταν παράνομες ιατρικές πράξεις. Διότι πλέον έχουμε μάθει από γιατρούς, ήταν κάτι που δεν το ξέραμε, ότι δεν δικαιούται σε ένα ιατρείο ιδιωτικό να κάνει πλασμαφαίρεση, δεν δικαιούται να έχει τέτοιο μηχάνημα και είναι η υπόθεση που έχω πει κατ' επανάληψη που δεν έχουμε ένα στοιχείο να έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όλα γίνανε εκτός πρωτοκόλλου με παρατυπίες, για να μην το πω χοντροπαρανομίες.
0: Ναι.
4: Και αν δεν ήταν η υπόθεση του Άτυχου Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να μην είχαμε αυτό το θόρυβο, να μην είχαν πυροδοτηθεί αυτές οι έρευνες και αυτές οι κινήσεις που γίνονται εκ μέρους της πολιτείας για να γίνουν έρευνες και σε άλλα ιατρία.
0: Ναι. Είναι άλοθη, κύριε Προυσανίδη, αυτό που λέει η εισαγωγή.
3: Εδώ τώρα τα όρια είναι πάρα πολύ λεπτά. Mm. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Γιατί? Διότι είναι άλλο η παράνομη πράξη γενικά και άλλο το να έχω ενδεχόμενο δόλο για μία ανθρωποκτονία. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να μην έχω δίπλωμα να οδηγώ. Δεν σημαίνει ότι έχω δόλο να βγω όταν οδηγώ από εμπειρία και να σκοτώσω κάποιον. Αυτό λοιπόν είναι ενδεχόμενο να το χρησιμοποιήσουν ως υπερασπιστικό επιχείρημα, όχι, να πούν ότι δεν υπήρχε ενδεχόμενος δόλος για το θάνατο και ήταν κακουργηματική έκθεση. Δηλαδή, εμείς εκθέσαμε τον ασθενή σε κίνδυνο, αλλά ουδέποτε αποδεχθήκαμε το θάνατό του. Και είναι λεπτή η διάκριση μεταξύ ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης αμέλειας. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για τελείως διαφορετικές ποινικές κυρώσεις.
5: Μας λέτε αυτό που πάει να κάνει τώρα να χτίσει η υπερασπιστική γραμμή.
3: Ενδεχομένως.
5: Ενδεχομένως, ναι.
6: Ξεχνάμε. Να πω σε αυτό ότι ξεχνάμε όμως και το περιτύλιγμα που έγινε όλο αυτό. Δηλαδή, ξεχνάμε το πριν, ότι δεν έγιναν οι κατάλληλες εξετάσεις πριν από την πλασμαφαίρεση. Και ξεχνάμε και το μετά.
0: Έγιναν άλλες εξετάσεις, κυρία Παραδείση, για το αν έχει στρες, για το αν έχει
5: θυμό. Γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω.
5: Είναι ένα μηχάνημα που βάζει, λέει, το χέρι σου πάνω και σου λέει αν είσαι θυμωμένος, εάν έχεις κατάθλιψη, αν έχεις τι άλλο.
0: Τι πιάνε τους παλμούς. Εγώ πρώτη φορά το ξέρω.
5: Μίσος λέει.
6: Συγγνώμη. Μου έρχεται να γελάσω. Αλίμονο αν περιμέναμε ένα μηχάνημα για να χτίσουμε την αναισθησία του τι συνέστημα νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει το ηλεκτρογκεφαλογράφημα, το ναι. οποίο σου δείχνει όχι τι συνέστημα υπάρχει, αλλά κάποια κύματα ηλεκτρομαγνητικά του εγκεφάλου που διακινούνται με συγκεκριμένα συναισθήματα.
5: Την ώρα που έχεις την επικοινωνία ναι. με τον ψυχοθεραπευτή, με τον άνθρωπο ο οποίος σας δοκιμάζει, ναι.
6: Ναι, το οποίο κανονικά πρέπει να το κάνεις σε εξειδικευμένα ιατρία. Δεν τα έχουμε στο ιατρείο μας, το ηλεκτρογκεφαλογράφημα. Ναι. Όμως δεν σου λέει ακριβώς τι συνέστημα έχεις. Σου δείχνει ότι υπάρχει μια ένταση, ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στον εγκέφαλο στον που διακινείται μέσω των έντονων συναισθημάτων. Αλλά δεν μπορεί να ονομάσει νιώθεις μίσος, νιώθεις θυμό, νιώθεις στεναχώρια.
5: Τι μίσος είχε.
0: Ναι, 60% μίσος.
6: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα τεκμηριωμένο. Από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, τι να πω. Αλλά εμένα μου φαίνεται περισσότερο ως ακόμα ένα πάτημα στην ευαλωτότητα αυτού του ανθρώπου.
0: Ακριβώς. Μας δείχνει το πόσο ευάλωτος ήταν εκείνες τις στιγμές ο Γιώργος Μαζωνάκης και πώς κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, ο πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή.
6: Όσο
4: δεν υπήρχε η ευτυχία να συνοδεύσουν, αν μου επιτρέπετε, δεν υπήρξε η ευτυχία να συνοδεύσουν τον άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Και μάλιστα είχαν την πρόνοια να γυρίσουν, το έχουμε ξαναπεί, να καθαρίσουν το ιατρείο τους, να συνονοηθούν με το προσωπικό, με τις νοσηλεύτριες, για το τι θα πούνε, να έχουν μια κοινή γραμμή για το θέμα της ώρας άφιξης του άτυχου Μαζωνάκη και να λένε το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Ακούσαμε τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος είπε ότι ο γιατρός του είπε «Δεν συνόδευσα τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο διότι είχα άλλη ασθενή». Ενώ σε προηγούμενες καταθέσεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ακούσαμε να λέει ότι την εμπόδισε το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ένα ψέμα ακολουθούσε το άλλο. Η μία παρατυπία ακολουθούσε την άλλη.
6: Επομένως, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τι σημασία έχει αν είχε κάνει πλασμαφαίρεση στον εαυτό της, στην κόρη της, όταν όλο το πριν και όλο το μετά έγινε με τέτοιο τρόπο.
5: Κύριε Ψανίδη, είπαμε ότι μπορεί να αποδείξει ότι, κοίταξε να δεις, γίνεται. Γίνεται και να τα αποτελέσματα, είμαστε μια χαρά και κυκλοφορούμε στον κόσμο και είμαστε και ωραίοι κτλ. Εδώ όμως αυτή η παράνομη ιατρική
3: αναμφίβολα.
5: Πράξη, έχει με ενδεχόμενο δόλο την κατηγορία για την δολοφονία.
3: Αυτό λέω. Λέω ότι σε κάθε περίπτωση είναι λεπτή η διάκριση. Δηλαδή εδώ ο ενδεχόμενος δόλος δεν αφορά γενικά την παράνομη πράξη. Αφορά ότι αποδέχτηκε μία ανθρωποκτονία. Οπότε ο αντίλογος, φαντάζομαι, της υπεράσπισης είναι ότι το έκανα στο ίδιο μου το παιδί. Κάνοντάς το στο ίδιο μου το παιδί, αποδεχόμουν το θάνατό του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα υποθεί και κατά την προδικασία τώρα στην ανάκριση και σίγουρα στην κύρια διαδικασία για μεταβολή της κατηγορίας. Επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητείτε.
4: Αν μου επιτρέπετε, αυτό απαραίτητα δεν είναι και αλήθεια. Δεν μας το έχει αποδείξει, το έχει πει ότι
3: όχι,
4: το έχει κάνει.
3: Όλα είναι θέμα απόδειξης. Όλα είναι θέμα απόδειξης σε μια διαδικασία.
4: Επομένως, ενδεχομένως, λέω, εγώ δεν θέλω να προδικάσω, ενδεχομένως να είναι και υπερασπιστική γραμμή αυτό.
3: Αυτό θα φανεί αν έχει γίνει πλασμαφαίρεση, αποδεικνύεται εύκολα.
5: Πώς, το θέμα, από το αρχείο.
3: Από το αρχείο, από το μηχάνημα,
5: είναι συγκεκριμένο. Είναι κάτι.
3: Ναι, αποδεικνύεται εύκολα. Έχει να κάνει με μηχάνημα, ό,τι έχει να κάνει με μηχάνημα μπορεί να αποδειχθεί, έχουμε τα μέσα να το αποδείξουμε. Αλλά αυτά τα οποία προγενεστέρως ανέφερε ο κύριος Τσούκαλης, δηλαδή το γεγονός ότι πήγε, μετά έκρυψαν, προσπάθησαν να συνεννοηθούν, αυτά πράγματι στο ποινικό δίκαιο μπορεί να θεωρούνται δείκτες δόλου. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το δόλο την αμέλεια. Έχει να κάνει με τον υποκειμενισμό του δράστη. Αλλά πράγματι έχουμε δείκτες που χρησιμοποιούμε άλλες φορές για να δείξουμε δόλο, άλλες να δείξουμε αμέλεια. Όταν λοιπόν πάω και κρύβω για να μην έχω ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τα στοιχεία, αυτά δείχνουν, καταδεικνύουν υπαιτιότητα κατά πάσα πιθανότητα δόλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε μία άλλη υπόθεση. Κύριε Τσούκαλη, εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Άλεξ. 20 χρόνια μετά, φαίνεται ότι ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος σήμερα ζει στην Αγγλία, επικοινώνησε με μία δικαστική ψυχολόγο, τη Χριστίνα Αντωνοπούλου. Το διαβάζουμε στο ΑΗ Εφημερίδα για να είμαστε τυπικοί, και στον συνάδελφο Βασίλη Γούλα, ο οποίος έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ, και τη ζήτησε έναν μάχημο δικηγόρο γιατί έχει να πει πολλά για την συγκεκριμένη υπόθεση. Λέει, αναφέρει πολλά στο email που έστειλε στην συγκεκριμένη ψυχολόγο, ότι δεν τον άγγιξαν ποτέ, ότι αρνείται ότι συμμετείχαν σε bullying εις βάρος του και ότι ξέρει και έχει στοιχεία για την εξαφάνιση του Άλεξ.
4: Ναι, μακάρι να ισχύουν αυτά τα πράγματα και να είναι καλά ο Άλεξ, αλλά σας πληροφορώ και το λέω με βεβαιότητα, το ξέρω και εγώ και η Νατέλα, επειδή είχα το θλιβερό προνόμιο να ασχοληθώ με την υπόθεση, ότι όταν εγώ γύρισα και είπα στον Γιώργο τον Αυτιά στην πρωινή εκπομπή ότι είναι τα παιδιά από πίσω, δεν το είπα έτσι, είχα όλα τα στοιχεία και οδήγησα πάρα πολλούς μάρτυρες στο δικαστήριο που ήταν βασικοί μάρτυρες κατηγορίας. Ο πρώτος μάρτυρας ο οποίος μίλησε για αυτή την υπόθεση ήταν ο μικρός Αλέξανδρος, ο οποίος ζει στην Αθήνα, ο βορειοϋπηρώτης, μαζί με τη μητέρα του. Όταν δεν πήγαμε στη Μπαρμπούτα το βράδυ το οποίο επέστρεφα από Βέρεια για Αθήνα και με ειδοποίησε η μητέρα του μικρού βορειοϋπηρώτη ότι της έδωσε ένα σημείωμα, επέστρεψα, ήμουνα στα Τέμπη εκείνη την ώρα, επέστρεψα, πήγαμε με την αστυνομία και τον αείμνησο τον κύριο Ιερόπουλο στο σημείο και ακολούθησαν οι μαρτυρίες του Αλβανού, του Νάσου, ναι, της μητέρας του και της αδερφής του. Λοιπόν, ακολούθησαν μετά, υπήρχε το άτομο το οποίο συνάντησα 3 η ώρα τη νύχτα στο φράγμα για να μην μας δει κανείς. Γνώριζαν οι αρχές, οι ιδιοκτικές αρχές και οι ανακριτικές όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές τέτοιες κουβέντες και πραγματικά δείχνουν κάποιοι ότι δεν σέβονται και την ηρεμία της Νατέλας.
0: Υπάρχει
7: περίπτωση.
0: Μπορεί, λέει τώρα ο κατηγορούμενος αυτός, ο οποίος το ξαναλέμε, ζει στην Αγγλία, το ξαναλέμε, το διαβάζουμε στα εφημερίδες, ναι, στους συναδέλφους, πάντοτε τα λέμε την πηγή.
4: Αντιλαμβάνομαι ποιος είναι, ναι.
0: Ωραία. Λέει ότι ο Άλεξ απήχθη.
4: Ναι. Έτσι ήθελε να χτίσει στο μυαλό του. Έτσι τον βολεύει να πει. Μακάρι να ισχύει αυτό.
7: Ναι. Θα είχε βρεθεί το παιδί μετά από τόσα χρόνια.
0: 20 χρόνια. Αν
4: δεν υπήρχε περίπτωση... Ναι. Τώρα το να ανακοινεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στην εξίσωση του θανάτου του Άλεξ να είναι σαν να παίζει με τη μνήμη του Άλεξ και να μην σέβεται το θρήνο της Νατέλας.
7: Ναι. Κύριε Πιστανίδη, μπορεί αυτή η υπόθεση μετά από τόσα χρόνια να ξανανοίξει με μια καταγγελία, μαρτυρία, δεν ξέρω
3: τι. Έχει η υπόθεση αυτή από τη στιγμή που έχουν παρέλθει 20 χρόνια από την τέλεση της πράξης, καταρχήν ποινικά έχει παραγραφεί. Δεν μπορεί να ανοίξει. Τώρα από εκεί πέρα έρευνες ενδεχομένως από την αστυνομία κτλ. Σε προδικαστικό επίπεδο μπορεί να γίνει. Αλλά διαδικασία κανονική ποινική δεν μπορεί να ανοίξει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει παραγραφεί.
4: Αν μου επιτρέπετε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος καταλαβαίνω ποιος από τους νεαρούς είναι.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν βοήθησε τις αρχές τότε μαζί με τους άλλους. Έλεος πια.
6: Ναι, υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ πέρα. Γιατί βγήκε τώρα, γιατί όχι πριν από 5 χρόνια, γιατί όχι πριν από 20 χρόνια.
0: Παίζει ρόλο η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος και εκείνος είχε ασχοληθεί πολύ. Κύριε Τσούκαλη, με την συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Όχι, ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει τον μικρό Αλέξανδρο, τον βορειοϋπηρώτη, ναι, τη μητέρα του, οι οποίοι είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Και οφείλουμε να πούμε ότι μας βοήθησε σε αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να φέρουμε, να ρίξουμε άπλετο φως στην υπόθεση.
0: Και φανταζόμαστε πώς μπορεί να νιώθει ξανά και ξανά η μητέρα αυτή, 20 χρόνια μετά, κυρία Παραδίση.
4: Όσες φορές έχω συναντήσει την Ατέλα πηγαίνοντας στη Βόρεια Ελλάδα και έχοντας τον χρόνο και περνάω να τη δω, και εκείνη και ο Δημήτρης έχουν ακριβώς ένα παράπονο. Να μπορούσε να ανάψει ένα κερί, ένα καντήλι στο παιδί της. Αυτή τη γυναίκα η οποία δίδαξε ήθος στην ελληνική κοινωνία, ειλικρινά κάποιοι δεν τη σεβάστηκαν καθόλου.
0: Να.
4: Πιστέψτε με,
0: ναι.
4: Πιστέψτε με ότι αυτή η γυναίκα, επειδή την έζησε από κοντά, έκανα 29 ταξίδια στη Βέρεια μόνο για την έρευνα, εκτός από τα ταξίδια για τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη, Για μένα είναι ένα πρότυπο ήθους και αξιοπρέπειας. Mm.
6: Ο κύριος Τσούκαλης ήταν μάρτυρας στις συναισθηματικές διακυμάνσεις αυτής της γυναίκας. Εγώ εκ της θεωρίας θα πω ότι όταν ένα πένθος δεν το αφήνουμε να ησυχάσει, να φτάσει, να περάσει τα στάδια του τα πέντε και να φτάσει στην αποδοχή και το σκαλίζουμε και το επαναφέρουμε, τόσο περισσότερο πόνο προκαλούμε και τόσο περισσότερο επαναφορά του ατόμου στα πρώιμα στάδια του πένθους. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να φτάνουμε στην αποδοχή και να μένει εκεί. Να. Και δυστυχώς σε τέτοιου είδους καταστάσεις επανακινείται το συναίσθημα των ανθρώπων και είναι πάρα πολύ δυσφορικό και πολύ δύσκολο για αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με την τελευταία υπόθεση. Μάθαμε χθες από τον κύριο Πιερακάκη, Νίκο και κύριε Τσούκαλη, θέλουμε να μας πείτε κι εσείς για τη δράση των τράπερς, των μοντέλων, των αθλητών, των influencer που προωθούν τον παράνομο τζόγο. Και αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι αυτοί απευθύνονται ακόμα και σε ανήλικα παιδιά, έτσι, μέσα από τα social media.
4: Ναι, δυστυχώς είναι μία γκάγκρενα, θα έλεγα, της εποχής μας. Αρκεί να σας πω μια λεπτομέρεια, ότι κάποια στιγμή οι γονείς μας ανέθεσαν να κάνουμε κάποια έρευνα για την παραβατικότητα ενός ανήλικου παιδιού. 17 χρόνων παιδί, χανότανε χρήματα από το σπίτι, χανότανε κοσμήματα και δεν ξέρανε τι γίνεται. Το παιδί αυτό είχε εθιστεί στο τζόγο. Και είχε εθιστεί ξεκινώντας το τζόγο από το διαδίκτυο. Είναι μία γάγκρενα πραγματικά. Δεν ξέρω, πρέπει να σκύψουμε κοινωνία και πολιτεία να δούμε τι γίνεται με την νεολαία σε αυτό το τομέα. Διότι πέραν από τις ουσίες είναι και ο τζόγος ένας εθισμός πολύ εύκολος.
0: Σωστά το λέτε. Κύριε Πουσανίδη, πώς προστατεύονται?
7: Και πώς γυρνάνε πίσω τα χρήματα στην οικογένεια που έχει καταστραφεί?
3: Κοιτάξτε, πλέον ο τζόγος πράγματι είναι μια μάστιγα, μπορούμε να πούμε, και προβλέπεται και στον ποινικό κώδικα ως ο δράστης ο οποίος θα τελέσει μια πράξη κάτω από τον τζόγο ή εξαιτίας του τζόγου, ότι θεωρείται με μειωμένο καταλογισμό.
0: Να.
3: Δηλαδή ότι δεν θα του επιβληθεί μια ποινή, αλλά θα του επιβληθεί ένα μέτρο ασφαλείας. Δηλαδή, ας πούμε, πρόγραμμα απεξάρτησης από τον τζόγο. Εδώ εν μέρει θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσούκαλη, γιατί, διότι παρατηρούμε σε ποινικές υποθέσεις ότι δεν αφορά μόνο τα νεαρά παιδιά και τα νεαρά άτομα, αλλά δυστυχώς με τα λύπη που παρατηρώ ότι αφορά ολόκληρη την κοινωνία και μεγαλύτερα άτομα.
0: Τι
3: που έχουμε πάρα
0: τώρα
3: πολλές υποθέσεις.
0: Θα αντιμετωπίσουν,
4: δεν είπα, προς Θεού να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είπα ότι αφορά μόνο την νεολαία. Εγώ απλούστατα επικεντρώνω στην νεολαία, διότι
0: είναι
4: αυτή τη στιγμή μιλάμε για νεαρά παιδιά.
0: Σωστά,
4: εννοείται ότι ολόκληρη
3: έξαρση,
4: η κοινωνία
3: έξαρση
4: είναι εθισμένη.
0: Τι ποινές αντιμετωπίζουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί?
3: Οι ποινές είναι ανάλογα με το τι ακριβώς είναι το περιεχόμενο του τζόγου. Ναι. Δηλαδή, αν είναι κάτω από 120.000 ευρώ, είναι πλημεληματικές, έχουμε φυλάκιση μέχρι 5 έτη.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακουργηματικές οι ποινές, όπως καταλαβαίνετε, και μπορούν να φτάσουν με κάθριξη μέχρι τα 10 έτη.
0: Πάντως, κυρία Παραδείση, δεν είναι μόνο τα παιδιά που μπαίνουν στο Instagram, στο TikTok, στο διαδίκτυο και βλέπουν τους influencers.
4: Τα πρότυπα.
0: Σε εισαγωγικά, Νίκο, γιατί μόνο πρότυπα δεν είναι.
7: Στην Ελλάδα δεν είναι αυτό.
0: Ναι,
6: για τα μάτια των παιδιών.
0: Για τα μάτια των παιδιών, έχετε πολύ δίκιο. Και μπαίνουν και βλέπουν και όχι μόνο τα παιδιά. Και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ίσως να μην έχουν μια ισχυρή, στιβαρή προσωπικότητα, να είναι πιο ευάλωτοι και μπαίνουν να βλέπουν και λένε «Να, το κάνει ο Τάδε, θα το κάνω κι εγώ».
6: Ο τζόγος, να πω αρχικά, ότι πατάει πάνω σε ένα πάρα πολύ ισχυρό σύστημα, το σύστημα της αναμονής ανταμοιβής στον εγκέφαλο. Ούτε καν της ανταμοιβής. Η αναμονή της ανταμοιβής είναι ακόμα πιο ισχυρή από την ίδια την ανταμοιβή. Άρα είναι πολύ ισχυρός ο εθισμός. Μιλάμε για έναν πολύ δυνατό εθισμό. Τώρα, όταν αυτός ο εθισμός μπορεί εύκολα να μπει στο σπίτι σου από την πόρτα του κινητού σου, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πάμε να τον αναζητήσουμε όπως παλιά σε ένα καζίνο ή οπουδήποτε αλλού πήγαινε ο κόσμος για να τζογάρει.
0: Βέβαια.
7: Ναι.
6: Μπαίνει από το κινητό του. Όταν μιλάμε για εφήβους και για νέα παιδιά που δεν έχουν έλεγχο της παρόρμησης, που δεν έχουν φίλτρα του ποιος είναι πρότυπο, ποιος δεν είναι πρότυπο, πού πρέπει να βάλω όριο στον εαυτό μου, πού δεν πρέπει να βάλω όριο στον εαυτό μου, καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ευαλωτότητας και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κατρακυλήσει. Όταν δε υπάρχουν οι influencer που το παρουσιάζουν ως κανονικότητα και ως κάτι το οποίο πρέπει ο άλλος να συμμετέχει για να κερδίσει, πάει. Το χάσαμε.
0: Αυτό
6: το παιχνίδι.
0: Ήταν.
7: Ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
7: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
4: Να
0: σας
4: πω μια κουβέντα μόνο.
7: Ελάτε για να κλείσουμε.
4: Είπατε το πιο σοβαρό, η Αλεξάνδρα είπε το πιο σοβαρό.
0: Ναι.
4: Πρότυπα. Ποια είναι τα πρότυπα της σημερινής κοινωνίας? Καλή σας μέρα.
0: Συμφωνούμε σε όλα σήμερα, κύριε Τσούκαλη. Καλημέρα.
7: Κύριε Τσούκαλη,
4: πάντα συμφωνούμε.
7: Παραδείση, κυρία Παραδείση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πουδανίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία κουβέντα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση. Θα είναι αυξημένη σήμερα. Θέλω να σου πω ότι το πρωί, λίγο πριν εισέλθω στην Αττική Οδό, ήταν τεράστια η ουρά. Πολλοί πάνε να αποφύγουν το κέντρο. Αποφεύγουν το κέντρο, διπλώνοντας μέσα από τον μεγάλο αυτό άξονα. Ακόμα είμαστε καλά εδώ. Τώρα
0: είμαστε καλά εδώ.
7: Όσοι εργάζονται στο κέντρο, θέλω να σου πω ότι πολλοί έχουν βάλει τα ρεπό τους, άλλοι έχουν επιλέξει
0: τηλεργασία,
7: έχουν διάφορες μορφές. Να δέρουμε μια ματιά στο χάρτη.
0: Να ρίξουμε μια ματιά. Δύσκολη μέρα σήμερα, το ξαναλέμε. Κλειστή δρόμη στο κέντρο της Αθήνας, θα τα δούμε ξανά σε λίγο.
7: Πρόσεχε, δεν έχει κίνηση στο κέντρο, ξέρεις γιατί.
0: Είναι κλειστή δρόμη.
7: Γιατί είναι κλειστή δρόμη.
0: Βέβαια.
7: Ο κυψός ορίζεται και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Λοιπόν. Γιάννη Σαρατάκο, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
7: Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη για την πατρίδα σήμερα. Γιατί είναι η 17η φορά που προσγειώνεται Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Ο πρώτος κύριος ήταν ο George Marshall, το σχέδιο Marshall για την ανεκοδόμηση αυτής της χώρας μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Και τώρα πάμε σε άλλη ανεκοδόμηση.
7: Σε άλλη ανεκοδόμηση. Ναι.
8: Το σχέδιο Marshall, ναι, το έχω διαβάσει δηλαδή.
7: Είπαμε,
8: δεν είμαστε
0: εκεί. Κάνει μαθήματα ιστορίας, Γιάννη. Κάνει μαθήματα ιστορίας. Αλλά και σήμερα γράφεται ιστορία, νομίζω, στη χώρα μας.
8: Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Ας μην... Θα δούμε πώς θα πάει. Θα
7: δούμε.
8: Το γράφεται ιστορία, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι βέβαιο πάντως ότι αυτή η συνάντηση, το ραντεβού αυτό, η επίσκεψη αυτή ξεκινάει χωρίς τις ίσες αποστάσεις. Που πάντοτε, σχεδόν πάντα, οι Αμερικανοί κρατούσαν. Τι έκαναν δηλαδή, όποτε ερχόντουσαν στην περιοχή, πάντα είτε μετά από εδώ θα πήγαιναν στην Άγκυρα, είτε μετά την Άγκυρα εδώ. Τι κάναν πάντα οι Αμερικανοί, μια ίση απόσταση μεταξύ δύο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, εξαρτάται πώς το βλέπει κανένας, συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ξεκινά χωρίς την πεπατημένη. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει εδώ. Και μετά θα φύγει για την Πορτογαλία, δεν θα περάσει το Αιγαίο για να πάει στους γείτονες. Κάτι το οποίο προφανώς, επειδή οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, μια πολύ ισχυρή, ένα μήνυμα ισχυρό που θέλει να το εκπέμψει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον
7: και
8: σε εμάς και δίπλα φυσικά.
0: Σωστά.
8: Και στην Ευρώπη. Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν καλά λόγια, αλλά αυτό θα μου πείτε ότι πάντοτε η γλώσσα της διπλωματίας είναι ευγενική. Κατά συνέπεια, πέραν αυτών, τι περιμένουμε στην ουσία? Στήριξη των συμμαχιών της Αθήνας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί βλέπουν με πολύ θετικό μάτι τις συμμαχίες με Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο.
7: Ποντάρουν σε αυτή τη συμμαχία.
8: Ακριβώς. Στήριξη, ασπίδα θα έλεγα, για τον κάθετο διάδρομο. Κάτι το οποίο δεν αρέσει στους γείτονες σε καμία περίπτωση και στους Ρώσους. Άρα περιμένουμε μια επαναβεβαίωση της ενεργειακής συμμαχίας Αθήνας-Ουάσιγκτον με αιχμή τον κάθετο διάδρομο. Και τρίτον, εξοπλιστικά. Είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει σε ένα λυμένο θέμα μεν που είναι τα F-35. Θα πάει ένα βήμα παραπάνω. Που θα αφορά το βήμα αυτό τα όπλα που θα φέρουν τα F-35. Τα σύγχρονα όπλα τα οποία ζητάει η Αθήνα και προφανώς θα παραδώσει η Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες κουβέντες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για συστήματα αυτοπροστασίας των F-16, των αναβαθμισμένων F-16 Viper.
7: Τύπου Block. Τα Viper.
8: Ναι, ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πακέτο μόνο ωφέλη έχει για την Ελλάδα, αλλά και για τις ΗΠΑ προφανώς. Έχοντας ειδικά στο ενεργειακό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ανοίγει η ατζέντα στις 9 η ώρα, να πούμε, όπου είναι το πρώτο τετ-α-τετ με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Το δεύτερο, μάλλον, γιατί εχθές τον υποδέχθηκε.
8: Το πρώτο ουσιαστικό, όμως, έχει δίκιο, θα είναι
0: σήμερα. Το ουσιαστικό είναι σήμερα. Η συζήτηση ανοίγει ουσιαστικά σήμερα. Η ατζέντα ανοίγει σήμερα. Θα δούμε και κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών μέσα στην ημέρα.
8: Μετά υπάρχουν οι φάκελοι για το στρατηγικό διάλογο.
0: Βέβαια.
8: Πάλι στο φυστική κτίριο της Βασιλής Σοφίας με τον Γιώργο Γεωργιά Πετρίτη. Και το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μεγάλο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
0: Πριν όμως θα μιλήσει στην Πνίκα, έτσι, με φόντο την Ακρόπολη. Και όπως Βιβί Μπουγιούρα, διόρθωσε με, ο κύριος Κυρανάκης το είπε, θα είναι και η κυρία Νέστορα εκεί.
7: Θα είναι η κυρία Νέστορα, χθες εδώ το ανακοίνωσε το βράδυ στην εκπομπή. Mm. Και αυτό που είπε είναι ότι έχει μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο για την κυρία Νέστορα.
8: Υπάρχει μια δεδομένη ευαισθησία των Αμερικανών απέναντι στις τρομοκρατικές ενέργειες. Mm. Θυμίζω ότι έχουν θρηνήσει θύματα οι Αμερικανοί στην Ελλάδα από το 17 Νοέμβρη. Πάντοτε υπήρχε και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία απέναντι στους τρομοκράτες και δίπλα στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών.
0: Θυμόμαστε το μήνυμα που είχε στείλει για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που λέει ότι είχε δολοφονηθεί η γυναίκα αυτή επειδή η κόρη της ήθελε να διεκδικήσει ένα αξίωμα, έτσι.
8: Πάντα, και οι Αμερικανοί σε αυτό είναι άτεκτοι, βοηθούν προς την κατεύθυνση των συλλήψεων, της καταδίωξης και της σύλληψης των τρομοκρατών, και πάντα στηρίζουν τις οικογένειες των θυμάτων.
7: Να. Μην φύγουμε ακόμα από την επίσκεψη και να δούμε λιγάκι πώς ακριβώς το βλέπουν οι δίπλα. Πολλά νεύρα είναι.
8: Μένουν εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού. Η Αθήνα έχει πετάξει έξω την Τουρκία από το ενεργειακό παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο. Οι Τούρκοι έβαλαν πολλά λεφτά, κυριολεκτικώς και μεταφορικώς, στο αζέρικο αέριο, να περνάει από το Αζερβαϊτζάν, να πηγαίνει Τουρκία, Τουρκία, Βουλγαρία, Βουλγαρία, Ευρώπη. Δεν τους πέρασε, δεν τους βγήκε. Η Σφίνα ήταν ο καθεστώς διάδρομος. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι το να πετάς έξω μια χώρα από ένα ενεργειακό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο πόλεμος στην ενέργεια είναι πάρα πολύ ισχυρός. Κάποιοι λένε ότι είναι εξίσου ισχυρός με τον πραγματικό πόλεμο.
7: Όταν και τι θα έκανε η Ευρώπη, θα εξαρτώταν μια ζωή από την διαθέση της Τουρκίας.
8: Σου λέω ότι ήθελε η Τουρκία. Και πίσω από την Τουρκία, προφανώς, είναι ο καλός φίλος του Ερντογάν, ο πρόεδρος Πούτιν, φυσικά, που θα ήθελε επίσης να εμπλακεί και να συνεχίζει η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το οποίο θυμίζω ότι και η καγκελάριος Μέρκελ, άμα θυμάστε, είχε στηρίξει τότε με τον αγωγό από την Ρωσία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα νεύρα παραμένουν και για τα F-35. Δεν έχει πάρει τίποτα ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν έχει πάρει κανένα ραντεβού. Καλά λόγια, θα το δούμε. Παραπομπή στο μέλλον και με τσάι και συμπάθεια. F-35 ούτε φτερό δεν έχει φτάσει στην Άγκυρα, ούτε πρόκειται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θυμίζω ότι και ο προσκεκλημένος μας Μάρκο Ρούμπιο είχε τονίσει ότι είναι αδύνατο να πάνε τα F-35 στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει επισημάνει ότι υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, ο δικός μας προσκεκλημένος είναι από αυτούς, από τα στελέχη που είναι απέναντι στο αίτημα της Τουρκίας.
0: Το είχε κλείσει το θέμα αυτό πριν από λίγους μήνες ο Μάρκο Ρούμπιο.
8: Πολύ πιο σκληρά από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πει και τον καλό λόγο για τον Ερντογάν.
0: Φίλος.
8: Φίλος, αλλά.
0: Ναι. Μόνο λουκουμάκι.
8: Ναι. Λουκουμάκι ο ένας, Boeing ο άλλος. Ναι. Λίγο ακριβά του κοστίζουν τα λουκουμιά του.
0: Λοιπόν. Έχουν ακριβήνει όλα, Γιάννη, γι' αυτό.
8: Σωστά.
0: Ναι, γι' αυτό.
8: Οπότε, κατά συνέπεια, και εκεί θα περιμένουμε, θα δούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η συνάντηση και τα ραντεβού που θα έχει ο Ρούμπιο με τον Μητσοτάκη και με τον Γιάννη Πετρίτη, και να δούμε και τις δηλώσεις που θα κάνει.
7: Δηλώσεις, βεβαίως,
8: επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να πούμε για άλλη μια φορά ότι εδώ στο Action 24, καθ' όλη τη διάρκεια και της εκπομπής και των επόμενων εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων.
0: Και της όλης της ημέρας.
7: Όλης της ημέρας. Θα είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς θα γίνει με πολλούς αναλυτές, οι οποίοι θα διερμηνεύσουν το τι ακριβώς λέει ακόμα και η γλώσσα του σώματος. Πριν από λίγο το βλέπαμε με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Ναι, έτσι, ναι. Πολύ αυτό το κράτημα εδώ στο νόμο.
7: Αυτό το έτσι που κάνανε το κράτημα ήταν πάρα πολύ.
8: Και νομίζω ότι από τη φωτογραφία που είδαμε και πριν από λίγο, νομίζω ότι και μια στήριξη στην.
7: Όχι αυτή η φωτογραφία, του ώμου που έχουν πολύ. Αυτό
0: εδώ.
7: Που είναι πάρα πολύ ωραία έτσι. Δηλαδή στο αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ ωραία.
8: Έχουν συναντηθεί δύο άνδρες πολλές φορές και στην Ουάσιγκτον και σε διάφορα άλλα φόρουμ. Έχουν μια καλή σχέση δύο, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόνται.
0: Και πριν από λίγες ημέρες ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, έτσι.
8: Και έχουν μιλήσει και αρκετές φορές με αφορμή και τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και στο τηλέφωνο. Να. Δηλαδή έχουν μια ζεστή σχέση, αλλά και μια τακτική επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
8: Έλεγα για την προηγούμενη φωτογραφία που δείξατε.
7: Με την κυρία Γκυφόη.
8: Ναι. Επίσης είναι μια κίνηση στήριξης της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Mm. Αυτή
7: και
8: η φωτογραφία.
7: Και τα όσα έγραψε στην ανάρτησή της μετά. Mm.
8: Ακριβώς. Και ανάποδα τα όσα έχει δηλώσει ο Μάρκο Ρούμπιο για την Γκυφόη.
0: Έτσι. Λοιπόν, μίλησες πριν για αυτόν τον ενεργειακό σε εισαγωγικά πόλεμο, ο οποίος μας φέρνει και μια ακρίβεια στην, και στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, ειδικά για τη βιομηχανία, και χθες το συζητούσαμε και το πρωί, τελικά το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 95 τελικά εκατομμύρια για τη βιομηχανία, για το
8: ήταν
0: ενεργειακό κόστος.
8: Ήταν ένα αίτημα πολύ ισχυρό από τον ΣΕΒ και προσωπικά από τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος πάντα με μετριοπάθεια αλλά και κοστολογημένα, θα έλεγα, και με ρεαλισμό, ο κ. Θεοδωρόπουλος είχε επισημάνει και σε δημόσιες ομιλίες αλλά και στα θεσμικές συναντήσεις που είχε με τον Πρωθυπουργό την ανάγκη να στηριχτούν οι βιομηχανίες και να υπάρχει περιορισμός του κόστους.
5: Ναι.
8: Πράγματι, ο κ. Θεοδωρόπουλος φαίνεται ότι έπεισε με την μετριοπάθεια που τον διακρίνει και το ρεαλισμό του, έπεισε τον Πρωθυπουργό, και χθες είχαμε μία κίνηση ακόμα. Γύρω στα 95 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι το κόστος.
5: Είναι έκτακτη.
8: Ακριβώς.
5: Μπορεί να υπάρχει κι άλλη.
8: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κλείσει μέτωπα αυτή την ώρα. Θέλει να κλείσει μέτωπα, διότι προσέξτε, το θέμα του ενεργειακού κόστους πλήττει κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, είναι μια οριζόντιο, ένα οριζόντιο πλήγμα. Δεν έχει να κάνει με το αν ο Νίκος έχει μεγαλύτερη εταιρεία από τη δική μου, θα πληγούμε επίσης. Απλώς ο Νίκος, όταν έχει μεγαλύτερη εταιρεία από μένα, έχει και περισσότερους εργαζόμενους.
0: Σωστά.
8: Και λογικά, ο Νίκος τι θα κάνει για να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος? Να απολύσει
0: εργαζόμενους.
8: Να απολύσει εργαζόμενους.
5: Είπε το εξής, θα είναι στοχευμένες τα 95, θα πάνε σε όλους γενικά, θα πάνε στα πλαστικά που είναι πολύ ενεργοβόρα βιομηχανία, στις μεταλλικές κατασκευές που είναι πολύ ενεργοβόρα, σε ορισμένους κλάδους.
0: Και έχει ανέβει για το πλαστικό ειδικά και η πρώτη ύλη πάρα πολύ. Έτσι,
5: και ζορίζονται και από εκεί.
8: Άρα προσέξτε, αυτή τη στιγμή σκάνε βόμβες σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας.
0: Ναι.
8: Πέραν της ακρίβειας σούπερ μάρκετ Αντλία που το υφιστάμεθα όλοι.
5: Είναι θέμα.
8: Σκάνε βόμβες και αλλού. Δηλαδή έχει το βιομηχανικό κόστος. Έχει τους αλύσεις, το οποίο θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει και εκεί.
0: Προχθές δεσμεύτηκε, είπε, θα
8: προφανώς
0: κάνουμε κάτι. Θα το κοιτάμε το θέμα.
8: Προσέξτε τώρα, τι είναι το κάτι, πόσο είναι το κάτι, θα είναι αρκετό, θα είναι ικανό για να ξεπεράσουν την κρίση και οι αλλοίς, που είναι μια μεγάλη ομάδα, κοινωνική ομάδα, έτσι. Δηλαδή, θα πει κάποιος, οι βιομηχανίες, και μην το δούμε ταξικά, οι βιομηχανοί έχουν και εργαζόμενους, έτσι.
0: Ναι.
8: Δεν είναι ο κακός βιομηχανός.
0: Όχι.
8: Και ο καλός.
5: Ασχολούν πάρα πολλές χιλιάδες εργασίες.
8: Αλλά και οι αλλοίς όμως είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όχι, ένα μεγάλο κομμάτι. Άρα και εκεί θα πάει.
0: Βέβαια.
8: Και μετά πάμε στο επόμενο σταθμό, ο οποίος θα είναι 15 του μηνός, σε λίγες ημέρες, η Σύνοδος Κορυφής, όπου αναμένουμε όλοι μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Έχουν ποντάρει.
8: Για την αμόλυβδη.
5: Για την αμόλυβδη. Έχουν ποντάρει εκεί, να καταφέρουν να.
8: Το θέμα είναι, Νίκο, ότι έχουν ποντάρει όλοι εκεί. Έχει ποντάρει ο Ευρωπαϊκός Νότος, ναι. Ο Ευρωπαϊκός Βορράς κοφεύει για μια ακόμα φορά. Δεν βλέπει ότι ο Μέρτς είναι με τον πόδι εκτός καγκελαρίας. Δεν βλέπει ότι πέφτει ο Σάντσεθ. Δεν βλέπει ότι ο Μακρόν κάθε μέρα έχουν και μια διαδήλωση για διαφορετικό θέμα. Είναι εντυπωσιακό ότι κάθε πόλη της Γαλλίας διαδηλώνει για διαφορετικό θέμα απέναντι στο Μακρόν.
0: Και οι μαθητές κυρίως, Γιάννη, είναι πάρα πολλές μέρες στους δρόμους, έτσι. Μια εκρηκτική κατάσταση.
5: Μην γίνει πάλι κίνημα, κίτρινα γυλαίκα φοβούνται. Έτσι,
0: εγώ αλλά το λέω, έχω να το δω αυτό.
5: Απέρχεται ο πρόεδρος
8: Μακρόν. Το μόνο το οποίο μπορεί να τον σώσει το Μακρόν είναι ότι απέρχεται.
0: Ναι.
8: Δεν έχει κάτι άλλο. Σαν είδα σωτηρίας αυτή τη στιγμή πολιτικής δεν έχει. Απλώς να του πει ότι παιδιά φεύγω εγώ σε λίγο, οπότε μην τα κάνετε τώρα, περιμένετε τον επόμενο.
0: Ωραία. Με αυτή την κατάσταση λοιπόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μας την περιγράφεις, και με αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις διαφορετικές απόψεις βορρά-νότου.
8: Αν δεν υπάρξει απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Διότι ούτε λεφτά έχει ο Μητσοτάκης να διαθέσει, και αν έχει, δεν μπορεί να τα διαθέσει. Καταλαβαίνουμε ότι 95 εκατομμύρια ήδη διαθέτει για το βιομηχανικό κόστος. Κάπου εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα είναι τα χρήματα για τους αλλοίς. Σίγουρα θα υποχρεωθεί να πάρει καινούργια μέτρα τον Νοέμβριο πάλι για τον ντίζελ.
5: Βήμα-βήμα. Δηλαδή,
0: στις 15 Οκτωβρίου, μην 15
8: Οκτωβρίου. Αυτό θα χρειαστεί.
0: 15-15 το πάμε.
8: Άλλα 200 εκατομμύρια για το 20 λεπτά στο λίτρο.
0: Ναι.
8: Συν το πετρέλαιο θέμα που του έχετε, αντιλαμβάνεστε ότι το ταμείο δεν βγαίνει. Δηλαδή, χωρίς την Ευρώπη, ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να μετακινήσει κονδύλια, διότι θα βγει εκτός κανόνων.
0: Να.
8: Άρα, νομίζω ότι θα παίξουν τα ρέστα τους όλοι στην Σύνοδο Κορυφής 15 του μηνός.
5: Αντώνης Σαμαράς.
0: Άλλος πονοκέφαλος.
8: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς νομίζω ότι έχει πλέον πάρει το δρόμο του. Κάθε μέρα και μία δήλωση. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν αφήνει σε χλωροκλάρη τη Νέα Δημοκρατία. Με χμηρό λόγο, προσωπικά κατά του Μητσοτάκη, προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ παράταξης και Μητσοτάκη, δεν τα καταφέρνει πάντα. Αλλά φαίνεται και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα, μάλλον το κατανοώ γιατί είναι επικοινωνιακό, αλλά η ουσία είναι ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα και ο κ. Κυριανάκης βγήκε χθες, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς. Εάν δεν κάνει κόμμα και λέει αυτά, άμα αλλάξει την απόφαση, τι θα λέει. Θέλω να πω ότι ο κ. Σαμαράς έχει διαβεί το Ρουβίκονα πια, είναι προφανές ότι πάει ακόμα. Απλώς νομίζω ότι καθυστερεί διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει την οργάνωση για να έχει γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Και όπως γνωρίζουμε, τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα έχουν κόστος. Θέλει ανθρώπους να φύγουν από τη δουλειά τους, να είναι σε ένα τηλέφωνο, να σηκώνουν κανένα ψηφοφόρεμα έχουν. Και θα το καθυστερήσει μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Κόστος και από τους ίδιους, κόστος και για το κόμμα. Έτσι. Είναι πολύ υψηλό.
9: Υπάρχει και το μέτρημα.
8: Δηλαδή, ιδανικά ο Σαμαράς θα θελήσει να ανακοινώσει το κόμμα την επομένη της προαναγγελίας των εκλογών.
9: Ωραία, και δεν θέλει να έχει μετρηθεί δημοσκοπικά.
8: Τον καλύπτει μέχρι στιγμής η δυνητική ψήφος. Αλλά προσέξτε, η δυνητική ψήφος έχει πολλές αναγνώσεις. Είναι το πολύ που είναι γύρω στα 3. Δηλαδή, η δεδομένη ψηφοφόρη του Σαμαρά είναι στο όριο του 3%. Φαντάζεστε να πάρει ένα πιθανό σενάριο, να πάρει ένα 2,5%, να μην μπει στη Βουλή και αυτό το 2,5% να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως την αυτοδυναμία.
0: Την αυτοδυναμία, δηλαδή.
8: Και το βράδυ των εκλογών να προσθέτουμε. Έολο θα μου πείτε, αλλά μπορεί να γίνει.
9: Μπορεί να γίνει.
8: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και το ποσοστό Σαμαρά. Και μετά θα πει ο Σαμαράς και θα πει προφανώς ότι δεν το έκανα για να στερήσουν αυτοδυναμία.
0: Φτάσαμε στο 38 με αυτό και θα έπαιρνε αυτοδυναμία.
8: Ναι, αυτό θα έπαιρνε, ακριβώς. Αν δεν ήταν ο Σαμαράς κλπ.
9: Είμαστε και 31. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
8: Καλημέρα.
9: Θα αναλύσουμε βεβαίως όσο θα υποθούν σήμερα. Αν και πάλι θα καλύπτει το Action 24 λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Από τις 9 ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος.
8: 9
9: και κάτι θα γίνει η έλευση στο Υπουργείο. Είμαστε εκεί, είμαστε παντού. Μείνετε μαζί μας, το παρακολουθήστε.
0: Είναι ήδη εδώ ο κύριος Σέρμπος. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Τι σημαίνει και τι σηματοδοτεί η επίσκεψη αυτή στη χώρα μας. Μείνετε εδώ και εννοείται και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Τζο έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
4: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
5: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
7: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
8: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
9: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
10: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
11: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: να πας πετώντας. Μόνο έτσι μπορείς να πας πετώντας, που βρει το βίντεο κλιπ, να είσαι στον αέρα και να πας να προσγειωθείς.
1: Βέβαια, θέλεις, Λίζα, να σου πω ότι έχω παρατηρήσει.
0: Τι?
1: Όταν γίνονται τέτοιες επισκέψεις στη χώρα μας και κλείνουν οι δρόμοι, συνήθως και στους γύρω δρόμους που έχουν παραμείνει ανοιχτοί, δεν έχει τόση κίνηση, γιατί πλέον προετοιμαζόμαστε και παίρνουμε τα μέτρα μας και είτε χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε κάποιοι επιλέγουν να μην κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και περπατάμε και λίγο παραπάνω. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε.
1: Έλα να περπατήσουμε κιόλας.
0: Να περπατήσουμε κιόλας.
1: Να γράψουμε βήματα.
0: Να γράψουμε βήματα, να μας πει.
1: Γιατί ολοκαθόμαστε.
0: Το κοντέρο, τι να, έχεις πιάσει το στόχο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Έρμπος, είναι
0: καλώς
1: εδώ μαζί
0: κύριε
1: μας.
0: Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Ο Ρέσης Ομράν, ο διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Κύριε Ομράν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
1: Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, και με εσένα θα ξεκινήσουμε, Νίκο Νανούρη. Καλημέρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το βλέμμα της Άγκυρας είναι στραμμένο στη χώρα μας, είναι στραμμένο στην Αθήνα, αλλά και στις επαφές που θα έχει σε λίγες ώρες από τώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος έφτασε χθες στη χώρα μας.
3: Ακριβώς, μόνο αδιάφορη δεν περνάει στην Τουρκία η επίσκεψη του επικεφάλης της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, και βεβαίως δεν μπορούν να μην παραβλέψουν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία σε αυτή την περίοδια που κάνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει και αυτό τη σημασία του. Σίγουρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι το πιο δημοφιλές πρόσωπο εδώ στην Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο βλέπουν τις κινήσεις του με κάποια κακυποψία. Πάντως, αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, τουρκικά δίκτυα, χθες το βράδυ προσπαθούσαν να δώσουν μια εικόνα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Τουρκίας, και αναφέρονται συγκεκριμένα στο καλώδιο, στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Λένε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στα τηλεοπτικά δίκτυα, ότι η Αθήνα περιμένει ένα ξεκάθαρο και άμεσο μήνυμα από τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, το οποίο θα είναι απέναντι στην Τουρκία. Το άλλο θέμα που απασχολεί την Άγκυρα είναι τα εξοπλιστικά.
0: Ναι.
3: Η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, βλέπουν στην Τουρκία ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται να αγοράσει και άλλα οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ. Μιλάνε για ένα πακέτο κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα οπλικά συστήματα, τα οποία αναμένεται να σωματωθούν στα F-35, τα βλέπουν με μεγάλη καχυποψία στην Τουρκία και αναρωτιούνται ποιος στοχεύουν τελικά. Άρα, έχουμε τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε και τα οπλικά συστήματα που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον καχυποψίας στην Άγκυρα. Περιμένουν βεβαίως και τις επίσημες τοποθετήσεις του Μάρκο Ρούμπιο, τις δηλώσεις, και θέλουν να δουν αν σε αυτές τις δηλώσεις υπάρχει κάποιο μήνυμα που να αναφέρεται στην Τουρκία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι υπάρχουν και αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, Νίκο Νανούρια. Πες μας ένα περίγραμμα για να δούμε και ένα απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει. Ναι.
3: Ναι, στέκονται κυρίως στις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επαφή που θα έχει με τον Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, με τις συναντήσεις που θα έχει, ουσιαστικά ζητάει το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον για να σταθεί απέναντι στην Τουρκία. Αυτό λένε, και μάλιστα αναφέρονται και συγκεκριμένα στο καλώδιο, στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το θεωρούν ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να ταράξει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο λένε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων μέσω των επαφών που θα έχει με τον Μάρκο Ρούμπιο. Το CNN Turk έχει ένα σχετικό απόσπασμα. Νομίζω μπορούμε να το δούμε τώρα, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
4: Senin bu iki günlük ziyaret vesilesiyle Rubio'yla direkt açık iletişim kanalları yaratmak istediğinden bahsediliyor. Tabii bu sağlanabilirse özellikle Yunanistan Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de özellikle Amerika'nın aktif desteğini almaya çalışacak. Tabii bir takım sorunlarımız da var. Elektrik kablo döşeme projesi önümüzdeki birkaç ay içerisinde iki ülke arasında kriz yaratabilecek konuların başında geliyor.
1: Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Σέρμπο.
0: Βέβαια,
1: λόγω σε εσάς, κύριε Σέρμπο, θέλουμε την δική σας ανάγνωση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.
5: Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο,

0: Είναι ένας άνθρωπος με παρελθόν, παρόν και μέλλον στο πολιτικό σύστημα της Αμερικής. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης. Ανεξαρτήτως άμα θα είναι υποψήφιος ή όχι σε επόμενες προεδρικές, είτε ως αντιπρόεδρος, δεν τον πήραν και τα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, θα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Άρα, ότι είναι παίκτης, ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα θέματα και δεν θέλει κανένα φροντιστήριο. Ότι στο παρελθόν ως γερουσιαστής είχε περάσει νομοσχέδια μαζί με τον Μπομπ Μενέντες, απολύτως θετικά για την περιοχή μας. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να τον βάλεις κάτω και να τον ξεψάχνεις.
1: Μπομπ Μενέντες, μας είπατε, δηλαδή πήγανε δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικανούς μαζί. Για τα...
0: Ναι. Κοιτάξτε, η Αμερική και το Κογκρέσο σε κάποια θέματα δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα υπήρχε στήριξη. Όπως ο Μάρκο Ρούμπιο κάνει αυτό που έκανε, αν θυμάστε, και ο Μάικ Πομπέο. Μάλιστα. Δηλαδή, και ο Μάικ Πομπέο δεν είχε ανταποδοτική επίσκεψη στην Άγκυρα όταν είχε έρθει. Και δεν αντιλαμβάνομαι και το ρόλο, τα παράπονα των Τούρκων, γιατί ξέρετε, δόξα τω Θεώ, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για τρεις μέρες αρχές Ιουλίου είχαν όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, από κοινού και με την προσωπική διπλωματία Τραμπ Ερντογάν. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό συν. Να πω κάτι λίγο από το δικό μου το κομμάτι της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής. Με βάση το πώς λειτουργεί η Αμερικανική διοίκηση, έχει ένα μοντέλο απολύτως, ξέρετε, συγκεντρωτικό, πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό. Άρα μετά τον Τραμπ, ο Ρούμπιο που έχει αυτό το διπλό καπελάκι, υπουργός εξωτερικών, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, είναι πολύ σημαντικό. Και ασφαλώς για μας είναι και μια πόρτα, αν μου επιτρέπετε, και προς τον Λευκό Οίκο, ειδικά στο πώς θα κλείσουν τα πράγματα με την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Πιστεύω ότι είναι δύο τα κυρία ζητήματα που έρχεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Εγώ όμως, επειδή είμαι προβοκάτορα, στο τέλος θα σας βάλω και ένα τρίτο που νομίζω θα έπρεπε να κάνει πρωτοσέλιδα σήμερα στην Αθήνα. Το ένα είναι το κομμάτι της αμυντικής διπλωματίας. Ναι. Να το πούμε απλά, πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, τι όπλα θα φορέσουν τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, τα F-35 οι νέες πλατφόρμες, οι νέες τεχνολογίες που επιτέλους, έστω και με καθυστέρηση, μπαίνει η Ελλάδα. Αυτά είναι, γιατί τα λέω για τους τηλεθεατές μας. Προσέξτε, έχουν ένα υψηλό κόστος, ένα υψηλό τίμημα για τον ελληνικό λαό και την κοινή γνώμη. Γι' αυτό και πρέπει να είναι διαρκής η προσπάθεια να αλλάξεις μυαλά στην Τουρκία. Αλλά έως
1: τότε... Σε θωρακίζει όμως.
0: Σε θωρακίζει. Α και Β, κύριε Υποφάντη, είναι πολύ σημαντικό για μας και θα πρέπει να μπει στις συζητήσεις για όσο η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, η Ελλάδα να διατηρεί ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας, το οποίο, προσέξτε, επειδή το αναφέρατε πριν, το πήραμε από τους δημοκρατικούς, από μια προηγούμενη Αμερικανική διοίκηση, όταν ήρθε η Νούλαντ και είπε F-35 εσείς, F-16 οι Τούρκοι, και για πρώτη φορά αλλάξαμε την ισορροπία ισχύως στον αέρα. Άρα η ελληνική κυβέρνηση, όποια ελληνική κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένη να δουλεύει με όλες τις αμερικανικές διοικήσεις, ακόμα και με το διάβολο που λέει ο λόγος, όσο υπάρχει η Τουρκία με τον δομικό αναθεωρητισμό της. Άρα ένα είναι τα όπλα. Και το δεύτερο το κομμάτι είναι της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Κατά τη γνώμη μου, για να απαντήσω και στον κύριο Νανούρη, ίσως όσον αφορά τις ενοχλήσεις των Τούρκων, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα για το πώς αντιλαμβάνονται το ζήτημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Και αν μου επιτρέπετε, και κάτι παραπάνω, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αν βγάζαμε τώρα το χάρτη στο monitor, θα βλέπατε ότι τα δύο περιβαλλοντικά πάρκα της Τουρκίας κάνουν ένα κλείσιμο του Αιγαίου στην είσοδο και την εξοδό του. Ξεκινώντας από τα light, από το περιβάλλον, έτσι, κάτω από τα Δαρδανέλια και μέσω του Καστελορίζου, το οποίο το νησιωτικό σύμπλεγμα το περικλείουν εντελώς, Ανατολική Μεσόγειο. Είναι εξόχως σημαντικό για μας, δια του Ρούμπιο, να μπούμε και λίγο στα δύσκολα θέματα. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι Αμερικανοί, τη θέση του Αιγαίου στο δυτικό σύστημα ασφάλειας. Έτσι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σηκώνει ένα μεγάλο βάρος του σώμου της και κατ' επέκταση και ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, διαδοχικές κυβερνήσεις και εποχές, γιατί κουβαλάμε όλο αυτό να κρατάμε το Αιγαίο ασφαλές και σταθερό για να εμποφελούνται πρωτίστως και οι σύμμαχοί μας, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Απέναντι σε μια Τουρκία, όχι η Τουρκία των δεκαετιών του 80 και του 90, άρα είναι πολύ σημαντικό που βρίσκονται και οι Αμερικανοί σε όλα αυτά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για το Ισραήλ. Ο Ρούμπιο είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας κάποια λάθη που κάνουν και εδώ στους αναλύσεις τους. Το Ισραήλ λαμβάνει εδώ και δεκαετίες πολύ σημαντική οικονομική υποστήριξη δωρεάν από τους Αμερικανούς. Κύριε Υποφάντη, κάνετε οικονομικά ρεπορτάζ. Τα εξωτερικά ελλείμματα του Ισραήλ. Άρα είναι σημαντικό στο θέμα των βαρών που κουβαλάμε. Σε μια εποχή βέβαια που οι Αμερικανοί φεύγουν. Αλλά το βασικό είναι, παιδιά, το Αιγαίο. Σας συμφέρει ένα Αιγαίο στο οποίο θα είστε περισσότερο εξαρτημένοι από την Τουρκία? Εγώ είμαι αξιόπιστος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω και μια ενεργητική διαπραγμάτευση πάνω σε αυτά
2: και
0: τα ζητήματα.
2: Και βέβαια, σε όλα αυτά που μας λέει ο κύριος Σέρμπος, βεβαίως, ερχόμαστε, Νίκο Νανούρη, σε σένα για να δώσουμε λίγο το λόγο και στον κύριο Ομράν. Σε όλα αυτά που λέει ο κύριος Σέρμπος, να συνυπολογίσουμε τον κάθετο διάδρομο και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για την χώρα μας. Θα είναι στην ατζέντα της σημερινής συζήτησης ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος μας αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και ενισχύει τη χώρα μας, κύριε Ομράν.
3: Ναι, σαφώς, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Η πραγμάτωση του καθέτου διαδρόμου είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι στην Ελλάδα, πέρα από ήλιο και θάλασσα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφία μας και να πουλήσουμε και διεθνή, αν θέλετε έτσι, ενεργειακή ασφάλεια, περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Είναι από τα πολλά έργα που αυτή τη στιγμή συζητιούνται. Μιλήσατε για το καλώδιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία της Κύπρου και ουσιαστικά συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη, νοτιοανατολική και μετά κεντρική Ευρώπη, ηλεκτρικώς. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα πολλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή μας αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά, μας βάζουν σε μια κουβέντα με πολύ σημαντικούς διεθνείς παίχτες. Έχουμε κάνει κάποιες πολύ σημαντικές, νομίζω, κινήσεις πέραν του καθετού διαδρόμου, την πιθανή εκμετάλλευση φυσικού αερίου και πετρελαίου στο βαθμό που υπάρχει από τις αμερικάνικες εταιρείες, τα δίκτυα τα οποία αναβαθμίζονται, το καλώδιο το οποίο είπαμε προηγουμένως. Άρα, βλέπουμε ότι η ενίσχυση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή μέσω της Ελλάδος, και δεν πρέπει καθόλου να υποβαθμίσουμε αυτή τη στιγμή τη σημασία των ΗΠΑ ως της μεγαλύτερης, αν θέλετε, ίσως και μοναδικής υπερδύναμης του πλανήτη. Με όλα λοιπόν αυτά στην, αν θέλετε, στην αντίληψή μας, συν το γεγονός ότι έρχεται ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος έχει ανοίξει εδώ και καιρό και έχουμε σήμερα έναν ακόμα γύρο του. Νομίζω ότι όλα αυτά μόνο θετικά μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση ειδικά με το που ξεκινήσαμε. Και εν τέλει, για να πούμε και το πραγματικό πέρα από το γεωστρατηγικό, νομίζω ότι για τον Έλληνα πολίτη, όσο περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο εισάγουμε μέσω του καθετού διαδρόμου και μπορούμε να κρατήσουμε σε φθηνότερες τιμές, είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν θα είναι ποτέ τόσο φθηνό όσο ήταν το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του αγωγού. Το LNG είναι ακριβότερο εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει με την, αν θέλετε, ενεργειακή κρίση που βιώνουμε και την ταλαιπωρία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από τις ακριβές τιμές, κάθε τέτοιο έργο στο βαθμό που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και για την εσωτερική αγορά ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μπορεί να φέρει και άλλες επενδύσεις, συγγνώμη Νίκο, μπορεί να φέρει και άλλες επενδύσεις.
3: Φυσικά και μπορεί να φέρει. Κοιτάξτε, η αναβάθμιση των δικτύων που απαιτείται ξεκινάει ο κάθετος διάδρομος από την Αλεξανδρούπολη, περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν στις χώρες αυτές και άρα στην πραγματικότητα να ωφεληθούν Έλληνες εργαζόμενοι των ελληνικών αυτών επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ευρύτερης αναβάθμισης του ελληνικού δικτύου που πρέπει να γίνει για να αυξηθεί χωρητικότητα και άρα να έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ενέργειας στο δικό μας δίκτυο. Μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς επενδύσεων, που οι μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, η Exxon και η Chevron, έχουν μπει σε ένα διάλογο αναβάθμισης της συμμετοχής τους στη χώρα και θα δούμε και πράγματα στο μέλλον όπου μπορούν να αφορούν τα διελιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα και για τις επενδύσεις.
1: Μένουμε λίγο στον κάθε
3: έρχονται σε εμάς.
1: Κύριε Σέρμπο, το διεκδικούσαν οι Τούρκοι, αλλά είπαν οι Αμερικανοί από Ελλάδα θα το κάνουμε, βλέποντας και την αναταραχή την οποία υπάρχει στη γενική ιστορία. Τώρα πλήττονται οι Τούρκοι με το αζέρικο αέριο, έτσι, πλήττονται και οι Ρώσοι. Και βλέπουμε την εναλλακτική έτσι που έχει δημιουργηθεί.
0: Ένα αυτό, και δεύτερο να θυμίσουμε, επειδή στο δικό μας το κομμάτι του σχεδιασμού, κύριε Υποφάντη, τα πράγματα ξεκινάνε και από πιο νωρίς. Και αυτό είναι πώς πρέπει συνεχώς να έχει συνέπεια και συνέχεια με διαδοχικές κυβερνήσεις. Όπως και στην Ελλάδα, θυμάστε, ο κάθετος διάδρομος σαν ιδέα πρωτομπήκε το 2011-2012, πήγαμε στο 2014.
1: Το 2018 ο Τσίπρας το είπε, το ανέφερε στην επίσκεψη με το βέβαια.
0: Έτσι, πολύ
1: βέβαια.
0: Σωστά. Απλώς τι ήρθε, πατήσανε οι Τούρκοι κάποιες κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές όσον αφορά το εύρος σχέσεις με τη Ρωσία. Υποφεληθήκαμε εμείς, εκεί ο κάθετος, εκεί η Αλεξανδρούπολη. Είμαστε και ένα αντίβαρο μεταξύ άλλων, έτσι, δηλαδή ένα σχέδιο Β απέναντι στα Δαρδανέλια και σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να κρατηθούν και οι τιμές, αν θέλετε, ανοιχτά. Άρα αυτό είναι ένα όπλο όσον αφορά τη διπλωματία της Ελλάδος, και επειδή ο κάθετος μπαίνει και σε γεωγραφικές ζώνες που πρέπει και να εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν, δηλαδή και στα Δυτικά Βαλκάνια που υπάρχουν επεκτάσεις του και εκεί υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Για εμάς είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, επαναλαμβάνω, ήπιας ισχύος. Πάντα όμως με την προϋπόθεση και ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το στηρίξουν. Α, δεν συνέβαινε αυτό με τον κάθετο, τουλάχιστον στην αρχή της περασμένης χρονιάς. Είμαστε σε καλύτερη φάση. Και Β, ότι θα ασφαλίσουν οι Ευρωπαίοι και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί ακριβώς από πάνω για να το ελέγχουμε. Ότι κλείνει τελείως η στρόφιγγα του ρωσικού και δεν θα κάνουν οι Τούρκοι διάφορες προσμίξεις. Και κλείνω.
1: Μπράβο, βάζετε θέματα.
0: Καταλάβατε, έτσι. Μπράβο, είναι τώρα ένα ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι χαρτιά για μας. Είναι ένα δώρο που μας έφερε η γεωγραφία. Γι' αυτό πρέπει και εμείς συνεχώς να έχουμε μετρήσιμα και ουσιαστικά ανταλλάγματα. Και κλείνω με δύο ζητήματα. Ένα σκληρό και ένα της ήπιας ισχύς. Το δεύτερο θα το ήθελα πρωτοσέλιδο σήμερα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουβέντα για τις θαλάσσιες ζώνες. Αφορούν και τους Αμερικανούς ζητήματα ενεργειακά. Μια πιθανή επέκταση χωρικών μας υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Ασφαλίζουμε καλύτερα και αυτό το σκέλος. Και δεύτερον, το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγής στο Καστελόριζο. Αλίμον αν εγκλωβιστεί το Καστελόριζο στα 6 ναυτικά. Είναι καλό να κάνεις μια συζήτηση και σε αυτά τα θέματα πώς τα βλέπουν οι Αμερικανοί ασφαλώς. Και κλείνω με κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα κάνει μια ομιλία ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα.
2: Ναι.
0: Την Πνίκα την ήθελε και ο Ομπάμα όταν ήρθε για αποχαιρετιστήρια, αλλά για λόγους ασφαλείας του είπανε καλύτερα όχι.
2: Τώρα
0: τι θέλω να πω,
2: ναι,
0: ανεξαρτήτως τι θα πει και ποιος θα είναι ο διάδοχος του Τραμπ μετά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συζήτηση και κουβεντιάζουμε για την ταυτότητα της Δύσης. Πώς προσδιορίζουμε τη Δύση σήμερα, ειδικά στο πλαίσιο ενός νέου συστημικού ανταγωνισμού πλέον με την Κίνα. Στον ψυχρό πόλεμο ήταν με τη Ρωσία.
2: Ναι.
0: Η κουλτούρα, ο πολιτισμός, το δημοκρατικό παράδειγμα παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, επιτρέψτε να το πω αυτό, δια της δημόσιας διπλωματίας, της πολιτιστικής διπλωματίας, να έχει ρόλο συνδιαμορφωτής αυτής. Είναι μια πλατφόρμα μοναδική για μας, που είναι το αδύναμο σημείο μεταξύ άλλων της Τουρκίας. Και θα ήθελα πολύ ο κύριος Ρούμπιο να βρεθεί εκεί που βρέθηκε πριν λίγες μέρες, για να δείτε πώς έχουμε συνέπεια και συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, το Άγιο Όρος είναι κάτι που πέρα από την πνευματική του βαρύτητα έχει και μια γεωστρατηγική διάσταση. Αυτά τα κουβαλά η Ελλάδα. Κλασική αρχαιότητα, Βυζάντιο, Ορθοδοξία. Όλα αυτά τα ζητήματα, όταν η Δύση συζητάει με πρώτη την Αμερική, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε πλέον απέναντι στον νέο κόσμο. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή ιστορία να πούμε και να δείξουμε τι κάνουν οι Τούρκοι στα κόμματά τους, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις μειονότητές τους και πώς τους αντιμετωπίζουν. Είναι ένα χαρτί δυνατό για μας που πρέπει επιτέλους να το βγάλουμε πολύ πιο ψηλά και να το αναβαθμίσουμε δια της δημόσιας διπλωματίας.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Ομπράν, σας περιμένουμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή να έρθετε να τα συζητήσουμε και από κοντά. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, Ρωμνίου της πόλης. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική ανάλυση.
2: Να είστε καλά.
1: Τώρα, θα πάμε στον κύριο Βαγγέλη Ματράγκο. Είναι πολιτικός μηχανικός μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Κύριε Ματράγκο, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Χτίζω, νοικιάζω είναι το μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για την δυνατότητα που θα έχουν πλέον οι ιδιοκτήτες να βγάλουν πολύ πιο εύκολα, αν δημιουργήσουν νέα κίνητα, τα σπίτια τους προς ενοικίαση. Για να σας ακούσουμε, πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία.
4: Κοιτάξτε, το άκουσα, δεν το έχω μελετήσει, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έρχεται λίγες μέρες μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κόψει όλα τα μπόνους τα οποία έδινε. Οπότε δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να συσχετιστεί. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν κάτι για το τι θα προκύψει από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία είναι τα οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί η μελέτη τους εντός ολίγου. Αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο και ενδεχομένως να μην χρειάζεται να ξεκινήσουμε με τόσο δραστικές λύσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχει γίνει στην Κύπρο το ίδιο. Δεν έδωσε ύψος στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Αναστασιάδης. Δεν έδωσε. Που δούλεψε στο real estate. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Μα το ύψος το οποίο έδινε ο ΝΟΚ είναι από το 2011.
1: Ναι. Αλλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί το σύστημα, το πολιτικό μας, το πολιτικό μηχανικό εδώ, να χτίσουν επιπλέον ορόφους.
4: Όχι, το εκμεταλλεύτηκαν, έπεσε η κρίση, αλλά κάποια στιγμή το Σύμβουλο της Επικρατείας έβγαλε την απόφαση αυτή. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια κλειστά σπίτια στην Ελλάδα.
2: Να.
4: Και κυρίως οι λόγοι είναι 4. Το ένα είναι ότι πολλά προέρχονται από κληρονομίες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποδεχθούν οι κληρονόμοι, γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος. Επίσης, όταν είναι εξαδιεθέτου και υπάρχουν ποσοστά μεταξύ κληρονόμων, θα πρέπει να γίνουν μεταβιβάσεις, που γι' αυτό έχει μεγάλο κόστος για να το πάρει κάποιος όλο στο όνομά του. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα
2: να ρωτήσουμε κάτι. Γιατί τα έχουμε πράγματι, κύριε Ματράγκο, συζητήσει όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα, για το πώς μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτό το bill to rent τώρα που λέει ο Πρωθυπουργός, να δώσουμε και λίγο ύψος, να χτίσουμε για να νοικιάσουμε, να δώσουμε κίνητρα στους ιδιώτες, μπορεί να γίνει, γιατί το κόστος για να χτίσεις είναι τεράστιο.
4: Αυτό λέω, ότι δεν είναι καλύτερα να αξιοποιήσεις αυτά τα κλειστά που υπάρχουν. Να δώσεις δηλαδή κάποια bonus να αξιοποιήσεις αυτά τα οποία
1: δίνει bonus.
4: Υπάρχουν ήδη.
1: Δίνει bonus, αλλά και πάλι...
4: Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι παραμένουν κλειστά. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν χαρτοφυλάκια, τα οποία τα έχουν κλειστά μόνο και μόνο για να χρησιμοποιούν σχολάτερα για δάνεια.
1: Ό,τι
4: και να τους δώσεις δεν έχει νόημα.
1: Πάντως το χτίσε νίκιασε δουλεύει σε άλλες χώρες. Σας λέω και πάλι, έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, που το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ, κυρίως και επενδυτές από το εξωτερικό και πραγματικά.
4: Εντάξει, δουλεύει, δεν είμαστε στο ίδιο μέγεθος.
1: Δουλεύει όμως. Δουλεύει. Μπορεί
4: δεν
1: να δουλέψει.
4: Είμαστε στο ίδιο μέγεθος με την Κύπρο.
1: Ναι.
4: Η Κύπρος δεν έχει 2 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Μιλάμε τώρα για το 33% του κτηριακού αποθέματος της χώρας.
1: Και εδώ υπάρχει μια κουβέντα. Τι εννοούμε κλειστό ακίνητο? Είναι ένα χρέπι το οποίο δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ακόμα και να το φτιάξει μια πολυκατοικία παλιά, η οποία δεν έχει εμπορική αξία και γενικότερα δεν αξιοποιήσουμε.
4: Συμφωνώ.
1: Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε.
4: Συμφωνώ. Αξιοπρεπής κατοικία δεν σημαίνει μια στέγη και 4 στίχοι.
1: Μπράβο,
2: σωστά.
1: Μπράβο.
4: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν.
4: Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να εκμεταλλευτείς κτίρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το life cycle αυτής επένδυσης είναι σίγουρα καλύτερο από το life cycle μιας καινούργιας υποδομής. Δεν μας λείπουν καινούργιες υποδομές. Ας αξιοποιήσουμε τις παλιές και να τις ενισχύσουμε στατικά κυρίως.
1: Λοιπόν,
4: και μετά να τις αναβαθμίσουμε και ενεργειακά.
1: Θα δούμε την εξέλιξη του σχεδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Πάμε.
2: Πάμε να καλημερίσουμε τους συναδέλφους μας που είναι ήδη εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
5: Τέλεια. Καλά.
2: Φανταστικά. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε όλοι ταξιδέψει με αεροπλάνο.
5: Ναι.
2: Σίγουρα κάτι έχει τύχει στον καθένα μας. Μα να καθυστερήσει η πτήση. Μα να μην μπορείς να αλλάξεις το όνομά σου στο εισιτήριο. Μα να πας εσύ στον προορισμό σου, αλλά η βαλίτσα σου να μην έρθει. Εμένα αυτό μου έτυχε στο τελευταίο μου ταξίδι. Δεν ήρθε ποτέ η βαλίτσα μου, έμεινε στην Ελλάδα. Αυτά αλλάζουν όλα στα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Υπάρχει νέος κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βεβαίως, θέλεις να τα δούμε.
5: Αμέ.
2: Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου.
1: Γεια σας, κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή
1: η κυρία Σοφία Φλέγκα, πρόεδρος Ένωσης Κοινοδόχων Βρετανίας, μέλος του POCS για τις ιδιαίτερες μορφές τουρισμού που έχουμε στην Ελλάδα. Ένας τουρισμός, κυρία Φλέγκα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, που έρχεται πολύ περισσότερο με τα αεροπλάνα παρά με οποιαδήποτε άλλο τρόπο, έτσι πλέον, στη χώρα μας. Λοιπόν, από εσάς, κύριε Οικονόμου, να ξεκινήσουμε. Επειδή ταξιδεύετε τακτικά και ξέρετε και τις πρακτικές που έχουμε στο εξωτερικό, πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το τι αλλάζει.
6: Κοιτάξτε, αλλάζουν αρκετά πράγματα υπέρ του επιβάτη. Μπαίνει ουσιαστικά ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ αυστηρό, ιδιαίτερα για τις αεροπορικές εταιρείες και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των καθυστερήσεων, όπου είναι συγκεκριμένες οι αποζημιώσεις. Για τις περιπτώσεις των αποσκευών αποσαφηνίζεται το πλαίσιο, ώστε να μην μπορεί καμία αεροπορική εταιρεία, ιδιαίτερα οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους που συνηθίζουν να το κάνουν, να μην είναι ξεκάθαρο το αν έχουν ή όχι αποσκευές στα ειστήρια και να έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα στο τέλος της κράτησης. Επίσης υπάρχουν νέοι κανονισμοί για τις καθυστερήσεις, για την αλλαγή και την αναδρομολόγηση των πτήσεων και γενικότερα για τις αποζημιώσεις που οφείλονται στους επιβάτες όταν το ταξίδι τους καθυστερεί χωρίς δική τους
2: ευθύνη ναι.
6: Και υπαιτιότητα.
2: Ναι. Ξέρετε τι, έχουν ενδιαφέρον τα διάφορα έτσι σημεία από αυτές τις αλλαγές, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έπρεπε στην αεροπορική να πληρώνεις τη θέση, να πληρώσεις για να κάτσεις μαζί με το παιδί σου. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν ο γονιός να μην έχει την επιλογή να κάτσει μαζί με το παιδί του και να μπαίνει να κλείνει μια οικογένεια εισιτήρια, 4 εισιτήρια, μια τρεμελή οικογένεια. Ο ένας να κάθεται στο Α3, ο άλλος να κάθεται στο D4 και ο άλλος να κάθεται στο 32.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Επ'
6: αυτού, κυρία Καημένου, που αναφέρετε, είναι σαφής πλέον η οδηγία όταν υπάρχει κράτηση για μια οικογένεια και είναι όλοι μαζί στην ίδια κράτηση.
1: Καλά.
6: υποχρεούνται να έχουν οι αεροπορικές εταιρείες τη δυνατότητα να κάθονται όλοι μαζί και δωρεάν.
1: Γιατί σου γνωρίζουν, λένε αυτό και αν σ' αρέσει.
6: Κύριε
1: Οικονόμου, σου λένε αυτό και αν σ' αρέσει. Να το δω, παιδιά, εγώ στην πράξη. Άμα
7: να ρωτήσουμε να καταλάβουμε. Όταν γίνεται η κράτηση μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, τι αλλάζει εκεί? Διότι πολλές φορές τα check-in τα κάνουν ταξιδιωτικά γραφεία, δεν τα κάνουμε εμείς. Εκεί.
6: Πολύ σωστά, κύριε Παπαγιάννη, πολύ σωστά.
7: Εκεί τι αλλάζει λοιπόν?
6: Θα έχουμε λοιπόν την τεχνική δυνατότητα μέσω των συστημάτων κρατήσεών μας, εμείς ως ταξιδιωτικοί πράκτορες, να διεκπεραιώνουμε τις κρατήσεις αυτές χωρίς κόστος. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε κάποιο κόστος συγκεκριμένο για να κάτσουν όλοι μαζί στην προαγορά της θέσης.
2: Εγώ να ρωτήσω, 7 ευρώ για να κάτσεις συγκεκριμένο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει προσωπικά, γιατί το τελευταίο διάστημα πάντα υποφέρω. Για να μπορέσω, λόγω ύψους, δεν χωράω στις θέσεις κανονικές. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα. Τσίμα-τσίμα τα πράγματα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά
1: χωράω. Είμαι τραπαλικάρι εγώ.
0: Με αποτέλεσμα, με αναγκάζει ουσιαστικά η αεροπορική να πάρω τις μπροστά θέσεις. Όχι ότι εκεί βέβαια έχεις και κανένα τρελό χώρο. Να πάρω μπροστά θέσεις, άρα να χρεωθώ μέχρι και κανένα εικοσάρικο παραπάνω.
2: Πας έξοδο κινδύνου.
7: Αν είναι κενές.
0: Ναι. Αν είναι κενές. Πολύ σωστά. Αν είναι κενές. Εκεί τι θα γίνει, θα βάλει κανένα χέρι στις αεροπορικές που τις έχουν κάνει για παιδάκια τις θέσεις?
2: Ούτε εγώ δεν χωράω.
6: Εντάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Επειδή και εγώ προσωπικά 150 μέρες το χρόνο είμαι μέσα σε ένα αεροπλάνο, μετρημένες, προσπαθώ να κάθομαι σε λίγο πιο προνομιακές θέσεις λόγω όγκου, θα σας έλεγα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη όμως για αυτές τις θέσεις. Θα συνεχίσουμε να είναι χρεώσιμες.
1: Θα κληθείτε εσείς ως ξενοδόχοι, αν ακυρωθεί η πτήση, να έχετε έως και τρεις μέρες φιλοξενία σε ξενοδοχεία. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Οι αεροπορικές μπορούν να δεσμεύσουν σε περίπτωση που ξενοδοχεία για τους πελάτες τους. Για να σας ακούσουμε.
8: Φανταζούμε ότι οι αεροπορικές σίγουρα θα μπορούν να δεσμεύσουν κάποια δωμάτια. Παρ' όλα αυτά, ότι το να έχει μια πτήση τρεις μέρες καθυστέρηση, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό συμβάν ή ότι κάτι θα έχει συμβεί και αναγκαστικά θα πρέπει να βρουν κάποια δωμάτια.
1: Συμβαίνει πάντως.
8: Συμβαίνει και σε πολλές πτήσεις εσωτερικού. Φεύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος, πάνε προς την Κεφαλονιά, δεν μπορούν να προσγειωθούν, γυρνάνε πάλι πίσω. Οπότε αναγκαστικά αυτός ο κόσμος που είναι μέσα στο αεροπλάνο θα πρέπει να μείνει, να διαμείνει στην Αθήνα. Θα του βρούνε διαμονή, θα του βρούνε κατάλημα. Τώρα το τρεις μέρες το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της αεροπορικής και του ξενοδοχείου που συνεργάζεται. Οπότε το πρόβλημα αυτό δεν είναι στην ουσία πρόβλημα, θα βρίσκεται η λύση.
1: Τι
8: άμεσα
1: γίνεται με εσάς εάν έχετε δώσει τα δωμάτια, δηλαδή αν έχουν φύγει, αν έχει φύγει το γκρουπ και το επιστρέψουν μετά από κάποιες ώρες ταλαιπωρίας πίσω και έχετε δώσει τα δωμάτια, τι γίνεται εκεί, πού πάμε, τους ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους?
8: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν δωμάτια διαθέσιμα σε κάποιο άλλο κατάλημα. Δεν είναι αν φύγει ένα αεροπλάνο από τη Ρόδο σήμερα και ξαναγυρίσει πάλι πίσω, γιατί για διάφορους λόγους είτε δεν μπορεί να πετάξει είτε πρέπει να επιστρέψει πάλι πίσω στον προορισμό αναχώρησης. Θα υπάρχουν καταλήματα διαθέσιμα.
7: Τελευταίο. Πριν πάμε σε αυτό. Με το check-in στα ξενοδοχεία, το πήγαινε έλα δηλαδή, και το check-out, αλλάζει κάτι ως προς την ώρα?
2: Αυτό δεν έχει να κάνει με τις αεροπορικές.
7: Κάτι διάβαζα ότι και εκεί.
1: Για να μας πει, κύριε Φλέγκα, για να κλείσουμε. Ναι, ελάτε.
8: Αυτό όχι, δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα. Okay. Γιατί αν κάποιος φύγει στις 6 και ξαναγυρίσει στις 11, καταλαβαίνετε ότι το δωμάτιο δεν θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή στις 11. Θα πρέπει να περιμένει λίγο. Θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και τα διάφορα τμήματά του και θα περιμένει μέχρι το δωμάτιό του να είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Φλέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δίνετε από την υπέροχη Ευρυτανία. Ακόμα δεν έχουμε χιόνι, δεν το έχουμε.
2: Καλέ και εσύ θεσιώνεις.
1: Αφού εσύ θέλεις χειμώνα, εγώ φταίω.
2: Περίμενε, όχι χιόνι.
1: Δεν πλησιάζει. Πάντως είναι υπέροχη εικόνα. Υπέροχη. Λοιπόν.
8: Αν πάμε από τώρα με χιόνια, καήκαμε.
2: Βέβαια.
8: Έχουμε καλό καιρό.
0: Δεν πειράζει, να έχουμε
1: κύριε Οικονόμου, να είστε καλά, κύριε Φλέγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, τετραήμερο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα τα ξαναπούμε τότε.
1: Θα τα πούμε 28 κοντά, βέβαια. Βρετανία, βέβαια.
2: Βέβαια. Αλλά μέχρι τότε.
7: Μέχρι τότε.
2: Έφτασε ο κύριος Ρούμπιο στη χώρα μας.
7: Σας έχω πρωινό ρεπορτάζ από το Ηλίσια Κόντραντ.
2: Πάμε.
7: Λοιπόν, επειδή έχουμε και τους ανθρώπους μας μέσα στο
2: ξενοδοχείο. Μου πεις ότι έχει πάρει πρωινό.
7: Λοιπόν, πήγε, έκανε γυμναστική, έχει ένα ολοκένουργιο γυμναστήριο το ξενοδοχείο, top. Πήγε, έκανε, σηκώθηκε 7 η ώρα ο Ρούμπιο, έκανε τη γυμναστική του. Ναι. Μετά από ένα εξαντλητικό ταξίδι, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισλανδία, Ελλάδα μετά, πήρε το πρωινό του στο Βυζαντινό μαζί με τους συνεργάτες του.
2: Ωραία πρωινό.
7: Και σε λίγη ώρα ξεκινάει, θα κατέβει τη Βασιλεία Σοφίας και θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο παραδοσιακό κτίριο, για να συναντήσει τον κύριο Γεραπετρίτη και να αρχίσει το πρόγραμμά του.
1: Ναι.
7: Νομίζω ότι από αυτά τα οποία θα ακούσουμε σήμερα, η πιο συγκινητική και συμβολική στιγμή της επίσκεψης θα είναι αυτά τα οποία θα πει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα. Θα αναφερθεί στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στη σύγχρονη Ελλάδα, στις σχέσεις του δυτικού κόσμου που θα πρέπει να έχει μεταξύ του, δηλαδή Ευρώπη και Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Καναδάς, ακόμα και η Λατινική Αμερική είναι χριστιανικός πληθυσμός, γιατί έχει σημασία αυτό το οποίο θα αναφέρει ο Ρούμπιο, και νομίζω ότι η παρέμβασή του και η ομιλία του θα είναι ιστορική. Προσέξτε, ναι. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη. Χθες μίλησε στο συνέδριο του Βήματος, μετά πήγε στον ΣΕΒ. Τώρα φεύγει για Κροατία, για το Med 9, όπου θα είναι όλοι οι ηγέτες των μεσογειακών χωρών.
2: Και επιστρέφει,
7: μπράβο, επιστρέφει αργά το απόγευμα για να συναντήσει τον Μαξίμου το Ρούμπιο και να φάνε μαζί.
2: Μας έχεις ρεπορτάζ αύριο τι θα έχουν φάει.
7: Φυσικά, τα πάντα.
2: Γιατί εγώ έμαθα ότι θα έχουν και κρυάς και...
7: Προσέξτε, μιλάμε για ένα δείπνο στο οποίο θα μετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μάλλον θα είναι και η σύζυγός του, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, 1-2 πρόσωπα από την ελληνική κυβέρνηση και 25 επιχειρηματίες, κανένας άλλος. Πολύ κλειστό δείπνο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα συζητηθούν επενδυτικά, επιχειρηματικά και άλλου είδους project τα οποία έχει βάλει μπρος η αμερικανική πλευρά. Σχόλιο, κύριε Σβέρκο. Να πούμε μια κουβέντα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, και να σχολιάσουμε θετικά ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν χθες μετά από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ δεν άνοιξε ρουθούνι. Ήταν τόσο οργανωμένοι.
9: Ήταν καλά οργανωμένοι. Εντάξει, υπήρξαν διαμαρτυρίες. Εγώ είδα και, για παράδειγμα και το ΚΚΕ που είχε πολύ μεγάλη.
7: Πολύ μεγάλο μπλοκ. Μιλάμε. Εκεί ήταν ο μεγάλο όμω.
9: Είδα και από την υπόλοιπη αριστερά. Είδα τον κύριο Σακελαρίδη που ζήτησε να ανοίξει ο δρόμο. Δεν άνοιξε για να πάνε και βεβαίω και παραπέρα οι διαδηλωτέ. Είχε πάντω πολύ κόσμο, αλλά χωρί έκτροπα, χωρί επεισόδια. Αλλά
7: θυμόμαστε παλαιότερε εποχέ, γι' αυτό το λέω.
10: Θυμόμαστε τη γέφυρα όταν είχε έρθει ο Κλίντον.
7: Μπράβο. Είχε καεί μισή Αθήνα. Το
9: 99.
10: Το Κουέ μπροστά.
9: 1999.
10: Το Κουέ έκανε την.
7: Τώρα άλλαξαν αυτά.
9: Στην Πνίκα, αν θυμάμαι καλά, ο άλλο ξένο αξιωματούχο που είχε μιλήσει ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν. Νομίζω δεν έχει μιλήσει.
7: Ήταν ο πρώτο που μίλησε. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ανακαινιστεί κάπως εκεί ο χώρος και έχει γίνει πιο προσβάσιμος και επίσημος. Ο δεύτερος θα είναι ο Μάρκ Ρούμπιο.
10: Πάντως σε κάθε περίπτωση το θέλουν οι Αμερικανοί. Έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τι μας άνοιξε.
9: Ο Μάρκο Ρούμπιο επίσης είναι γνωστός ότι κάνει και πολιτικές και ιδεολογικές παρεμβάσεις σε πολλά ταξίδια του. Έτσι, σας θυμίζω ότι πριν κάποιο καιρό που είχε μιλήσει για τα θέματα τρομοκρατίας ή μιλάει για τα θέματα πολιτικής. Είναι. Ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται από πολλούς ως δελφίνος του Τραμπ.
7: Είναι ο μεγαλύτερος δελφίνος.
9: Είναι ο ισχυρότερος αυτή τη στιγμή.
7: Είναι ο αντιπρόεδρος ο Βάνς που είναι πιο aggressive, πιο δεξιός. Ο Ρούμπιο είναι πιο μετριοπαθής, πιο κεντροδεξιός, πιο φιλελεύθερος. Και μην ξεχνάτε ότι είχε εκλεγεί, διετέλεσε στην Φλόριντα.
10: Έχει πρόσβαση και σε κοινά, θέλω να σου πω, των δημοκρατικών.
9: Και ήταν, ήταν υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων.
7: Αλλά έκανε πίσω.
9: Καλά το 16 είχε κάνει πίσω.
7: Κοιτάξτε, υπέγραψε μια συμφωνία. Εντός εισαγωγικών, συμφώνησαν με τον Τραμπ, θα πας εσύ τώρα για πρόεδρος των ΗΠΑ, θα σε βοηθήσω να αναλάβεις το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου.
9: Μάλιστα.
7: Να πούμε ότι ήταν από τους προτεργάτες που έλεγαν όχι όταν ήταν γερουσιαστής στα F-35 για την Τουρκία.
2: Βέβαια.
7: Έχει στηρίξει την Ελλάδα.
10: Μαζί με τον Μενέντες.
7: Μαζί με τον Μενέντες. Είχε διαφορετική πορεία αυτούς για τους δικούς του λόγους. Είχε κάποιες αδυναμίες ο κύριος αυτός, τις οποίες πλήρωσε πολύ ακριβά με τη σύζυγό του εννοώ.
2: Πάντως αντιλαμβάνεστε, για να κλείσουμε τώρα το θέμα με την επίσκεψη Ρούμπιο, την εικόνα.
10: Δεν το πείσουμε ότι θα τα ανοίξουμε εμείς μετά.
2: Καλά, όλο, ναι, τώρα στη συζήτησή μας. Όλο πάνω μας θα είναι. Ναι, και στο πρόγραμμα του Action 24. Αντιλαμβάνεστε την εικόνα που θα κάνει το γύρο του κόσμου με τον Μάρκο Ρούμπιο να μιλάει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και να στέλνει μηνύματα,
7: φοβερό,
2: έτσι.
7: Φοβερό.
2: Είναι πολύ φοβερή.
10: Είναι σε απίστευτες καιρικές συνθήκες, ας πούμε, που έχει δέσει.
7: Σήμερα αναμένεται καλοκαιρινή.
2: Θα έχει ωραία χρώματα το απόγευμα, γιατί εκεί κάπου στο ηλιοβασίλεμα δεν θα μιλήσει. Εκεί θα μιλήσει.
9: Καλά, στην καλύτερη ώρα.
2: Αυτά.
7: Η κυρία που είναι μαζί μας.
2: Όχι, πάμε σε άλλη κυρία πρώτα.
10: Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Περίμενε.
10: Καλημέρα.
2: Ωραία,
10: κυρία
2: να τη πούμε καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλώς ορίσατε.
2: Δώστε μας λίγο χρόνο, κυρία Κράβαρη. Ερχόμαστε αμέσως σε εσάς. Γιατί θέλουμε να μας πεις λίγο, Γιάννη, τι είχε γίνει με την Ελεονόρα Μελέτη. Να δούμε όμως πρώτα το απόσπασμα για να το δούνε και οι τηλεθεατές και να έρθουν να το σχολιάσουμε.
11: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
7: Δεν άρεσε. Καλά, στην αντιπολίτευση ήταν φυσιολογικό να μην αρέσει. Ούτε στην κυβέρνηση άρεσαν αυτά τα οποία είπε η κυρία Μελέτη.
0: Ναι.
7: Τώρα, δηλαδή, τι άνοιξε ένα θέμα για τους εργοδότες,
2: ναι,
7: και την ψυχολογική καταπίεση των εργοδοτών από τους εργαζόμενους. Γιατί το άνοιξε αυτό το θέμα και ποια παραδείγματα ήθελε να χρησιμοποιήσει? Γιατί δεν χρησιμοποίησε κανένα σοβαρό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς εννοεί. Δεν άρεσε καθόλου στο Μαξίμου, πάντως, να ξέρετε. Η αντιπολίτευση το έπιασε και το έκανε.
9: Εντάξει, προφανώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε αντίδραση και μέσα στην Ευρωβουλή. Νομίζω μια φράση η οποία είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω.
7: Είναι από τις σπάνιες φορές.
9: Η ίδια η πραγματικότητα.
7: Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ξεσηκώνει αντιδράσεις από ομοεθνείς του, από Έλληνες δηλαδή, ναι, Ευρωβουλευτές.
9: Ναι, γιατί εντάξει τώρα υπάρχει. Τώρα, πώς θα το πω. Είναι σε διαφορετική θέση ο εργοδότης από τον εργαζόμενο, όπως και να το κάνουμε τώρα, τα δικαιώματα κτλ. Είναι μια νομίζω φράση και μια έκφραση η οποία είναι προβληματική. Και εφόσον λέει και ο Γιάννης ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, ναι, και από την κυβέρνηση. Ενώ τέλος πάντων δυσαρέσκει και από την κυβέρνηση.
7: Όσοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν μέσα επειδή συνομίλησα, πάγωσαν.
10: Κύριε Κράβαρη, κάτι άλλο ήθελε να πει. Είπε με λάθος τρόπο αυτό που ήθελε να εκφράσει. Τι λάθος γίνεται εδώ?
12: Δεν νομίζω ότι ήθελε κάτι άλλο να πει. Και εγώ ήμουν πολύ έκπληκτη όταν το είδα και είδα και το βίντεο της στο προσωπικό, αν δεν, ναι, κάνω λάθος, στο TikTok που μόλις βγήκε. Κάναμε και ένα έτσι, ότι όλα τα πήγαμε καλά. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο δεν είχε περιθώριο ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε.
10: Ναι.
12: Έτσι.
7: Προφανώς.
12: Ήταν θεωρώ άστοχο.
10: Μαζεύεται
12: μια...
10: τώρα αυτό.
12: Δεν νομίζω ότι μαζεύεται, ειδικά από Ευρωβουλή.
10: Ναι.
12: Άλλο ένα αυτογκόλ, θα το πω εγώ.
10: Είναι στα πολλά αυτά τα οποία ακούμε. Έρχεται κι άλλο ένα τώρα, το οποίο ερεθίζει όλες τις πτυχές, θα λέγαμε, ναι, του Λαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι λαϊκό κόμμα η Νέα,
9: έτσι,
10: Δημοκρατία.
9: Έτσι λέγεται.
10: Έτσι δηλώνεται. Κυρία Κραβάρη, αν είπαμε δεν μαζεύεται, τώρα αν βγει να ζητήσει μια συγγνώμη θα το έχει κάνει χειρότερο, καλύτερο, πώς θα γίνει τώρα?
12: Σε συνεχόμενη ροή λαθών και την επόμενη μέρα ζητάω συγγνώμη, δεν είναι τακτική αυτή η επικοινωνιακή για να δω... Να μην χαλάσει την εικόνα σου, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
2: Εγώ πάντως σας ακούω τόση ώρα όλους και θέλω να σας πω ότι έχω διαφορετική άποψη από όλους σας.
10: Ναι, okay.
2: Γιατί θεωρώ ότι πράγματι υπάρχουν εργαζόμενοι που με τον τρόπο τους κάνουν και bullying στους εργοδότες. Δηλαδή, με τη συμπεριφορά τους. Για να απολυθούν πολλοί επίσης, για να τους βάλουν στο Ταμείο Ανεργίας κάποιοι άλλοι επίσης. Δημιουργούν...
10: Για να τους βάλουν στο Ταμείο Ανεργίας ούτως ή άλλως θα μπει σαν
2: απολυθείς. Όχι, για να απολυθούν, για να απολυθούν και να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Επειδή μπορεί να μην θέλουν, για παράδειγμα, να είναι στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, γιατί μπορεί να έχουν βρει κάποια άλλη δουλειά. Αν είναι άστοχο το σχόλιο, ναι, αυτό. Μάτια έχουμε και βλέπουμε, αυτιά έχουμε και ακούμε και μπορούμε να κρίνουμε το αν ήταν άστοχο ή όχι.
10: Βέβαια, μισό λεπτό. Λέει μια λέξη μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν εννοεί την εστίαση. Ίσως έπρεπε να γίνει...
7: Μικό μου, όποιος εργοδότης είναι σωστός δεν εκβιάζεται από κανέναν.
2: Σωστό. Θα διαφωνήσω μαζί,
10: γιατί?
2: Σου. Θα διαφωνήσω γιατί εγώ πρόσφατα συζητούσα με έναν φίλο μου που έχει μια μικρή επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση και μου έλεγε ότι καθημερινά, ειδικά, τυπικότατο σε όλα του, έτσι, τον βλέπω πώς μιλάει στους εργαζόμενους.
7: Από ποιον εκβιάζεται?
2: Ότι καθημερινά τα delivery που έχει του κάνουν τη ζωή δύσκολη.
9: Καλά,
2: τα delivery
9: μια δουλειά
2: που
9: κάνει
2: έχει, γιατί...
9: Αλλά...
2: όχι,
9: να πούμε εγώ στο εξής,
2: δεν πάνε στη δουλειά. Δεν πάνε στη δουλειά.
9: Ωραία, αν δεν πάνε,
2: παιδιά,
9: αν δεν πάνε στη δουλειά, Αλεξάνδρα, είναι βάσιμος λόγος για απόλυση.
10: Για απόλυση.
9: Αλλά το θέμα είναι το εξής εδώ. Ένας εργοδότης, τι κερδίζει σε σχέση με έναν εργαζόμενο, ποιος έχει τη δύναμη σε αυτή τη σχέση και ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί τελικά πράγματι να τιμωρήσει και τελικά πράγματι να φέρει τον άλλο σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είχαμε μια ατυχέστατη διατύπωση. Μπορεί να το πιστεύει οποιοδήποτε. Να πω κάτι άλλο επίσης.
2: Ναι.
9: Δεν είναι ίδιο επίπεδο αυτή. Αυτό είναι μια πολιτική τοποθέτηση και κοινωνική τοποθέτηση. Δεν είναι το ίδιο που, με τον άλλο, τον κύριο Κουλκουδίνα, που έλεγε όποιος δεν έχει δεχθεί 10 ευρώ να πάρει
13: πληροφορείο. Και προγραμματισμένη είναι... τοποθέτηση. Και προγραμματισμένη τοποθέτηση. Ναι. Δεν πας και ξύπνας το πρωί και λες τι θα πω σήμερα στην Ευρωβουλή. Ένα...
10: Άρα το έχεις δουλέψει πριν.
13: Προφανώς το έχεις δουλέψει
7: πριν. Εδώ όμως υπάρχει ένα δεδομένο που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Η κυρία Μελέτη αυτά τα είπε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Δεν τα είπε εντός χώρας. Τα είπε έξω. Και προκάλεσε τις αντιδράσεις και των άλλων ευρωβουλευτών και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έκανα ρεπορτάζ, σας λέω. Κανένας δεν συμφώνησε μαζί της. Αν, κυρία μου, νομίζεις ότι κάποιοι εργοδότες εκβιάζονται, να πάει ο εργοδότης και να τους καταγγείλει. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα.
10: Όχι, να πάει ο εργαζόμενος να τους
7: καταγγείλει. Ο εργαζόμενος να τους καταγγείλει, είπε ο εργοδότης, συγγνώμη. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Και ο νόμος ξεκαθαρίζει και οι αρχές τι πρέπει να κάνει. Το είπε γενικός και ειδικός τώρα η κυρία Μελέτη.
10: Ακούστε, μπας ήθελε να πει κάτι άλλο.
7: Άλλο. Και... αν ήθελε να πει κάτι άλλο και είπε άλλο.
10: Ναι.
7: Να προσέχει τι λέει τότε.
10: Λέει το εξής. Μήπως έχει γύρει πολύ πλάστικα υπέρ των εργαζομένων. Λέμε εγώ. Λέω εγώ.
13: Τι λες, Νικό, μήπως...
10: Υπέρ των εργαζομένων, με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μήπως έχει γύρει πολύ πλάστικα και μικρομεσαίοι.
7: Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια.
13: Νικό,
7: κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια.
10: Ναι.
7: Το κόμμα της.
13: Είσαι, ξέρεις την αγορά πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που έχουν τη μικρή τους την οικογένεια και τους την επιχείρηση, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι μέσα και δουλεύουν, οι οποίοι λένε, έχω έναν κακό, σε εισαγωγικά, εργαζόμενο, γιατί είμαι εγκλωβισμένος, γιατί αν χάσω και τον κακό εργαζόμενο, δεν θα μπορώ να βρω άλλον.
10: Έχει γίνει εδώ σοου με τον κύριο Σβέρκο. Κύριε Σβέρκο, θυμάστε ότι...
13: Το θυμάσαι, Νίκο.
10: Αυτό το θέμα πέρσι. Το οποίο πέρσι είχες...
12: Εδώ ανοίγει βέβαια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με αυτό. Πρώτον, οι ηλικίες. Είναι διαφορετικά να μιλάμε για εργαζομένους οι οποίοι είναι millennials. Είναι άλλο να είναι Gen Z. Είναι άλλο να είναι boomers ή... Gen X, έτσι.
13: Α,
12: είναι
13: εντελώς διαφορετική.
12: Προφανώς. Ναι. Εντελώς διαφορετική κουλτούρα στο εργασιακό περιβάλλον.
13: Πάντως, να πούμε το εξής για να το κλείσουμε για την Ελεονόρα Μελέτη, η οποία συνάδελφος είναι. Έτσι, από το χώρο το δικό μας προέρχεται. Έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και έχει δεχθεί και η ίδια bullying μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
9: Καλά.
13: Έτσι.
9: Προφανώς.
13: Ναι.
10: Λοιπόν, τώρα πάμε λιγάκι στα πολιτικά τα ευρύτερα της αριστεράς και από σένα θα ξεκινήσουμε.
9: Όπου να ξεκινήσουμε.
10: Κύριε παρεμβαίνετε. Από την κυρία Γύρω Βασίλη, γιατί δεν παρετείτε.
9: Κυρία Γύρω Βασίλη, λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι εκπληκτικό.
10: Ναι.
9: Όταν παρετείται κάποιος βουλευτής ή κάποια βουλεύτρια, τέλος πάντων, όταν παρετούνται, παίρνει ο επόμενος ο επιλαχών που λέμε βάσει της κατάταξης με την οποία έχει εκλεγεί.
13: Ωραία.
9: Αν όμως και επόμενος, εδώ όμως υπάρχει το εξής. Αν είναι στέλεχος της Ελλάς, άρα δεν πρέπει να αναλάβει τη θέση, να αναλάβει την βουλευτική έδρα, τι θα γίνει. Θα παραιτηθεί και επόμενος.
10: Ναι.
13: Ναι.
9: Αν είναι και ο μεθεπόμενος στέλεχος της Ελλάς, δηλαδή, που έχει βάλει τον όρο ο Αλέξης...
7: Όλοι,
9: μπράβο. Όλοι. Όσοι λοιπόν έχουν εκλεγεί, για παράδειγμα, είναι δεύτερος ο κύριος Τσίρκας. Ο κύριος Τσίρκας είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, τον είδαμε από την
7: αρχή. Άρα γι' αυτό δεν παραιτείται.
9: Προσέξτε τώρα λοιπόν. Αν παραιτηθεί η Όλγα Γεροβασίλη, παραιτηθεί ο δεύτερος, παραιτηθεί ο τρίτος, παραιτηθεί ο τέταρτος,
13: ναι,
9: πιθανότατα να. Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει. Τέσσερις, πέντε, δεν θυμάμαι τώρα, μη σας τα πω. Θα πρέπει να πάνε σε επαναληπτικές εκλογές. Θα πρέπει να πάει στην Άρτα να γίνουν εκλογές.
13: Μπορεί να γίνει.
9: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ευτυχώς, τέλος πάντων εκτός όλων των άλλων, υπάρχει και αυτό ως επιχείρημα ότι παιδιά, εγώ δεν παρετούμε και θα παραιτηθούν όλοι και μετά θα πάμε στην κατάσταση αυτή η οποία θα είναι τουλάχιστον λίγο
10: έτσι. Δεν θα είναι κακό όμως πάντως. Δεν θα είναι κακό.
13: Σ' άρεσε εσένα τώρα να πάμε έτσι σε μια επαναληπτική.
7: Είπε κάτι ενδιαφέρον ο Αλέξης Τσίπρας στους τομέας της Ελλάς. Είπε ότι ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο αν δεν υπήρχε η Ελλάς.
12: Ναι, τους ξεβολέψαμε όλους.
7: Ναι. Φαίνεται ότι του υποτιμά αρκετά τον κύριο
12: Αβδουλάκη. Την κυβέρνηση, τους υπολείπους στην αντιπολίτευση.
7: Ναι.
12: Και πλέον, επειδή παίζουμε εμείς μπάλα, άλλαξε όλο το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Τι.
12: Εγνωστός. Εφάνταστος, ελπιδοφόρος, παραμυθάς, εντάξει, οκ. Okay.
10: Παραμυθάς.
12: Παραμυθάς. Είναι ο αγαπημένος μου εμένα.
13: Ποιος έχει ξεβολέψει ο κύριος Τσίπρας. Στην πραγματικότητα νομίζω μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη
10: έχει ξεβολέψει.
13: Ναι.
9: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, κακά τα ψέματα, είναι άλλη δυναμική τέλος πάντων στον χώρο αυτό. Εντάξει, πράγματι, το έχει αμφισβητήσει τη δεύτερη θέση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα να δείξει μια δυναμική. Ήρθε ο Τσίπρας, μάζεψε αυτόν τον χώρο, τον οποίο πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο τον οποίο είχε κάνει και το 2023 σε αυτές τις εκλογές. Τον ξαναμάζεψε. Φαίνεται μια δυναμική, αλλά από εκεί και πέρα τώρα το παραμυθά, το έτσι, το αλλιώς, ποιος υπόσχεται, ποιος δεν υπόσχεται, γιατί ακριβώς κάνει στο τέλος. Καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουμε μια κουβέντα.
12: Έχουμε δείγματα.
9: Δείγματα βεβαίως. Αν θέλετε να βάλουμε δείγματα κάτω όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε ποιος ήταν παραμυθός και ποιος δεν ήταν. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τέλος πάντων προσπαθεί να βρει τον τρόπο και παίρνει ο ίδιος πάνω του το όλο θέμα, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει, ας πούμε, μια δυναμική και μια δημοφιλία και προσπαθεί να κερδίσει σε αυτή τη. Αλλά το θέμα, ναι, ξαναλέω, είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε ξαναπεί, στην, ναι, Αττική πάει καλά, στην περιφέρεια υπάρχει πρόβλημα.
7: Να σου πω τώρα να πάμε λίγο στο Πασόκ, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι μετά την μετεγγραφή, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ, ναι, του κυρίου Αποστολάκη, του Ναυάρχου, ναι, εν αποστρατεία, έχει ανοίξει πάλι συζήτηση για συνεργασία του Πασόκ με τον Στέφανο Κασελάκη.
9: Α, εντάξει, δεν, θα σας πω τι γίνεται. Δεν υπάρχει
7: ένα παρασκήνιο πάντως.
9: Στην πραγματικότητα είναι μια φέμαξη που έχει γίνει από το πάλε ποτέ κόμμα του κυρίου Κασελάκη προς το Πασόκ. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πει για παράδειγμα.
7: Διάφορα σενάρια πάντως για τον Κασελάκη.
9: Θέση, κυρία, όχι, ο κύριος Κασελάκης δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
7: Γιατί μόνος του δεν τον βλέπουμε να κάνει.
9: Αλλά για παράδειγμα, υπήρξε χθες μια συνέντευξη στην οποία έδωσε η ανεξάρτητη βουλευτής, η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία μπήκε πρόσφατα, έτσι, μετά την παρέτηση του κυρίου Καραμέρου.
13: Πριν κανένα μήνα, ναι.
9: Ναι, όχι, και λίγο παραπάνω.
13: Και λίγο παραπάνω, έχει, ναι, δίκιο, Νίκος.
9: Οπότε, η οποία έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πράγματι είμαι σε συζητήσεις με το Πασόκ. Ναι. Για να κατέβει, όπως καταλαβαίνετε και εκείνη, να μπει στο ψηφοδέλτιο στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί εκλέγεται, εκεί έχει κόσμο, εκεί, ναι, υπάρχουν επίσης. Πρέπει να σας πω.
13: Χαμός.
9: Καλά, εκεί θα γίνει κακό.
13: Προσοχή. Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βάση Αναστασίου και Μυρτά Κοροβέση.
10: Κυρία Κοροβέση. Κύριε Κοροβέση, προέρχεται από αριστερή οικογένεια, έτσι. Χρόνια, ναι, τώρα.
9: Και, από, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το συνέδριο του οικογενειακό περιβάλλον, νομίζω ο πατέρας με πολύ ενεργό παρουσία στα δημοτικά πράγματα εκεί, στην, ναι, περιοχή, στην ευρύτερη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί θα έχουμε. Δηλαδή, περιμένουμε τώρα την κυρία Κοροβέση, περιμένουμε και την κυρία Κασημάτη.
7: Δεν θα αρέσει καθόλου αυτός, κυρία Βάση Αναστασίου, τη φίλη μας.
13: Καθόλου.
10: Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κραβάρη αμέσως μετά την επόμενη είδηση που θα μας δώσει τώρα ο Νίκος. Βέβαια, την εκδήλωση του κύριου Δούκα με τον κύριο Χαρίτσε.
9: Κοιτάξτε να δείτε, έγινε χθες λοιπόν η εκδήλωση, ενώ υπήρχαν οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας για την αύξηση του Μάρκο Ρουμπίου, υπήρχε και η εκδήλωση αυτή την οποία είχαμε πει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, που με βασικοί ομιλητές και πιο έτσι προβεβλημένοι ήταν ο κύριος Δούκας και ο κύριος Χαρίτσης για την ακροδεξιά. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν πολλά πρόσωπα. Ναι. Ήταν με αφορμή αυτό και σας είχα πει, μάλιστα βλέπουμε κάποιες εικόνες.
10: Αν μπορούσαμε να τις δούμε πιο ζωντανές μπροστά, μπράβο.
9: Βλέπουμε, δώσουμε στην πρώτη σειρά. Είναι κάποιες παρουσίες που οι οποίες έχουν ένα νόημα. Παράδειγμα, ο κύριος Βούτσης, στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Ο κύριος Μαργαρίτης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Νίκος Μπίστης. Και είναι στην άκρη ο κύριος Πρωτόπαπας, σωστά. Ήταν και μέχρι πρώτη στον νοσοκομείο. Έχει αναλάβει την Αττική ο κύριος Πρωτόπαπας και ο κύριος Μπίστης στο κέντρο. Λοιπόν, βλέπουμε επίσης εδώ η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεξιά η κυρία Γιαννακοπούλου. Έτσι. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι βλέπουμε πρόσωπα τα οποία έχουν αναφορές στους δύο.
10: Μίξι.
9: Μπράβο, ένα μίξ γκρίλα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Το οποίο όμως καταλαβαίνετε, είδαμε και άλλα στελέχη και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, ναι. Ήταν και η κυρία Παπαδοπούλη και για παράδειγμα η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιο διάστημα.
13: Ο
9: κύριος Ζαχαριάδης εδώ, πίσω βλέπουμε την κυρία, ναι, Παπαδοπούλου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική προσέγγιση σε αυτών των δύο. Εντάξει, θα μου πείτε ο Χαρίτσης είναι πιο εύκολο, αλλά και προς τον κύριο Ζούκα.
10: Τώρα, τι βλέπουμε εδώ κυρία Κράβαρ, τι βλέπουμε. Προσέγγιση Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τι, ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ελλάς. Ναι, Ελλάς ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Εντάξει, Ελλάς, αλλά του δικικού ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
10: ναι, ένα, και ο κύριος, ναι, Χαρίτσης που ήταν στην αριστερή.
9: Μπράβο, ήταν στη Νέα Αριστερά.
10: Αλλά βλέπουμε εδώ.
12: Εγώ βλέπω αυτό που έχω πει και τις προάλλες. Έχω χάσει την μπάλα, ποιος πάει πού. Δεν ξέρω, ναι, ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Και μέχρι ένα δίμηνο μπροστά, πού θα καταλήξουν τόσες αλλαξιές, ναι, τόσες μεταγραφές, τόσο. Εμένα μου κάνει για αίσθηση πλέον ότι έχουμε χάσει το ethics στο πολίτη. Στο
9: καλά, καθίστε να βγει και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα, να δούμε πώς θα πηγαίνει.
10: Ο κύριος Ζούκας κάθεται στην προηγούμενη φωτογραφία δεξιά.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι προς τα δεξιά, ναι, ναι.
10: Μήπως σχεδιάζεται η επόμενη μέρα, κυρία Κραβάρη.
12: Σε τι.
10: Ναι,
7: σε τίποτα.
12: Σε τι,
7: στο
12: αυτό
7: τίποτα,
12: ρωτάω.
7: Σας πω εγώ.
12: Αυτό.
7: Η επόμενη μέρα στο τίποτα.
12: Αυτό.
7: Όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί. Κόσμο ψηφοφόρο έχουν από πίσω.
12: Αυτό θέλω να σας πω. Σε τι,
9: πού. Να σας πω πάντως το εξής. Αν για παράδειγμα την επόμενη μέρα υπάρξει μια δυναμική καταγραφή στην κάλπη, όπου για παράδειγμα υπάρχει ανατροπή και είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει μια άλλη συζήτηση.
7: Θα αρχίσουν διεργασίες, βέβαια.
9: Έτσι, διεργασίες άλλου τύπου. Και εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το αν πρέπει, αν πάμε σε δεύτερη κάλπη, να υπάρξει ίσως και με συνεργασία.
7: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Τώρα, ο κύριος Μπίστης και ο κύριος Μαργαρίτης ανακυκλώνεται στην κέντρο αριστερά, ανακυκλώνονται επί δεκαετίες. Μία είναι εδώ, μία είναι εκεί.
10: Αλλού.
9: Δεν είναι εδώ. Ο Μαργαρίτης είναι και είναι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ.
7: Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνει κάτι στην κοινωνία. Δηλαδή, αν ασχολείται κανένα με τον κύριο Μπίστη.
10: Αγαπητέ Νάλε, Βεσάβρονο, σπουδαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Βέκο, ευχαριστούμε κυρία Γράβα.
13: Ευχαριστούμε
10: την ανάλυση.
7: Μην κατέβει κανένα στο κέντρο τη Αθήνα μέχρι αύριο στι 10 ώρα το πρωί.
13: Είναι απρόσπαστο. Και αν
9: πάμε στι δουλειέ μα, μετά θα λένε ότι μα
7: κρύβουν. Είναι κλειστά τα πάντα, κυρία Βέκο.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο πολύ λίγο.
14: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies.
18: Will you say that again, please?
17: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
19: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
20: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
14: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Ζω έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τι λέτε εσείς οι δύο?
0: Κάτι λέω με την κυρία Βολουδάκη.
1: Πάμε κατευθείαν στην κουβέντα μας.
0: Να την καλημερίσουμε.
1: Σήμερα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, κυρία Βολουδάκη, που είστε εδώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Και ασύλου και βουλευτής, επειδή φτάνουμε στις εκλογές κοντά-κοντά. Σε ποιο νομό της Κρήτης?
2: Χανίων.
1: Στο Χανιά μας, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Μπέρδου είναι μαζί μας, η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Με καταγωγή από τον Εύρο, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Πιθανότατα θα είστε εκεί, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ψηφοδέλτια. Ως υποψήφια, καθώς δραστηριοποιήσετε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Στην κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο έχει πλέξει ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος θα ήταν εδώ μαζί μας. Θα δούμε αν θα καταφέρει να φτάσει.
1: Γιατί
0: αν
1: είναι
0: θα
1: κέντρο.
0: Όσοι
1: μένουν κέντρο ταλαιπωρούνται τώρα και γενικότερα πρέπει να διέλθουν από εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να βρουν εναλλακτική. Έτσι.
3: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ.
3: Έχει 45 λεπτά. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Εντάξει, μια μέρα είναι. Ναι, λογικό είναι. Πρέπει να έχουμε αυτά τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως για τους καλεσμένους μας.
0: Μέχρι αύριο, υπομονή. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Δεν είναι μια απλή εθιμοτυπική επίσκεψη.
1: Ούτε διπλωματική
0: αυτή,
1: που λένε.
0: Όχι, αυτή του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, κυρία Βολουδάκη.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη και επιβεβαιώνει και την καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και όλα αυτά τα μεγάλα έτσι, έργα που έχουν μπει μπροστά. Με τον κάθετο διάδρομο, με τις ενεργειακές συμφωνίες, την Exxon Mobil κτλ. Όλα αυτά τα οποία έχουν αναγγελθεί, έχουν μπει σε ένα δρόμο και πραγματοποιούνται. Οπότε έχει μεγάλη συμβολική σημασία αυτή η επίσκεψη και αναμένουμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν έτσι σήμερα, την ομιλία που θα γίνει από την Πνίκα, και αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό. Οπότε για να απαντήσουμε και στις διάφορες φωνές που τόσο καιρό μιλούσαν και για κακές σχέσεις και για το τι γίνεται με την γείτονα χώρα κτλ. Νομίζω αυτή η επίσκεψη και τα μηνύματα που εκπέμπει είναι η καλύτερη απάντηση.
0: Να. Στην ατζέντα και ο κάθετος διάδρομος, κυρία Μπέρδου, και θέλουμε το δικό σας σχόλιο
3: φυσικά,
0: γι' αυτό.
3: Ναι. Αρχικά έχουμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο, που είναι σε συνέχεια με ό,τι εγγενίασε ο Αλέξης Τσίπρας το 2018. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σαφώς. Αλλά βέβαια η επιτυχία η μη, θέλω να πω ότι θα κριθεί ανάλογα με το τι θα κερδίσει η χώρα μας και τι θα αποκομίσει από την επίσκεψη αυτή. Σε αυτό που λέτε, τα ενεργειακά είναι σαφώς θα είναι στο τραπέζι με τον κάθετο διάδρομο. Στο
1: το
3: οποίο,
1: 18 άκουσα, με φορά τον Αλέξη Τσίπρα να το λέει.
3: Στο οποίο, ναι, είναι το FSRU, το IGB,
1: το
3: οποίο, ακριβώς, το οποίο ουσιαστικά αφορά και την εξαγωγή του αμερικανικού LNG και την απεμπλοκή εν μέρη με το ρωσικό φυσικό αέριο. Τα ελληνοτουρκικά θα είναι το μεγάλο τεστ όμως. Θα είναι δηλαδή το ζήτημα τι θα πει σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, τι θα πει σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις και βέβαια κατά πόσο θα ενισχύσει την πόντιση του καλωδίου. Ενισχύσει με τις δηλώσεις του εννοώ.
0: Ναι.
3: Και το τι θα αποκομίσει τελικά η χώρα μας σε σχέση με τη σχέση της με την Τουρκία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια γείτονα στην οποία ισχύει το Κάζους Μπέλι, το τουρκολιβικό, ισχύει και η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία έχει ρήτρα συλλογικής άμυνας, και φυσικά τη γαλάζια πατρίδα που τη βλέπουμε στο πεδίο. Οπότε ναι, είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη επί της αρχής, αλλά θα δούμε ακριβώς τι θα αποκομίσει η χώρα μας. Και ας μην προτρέχουμε, ας δούμε και τις δηλώσεις και την ομιλία στην Πνίκα για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
0: Βέβαια, αυτές τις προκλήσεις, όχι όλες, αλλά μέρος αυτών των προκλήσεων από τη γείτονα, τις προκαλούν όλες αυτές οι συμφωνίες, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας που κάνει η χώρα μας, όπως για παράδειγμα ο καθετός διάδρομος, έτσι.
2: Θέλω
0: η οποία
2: πω,
0: Τουρκία υπονομεύει την.
3: Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως,
3: σε αυτό.
0: Και αμέσως μετά και
3: ναι,
0: στην
3: πολύ
0: Βουδάκη,
3: σύντομα.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω το εξής, ότι εμείς θέλουμε ειρήνη και διάλογο με την Τουρκία.
1: Εντάξει.
3: Προφανώς. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται στη λογική του διεθνούς δικαίου και στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Με σταθερότητα και με ψυχραιμία. Και όχι υπό το βάρος του τουρκικού αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Σαφώς και υπάρχει από την άλλη πλευρά μια συνεχής Να το πούμε αλλιώς. Δεν καταφέραμε να δεσμεύσουμε την Τουρκία σε διάλογο. Η Τουρκία με τα ήρεμα νερά κατάφερε να κερδίσει αρκετά σε σχέση με τις σχέσεις της διεθνώς και από εκεί και ύστερα μόλις το κατόρθωσε αυτό μπήκε πάλι σε λογική αναθεωρητισμού και προκλήσεων, το οποίο θα πρέπει η χώρα μας να το δει.
1: Δεν είναι
3: και
1: η πρώτη φορά πάντως που το βλέπουμε
2: δεν
1: αυτό.
2: Μπορεί να δεν είναι ακριβώς έτσι.
3: Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι.
3: Σημασία όμως έχει ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό και ότι η Ελλάδα, που σαφώς και θέλει ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι και ένας δεδομένος σύμμαχος. Οπότε εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θέση θα πάρει ο κύριος Ρούμπιο σε σχέση με όλα αυτά.
2: Ναι, να πούμε όμως ότι όλα αυτά, όπως είπε σωστά και η κυρία Καημένο, όλα αυτά από την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει. Με τα ήρεμα νερά, η αλήθεια είναι ότι πετύχαμε πράγματα. Και ειδικά εγώ θα μιλήσω, ας πούμε, για το δικό μου τομέα, τον τομέα της μετανάστευσης. Αυτό δούλεψε στην πράξη. Δηλαδή, έχουμε μείωση των ροών 70%. Εξαιτίας αυτής της συνεργασίας, ας πούμε, και της καλής γειτνίασης. Yeah. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς δεν κάνουμε όχι ένα βήμα, ούτε μισό χιλιόμετρο.

0: Θέλω να πω δηλαδή.
1: Να δούμε όμως γιατί αυτό που υπόθηκε,
0: πιστεύετε ότι αυτό ρόλο. Είναι. Εγώ λέω ότι. Εγώ λέω ότι θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να γίνεται με συνέχεια, ακριβώς, συνέπεια και αποφασιστικότητα και πάντα στη λογική της προστασίας και της προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και τις θέσεις της Ελλάδας που είναι θέση σταθεροποιητή.
2: Να δούμε λιγάκι και τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος μπαίνει τώρα. Κύριε Τσουκαλά, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη. Έρχεται.
3: Έμπλεξε την κίνηση.
2: Έμπλεξε,
3: του,
2: τι να κάνουμε, κύριο Τσουκαλά.
3: Από τον
2: αλλά
3: κύριο
2: πείτε μας κάτι. Λέει κάτι, κυρία Μπερδού, λέει κάτι χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον Πασόκ που ασκεί για πρώτη φορά πολύ πολύ έντονη κριτική. Ευτυχώς που ήρθα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ήταν υπνώσεις τον Πασόκ και θα έκανε ο Μητσοτάκης εκλογές το Φλεβάρι και θα καλυπτόταν όλο το κενό έτσι. Για πείτε μας.
0: Εγώ θέλω να πω ότι, γιατί γι' αυτό, γιατί δήλωσε τη χθεσινή, ότι η αλαζονία είναι το εγώ ή το χάος. Αλαζονία είναι ότι το μόνο που υπάρχει σαν λογική και σαν λύση είναι μια αυτοδύναμη νέα δημοκρατία.
1: Συγγνώμη, αλλά μισό λεπτό εσάς ρώτησε τώρα γιατί
0: μπορώ να απαντήσω, ναι. Ας απαντήσω λοιπόν όπως νομίζω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν. Δεν έχουμε καμία προσκόλληση με την εξουσία και δεν βλέπουμε και την εξουσία δεδομένη όπως η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη ποιότητα θέλω να πω ότι 3 χρόνια δεν κατόρθωσα να κάνει την ανάφλεξη και μιλούμε για την ηγεσία, δεν μιλάμε για τον κόσμο που πίστεψε στην αλλαγή, σε κοινωνικές τομές και που συνέδεσε την πολιτική με τους... με την αξιοπρέπεια των μη προνομιούχων. Όσον αφορά λοιπόν τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ενοχλεί πάρα πολύ ότι υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση. Δεν λέμε εμείς να φύγει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, λέμε ότι έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα και αν με επιτρέπετε και για την απάντηση της... της Νέας Δημοκρατίας στο τραπέζι μας, της κυρίας Βολουδάκη, ίσως αυτές οι δηλώσεις που ξεκίνησαν να λέω ήταν για να μην φτάσουμε ότι η αλαζονία είναι ότι χωρίζουμε τους Έλληνες σε κακομοιραίους και σε νοικοκύριδες και στο 10 ευρώ που μπορεί να το έχει. Αυτές είναι αλαζονικές δηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε...
1: Ήταν λάθος, ζητήθηκε συγγνώμη.
0: Όταν υπάρχει συνέχεια σε πολλές δηλώσεις, σημαίνει ότι είναι μία... πολιτική σκέψη όλο αυτό. Το 10 ευρώ τα τρένα, όταν έχουμε τα λεωφορεία, τα μέσα μεταφοράς.
1: Αυτό, κυρία Μπέρδου,
0: όταν έχουμε κίνηση, έχουμε υπερκατανάλωση.
1: Αλλά νομίζω θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που αφορά το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Τσουκαλά, ευτυχώς που ήρθε ο κύριος Τσίπρας, γιατί εσείς θα χάνατε τις εκλογές, θα κάνατε αυτά τα περίπα τους για τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Σχόλια για τον κύριο Ρούμπιο θα τα κάνουμε μετά.
2: Μετά θα κάνουμε. Θα έχουμε χρόνο.
4: Έχουμε μια διπλή αλαζονία. Μία της κυβέρνησης που λέω ή εγώ ή το χάος. Μία του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ή εγώ ή κανείς, ενώ εμφανίστηκε πριν 4 μήνες, ήταν 3 χρόνια βουβός και άφωνος στη Βουλή, δεν έχρισε τον Ανδρουλάκη διάδοχό του, τον Κασελάκη έχρισε, εγώ αυτό θυμάμαι. Και μάλιστα με παρέμβαση χρήστηκε ο Στέφανος Κασελάκης, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέει ο ίδιος ο κ. Κασελάκης. Και αν κάποιος κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος που έχει χάσει και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης και σαν πρωθυπουργός. Άρα νομίζω ότι αυτό. Κάθε τεκμήριο βέβαια μπορεί να ανατραπεί. Εγώ το λέω όμως ότι αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο είναι αυτός. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή.
2: Σας λέω ότι δεν μπορείς να καλύψετε το κενό, μισό λεπτό.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να σε εμβολεύτηκε.
2: Δεν μπορέσετε να καλύψετε το Πασόκ το κενό.
4: Εγώ έβλεπα τον κύριο Κυρανάκη εδώ χθες να δίνει λυσαλέα μάχη να κρατηθεί ο κύριος Τσίπρας αντιπαλός του. Λυσαλέα μάχη.
1: Εσύ
4: όλοι βλέπουν το σύστημα Μαξίμου.
1: Μισό λεπτό γιατί τον έβλεπα και εγώ τον κύριο Κυρανάκη.
4: Να δίνει μια φοβερή προσπάθεια να κρατηθεί. Ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέω. Αυτό δεν είναι σε συνεννόηση. Δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Το Πασόκ.
4: Αυτό είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν συμμετείχε σε εκλογές τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν μας αφορά καθόλου.
4: Σαν αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Μπέρδο, το θυμάστε.
0: Θυμάμαι όμως ότι και το ποσοστό, επειδή αναφέρει στον κύριο Κασελάκη. Δεν θέλω να σα διακόψω.
4: Να ολοκληρώσω. Επίσης, προσέξτε. Κύριε Μπέρδο, είπε κάτι για τον κόσμο του Πασόκ. Προφανώς ο κόσμος που ψηφίζει Ελλάς είναι δημοκρατικός κόσμος. Και δεν πιστεύω ότι είναι κόσμος που δεν θέλει προστασία πρώτης κατοικίας, δεν θέλει ΕΚΑΣ. Δεν θέλει 13η σύνταξη.
1: Ο κόσμο που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατικό, κύριε Τσουκαλά.
4: Απαντάω στην κυρία Μπέρντου. Τώρα θα σα πω και σα. Δημοκρατικό έδωσε, είναι μια χαρά. No. Θα του καλέσουμε κι αυτού. Ένα λεπτάκι.
1: Πού θα του καλέσετε.
4: Θα σα πω. Μπορώ να ολοκληρώσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα τι θέλω να πω. Εδώ ο αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχει και άλλο πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν δεν έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμείς δεν λες.
4: Δεν λέτε 13 σύνταξη. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα και μου έκανε εντύπωση. Θα πω με ειλικρίνεια. Να λέει, αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μας κόψει ένα μέτρο, θα το αφαιρέσουμε. Όταν σέβεσαι απόλυτα. Ναι, όταν σέβεσαι απόλυτα το Δημοσιονομικό βραχνά που πάει να βάλει Νέα Δημοκρατία.

0: δεκαετία. Όταν λες δεν βγαίνει η 13η σύνταξη. Αυτό δεν είπε. Πού είναι πρωθυπουργό.
1: Αυτό σημαίνει ότι
0: όταν λες δεν βγαίνει.
1: Και έχουμε το ίδιο πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λέτε αυτό που λέει στον τομέα αυτό η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι βγαίνει και επιβεβαιωνόμαστε ότι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει και το μισό το έκανε ήδη πάνω στην πίεση.
2: Σας αντιγράψαμε, θα μας πείτε.
0: Δεν θέμα αντιγραφής ή όχι.
2: Πώς?
0: Προσπαθείτε να καλύψετε την ατζέντα. Λέγαμε για servicers, φέρετε κάτι μήματα για τους servicers. Λέγαμε 120 δόσεις.
2: Πάντως, καλά, δεν το λέγατε εσείς.
0: Φέρετε και εσείς, αλλά φέρνετε 120 δόσεις. Χωρίς κούρεμα το έχουμε. Τους λέμε από το 2023.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε φέρει παλιά τροπολογίες.
2: Το λένε
0: που
2: και εσείς, οι
0: βουλευτές,
2: και η αγορά.
0: Τις έχετε καταψηφίσει. Εσείς, κύριε Βουλουδάκη. Γιατί ο βουλευτής έχει και προσωπική ευθύνη, το ξέρετε.
2: Προφανώς.
0: Και τώρα θα έχετε ευθύνη γιατί όταν θα έρθει το δικό σας νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, θα έρθει παράλληλα και η δική μας πρόταση νόμου.
2: Έχει
0: και
2: έρθει.
0: Εκεί θα πρέπει να πείτε. Δεν έχει έρθει η δική μας πρόταση νόμου, τώρα θα έρθει.
3: Ωραία, για να ακούσουμε αυτό το μικρολάτε, κύριε.
0: Θα πρέπει να πείτε για ποιο λόγο θέλετε 5,8%.
3: Έχουμε άλλα 5 λεπτά, θέλω να σας πούμε.
0: Για ποιο λόγο δεν θέλετε κούρμα εδώ και προσαυξήσεων, για ποιο λόγο εξαιρείτε ο φιλέ 25-26, για ποιο λόγο εξαιρείτε.
2: Θα τα πούμε προφανώ στο νομοσχέδιο.
0: 48, 120 ή 24 ρύθμιση, να μην μπορεί να μπει στη νέα ρύθμιση.
3: Λοιπόν,
0: όλα αυτά πρέπει να τα απαντήσετε. Άρα, καταλήγω στο εξής.
3: Ναι.
0: Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Όποτε βλέπουμε και το κόμμα Ελλάδα να αλλάζει γνώμη και να λέει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εγώ λέω ότι καλοδεχούμενο ότι ο κύριος Τσίπρας είπε και εκείνος μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα τετραετίας, κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, λοιπόν
0: και εμείς.
1: Πάμε να δούμε λίγο. Να πάρουμε ένα σχόλιο.
0: Στο δικό μας τετραετίας υπάρχει το
3: ΕΚΑΣ. Για να προλάβουμε.
1: Ένα σχόλιο, κύριε Τσουκαλά, για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα μας συγχωρέσει, θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε να συζητήσουμε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Βεβαίως.
0: Κάθε επίσκεψη προφανώς του Υπουργού Εξωτερικού, τον είπα, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Και βέβαια, όταν αυτή συνδέεται και με σημαντικά ζητήματα άμυνας ή ενέργειας, γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Είναι σταθερή σύμμαχος ΗΠΑ. Πρέπει να δούμε, και εμείς θέλουμε να έχουμε πάντα ενημέρωση για το θέμα των ενεργειακών συμφωνίων από την κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι πρέπει να θέσει η κυβέρνηση και θέματα άμυνας, όπως είναι το ζήτημα και του καλωδίου ενεργειακού, αλλά και το θέμα των F-35 για την Τουρκία. Άρα πρέπει αυτά να συζητηθούν.
1: Ναι.
0: Πιστεύουμε θα έχουμε ενημέρωση μετά. Ξέρετε, το κάθε του διάδρομος ξεκινάει το 2014 ως κεντρική ιδέα και ως project.
1: Ναι.
0: Ακριβώς για να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλακτική τροφοδοσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ουκρανία. Εμείς λέγαμε πολλά χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι, το έχει υποτιμήσει και το επανέφερε όταν είχαμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σημαντικό είναι ότι ακόμα και τώρα γίνεται.
3: Σύμπρας, ναι. Με τον δικό μου το έχει αναφέρει το 18, έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, δεν υπάρχει. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατηγική που υπάρχει, αλλά ναι, για πολλά χρόνια δεν είχε γίνει πράξη
1: την
0: από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς σας πρέπει να φύγουμε, συγγνώμη, σας ζητάμε.
4: Ούτε να απαντήσετε μια απάντηση όμως
3: την κατάσταση.
1: Σα το υποσχόμαστε.
2: Νομίζω ακόμα και απάντηση στον κύριο Τσουκαλά που χώρισε του ψηφοφόρου δημοκρατικούς και μία ανάλογη.
0: Δεν χώρισε κανένα ψηφοφόρο. Εμείς θέλουμε
2: τους ψηφοφόρους
3: που συντηρούν το ίδιο πάνελ. Κρατήστε τις σημειώσεις. Πάμε για
5: τα εργαλεία. Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
6: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
7: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
5: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Βλέπουμε εικόνα από το The Elysian Conrad, εκεί όπου έμεινε χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο. Βλέπουμε την κινητικότητα, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά θα φύγει για να κατηφορήσει προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Σπύρο.
3: Σπύρο, εξ όσων καταλαβαίνουμε, είναι θέμα πενταλέπτου, έτσι.
9: Ακριβώς, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μικρή είναι η απόσταση από εδώ. Με κλειστούς τους δρόμους θα ελαχιστοποιηθεί. Μέσα σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή, η οποία αποτελείται από δεκάδες οχήματα, 32 οχήματα, τα περισσότερα της προσωπικής ασφάλειας του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας που θα συνοδεύουν την πομπή. Βλέπετε την εικόνα από την Βασιλή Σοφία, η οποία έκλεισε πριν από λίγη ώρα, ήταν ανοιχτή μέχρι πριν από 15 λεπτά. Τώρα έχει κλείσει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αναχώρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από το ξενοδοχείο. Η Elysian στις 9 είναι προγραμματισμένη, θα επισκεφθεί τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Βλέπετε, οι πεζοί κινούνται κανονικά, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση για τους πεζούς. Η απαγόρευση είναι μόνο για τις δημόσιες συναθρήσεις, τις υπαίθριες συναθρήσεις και τις μηχανοκίνητες πορείες. Κανονικά μπορούν να διέρχονται εδώ οι πεζοί και με τα πατίνια, από ό,τι βλέπουμε μπροστά στη Βασιλή της Σοφίας. Και σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Βουδούρης και την εικόνα από το Elysian. Βλέπετε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που πάντα συνοδεύει τέτοιες αυτοκινητοπομπές για λόγους ασφαλείας. Η Αθήνα είναι φρούριο αυτήν την ώρα. Έχουμε πει τους δρόμους που κλείνουν. Είναι η Ριζάρη, είναι εδώ η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλέως Αλεξάνδρου. Θα δούμε τώρα αν θα μπουν ανάποδα ή αν θα περάσουν από την πάνω πλευρά για να πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά όλοι εδώ οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είναι κλειστοί. Ενώ εντός της ημέρας θα εφαρμόζονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του Συντάγματος.
3: Ήθιστε το πρόγραμμα της μετακίνησης να μην το αναφέρουν από ποιον δρόμο θα πάει για λόγους ασφαλείας. Πάντα όμως βλέπουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και η ελληνική αστυνομία αλλά και η προσωπική ασφάλεια του Μάρκου Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνεργάζονται. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και Έλληνες αξιωματικοί της αστυνομίας, οι οποίοι βρίσκονται μαζί από, τα επίσημα, από την ασφάλεια επίσημων προσώπων.
1: Εννοείται.
3: Που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Και 3.000 αστυνομικοί στο πόδι, έτσι, στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πέριξ,
1: βεβαίως. Δεν έχουν φύγει λεπτό οι αστυνομικοί. Και, ναι. Και από την ώρα που έφτασε χθες το βράδυ.
9: Από όλες τις μονάδες της αστυνομίας.
1: Βέβαια.
9: Και αντιτρομοκρατική και από το ελληνικό FBI, ΕΚΑΜ, άμεση δράση, ομάδα Δίας, οι δυνάμεις της Τροχέας φυσικά, όλοι βρίσκονται επιποδός.
3: Είναι λογικό όλο αυτό, είναι υψηλός προσκεκλημένος της χώρας μας και νομίζω ότι όλες αυτές τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται όπως λαμβάνονται και από τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, άρα είμαστε εν αναμονή να εμφανιστεί ο Μάρκος Ρούμπιο. Θα δούμε ότι θα υπάρχει κινητικότητα με τους άντρες ασφαλείας, τόσο τους Έλληνες όσο και τους Αμερικανούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αποστολή. Μας είπε ότι η κίνηση έχει διακοπεί την τελευταία τουλάχιστον 15-20 λεπτά, προκειμένου να υπάρχουν ανοιχτοί οι δρόμοι για να μεταβεί άμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί σε λίγο θα συνδεθούμε και εμείς με το που αφηχθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έτσι.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί συνέχεια μαζί σου για να δούμε την έξοδο του Υπουργού Εξωτερικών.
1: Του Μάρκο Ρούμπιο, βεβαίως, ναι. Ο οποίος μετά το τετ-α-τετ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα ακολουθήσουν δηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί όπου βρίσκεται ο Κώστας Αλατζάς.
3: Έλα Κώστα,
1: καλημέρα.
3: Κρατάμε την εικόνα, Σπύρο, μην κλείσεις καθόλου μαζί μας, παραμένεις. Λοιπόν, έλα Κώστα.
10: Καλημέρα σας. Υπάρχει μια απόλυτη ηρεμία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Ναι.
10: Υπάρχει σημαία η αμερικανική, η ελληνική σημαία, εν αναμονή της έλευσης του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν κινείται τίποτα στη Βασιλή της Σοφίας. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά το κλισέ, είναι δρακόντια. Δεν υπάρχει ψυχή, ναι, σε μια ακτίνα 20-30 μέτρων από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ναι.
10: Έχουμε μία αλλαγή στο πρόγραμμα, ναι, της έλευσης. Ήταν να προσέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Ρούμπιος στις 9. Θα υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση.
3: Α.
10: Γιατί ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι κοινές δηλώσεις που θα γίνουν με τον κύριο Γεραπετρίτη θα γίνουν στις 10.30 αντί για τις 9.30 το πρωί. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν του κυρίου Ρούμπιο είναι με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά τις δηλώσεις θα γίνει η κήρυξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από επαφές μεταξύ υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι συνοδεύουν τον Μάρκο Ρούμπιο και στα χαρτοφυλάκια των οποίων είναι μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν με την ελληνική πλευρά. Ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα γύρω στις 6.30 θα απευθύνει ομιλία από την Πνίκα με όλο τον συμβολισμό που ενέχει αυτή η παρουσία στο ιστορικό σημείο των Αθηνών που γέννησε την Δημοκρατία, και στη συνέχεια στις 7 το απόγευμα αναμένεται να γίνει δεχτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη. Η ατζέντα είναι βαριά. Πολυεπίπεδη συνεργασία στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Θα έλεγα ξεχωρίζουμε τρεις ενότητες που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τόσο ο κύριος Γεραπετρίτης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσουν το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και την πρόθεση της Ελλάδας το αμέσως επόμενο διάστημα να επανεκκινήσει τις εργασίες που απαιτούνται για τη μελλοντική πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στάση και η θέση που θα εκφράσει ο Μάρκο Ρούμπιο επ' αυτού του ζητήματος, με δεδομένο ότι πάει για θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να μην υπάρχει ένταση στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μέλη της οποίας είναι η Ελλάδα και η Τουρκία.
1: Ναι.
10: Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την ενεργειακή ατζέντα.
1: Βέβαια,
10: η ενεργειακή ατζέντα είναι πάρα πολύ ψηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίνεται έμφαση στον κάθετο διάδρομο που σκοπεύει να μεταφέρει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο η Γηραιά Ήπειρος. Υπάρχουν δρομολογημένες οι έρευνες για υδραγονάνθρακες που μεγάλη αμερικανική κολοσσή έχουν συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στη νότια πλευρά της Κρήτης. Και το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σε αυτή την περιοδία του που κάνει στην Ευρώπη μία μίνι περιοδία, ξεκίνησε χθες από την Ισλανδία, σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, δείχνει δύο πράγματα.
1: Ναι.
10: Αυτή η επίσκεψη σε τρία διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της Ευρώπης, στο βορρά και στο νότο. Δείχνει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τον αμυντικό και ενεργειακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τρίτο ζήτημα που θα απασχολήσει τις επαφές της ελληνικής πλευράς με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στις αποσκευές του ο Μάρκο Ρούμπιο μεταφέρει μία σειρά από προτάσεις που έχουν να κάνουν με το σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 Viper, τα οποία αναβαθμίστηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Έχει την πρόταση για την αναβάθμιση των F-16 Block 50, παλαιότερων δηλαδή μαχητικών, που διαθέτει στο στόλο της υπολοιμική αεροπορία. Και έχει βέβαια, θα γίνει και μια εκτενή συζήτηση για τον οπλισμό που θα φέρουν τόσο τα αναβαθμισμένα F-16, όσο και τα F-35, τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που πρόκειται να αποκτήσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια.
1: Να.
10: Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι το Letter of Agreement, η αρχική συμφωνία που έχει γίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, government to government, προβλέπει την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών.
3: Βλέπουμε, αν επιτρέπετε,
10: με το δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 20.
3: Ναι, ναι. Στις εικόνες οι οποίες μας έρχονται, βλέπουμε και εκπροσώπους, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοτυπίας και από την ασφάλεια.
1: Βγαίνει νομίζω τουλάχιστον κάποιοι
3: υπάρχει
1: από την ασφάλεια
3: κινητικότητα.
1: Του κ. Ρούμπιο. Ήδη επιβιβάζεται.
3: Πώς θα σου μεταφέρουμε την εικόνα από το Ελίσια,
10: που σας γυρνάω.
3: Ναι, ναι.
10: Ναι, εγώ συγγνώμη που σας γυρνάω λίγο την πλάτη, έστρεψα λίγο το πρόσωπο.
1: Νομίζω βλέπω ότι η κυρία Γκυλφόη βγαίνει τώρα από το The Elysian, γιατί Κώστα Λατζά έχουμε κάνει εικόνα από το The Elysian, εκεί όπου βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής.
3: Έλα, Σπύρο.
11: Ο Μάρκος, ο Μπότσα.
9: Βλέπετε ότι μόλις βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα μπει στο αυτοκίνητο που θα τον μεταφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μαζί του η Κίμπερλι Γκυλφόη.
1: Μόλις μπήκε, γιατί έχουμε καλύτερη εικόνα και εμείς, νομίζω, Σπύρο, βλέποντας έτσι την εικόνα από την κάμερα, δεν ξέρω που ακριβώς βρίσκεσαι και εσύ, μπήκε μόλις στο αυτοκίνητο και η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη.
3: Και τώρα είναι η σύμβουλη.
9: Και θα ξεκινήσει τώρα εντός των επόμενων λεπτών η αυτοκινητοπομπή. Πιθανότατα θα κάνουν αναστροφή στην Βασιλή Σοφίας και θα βρεθούν στη Βασιλεία Κωνσταντίνου για να πάνε απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα μέτρα εδώ είναι δρακόντια. Δεν κυκλοφορεί κανένα όχημα από το σημείο. Θα είναι πάρα πολλά τα οχήματα. 32 το σύνολο, 25 αυτοκίνητα και βαν, 6 μοτοσυκλέτες και το ασθενοφόρο που θα ακολουθεί. Και φυσικά θα προπορεύεται το όχημα της ελληνικής αστυνομίας που θα κάνει και τον έλεγχο. Έχει γίνει ήδη ο έλεγχος σε όλα τα σημεία, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προπορεύονται οχήματα με μηχανήματα ανίχνευσης, αλλά και τα ειδικά τζάμερ για τους απενεργοποιητές. Τώρα ξεκινούν, βλέπουμε, βγαίνουν στο δρόμο. Το
1: όπως
9: ένα πίσω από το άλλο, τα οχήματα ασφαλείας.
1: Με μια μικρή καθυστέρηση, 9 ήταν το ραντεβού, 9 ακριβώς φεύγει από το The Elysian.
3: Βέβαια, ένα λεπτό να
1: δύο λεπτάκια, έτσι, ένα-δύο λεπτάκια θα κάνει για να φτάσει μέχρι την Ζαλοκόστη.
3: Θα δούμε, μάλλον είναι αυτό που μας λες, θα κάνουν αναστροφή τώρα στη Βασιλή Σοφίας και θα γυρίσουν, θα περάσουν από μπροστά σου ακριβώς. Έτσι, η κίνηση κανονικά των επιβατών δεν εξάγεται.
1: Παιδιά, δεν κάνουν αναστροφή. Πηγαίνουν από μέσα. Δεν βλέπω εγώ να κάνουν.
3: Ναι, ναι, αναστροφή έγινε.
1: Την κάνανε. Α, είναι δεν είδα καλά το
3: κάθετα
1: πλάνο. Με συγχωρείς.
3: Κάθετα πλέον στη Βασιλεία Σοφίας.
1: Έχεις δίκιο.
3: Έτσι, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι περιγράφουν.
9: Και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου βλέπουμε την ιδιωτικότητα. Σας δείχνει τώρα, ναι, έχουν στρίβουν από εκεί για να πάνε απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Περνούν δηλαδή μπροστά από το μετρό του Ευαγγελισμού. Βλέπετε πρώτα τα περιπολικά, τα οχήματα της αστυνομίας με τους ειδικούς ανιχνευτές και σε λίγο ακολουθούν και τα οχήματα της προσωπικής ασφάλειας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μαζί, όπως είδατε, και η Αμερικανίδα πρέσβηση Κίμπερλι Γκυλφόη. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν πεζοί εδώ στην Βασιλεία Κωνσταντίνου, οι οποίοι δεν βλέπω,
3: Σπύρο,
9: τουλάχιστον κάποιον να έχει βγάλει το κινητό τηλέφωνο.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, βρίσκεται στην είσοδο, στο προσκέφαλο, στο σκαλιά του Υπουργείου Εξωτερικών και περιμένει τον επίσημο καλεσμένο. Μιλάει λίγο με δημοσιογράφους, αστειεύεται με λίγους δημοσιογράφους, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, και με την εθνοτυπία την οποία μιλάει. Σε χρόνο δευτερολέπτο θα τον δούμε τώρα στην εικόνα μας.
1: Πολύ ευδιάθετος ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε λίγο λοιπόν το τέτα-τέτ. Σε πολύ λίγα λεπτά έφυγαν από εσένα, Σπύρο Αλεξανδρή. Κώστα Λατζά, ετοιμάσου να τους υποδεχθείς.
3: Άρα πάμε στον Κώστα Λατζά τώρα.
1: Βεβαίως, να βλέπουμε και τους συναδέλφους.
10: Όπως το είπατε.
1: Ναι. Λογικά πρέπει να φτάνουν.
10: Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσέρχονται.
3: Ναι.
10: Βέβαια, τώρα από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στη Βασιλή Σοφίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως είπατε,
1: εικόνα.
10: Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στα σκαλιά του Υπουργείου προκειμένου να υποδεχθεί τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι όλοι σε εγρήγορση, είναι όλοι σε τσίτα, στην τσίτα όπως λέτε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, επίσκεψη, και ακόμη πιο σημαντική είναι η ατζέντα των επαφών που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο με την ελληνική πλευρά. Όπως σας είπα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, δεν κινείται τίποτα επί της Βασιλής Σοφίας, απολύτως αναμενόμενο.
3: Ναι.
10: Οι διερχόμενοι πολίτες είναι αρκετά λίγοι.
3: Ναι.
10: Τώρα βλέπω τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, μόλις μπαίνει μία μαύρη λιμουζίνα που δεν νομίζω ότι μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο, μία Mercedes. Κάποιοι άλλοι από την Αμερικανική Αποστολή θα πρέπει να επιβαίνουν στο συγκεκριμένο όχημα. Σιγά σιγά το ένα μετά τα άλλα αυτοκίνητα είναι οι άνθρωποι της ασφάλειας που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Τα μετράω κιόλας. Τρία μέχρι στιγμής έχουν περάσει την είσοδο. Το τέταρτο περνάει τώρα,
1: ναι,
10: διαφόρων τύπου. Λιμουζίνες και τζιπ. Το πέμπτο περνάει τώρα.
3: Μπροστά, είναι...
10: Και αναμένονται και...
3: Ναι.
10: Και αυτό που θα σταματήσει μπροστά ακριβώς από τα σκαλιά θα είναι...
1: Ανοίγουν οι πόρτες.
10: Τώρα δεν έχω και καλή εικόνα. Ίσως
1: έχουμε εμείς εικόνα,
10: ενδεχομένως
1: εικόνα, να ξέρεις.
10: Να έχετε καλύτερη εικόνα, γιατί έχω σκύψει για να μην εμποδίζω τα τηλεοπτικά συνεργεία να μεταδίδουν την εικόνα στα τηλεοπτικά κανάλια.
3: Είναι... Η χειραψία λοιπόν με τον κύριο Γεραπετρίτη. Προσπαθώ να καταλάβω τι λένε, χαιρετιούνται βεβαίως. Σε λίγο θα βγει.
10: Έχουν ένα σύντομο διάλογο που δεν μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς λέγεται.
3: Είναι μακριά.
1: Είναι ένα σύντομο διάλογο. Πάντως εγώ τους βλέπω χαμογελαστούς, Κώστα Λατζά, που τους βλέπουμε από το πλάνο. Σε πολύ καλό κλίμα. Το άγγιγμα.
10: Σε αναλογία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, είναι και η γλώσσα του σώματος.
3: Είναι ακριβώς
10: η ίδια. Χειραψία.
1: Χειραψία, καθιερωμένη.
10: Τώρα προσέρχονται και μια σειρά από αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Είδαμε και την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία ακολούθησε από πίσω.
3: Αυτό που μας περιέγραψε...
10: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον Μάρκο Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και των επαφών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα. Είναι μια πολυπληθής η αμερικανική επιστολή, η αποστολή, συγγνώμη, ενδεικτικό του πολυεπίπεδου των θεμάτων που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτές τις διμερείς επαφές.
3: Πλάνα από το εσωτερικό του Υπουργείου Εξωτερικών, ξενάγηση από τον κύριο Γεραπετρίτη στον κύριο Ρούμπιο. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν κοιμήλια από την Ελληνική Επανάσταση, θέλω να σας πω,
1: σωστά,
3: στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία αυτή τη στιγμή του παρουσιάζει ο κύριος Γεραπετρίτης και οι πίνακες οι οποίοι κοσμούν τους τείχους του Υπουργείου Εξωτερικών που έχουν θέμα με Ελληνική Επανάσταση. Εκεί είναι μια προσθήκη, αν δεν κάνω λάθος, κοιμήλια από το 1821, τα οποία τα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεραπετρίτης στον κύριο Ρούμπιο.
1: Βλέπουμε εδώ και το χτύπημα στην πλάτη.
3: Θα ακούσουμε βεβαίως και τι ακριβώς λένε. Τώρα ανεβαίνουν τα σκαλιά για να πάνε στο γραφείο.
1: Ακριβώς για να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση στον πρώτο όροφο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βασιλίση Σοφίας, για να ξεκινήσει αυτό το τέτα τέτ. Αμέσως μετά, σε λίγη ώρα, θα δούμε εμείς και θα παρακολουθήσουμε και τις κοινέ δηλώσεις που θα κάνουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών.
3: Εγώ είμαι λίγο περίεργος αυτή την κάμερα που τώρα τους ακολουθεί. Επειδή συνήθως υπάρχει μια λένε κάτι παραπάνω τα κάτσουν στο γραφείο.
1: Που δεν μπορούμε να το πιάσουμε εμείς τώρα αυτό.
3: Περίμενε,
1: τώρα,
3: θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί να μείνει ανοιχτό, γιατί συνήθως οι Αμερικανοί δεν έχουν θέματα τέτοια. Αφήνουν ανοιχτές κάμερες και ακούμε και τον πρώτο διάλογο.
1: Λες, θα έχουμε ένα καναπεδάκι, αυτό λες εσύ.
3: Α, μπράβο,
1: το
3: μπράβο.
1: Καναπεδάκι το θέλεις καναπεδάκι, εσύ, ναι. Αυτό περιμένεις. Τα πρώτα λόγια, βλέπουμε εδώ πέρα και όλοι οι συνάδελφοι το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο από τον ελληνικό τύπο, αλλά και από τον ξένο τύπο που καλύπτουν τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει κανένα παιδάκι
3: λοιπόν,
1: και αν θα το δώσουν.
3: Αιθούσεις είναι και διπλωμάτες οι οποίοι έρχονται τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την ελληνική πλευρά που βρίσκονται εντός του γραφείου. Σε πολύ λίγο... Πάμε να ακούσουμε λίγο ηχό.
12: No injuries, please.
1: Θα έχουμε εμείς μαζί μας για όποτε χρειάζεται και την κυρία Παναγιώτα Γεωργαντά για να μας κάνει τη διερμηνία. Και πάλι η χειραψία και η καθιερωμένη φωτογραφία. Άκου κλικ από τους φωτογράφους.
10: Αν με ακούτε να σημειώσω κάτι που νομίζω ότι έχει τη σημασία.
1: Δώσε μας λίγο χρόνο, Κώστα, γιατί να ακούσουμε λίγο τι λένε.
3: Νομίζω ότι θα είναι... δεν λένε πολλά πράγματα. Κώστα, αμέσως θα πούμε σε σένα. Μπας κλέψουμε κάποια ατάκα τους από το τι θα πούνε στο καναπέ, που λέει, στο καναπεδάκι.
1: Στο καναπεδάκι αυτό. Δεν θα ακούσουμε κάτι, γιατί εδώ η υπεύθυνη... από το Υπουργείο Εξωτερικού καθοδηγούν προς τα έξω τους συναδέλφους που βρίσκονται
3: κύριε
1: εκεί,
3: Γλυφό,
1: τις κάμερες.
3: Αίθουσα, βέβαια, ναι. Και βεβαίως όσοι είναι οι απαραίτητοι οι οποίοι θα μείνουν εντός της αιθούσης, λογικά. για να έχουμε αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις. Ήδη έχουν στήσει, βλέπουμε εντός του Υπουργείου, Κώστα θα βρεθεί σε λίγο μέσα κι εσύ, έχουν στήσει το σημείο που θα μιλήσουν οι δύο επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έλα Κώστα, τι ήθελες να προσθέσεις?
10: Μπήκανε, κλείσανε οι πόρτες, ξεκινάει η συνάντηση. Τώρα ξεκινάει η συνάντηση, η κατηδίαν συνάντηση του κυρίου Γιώργου Διαπετρίπη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση να διαρκέσει μισή ώρα, έτσι ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι, γιατί δεν ήταν και τόσο μεγάλη η καθυστέρηση του κυρίου Ρούμπιο να προσέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών, να, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι μια συνάντηση η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα. Στις 10.30 θα γίνουν οι δηλώσεις από τους υπουργούς εξωτερικών. Θα υπάρξουν και ερωτήσεις από τον ελληνικό και από τον ξένο τύπο.
3: Άρα είναι ελεύθερο.
10: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι, ναι, ελεύθερο. Είναι ελεύθερο.
10: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί.
3: Ναι.
10: Και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να συλλέξουμε τις πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην πολυεπίπεδη ατζέντα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7 και κάτι το απόγευμα. Στο τέλος της περιοδίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα υπάρξει ένας δείπνος, τον οποίο θα παραθέσει προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών και θα παραβρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή μετά την κήρυξη των εργασιών του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον, στο ξενοδοχείο Χίλτον θα γίνουν όλες οι επαφές με τους Έλληνες υπουργούς και τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Θα υπογραφούν, όπως λένε οι πληροφορίες, δύο συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της αμερικανικής κυβέρνησης. Η πρώτη είναι μια συμφωνία πολιτισμικού χαρακτήρα και η δεύτερη είναι μια συμφωνία που θα υπογράψει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας.
3: Ναι.
10: Αυτές είναι δύο συμφωνίες που θα υπογραφούν το μεσημέρι στο Χίλτον.
1: Κώστα Αλατζά, μείνε μαζί μας λίγο. Ναι. Για να, και βλέπουμε και την εικόνα από αυτή την ιστορική επίσκεψη που έχουμε
3: του Μάρκο Ρούμπιο,
1: βέβαια.
3: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελληνική Σημαία του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Σωστά. Είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Καλό πρωινό. Καλό για να σχολιάσουμε αυτή την επίσκεψη, την ιστορική επίσκεψη, με πολυεπίπεδη ατζέντα, όπως μας λέει ο Κώστας Αλατζάς, κύριε Λιακάκο.
13: Βέβαια, έχουμε πολυεπίπεδη ατζέντα. Επιτέλους, ο υψηλού κύρους πολιτικός, ο κύριος Ρούμπιο, επιστρέφει στην Ελλάδα ως υπουργός εξωτερικών, διότι ως γερουσιαστής το 2019 υπήρξε συναρχιτέκτονας μαζί με τον Μπομπ Μενέντες του νόμου East Med Act, δηλαδή για εκείνο δεν είναι άγνωστη η Ανατολική Μεσόγειος. Η νομοθεσία αυτή περιλάμβανε τη συνεργασία στην ενέργεια και στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα ήταν από εκείνους που είχε πει ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει το σύστημα S-400. Οπότε είναι γνώστης της πραγματικότητας.
3: Είναι ο 12ος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 1948 και μετά που επισκέπτεται τη χώρα μας. Κάποιοι έχουν 17η επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών. Κάποιοι έχουν έρθει από δύο φορές, έτσι.
13: Βέβαια.
3: Και έχει και σημειολογία ο αριθμός. Ναι, να συνεχίσετε.
13: Όπως ο Πομπέο που έχει έρθει δύο φορές.
3: Δύο φορές, βέβαια.
13: Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική πολιτική πλέον έχει μετατοπιστεί. Δεν υπάρχει αυτό το δίπολο ότι πάω πρώτα στην Ελλάδα, μετά στην Τουρκία ή το αντίθετο. Το είχαμε δει και με τον Ομπάμα που στο τέλος της θητείας του ήρθε στην Ελλάδα, ενώ είχε πάει στην Τουρκία στην αρχή της θητείας του. Ο Πομπέο που είχε έρθει δύο φορές κατευθείαν εδώ. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μετρήσουμε πόσες φορές θα πει την Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο σημαντικό σύμμαχο. Αυτό το είπε πριν, το είπε τώρα, θα το πει και μετά. Πρέπει να δούμε αυτές οι λέξεις που θα αναγγείλει, εάν θα τις στοιχήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
1: Δηλαδή.
3: Κύριε Καμπά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε
1: για που είστε
3: μαζί μας.
14: Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
3: Ελάτε, κύριε Λιακάκο.
13: Καλημέρα, στρατηγέ.
14: Καλημέρα.
13: Από εκεί και πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε σίγουρα στις δηλώσεις, οι οποίες αφενός είναι προσυμφωνημένες, αλλά έχουν μεγάλη αξία. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς. Στο κομμάτι Ανατολικής Μεσογείου Τουρκίας, άμυνα, ενεργειακών διασυνδέσεων και αν η πρωτοφανής αυξημένη γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας θα μετατραπεί σε πολιτικό κεφάλαιο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτό το μήνα. Τον Ιανουάριο εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας. Υπάρχει ο κάθετος διάδρομος όπου το LNG της Αμερικής θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή διαφοροποίηση πηγών, ενεργειακών πηγών, ενεργειακών οδεύσεων και ενεργειακού μείγματος.
1: Είναι
13: και
1: εδώ... στην ατζέντα σήμερα, έτσι, ο κάθετος διάδρομος.
13: Βεβαίως, και υπάρχει και η εταιρεία, η ελληνική εμπορίας LNG Atlantic Sea, η οποία ήδη έχει συμφωνήσει 100 τόνους LNG ετησίως από το 2030 έως το 2050 με την Venture, την αμερικανική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα διοχετευτεί LNG στις αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας,
1: ουσιαστικά
13: της Μολδαβίας, της Ουκρανίας.
1: Που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας, έτσι.
13: Κατά πολύ. Στο Βελιγράδι, Σκόπια, μετά θα πάμε προς Ουγγαρία. Από εκεί και θα δημιουργηθούν
3: νέες... Και το υπόλοιπο σύστημα αγωγών, ίσως τώρα αρχίζουν των ευρωπαϊκών βεβαίως, να ξυπνούν ότι υπάρχει ο κάθετος διάδρομος και να κλείνουν, γιατί τα πράγματα ζορίζουν πάνω.
13: Και εμείς έχουμε και τη Ρεβιθούσα, έχουμε το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα όμως, για να ολοκληρωθεί ο κάθετος διάδρομος και πρέπει να γίνει κατανοητό, και ελπίζουμε και από τον κύριο Ρούμπιο να κάνει μια καθαρή δήλωση, είναι να ολοκληρωθεί η πόντιση του GSI καλωδίου της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και να προωθηθεί βέβαια και το project του IMEC, του αγωγού που θα έρχεται από την Ινδία, Σαουδική Αραβία, λογικά θα διέρχεται από το Ισραήλ και θα διαφοροποιήσει πάλι με νέες πηγές και ενέργεια την Ευρώπη. Γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Οπότε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν είναι, όπως πολλές φορές έχει ακουστεί, στο μενού, είναι στο τραπέζι, συνομιλεί, είναι ένας ενεργειακός πυλώνας. Η σημασία της είναι πάρα πολύ αυξημένη λόγω και του Ορμούζ και του πολέμου του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι επικεφαλής επιχείρησης ασπίδες για να διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Να. Και κάτι που δεν πρέπει να μας διαφύγει. Πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα, έγινε μια συνάντηση στο Camp David. Ο Τραμπ μάζεψε τους πολύ ισχυρούς στενούς συνεργάτες του για να συζητήσουν πώς θα χαραχτεί η νέα στρατηγική. Είναι ενδεχόμενο μετά τα midterm elections, μετά την 3η Νοεμβρίου, να υπάρξει επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Oh. Και γι' αυτό, άμα δούμε τη σημειολογία των επισκέψεων του Ρούμπιο, βγάζει νόημα, διότι επισκέφθηκε Πορτογαλία, Ισλανδία, Ελλάδα. Είναι η βάση του Ατλαντικού, την Ανατολική, η Πορτογαλική, στις Αζόρες. Είναι η Κέφλαβικ, η βάση στην Ισλανδία, και εννοείται η Σούδα, η οποία, που από τη Σούδα είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων ζωτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη, κύριε Υποφάντη, κύριε Καημένου, και πρέπει να μετατραπεί όλη αυτή η υψηλή γεωστρατηγική αξία, αυτό το momentum, σε έμπρακτα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
3: Κύριε Λιακάκο, συνεχίζουμε. Κρατάμε αυτό που λέτε στο τέλος, ότι πρέπει να μετατραπεί σε αυτά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Ήδη έχουν γίνει πολλά. Κύριε Καμπά, ελάτε να ακούσουμε τη δική σας αυτή ανάγνωση και βεβαίως να δούμε και στρατιωτικά, εκτός από τα γεωπολιτικά τα οποία συνδέουν τις δύο χώρες, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για την πατρίδα όσον αφορά την αμυνά της.
14: Λοιπόν, πρώτα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή σήμερα, η οποία για πάρα πολλούς λόγους και συγκυρίες γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Αυτή τη στιγμή το ότι η χώρα μας με τα ενεργειακά έχει δύο μεγάλες εταιρείες παγκοσμίου έγκλης, ουσιαστικά την Exxon Mobil και τη Chevron, οι οποίες δουλεύουν στο χώρο της Ελλάδος, στην ΑΟΣ της Ελλάδος, δηλαδή Νοτίος Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, ο κάθετος διάδρομος, η στήριξη που παρήχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πόλεμο με το Ιράν, με τη Σούδα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε νωρίτερα, η στήριξη που παρέχουμε στη Σαουδική Αραβία, η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία η χώρα μας πλέον γίνεται ο απαραίτητος σύμμαχος και όχι, όπως λεγόταν παλιότερα, ο δεδομένος σύμμαχος. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή για την αμερικανική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, έτσι όπως φαίνεται, ουσιαστικά έχουμε γίνει και γινόμαστε και εμείς απαραίτητοι σύμμαχοι. Τώρα, στα αμυντικά,
3: να σας ακούσουμε, ναι.
14: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή το πρώτο το οποίο θα συζητηθεί εδώ πέρα είναι η επέκταση των 5-5 ετών στην αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, στην ουσία, η διάθεση υποδομών και διευκολύνσεων της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά και μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να επεκταθεί. Με αυτή την επέκταση λογικό θα είναι να ζητήσουμε και εμείς κάποια πράγματα έτσι ώστε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες μας και σε εξοπλιστικά αλλά όχι, και όχι μόνο. Ναι. Για τα εξοπλιστικά, όπως πολύ σωστά έχει γραφτεί, το F-35 είναι ένα αεροπλάνο το οποίο το 2028 θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια πλατφόρμα. Από εκεί και μετά το τι πυρομαχικά θα του βάλουμε πάνω, το τι πυράβλους, δηλαδή να το πω έτσι απλά, θα έχει αυτό, θα του πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο την ισχύ που
3: πράγμα
14: θα έχει.
3: Πράγμα που θα συζητήσουμε άρα, σήμερα, λοιπόν, αρχηγέ, έτσι δεν είναι?
14: Βεβαίως. Είναι μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να συζητηθούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή κάποιοι πύραυλοι οι οποίοι πρέπει να διατεθούν στην Ελλάδα, να αποδεσμευτούν, να το πω καλύτερα, από το Κογκρέσο, γιατί το Κογκρέσο αποδεσμεύει το τι δίνεται σε κάθε μια χώρα. Δεν έχουν αποδεσμευτεί σε άλλες χώρες, εκτός από το Ισραήλ, οπότε να ζητήσουμε κι εμείς με αποτέλεσμα να αυξήσουμε την αποτρεπτική μας δυνατότητα και την αμυντική μας έχοντας τέτοια πυραυλικά συστήματα έτσι πάνω στο...
3: Έλατε, τι θέλετε, κύριε Γιακάκο, έλατε.
13: Θα μπορούσα ρωτήσω, ναι, να σας ρωτήσω, αρχηγέ, κάτι, αν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι σαν πλεονάζον υλικό θα πρέπει να ζητήσουμε, εσείς το ξέρετε καλύτερα, σκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία είναι κάτι τα οποία υπολοιπόμαστε, διότι και τα Ραφάλ και οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος, αν πάει στην Κύπρο, χωρίς σκάφος ανεφοδιασμού, δύναται να επιχειρήσει, από όσο έχω διαβάσει, γύρω στο 1/4 με 20 λεπτά. Νομίζω ότι θα ήταν μια σωστή λύση και κατεύθυνση να ζητηθούν. Και εσείς είστε ειδικός, οπότε γι' αυτό να σας ρωτήσω.
14: Μιλάτε για τα υπτάμενα τάνκερ εσείς.
13: Μάλιστα.
14: Προφανώς αυτό εννοείται. Ναι, ναι. Υπτάμενα τάνκερ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται η χώρα μας να αγοράσουμε δύο υπτάμενα τάνκερ από τα Embraer, την εταιρεία λέει τη βραζιλιάνικη, η οποία φτιάχνει τέτοια πράγματα μαζί με την Πορτογαλία. Βεβαίως πιστεύω ότι μπορεί να ζητήσουμε και τα KC-135, αυτά είναι τα αμερικάνικα.
3: Αν
14: μπορεί να μας διαθέσει, να μας διαθέσουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα, το οποίο δεν έχει αποδεσμευτεί πουθενά σε όλο τον κόσμο,
1: ναι,
14: και θα το ζητήσει η Ελλάδα σήμερα από το Ρούμπιο να το αποδεσμεύσουν, είναι ένας νέος πύραυλος, ο οποίος εκπέμπεται από τα MLRS, τα δύο τύπου, δηλαδή τα καινούργια MLRS που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα και θα επισκευάσουμε κάποια να τα φτιάξουμε να είναι αυτά τα καινούργια, που είναι κάποιοι πύραυλοι 500 χιλιόμετρων βεληνικές. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βεληνικές και είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την αποτροπή που θα πρέπει να δημιουργούμε στη χώρα μας, βεβαίως προς οποιονδήποτε σκέφτεται περίεργα για εμάς. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά στην ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να συζητήσει και να ζητήσει για αποδέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω η συγκυρία είναι καλή. Τέλος, για να κλείσω με αυτό, ναι, η συγκυρία είναι καλή και για το καλώδιο. Ξέρετε, το καλώδιο θα πει κάποιος και το ακούσαμε, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, η Ευρώπη πληρώνει και το καθεξής. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα είναι ενεργειακό, οπότε την ενέργεια την ενδιαφέρει και αυτή και τους Ηνωμένες Πολιτείες και με τον East Med, αλλά και με αυτό το καλώδιο, αλλά συγχρόνως διασυνδέει το Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ στενή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με εμάς πλέον. Άρα λοιπόν είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξει και να βοηθήσει και αυτό το Ισραήλ. Άρα λοιπόν βλέπω θετική τη στιγμή αυτή όλα αυτά τα πράγματα να συζητηθούν και να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων. περισσότερο.
1: Άρα, κύριε Λιακάκο, μας περιγράφει όλο αυτό που μας περιγράφει ο κύριος Καμπάς στο κομμάτι της άμυνας, στο κομμάτι των εξοπλισμών. Έχουμε τα ενεργειακά, καλώδιο, κάθετος διάδρομος, περιφερειακή ασφάλεια. Αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτή τη συνάντηση, με όλα αυτά που θα συζητηθούν σήμερα, που δεν φτάσαμε στο σήμερα για να συζητηθούν, έχει γίνει μια πολύ σωστή προεργασία για να φτάσουμε μέχρι εδώ και θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η συμμαχία που ήδη έχει ξεκινήσει, αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη χώρα μας και νομίζω στέλνει και ένα μήνυμα σε όσους ίσως θέλουν να κάνουν κάποια προκλητική κίνηση. Και αναφέρομαι στην Τουρκία, έτσι.
13: Σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι η χώρα μας δεν πρέπει να εφησυχάσει, πρέπει να διεκδικήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα, έχει το πάνω χέρι στη Μεσόγειο. Θα πω κάτι για το καλώδιο. Πολύ ορθώς πρέπει να ποντιστεί. Είναι υποχρέωση και της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η διασύνδεση. Και κάτι το οποίο από πλευράς δικαίου της θάλασσας που πρέπει να υποθεί και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί αναφέρομαι στο δίκαιο της θάλασσας, όχι γενικά και αόριστα, είναι και ευρωπαϊκό και εκτιμένο το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός από το 1998, οπότε είναι αναπόσπαστη εσωτερική νομοθεσία. Κάθε καλώδιο είναι δικαίωμα οποιοδήποτε κράτους, είτε παράκτιου, δηλαδή που βρέχεται από θάλασσα, είτε περίκλειστου, που δεν βρέχεται, να ποντίζει καλώδιο. Και σε αιγαιαλίτιδα ζώνη, και σε υφαλοκρηπίδα, και σε ανοιχτή θάλασσα, και σε υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους, χωρίς το άλλο κράτος να του υποδείξει πουθενά που να κάνει παράκαμψη αυτό το καλώδιο. Μόνο με τους σωληναγωγούς γίνεται αυτό. Άρθρο 79 για όποιους θέλουν να το δουν τη σύμβαση. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να μην δεχτούμε καμία αλλαγή της πορείας του καλωδίου. Διότι έμεσα η Τουρκία θα το πουλήσει ότι εκείνη μεσολάβησε και άλλαξε η πορεία και μπορεί αυτό στο μέλλον να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα μας για την οριοθέτηση θαλασσίων
3: ζωνών. Σε αυτό το σημείο πιστεύετε, κύριε Καμπά, ότι θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας?
13: Σε καμία περίπτωση.
3: Κύριε Λιακάκο, νομίζω δεν υπάρχει.
14: Όχι, σε καμία περίπτωση.
13: Σε καμία περίπτωση.
3: Ωραία.
14: Ούτε πρέπει να υπονοηθεί αυτό μέσω της Γαλλίας.
3: Ούτε πρέπει, βέβαια.
13: Μέσω της Γαλλίας, αυτό σας το είπα.
3: Και σε περίπτωση που βγάλουν καμία φρεγάτα, κανένα δεν ξέρω εγώ τι, πείτε μας, ενημερώστε μας. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να είναι ξεκάθαρα και από τους συμμάχους μας, έτσι δεν είναι?
14: Πρέπει να έχουμε ισοδύναμη αντίδραση σε οτιδήποτε κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, διότι εάν κάνουμε πως κάνουμε πίσω, θα είναι η δεύτερη φορά, γιατί είχαμε και το πρώτο συμβάν με την Κάσο, που πες ότι εκεί ευνηδιαστήκαμε, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών βεβαίως ότι ευνηδιαστήκαμε, νομίζω ότι η δεύτερη φορά δεν μπορούμε να ευνηδιαστούμε και δεν θα ευνηδιαστούμε. Έχουν ληφθεί εκείνα τα μέτρα και εκείνες, υπάρχουν τα σχέδια και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής που απαιτούνται, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα βεβαίως κάθε κατάσταση είναι και καινούργια, τη βλέπουμε και αναλόγως θα αντιδρούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια δυναμική έννοια.
1: Σωστά, σωστά.
13: Και η Τουρκία δίνει πάρα πολύ αξία στην ισχύ και στην αποτροπή. Εμείς εξοπλιζόμαστε όχι επειδή θέλουμε πόλεμο. Το κάνουμε ώστε το κόστος οποιοδήποτε αναθεωρητή που θέλει εις βάρος των εθνικών συμφερόντων μας να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις, να το κάνουμε αυτό το κόστος
1: και
13: δυσανάλογο. Βέβαια, να μην έχει ωφέλη
1: από
13: δηλαδή.
1: Τους κύριε Λιακάκο, παίζουν ρόλο οι συμμαχίες. Παίζει ρόλο η ενεργειακή συμφωνία Αμερικής-Ελλάδας για τον κάθετο διάδρομο.
13: Βεβαίως.
1: Σε όλο αυτό. Δεν είναι από τη μία τα εξοπλιστικά, ναι, είναι από την άλλη οι συμμαχίες και οι συμφωνίες οι οποίες διατηρούνται για χρόνια.
13: Μα γι' αυτό, κυρία Καημένου, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα. Θα ακουστεί κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει από την Πνίκα σε επίπεδο συμβολισμού.
1: Να σταθούμε σε αυτό.
13: Βεβαίως, διότι
1: για την Πνίκα
13: είναι ένα ορόσημο της δυτικής ιστορίας. Μην ξεχνάμε, η χώρα μας είναι ένας πολιτιστικός κολοσσός. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην πόλη, τη δικιά μας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οπότε θέλει να δώσει ο Ρούμπιο ένα μήνυμα ότι, κοιτάξτε, ελάτε η Δύση να ενωθεί πάλι στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και να πάμε όλοι μπροστά. Αλλά αυτός είναι ένας σωστός συμβολισμός του παρελθόντος. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο παρόν και το μέλλον.
3: Δηλαδή προάγουν και ο πρόεδρος Τραμπ τον ελληνικό πολιτισμό. Τον έχουμε ακούσει πάμπολες φορές να ξέρει όχι μόνο τον αρχαιολογικό πολιτισμό, αλλά και την επανάσταση που δίνουν πολύ μεγάλο βάρος.
14: Είναι η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το δείχνουν αυτό το πράγμα. Οι Αμερικάνοι τους αρέσει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ομπάμα στο ταξίδι όταν τελείωνε, παρέδιδε την Προεδρία, ήρθε στην Πνίκα και μίλησε από την Πνίκα. Αν το θυμάστε αυτό.
3: Ναι, δύο θα
14: θέλω να πω, δηλαδή, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια και εμείς και όπως όλα αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Λιακάκος και λέμε και τώρα εδώ, ξέρετε, είναι εθνικά θέματα, είναι πάνω από τα κόμματα. Δεν πρέπει να ακούγονται ούτε μυψημυρίες, ούτε διάφορα περίεργα. Γιατί πάνω από όλα αυτά είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό συζητάμε εδώ. Αυτά θα συζητηθούν σήμερα που θα είναι τα συμφέροντά μας.
13: Ναι. Αρχικά είμαστε εθνική Ελλάδος.
1: Εθνική Ελλάδος πάντα. Σε ισχυρή δύναμη μετατρέπεται η Ελλάδα, έτσι, σε ισχυρή γεωπολιτική δύναμη.
13: Πρέπει να μετατραπεί.
14: Μακάρι να το δούμε. Σειρά.
13: Έχει projection να ισχυροποιηθεί κι άλλο. Έχει την ισχυρότερη ναυτιλία, εμπορική ναυτιλία στον κόσμο. Έχει ρόλο παντού. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη χώρα.
3: Το γνωρίζουν αυτό οι Αμερικανοί, ότι οι Έλληνες είναι πιο ισχυροί παίχτες στην παγκόσμια ναυτιλία.
13: Κύριε Ποφάρντη, χρησιμοποίησαμε και τους Patriots στη Σαουδική Αραβία. Ήμασταν η μόνη χώρα και αυτό επίσης πρέπει να προσθεθεί στην ατζέντα, διότι η Ελλάδα δεν μένει στα λόγια. Είναι και στην πράξη σωστή σύμμαχο. Αλλά από την άλλη πρέπει να πάρει και τα ανταλλάγματα που αξίζει. Και ελπίζω να τα πάρει και όλοι προσδοκούμε σε αυτό, γιατί όλοι θέλουμε το καλό της χώρας μας.
14: Ξέρετε, πρέπει να τα ζητάμε βεβαίως κιόλας, δεν είναι.
13: Έτσι είναι.
1: Σωστά. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει ή τι θα υπονοήσει κιόλας ο Μάρκο Ρούμπιο σχετικά και με την προκλητική στάση που κρατάει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, κύριε Λιακάκο.
13: Η Τουρκία είναι μια δύναμη αναθεωρητική. Δεν της αρέσουν τα σύνορά της, ποτέ δεν θα της αρέσουν. Η ιστορία της βασίζεται και η φαντασίωσή της να μπορέσει ξανά να ανασυστήσει μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και στις πρώην Οθωμανικές κτίσεις να έχει επιρροή. Αυτό το βλέπουμε δυστυχώς. Γι' αυτό και εγώ ήμουνα κατά των ήρεμων νερών και είχα αρθρογραφήσει από την αρχή, διότι δεν είναι πως σκέφτεσαι εσύ, είναι πως σκέφτεται
3: τα σύνορα της Τουρκίας, τα οποία είναι βασισμένα πάνω σε πολέμα, έτσι, σε διωγμούς. Σε σφαγές και τα λοιπά. Μην γελιόμαστε γενοκτονίες.
13: Γενοκτονίες, βέβαια.
3: Έλληνες του Πόντου, Έλληνες Μικράς Ασίας, εκδιωγμούς από την Κωνσταντινούπολη, τους Αρμενίους.
13: Είμαι και Κωνσταντινοπολίτης και
3: έτσι,
13: όλα
3: έχουμε, επειδή όσοι έχουμε μια ρίζουλα από εκεί. Μας πονάει εμάς να τα έχουμε ακούσει από τους παππούδες το τι ακριβώς έγινε και την αλήθεια. Αυτό που ζήσανε.
13: Πώς τους ξεριζώσανε.
3: Ακριβώς.
13: Κανείς
3: δεν θέλει κάτι άλλο με την Τουρκία. Έχουμε το θέμα του Κυπριακού ανοιχτό. Κύριε Καμπά, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο αγκάθι μεταξύ δύο νατοϊκών χωρών στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο του Κυπριακού. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι.
14: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το Κυπριακό για τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία με τα νέα οπλικά συστήματα που παίρνουμε και με την Ατζέντα 2030, η οποία έχει εγκαθιδρυθεί και ήδη τρέχει και προχωράει και συμπληρώνεται με τον κύριο Δένδια, βεβαίως Υπουργό Εθνικής Αμήνης, νομίζω ότι πλέον έχει έρθει κοντύτερα, πιο κοντά η Κύπρος από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, έτσι ώστε να στρατηγικά να είμαστε ουσιαστικά ένα πράγμα και όχι δύο διαφορετικές οντότητες. Αυτό λοιπόν το επιτυγχάνουμε τώρα. Τώρα όσον αφορά για αυτό που λέτε για την Τουρκία, κοιτάξτε, η Τουρκία και σύμφωνα με την πολιτική εθνικής αμήνης της χώρας μας, αυτή η οποία υφίσταται τώρα και βάσει αυτής κινούμεθα, είναι η μόνη και μοναδική εχθρός της χώρας αυτή τη στιγμή και για τα συμφέροντά μας. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό λειτουργούμε και σε αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την αποτροπή, γιατί δεν έχουμε επιθετικές διαστάσεις εμείς μέσα στην πολιτική εθνικής άμυνάς μας, αλλά έχουμε αποτρεπτικές διαστάσεις που και αυτές είναι αρκετά σημαντικές.
1: Ναι. Κύριε Λιακάκο, να μείνουμε λίγο και στους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας. Δηλαδή, συζητήσαμε, είπαμε το τι θα συζητηθεί, τι διεκδικούμε, τι θα πει ο Ρούμπιο. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα, όπως είπαμε, θα μιλήσει στην Πνίκα, εικόνα υψηλού συμβολισμού.
3: Ακρόπολη πίσω, ωραία φωτισμένη.
1: Εκεί ωστόσο θα είναι και η Αφροδίτη Νέστορα. Όπου ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν εκτελέστηκε η μητέρα της, όταν δολοφονήθηκε, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, είχε στείλει ένα μήνυμα και είχε πει ότι η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε επειδή η κόρη της ήθελε να διεκδικήσει ένα δημόσιο αξίωμα. Και θα είναι και ένα συμβολισμός αυτός απόψε, από την Πνίκα. σχετικά με τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
13: Επιτρέψτε μου απλά, επειδή το momentum είναι τρομερό για το Κυπριακό, να κάνω.
1: Βέβαια, ελάτε.
13: Να κάνω
1: ελάτε,
13: ένα σχόλιο. Λιακακό,
1: ναι.
13: Η Προεδρία αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της Ελλάδας είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Είμαστε μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα είμαστε το μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Μετά λίγη η θητεία μας ως μη μόνιμο μέλος. Και έχουμε την Προεδρία. Η συγκυρία είναι απίστευτη, διότι τον Ιανουάριο εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας. Ναι. Πώς εκλέγεται ο νέος Γενικός Γραμματέας? Από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 της Χάρτας του ΟΗΕ. Είναι 15 χώρες, ναι, οι 5 μόνιμες και οι 10 μη μόνιμες, οι 5 μόνιμες πυρηνικές δυνάμεις που τις ξέρουμε. Και θέλει για να εκλεγεί ο νέος Γενικός Γραμματέας 9 θετικές ψήφους και κανένα βέτο από τα μόνιμα μέλη, δηλαδή από τις ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να πλησιάσει τις υποψηφιότητες και να πει, έλα εδώ, θα προωθήσεις τις καλές υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, που είναι ήδη ενεργές. Ναι. Διότι ο Γκουτέρες δυστυχώς φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων. Κίνησε τη διαδικασία προς το τέλος. Θα φέρεις την Τουρκία πρώτων ευθυνών σου, διότι ο Γενικός Γραμματέας, ναι, μπορεί και να εντείνει την κατάσταση με επιτροπές, με απεσταλμένους, αλλά και να προτείνει κυρώσεις για όποιον δεν συμμορφώνεται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και υπάρχει το Συμβούλιο, το ψήφισμα 541, το 550, το 83 και το 84, που λένε ότι το ψευδοκράτος δεν θα αναγνωριστεί από κανέναν. Μόνο διζωνική, δικοινοτική δημοκρατία δύναται να αναγνωριστεί και μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται. Οπότε όταν ο Ερντογάν κάνει λόγο για έχει αποσχεστικές τάσεις, κάνει λόγο για δύο κράτη, προσπαθεί τώρα έμεσα να ποντίσει ένα καλώδιο φυσικού αερίου για να δώσει ψευτοϋπόσταση στο ψευδοκράτος, ένα υποθαλάσσιο καλώδιο, ναι, ναι, 100 χιλιόμετρων που θα ενώνει την υπηρετική Τουρκία με το ψευδοκράτος. Πρέπει λοιπόν ο νέος Γενικός Γραμματέας ή η Γενική Γραμματέας, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να είναι η κυρία Ρεμπέκα Γκρίσα,
3: να τα καταδικάσουν όλα αυτά, βέβαια,
13: να προτείνει και κυρώσεις, διότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τα μόνη κάνουν κατάχρηση βέτο για τον εαυτό τους, αλλά για όλους τους άλλους θέλουν να δημιουργούν το διεθνές δίκαιο.
1: Πριν κλείσουμε ένα σχόλιο και για αυτό που είπαμε, για την τρομοκρατία και για το μήνυμα που στέλνει, το γεγονός ότι θα είναι και η Αφροδίτη Νέστορα εκεί και είχε κάνει και ο Ρούμπιο, είχε στείλει ένα μήνυμα πριν από λίγο καιρό, όταν είχε γίνει αυτό το δολοφονικό χτύπημα. Ελάτε για να ολοκληρώσουμε την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε κάνει μαζί σας.
3: Για να δώσουμε βεβαίως για την ενημέρωση στην επόμενη εκπομπή.
13: Η τρομοκρατία δεν πρέπει να είναι ανεκτή. Πρέπει να υπάρχει πολιτικός διάλογος. Πρέπει να εφαρμόσουμε όντως τις αρχές αυτού του πολιτεύματος που ιδρύθηκε από εμάς. Και ο συμβολισμός θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός που θα είναι η κυρία Νέστορα εκεί. Διότι ανεξαρτήτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς, πρέπει με επιχειρήματα να πείθεις τον άλλον. Η σωστά. Βία δεν έχει καμία δουλειά στη χώρα μας και γενικά σε μια σύγχρονη κοινωνία.
1: Και μην ξεχνάμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, έτσι, και τις απόπειρες.
3: Οι Αμερικανοί έχουν δώσει αίμα σε αυτό το κύκλο της τρομοκρατίας που ξεκίνησε, ακριβώς, από τη μεταπολίτευση και μετά στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευαίσθητοι. Κύριε, ναι, Καμπά, στον δικό σας επίλογο, περιμένοντας βεβαίως όλοι μας τις δηλώσεις τις οποίες θα έχουμε αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρή και βεβαίως το απόγευμα, το τι θα πει στην Πνίκα ο κύριος Ρούμπιο και με τις κοινές δηλώσεις που μπορεί να έχουμε στο δείπνο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κύριου Ρούμπιο. Λάτε να σας ακούσουμε.
14: Σε πολύ γρήγορο ρυθμό θα πω σε steel bullets δύο πράγματα. Πρώτον, η τρομοκρατία πρέπει να εξαλειφθεί παντού και νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρρωγοί σε αυτό το πράγμα, διότι όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κύριε Ποφάντη, έχει πληρώσει με πολύ αίμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε και τις 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης, μην ξεχνάμε τη σημερινή μέρα, 7 Οκτωβρίου, πριν από 3 χρόνια, το έγκλημα, η δολοφονία, η σφαγή που έγινε στο Ισραήλ από τη Χαμάς. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα ξεκάθαρα.
3: Καλά κάνετε, ναι.
14: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εμείς θα πρέπει πάντα να ζητάμε, γινόμαστε απαραίτητοι σύμμαχοι, αλλά θα πρέπει να ζητάμε, να αιτούμαστε συνέχεια πράγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να κερδίζουμε και κάτι. Και τρίτον, ότι όλα αυτά είναι εθνικά θέματα και δεν απαιτείται να υπάρχει κακόπιστη αντιπολίτευση σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Σωστά, πολύ δίκιο έχετε. Πολύ δίκιο έχετε.
13: Η Πνίκα θα δώσει τον συμβολισμό, έτσι. Η Κάσος θα δώσει την απάντηση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δώσατε το στίγμα
14: καλό,
1: σας.
14: Καλό, καλό.
1: Πολύ καλό. Για τη σημερινή ημέρα, το στίγμα σας για τη σημερινή ημέρα. Μια ιστορική επίσκεψη. Σας ευχαριστούμε. Καλό πρωινό.
3: Να είστε καλά, καλό πρωινό. Λοιπόν, μένετε μαζί μας. Η Ντόρα και ο Γιώργος, είναι εδώ. Άξιον τώρα, μείνετε. Δεν θα χάσετε λεπτό. Είμαστε, όπως καταλάβατε, σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος από αυτή την πολύ πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Περιμένουμε τις κοινές δηλώσεις που, όπως μας είπε και ο Κώστας Αλατζάς, ο κύριος Γεραπετρίτης μαζί με τον κύριο Ρούμπιο θα δεχθούν και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Βεβαίως. Θα το δείτε ζωντανά από την Ντόρα και τον Γιώργο και εμείς.
3: Αύριο εδώ θα αναλύσουμε το ότι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Καλημέρα.
3: Καλά, καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι...
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτός όπου θα συζητήσουν επιμέρους θέματα που αφορούν πάρα πολύ σε συμφωνίες και συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο από εχθές εδώ στην χώρα μας σε μια επίσκεψη με διπλά μηνύματα και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Αμερικής και για αυτή τη συμμαχία που υπάρχει πια, αλλά και τα μηνύματα που στέλνουμε στη γειτονική χώρα, διότι το λέμε από την πρώτη στιγμή, δεν θα βρεθεί στην Άγκυρα, έτσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος.
1: Ακριβώς. Στο πλαίσιο λοιπόν της περιοδίας του, ξεκίνησε από την Ισλανδία, δεύτερος σταθμός η Αθήνα και τρίτος φυσικά η Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Παρακολουθούμε απευθείας εικόνα από το εσωτερικό. Είναι τα πρώτα λεπτά της έναρξης αυτού του έκτου στρατηγικού διαλόγου, παρουσία φυσικά του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, αλλά και κορυφαίων υπουργών της ελληνικής διπλωματίας, καθώς και κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα.
0: Με τα μηνύματα τώρα που θα στείλει ο Αμερικανός υπουργός, ο Ρούμπιο, εδώ από την Αθήνα για την ενέργεια, για τα όπλα, τον F-35, την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε με φόντο την Ακρόπολη, που θα ταξιδέψει βέβαια αυτή η εικόνα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Μια εικόνα με ιδιαίτερους συμβολισμούς.
0: Βεβαίως. Από το λίκνο της Δημοκρατίας, Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Κώστας Αλατζάς είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος. Να τον καλημερίσουμε και αυτόν από το πρωί στο πόδι. Κώστα, έλα να μας δώσεις το ρεπορτάζ σου.
2: Καλημέρα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Μάρκο Ρούμπιο είναι σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσει μετά η κήρυξη της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου, του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, και στις 10.30 αναμένεται οι δύο υπουργοί να κάνουν δηλώσεις στον τύπο. Πρόκειται, όπως λέμε διαρκώς τις τελευταίες ημέρες, για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, σε αυτή την χρονική συγκυρία με την ρευστή γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο, υπάρχει και το Ουκρανικό μέτωπο, το οποίο η χρονική
1: ανοιχτό.
2: Διάρκεια του οποίου παραμένει ανοιχτό και ξεπεράσει τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ατζέντα στις επαφές που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο με τους αξιωματούχους της ελληνικής πλευράς, κυρίως με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις 7 το απόγευμα και μετά την ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η ατζέντα λοιπόν είναι πολυεπίπεδη. Ξεχωρίζουμε τρεις βασικές ενότητες που έχουν να κάνουν με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο που ήταν ποτέ στην ιστορία των δύο κρατών, και δείχνουν και το στρατηγικό βάθος που υπάρχει ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες, να μας πεις, Κώστα? Σε ακούμε, βρίσκεσαι. Έτσι, δεν σε έχουμε σε απευθεία σύνδεση, να πούμε, γιατί παρακολουθείς τις εξελίξεις από το εσωτερικό του Υπουργείου Εξωτερικών, εκεί όπου βρίσκεστε δεκάδες δημοσιογράφοι και καλύπτεται αυτήν την ακόμη μία ιστορική συνάντηση με κορυφαίο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στη χώρα μας. Να δούμε τους τρεις κύριους άξονες αυτής της επίσκεψης.
2: Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την ενεργειακή συμμαχία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυλώνα τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα η ενεργειακή ασφάλεια και τα ενεργειακά ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα αμερικανικό project το οποίο θα βοηθήσει στην απεξάρτηση σημαντικά της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Θα μεταφέρει μέσω της Ελλάδας αμερικανικό LNG στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας την χώρα μας ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Εδώ μία παρατήρηση. Η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικός σύμμαχος σε αμυντικό επίπεδο και σε ενεργειακό επίπεδο, και φαίνεται από τις επιλογές που έχει κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο σε αυτή την περιοδία που πραγματοποιεί τα τελευταία 24 ώρα στην Ευρώπη. Επέλεξε να επισκεφτεί τρεις χώρες, την Ισλανδία χθες, την Ελλάδα σήμερα και αύριο την Πορτογαλία, σε τρία διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της Ευρώπης, που δείχνει αυτή η επιλογή το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τον αμυντικό και ενεργειακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, που όταν οι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέπτονταν

0: στην περιοχή μας, δηλαδή την νοτιοανατολική πτέρυγα
1: επόμενος
0: του ΝΑΤΟ.
1: Ο σταθμός ήταν η Τουρκία, Κώστα.
0: Ήταν η Τουρκία, ακριβώς. Ήταν η Τουρκία. Αυτό δεν συνέβη τώρα και αυτό έχει την πολιτική του, τον πολιτικό του συμβολισμό και την πολιτική σημειολογία.
2: Και σε μια συγκυρία που εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμάς φυσικά, που ωραίγεται ο Ερντογάν, έτσι, την απόκτηση των F-35, Κώστα, μετά και την τελευταία επαφή που είχε και με τον Αμερικανό πρόεδρο, κάτι το οποίο και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελικώς δεν συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το θυμίσουμε αυτό, και τώρα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δεν θα μεταβεί στην Άγκυρα, ούτως ώστε να υπάρξει και η παραμικρή, αν θέλεις, έτσι, επαφή και αναφορά στην απόκτηση των F-35.
1: Και σε μια περίοδο, Κώστα, για να απαντήσει και έτσι ολοκληρωμένα, που τώρα μην γελιόμαστε, οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας έχουν αναθερμανθεί το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Άρα περίμεναν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα πάει και στην Άγκυρα, κάτι που τελικά δεν γίνεται.
0: Η επανεκλογή Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών όντως σηματοδότησε μια αναθέρμανση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πηγαίνει στην Τουρκία, παρότι αυτό συνέβαινε με τους ομολόγους του τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, στον οποίο ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια προηγείται η Αθήνα έναντι της Άγκυρας, και έχει να κάνει και με το αμυντικό, στο στρατιωτικό και αμυντικό επίπεδο. Όπως είπατε, εκκρεμεί, εξακολουθεί να εκκρεμεί το θέμα των F-35, δεν έχει επιληθεί. Δεν έγιναν συναντήσεις στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντίθετες διαρροές στον τουρκικό τύπο. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ένα σαφές προβάδισμα στον ενεργειακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου. Στον ενεργειακό σχεδιασμό θέλει εμβόλυμα να μπει και η Άγκυρα. Από το έδαφος της Τουρκίας διέρχεται το αζέρικο αέριο. Και προφανώς θα ήθελε σε αυτούς τους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον να είναι μέσα
1: και
0: να
1: η Τουρκία το δικό της ρόλο, ρε παιδί μου.
2: Και του αντίον, και για να πάμε και στον τρίτο άξονα φυσικά, που είναι πολύ σημαντικός και είναι τα εξοπλιστικά, Κώστα, έτσι, σε σχέση με αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε.
0: Ναι, υπάρχει μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αποσκευές του ο Μάρκο Ρούμπιο μεταφέρει μια σειρά από προτάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, και ειδικότερα αυτές οι προτάσεις έχουν να κάνουν με την προμήθεια συστημάτων αυτοπροστασίας στα αναβαθμισμένα αμερικανικά F-16 τύπου Viper. Αναβαθμίστηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με την αναβάθμιση των παλαιότερων F-16, 38 F-16 Block 50 που διαθέτει στο στόλο της η πολεμική αεροπορία. Και η τρίτη συζήτηση που θα γίνει γύρω από τα εξοπλιστικά ζητήματα έχει να κάνει με τον οπλισμό των F-35, των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα να αποκτήσει τα επόμενα χρόνια, 20 τον αριθμό, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 20. Είναι μια πολύ σημαντική προμήθεια αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει υπογραφτεί εδώ και 1,5 χρόνο η συμφωνία. Προφανώς θα επισημοποιηθεί με την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Και όταν είχε υπογραφεί ήταν μια συμφωνία χωρίς τον οπλισμό. Οπότε θα γίνει εκτενή συζήτηση για τον οπλισμό που μπορούν να φέρουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, αλλά και τα αναβαθμισμένα αμερικανικά F-16.
1: Κώστα.
0: Το τρίτο πεδίο, αν μου επιτρέπετε, το τρίτο πεδίο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα αναφέρουν στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας την πρόθεση της Αθήνας το αμέσως επόμενο διάστημα να επανεκκινήσουν οι εργασίες βυθομέτρησης που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στο οποίο αντιδρά στεναρά η Τουρκία. Το βλέπουμε διαρκώς τα τελευταία 24 ώρα, είτε με διαρροές είτε με ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι πολύ σημαντική η άποψη και η θέση που θα μεταφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο στους Έλληνες αξιωματούχους και στην πρόθεση της Ελλάδας να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και θα κυριαρχήσει πολύ στις συζητήσεις αυτό το θέμα που θα έχει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, με τον κύριο Ρούμπιο.
1: Αυτό που εμείς πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την επίσκεψη είναι ότι η Αθήνα πλέον είναι ένας πολύ αξιόπιστος συνομιλητής των ΗΠΑ και αυτές οι συναντήσεις εδώ διαβάζονται, τις διαβάζουν πλέον από το Μαξίμου και σε βάθος και με προοπτική. Με όλα τα μηνύματα, έτσι, αυτό ήθελα να πω το ρήμα, ναι, το αναγυγνώσουμε. Μπράβο.
2: Σημασία έχει ότι σε λίγη ώρα και ενώσο συνεχίζονται οι επαφές στα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε και εμείς, περιμένουμε και είμαστε εν αναμονή και των κοινών δηλώσεων, Κώστα.
0: Στις 10.30 είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Θα υπάρξουν και 4 ερωτήσεις, 2 από τους εκπροσώπους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και 2 από τους εκπροσώπους των ξένων μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται εδώ και καλύπτουν αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μετά θα ακολουθήσουν οι εργασίες του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με μια πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα που ευθύνεται από την ενέργεια, όπως είπαμε, την άμυνα, αλλά και στο επίπεδο της οικονομίας του εμπορίου.
2: Εκεί θα έχουμε και υπογραφή συμφωνιών, Κώστα.
0: 2 συμφωνίες θα υπογραφούν. Η μία θα είναι πολιτισμικού χαρακτήρα και η άλλη θα έχει να κάνει με τη συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Εθνοφυλακή της Φλόριδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλες αυτές οι διεργασίες θα λάβουν χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας καθ' όλη τη διάρκεια του μεσημεριού. Σε όλες τις επαφές και σε όλες τις συνομιλίες που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο θα είναι σχεδόν όλη την ώρα δίπλα του η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι
1: Γκιλφόη. Την οποία την έχει στηρίξει και από την πρώτη στιγμή. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ακριβώς. Με αφορμή και τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, με τελευταίο εκείνο της Wall Street Journal, την έχει στηρίξει ξεκάθαρα. Η κυρία Γκιλφόιλ ούτως ή άλλως είναι μια προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο όχι μόνο στα ελληνικά δρόμενα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της γειτονιάς μας, θα έλεγα. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν με τις δηλώσεις, όπως είπε Γιώργο, την στηρίζει. Έχει σημασία να ακούσουμε. Έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, όπως είπες και στην εισαγωγή του, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην
1: Νίκα.
0: Στις 6.30 περίπου το απόγευμα είναι προγραμματισμένη. Και μετά την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα ακολουθήσει η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυρίου Ρούμπιο.
2: Δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Να σταθούμε λίγο στην Πνίκα.
1: Και μετά ξανά, βέβαια,
2: να θυμίσουμε
1: σε δείπνο.
2: Στην Πνίκα, έτσι, να θυμίσουμε τις κορυφαίες προσωπικότητες. Ποιοι Αμερικανοί πρόεδροι, Κώστο μου, είχαν μιλήσει στο παρελθόν με ιστορικές ομιλίες. Το λέγαμε και χθες εδώ. Αλλά έχει την σημειολογία του. Και ο Μπιλ Κλίντον, έτσι, και ο Ομπάμα. Θέλω να πω, έχει και αυτό μια τεράστια σημασία για να αντιληφθούμε λίγο τα μηνύματα τα οποία, πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, τα μηνύματα τα οποία θα σταλούν και προς το εξωτερικό, προς τους γείτονές μας ως επιτοπλίστων.
1: Και ένα αίτημα, Κώστα, το οποίο εξετάστηκε πάρα πολύ γρήγορα από την ελληνική κυβέρνηση και δόθηκε και το πράσινο φως αμέσως, γιατί και το Μαξίμου ξέρει πόσο σημαντική θα είναι η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο εκεί στην Πνίκα.
0: Ναι, ήταν ένα αίτημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει υψηλό πολιτικό συμβολισμό η συγκεκριμένη ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως είπατε, θα εκπέμψει πολλαπλά μηνύματα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο προς την γείτονα Τουρκία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα τόσο με το μέτωπο, το ουκρανικό μέτωπο όσο και με τις εξελίξεις στη
2: Μέση Ανατολή.
0: Επομένως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη ομιλία.
1: Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες που διαβάζουμε και εμείς ότι θα αναφερθεί στον δυτικό πολιτισμό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα καλέσει Ευρώπη και Αμερική να πορευθούν με αυτό το δυτικό πνεύμα, της έχεις και εσύ, Κώστα?
0: Τις έχω και εγώ ως διαρροή, αυτό που λέτε, και νομίζω ότι είναι φυσικό επόμενο να συμβεί αυτό, με δεδομένο ότι ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται σε τρεις άξονες: στην δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας, στο ρωμαϊκό δίκαιο και στο χριστιανισμό. Οπότε είναι φυσικό επόμενο να αναφερθεί ο Μάρκο Ρούμπιο σε αυτά που είπατε, και γι' αυτό γίνονται και οι διαρροές προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ωραία, Κώστα, θα σε δούμε σε λίγο και πάλι. Από χθες το βράδυ, έτσι, περίπου στις 8:50, οπότε και έφτασε εδώ στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, η πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε αυτό που λέμε φρούριο, στην κυριολεξία. Το είδαμε και νωρίτερα σήμερα το πρωί, το είδαμε και χθες το βράδυ όσοι κυκλοφορήσαμε στο κέντρο της Αθήνας. Σπύρος Αλεξανδρής, λεπτό προς λεπτό τα έχει καταγράψει ήδη όλα και θα μας τα μεταδώσει.
3: Καλή σας ημέρα. Εμείς βρισκόμαστε στη συμβολή της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Βασιλίση Σοφίας. Εδώ, όπως θα δείτε, η κυκλοφορία αυτήν την ώρα διεξάγεται ομαλά. Επανήλθε περίπου 10 λεπτά αφότου αφήχθη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας εφαρμόζονται τις ώρες που πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, για λόγους ασφαλείας φυσικά και για τη διευκόλυνση της διέλευσης της τεράστιας αυτοκινητοπομπής. Οι δρόμοι εδώ έκλεισαν για περίπου 40 λεπτά, όλοι οι παράλληλοι και κάθετοι δρόμοι της Βασιλίσσης Σοφίας, και έτσι μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η αυτοκινητοπομπή έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλη η Αθήνα, όπως είπες τώρα, σε όλη την Αθήνα έχει απλωθεί ένα δίχτυ ασφαλείας σε όλο το κέντρο, με 3.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδώς. Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Επισήμων της ΕΚΑΜ, της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας Δίας, της Ροχέας και άλλων υπηρεσιών. Ενώ να πούμε ότι προοδευτικά εντός της ημέρας θα εφαρμόζονται εκτροπές της κυκλοφορίας και πέριξ του Συντάγματος στην Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, σε όλους αυτούς τους δρόμους. Σπύρο, οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, αλλά το γνωρίζουν.
1: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν θα κλείσουν σταθμοί του μετρό.
3: Η σταθμή του μετρό, η οδηγία που έχει δοθεί, είναι να παραμείνουν ανοιχτοί και να κλείνουν εντός της ημέρας όπου χρειάζεται. Ο σταθμός που έχει δοθεί οδηγία να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ανοιχτός είναι αυτός που βρίσκεται λίγο πιο πίσω μας, ο Ευαγγελισμός, για ευνόητους λόγους, για την πρόσβαση στο νοσοκομείο.
2: Τώρα,
3: να πούμε ότι εντός της ημέρας θα έχουμε και άλλες εκτροπές κυκλοφορίας.
2: Μας έχει ήδη επικοινωνήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, ο Κώστας Αλατζάς. Θα υπάρξουν και άλλες μετακινήσεις. Είναι δεδομένο ότι το δρομολόγιο της αυτοκινητοπομπής, της μεγάλης αυτοκινητοπομπής, δεν θα το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ουσιαστικά σε ένα τεράστιο, έτσι, σε μια πολύ μεγάλη έκταση στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει όλοι να αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας με το αυτοκίνητο, αν δεν θέλουμε ουσιαστικά να ταλαιπωρηθούμε. Εμείς για τον εαυτό μας δηλαδή πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ξέρουμε περίπου πού θα πάει, αλλά όχι τη διαδρομή ο Αμερικανός Υπουργός.
1: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Εμείς που κυκλοφορούμε από το πρωί στους δρόμους, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η κίνηση είναι μειωμένη σε σύγκριση με μια κοινή καθημερινή. Οι περισσότεροι, αρκετοί μάλλον, όχι περισσότεροι, αλλά αρκετοί, έχουν αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι, ενδεχομένως να έχουν κινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα προς το μεσημέρι, όπου θα επιστρέφουν και από τις δουλειές και η κίνηση στο κέντρο θα αναμένεται να είναι πάρα πολύ αυξημένη.
1: Τώρα, σε ακούμε από το πρωί να λες για 3.000 αστυνομικούς που βρίσκονται επιποδώς, για drones, για ελεύθερους σκοπευτές. Τα έχεις δει, τα έχετε καταγράψει, Σπύρο, αυτά?
3: Δεν έχουμε δει, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας, η αλήθεια είναι, κάποιο drone, κάποιο ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Δεν είχε χρειαστεί κιόλας, όλα λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ μεθοδικά, έκλεισαν εδώ οι δρόμοι για περίπου 40 λεπτά, δεν περνούσε κανείς, μονάχα κάποιοι πεζή, αλλά υπήρχαν εκτεταμένες αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το τετράγωνο. Η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι τόσο ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας όσο και drones θα δίνουν διαρκώς εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο, όπως επίσης ότι υπάρχουν και ελεύθεροι σκοπευτές. Να πούμε ότι οι μετακινήσεις... Ναι, ναι.
1: Βλέποντας την εικόνα πίσω από το Σπύρο, όντως δεν έχει κίνηση. Έτσι, 10 η ώρα τώρα πρωί, κέντρο Αθήνας, αυτή δεν είναι κίνηση καθημερινής.
2: Κατά ψέματα, είμαστε συνηθισμένοι όταν καταφθάνουν στη χώρα και ξένοι ηγέτες και κορυφαίοι αξιωματούχοι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας πιο αυστηρός σχεδιασμός από την ελληνική αστυνομία και την τροχέα φυσικά. Είμαστε, πώς να το πω, το έχουμε ζήσει, το έχουμε νιώσει στο πετσί μας.
1: Συμμορφωνόμαστε.
2: Οπότε συμμορφωνόμαστε και στο ξαναλέω, δεν θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να ταλαιπωρηθούμε. Μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία και αλλαγές και σε δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο Σπύρος παραμένει στο κέντρο, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί του. Θα πάμε εκεί που υπάρχει γκρίνια.
1: Τουρκία.
2: Υπάρχει μια έτσι. Είναι λίγο σκυθρωπά τα πρόσωπα.
1: Υπάρχει ένας εκνευρισμός τις τελευταίες ημέρες. Νίκο Νανούρη, καλημέρα. Εκεί στην Τουρκία. Πόσο μάλλον από χθες βράδυ που βρίσκεται και στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
4: Ναι, καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλη καχυποψία στην Άγκυρα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα. Και βέβαια υπολογίζουν και το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε να μην παρουσιαστεί, να μην δώσει το παρόν στην Τουρκία, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιοδίες Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι και το πιο δημοφιλές πρόσωπο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τον έχουν ταυτίσει με το Ισραήλ και στο παρελθόν ως γερουσιαστής είχε πρωτοστατήσει και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά της Τουρκίας. Ωστόσο, περιμένουν ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με Έλληνες αξιωματούχους, θεωρούν δεδομένο ότι θα τεθούν επιτάπητος οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και εκφράζουν μια ανησυχία. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τις επαφές που θα έχουν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, θα προσπαθήσουν να πάρουν μια δήλωση στήριξης από τον Μάρκο Ρούμπιο και γενικότερα από την Ουάσιγκτον για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θεωρούν δηλαδή εδώ στην Άγκυρα και αυτό που βλέπουμε και σε αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι η Αθήνα επιδιώκει να, μέσω της Ουάσιγκτον να σχηματίσει έναν άξονα κατά της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο το οποίο αφορά την Τουρκία και η Άγκυρα συνεχίζει να θέτει τις συγκεκριμένες ενστάσεις. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει η δική της συνένεση για το συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας τι θα υποθεί για το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, το άλλο θέμα που καίει την Άγκυρα είναι τα εξοπλιστικά, τα F-35. Η Αθήνα είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35, θα παραλάβει τουλάχιστον 20 F-35 τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία ακόμα περιμένει το πράσινο φως από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει παγώσει στην κυριολεξία και υπάρχει ανησυχία γιατί εκτός από τα F-35 που θα παραλάβει
2: τώρα,
4: η Ελλάδα.
2: Νίκο, έχει δύο ήττες. Το αναφέραμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Έτσι, ούτε κατάφερε να συναντήσει ο Τούρκος πρόεδρος τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οπότε και περίμεναν πάρα πολύ οι Τούρκοι, κακά τα ψέματα, αυτή τη συνάντηση. Έστω και ολιγόλεπτη, οπότε και μπορεί να γινόταν και κάποια μία αναφορά στα F-35. Όπως επίσης και τώρα δεν δίνεται η δυνατότητα στην Άγκυρα να είναι σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, με το ρόλο που γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του και ως επικεφαλής της αμυντικής της ασφάλειας, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οπότε θέλω να πω, έχει μια διπλή ήττα μέσα σε έναν μόλις μήνα η Τουρκία.
4: Και επικεντρώνονται εδώ στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες και στα νέα οπλικά συστήματα που επιθυμεί η Ελλάδα να αποκτήσει από τις ΗΠΑ, τα νέα οπλικά συστήματα τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στα F-35 και διερωτώνται εδώ στην Τουρκία για ποιον ακριβώς το λόγο, τι χρησιμότητα θα έχουν αυτά τα συστήματα και ποιον στοχεύουν. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός. Υπάρχει και το θέμα της ενέργειας.
1: Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Νίκο, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Να πούμε καλημέρα για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Λάμπρο
2: Καλαρίδη. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Καλημέρα. Νίκο, νομίζω ότι αυτό είναι που έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο εκνευρισμό στην Τουρκία. Το ότι η χώρα μας πια γίνεται ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός κόμβος με την ίδια να μένει εκτός.
4: Και το βλέπουμε αυτό που λες Γιώργο και σε κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, διότι θεωρούν ότι με το έργο του κάθε του διαδρόμου ουσιαστικά, το λένε και τα ίδια τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μειώνεται η ενεργειακή επιρροή της Τουρκίας. Το βάζουν στο τραπέζι αυτό τα τουρκικά μέσα, βάζουν στο ίδιο κάδρο και τα εξοπλιστικά και το θέμα της ενέργειας. Οπότε με όλο αυτό το πλαίσιο να έχει διαμορφωθεί, περιμένουν τα μηνύματα που θα εκπέμψει σήμερα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας και περιμένουν με μεγάλη περιέργεια να δουν αν στις κοινές δηλώσεις που θα κάνει με τον Γιώργο Γεραπετρίδη σε λίγη ώρα, αν θα υπάρξει κάποια αναφορά στο όνομα Τουρκία και για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
1: Την περιμέναμε αυτή την αντίδραση τώρα, έτσι, μην γελιόμαστε.
5: Η Τουρκία έχει πάρα πολλούς λόγους να είναι εκνευρισμένη. Το ένα είναι τα εξοπλιστικά. Έχει μείνει πίσω. Όχι μόνο για τα F-35, αλλά ούτε καν τα F-16 δεν έχει μπορέσει να αναβαθμίσει. Ακόμα περιμένει το πράσινο φως για να αναβαθμίσει τα F-16. Ένα. Δεύτερον, η πολεμική αεροπορία πέραν του στρατού θα έχει μία λίστα προς τους Αμερικανούς, προς τον Μάρκο Ρουμπίο, αποδέσμευσης οπλικών συστημάτων για τα Viper, τα F-16 και τα F-35. Εάν αυτά εγκριθούν, έστω κατά το μεγαλύτερο μέρος, η ψαλίδα θα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Δεν θα αφορά μόνο τις πλατφόρμες.
1: Πολύ μεγαλύτερη υπεροχή πια.
5: Πολύ μεγαλύτερη.
1: Και από αέρος.
5: Ακριβώς. Και δεν θα αφορά μόνο τις πλατφόρμες, θα αφορά τα όπλα και τα όπλα που κάνουν τη διαφορά. Άρα θα έχει μια διπλή υστέρηση η Τουρκία και σε πλατφόρμες και σε όπλα. Ένα. Δεύτερον, το ενεργειακό που είναι πολύ σημαντικό. Ο κάθετος διάδρομος είναι μέρος ενός πολύ μεγάλου σχεδιασμού που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει στην Ελλάδα. Θυμάστε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρούμπιο έχει αναφερθεί στον IMEC, τον India Middle East Europe Corridor, τον διάδρομο που ξεκινάει από Ινδία και θα καταλήγει μέσω Κύπρου και Ελλάδας στην Ευρώπη. Η αρχή, και έχω λόγο που το λέω, θα είναι η Ινδία. Η απόλυξη στην Ευρώπη θα είναι Κύπρος και Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι η δεύτερη φορά που αυτοπροσώπως συμμετέχει σε στρατηγικό διάλογο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατηγικό διάλογο με αρκετές χώρες. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ο ίδιος. Ποια ήταν η πρώτη? Στην Ινδία. Αυτό είναι ένα σήμα.
2: Βάζεις μια ανωτελεία. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Νανούρη, θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπωθούν, πώς θα ερμηνευθούν και οι κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών. Στον τουρκικό τύπο, στη συνέχεια, να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
2: Ερχόμαστε αμέσως, κύριε καθηγητά, μόλις ολοκληρώσει τη σκέψη του και αυτό που μας λέει για την Ινδία ο Λάμπρος Καλαρίτης.
5: Είναι η δεύτερη φορά που αυτοπροσώπως συμμετέχει σε στρατηγικό διάλογο. Η μία την Ινδία και τη δεύτερη είναι η Ελλάδα. Είναι προφανές το βάρος, έτσι. Μιλάμε για Ινδία και για Ελλάδα. Ο κάθετος διάδρομος είναι μέρος ενός πολύ μεγάλου διαδρόμου που είναι υποδιαμόρφωση και είναι ανταγωνιστικός με τον διάδρομο της Κίνας. Ποιος συμμετέχει στο διάδρομο της Κίνας? Η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία βλέπει να μένει έξω και από τον σχεδιασμό που για αυτή είναι σχεδόν υπαρξιακός. Θα μείνει εκτός των διαδρομών, των ενεργειακών, των εμπορικών. Ο IMEC έχει πει ότι ο Τραμπ θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό project που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Μην τη γνωρίζετε την υπερβολή, αλλά έχει δίκιο. Αυτό είναι. Η Τουρκία είναι σε ανταγωνιστική διαδρομή. Άρα βλέπει σιγά σιγά να χάνει τα εξοπλιστικά, να χάνει τις διαδρομές, να χάνει την ενέργεια.
1: Και εκτός από την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μας με τον κάθετο διάδρομο, θα υπάρξει μια γενικότερη ασφάλεια στη χώρα μας.
5: Και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη.
6: Κοιτάξτε, αρχικώς σε καμία των περιπτώσεων δεν διαφωνώ. Τον αγαπητό κύριο Καλαρίτη έχει απόλυτο δίκιο προς την ανάλυση του για τον κάθετο άξονα. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό σχέδιο. Νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει με το ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη από έναν τον κορυφαίο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μαζί με το Henry Kissinger. Ουσιαστικά ήταν υπουργοί εξωτερικών και ταυτόχρονα επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στις ΗΠΑ δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Συζητούμε για έναν πανίσχυρο πολιτικό αλλά και πολιτιακό παράγοντα. Εδώ όμως θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Πέρα από τη σημειολογία, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη, αναφορικά με αυτό που είπε η κυρία Κουτροκόη πριν από λίγο γύρω από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, μας συγχωρείτε λίγο, επειδή παίρνουμε και ζωντανή εικόνα από το Υπουργείο Εξωτερικών, ξεκινούν οι δηλώσεις.
7: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to Athens for the sixth round of the Greece-US Strategic Dialogue. Your presence here speaks to the enduring strength of our relationship and to the importance both our countries attach to its future. Since the launch of the strategic dialogue back in 2018, our cooperation has grown steadily in scope and ambition, encompassing defense, energy, infrastructure, digital technologies,
8: the three agreements today are proudly evidence of that progress. Η συνεργασία μας ποτέ δεν ήταν ισχυρότερη, βαθύτερη και με περισσότερη επίδραση. Δείχνει τις κοινές μας αξίες και την κοινή μας επιδίωξη για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για τους λαούς μας. Ζούμε σε περιόδους μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.
7: Demand resolve, coordination and a clear sense
8: όλα τα ζητήματα αυτά απαιτούν λύσεις και μια κοινή κατανόηση σκοπού. Παραμένουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σύμμαχος για την προσπάθειά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης και τη φέρνουμε στη δουλειά μας. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι ένας άξονας για εμάς, για την διασφάλιση και τη διατήρηση της ειρήνης. Η γεωγραφική μας θέση μας θέτει στο επίκεντρο τριών ηπείρων. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς συνεργάτες και να είμαστε μαζί τους καλόπιστα και με αξιοπιστία. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ευθύνη και την πρακτική δυνατότητα που να συμβιώσουμε τις χώρες και να έχουμε μια κοινή κατανόηση. Δίνει ακόμη στρατηγική αξία στις συνεργασίες μας, αυξάνει την ισχύ της Ελλάδας, των κοινών συμφερόντων και της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στρατηγικός διάλογος μας επιτρέπει να μεταφράζουμε αυτή την σύγκληση σε πράξη. Η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας έχει φτάσει σε απαράμιλα επίπεδα. Η κοινή μας συμφωνία για την άμυνα έχει αυξήσει την συνεργασία μας σε στρατηγικό επίπεδο και μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Και η Αλεξανδρούπολη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένας κόμβος logistics μας δίνει τη δυνατότητα να... Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε τις συνεργασίες μας για την επίτευξη της ειρήνης. Θέλουμε να αυξήσουμε την αμυντική μας συνεργασία με τρεις διαγωνισμούς, με υψηλή τεχνολογία. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και η συνεργασία μας σε αυτό το τομέα. Στον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο για την κεντρική Ευρώπη, με το FSRU της Αλεξανδρούπολης και το ρόλο μας στον κάθετο διάδρομο. Μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας και τους... Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας και να αναπτύξουμε τις συνεργασίες μας. Η ναυτιλιακή μας συνεργασία με τα πλοία στην Ελλάδα είναι το 1/4 των ενεργειακών παγκοσμίως. Συνδέει την ενέργεια με τους καταναλωτές και διευρύνει τις διατλαντικές ροές. Έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις, αυξημένη συνεργασία η οποία θα συμβάλλει στην πρόοδο της Ελλάδας. Μπορούμε να βρισκόμαστε, να είμαστε ένα κεντρικός κόμβος καινοτομίας και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το momentum με συνεργασίες που θα υποστηρίξουν την έρευνα και θα φέρουν νέες ευκαιρίες στις νέες γενιές. Στο επίκεντρο αυτής της σχέσης, ωστόσο, υπάρχουν οι άνθρωποι μας. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει. βρίσκεται κοντά, οι σχέσεις μας είναι πολύ κοντινές και τα επιτεύγματα στον τομέα των τεχνών, της τεχνολογίας, έρευνας είναι σημαντικά και για τα δύο έθνη. Και η Ελλάδα είναι μέρος της πολιτιστικής επιτυχίας, της αμερικανικής πολιτιστικής επιτυχίας. Έννοιες όπως το κράτος δικαίου εμπνέουν και εξακολουθούν να δίνουν στους συνεργάτες μας σκοπό. Οι διαπολιτισμικές μας συναλλαγές μας επιτρέπουν στους νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουν οι ίδιες σχέσεις. Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας σήμερα και για τα πρακτικά αποτελέσματα. Τα οποία θα φέρει. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλουμε να γίνει και ελπίζουμε αυτή την κοινή φιλοδοξία να τη μετατρέψουμε σε αποτέλεσμα, ώστε η συμμαχία μας να μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και να δούμε τι θα επιλέξουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα για έκτη φορά. Για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα για αυτόν τον διάλογο. Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα. Δεν είχα την ευκαιρία να είμαι εδώ ως γερουσιαστής και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Ελπίζω η παρουσία μας εδώ σήμερα και η δουλειά που θα κάνουμε να αναδεικνύουν κάτι σημαντικό. Και αυτό είναι πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία, η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ιδιαίτερα σήμερα λόγω της παγκόσμιας αβεβαιότητας με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στα στενά του Ορμού και την Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη και την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Δημιουργείται μια παγκόσμια αβεβαιότητα και σε αυτήν την κατάσταση χρειαζόμαστε συμμάχους. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον. Αυτή η στενή συνεργασία επεκτείνεται στον τομέα της άμυνας, αλλά και στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια. Φυσικά υπάρχουν και στον πολιτιστικό τομέα τέτοιες συνεργασίες. Δεν υπάρχει κανένας τομέας στον οποίο να μην θέλουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία. Η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ για την σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή και αποτελεί έναν πυλώνα για τη διασφάλιση της κληρονομιάς στην περιοχή. Κάποια πράγματα θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε αργότερα σήμερα. Είναι η συνεργασία της Εθνοφρουράς της Φλόριντα με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις στον τομέα της άμυνας. Και οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού. Και άλλος ένας τομέας όπου έχουμε στενή συνεργασία και θέλουμε να αναλάβουμε δράση, οι σχέσεις της ενέργειας. Αυτές έχουν ανέβει σε πιο υψηλό επίπεδο και θέλουμε να επεκτείνουμε, να μιλήσουμε και τον κάθετο διάδρομο και να θέσουμε την Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό βασίζεται και στους στενούς μας δεσμούς σε επίπεδο κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον, ο ρόλος της Ελλάδας στην ουσία δομεί όχι μόνο τη χώρα αλλά και τον πολιτισμό. Πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν λοιπόν, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο εδράζεται η δύναμη και το οποίο καθορίζει και το μέλλον μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτού του στρατηγικού διαλόγου και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα.
9: Λοιπόν,
2: Εδώ να επιστρέψουμε στο στούντιο. Νομίζω πήραμε έτσι μία πρόγευση, αν θέλετε, και στο τι θα ακούσουμε στη συνέχεια στις κοινέ δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του Λάμπρο.
5: Άμυνα.
2: Νομίζω είναι σημαντικό.
5: Ενέργεια. Εφοδιαστικές αλυσίδες. Αναντικατάστατος σύμμαχος. Είπε ούτε σημαντικός, ούτε στρατηγικός. Αναντικατάστατος.
2: Ασφαλώς.
5: Σύμμαχος. Άγκυρα για τα αμερικανικά συμφέροντα. Για την
2: πυλώνα σταθερότητα.
5: Πυλώνα σταθερότητα για την περιοχή. Θα μείνω κυρίως στην ενέργεια. Στις φοδιαστικές αλυσίδες, επειδή είναι η χώρα τέτοια, στα logistics, η θέση της χώρας τέτοια, στο ότι στην περιφερειακή ασφάλεια η Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και
2: στην ενίσχυση αναφορές, του κάθε του διαδρόμου φυσικά για τον εφοδιασμό συνολικά όλης της Ευρώπης.
5: Αναφέρθηκε δύο φορές στο θέμα του αμερικανικού LNG. Και είναι αυτό που λέμε, ότι ο κάθετος διάδρομος είναι κλειδόλιθος για τον ευρύτερο σχεδιασμό τον ενεργειακό. Mm-hmm. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, όχι τυχαία, ο κ. Γραπετρίτης, στην Αλεξανδρούπολη, που είναι η πύλη του κάθε του διαδρόμου, από που θα πηγαίνει το αμερικανικό LNG. Αναφέρθηκε στις κρίσεις και στην Μέση Ανατολή και στην Ρωσία, όχι τυχαία, γιατί η Ελλάδα είναι εγγύς και στα δύο. Για την αμερικανική παρουσία, γι' αυτό αναφέρθηκε στην αμερικανική παρουσία στην περιοχή, είπε τα συμφέροντα και είπε και παρουσία, γεωγραφική. Ναι. Γιατί είναι εγγύς στα πολεμικά μέτωπα και της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας. Έδωσε μία πρόγευση από αυτό που θα πει το βράδυ στην Πνίκα. Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό και θα εξηγήσουμε γιατί στην πορεία. Άρα βάζει σκληρή πολιτική, ασφάλεια, ενέργεια, άμυνα, πολιτισμό και θα εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό και για τις ΗΠΑ και για τον ίδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς, ένα από τα δύο άτομα μέχρι τώρα που φέρονται ως πιθανοί υποψήφοι για την Προεδρία. Και έχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Την πλατφόρμα του αυτή τη συνδέει απολύτως με την Ελλάδα, με τον ελληνικό πολιτισμό και θα πούμε γιατί θέλει να μιλήσει στην Πνίκα.
1: Για τη διασφάλιση της κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή η Ελλάδα.
5: Οι πληροφορίες λένε ότι η ασφάλειά του είχε ενστάσεις για την ομιλία στην Πνίκα. Επέμεινε ο ίδιος για προφανείς λόγους, θα τους κρίσουμε στην πορεία. Ας μείνουμε τώρα στα σκληρά, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, σταθερότητα, εφοδιαστικές αλυσίδες, κρίσιμα ορυκτά και υδροχονάθρακες.
1: Και στην αρχή της τοποθέτησής του είπε ότι δεν υπάρχει και κανένας τομέας που να μην μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Έτσι.
5: Οι πληροφορίες λένε ότι θα συζητηθούν το θέμα του εμπορίου προφανώς, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχουμε και υπογραφή συμφωνιών για αυτά άλλωστε.
5: Είναι σημαντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία είναι μια συζήτηση που ξεκινήσει εδώ και αρκετά 2-3 χρόνια για τη μεταφορά τεχνολογίας αμερικανικής και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Αμερικανοί, όταν επιλέγουν να εγκατασταθούν κάπου στρατηγικά στην Ελλάδα, είναι ούτως ή άλλως πολλές δεκαετίες. Τώρα αναβαθμίζουν αυτή την παρουσία. Εάν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι από εποχής Ομπάμα ήδη έχει ξεκινήσει μια σταδιακή μετατόπιση κέντρου βάρους των Αμερικανών από την Τουρκία στην Ελλάδα. Δυτικότερα. Γιατί είχαν από τότε διακρίνει την αστάθεια της Τουρκίας και την επαφοτηρίουσα στάση της. Επαναλαμβάνω, από Ομπάμα. Κλιμακώθηκε επί Τραμπ 1, συνεχίστηκε επί Μπάιντεν και τώρα φαίνεται ότι κλιμακώνεται έτσι περαιτέρω επί Τραμπ 2 και με Ρούμπιο. Ναι. Μεταφέρονται εδώ σταδιακά. Και όταν οι Αμερικανοί πάνε κάπου, δεν πάνε μόνο στρατιωτικά. Όταν είναι στρατηγική παρουσία, πάνε με εμπόριο, με επενδύσεις, αναφέρθηκε, με τεχνολογία, με άμυνα, με παιδεία.
1: Μα και οι επαφές που είχε και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο του ταξίδι, αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, μια εμπιστοσύνη στη χώρα. Έτσι, από πλευρά Αμερικανικών κολοσσών.
5: Ναι. Αναφέρθηκε, γι' αυτό αναφέρθηκε, γιατί αν δει κανείς τον χάρτη, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το τελευταίο όριο σχετικής σταθερότητας στην περιοχή. Από την Ελλάδα και την Κύπρο και ανατολικά ξεκινά μια ζώνη χάους. Δεν υπάρχει. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Πού πήγε? Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Γιατί αν δει κανείς τον χάρτη, γιατί οι Αμερικανοί δουλεύουν με συμβολισμούς, πήγε στην εξωτερική περίμετρο του ΝΑΤΟ. Η Ισλανδία είναι το βορειοδυτικό.
1: Ένα τρίγωνο.
5: Ένα τρίγωνο, μπράβο. Ένα τρίγωνο. Βορειοδυτικά, το απότατο άκρο όριο βόρεια και δυτικά. Πορτογαλία, γιατί έχουν και τις βάσεις στις Αζόρες που είναι στη μέση του Ατλαντικού. Οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ σοβαρή βάση που χρησιμοποιούν. Και Ελλάδα, που είναι το απότατο ανατολικό όριο.
2: Θα πάμε σε διαφημίσεις λίγο για να προλάβουμε κιόλας μετά να επιστρέψουμε για τις κοινές δηλώσεις. Θέλω να πω ότι δεν εξαφανίσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Λίτσα. Έχει μάθημα στο Πανεπιστήμιο και γι' αυτό τον...
1: Δεν μπορούσε να μείνει άλλο μαζί
2: μας. Δεν μπορούσε να μείνει περισσότερο μαζί μας. Οπότε ανανεώσαμε το ραντεβού μας για άλλη μέρα για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία εμείς ούτως ή άλλως αναλύουμε τώρα και θα αναλύσουμε και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας.
1: Πάμε
2: τώρα
1: σε διαφημίσεις, ναι, κυρία Τσιοκρή. Να πάμε λίγο νωρίτερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μια γουλιά καφέ εσείς, εμείς και επιστρέφουμε.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: είμαστε εδώ.
1: Όλη η φύση και ο κόσμος.
2: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
1: Σαν μας βλέπω.
0: Και ένα υδραγόνο.
3: Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Πίσω από όσα κάνεις κάθε μέρα, υπάρχει ενέργεια που χρειάζεσαι. Ρεύμα Maxi Home Energy Reward με πολύ χαμηλή τιμή κιλοβατόρας από μόλις 9,9 λεπτά. Μόνο από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ζω έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
8: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
7: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Να είμαστε λοιπόν, που έχουμε επιστρέψει 27 λεπτά μετά από τις 10, ένα αναμονή τώρα των ερωτήσεων που θα τεθούν στους δύο υπουργούς εξωτερικών, στον κύριο Γεραπετρή και στον κύριο Ρούμπιο.
8: Σε πολύ λίγα λεπτά θα παρακολουθήσουμε μαζί όλη η παρέα. Έχει μεγαλώσει άλλωστε και η παρέα μας. Είναι εδώ και ο Ναύαρχος, ο κύριος Φενέκος, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Γεια σας,
8: που έχει
9: κύριε
8: έρθει
9: Φενέκο,
8: σήμερα. Μια σημαντική ημέρα, κύριε Φενέκο, κακά τα ψέματα η σημερινή, και σας θέλαμε κοντά μας. Πάμε στον Κώστα Λατζά να μας δώσει λίγο το, δεν ξέρω, παραλυπόμενα, να μας δώσει ένα συνολικό ρεπορτάζ, κάτι το οποίο εμείς δεν είδαμε. Έλα, Κώστα, να σε ακούσουμε.
10: Σε 3-4 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσουν οι κοινές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συγγνώμη, και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η διμερής επαφή που είχαν οι δύο άντρες. Κράτησε σχεδόν μία ώρα και αμέσως μετά τις κατηδίαν συνομιλίες έγινε η κήρυξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε έχουν στηθεί τα μικρόφωνα, οι κάμερες όλες είναι στραμμένες προς το πόντιουμ που θα γίνουν
9: Κώστα,
10: οι δηλώσεις.
9: Αυτό που είναι κρατήσαμε εμείς μεταξύ άλλων είναι Μάρκο Ρούμπιο που είπε πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. Και ο κύριος Γεραπετρίτης ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο καλύτερο επίπεδο που θα μπορούσαν να είναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό συζητάτε και εσείς εκεί, συνάδελφοι.
10: Ναι, και είναι δηλώσεις που ο Μάρκο Ρούμπιο και πριν απογειωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε στον ρόλο το σημαντικό που έχει η Ελλάδα σε αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επαναλαμβάνει και το λέει και θα το ξανακούσουμε να το λέει. Και ο κύριος Γεραπετρίτης στην επισήμανση ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο ανώτατο υψηλό επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ. Mm-hmm. Επίσης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
8: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από τον κύριο Φενέκο, σύντομο, εν ώψη των δηλώσεων. Κύριε Φενέκο, για τα όσα ακούσατε μέχρι τώρα.
11: Είναι συνεπής ο Ρούμπιο και με αυτό που είχε ξεκινήσει το 2017 και το 2021 σε σχέση με τη στρατηγική σχέση ΗΠΑ και Ελλάδος. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μας δίνει δύο ρόλους. Ένα ρόλος είναι ο πυλώνας σταθερότητας και ο δεύτερος ο κομβικός ρόλος της Ελλάδος στη γεωπολιτική της θέση.
12: Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ρούμπιο σε δύο νομοθετήματα βασικά, το 19 επί πρώτης θητείας Τραμπ, ήταν το Eastman Act, ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο.
9: Λαμπρό, μέσα. Να αποδεσμεύσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Ναλατζά για να συνεχίσει το ρεπορτάζ του. Κώστα, θα τα πούμε ούτως ή άλλως στην συνέχεια της εκπομπής. Αποδεσμεύουμε προς το παρόν.
12: Έλα, και να πούμε μια πληροφορία, η οποία είναι διασταυρωμένη, θα σας πω. Ο Ρούμπιο είχε το 19 προωθήσει με το Μενέντες το Eastman Act, την Ανατολική Μεσόγειο, που είχε βάλει τα πάντα μέσα. Άρση εμπάργων στην Κύπρο, η Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Σούδα, αναβάθμιση. Το δεύτερο, το ήταν το 21, ήταν για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ αναβαθμισμένη. Πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αναβάθμιση των υποδομών των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτά γνωρίζουμε. Ναι. Δηλαδή θα υπάρξει μια ενίσχυση σε επίπεδο υποδομών και παρουσίας των βάσεων κλπ. Σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ρούμπιο είχε προστατήσει και στη Σούδα, αναβάθμιση της Σούδας στο νομοσχέδιο και στην Αλεξανδρούπολη, ως προπομπός του κάθε του διαδρόμου η Αλεξανδρούπολη. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την περιοχή γιατί έχει νομοθετήσει. Δεν την ξέρει από υπηρεσιακά σημειώματα. Δηλαδή δεν του έχουν δείξει τι γίνεται εδώ. Είναι ο ίδιος.
8: Και τη στήριξη και τις τετραμερούς, αν θυμόμαστε.
12: Σωστά.
8: Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου.
12: Κύπρου.
8: Κύπρου.
12: Κύπρου. Κύπρου. Σωστά. Ήταν το 3-1, το οποίο
8: το
12: είχε νομοθετήσει μαζί με τον Πομπέο και το είχε ενισχύσει με τα, με τα επόμενα νομοθετήματα. Αυτά τα δύο είναι κομβικά. Σε αυτά τα δύο, δηλαδή στο Eastman Act Ανατολικής Μεσογείου και στην αμυντική συνεργασία, έχει στηθεί όλη η Αμερικανική, η νέα, η αναβαθμισμένη Αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Και αυτό έχει την υπογραφή του Ρούμπιο.
9: Ενισχύονται οι σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
11: Ακριβώς έτσι είναι. Και εδώ είναι μια κρίσιμη ελληνική επιλογή. Οι επιλογές είναι τρεις. Ή η Ελλάδα να είναι φυλάκιο, ή να είναι πυλώνας, να είναι κόμβος. Δεν θα προτιμούσα να είμαστε φυλάκιο, γιατί το φυλάκιο μας βάζει σε αντιπαλότητα γεωπολιτική με πολλές οντότητες στην περιοχή. Αλλά οι άλλοι δύο ρόλοι, ο κόμβος και ο πυλώνας, είναι εξαιρετικά σημαντικοί και πιστεύω ότι θα τους εκμεταλλευτούμε σύμφωνα.
8: Ειδικά σε αυτήν τη γεωπολιτική συγκυρία, κύριε Φενέκο, έχει τη σημασία του που αυτές οι δηλώσεις γίνονται τώρα. Και αυτή η συνάντηση επίσης γίνεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
9: Με την ενεργειακή κρίση, καταρχάς.
8: Μια παγκόσμια κρίση, η οποία νομίζω έχει τη σημασία του. Οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, θα ταξιδέψουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα οποία δηλαδή και για την ενίσχυση του κάθε του διαδρόμου, για την ενεργειακή ενίσχυση και αυτονομία, αν θέλετε, της Ευρώπης, που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα συγκυρία.
12: Σωστό,
8: με την
12: γιατί
8: κρίση την οποία διανύουμε.
12: Οι διάδρομοι ο ένας με τον άλλο κλείνουν. Το Ορμούς, η Ερυθρά, το ρωσικό φυσικό αέριο κλείνει. Δεν υπάρχουν πλέον άλλες διαδρομές. Είχε αναφερθεί επανειλημμένος ο Νετανιάχου, και το λέω αυτό γιατί ο Ρούμπιο έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ καλές σχέσεις με την ελληνική διασπορά, με την ελληνική ομογένεια, με το ελληνικό λόμπι, Ελλάδας και Κύπρου συνολικά, και με τους Ισραηλινούς. Άρα δεν είναι τυχαία τα νομοθετήματά του που ήταν και το 3-1. Ο Νετανιάχου είχε αναφερθεί στο εξής, όχι τυχαία, ότι τώρα που κλείνουν διαδρομές, ο μόνος προφανής διάδρομος, ευρύτερο, όχι εγώ, διάδρομος για την ενέργεια είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Ποια είναι η απόλυξη της Ανατολικής Μεσογείου, ο κάθετος διάδρομος. Δηλαδή, τι είχε πει ο Νετανιάχου και είναι, το υπονόησε ο Ρούμπιο τώρα, όταν αναφέρθηκε στο Σκούθι και στην Ρωσία, αυτό είναι η υπονόηση, ότι οι διάδρομοι κλείνουν λόγω των πολέμων. Άρα η Ανατολική Μεσόγειος θα είναι ο μόνος σταθερός διάδρομος από χώρες οι οποίες είναι σταθερές. Ναι. Σταθερές δηλαδή με την έννοια ότι είναι φύλλα προσκύμενες. Εμιράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Αυτός είναι ο διάδρομος. Τι έκανε η Τουρκία προχθές εν ώψη της έλευσης Ρούμπιο.
8: Ανακοίνωσε της Μέκας.
12: Ακριβώς. Προσπαθεί να στείλει μήνυμα ότι είμαστε και εμείς εδώ να έχουμε
8: από
12: ρόλο.
8: Από τις 7 Αυγούστου το κάνανε τώρα.
12: Ακριβώς.
8: Εν ώψη της συνάντησης Ρούμπιο-Γεραπετρίου.
12: Για να δείξουν ότι είμαστε και εμείς εδώ, ότι έχουμε και εμείς ρόλο. Μπορεί να έχουν ρόλο, αλλά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι ξεχωρίζουν. Άλλος ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου, άλλος ο ρόλος της Τουρκίας για άλλες περιοχές, οι οποίες εγώ δεν θα ήθελα να μου λαστέ.
9: Ναι.
8: Τώρα, περιμένουμε εκεί, είμαστε και εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, κύριε Φενέκο, και γνωρίζουμε και πολύ καλά και πόσο ισχυρό πλέον είναι και το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ, με ό,τι σημαίνει αυτό εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί κακά τα ψέματα, θα επηρεάσει πάρα πολύ τα αποτελέσματα. Θέλω να πω, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα, κάτι το έχει ανάγκη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
11: Έχετε δίκιο και πάμε στο επίπεδο των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αν αυτές οι όλες οι συζητήσεις και οι διακηρύξεις έχουν και κάποιο αποτέλεσμα υπαρκτό που θα βοηθήσει και η ελληνική κοινότητα, είναι σημαντικό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Έβαλε και μια άλλη διάσταση που είναι καθαρά ιδεολογική, πολιτισμική. Έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο και τι λέει. Η Ελλάδα, κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού με τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις για τη δημοκρατία. Στην πνίκα οι πληροφορίες λένε ότι θα συνδέσει και με το χριστιανισμό. Yeah. Που αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα διαχωριστικών πεδίων. Που θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και να μας προβληματίσει. Και ίσως και αυτό που είπατε για την Τουρκία και για τη Μέκα έχει να κάνει επειδή ακριβώς αναμένουν μια τέτοια.
12: Μας ενισχύσει, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ναι. Να μας ενισχύσει.
11: Ναι. Yeah. Θέλω να πω να το σκεφτούμε λίγο τη στρατηγική μας που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Γιατί είμαστε, αν είμαστε κόμβος.
8: Μην κλιμακώσει τις.
12: Καλά, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναλάβει. Ο ρόλος πηγαίνει με ευθύνες. Δεν υπάρχει ρόλος ανώδυνος. Η Ελλάδα, αν αναλάβει ευθύνες, δεν μπορεί να κρύβεται.
11: Αλλά η στρατηγική λέει ότι και τα καλά και τα κακά πρέπει να τα προϋπολογίζει.
8: Μην ανοίξουμε και άλλο μέτωπο, εννοείται τώρα.
12: Ναι. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα, από τη στιγμή που επιλέγεται και ορθώς από την Αμερική, από τον Ρούμπιο στην ουσία, ως η πολιτισμική γόμωση της Δύσης, τι λέει ο Ρούμπιο. Είχε κάνει την ομιλία στο Μόναχο, θυμάστε, στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Εκεί τι είχε πει, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά και πολιτισμικά για να αντιμετωπίσει τα ασιατικά μεγέθη, την Κίνα κλπ. Και έχει δίκιο. Δεν μπορεί ούτε η Αμερική μόνη της, ούτε η Ευρώπη μόνη της. Πώς πρέπει να συγκροτηθεί γεωπολιτικά, αλλά πώς πρέπει να γίνει σε ποια βάση πολιτισμικά ιδεολογικά. Γιατί είχε αναφερθεί μάλιστα και με δρυμή τρόπο κατά της woke agenda και όλα αυτά τα οποία θεωρεί και σωστά κατά τη γνώμη μου ότι έχουν αποδομήσει την δυτική συνοχή και την ταυτότητα. Και λέει ότι πρέπει να συγκροτηθεί. Πώς θα ανασυγκροτηθεί Ελλάδα, Ρώμη, ως πράξη Ελλάδας, χριστιανισμός. Έχει βάθος σκέψης. Δηλαδή ότι μια γεωπολιτική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να γίνει εν κενό στη βάση μόνο εμπορική και οικονομική. Πρέπει να υπάρχει μια ιδεολογία. Και σου λέει η Ασία, οι αντίπαλοι έχουν ιδεολογία. Έτσι, μπορεί να το Ισλάμ, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η Δύση είχε και την έχασε. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί στη βάση του ελληνικού παραδείγματος. Το είχε πει στο Μόναχο. Mm. Είχε καλέσει προμηνών στην Ουάσιγκτον πρέσβεις για να τους πει ακριβώς αυτό. Είχε περάσει τα ψηλά, ήταν κατά τη γνώμη μου από τις πιο σημαντικές ομιλίες δυτικού πολιτικού προσώπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο Μόναχο και εκεί. Είχε πει αυτό. Είχε, μάλιστα, είναι ανόητος όποιος δεν καταλαβαίνει ότι η Δύση είναι Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Είχε χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Αλλά δεν τη βλέπω. Ότι έχει μια συνεπή ατζέντα. Που συνδυάζει το γεωπολιτικό με το ιδεολογικό. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια αντιπαράθεση οικονομική, στρατιωτική, γεωπολιτική, χωρίς να έχουμε μια ιδεολογία κοινή, σκορποχώρη. Δηλαδή, ο καθένας να είναι μόνο λογιστικό το θέμα.
8: Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Τσάκωνα, να το καλημερίσουμε.
13: Γεια σας,
8: και εκείνος φαντάζομαι έχει παρακολουθήσει.
13: Καλημέρα σας.
8: Μέχρι στιγμής όλες τις εξελίξεις.
14: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε Τσάκωνα.
13: Σε σχέση με τι?
14: Με αυτά που ακούσαμε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
13: Επειδή εγώ δεν τα άκουσα.
8: Δεν τα παρακολουθήσατε.
12: Αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια και στην πολιτισμική διάσταση. Και μάλιστα χαρακτήρισε την Ελλάδα ως αναντικατάστατο σύμμαχο για τα αμερικανικά συμφέροντα και την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, συνοπτικά.
13: Ναι, νομίζω αναμενόμενα. Ίσως το επόμενο βήμα θα είχε μια έτσι, μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την αναφορά του πέρα από την σημασία της Ελλάδας. Έχω μια επιστροφή, με συγχωρείτε.
14: Θα το διορθώσουμε, κύριε καθηγητά.
13: Πέρα λοιπόν από τη σημασία που έχει η Ελλάδα ως πιστός αξιόπιστος σύμμαχος στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στη Ατλαντική Συμμαχία, στους ρόλους που μπορεί να προσφέρει, ίσως θα νομίζω είναι και το ζητούμενο αυτής της συνάντησης το επόμενο βήμα από τη δική του πλευρά με δηλώσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα για το τι αναμένει όχι μόνο ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας αλλά τι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση δηλαδή συμφωνημένη πλέον, μπορούν να προσφέρουν περισσότερο από δηλώσεις. Ναι. Νομίζω αυτό εξακολουθεί και είναι

0: δρόμου. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ένας πολύ στενός σύμμαχος σε ό,τι αφορά στο ενεργειακό, αν μη τι άλλο, κάτι το οποίο στην παρούσα συγκυρία το χρειαζόμαστε όλοι και όλη η Ευρώπη, δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, αναμφίβολα είναι σημαντικό και θετικό. Και υπάρχει μια σύγκληση απόψεων και συμφερόντων, θα σας έλεγα, σε μεγάλο βαθμό, Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, που έχει λάβει και πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπάρχουν συμφωνίες, αποτελέσματα σε αυτήν την κατεύθυνση.
2: Υπονοήσα Τουρκία.
1: Άρα, το ζητούμενο είναι επιβεβαίωση αυτών των θεμάτων, αλλά θα έλεγα από την ελληνική πλευρά και το κάτι παραπάνω, δηλαδή το ενδεχόμενο δέσμευσης σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με πρωτοβουλίες που ενδεχομένως ενδιαφέρουν.
2: Αναφέρεσαι στο καλώδιο,
3: κύριε Τσάκονα,
2: μένει και στο περιθώριο τώρα με όλα αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Και με μια Τουρκία να μένει στο περιθώριο με όλα αυτά.
1: Αναμφίβολα υπάρχουν οι παράπλευρες απώλειες σε αυτές τις περιπτώσεις, τις οποίες κυρίως βιώνει η Τουρκία. Σε αυτή την εξίσωση θα σας έβαζα και τη θέση του κυρίου Ρούμπιο, η οποία έχει μεταφραστεί σε συγκεκριμένα πρακτικά, ας το πούμε, σε συγκεκριμένες κινήσεις στο παρελθόν, ξεκινώντας από το EastMed Act το 2019, μέχρι και σήμερα σε σχέση με την επιλογή που κάνει να επισκεφτεί την Ελλάδα, αλλά να παρεκκλίνει από την συνήθη διαδικασία των ΗΠΑ και να μην κινηθεί και να μην επισκεφθεί και την Τουρκία. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια ευρύτερη, νομίζω, και από την πλευρά του κυρίου Ρούμπιο, θα έλεγα, συνειδητή και ενορχιστρωμένη προσπάθεια να δει συνολικότερα την αμερικανική στρατηγική και στο πλαίσιο των τριών χωρών που επισκέπτεται. Δηλαδή και της Ισλανδίας που επισκέφτηκε και της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.
0: Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, κακά τα ψέματα, τώρα η Τουρκία βλέπει ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα την πλάτη των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά, κύριε Τσάκονα, επίσης. Κάτι που την καίει πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν μια δυναμική όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των κρατών και αυτό που σήμερα βλέπει την πλάτη κάποιου, αύριο βρίσκεται στην αγκαλιά του. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια δυναμική στη διεθνή πολιτική που καλό
0: στην
1: θα
0: παρούσα
1: είναι
0: συγκυρία πάντως,
1: σε σχέση ναι. με το τι θεωρούμε ως αποτέλεσμα.
0: Το λέω αυτό γιατί στην παρούσα συγκυρία, ουσιαστικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουμε δύο άκυρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το λέγαμε και νωρίτερα και με τον Λάμπρο Καλαρίτη. Και ένα δεύτερο τώρα, έτσι. Γιατί είχαμε συνηθίσει αυτό που λέμε διαρκώς από την πρώτη στιγμή, οπότε και ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ, ότι συνήθως οι ήθιστε ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επισκέπτονται και την Άγκυρα όταν έρχονταν στην Αθήνα. Οπότε μέσα σε διάστημα 10 ημερών έχουμε δύο ήττες ουσιαστικά, δύο κάρτες. Κίτρινες, όχι κόκκινες. Αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν ευχαριστεί σίγουρα την Άγκυρα, τον Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσετε και τον τουρκικό τύπο, υπάρχει ήδη μια
2: δυστυχία
1: και ένας προβληματισμός πολύ, πολύ, πολύ σοβαρός. Αλλά σε σχέση με το πόσο η Τουρκία με αυτή την επίσκεψη, δεν θα σε έλεγα περιθωριοποιείται, αλλά πάντως δεν βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Αμερικής.
2: Πάντως, κύριε καθηγητά, και στο ανατολικό μέτωπο της Τουρκίας, δηλαδή στη Συρία και εκεί όπου εκεί διεκδικεί ρόλο και μάλιστα είχε ένα ρόλο με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Αμερικανού Προέδρου στη Συρία, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχει πέσει στο βάλτο της Συρίας.
1: Σύμφωνοι, αλλά εγώ επιμένω ότι πάντα έχει σημασία να βλέπουμε το κέντρο βάρους μιας χώρας, το γεωπολιτικό εννοώ κέντρο βάρους, το οποίο η Τουρκία δεν το έχει απολέσει. Ναι. Μπορεί να, για μια σειρά από ζητήματα να βιώνει ήττες σε εισαγωγικά, αλλά
2: παραμένει κρίσιμος γεωγραφικός χώρος.
1: Είναι εξαιρετικά χρήσιμος
3: παράγοντας σύμμαχος
1: Ηνωμένων
3: Πολιτειών
1: και ενταγμένο στην ευρύτερη στρατηγική. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, η παρατήρηση που έκανα πιο πριν για τις τρεις, ας το πούμε έτσι, πύλες στις οποίες βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πλανήτη, σε σχέση με την αντίληψη που είχε ο κύριος Ρούμπιο, θα σας έλεγα, την πιο ισορροπημένη, την πιο συνειδητή, την πιο συγκροτημένη σε σχέση

0: τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Βάνς, δηλαδή την Αρκτική και την...
1: Το Ατλαντικό, την είσοδο του Ατλαντικού.
0: Σε σχέση με την Ισλανδία, την...
1: Πορτογαλία, τις Αζόρες.
0: Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, και την Ευρώπη θα έλεγα, το τρίγωνο Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, όσον αφορά την Ελλάδα, και την δυτική πλέον πύλη, όσον αφορά την Πορτογαλία. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η ανάγνωση των πραγμάτων.
2: Μάλιστα.
0: Ποιο βαθμό αντιλαμβάνεται ένας Αμερικανός συνολικά τα ζητούμενα όσον αφορά τις στοχεύσεις αμερικανικές.
2: Ναι. Κύριε Φενέκο.
3: Κοιτάξτε, έχουμε τρεις διαφορετικούς παίκτες στο πεδίο. Ο Τραμπ, ο Βάνς και ο Ρούμπιο. Οι τρεις έχουν διαφορές στις αντιλήψεις τους. Ο Μεν Ρούμπιο έρχεται και βάζει ιδεολογικό πρόσημο και μιλάει για την ανάγκη σύμπραξης Δύσης όλης σαν ενιαίος φορέας και βάζει και το θέμα του χριστιανισμού και άλλα ζητήματα, το ιδεολογικό, το αυτό. Βάζει και φιλελεύθερες αντιλήψεις πάνω στη διαμόρφωση του κόσμου. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Βάνς, ο οποίος μιλάει καθαρά για τις σχέσεις των ηγεσιών και, των εθνών, ας πούμε, και την ισχύ του έναντι και πώς εφαρμόζουν την πολιτική τους. Και έχουμε τον Τραμπ που είναι συναλλακτικός. Ο Τραμπ δεν θα διστάσει αύριο όλα αυτά να τα πετάξει στα σκουπίδια και να πάει τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά τη γενική πολιτική των ΗΠΑ.
1: Είναι δυναμική ισορροπία. Είναι και αυτό που είπε ο καθηγητής ο κ. Τσάκωνας, ότι τα πράγματα είναι δυναμικά. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε ενεργοί. Δηλαδή δεν αρκεί να αφιόμαστε στην ευνοϊκή συγκυρία.
2: Πρέπει να καταθέσουμε. Πασάρι συνεχές βλέπουμε εδώ τώρα.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή πρέπει και η Ελλάδα να καταθέτει το δικό της σχέδιο για την περιοχή. Γιατί και οι Αμερικανοί συμφωνούν, διαφωνούν, εκτιμούν αυτούς οι οποίοι καταθέτουν μια συγκεκριμένη πρόταση για να ξέρουν πού πατάνε. Έτσι, δηλαδή να ξέρουν ότι εμείς
4: πάνω στην περίπτωση να κάνουμε αυτό. Αυτό που λέτε, προφανώς, ωστόσο, ο Ρούμπιο δεν έρχεται εδώ να πει μόνο τις προσωπικές του απόψεις.
1: Όχι,
4: φαντάζομαι,
1: όχι,
4: για όλα αυτά. Έτσι.
2: Κάτι θα πει,
3: αλλά ο Τραμπ θα έχει προσωπικές.
4: Αλλά θέλω να πω ότι και αυτά προτού τα πει, φαντάζομαι, τα έχει κουβεντιάσει με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Βεβαίως, έτσι, αλλά δεν θα διστάσει να τον αδειάσει ο πρόεδρος.
4: Ναι, αν αλλάξει κάτι. Αυτό που λέει ο κύριος Τσάκωνας,
1: ότι είναι ο Ρούμπιο ο πιο συγκροτημένος αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει μια βαθιά αμερικανική στρατηγική, την εκφράζει ο Ρούμπιο. Οι άλλοι έχουν και λίγες άλλες αποκλίσεις και προσωπικές απόψεις, Βάνς κλπ.
3: Ο Ρούμπιο με τον Τραμπ είχαν κόντρα. Τον έλεγε.
1: Ο μικρός Μάρκο.
4: Για άλλες προσδοκίες.
1: Ο μικρός Μάρκο.
4: Έτσι, όταν ήταν
1: αντίπαλός του για το χρήσμα πριν αποσυρθεί. Του έλεγε ο μικρός Μάρκο, ο άπειρος Μάρκο κλπ. Τα πράγματα δυναμικά.
0: Καλό πάντως είναι να λάβουμε υπόψη μας την ικανότητα του κυρίου Ρούμπιο σε σχέση με το εσωτερικό πολιτικό σύστημα και τις κινήσεις του, δηλαδή πραγματικά υπόδειγμα προσαρμοστικότητας προκειμένου να πετύχει τους στόχους και τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την επόμενη μέρα όσον αφορά τις ΗΠΑ πολιτείες. Και άρα από τη δική μας πλευρά η όποια προεργασία σε σχέση με ένα δυναμικό υποψήφιο για το χρήσμα του Προεδρού στις επόμενες εκλογές που η προετοιμασία του εδάφους συγκεκριμένα με αυτό, ο οποίος έχει και την ιδιότητα, έχει και τη διπλή ιδιότητα που στο παρελθόν είχε, όπως ξέρετε, μόνο ο Kissinger, που διοικεί το State Department και ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Και κυρίως, διότι δεν διαφωνώ με την παρατήρηση του κ. Φενέκου, έτσι είναι, έχει σημασία όμως ότι είναι ο ψιθυριστής του Προέδρου. Δηλαδή είναι μπορεί να συζητά μαζί του σε άλλη βάση και με το δικό του τρόπο ενδεχομένως να περνά σχεδιασμούς ή και προβληματισμούς που υπάρχουν σε σχέση με επιλογές που έχει κάνει ο κ. Τραμπ και είναι καταφανώς προβληματικές.
2: Κύριε Τσάκωνα, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε,
4: ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
2: Δεν ξέρω αν θα έχει και λίγο ενδιαφέρον σε λίγο να βγούμε και εκτός, να πάμε και στον Σπύρο τον Αλεξανδρή, να δούμε γενικώς την κίνηση, την εικόνα στο κέντρο. Έτσι. Κύριε Τσάκωνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Μια γεύση και εμείς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, κύριε
2: Να δούμε λίγο και τι γίνεται έξω στο κέντρο. Παιδιά, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Τσάκωνα,
4: ναι,
2: ο οποίος έγινε.
4: Μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει. Πίνει τη γουλιά του ο υπουργός.
2: Καλώς ήρθατε.
4: Δεν τον αφήσαμε ούτε τη γουλιά του να πιει.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είστε?
5: Καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
2: Χαμογελάτε από αυτά που ακούσατε από τον Μάρκο Ρούμπιο?
5: Εντάξει, θέλουμε να χαμογελάμε γενικώς. Αλλά η αλήθεια είναι οπωσδήποτε τον έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι σημαντικό και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο ουσίας. Ειδικά όταν είμαστε και σε μια περίοδο που έχουμε περάσει σε μια φάση μεγαλύτερων εντάσεων από το προηγούμενο διάστημα. και ειδικά στο κομμάτι που νομίζω ότι ήταν και η σαφής τοποθέτηση για το ενεργειακό και τον κάθετο διάδρομο, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά και στο δικό μου το κομμάτι που έχει να κάνει με την μετανάστευση, είναι γεγονός ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών συνολικά άλλαξε με την εκλογή της νέας κυβέρνησης με τον Τραμπ, και σε μεγάλο βαθμό αυτή η αλλαγή επηρέασε και την Ευρώπη, που πλέον συνολικά η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, πηγαίνει σε πιο σκληρή.
4: Αυτό κουβεντιάζαμε και πριν, επειδή αναφερθήκατε μόλις τώρα και στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, σε αυτή τη συγκυρία και με τις τιμές που παρακολουθούμε να έχουν ανέβει στα ύψη λόγω των αποθεμάτων τα οποία στερεύουν ουσιαστικά, κύριε Πλεύρη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, όχι μόνο ως χώρα, ως Ευρώπη, με ό,τι σημαίνει αυτό και για την αναβάθμιση του ενεργειακού μας ρόλου ως κόμβου, δηλαδή ενεργειακού κόμβου συνολικά.
5: Βεβαίως. Εδώ, επειδή έχετε και εξαιρετικούς αναλυτές, συναδέλφους σας και αναλυτές που γνωρίζουν, το ενεργειακό, πέρα από το κομμάτι καθαρά αυτό που λέτε, μια αυτάρκεια που μπορεί να υπάρξει ή μια αύξηση των εισοδημάτων της χώρας, σε μεγάλο βαθμό, πολύ μεγάλη σημασία έχει ο γεωπολιτικός παράγοντας. Ότι ξαφνικά μια ανάπτυξη ενός ενεργειακού διαδρόμου που συνδέεται άμεσα με την Ελλάδα δημιουργεί πολύ περισσότερες συνθήκες σταθερότητας, γιατί είναι γεγονός ότι οι παίχτες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες τους ενδιαφέρει εκεί πέρα που έχουν οι ίδιες συμφέροντα να υπάρχει και ηρεμία.
2: Ασφάλεια.
5: Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο σε όλο το πλαίσιο, και νομίζω ότι εκεί τουλάχιστον η τοποθέτηση της κυβέρνησης Τραμπ του Ρούμπιο είναι αρκετά ξεκάθαρη και νομίζω ότι θα υπάρχουν και άμεσα εξελίξεις.
1: Υπάρχει πάντως, είναι πολύ εμφατική η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο και σε ένα θέμα που αφορά στο χαρτοφυλάκι και όσο στο θέμα της μετανάστευσης. Είναι απολυτός και μάλιστα εγκαλεί την Ευρώπη, γιατί δεν φυλάει τα σύνορά της. Το έχει πει επανειλημμένος. Είναι πολύ σαφή η τοποθέτησή του και το εντάσσει στο ευρύτερο πολιτισμικό ιδεολογικό που λέγαμε. Δηλαδή ότι η Δύση πρέπει να παραμείνει Δύση, χωρίς μαζικές εισρωές πληθυσμών, οι οποίες αλλοιώνουν και δημογραφικά.
5: Ναι, ναι, υπάρχει, και μάλιστα εμείς έχουμε μια στενή συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Χθες μάλιστα ήταν και ο Υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Λό, που μας επισκέφθηκε στο Υπουργείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενδιαφέρονται παγκοσμίως για τη μετακίνηση πληθυσμών. Έχουν μια θέση την οποία, εγώ μπορώ να σου πω και σε προσωπικό επίπεδο, ενστερνίζομαι απόλυτα ως προς το κομμάτι της μετανάστευσης, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ανθρώπινο δικαίωμα μεταφοράς πληθυσμών κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργούν ουσιαστικά οι συνθήκες εισβολής. Η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό, και λόγω της αλλαγής της τάσης της Γερμανίας, εκεί ήταν το μεγάλο, αλλά και λόγω της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουμε εγκαινιάσει μια πολιτική και βλέπουμε ότι παρά τις όποιες ροές υπάρχουν, πλέον η Ευρώπη μπαίνει και σε ιστορικό χαμηλών συνολικών ροών, αλλά και σε μια λογική ότι η παράνομη μετανάστευση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, αλλά είναι το πρόβλημα. Γιατί για πολλά χρόνια, και ειδικά την προηγούμενη δεκαετία, και με ευθύνη μεγάλη της Γερμανίας, αλλά και της Αμερικής, υπήρχε μια αντίληψη ότι η Δύση το δημογραφικό της θα το λύσει με μετανάστες. Ναι. Αυτό αποδείχθηκε και αποδεικνύεται στην πράξη, δεν χρειάζεται
1: στη
5: να
1: Γαλλία
5: πούμε κάτι.
1: Τώρα.
5: Στη Γαλλία, στη Γερμανία,
1: Σουηδία
5: δίνανε ηθαγένεια στα 3 χρόνια, μπορείτε να το φανταστείτε, κάποιος που έμπαινε και ήταν νόμιμα για 3 χρόνια πριν ηθαγένεια, και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο κόσμος είναι προφανές. Εγώ δεν λέω προφανώς οι μετανάστες μπορούν να ενταχθούν, αλλά υπάρχουν και μεταναστευτικές ροές αθρώες που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να ενταχθούν. Δεν πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα. Ξέρετε, πολλές φορές φοβόμαστε να λέμε αυτονόητα. Ό,τι συνδέεται με ένα σκληροπυρηνικό Ισλάμ είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αφομοιώσιμο, γιατί δεν αποδέχεται τις αρχές και αξίες.
1: Δεν εντάχθηκαν τρίτες γενιές. Τρίτη γενιά και τέταρτη.
5: Εδώ έχουμε μια πολιτική που για μένα είναι σημαντική.
1: Για να το ολοκληρώσουμε.
5: Η είδηση αυτό που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, εμάς έχουμε τη συνεργασία και αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία της συνεργασίας, και μπορούμε να καταλάβουμε πώς συνδέεται και με την πολιτική των ΗΠΑ. Θέλουν μια καλύτερη, γενικότερη χαρτογράφηση κατά τη μετακίνηση, μη τυχόν με αυτές τις μετακινήσεις υπάρχουν και εγκληματικά ή τρομοκρατικά στοιχεία. Και μας υποστηρίζουν και τεχνολογικά σε ένα πλαίσιο να μπορούμε πολύ πιο εύκολα να εντοπίζουμε αυτούς οι οποίοι φθάνουν, εάν λένε αλήθεια σε αυτά τα οποία λένε. Πια η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, όχι αναγκαστικά εγκληματικού στοιχείου. Στο Σουδάν, λόγω χάρη, υπάρχει πόλεμος. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσεις αν αυτός ο Σουδανός που έρχεται εδώ πέρα έρχεται έχοντας περάσει από την Αίγυπτο, που η Αίγυπτος είναι μια ασφαλή χώρα και μπορούσε να υποβάλει αίτηση ασύλου στην Αίγυπτο, ή αν η μοναδική του διέξοδος, επειδή συνόρευε το χωριό του με τη Λιβύη ήταν η Λιβύη. Γιατί και στο κομμάτι των πληθυσμών που έχουν προσφυγικό προφίλ, η Ευρώπη πρέπει να μπει και εμείς μπαίνουμε, μειώνουμε το ποσοστά
4: σου από 72%
5: στο 38%. Ότι θα πρέπει και σε αυτούς που έχουν πόλεμο να μην δίνεται ένα μήνυμα ότι επειδή υπάρχει πόλεμος, απλά και μόνο επειδή κάπου στη χώρα σου γίνεται ένας πόλεμος,
2: μπορείς να μετακινηθείς.
5: Άρα αυτό όλο πρέπει να πάει σε πιο περιοριστικό.
4: Μιας και αναφέρεστε στη Λιβύη τώρα, εκεί έχουμε αυξημένες πιέσεις από Λιβύη και στη Γάβδο και στην Κρήτη συνολικά, Υπουργέ. Πώς το διαχειρίζεστε?
5: Ναι, η πραγματικότητα πια είναι ότι από τη μία πλευρά, που αυτό είναι σημαντικό, έχουμε ιστορικό χαμηλό στο Αιγαίο. Το Αιγαίο
4: αυτό,
5: έκλεισε,
4: ναι,
5: έκλεισε με ροές με 9 μήνων, 6.500. 6.500 ήταν 15 ημερών ροές. Παρά λοιπόν την ένταση με την Τουρκία, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια καλή συνεργασία. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι πράγματι η Λιβύη. Είναι η Λιβύη η οποία είχε 16.000 ροές στο 9 μήνο. Ο απόλυτος αριθμός, αν αριθμός, δεν είναι αριθμός που λες δεν είναι διαχειρίσιμος, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία ως προς το μοτίβο. Γιατί το μοτίβο είναι ότι η Λιβύη έχει 500.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην ανατολική και στη δυτική πλευρά και διευκολύνει πολύ η Λιβύη και διαδρόμους από την Ασία με απευθύνσεις πτήσεις μέσω πτήσεων τσάρτερ από τις χώρες του Κόλπου στη Βεγγάζη ή στην Τρίπολη και έχουμε πρόβλημα εμείς και η Ιταλία. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με την ανατολική πλευρά. Δεύτερη δυσκολία, η ανατολική πλευρά είναι η κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζεται από την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα η όλη συνεννόηση γίνεται σε διμερές κατά βάση επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
5: Υπάρχουν περίοδοι που ο Χαφτάρ συνεργάζεται και δείχνει ότι μπορεί να ελέγξει τις ροές. Υπάρχουν περίοδοι δυστυχώς που φαίνεται ότι τις αφήνουν τις ροές. Και το μεγάλο πρόβλημα στη Λιβύη είναι ότι ενώ στο Αιγαίο μπορεί να υπάρξει αποτρεπτικός μηχανισμός, στη Λιβύη, αν ξεκινήσει μια βάρκα και βρεθεί στα ανοιχτά, μιλάμε για απόσταση 170 ναυτικών μιλίων, η ουσία είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες. Πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία για να πάμε σε πιο χαμηλές ροές.
2: Πριν περάσουμε στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης, στην πρόταση του Πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό, πάμε λίγο έξω, πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή, τον συνάδελφο, να μας δώσει εικόνα εκεί από το κέντρο της Αθήνας όπου βρίσκεσαι. Σπύρο, εάν υπάρχει κίνηση, εάν συμμορφώνονται οι οδηγοί με τα μέτρα που λαμβάνονται από εχθές για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
4: Καιρό έχεις να το δεις το κέντρο, έτσι,
2: Πώς?
4: Και καιρό έχεις να το δεις έτσι το κέντρο.
2: Έτσι, πολύ, πολύ. Έλα, Σπύρο.
6: Εμείς βρισκόμαστε στη συμβολή της Ριζάρη με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κάτω ακριβώς από το Πολεμικό Μουσείο. Εδώ θα δείτε ότι ναι, μεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, αλλά δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Αυτή την ώρα δηλαδή οι αποστάσεις στο κέντρο γίνονται αρκετά γρηγορότερα από ό,τι έχουν συνηθίσει οι οδηγοί μια τέτοια ώρα, αλλά καλό θα είναι να μην ενθαρρύνονται από τέτοιες εικόνες οι οδηγοί, γιατί αργότερα πάλι θα κλείσουν οι δρόμοι αναλόγως με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις μετακινήσεις στο κέντρο και πάλι θα υπάρχει ταλαιπωρία. Αυτή την ώρα, αν είναι κάποιος, διασχίζει αυτούς τους δρόμους εδώ όλο το τετράγωνο που αφορά δηλαδή την Ριζάρη, την Πλουτάρχου, την Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Εφρονίου. Μπορεί να διασχίσει, να περάσει αυτούς τους δρόμους με σχετική ευκολία.
4: Σπύρο,
6: αλλά σε λίγη ώρα, όταν θα μεταβεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στην επόμενη στάση.
4: Αυτό λέω. Δεν βλέπω να το
6: αποφασίζει
4: κανένας να το κάνει αυτό. Μας έλεγες νωρίτερα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Δεν νομίζω θα το ρισκάρουν οι Αθηναίοι σήμερα να μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά.
2: Ναι, γιατί ανάλογα με τις μετακινήσεις, εκεί θα υπάρχουν και αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρα μπορεί να ανοίγουν κάποιοι δρόμοι, θα κλείνουν κάποιοι άλλοι δρόμοι και θα γίνεται κακός χαμός στους γύρω δρόμους εκεί.
4: Ναι.
2: Εντάξει,
4: είναι.
2: Απολαύστε την άδεια Αθήνα.
6: Εκεί που
2: Σπύρο.
6: Υπάρχει κίνηση πάντως ιδιαίτερη,
4: ναι,
6: είναι στο μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Όσοι
6: μιλήσαμε εδώ στον Ευαγγελισμό, μας είπαν ότι τα βαγόνια είναι γεμάτα αυτή την ώρα.
2: Γιατί κάποιοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, ρε παιδί μου.
4: Ακριβώς. Πρέπει να μετακινηθούν ούτως ή άλλως. Οπότε ευτυχώς πάντως που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την όποια ταλαιπωρία. Εντάξει, θα στριμωχτούν λίγο σε σαρδελίτσες.
2: Δεν λες που έχει και καλό καιρό και πήρανε και τα δίκυκλά τους όσοι τα διαθέτουν. Για σκέψου να έβρεχε όπως την προηγούμενη εβδομάδα το ότι θα γινόταν.
4: Έχει πάει 11. Έχουμε καθυστέρηση στο πρόγραμμα. 10:30 αναμέναμε, Υπουργέ, τις κοινές δηλώσεις. Ουσιαστικά κοινές δηλώσεις και τις ερωτήσεις. των συναδέλφων προς τους υπουργούς.
2: Για να τη σχολιάσουμε εδώ και με τον κύριο
4: Φενέκο
2: και με τον
4: Λάμπρο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
1: Το θέμα των κέντρων εκτός Ευρώπης που είχατε και τη σύνοδο την
4: προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για τα κέντρα στην Αφρική προχωράει.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πρωτοβουλίες που συμμετέχει η Ελλάδα. Η πρώτη είναι μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Έχουμε κάνει ένα core group το οποίο μιλάει με χώρες της Αφρικής προκειμένου να υπάρξουν κέντρα επιστροφής σε τρίτη χώρα. Με μία από αυτές τις χώρες δεν τη λέμε, έχει ακουστεί, αλλά υπάρχει μία συμφωνία να την πούμε όταν πια έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Το χρονοδιάγραμμα είναι Ιανουάριο να έχει υπογραφεί η συμφωνία, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. Να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα με στόχο στο δεύτερο εξάμηνο του 27, που είναι η ελληνική προεδρία, να λειτουργεί. Ποια είναι η σημασία αυτού του κέντρου και πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός της δύσκολης επιστροφής.
2: Ναι.
5: Σας φέρνω ένα παράδειγμα με χώρες που συνεργάζονται. Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές συνεργάζεται. Έρχεται κάποιος εδώ από το Μπαγκλαντές, έχει καταστρέψει τα χαρτιά του. Το Μπαγκλαντές που σας λέω που είναι χώρα που συνεργάζεται, θα σου ζητήσει εύλογα ότι εγώ για να πάρω κάποιον πίσω πρέπει να πιστοποιήσω ότι είναι πολίτης μου. Αυτό να ξέρετε μπορεί να κρατήσει 2-3 μήνες. Και παράλληλα, δύσκολες πτήσεις τσάρτερ αναγκαστικές και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι θεωρούν ότι το να τους κρατά σε κράτηση κάποια στιγμή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της πληθώρας. Εάν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους και δεν συνεργάζονται στην επιστροφή τους, τους πεις ότι από τη στιγμή που δεν συνεργάζεσαι στην επιστροφή σου, πηγαίνεις σε μια τρίτη χώρα, σε κέντρο το οποίο λειτουργεί κάτω τελείως από τις πέντε αυτές χώρες που λέω, άρα με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέχρι να επιτευχθεί η επιστροφή σου παραμένεις εκεί πέρα, θεωρούμε ότι θα αυξηθεί κατά πολύ η συνεργασία αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι βέβαιο ότι ένας Αιγύπτιος λόγου χάρη ή ένας Μπαγκλαντεσιανός που δεν έχουν πόλεμο και έχει απορριφθεί το άσυλό του θα καταλάβει.
4: Άρα
5: ότι
4: πώς δεν έχει και πότε και θα λειτουργήσουν αυτά τα return hubs,
5: η υπογραφή με τη χώρα την πρώτη, γιατί θα υπάρξουν παραπάνω, δεν επαρκεί μια χώρα. Θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, τώρα Ιανουάριο.
4: Δηλαδή,
5: ο στόχος είναι στο δεύτερο εξάμηνο του 27, που είναι η ελληνική προεδρία, να έχουμε τη λειτουργία και πιο πριν να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή
4: είναι
5: ένα
4: πρωτόγραμμα.
5: Αυτό δεν μπορώ να σας πω.
4: Ελάτε τώρα.
5: Άμα μπορείς να σας το πω.
4: Αυτό είναι το θέμα. Να
1: έχουμε το ευρύτερο
5: χώρο. Υπάρχουν μια σειρά.
2: Το έχετε αποφασίσει πάντως, έτσι.
5: Ναι, μιλάμε με διαφορετικές, αλλά με μία είμαστε πια στο τελικό στάδιο.
2: Λοιπόν,
5: και
2: μας
5: η δεύτερη
2: έχετε...
5: πρωτοβουλία που είπατε είναι ο εκτάκτος μηχανισμός.
2: Θα μας το πείτε σε πολύ λίγο. Λοιπόν. Πάμε λίγο στον Κώστα Αλατζά, στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μας πεις αν ξέρεις, βρε Κώστα, γιατί άρχισαν τόσο πολύ οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις από τους δύο υπουργούς.
7: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση στο πρόγραμμα και αυτή οφείλεται στην διευρυμένη συζήτηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο, ενώ στην αρχή ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει περίπου μισή ώρα, διήρκησε τουλάχιστον μία ώρα. Μόλις ολοκληρώθηκε η διμερής επαφή, έγινε η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας. Mm-hmm. Έγιναν και κάποιες δηλώσεις. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε αναφορά στον κάθετο διάδρομο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο.
2: Και ενισχύεται, είπε. Έτσι, Κώστα.
7: Ενισχύεται,
2: και
7: ενισχύεται. Βέβαια. Ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από κάθε άλλη χρονική στιγμή στο παρελθόν και ότι η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται σε γερά θεμέλια. Περιμένουμε διαρκώς, έχει μια τουλάχιστον μισή ώρα καθυστέρηση από τον αρχικό προγραμματισμό. Προφανώς σε σύνθεση ολομέλειας διεξάγεται η πρώτη φάση του διαλόγου, ο οποίος θα συνεχιστεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τις επιμέρους επαφές που θα κάνουν οι Έλληνες υπουργοί με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που συνοδεύουν με τον Μάρκο Ρούμπιο σε αυτή την επίσκεψή του στην Αθήνα. Αλλά πριν συμβούν όλα αυτά, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον οι δηλώσεις που τις περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό των δύο υπουργών.
4: Άρα, σε αποδεσμεύουμε.
7: Μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή.
4: Α, κινητικότητα βέβαια.
7: Έχω την εντύπωση ότι τώρα θα είμαστε ακριβείς γιατί είναι θέμα δευτερολέπτων.
2: Έλα να σε αποδεσμεύσουμε τότε για να τις παρακολουθήσεις. Για να τις παρακολουθήσεις και εσύ, έλα να σε αποδεσμεύσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ. Σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, Κώστα Λατζά.
4: Μόλις δούμε την εικόνα, θα συνδεθούμε αμέσως. Έως τότε να μας απαντήσετε σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε να λέτε.
2: Ναι.
4: Για τον έκτακτο μηχανισμό, κύριε Πιέλη.
5: Λοιπόν, τι έγινε. Το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός επιστροφών, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, λειτουργούν όταν έχουμε κανονικές ροές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν έχουμε περιπτώσεις όπως στον Εύρο πήγε να γίνει το 2020 ή στη Θέουτα της Ισπανίας. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα έρχεται και κάνει μια πρόταση που θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής και επί της αρχής την έχει αποδεχτεί η Κομισιόν, που λέει ότι στις έκτακτες συνθήκες θα πρέπει να πάμε σε έκτακτα μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα είναι ενεργητική φύλαξη των συνόρων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, άρα αποτροπή. Δεύτερον, αναστολή ασύλου σε όσους μπαίνουν σε αυτές τις συνθήκες. Και πράξη επιστροφής χωρίς καμία εξέταση ασύλου στη χώρα καταγωγής σου στις χώρες υποδοχής. Μπορείς να κάνεις τη φύλαξη, μπορείς να την κάνεις. Απλώς το σημαντικό είναι να ξέρουν τα κυκλώματα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μείνει κανένας στην Ευρώπη.
1: Άρα γενική αναστολή ασύλου.
5: Γενική αναστολή. Να σας πω κάτι. Στην πράξη αυτό έκανε η Ισπανία στη Θέουτα. Φαντάζεστε 80.000 άτομα να πηγαίναν να εξετάσουν το άσυλο. Με πίεση τους επέστρεψε πίσω στο Μαρόκο. Το έχουν μείνει 15.000. Άρα αυτό που κάναμε και εμείς στον Εύρο, mm-hmm. που τον σφραγίσαμε, θα πρέπει να μπει ως ένα θεσμοθετημένος μηχανισμός η χώρα όταν βρεθεί σε αυτήν την ανάγκη, που σημαίνει εργαλειοποίηση από ένα κράτος
4: και μαζικές ροές,
5: θα τον ενεργοποιήσει και αυτομάτως, μα και στη θάλασσα, ας πω, αυτός που μπαίνει λόγω χάρη τώρα στην Κρήτη, εάν η συμφωνία ήταν ότι θα επιστρέψει στη Λιβύη αμέσως, χωρίς εξέταση ασύλου, αυτομάτως. Γιατί τη Λιβύη εκεί θα την πίεζες, θα έλεγες είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, θα τον αποδεχθείς. Δεν θα εξέταζες αν η Λιβύη είναι ή δεν είναι ασφαλή χώρα, αυτά που εξετάζεται το χώρο. Μάλιστα. Τώρα θα λες, μπήκαμε στην έκτακτη συνθήκη, τους επιστρέφουμε πίσω αμέσως. Πιστέψτε με, στις πρώτες 4-5 περιπτώσεις που θα επέστρεφες και θα ξέρω
4: τι αποτρεπτικά.
5: Πέρυσι εμείς με μια αναστολή ασύλου, τον Αύγουστο, που είναι ένας μήνας καλός σε ροές, είχαμε 600 ροές, φέτος είχαμε 3.500. Ήταν ο μήνας που κάναμε την αναστολή ασύλου. Η αναστολή ασύλου είναι ένα δυνατό όπλο που δεν πρέπει να φοβάται η Ευρώπη να το χρησιμοποιεί όταν πια οι ροές είναι μη δικαιολογήσιμες.
2: Ναι. Λοιπόν, nice. Έλα, κύριε Φενέκο, κάτι θέλετε να πείτε.
3: Ένα σχόλιο. Δεν θέλουμε όλοι μας αυτό το δογματικό θρησκευτικό που γίνεται. Όμως το εργαλείο της διαχείρισης των μεταναστών δεν είναι το θρησκευτικό, είναι το κανονιστικό πλαίσιο. Διότι αν ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας του θρησκευτικού. Όχι μόνο στο μεταναστευτικό, αλλά και στις σχέσεις έτσι όπως προβάλλονται με τον χριστιανισμό και τέτοια, πιστεύω ότι θα είναι τεράστιο λάθος.
1: Γιατί πρέπει να κρύβει η Ευρώπη την ταυτότητά της?
3: Δεν το κρύβεις, δεν το χρησιμοποιείς σαν πρόταγμα προκειμένου να κάνεις το κανονιστικό πλαίσιο. Το κανονιστικό πλαίσιο.
1: Καλά, δεν το κάνει διαχωρισμό στη βάση.
5: Δεν κάνει
1: διαχωρισμό. Δεν κάνει διαχωρισμό τέτοιο.
3: Ούτε το νομικό μας σύστημα επιτρέπει.
5: Όχι, δεν κάνει τέτοιο διαχωρισμό. Εγώ λέω απλώς είναι ότι και μπορούμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πολλές φορές βλέπουμε χαρακτηριστικά εθνοτήτων που πάρα πολύ δύσκολα θέλουν να αφομοιωθούν στην Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έρχονται και θέλουν να γίνουν μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου.
3: Γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που βάζουν σαν πρόταγμα το θρησκευτικό και κάνουν λαϊκισμό και εκμετάλλευση ενός άλλου προβλήματος.
5: Το πρόταγμα εδώ πέρα είναι τις ροές που μπορεί να δείξει η Ευρώπη.
4: Πολλές φορές το βάζει άλλη πλευρά, κύριε Φενέκο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αφού πάρουν το άσυλο, αρχίζουν μετά.
4: Αυτό εννοώ.
3: Εμείς όμως δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα. Αυτό θέλω να πω.
5: Η Ευρώπη εξετάζει εξατομικευμένα. Μισό λεπτό. Η Ευρώπη εξετάζει πάντοτε εξατομικευμένα. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά λέμε ότι σε περίπτωση που έχουμε μια εργαλειοποίηση και έχουμε μαζική εισρωή, εκεί προφανώς δεν εξετάζει ποια είναι αυτή η εισρωή. Μπορεί να είναι πάση φύσεως η εισρωή. Μπορεί να είναι από την Αφρική, μπορεί να είναι από την Ασία. Δεν ξέρεις που θα γίνει η εργαλειοποίηση. Έγινε στο Μαρόκο τώρα η εργαλειοποίηση. Εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος να πεις ότι εγώ, σεβόμενος το ευρωπαϊκό δίκαιο, προστατεύω τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν μπαίνω να κάτι που είναι ανθρωπιστικό να λειτουργήσει τελικά εις βάρος της Ευρώπης και να το εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα. Φέτος η Ευρώπη θα κλείσει, αν εξαιρέσει τη Θέουτα, σε ροές κάτω των 150.000, που για συνολικά λέω, είναι χαμηλές και θα δείτε ότι φέτος η διαχείριση συνολικά στην Ευρώπη θα είναι πολύ πιο εύκολη. Ναι. Αν αύριο το πρωί όμως έχεις 80.000 την ημέρα που έχει η Ισπανία,
2: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
5: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
2: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο. Γιορτάσατε προχθές τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εγώ γιόρτασα και τα 12 του γιού μου. Είναι γεννημένος 4 Σεπτεμβρίου.
2: Να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε,
4: κύριε Πέδρη.
5: Γιορτάσαμε, βέβαια.
2: Μήπως ήρθε ο κύριος Σαμαράς στο γενέθλιο πάρτι του γιού σας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε.
5: Ο κύριος Σαμαράς όμως ήταν μέσα στο βίντεο των 52 χρονών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι μέρος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορική της διαδρομή.
2: Με καμία αναφορά από τον Πρωθυπουργό όμως.
5: Το βίντεο ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά ουσιαστικά. Έκανε αναφορά μόνο, η μόνη αναφορά που έκανε είναι σε ποιες περιπτώσεις η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να έχει ποσοστά πάνω από 40%. Αλλά θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία σέβεται τον πρώην πρόεδρο και αρχηγό της για τη διαδρομή. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο Αντώνης Σαμαράς φανεί ότι αυτό που έχει προαναγγείλει ουσιαστικά, εντάξει, ώσπου να γίνει κάτι, πάντα περιμένει. Αν αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, προφανώς. Χωρίς να πάβει να υπάρχει ο σεβασμός σε έναν πρώην πρωθυπουργό και ειδικά, εγώ μπορώ να σας πω
4: με
5: και σε προσωπικό επίπεδο.
4: Θεωρείτε ότι.
5: Νομίζω ότι οι δηλώσεις του είναι άδικες. Πολύ άδικες.
4: Είναι άδικες και πληγώνουν την παράταξη.
5: Ναι,
4: σίγουρα. Σας έχει κατηγορήσει και για ενδοτισμό.
5: Το διαχωρίζω. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά στο παρελθόν που έκανε μια κριτική ως πρώην πρωθυπουργό που για μένα αυτό, ακόμα και αν είναι αυστηρό, μπορεί να ψήνεται στα πλαίσια του θεμητού. Θεωρώ όμως ότι το τελευταίο διάστημα οι αναφορές σε μια συνολική αποδόμηση. Όλης της προσπάθειας που έχει γίνει και όχι αν θέλετε στοχευμένης κριτικής σε θέματα που διαφωνούν και με ένα τύπου TikTok και νομίζω ότι αυτό αδικεί τη Νέα Δημοκρατία και κατά βάση δείχνει μια επιλογή του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού να μπει με ένα πολύ
2: πάμε
5: Υπουργείο
2: Εξωτερικών.
4: Να ευχαριστήσουμε
2: πάμε
4: τον Υπουργό.
2: Υπουργείο Εξωτερικών. Σας ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και εξίσου μεγάλη τιμή να εγκαινιάζουμε από κοινού τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε υποδεχόμαστε σήμερα όχι μόνο ως Υπουργό Εξωτερικών μια συμμάχου χώρας, αλλά και ως πολιτικό άνδρα διεθνούς χείρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας. Σε συνθήκες ενδυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μία ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδε στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1, με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με τη δική σου συμμετοχή, αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα, το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή. Και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επιξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε μία απάντηση στον σπουδαίο Έλληνα, τον Αδαμάντιο Κοραή, εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης στις 31 Οκτωβρίου του 1823, ανάμεσα σε άλλα που είχαν να κάνουν με το πολίτευμα το οποίο διαμορφωνόταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα ακόλουθα. Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες. Κανένας δεν απευθύνει στον Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών της. Σε περίπτωση κατά την οποία οι σκέψεις μου σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να χρησιμεύσει στους Έλληνες, θα το θεωρήσω απότιση φόρου τιμής στα πνεύματα του Ομήρου, του Δημοσθένους και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων, που το αίμα τους ακόμα εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και που οι αρετές τους παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Απευθύνω στον ουρανό, καταλήγει ο Τζέφερσον, τις θερμότερες οικεσίες για να επανακτήσουν οι συμπατριώτες σας την ελευθερία και την επιστήμη των προγόνων τους. Κύριε Υπουργέ, αυτοί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα.
9: Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είναι υπέροχο να είμαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για διάφορα θέματα. Δύο χώρες οι οποίες ενώνονται από περήφανη ιστορία και ισχυρούς δεσμούς. Έχουμε μακρά ιστορία φιλίας, συνεργασίας, συμμαχίας. Και αυτή είναι και η σημασία της ιστορικής συμμαχίας που μπορεί να οδηγήσει, που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις σειράξεις στα στενά του Ορμούς, στην Ιεμένη και διάφορα άλλα περιστατικά αποσταθεροποίησης. Είναι κρίσιμη η σχέση για την εδραίωση της σταθερότητας σε έναν πολύ ασταθή κόσμο. Ευτυχώς η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός σύμμαχος και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και επίσης έχουμε κοινή κατανόηση των μέσων με τα οποία μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το έθνος της Ευρώπης θα πρέπει να υπερασπιστεί την ήπειρό του και αυτό το έχει κατανοήσει η Ελλάδα και γι' αυτό επενδύει στην άμυνά της. 3,5% του ΑΕΠ πάει στα βασικά στοιχεία της άμυνας, στην κύρια άμυνά της. Μάλιστα, ξεκινάει η συνεργασία της Εθνοφρουράς στις Φλόριντα με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα επίσης είναι ένας κοντινός και στρατηγικός σύμμαχος όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων, για τα ζητήματα της μετανάστευσης, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Λόγω της γεωγραφικής θέσης στην Μεσόγειο, στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις απειλές που θέτει η μαζική μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων και διαφορετικές μορφές τρομοκρατίας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές και επίσης ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών στα ζητήματα καταπολέμησης τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δούμε ότι η Δύση απειλείται από δράσεις, από αδράνεια, και γι' αυτό θέλουμε να γίνουμε δυνατότεροι, πιο προβλεπτικοί και να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία που θα μπορέσει να σταματήσει αυτές τις απειλές. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αναλάβει βάρος για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτό σημαντικό σημείο των σχέσεών μας, έχουμε και συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Η συνεργασία μας αυτή είναι σημαντική σε διάφορους τομείς. Έχουμε την κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στις αναδυόμενες τεχνολογίες και να δημιουργήσουμε νέες συνδέσεις ηλεκτρικού και αερίου με σεβασμό στις διμερείς εγκαταστάσεις ενέργειας. Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και για τις δύο χώρες, καθώς στις ΗΠΑ δίνουμε μεγάλη αξία στους προγόντους μας, όπως κάνουν και οι Έλληνες. Όσον αφορά την ασφάλεια στην χώρα, το FBI συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές για να διασφαλίσουμε την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά και να την προστατέψουμε από την εμπορία ανθρώπων και άλλες τέτοιες απειλές. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω να περνάω χρόνο μαζί σας, με την ομάδα σας και να συνεργαστούμε στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα βασικά μας, τα κύρια συμφέροντά μας.
10: Θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ, δηλώστε το όνομά σας, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας.
4: Θα υπάρξουν 4 ερωτήσεις τώρα από δημοσιογράφους.
10: The Minister of Foreign Affairs and the State Secretary of State.
4: Να ευχαριστήσουμε την διερμηνέα μας, την κυρία Παναγιώτα
10: Γεωργατά, η οποία μας βοηθά. State your name, the media outlet you represent and to whom you're directing your question.
4: Την ερώτησή σας.
10: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
11: Σηκώνομαι.
10: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστώς.
11: Ναι. Η ερώτησή μου ήταν για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της ExxonMobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
9: Μπορώ να σας πω ότι είμαστε απόλυτα Μπορώ να σας πω ότι έχουμε αναλάβει μια ιδιαίτερη δέσμευση πέρα από την συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας είναι επίσης πολύ σημαντική. Βλέπετε τι συμβαίνει στον κόσμο, βλέπετε τι προσπαθεί να κάνει το Ιράν και δεν μπορεί να κάνει. Προσπαθεί όμως. Αυτό που έχουμε μάθει και πάντα το ξέραμε, αλλά τα πρόσφατα περιστατικά μας έδειξαν πόσο σημαντική είναι η διαφορετική διάδρομη για την παροχή ενέργειας. Όταν ένα μέρος του κόσμου έχει πρόβλημα, τότε όλος ο κόσμος έχει επίσης πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν αναλάβει μεγάλη θέσμευση για όλους αυτούς τους διαδρόμους και όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Κάποια από τα ζητήματα που αναδείξατε συνδέονται με πολύ ευαίσθητες καταστάσεις, στις οποίες εμπλέκονται και άλλες χώρες, τις οποίες δεν θα αναφέρω. Είναι όμως κάποια πράγματα που είναι πιο περίπλοκα. Μπορώ να πω ότι ζητήματα τέτοιας μορφής και τέτοιας ευαισθησίας καλύτερα να διευθετούνται μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλειών διπλωματίας. Εμείς όμως θέλουμε την επιτυχία αυτών των έργων. Είμαστε πολύ δεσμευμένοι, πολύ αφοσιωμένοι στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα, γιατί δεν είναι αυτά μόνο εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά και δικά μας και αφορούν τη διεθνή ασφάλεια. Όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε τα αναγνωρίζω και είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητα ζητήματα και θέλουμε να τα διευθετήσουμε με το σωστό τρόπο. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς βεβαίως, αλλά κάποια ζητήματα καλύτερα να μην τα συζητάμε σε μία συνέντευξη τύπου, αλλά να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου. Και θέλω να πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δουλεύει πάντα πολύ σκληρά και επιδιώκει και αυτό στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στον κόσμο και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
10: Επόμενη ερώτηση, next question. Yes, I will live in the center, Ms. Gazis.
9: Mr. Gazis, ο κύριος Γαζής.
12: Thank you very much. Olivia Gazis.
9: Η κυρία Ολίβια Γκάζης, με από το CBS. Δύο ερωτήσεις. Βλέπετε, λέτε να κάνουν όλοι μία ερώτηση και τελικά οι δικοί μου πάντα κάνουν δύο ερωτήσεις. Πάντα κλέβουν λίγο.
12: I know you are both well versed
13: well, sometimes
12: in fielding
13: it's three, it's not even two, it's three, so she's being reasonable. Go ahead.
12: Thank you very much. Mr. Secretary, yesterday the Vice President said that Iran needed to do
9: υπόθηκε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι πιο σημαντικό για την ενεργειακή του ικανότητα, τον εμπλουτισμό της. Τώρα είναι πάνω το μηδέν στο Ιράν. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου.
12: If I may, amid increasing congressional scrutiny of Ambassador Guilfoyle's tenure here, I'm wondering, Mr. Secretary, if you've personally reviewed some of those allegations.
9: Αν έχετε δει μερικούς από αυτούς τους ισχυρισμούς και κατά πόσο πιστεύετε ότι συμμορφώνονται με τη διοντολογία, με όσα προβλέπει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι τρίτη μου ερώτηση προς τον Υπουργό. Λοιπόν, ως προς τη δεύτερη ερώτηση, δεν είναι εδώ το μέρος που πρέπει να συζητηθεί. Η πρεσβεία μας κάνει πολύ καλή δουλειά, η πρέσβεια κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε δεν θα τα πούμε αυτά σε μια συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών μιας άλλης χώρας. Σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, τέλος. Και δεν θα μιλήσω για λεπτομέρειες σχετικά με το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Μπορώ να σας πω αυτό όμως, ότι δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι που είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η θέση μας. Έτσι ξεκινήσαμε. Και το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν ήταν να δημιουργήσει μια συμβατική δυνατότητα τόσο μεγάλη που δεν θα μπορεί να το αγγίξει κανείς. Μπορείτε να μας επιτεθείτε και έχουμε ένα τόσο ισχυρό πυρηνικό πρόγραμμα που δεν μπορείτε να μας αγγίξετε, έχουμε ισχυρούς πυράβλους κτλ. Και θα φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από εμάς, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούν να πετύχουν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ποτέ δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο να συμβεί. Οπότε κατέστρεψε το πρόγραμμά του σχετικά με τον ντρόν, την δυνατότητα κατασκευής ντρόν, πυράβλων. Στην ουσία, κατέστρεψε, κατατρόπωσε και τις δύο αυτές δυνατότητες, το πολεμικό ναυτικό. Οπότε είναι πολύ λιγότερο ισχυρή από στρατηγική άποψη από ό,τι ήταν. Ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα και τέλος. Όχι τουλάχιστον όσο είναι ο πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι είχαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να πετύχουν συμφωνίες. Δεν το έκαναν. Τώρα λοιπόν αντιμετωπίζουν ποινές. Η οικονομία τους καταραίει και χαίρομαι που τα μέσα καλύπτουν την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα το Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ έχουν αρνήξει. Έχουν χάσει τον πλήρη έλεγχο των στενών. Η Ιρανική οικονομία θα είναι πολύ κακή, ακόμη χειρότερη. Και στην ουσία η ίδια η χώρα είναι αυτή που θέτει τους φτωχούς ανθρώπους της χώρας σε αυτή την κατάσταση. Γιατί κάθε σέντ που βγάζουν δεν πηγαίνει στην ευημερία των ανθρώπων, αλλά στη Χεσμπολά και στη Χαμάς και στους Χούθη. Εκεί επενδύουν τα λεφτά τους και όχι στους ανθρώπους τους. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, να τα επενδύουν στους ανθρώπους τους και όχι στα όπλα και στην τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν αλλάζει και δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. I believe you had your first error. We need to proceed with the next. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτηση.
14: Thank you. Thank you very much, Mr. Foreign Minister, for taking the question. As President Trump weighs the potential of renewed strikes on Iran, is consideration being given to support those strikes from Ceuta Bay, especially in light of the events at Fairfold that demonstrated
9: threats to U.S. assets? Να υποστηρίξει και να αντιμετωπίσει αυξανόμενες απειλές του Ιράν.
15: Καταρχάς να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση, τότε στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχείρηση η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
10: Επόμενη ερώτηση. Στο κέντρο αριστερά ο κύριος Νέδος.
16: Καλημέρα σας. Η Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή, την εφημερίδα Καθημερινή. Η ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
15: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν και το Ισραήλ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3+1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή. Θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας. Και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ.

0: we continue to telling foreign governments not to facilitate.
1: Who told you we said that?
0: That's the widely reported.
2: Ayer οτισινε,
1: who widely reported that?
0: The Wall Street Journal.
2: Αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Ρούμπιο ρωτάει από πού έλαβε αυτή την πληροφορία, λέει από τις εφημερίδες. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε εφημερίδες. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πρώτα λέτε κάτι, μετά αναφέρεται στα μέσα και μετά στην ουσία αυτό αναφέρεται ως γεγονός το οποίο θα πρέπει να απαντήσω. Δεν ξέρω καν για τι πράγμα μιλάτε πραγματικά. Το γεγονός ότι διαβάσατε κάπου κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το γνωρίζετε. Οπότε η ερώτησή σας δεν είναι κάτι που ισχύει. Όχι, δεν αφήνουμε κανέναν πουθενά στον κόσμο και το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση η οποία βασίζεται στο λάθος κάπου, κάποιου.
0: Where do you stand on the government's role?
1: It's called super intelligence.
0: I figured you might challenge that language. Where do you stand on the government's role?
2: Ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης
0: threatening the future of the human race? And Mr. Minister, where does the European Union stand on regulating American AI companies?
2: Στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς η Ευρωπαϊκή και πώς η Ελλάδα συνεργάζεται με αυτό. Λοιπόν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μια ομάδα εργασίας για το πώς η κυβέρνηση θα ρυθμίσει προσπάθειες ρύθμισης και της super intelligence, όπως την αποκαλεί. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα εργασίας με ικανά μέλη. Και αυτό είναι ένα νέο ζήτημα. Μάλλον δεν είναι νέο, είναι ένα ζήτημα το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα στα διάφορα έθνη και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Και φυσικά συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ομάδα εργασίας. Ξεκίνησε να εργάζεται. Συναντηθήκαμε τον πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαμε μια συνάντηση όλοι για αυτό το τομέα και θέσαμε τις κατευθύνσεις για το πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Και θα σας το εξηγήσω απλά. Η super intelligence θα συμβεί. Αυτό που λένε, αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, θα συμβεί, συμβαίνει ήδη. Το ερώτημα είναι πώς θα πάρουμε τα θετικά της και θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των χωρών μας και πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε, να εξαλείψουμε τους κινδύνους που συνεπάγεται. Θέλουμε να δούμε ποια είναι τα πιθανά πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ισορροπεί αυτά τα δύο, αναδεικνύοντας και διασφαλίζοντας ότι θα αναδείξουμε τις θετικές της πτυχές και θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τα αρνητικά της. Και πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα γιατί η τεχνολογία κινείται εξαιρετικά γρήγορα.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα ανθρώπινο επίτευγμα μεγάλης κλίμακας, αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση. Και τούτο διότι μπορεί να παρέχει σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες να καλύψει κενά, να αναπτύξει τεχνογνωσία, να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κίνδυνοι τις οποίες επάγεται είναι εξαιρετικά σημαντικοί για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθισμό ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση, ακόμη και με προσβολή της ίδιας της δημοκρατίας, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Εξ αυτού του λόγου, η δική μας θέση είναι ότι απαιτείται να υπάρξει μια ουσιαστική, μια έξυπνη ρύθμιση. Και όσο και να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε τεχνολογικά επιτεύγματα να μπορείς να θέσεις κανονιστικά και ρυθμιστικά όρια, η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι διπλής χρήσης. Μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά μπορεί να καταστεί και καταστροφική. Θα χρησιμοποιήσω μία από τις πολύ ευφυείς γλωσσολογικές αναφορές της πλούσιας ελληνικής γλώσσας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί πραγματικό φάρμακο για τις κοινωνίες, σε υπερβολική δοσολογία ή σε δοσολογία η οποία δεν είναι η προσήκουσα, μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Άρα ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία, ουσιαστική ρύθμιση η οποία θα προστατεύει τα αγαθά και τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
4: Thank you very much. This concludes the joint press statements and the press avail. I will kindly ask that you remain.

0: For a few minutes.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much.
0: Thank you.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι κοινέ δηλώσει για Ραπετρίτη Ρούμπιο. Ακούσαμε για τι 4 ερωτήσει που τέθηκαν από συναδέλφου Έλληνε και ξένου που ήταν εδώ. Πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο πρώτα από τον κύριο Φενέκο, ναι. Πριν τον αποδεσμεύσουμε.
3: Ζω να σταθούμε, κύριε Φενέκο, στην τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.
4: Κοιτάξτε, 4 θέματα θα προσδιορίζω. Το ένα είναι ότι είπε ότι το θέμα των καλωδίων στην ουσία είναι θέμα διαλόγου και διαπραγμάτευση. Δεν είπε καν για διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα που θα έλεγα ήταν ότι αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι οι ενέργειές μας ήταν συμπληρωματικές των Αμερικανών, δεν ήταν συμπληρωματικές των Αμερικανών, ήταν σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που έχουμε στο διεθνές περιβάλλον και σύμφωνα πάντα με την ασφάλεια και την άμυνα της Ανατολικής Μεσογείου και των υποδομών μας. Το τρίτο ζήτημα που θα έλεγα είναι ότι όλα αυτά που είπαν χρειάζονται δομές. Όχι υποδομές, δομές. Δηλαδή το 3-1, γραμματεία, στρατηγικού, mm-hmm. σχεδιασμό, χρονοδιαγράμματα και τέτοια. Και το τέταρτο, ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δεν ήταν ίδιου επίπεδου με τις ομιλίες που κάνανε. Δηλαδή σε πολλά ζητήματα μπορούμε να δούμε λεκτικές, όχι ανακρίβειες, ανακολουθίες.
2: Ναι. Λάμπρο, να σταθούμε σε αυτό που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
5: Είναι προβληματική.
2: Έχουμε αναλάβει μεγάλη δέσμευση για τους διαδρόμους της ενέργειας.
5: Ναι, κοίτα, είναι εμφατική η στήριξη στους διαδρόμους της ενέργειας, στον κάθε του διάδρομο και στα υπόλοιπα. Είναι προβληματική η διατύπωσή του για το καλώδιο, ναι. Συγκεκριμένα. Εκεί πήρα αποστάσεις.
3: Δεν συντηρώνται δημοσίως ουσιαστικά αυτά
5: αυτό
3: τα στερεότυπα.
5: Αυτό κρατάμε ως μία επιφύλαξη. Ωστόσο, η αναφορά του ότι είναι θέμα ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν ευαισθησίες και άλλων χωρών. Αναγνωρίζει ευαισθησία mm-hmm. της Τουρκίας στο καλώδιο. Δεν είναι καλή διατύπωση, να είμαστε ειλικρινείς. Μία επιφύλαξη σε αυτό που λέει τώρα, ότι δεν συζητάμε δημοσίως αυτά που ενδεχομένως λέμε προφανώς κατηδίαν. Ωστόσο, η γενική διατύπωση ότι υπάρχουν ευαισθησίες άλλων χωρών δεν είναι καλή, είναι προβληματική.
2: Φαντάζομαι ότι θα το εκμεταλλευτεί και η Τουρκία.
5: Προφανώς θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Ναι, δηλαδή, κρατάμε την γενική προφανώς εμφατική στήριξη και στον κάθε διάδρομο και στους ενεργειακούς διαδρόμους. Το συγκεκριμένο πήρε αποστάσεις, κάτι το οποίο προσωπικά δεν ανέμενα, θα μπορούσε να το υπευθύνει. Είναι προβληματική η αναφορά σε ευαισθησίες άλλων χωρών. Θα μπορούσε να πει ότι αυτά συζητάμε κατηδίαν τελεία. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Κρατάω αυτό που είπε ο Ναύαρχος, ότι ο κ. Γεραπετρίτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής Ελλάδος σε επιπλέον αποστολές στο Ορμούζ, στο πλαίσιο γενικής αποστολής, έτσι όχι mm-hmm. μονομερός.
3: Κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει, έτσι.
5: Ούτως ή άλλως έχει ανοίξει. Θετικό, προσωπικά θεωρώ θετικό το ότι είπε δημοσίως και υπενθύμησε ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα είναι πάροχος ασφαλείας στην περιοχή και είναι πάροχος ασφαλείας στην περιοχή, γιατί αν δει κανείς το χάρτη που επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην περιοχή που να επιχειρεί σε αυτό το σώμα. Μα κανείς, έτσι. Κανείς. Mm-hmm. Στην Κύπρο, καλά, εννοείται αυτονόητα. Η Κύπρος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι πρόεκταση της Ελλάδος. Στην Ερυθρά. Κάνει περιπολίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στον αέριο χώρο Βουλγαρίας, Σκοπίων.
2: Μα γι' αυτό είπε και ο Ρούμπιο ότι είμαστε ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος εμείς, ως χώρα η Ελλάδα, πολύ σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.
5: Στο πολυσυζητημένο θέατρο της Σαουδικής Αραβίας, η Ελλάδα είναι εκεί με τους πατέρες από πριν και είναι η μοναδική χώρα τρίτη η οποία καταρρύπτει διαρκώς. Δεν υπάρχει άλλος εκεί, ούτε Ευρωπαίος ούτε Αμερικανός. Δεν υπάρχει άλλος δυτικός ο οποίος να καταρρύπτει βαλιστικούς πυράβλους, ντρόν κλπ. Στην Ερυθρά, στον Ινδικό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει τόσο μεγάλη
3: υπέρταση. Είπε βεβαίως και πρέπει αξίζει νομίζω να το σημειώσουμε και νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα και προς την υπόλοιπη Ευρώπη ότι η Ελλάδα πρώτη από όλους έχει κατανοήσει, ακριβώς έχει ανταποκριθεί και έχει κατανοήσει πρώτη από όλους το κατά πόσο υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να υπερασπιστεί συνολικά όλη τη γεραιά Ήπειρο, ακριβώς.
5: Όλη την περιοχή. Με αφορμή την κρίση που έγινε στην Κύπρο με το μη επανδρωμένο που επιχείρησε, η κινητοποίηση Ελλάδος ήταν ακαριαία και οι άλλοι μέχρι να συζητήσουν και να στείλουν είχε τελειώσει η κρίση. Mm-hmm. Έτσι. Η Ελλάδα αποκρίθηκε σε ώρες. Εντάξει, είναι η Κύπρος προφανώς.
2: Και μας ακολούθησαν μετά άλλες χώρες.
5: Ακολούθησε, η Βρετανία δεν μπόρεσε καν να στείλει, οι άλλοι το συζήτησαν, ήταν μια εβδομάδα μετά. Αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό αναφέρθηκε ο Ρούμπιο στο ότι η Ελλάδα είναι πάροχος ασφαλείας.
2: Πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της, είπε η Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο, και η Ελλάδα το έχει κατανοήσει αυτό, γι' αυτό και ενισχύει και την άμυνά της.
4: Σωστό.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φενέκο.
3: Κύριε Φενέκο,
2: Λάβρο,
3: ευχαριστούμε
2: πολύ για εσένα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε με την εκπομπή. Κανονικά, διότι έχουμε και άλλα θέματα, έτσι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
8: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
9: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
10: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
11: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
12: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
13: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
14: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά πριν από τις 12 μεσημέρι πιάσαμε, θέλω να σου πω.
17: Τελικώς. Μήπως πέρασε η ώρα.
16: Έτσι, είχε μεγάλη διάρκεια και οι τοποθετήσεις των δύο υπουργών.
17: Και ενδιαφέρον.
16: Φυσικά,
17: βγήκαν
16: και πολύ ενδιαφέρον. Βγήκαν ειδήσεις και θα τις αναλύσουμε και θα τις κουβεντιάσουμε. Θα πάρουμε μια πρώτη έτσι αντίδραση, αν θέλετε, μια πρώτη ανάλυση. Πέρα από τους καλεσμένους που είχαμε φυσικά και από τον κύριο Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, με πολλές ιδιότητες, πολλαπλές ιδιότητες εδώ, κύριε Κερίδη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, είστε στη Βουλή. Έτσι δεν είναι, σας διακόψαμε για λίγο, αλλά
18: έτσι,
16: νομίζω έχει την αξία
18: περιστήλιο,
16: του.
18: Στο περιστήλιο, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, έχουμε μια κύρωση διεθνών συμβάσεων και εγώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είμαι εδώ από το πρωί.
17: Παρακολουθήσατε.
18: Την καλημέρα μου και στους δύο και
17: σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε και εσείς τις τοποθετήσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών και τις απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτήσεις που τους στέθηκαν. Να ξεκινήσουμε λίγο με την άμυνα. Οι δύο χώρες, είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο πια συνεργασία στο τομέα της άμυνας και της ενέργειας όμως, με ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου, κύριε Κερίδη.
18: Έτσι ακριβώς, νομίζω και στη συνέντευξη τύπου φάνηκε αυτό που φάνηκε από χθες το βράδυ με την πολύ θερμή, να πούμε, υποδοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο αεροδρόμιο και τους εναγκαλισμούς με τον Έλληνα ομόλογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φάνηκε το πάρα πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ίσως το καλύτερο στην ιστορία των σχέσεων αυτό. Ουδέποτε βρέθηκαν σε τόσο υψηλό σημείο στο παρελθόν. Με αιχμή τα δύο, τα γεωστρατηγικά από τη μια, τη στρατιωτική συνεργασία και τα γεωοικονομικά, την ενέργεια από την άλλη, τον κάθετο διάδρομο, από τη μια η Σούδα, από την άλλη η Αλεξανδρούπολη. Τα είπαν όλα και οι δύο στις ερωταπαντήσεις, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
16: Τώρα προφανώς είχαμε αυτή τη συνάντηση ακριβώς όπως την περιγράψατε και εσείς από χθες το βράδυ, οπότε και έφτασε στη χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτά τα μηνύματα ουσιαστικά θα έχουν τους συγκεκριμένους παραλήπτες. Και αναφέρομαι και σε αυτό που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο και όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στο επίπεδο των συνεργασιών και των υπογραφών, αν θέλετε, συμφωνιών, αν υπάρχουν παραλήπτες αυτών των μηνυμάτων. Και αν αλλάζει, αν θέλετε, και η θέση μας πλέον, η ήδη ενισχυμένη θέση μας στην περιοχή.
18: Το φιλοτουρκικό λόμπι και διάφοροι παράγοντες κοντά στην Τουρκία δώσανε μάχη για να μην γίνει η επίσκεψη και εμφανίζονται εξαιρετικά ενοχλημένοι από το γεγονός ότι έσπασε μια παράδοση ο Αμερικανός ΥΠΕΚ και Αμερικανός αξιωματούχος που έρχεται στην Αθήνα συνήθως στο παρελθόν πήγαινε και απέναντι το αντίθετο στην Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνει, έρχεται μόνο στην χώρα μας και σπάει και ένα ταμπού του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο, ξέρετε, έχει ειδικευτεί στις ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και υπηρεσιακά, να πούμε, στην κουλτούρα του, το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, θεωρεί την Τουρκία πολύτιμη. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο αποφάσισε να έρθει μόνον εδώ, να παρακούσει τις υπηρεσιακές εισηγήσεις και να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει η Αμερικανική κυβέρνηση, η Αμερικανική πλευρά στην Ελλάδα. Γίνονται και πάρα πολλά στην περιοχή μας. Ο Ρούμπιο,
16: με πολλές αναφορές και σε ιδεολογικά ζητήματα, κύριε Κερίδη.
18: Θα έρθω σε αυτά. Πριν από αυτά, να πούμε ότι είναι πρωτεργάτης του 3-1, της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε στο Κογκρέσο ο ίδιος, ήταν γερουσιαστής και ηγέτης της μειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία και προχώρησε στην νομοθετική πρωτοβουλία του 3-1 με τον Μενέντες τότε πρόεδρο της Επιτροπής, από τους Δημοκρατικούς, ο ίδιος από τους Ρεπουμπλικάνους. Και βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο επικεφαλής της διπλωματίας και μάλιστα σε διπλό ρόλο, διότι ο Ρούμπιο από την εποχή του Κίσιγκερ, είχαμε να το δούμε αυτό, δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή έχει και τους δύο κεντρικούς ρόλους στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα. Πέρα όμως από αυτά, και σε αυτό ξεπερνάει τον προκάτοχό του, τον Κίσιγκερ, ο Ρούμπιο είναι πάνω και πρώτα απ' όλα πολιτικός. Εκλεγμένος γερουσιαστής στο παρελθόν, με προεδρικές φιλοδοξίες για το μέλλον και την μετα-Τραμπ εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως, δίνει και την ομιλία του σήμερα το απόγευμα. Είναι εκπρόσωπος της ισχυρότερης και παλαιότερης σύγχρονης δημοκρατίας του πλανήτη, η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν είχε βασιλιά, να πούμε, η Αμερικανική Δημοκρατία πριν από 250 χρόνια. Εμπνευστήκαμε εμείς την επανάστασή μας τη φιλελεύθερη από την Αμερικανική Επανάσταση και εκείνη από την αρχαία Ελλάδα. Και τιμή στον κλασικό πολιτισμό έρχεται να αποδώσει και εκείνος ταπεινά με την ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη στην Πνίκα σήμερα το απόγευμα.
17: Ναι. Τώρα θα θέλατε λίγο να σχολιάσετε την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν συζητιώνται αυτά σε μια συνέντευξη τύπου και ότι θα πρέπει οι χώρες να τα βρούνε μεταξύ τους.
18: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα θέματα λύνονται χωρίς πρωτοσέλιδα και χωρίς τις εντάσεις των πρωτοσέλιδων και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά έχει γίνει πολλής λόγος που δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δικό μου το μυαλό ότι το καλώδιο θα ποντιστεί. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, υπάρχει η γαλλική συνεργασία, λύθηκαν τα προβλήματα βιωσιμότητας του έργου και έχουμε δεσμευτεί όλοι και η ελληνική κυβέρνηση ότι θα προχωρήσουμε άμεσα μάλιστα στις επόμενες εβδομάδες. Εμείς θέλουμε την στήριξη της Αμερικής ευρύτερα σε μια κόκκινη γραμμή. Διότι εδώ βλέπουμε έναν αναθεωρητισμό επικίνδυνο, βλέπουμε μια Άγκυρα η οποία ήδη αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης στη Συρία και στο Ιράκ. Η Αμερική είναι ο μεγάλος παίκτης που παίζει ρόλο στην
16: Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό ήθελα να επιμείνω τόσο στο ιδεολογικό ζήτημα. Γιατί είμαστε το τελευταίο όριο, αν θέλετε, κύριε Κερίδη, και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ουσιαστικά της Δύσης, η χώρα μας. Έχει αυτή την τύχη ή την ατυχία, θα πω εγώ. Και γι' αυτό έχει σημασία το αν το ότι τέθηκαν και ιδεολογικά ζητήματα και από τον Μάρκο Ρούμπιο και εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην Πνίκα έχει τη σημασία του.
18: Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, είμαστε η γενέτειρα. Τι να κάνουμε, είμαστε η γενέτειρα της δημοκρατίας, η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Έτσι μας αντιλαμβάνονται και στην Ουάσιγκτον. Όποιος έχει πάει στην Ουάσιγκτον βλέπει ότι ο Παρθενώνας είναι παντού. Όλα τα κτίρια της Αμερικανικής πρωτεύουσας είναι εμπνευσμένα από τον κλασικό πολιτισμό. Και το Καπιτόλιο και ο Λευκός Οίκος, όλη, να πούμε, η εικονογραφία και όλη η σύγχρονη Αμερική είναι εμβολιασμένη με όλα αυτά, τα οποία καλό είναι να τα ξαναθυμόμαστε. Στο βαθμό που θα μιλήσει για την ενότητα της Δύσης και την δύναμη του δυτικού πολιτισμού, είναι όλα αυτά στην σωστή κατεύθυνση. Τώρα, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του περαιτέρω, δημοσίως, καθώς δεν θέλει να δημιουργήσει πρόσθετη ένταση στο ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε, ο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ έμπειρος, ξέρει τα ελληνοτουρκικά, έχει βοηθήσει την ελληνική πλευρά, σας το είπα, mm-hmm. το 2019. Τότε στη συνεργασία αυτός ο Κουβανοαμερικάνος με τον έτερο Κουβανοαμερικάνο, τότε γερουσιαστή Μενέντες. Ξέρει το Κυπριακό, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και στηρίζει πολύ αυτό το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί, τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην περιοχή.
17: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το μήνυμα που έστειλε τώρα στην Ευρώπη, ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, κάτι που η Ελλάδα ήδη το ενστερνίζεται, το κάνει ενισχύοντας την άμυνά της.
18: Κοιτάξτε, η Ευρώπη καθυστέρησε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και εκχώρησε την ασφάλειά της στις ΗΠΑ για 70 χρόνια. Τώρα έβαλε μυαλό. Και της το βάλανε μυαλό οι διεθνείς εξελίξεις και τρέχει να προλάβει. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ολιγορίες, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλη αλλαγή. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα. Εμείς ήμασταν ένα βήμα μπροστά. Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο σύγχρονες αεροπορίες στην Ευρώπη, και είναι μια μικρή σχετικά χώρα, με μικρή οικονομία. Έχουμε ένα αξιόμαχο που το ζηλεύουν οι περισσότεροι των Ευρωπαίων. Μην νομίζετε ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες από εμάς οι Γερμανοί. Τώρα προσπαθούν, βάση την οικονομική τους ισχύ, να επενδύσουν, και σωστά. Και σε αυτό έχει δίκιο ο Τραμπ, ο οποίος το έκανε θέμα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε υπερβολές περί παρακμής της Ευρώπης ή ότι η Ευρώπη, ξέρετε, υπάρχουν όλα αυτά στην Αμερική, στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εξισλαμίζεται, ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι γεμάτες εγκληματικότητα. Δεν είναι αλήθεια. Ακόμα και οι πιο μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο, έχουν πολύ χαμηλότερη εγκληματικότητα από τις μέσες, από μια μέση αμερικανική πόλη. Άρα υπάρχουν στερεότυπα, όπως και από την εδώ μεριά υπάρχουν στερεότυπα, για την εκεί μεριά. Ο αγώνας είναι συνεχής. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα το δικό της συμφέρον να κοιτάξει. Δεν εμπλέκεται σε εσωτερικές πολιτικές διαμάχες. Ελπίζω να έχουμε σπουδαία νέα στις 3 Νοεμβρίου για τον Γκρις Πάπας, τον υποψήφιο για τη γερουσία των Ελληνοαμερικανών, και τους υπόλοιπους Ελληνοαμερικάνους υποψηφίους για την Βουλή, mm-hmm. διότι ο αγώνας είναι παντού. Είναι και στο Λευκό Οίκο, και στο State Department, και στο Κογκρέσο, και στις πολιτείες.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε
18: να είστε καλά.
16: Σας αφήνουμε να επιστρέψετε στα καθήκοντά σας τώρα.
18: Ναι, γιατί ακούω μέσα τερατολογίες από την αριστερά, η οποία βρήκε ευκαιρία να ξεφουλκίσει εναντίον της Αμερικής και να ξαναθυμηθεί τις πιο έτσι λαμπρές σελίδες του ελληνικού αντιαμερικανισμού της δεκαετίας.
16: Θα τα παρακολουθήσουμε στα δελτία ειδήσεων του Άξιον 24.
17: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Λοιπόν.
17: Σπύρος Μουζακίτης είναι εδώ μαζί μας. Σπύρο, θα μας δώσεις αν υπάρχουν πρώτες αντιδράσεις στα αμερικανικά μέσα και το τι πρόκειται να πει, γιατί έχεις πληροφορίες, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ,
10: σε Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέχεια λοιπόν τη συζήτηση που είχατε και με τον κύριο Κερίδη, να πούμε πως το στίγμα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ έχει δώσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντίλαν Τζόνσον, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Breitbart. Να πούμε λοιπόν ότι έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναφερθεί, θα καλέσει μάλλον τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω της χριστιανοσύνης έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ακόμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι θα προειδοποιήσει ο Μάρκο Ρούμπιο ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κοινή πορεία δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης θα αναφερθεί ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Τώρα να σας πω ότι είμαστε εν αναμονή των πρώτων αντιδράσεων από τα διεθνή μέσα και για τις δηλώσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον κύριο Γεραπετρίτη. Να σας πω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το Reuters αναφέρει ότι κυριαρχούν σήμερα οι συνομιλίες για θέματα αμυντικής συνεργασίας και ενεργειακής ασφάλειας. Το Associated Press γράφει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στην Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του για τη δημοκρατία, ενώ και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στη χώρα μας για να προειδοποιήσει για την παρακμή του δυτικού πολιτισμού.
16: Μάλιστα.
17: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Θα επιστρέψουμε, αν και εφόσον χρειαστεί, φυσικά στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Έχουμε ένα, την εξάρθρωση ενός κυκλώματος ουσιαστικά που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Επικεφαλής έτσι, αυτού του κυκλώματος φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του, αλλά και άλλα μέλη τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί. Ο Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ακριβώς πώς είχε στηθεί αυτή η απάτη, πόσο μας έχει κοστίσει ή πόσο έχει κοστίσει στον οργανισμό αυτή η απάτη και τι στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
19: Χαίρετε. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουμε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Λαός με τη σύζυγό του, κάποιοι αχυράνθρωποι, έτσι, τα απαραίτητα πρόσωπα που συνηθίζουμε να λέμε, που ήταν διαχειριστές και υπεύθυνοι για αυτές τις εταιρείες, συν κάποιοι λογιστές οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Mm-hmm.
17: Αυτοί τώρα τι ακριβώς έκαναν? Σύστηναν εταιρείες, επιχειρήσεις, τις οποίες λίγο πριν μπει, μάλλον έπεφταν λουκέτα, έκλειναν δηλαδή αυτές τις επιχειρήσεις.
19: Σωστά.
17: Και έτσι έβγαιναν τα φέσια και στον ΕΦΚΑ.
19: Σωστά. Επί της ουσίας τι γινόταν? Έχουμε ένα δίκτυο 25 επιχειρήσεων που ξεκινάει από το 2021, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην εστίαση, στη διαφήμιση.
16: Πάμε να δούμε τις κάρτες μας όσο τα λέμε.
19: Ρούχων.
16: Νομίζω έχει αξία να τα βλέπουμε κιόλας.
19: 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής από την οικονομική αστυνομία. Από το 2021 φέρεται να δρούσε το κύκλωμα, 5 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας. 1,5 εκατομμύριο εκτιμάται ότι είναι η ζημιά στον ΕΦΚΑ, δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες ποτέ δεν αποδόθηκαν, ούτε πρόκειται να αποδοθούν. 5 εκατομμύρια φέρεται να είναι η συνολική ζημιά στο δημόσιο, από ΦΠΑ και φόρους μεταξύ εταιριών και εικονικών τιμολογίων που φαίνεται να έχουν εκδοθεί. Λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι μεταξύ των συλληφθέντων.
16: Ναι. Οι οποίοι τι έκαναν, οι εταιρείες αυτές.
19: Ίδρυαν εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές σόρευαν χρέη προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο. Όταν έσφυγε ο κλοιός και ήταν απαιτητά τα χρήματα από το δημόσιο, έκλειναν οι εταιρείες αυτές και άφηναν απλήρωτες αυτές τις υποχρεώσεις. Με αποτέλεσμα ο κρατικός μηχανισμός να κυνηγάει επιχειρήσεις κουφάρια, όπου την ευθύνη έχει κάποιος που δεν έχει περιουσία, δεν έχει τίποτα στο όνομά του.
17: Να, εδώ τώρα βλέπουμε.
19: Είχαμε ακριβώς τη διαδικασία.
17: Ακριβώς έκαναν, έτσι.
19: Ένα παράδειγμα. Ιδρύουμε μια νέα εταιρεία, όπου διαχειριστής εταιρείας είναι ο φερόμενος αχυράνθρωπος. Στη συνέχεια προσλαμβάνουμε τους εργαζομένους και λειτουργούμε κανονικά. Δημιουργούμε χρέη ύψους 100.000 ευρώ προς το δημόσιο. Στη συνέχεια δεν καταβάλουμε τις εισφορές μας. Κλείνουμε την επιχείρηση. Χάνονται τα χρήματα.
16: Και το χρέος αυτό παραμένει στο
19: παραμένει
16: δημόσιο,
19: στην
16: έτσι.
19: Επιχείρηση. Βεβαιώνεται και στον φερόμενο αχυράνθρωπο και στον διαχειριστή της εταιρείας. Κυνηγούν στη συνέχεια να εισπράξουν και από το φυσικό πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο, αλλά φυσικά το φυσικό πρόσωπο αυτό δεν έχει καθόλου περιουσία και δεν μπορεί να εισπράξει.
17: Πριν από λίγο, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, εξερχόμενος του δικαστηρίου, ο πρόεδρος του Λάος είπε ότι είναι αθώος, δήλωσε τουλάχιστον συναδέλφων εκεί, και ότι πρόκειται για μια σκευωρία σε βάρος του.
16: Μένει να πείσει.
19: Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος με επικεφαλή τον κύριο Βουλιώτη έχει κάνει μια έρευνα, έχει κάνει κάποιες διαπιστώσεις, έχει υπόνοιες, οπότε έχει προβεί σε αυτές τις συλλήψεις και στις δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φερόμενων υπόπτων. Μένει να γίνει ο έλεγχος, να ακουστεί και η δικιά τους άποψη για να καταλήξουμε σαν πράγματι.
16: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, την κυρία Φωτεινή Βρίνα, να την καλημερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Βρίνα,
20: καλημέρα.
16: Πού βρισκόμαστε? Συνομιλήσαμε και χθες. Είπαμε να τα πούμε και σήμερα, οπότε και θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση αυτού του κυκλώματος και τη ζημία φυσικά στον οργανισμό.
20: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά περιέγραψε πριν από λίγο ο κύριος Σταυρούλιας για την όλη διαδικασία, πώς γίνεται, θέλω να πω ότι η υπόθεση ακόμα, όπως είπατε και εσείς, βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων διοκτικών και δικαστικών αρχών. Οπότε η έρευνα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί μέχρι να έχουμε την πλήρη εικόνα για τον ακριβή τρόπο δράσης, αλλά και τα πρόσωπα που εμπλέκονται και το συνολικό ύψος της ζημίας.
16: Ακόμη δεν έχετε ξεκάθαρο, δηλαδή, το συνολικό ύψος της ζημίας, κυρία Βρίνα.
20: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε όλα τα στοιχεία στις διοκτικές αρχές, οι οποίες και ερευνούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια και εμείς να μπορέσουμε να δούμε καταρχάς και τις οφειλές, Γιατί πρέπει να πω, πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Σταυρούλιας, οι οφειλές φέρεται με αυτά που και εμείς διαβάζουμε και πρέπει να σας πω ότι δημιουργούνται σταδιακά. Ναι. Δηλαδή μήνα με το μήνα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται. Και εδώ υπάρχει το εξής. Οι εργοδότες, ναι μεν υποβάλλουν τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, δηλαδή τις γνωστές από τη ΔΕΛΤΑ που λέμε, δηλώνοντας την απασχόληση και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, τι όμως δεν έρχονται να καταβάλλονται, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
17: Γιατί όμως θα έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια, κυρία Βρινά, 5 χρόνια δεν δρούσε τουλάχιστον αυτό το κύκλωμα.
19: 2021. Γιατί... Λειτουργούσε σύνομα, το μόνο που δεν έκανε δεν πλήρωνε, δεν είχε
16: παρατηθεί.
17: Δεν χτυπάει ένα καμπανάκι.
19: Χτυπάει καμπανάκι. Ακούστε, κυνηγούν κάτι, την εταιρεία, χτυπάει... η εταιρεία έχει κλείσει όμως.
20: Ακριβώς αυτό. Και πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα ποσό που εμφανίζεται, μεγάλο ποσό, 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο για αυτές. Συνήθως, αυτή συμβαίνει, δημιουργείται μια εταιρεία, κάποια στιγμή με ένα χ ποσό, που μπορεί να είναι των 50, των 80, των 100, κλείνει αυτή η εταιρεία. Και προχωράει και δημιουργείται μία άλλη εταιρεία, όπου εκεί πλέον ξαναρχίζει να δημιουργεί πάλι ένα χρέο.
16: Αυτό όμως δεν κινεί υποψίες. Θέλω να πω, λογικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ασφαλώς, γιατί ακούγεται έτσι πολύ απλουστευτική, πολύ απλή όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται. Άρα όχι, δεν υπήρχε ήδη ένας μηχανισμός ούτως ώστε να εντοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν να προχωρήσουν σε αυτό? Γιατί το να βλέπεις μικροποσά και μετά να κλείνει μια εταιρεία, θα έπρεπε να κινήσει υποψίες.
20: Ακούστε κάτι. Πολύ σωστά ότι όταν εγκαταλείπεται μια εταιρεία, η δραστηριότητα μεταφέρεται σε νέο εταιρικό σχήμα και ενδεχομένως και με τη χρήση τρίτων προσώπων.
19: Σωστά.
20: Δεν είναι, πιθανό να μην είναι το ίδιο πρόσωπο.
17: Ναι, ας αλλά τα χρέη παραμένουν, δεν παραμένουν τα χρέη,
19: παραμένουν. Και αν υπολογίσουμε ότι έχουμε 25 εταιρείες, μιλάμε για χρέη της τάξης μέσω σταθμικά 60.000 ευρώ η κάθε εταιρεία για να φτάσουμε, ναι, το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κλείνω μια εταιρεία με 60.000 χρέη, είναι πολύ δύσκολο ένας μηχανισμός να μπορέσει να συνδέσει όλες τις επιχειρήσεις μεταξύ τους. Για να καταλάβει.
16: Μόνο να συνδέσει πρόσωπα.
19: Εάν...
16: θα μπορούσε.
19: Έτσι ακριβώς. Τα πρόσωπα όμως δεν είναι τα ίδια σε αυτές τις
17: εταιρείες. Γι' αυτό και άλλαζαν τα πρόσωπα.
19: Σωστά.
17: Εξού και ο ρόλος των αχαιρανθρώπων.
19: Σωστά.
17: Εδώ, έτσι.
19: Απόλυτα. Μάλιστα.
17: Κυρία Βρινά, σας...
20: Εγώ, ναι, αυτό που θέλω απλώς να πω και ευχαριστώ που με καλέσατε είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι απλώς ένα έσοδο ενός οργανισμού. Ξέρετε, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι πόροι της κοινωνικής, είναι και της κοινωνικής ασφάλισης και εμείς ως οργανισμός, ως ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανοχή σε φαινόμενα απάτης. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις διοκτικές αρχές να αποσαρτημιστεί.
17: Αυτά τα χρήματα επιστρέφονται, διεκδικούνται, αλλά επιστρέφονται.
19: Αυτά τα χρήματα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν περιουσία ακίνητα στο όνομά τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς.
16: Εάν εντοπιστούν.
19: Ναι. Εάν εντοπιστούν όμως, τότε υπάρχει ο μηχανισμός για να δεσμευτούν και να μπορέσουν να εισπράξουν.
20: Υπάρχει απόλυτα ο μηχανισμός για να μπορέσουν να γίνουν οι εισπράξεις.
17: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βρινά.
20: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
16: Γιώργο μου, αν έχουν φύγει τα χρήματα σε τίποτα νησιά αλλού. Πάμε να καθίσουμε.
19: Βεβαίως.
16: Έλα. Πάμε να δούμε, γιατί χθες ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη. Έξαλλος ήτανε και ουσιαστικά έχουμε...
17: Εγώ χάρηκα πάντως.
16: Και εγώ χάρηκα, γιατί έχει παραγίνει. Μιλήσεις σε influencers για προώθηση του παράνομου τζόγου. Έχουμε 15.000 ιστότοπους στη μαύρη λίστα. Είναι πάρα πολύ, κύριε Σταυρούλια. Επίσης, γιατί δεν τους είχαμε ανακαλύψει, θα πω εγώ.
17: Και για ηλεκτρονικό τζόγο, παρακαλώ, έτσι. Influencers οι οποίοι έχουν χιλιάδες ακολούθους.
19: Περίπου 4 εκατομμύρια ακολούθους. Στη μισή Ελλάδα δηλαδή.
17: Μικρά παιδιά. Κάποιοι TikTokers, σωστά, οι οποίοι είναι πολύ διάσημοι, δημοφιλείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
19: Και αρκετά επιδραστικοί συνήθως.
17: Ναι. Να πούμε καλημέρα και στον συνάδελφο, τον κύριο Παπαπαύλου, ο οποίος είναι μαζί μας, για να μας βοηθήσει και ο Παύλος σε αυτή την συζήτηση. Να ξεκινήσουμε από
0: καλημέρα,
17: τον Παύλο.
0: Ναι.
17: Για να μας πεις, ρε Παύλε, πώς ακριβώς τώρα δρούσανε όλοι αυτοί σε αυτό το λαμπερό κόσμο που ζούνε.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλούς ακολούθους, οι οποίοι πάρα πολύ συχνά οδηγούνται στις αγορές κάποιων προϊόντων που προτείνουν. Έτσι δουλεύουν οι influencers, προτείνουν κάποια προϊόντα και αναλόγως με τη δυναμική τους μπορούν και χρεώνουν τις εταιρείες. Τους λένε ότι έχω αυτή τη δυναμική. Αν προμοτάρω κάτι, θα πάει πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις. Όλο αυτό, τέλος πάντων, η εφορία είναι και ένα από τα θέματα που είχε αρχίσει να το ελέγχει, διότι ο καθένας πουλούσε ό,τι ήθελε, δεν υπήρχαν παραστατικά, δεν υπήρχαν και, δωρεάν, και οι δωροθεσίες. Φτάσαμε στο κομμάτι του τζόγου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν από αυτούς τους influencers που έχουν και πάρα πολύ μικρό ηλικιακά κοινό, το οποίο το στέλνουν σε διάφορες πλατφόρμες. Πολλές φορές φέρνουν μια ιστορία ότι εγώ έβγαλα πάρα πολύ εύκολα χρήματα και γρήγορα από εδώ και μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία μπορεί να είναι από τζόγο το οποίο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με ποδοσφαιρικό στοιχηματισμό, μπορεί να έχει κάνει με τζόγο χαρτιά, ρουλέτα, ηλεκτρονική και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και την αντίστοιχη ελληνική αρχή. Είναι να πω ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Απλά πρόσφατα ήρθε πανευρωπαϊκή οδηγία η οποία καλεί όλες τις χώρες να εναρμονιστούν σε ένα γενικότερο κανονισμό. Όλοι αυτοί οι influencers που αναφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στα ρεπορτάζ έχουν εντοπιστεί εδώ και αρκετούς μήνες. Και φαντάζομαι ότι οι έλεγχοι απλά έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.
17: Α, τους παρακολουθούσαν δηλαδή.
0: Ναι, είναι από το καλοκαίρι το θέμα, από τον Ιούνιο. Ναι.
19: Να εξηγήσουμε, τα τυχερά παίγνια έχουν θεσμοθετηθεί στην ελληνική αγορά και από το 2021 η Επιτροπή Παίγνιων έχει δώσει άδεια σε 18 επίσημες και νόμιμες στοιχηματικές στη χώρα μας.
17: Επίσημες.
19: Υπάρχουν δύο τύποι άδειας. Η άδεια που είναι το στοίχημα, όπως το γνωρίζουμε με τα αθλήματα, και η άλλη είναι για το καζίνο. Έχουμε 18 λοιπόν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον διαδικτυακό στοιχηματισμό, στα τυχερά παίγνια, εποπτεύονται και επιτηρείται...
16: Και φορολογούνται.
19: Και φορολογούνται μάλιστα και με αρκετά υψηλούς φόρους στον ελληνικό προϋπολογισμό, οι οποίες επιτηρούνται και ο τρόπος που διαφημίζονται ή προσεγγίζουν τους εκάστοτε πελάτες είναι απόλυτα κάτω από την επίβλεψη της Επιτροπής Παιγνίων. Εκτός από αυτές όμως τώρα τις στοιχηματικές, υπάρχουν και κάποιες παράνομες στοιχηματικές, κάποιοι ιστότοποι οι οποίοι λειτουργούν χωρίς καμία απολύτως αδειοδότηση και χωρίς καμία εγγύηση των αποτελεσμάτων, οι οποίες δεν μπορούν να διαφημιστούν νόμιμα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή οπουδήποτε αλλού και επιλέγουν να διαφημιστούν με αυτόν τον τρόπο μέσα από influencer και διαδίκτυο, το οποίο προφανώς οποιοδήποτε παροτρύνει προς κατανάλωση παράνομων προϊόντων, διώκεται ποινικά.
16: Δεν υπάρχουν σχετικοί αλγόριθμοι. Αυτό, δηλαδή,
19: αυτό ακριβώς λειτουργήσε και τους πιάσανε.
16: Γι' αυτό αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε ταχύτερα. Δεν ξέρω, επειδή υποτίθεται είναι θέμα αλγορίθμων όλο αυτό.
19: Υπάρχει ένα μόνιμο κυνήγι του παράνομου στοιχηματισμού, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή οι ελεγκτικές αρχές, η Επιτροπή Παιγνίων κυνηγάει, ψάχνει και πολλές φορές εντοπίζει και κλείνει, κατεβάζει τέτοιους ιστότοπους. Αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι πλέον διώκονται ποινικά και αυτοί που παροτρύνουν προς αυτές τις κατευθύνσεις. Δηλαδή,
17: ξέρετε πόσα νέα παιδιά, ενδεχομένως ο Παύλος, επειδή ασχολείται με αυτό το ρεπορτάζ, θα το γνωρίζει, πόσα νέα παιδιά θεωρούν εύκολο χρήμα αυτά τα τυχερά παιχνίδια από αυτούς που παρακολουθούν.
19: 900.000 πελάτες έχουν αυτές οι εταιρείες.
17: Εγώ, επειδή έχω μεγάλα παιδιά, γι' αυτό το λέω. Το ακούω δηλαδή στις συζητήσεις που κάνω, ότι το εύκολο χρήμα είναι εδώ, στο τζόγο. Και προσπαθώ εγώ. Είναι μικρός ακόμα Ελευθερίς. Και τους λέω, παιδιά, μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε. Αλλά πόσα μπορεί να έχουν παρασυρθεί, Παύλε. Γελάς, έτσι.
0: Είναι. Δεν γελάω γιατί τα βλέπω. Εντάξει, εμένα ευτυχώς το παιδί μου είναι μικρό ακόμα, είναι στα 8. Αλλά το θέμα είναι ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο όλοι αυτοί οι influencers και προβάλλουν και έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι εξωφρενικός για τα δεδομένα τους. Δηλαδή, τώρα κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα.
16: Ζηλευτός, έτσι.
0: Πολύ αυτό. Αυτό. Οπότε σου λέει το παιδί το οποίο παρακολουθεί και δεν έχει την ικανότητα ακόμα να κρίνει ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί δηλαδή. Τους προτείνουν πολλές φορές αυτά τα σχήματα πυραμίδας, τα οποία τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, να μπουν μέσα εκεί για να βγάλουν λεφτά. Όλο αυτό το πράγμα με τον εύκολο τζόγο είναι απόλυτα λογικό, ιδιαίτερα ανθρώπους που είναι μικρότερης ηλικίας, να τους μπορέσει να φαίνεται έτσι στελκτικό και να σου πείτε αυτό είναι πολύ εύκολος τρόπος να βγάλω χρήματα και κάποια στιγμή.
17: Η σπουδαιότητα της είδησης πάντως φαίνεται από αυτό που είπε η Ντόρα στην αρχή του θέματος, ότι τις ανακοινώσεις με εισαγωγικά τις έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
19: Αυτό πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η δουλειά που γίνεται τόσο από τον Κυριάκο Πιερακάκη, όσο και από την Επιτροπή Παιγνίων, αλλά και από την αρχή για το ξέπλυμα στο προηγούμενο θέμα μας με τον κύριο Βουρλιώτη, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία διασφαλίζει πως όποιος επιλέξει να κινηθεί με τέτοιες μεθόδους, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα εντοπιστεί. Παλαιότερα υπήρχαν τέτοιες διαδικασίες και δεν εντοπίζονταν. Τώρα αργά ή γρήγορα θα εντοπιστεί. Σημαντικό είναι να εντοπίζονται όσο πιο γρήγορα γίνονται αυτές οι περιπτώσεις για να μην φτάνουμε να μιλάμε για 5 ή για 10 εκατομμύρια.
16: Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ και το Σπύρο
0: Σταυρούλια. Να πω στα παιδιά, για να γραφτούν όλοι αυτοί σε αυτά τα τυχερά καζίνο και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κλικάρουν κάποια link τα οποία οι influencers θα βάζουν στις περιγραφές. Αυτά σαρώνει η τεχνητή νοημοσύνη, διότι δεν γίνεται από ένα βίντεο να αναφέρεται κάτι απλά στο βίντεο, γιατί πρέπει να κλικάρουν συγκεκριμένο URL για να πάρουν την προμήθεια οι influencers και να φανεί ότι ήρθε κόσμος από αυτούς. Αυτά σαρώνει η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μόλις τα εντοπίζει, έχει τις σαφείς ενδείξεις.
16: Μην πούμε όλο τον τρόπο στον αέρα. Ευτυχώς τα παιδιά είναι στο σχολείο.
17: Για να μην τους ξυπνήσουμε.
16: Ευχαριστούμε, Παύλο.
17: Έχουμε εξέλιξη στο θέμα με τον ΕΦΚΑ, την απάτη. Έχουμε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στον κύριο Καμπούρη και στην σύζυγό του. Κυρία Τσιόκρη, σωστά, 5 κακουργήματα, ένα πλημέλημα, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Πάμε τώρα, Θεσσαλονίκη λίγο.
16: Πάμε λίγο να σας χαλαρώσουμε, γιατί είμαστε και καρντάσια εμείς όλοι Θεσσαλονικείς.
17: Γεια σου, Θεοδώρα Πότα. 3 τα καρντάσια τώρα.
1: Έτσι. Θυμάστε, καλό μεσημέρι αρχικά,
16: ναι,
1: θυμάστε παλιά που το να πηγαίνεις για καφέ ισοδυναμούσε με το να παίζεις και ένα τάβλι. Το θυμάστε,
16: εγώ θα θυμάμαι την αμαρτία μου.
1: Και γινότανε χαμός.
16: Έκανα και κοπάνα από το σχολείο με γνωστή φίλη δημοσιογράφο, θέλω να σου πω, όμως ήταν συμμαθήτριες, για να πάμε να παίξουμε τάβλι και παίζαμε με τις ώρες. Δεν λέω.
17: Πες, παιδί μου.
16: Δεν λέω.
17: Καλά κάνατε.
16: Πλακωτό, πόρτα.
1: Κοιτάξτε, αυτό
17: στην
1: τώρα
17: όμως
1: δεν υφίσταται. Εντάξει, πλέον έχουν εξαφανιστεί από τις καφετέριες και τα τάβλη, αλλά και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Όμως στην Θεσσαλονίκη είναι γεγονός ο πρώτος ελληνικός πολιτιστικός σύλλογος τάβλη. Ιδρύθηκε στην πόλη μας από τον Δημήτρη Μιστακίδη, ο οποίος λατρεύει το τάβλη. Παίζει από 9 χρονών, όπως μου έλεγε, εκτός αέρα. Και τον συναντάμε εδώ στην Οδό Αγγελάκη, στο Καφέ Μέρα, για να μας πει πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, Δημήτρη. Καλημέρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που μας βγάζετε στην εκπομπή σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ παίζω πάρα πολλά χρόνια τάβλη, από 9 χρονών, όπως είπες και εσύ, Θοδώρα. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι ψυχική ηρεμία. Δηλαδή, αφήνεις το κινητό από τα χέρια σου, κάνεις μια γνωριμία με έναν άνθρωπο, με έναν φίλο σου και έρχεσαι και περνάς λίγες ώρες ευχάριστα εδώ πέρα. Μπορεί να δημιουργηθούν φιλίες ή επαγγελματικές συνεργασίες και το τάβλι παίζεται σε όλους τους χώρους που μας αρέσει. Είναι μνήμη και μας αφήνει πολύ ωραίες εντυπώσεις και θυμόμαστε πολύ ωραίες παρτίδες και πάρα πολύ ωραίους αγώνες. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα που έγινε κανονικότατος και σκοπός μας είναι να φέρουμε το τάβλι πάλι στην επιφάνεια.
17: Και τι ηλικίες
21: θέλουμε
17: έρχονται...
21: σίγουρα να μάθουν και τα νέα παιδιά.
17: Τι ηλικίες έρχονται, βρε Δημήτρη, εκεί?
21: Έρχονται από όλες τις ηλικίες, αλλά οφείλω να ομολογήσω έρχονται λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, περίπου στη δικιά μου την ηλικία και λίγο πιο μεγάλη. Αλλά έχουν αρχίσει
16: είσαι,
21: και επειδή αρχίζουμε να μαθευόμαστε τώρα στον κόσμο, έρχονται και νέα παιδιά.
16: Εσύ πόσο είσαι, εσύ πόσο χρονών είσαι, λες, στη δική
21: σου? Εγώ είμαι 44.
16: Α, μαζί είμαστε όλοι. Εντάξει.
17: Σχεδόν.
16: Τώρα τι προτιμάς, τις πόρτες, ναι.
21: Εμείς το προλάβαμε το τάβλι αυτό.
16: Ή το φεύγα, ή όλα.
17: Αυτά με τη σειρά πάνε.
21: Εμένα το αγαπημένο παιχνίδι είναι το φεύγα, γιατί χωράει πολύ η στρατηγική.
17: Έχεις δίκιο. Έλα, ρίξτε μία ζαριά τώρα.
21: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το φεύγα.
17: Απότα, ρίξε μία ζαριά, ρίξε μία ζαριά.
1: Για να σε δω, για να σε δω.
21: Εσένα,
1: εγώ δεν ξέρω να παίζω.
16: Τον ήχο, έλα.
1: Αυτό λέγαμε εδώ στον Δημήτρη, ότι ούτε εγώ ούτε ο Διογέννης. Ο περατέρ
16: μας ξέρει. Ρίξε με τη ζαριά να δούμε τι θα φέρεις.
1: Οπότε ήρθαμε να μάθουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε.
17: Τι έφερες.
1: Όπα.
17: Διπλή.
1: Διπλή.
17: Μπράβο, τυχερή.
1: Είναι η τύχη του πρωτάρι αυτή.
21: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και με λίγες κινήσεις και με αυτά εδώ που θα μάθεις σταδιακά.
1: Κάνουν και μαθήματα πάντως.
21: Λοιπόν, δωρά μαθήματα, βέβαια. Παιδιά, κάθε Σάββατο πρωί, εδώ πέρα που κάνουμε τα τουρνουά, κάνουμε και δωρά μαθήματα.
16: Θα ανταμώσουμε στην Αγγελάκη, λοιπόν, έτσι.
21: Πολύ ευχαρίστω.
17: Στο Καφέ Μέρα. Να είστε καλά. Μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Για ελάτε να δούμε τώρα μία πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
16: Build to rent.
17: Χτίζω για να νοικιάσω, δηλαδή, κύριε Μπάκα, γεια σας, καλώς ήρθατε. Κυρία Χατζηνικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εσείς θα βγείτε ωφελημένοι από αυτό το πρόγραμμα. Πολιτική
1: κατασκευαστικά.
17: Μηχανική, κατασκευαστικά, ναι, θα χτίζουμε.
1: Κοιτάξτε, ήρθε η ανάπτυξη. Ο πρώτος στόχος είναι να βγει ωφελημένος ο μέσος πολίτης, ο οποίος αναζητά σήμερα μία προσιτή στέγη. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός και γι' αυτό και έχουν πάρθει και μέχρι σήμερα κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, που είναι βέβαια ένα πολυσύνθετο ζήτημα, πανευρωπαϊκό, Και είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία, θα έλεγα, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα.
17: Μιλάμε για καινούργια κτίρια.
1: Βέβαια,
17: θα αλλάξουν οι συντελεστές δόμηση σε κάποιες περιοχές
1: το
17: ως κίνητο.
1: Το Bill to Rent, αυτό, λοιπόν, είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων, το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές χώρες ήδη και επιτυχημένα σε κάποιες, όπως στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, στην Ολλανδία. Το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά κατασκευές οι οποίες γίνονται εκ νέου με αποκλειστικό σκοπό την ενοικίαση των κατοικιών.
16: Είναι δεδομένο
1: χωρίς να
16: ότι
1: μπορούν να πολλούνται ή να γίνεται χρήση Airbnb.
16: Να αυξηθεί πλέον η προσφορά, το λέμε και το
1: ακριβώς
16: ξαναλέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ουσιαστικά μαζικά να δημιουργηθούν πλέον, κύριε Μπάκα, κατοικίες για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Γιατί βλέπουμε και σε ξένες χώρες, και στη Νέα Υόρκη και στον Καναδά, αλλά και πρόσφατα στην Ισπανία, ότι το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ρίξει ακόμη και κυβερνήσεις.
1: Ναι. Άνετα.
3: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Γι' αυτό δεν είναι νέα πρόταση. Είναι πρόταση που έχει ακουστεί πάλι τον Ιανουάριο του 2026 στο Υπουργικό Συμβούλιο με μια δέσμη μέτρων, όπως ήταν και η επιστροφή των ενοικίων και η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από 12 έως 20.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, στο εξωτερικό που λειτουργεί αυτό το μέτρο πετυχημένα, αφορά θεσμικούς επενδυτές, ταμεία εξοδοτικά και επενδυτικά σχήματα. Επομένως, εδώ στην Ελλάδα είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτό το μέτρο, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο ένας κατασκευαστής μικρομεσαίος που φτιάχνει πολυκατοικίες θα τον εξυπηρετεί, θα τον βολεύει, θα έχει κερδοφορία για να μπει σε διαδικασία να εισπράττει ένα ενίκιο που θα έχει φοροαπαλλαγή.
1: Θα επιτρέψετε εδώ σε αυτό το κομμάτι το κατασκευαστικό.
17: Συγγνώμη λίγο, κύριε Χατζημαρκολάου, ένα ενίκιο το οποίο θα έχει όμως ένα ταβάνι.
3: Ακούστε, έτσι,
17: θα έχει ένα
3: προσιτό ενίκιο.
17: Εμείς εδώ από την εκπομπή.
16: Προσιτές κατοικίες.
3: Προσιτό ενίκιο σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 30% του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού.
16: Εμείς εδώ πληρώνουμε το 60% και το 70%, κύριε Μπάκα.
3: Ακριβώς. Εμείς ακόμα περιμένουμε μια υπουργική απόφαση το πώς θα ρυθμίσουμε, θα υπολογίσουμε αυτό που λέμε προσιτό ενίκιο. Θα είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες τιμές ενοικίας στις περιοχές που θα φτιαχτούν τα σπίτια, θα είναι σύμφωνα με τα μέσα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής, θα είναι σύμφωνα με το μέσο εισόδημα του δικαιούχου του προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, δεν αφορά σε και μόνο την κατασκευή νέων κατοικιών. Αφορά και την αλλαγή χρήσης κατοικιών, δηλαδή ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι βιομηχανικά, επαγγελματικά.
17: Και επαγγελματική χρήση.
3: Ακριβώς, να αλλάξει η χρήση τους και να γίνουν οικιστικά. Σε αυτό το σημείο να κλείσω με αυτό, ότι υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα κινήτων στην αγορά ακίνητα τα οποία επαγγελματικά να αλλάξουν χρήση.
16: Έχει σημασία αυτό το πρόγραμμα.
3: Λόγω της Golden Visa.
16: Ναι.
1: Η οποία έχει να προσαρμοστεί βέβαια σε κάποιο βαθμό.
3: Στις 250.000.
16: Πάντως, κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε ένα σχεδιασμό και θα πείτε αυτό που θέλετε. Ένα σχεδιασμό όλο αυτό το διάστημα για το πώς θα βοηθήσουμε τα ελληνικά νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στο κόστος των ενοικίων, ενώ ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε, θεωρώ, να κάνουμε είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε σπίτια σε πολύ πιο προσιτές τιμές, δεδομένου ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει συνολικά.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, κυρία Κουτροκόη. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι δύο τα μεγάλα στοιχήματα. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουμε ανατιμήσει προς τα πάνω, δηλαδή η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει μια αύξηση στο κόστος των οικοδομικών υλικών και το κόστος της γης πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτό. Τα κίνητρα, τα φορολογικά τα οποία θα δοθούν στους κατασκευαστές ή στους επενδυτές, όπως είπε ο κύριος Μπάκας, ώστε όλα αυτά μαζί να συντελέσουν σε αυτό που λέμε: κάνω μία κατασκευή ως κατασκευαστής ή ως εταιρεία και με συμφέρει να την κάνω και να την αποδώσω με ένα πλαφόν ενοικίου στον κόσμο.
17: Θα υπάρχουν.
1: Και άλλο ένα σημαντικό, μια σημαντική πρόκληση επίσης, είναι η εξής. Θα πρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή αν θυμάστε πέρυσι, στο τέλη του 2004 συζητούσαμε για τον ΝΟΚ και τα μπόνους συντελεστή δόμησης, τα οποία επέφεραν ένα κράσα, ας πούμε, στην αγορά κατασκευαστικά για ένα διάστημα. Υπήρχε ένα φρένο εκεί κατασκευαστικό, αναπροσαρμόστηκε σε κάποιο κομμάτι αυτό. Άρα, πριν κατατεθεί οποιοδήποτε νόμος, θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και αυξημένου συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει αυτό που λέμε μια αύξηση συντελεστή δόμησης και καθύψος από 1-2 ορόφους. Αυτό είδαμε όμως πριν από λίγο καιρό ότι είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
17: Έχετε προλάβει, έχετε μιλήσει καθόλου με συναδέλφους σας, με εργολάβους? Δεν ξέρω πώς το βλέπουν αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι, όπως είπε ο κύριος Μπάκας, το οποίο συζητείται κάποιους μήνες. Το θέμα είναι να μπει σε ένα πλαίσιο το οποίο πλέον είναι ορισμένο. Δηλαδή να μπει σε μια διαβούλευση και τότε οι διάφοροι φορείς και οι επαγγελματίες να τοποθετηθούν με πραγματικούς όρους της αγοράς.
16: Πάντως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν τελικώς προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα και δημιουργηθούν νέες κατοικίες, ουσιαστικά θα μπει και ένα φρένο στην κερδοσκοπία της αγοράς των ακινήτων.
1: Που υπάρχει
16: κατά ψέματα ακριβώς και θα ακολουθήσουν, κύριε Μπάκα, εκ των πραγμάτων, επειδή ακριβώς θα υπάρχει προσφορά, θα ακολουθήσουν και οι σημερινοί ιδιοκτήτες ουσιαστικά.
1: Όσο αυξάνεται η προσφορά,
3: φυσικά υπάρχει
1: περίπτωση να...
3: Αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει, το σπίτι μου 3, και δεν αφορά την αύξηση προσφοράς. Επομένως, εάν συζητάμε για αύξηση προσφοράς, άλλο θέλω να πω. Επειδή συζητάμε για αύξηση προσφοράς κατοικίας, θα μπορούσε το πρόγραμμα να αφορά την ανέγκριση κατοικίας σε ιδιωτικό επίπεδο. Το δικαίωμα ΕΠΣΟΥΝ που υπάρχει, την αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών. Επομένως, να αυξάνουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Επομένως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που συζητάμε, το κατασκευάζω, νοικιάζω, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, δεν θα δούμε αλλαγή της αγοράς την επόμενη χρονιά. Για να φτιαχτεί ένα σπίτι, ξέρετε πολύ καλά, εσύ είναι
4: καλά. Θέλει δύο χρόνια.
3: Θέλει δύο χρόνια.
1: Η αγορά, ούτως ή άλλως, για να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε αλλαγή, χρειάζεται χρόνο.
16: Καλή αργά,
1: και η ίδια η αγορά δείχνει αν ένα μέτρο τελικά, όταν υλοποιείται, αποδίδει. Ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό. Είναι κάτι που δεν το είχαμε στην Ελλάδα. Μπορεί να ερχόμαστε μερικές φορές πάντα τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, αλλά αναγκαζόμαστε ουσιαστικά να κάνουμε ένα άλμα. Σε κάτι το οποίο ήδη υλοποιείται παγκόσμια. Δεν βλέπω, ήδη έχουν πάρθει κάποια μέτρα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή προγράμματα όπως το Ανακαινίζω, Νοικιάζω, το Σπίτι μου 3.
16: Να το είπαμε, αλλά δεν
1: υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Γιατί η αγορά δεν προλαβαίνει να τα απορροφήσει αυτά.
4: Δεν υπάρχουν.
1: Είναι μικρά κονδύλια.
4: Και σε αυτά τα προγράμματα επίση δεν μπαίνουν και πλαφόν στις τιμές των ενοικίων. Κάποιος ανακαινίζει ένα σπίτι το οποίο είναι παμπάλαιο και το δίνει σε μια τιμή η οποία είναι απλησίαστη. Έτσι.
1: Οπότε και εκεί θα πρέπει να γίνει μια μελέτη ως προς το. Πώς γίνεται κάποιος να ανακαινίζει ένα σπίτι, να δίδεται ουσιαστικά μία επιχορήγηση και μετά ποιο όριο έχει στο να τον νοικιάσει.
3: Αυτό αυτή είναι η μελέτη κάτι που υπάρχει στην Κύπρο. Αυτή η μελέτη που συζητάμε υπάρχει στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια.
1: Το γνωρίζω.
3: Στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Μειωμένο ενίκιο κατά 30%. Την αύξηση του τελεστή δόμησης υπάρχει στην Κύπρο από το 2019. Αυτό που συζητάμε εμείς το 2026. Για την κατασκευή.
1: Εδώ μας μπλοκάρανε βέβαια κάποια.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Σας λέω ότι όλα αυτά που συζητάμε κάπου αλλού έχουν υλοποιηθεί. Κάπου αλλού έχουν δείξει ήδη αποτελέσματα. Εμείς, επειδή συζητάμε την Ισπανία, αν δούμε τους δείκτες της Eurostat, έχουμε λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ισπανία όσο αφορά τις καθυστερήσεις.
1: Με δύο λόγια, πρέπει να εξυγχρονιστούμε σε όλα τα επίπεδα και να αλλάξουμε μια νοοτροπία στο θέμα του κατοικίν. Αυτό το λέω συνολικά.
16: Πρέπει να προχωρήσουμε. Βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Ζητάμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση.
4: Να είστε καλά. Πάμε λίγο Γαλλία. Πάμε Γαλλία να δούμε τι γίνεται, διότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μαζικές κινητοποιήσεις και πολύ σοβαρά επεισόδια στους δρόμους με μαθητές, δεκάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους. Για τα κενά στα σχολεία τους, για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων τους, έτσι, και γενικότερα γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αυτό που θέλουν τα παιδιά
16: και
4: εκεί.
16: Μου έκανε εντύπωση ότι στο πλευρό μαθητών και φοιτητών βλέπεις και τους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις διαδηλώσεις.
4: Και γονείς.
16: Και γονείς για ακριβώς για αυτά τα ζητήματα τα οποία λες.
4: Κυρία Μαρία Διαμαντοπούλου, κάτοικος Παρισιού, φίλη αυτής της εκπομπής. Καλή σας ημέρα.
16: Γεια σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
4: Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Διαβάζαμε πριν από λίγο ότι έχουν αρχίσει να ανοίγουν σιγά σιγά κάποια σχολεία σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και εκτόνωση αυτών των επεισοδίων που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες.
5: Δεν θα μιλούσα για εκτόνωση ακόμα, απλώς η σημερινή μέρα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί μια μέρα καταστολής. Έδωσε ο Πρωθυπουργός μια μέρα για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, δηλαδή για να μπορέσουν να υπάρξει ένας διάλογος ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Εκείνο που θα πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι τα πραγματικά αιτήματα των μαθητών. Είναι περιγραμματικά 5. Θα πούμε πρώτα για τα σχολεία, την κατάσταση των κτηρίων εννοώ. Τα πολύ βαριά ωράρια που έχουν από τις 9 μέχρι τις 6 και διαμαρτύρονται οι μαθητές. Θα μιλήσουμε φυσικά για την έλλειψη των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι επίσης και τα προβλήματα που υπάρχουν για την ένταξη στα πανεπιστήμια των μαθητών. Αυτό όμως είναι το ένα θέμα, η μία όψη του νομίσματος. Μέσα εκεί έχουμε την παρέμβαση των
2: πολιτικών παρατάξεων που κατά κάποιο τρόπο εργαλειοποιούν αυτές τις
16: δηλώσεις. Άρα είναι και λίγο υποκινούμενες αυτές οι διαδηλώσεις τις οποίες παρακολουθούμε και βλέπουμε τα
2: πιάνα. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Είναι λίγο φαϊνότερο. Είναι υποκινούμενες και έχουν χρώμα τόσο από την αριστερά όσο και από το Ισλάμ. Γιατί ξέρετε, γίνονται τόσες πολλές συζητήσεις αυτές τις μέρες στην γαλλική τηλεόραση. Γίνονται τόσες παρεμβάσεις από φιλοσόφους, συγγραφείς, που πια δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει. Υπάρχουν σενάρια μυστήρια. Όπως ότι αυτό που είπε ο Τραμπ, διαβάσατε τη δήλωση του Τραμπ για τη Γαλλία, προφανώς, ότι δεν δίνει καμία σημασία στις θέσεις των μαθητών. Όμως οι θέσεις των μαθητών υπάρχουν. Το επόμενο 48ωρο πιστεύω θα είναι καθοριστικό, γιατί η κυβέρνηση θα κριθεί για το αν μπορεί να απομονώσει τη βία και να τα πραγματικά αιτήματα των μαθητών για να πάμε παρακάτω. Αλλά για την αποκλιμάκωση νομίζω πως δεν
17: πάντως,
2: είναι κάτι που έρχεται
17: αμέσως. Πάντως, το να συμμετέχουν σχεδόν μαθητές από το 1/3 των σχολείων εκεί σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ έντονο.
2: Σαφώς είναι έντονο. Όπως είναι έντονο και σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, αυτό που θεωρούμε στην Ελλάδα μπαχαλάκηδες, να βγαίνουμε στην παραμικρή κατάσταση να σπάμε τα πάντα.
16: Να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο είπατε. Ναι. Δηλαδή, αναφερθήκατε αρχικώς στα ζητήματα τα οποία έχουν βγάλει στους δρόμους τους μαθητές, τους φοιτητές κτλ. Σε σχέση με εδώ με τη χώρα μας, ας πούμε, μιλήσατε για κάτι ωράρια. Νομίζω ότι αυτό το ωράριο εδώ στη χώρα μας δεν το έχουμε.
2: 9 με 6. Ναι, είναι πολύ βαρύ.
16: Υπάρχουν διαφορές σε θέματα εκπαίδευσης, γιατί και εδώ, ας πούμε, έχουμε κατά καιρούς διαμαρτυρίες και για κτηριακές υποδομές, με συγχωρείτε, και για ελλείψεις και για θέσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από καθηγητές και δασκάλους.
2: Σαφώς. Θεωρώ όμως ότι η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένα η κυρία Ζαχαράκη έθεσε πολύ σωστά το θέμα, ότι πρέπει να ακούσουμε τους μαθητές πριν το απλό αίτημά τους γίνει οργή στους δρόμους. Για παράδειγμα, είμαι πολύ ευχαριστημένη ακούγοντας ότι ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου πάρα πολλά σχολεία. Ναι. Δεν ανακαινίστηκε το σύνολο. Σαφώς υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά φαίνεται μια ελπίδα. Ήρθαν σε μια συνεννόηση. Ήρθαν σε ένα πρόγραμμα να υλοποιηθεί κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα καινούργια 17 σχολεία στη Μακεδονία, που όχι μόνο είναι πρότυπο για τη χώρα, αλλά αυτό θα συνεχιστεί και για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει μια ελπίδα και υπάρχει μια επαφή με την άλλη πλευρά. Εδώ έχει χαθεί εμπιστοσύνη, γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι από τη στιγμή που ο Μακρόν έχασε την αυτονομία του στο κοινοβούλιο, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ο λαός ότι αυτό που λέει θα το κάνει. Σήμερα κοιτούσα ένα βίντεο που μια μαθήτρια έβριζε κυριολεκτικά τον υποψήφιο Ατάλ, λέγοντάς του ότι ήσουν υπουργός παιδείας και δεν έκανες τίποτα.
17: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δεν μίλησε καθόλου.
17: Κυρία Διαμαντοπούλου.
16: Ελπίσουμε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας από την
2: Αθήνα. Εύχομαι την επόμενη φορά να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
16: Να είστε
17: γιατί όχι.
16: Καλά.
17: Γιατί
2: όχι. Σας ευχαριστώ. Πάντως, καλή σας μέρα.
16: Εμείς.
17: Επίσης, κυρία
16: Διαμαντοπούλου. Υπάρχει πάντως ένας αναβρασμός. Βλέπεις στην Γαλλία, στους δρόμους οι μαθητές στην Ισπανία για το στεγαστικό.
17: Αυτές τις εικόνες στη Γαλλία πότε είχαμε να τις δούμε, από τα κίτρινα γυλαίκα.
16: Ναι, τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα.
17: Πολύ βία επεισόδια. Και με παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε παιδιά. Πάμε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκόη.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική

0: was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
0: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
0: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: γράφει δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Σο έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς, και το ρολόι σου κοιτάς, μου λες ότι θα αργήσουμε στο ραντεβού.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί μας βάλατε αυτό το τραγούδι και έχουμε βύση και καρβέλα καλιασμένους πίσω?
5: Δηλαμώστε το λίγο παρακαλώ στο ρεφρέν.
4: Μαρία Σβόλου, τι έχεις να μας πεις?
6: Έχει γίνει.
4: Περίμενε,
6: να ακούσουμε το τραγούδι.
5: Δυνατά, δυνατά.

0: εντάξει.
1: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στη σχέση τους.
0: Ξεκίνησε, μάλλον, γιατί από χθες υπάρχουν γκρίζα σύννεφα σε αυτή τη σχέση, σε μια σχέση δύο ανθρώπων που όλοι έχουμε...
2: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
0: Ακριβώς.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι.
2: Έλεγες αυτό... καρβέλα, σκεφτόσου να βύση. Έλεγες βύση, σκεφτόσου να καρβέλα.
1: Τώρα αυτό όλο ξεκίνησε μετά την συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς παρατήρησαν όλοι ότι δεν παρευρέθηκε εκεί πέρα ο Νίκος Καρβέλας. Υπήρξαν πάρα πολλές φήμες και βγήκε χθες ο Νίκος Καρβέλας και έδωσε τη δική του οπτική, τη δική του πλευρά. Συγκεκριμένα είπε ότι η Άννα έχει περάσει μια κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό, όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μου παρουσίασαν ως τελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Αδυνατό να κατανοήσω το γιατί η ενοικίες εξοπλισμού και χώρου και η πληρωμή μουσικών συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα

0: Σαν να μάθω εάν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα, συντριβή.
1: Αυτά να είναι ότι που είναι... είπε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Αυτό είναι από το δελτίο τύπου του.
2: Να πούμε ότι ήταν τετρασέλιδο ουσιαστικά το δελτίο αυτό τύπου του Νίκου Καρβέλα. Και εμείς έχουμε εντοπίσει κάποια σημεία μόνο από αυτά. Πράγματι, στη συναυλία, επειδή ήμουν εκεί, η Άννα Βύση αναφέρθηκε για ελάχιστο χρόνο στον Νίκο Καρβέλα σε σχέση με το πόσο τοποθετούνταν στο παρελθόν αντιστοίχως στη σχέση της, πόσο αναφέρεται για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα σε άλλες συναυλίες της.
0: Και όχι μόνο, και τον ανέβαζε και στη σκηνή και στις προηγούμενες συναυλίες και είχε πολύ εκτενή αναφορά σε αυτό, ναι.
1: Σε αυτή τη συναυλία λέει ότι ενημερώθηκε τελευταία στιγμή πως δεν θα καθίσει ο ίδιος με τους 300 καλεσμένους που είχε σε VIP θέσεις μέσα στο ΟΑΚΑ. Τον μετακίνησαν δηλαδή τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: κάτι που έκαναν οι καλεσμένοι του. Δεν πήγε όμως ο ίδιος.
0: Δεν πήγε ο ίδιος, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι προσβολή προς το πρόσωπό του. Και αυτό είναι ότι ρώτησε αν είναι σύμφωνη Άννα και λέει ότι υπήρχε γνώση προς αυτό.
2: Απήντησε η Άννα Βύση, έτσι.
0: Απάντησε, ναι, έδωσε τη δική της απάντηση αυτούς τους ισχυρισμούς. Μέσα σε όλα είπε, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρου, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τελικά για εμένα, ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Και έκλεισε με λέγοντας ότι θα πάμε κόντρα και όπου
2: το
0: βγει.
2: Τραγούδι, στίχος από το τραγούδι,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Στίχος από το τραγούδι.
1: Βλέπουμε, νομίζω, πρώτη φορά, έτσι, Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα τη σχέση τους σε αυτό το σημείο.
2: Σε τέτοια κρίση, ε.
1: Βαριές κουβέντες.
2: Πολύ, πολύ.
1: Και πάρα από
2: πολύ.
1: Τους δύο.
0: Και δημόσια.
1: Ντροπή ο ένας, έτσι, η άλλη να λέει ότι εγώ δεν γνώριζα τον άνθρωπο που τόσα χρόνια είχα δίπλα μου και νόμιζα ότι γνώριζα.
2: Και
1: έχουν
2: με
1: ένα παιδί, εννοείται, τη
2: Σοφία
1: Καρβέλα.
2: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις μελλοντικές τους συνεργασίες, γιατί αυτά τα τραγούδια πολύ λατρέψαν από την Άννα Βύση, παιδιά. Τα είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας, δηλαδή τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια,
0: ναι.
2: Οι πιο αγαπημένες δημιουργίες του Καρβέλα είναι αυτές τις οποίες ουσιαστικά ερμήνευσε η Βύση. Και θέλω να πω, θα τις κοστίσει και ως καλλιτέχνη και στην ίδια θα κοστίσει πάρα πολύ.
1: Σε μια Βύση
2: καλλιτεχνικά.
1: Η οποία τώρα πια κάνει και μια στροφή, θα λέγαμε, στην πορεία της στην καλλιτεχνική, σε έναν καινούριο χώρο, σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο. Με διαφορετικά.
0: Μεγαλύτερο κοινό πλέον.
1: Με μεγαλύτερο κοινό, με μέσα ηχητικά, φωτιστικά, υπερπαραγωγή κλπ. Νομίζω ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι ο δικηγόρος της Άννας Βύση.
0: Έδωσε απάντηση.
1: Έδωσε απάντηση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είπε ότι εάν σταματήσει να παίζει τα τραγούδια του η Άννα Βύση, γιατί έχει κάθε δικαίωμα ο Νίκος Καρβέλας να της πει δεν θα τραγουδήσει ξανά τα δικά μου τραγούδια, θα ζημιωθούν και οι δύο και θα υπάρχουν απώλειες και για τους δύο, τουλάχιστον οικονομικές.
2: Αυτό το πώς σας λέω, παιδιά. Είναι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και η Άννα Βύση εμπνέει τον Νίκο Καρβέλα στο να γράψει νέα τραγούδια.
1: Η μούσα του ήταν, ναι,
0: για δεκαετίες.
2: Και η Άννα Βύση, νομίζω, χρειάζεται τα τραγούδια του Νίκο Καρβέλα για να τα ερμηνεύσει. Έτσι.
0: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Η Άννα Βύση είπε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά και να απαντήσει με αυτό το δελτίο τύπου, ήταν η τελική της απάντηση. Θα τα βρούνε στα δικαστήρια, είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.
2: Λυπηρό. Πολύ λυπηρό.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Τώρα, επειδή πολύ μέσα στο στούντιο μείναμε σήμερα, δεν συμφωνείς?
1: Τι θέλεις, να φύγουμε?
2: Να βγούμε λίγο έξω.
1: Όπου θέλεις θα πάμε.
2: Πού θα πάμε?
1: Εσύ θα μου πεις που θα
2: πάμε. Λίγο Μύκονο.
1: Μύκονο.
2: Πάμε λίγο Μύκονο.
1: Τέτοια εποχή στη Μύκονο τι να κάνουμε?
2: Λίγο θαλασσίτσα, λίγο παραλία.
1: Γεια σου, Πέτρο.
3: Δεν μπορώ.
2: Αυτό είναι πιάνο.
1: Τι ωραία που είναι. Έφτιαξε και ο καιρός, έτσι.
2: Γύρισε και ο Νάζος.
3: Γύρισες
2: επιτέλους στη Μύκονο, γιατί είχες πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια το προηγούμενο διάστημα.
3: Μπράβο.
2: Μέχρι και στην Κόσε πετύχαμε, θέλω να σου πω. Αλλά γύρισες γιατί?
1: Δεν μου λες, Διαβάσαμε κάπου για ένα σκάφος Λαμπορκίνι. Ισχύει με αυτό δικό σου είναι.
3: Δεν είναι σκάφος. Λάθος διαβάσατε. Είναι διαστημόπλοιο. Εγώ έτσι το χαρακτήρισα όταν είδα αυτούς τους φωτισμούς και ότι τρέχει με 116 χιλιόμετρα την ώρα και καίει και 1000 ευρώ την ώρα και γενικά είναι Λαμπορκίνι. Εγώ λέω διαστημόπλαιο. Αυτό απλά βρέθηκε πάω στη θάλασσα.
1: Καλά, είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, όπως το βλέπουμε, δεν το συζητώ.
2: Πιανού είναι.
1: Πιανού είναι και σε ποια παραλία επίσης είναι, έτσι είναι.
3: Εντάξει, είναι ενός Ισραηλίτη. Έχει κοστίσει κοντά στα 5 εκατομμύρια. Είναι μια έκδοση συλλεκτική, όπου διάβασα ότι το ίδιο σκάφος, ένα από τα λίγα τα οποία έχουν βγει, έχει και ο Μέση αλλά και ο Ρονάλντο. Και καταλαβαίνετε, είναι ένα σκάφος φουτουριστικό.
2: Ο φωτισμός αλλάζει ανάλογα με τη διάθεση. Δηλαδή, αν είναι πολύ ερωτευμένος ο Ισραηλίτης, θα το κάνει κόκκινο, ας πούμε, αν έχει τα νεύρα του κίτρινο.
3: Ναι. Είχαν ένα κοντρόλ τα παιδιά που μας έκανε την επίδειξη και παίζανε γενικά με τα φωτάκια, με τις τηλεοράσεις, για να ξαφνικά.
1: Πώς παίζει η Κουτροκόη με τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στο σπίτι της και τα αλλάζει το φωτισμό. Έτσι κάνει και εκεί ο φίλος μας που έχει
2: είναι κιτς αυτό το Λαμπορκίνι σκάφος. Είναι κιτς, θέλω να σας.
1: Καλά, άμα σου το δώσουν, εσύ μην το πάρεις.
2: Και να μου το. Ωραία, μου το δίνουνε. 1000 ευρώ την ώρα σου λέει. Πού θα τα βρω τα 1000 ευρώ την ώρα να το κουνήσω.
1: Άμα σου το δώσουν, πούλα το Κουτροκόη. Μην το κρατάς εσύ. Κάνε μία βόλτα και μετά πουλά το. Είναι δυνατόν. Τι, εγώ ή εσύ.
2: Εγώ είμαι ρεαλίστρια. Σας λέω, ωραία, και μας το δίνουν. Ωραία, τι το κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να το πουλήσεις, ρε παιδί μου.
2: Να μου το δώσεις για να το πουλήσω, δηλαδή. Εντάξει, γιατί? Έτσι είναι, οκ.
1: Okay. 5 εκατομμύρια θα βγάλεις. Άντε, επειδή είναι από δεύτερο χέρι, θα βγάλεις 4,5 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Πέτρο, τώρα φαντάζομαι ότι όλο το νησί κατεβαίνει εκεί να το φωτογραφήσει, να φωτογραφηθεί κλπ. Έτσι.
3: Έχει γίνει αξιοθέατο, γιατί σας λέω και εγώ, έχω δει τα απίστευτα σκάφη. Μια φορά είχα καταγράψει ένα ολόχρυσο σκάφος, αλλά τέτοιο διαστημικό πράγμα, με τέτοιους αυτοματισμούς και τόσο γρήγορο, με κάτι τεράστιες μηχανές, πρώτη φορά είδα στη ζωή μου και είναι και μοναδικό στον κόσμο.
1: Εντάξει, το παίρνεις αυτό και γυρίζεις εκεί όλο το Αιγαίο, σε μία μέρα. Από νησί σε νησί.
2: Δίκιο έχεις. Εμένα δεν μ' αρέσει όμως.
3: Απλά, συγγνώμη. Δες ένα τάνκερ από πίσω να σε ακολουθεί.
2: Δεν μ' αρέσει, και ένα... παιδιά.
1: Α, ναι, ναι.
3: Για το... τάνκερ από για... πίσω για να σε ακολουθεί.
1: Για, για τον ανεφοδιασμό. με κουπιά δεν πάει αυτό.
2: Μετά εμένα λες ότι μιζεριάζω. Τον Άζο δεν του λες τίποτα που μιζεριάζει.
1: Εμείς θα το έχουμε με κουπιάκια θα πηγαίνουμε, Κουτροκόη.
2: Θα είμαστε στη Λαμπορκίνη και θα είμαστε
1: με τα κουπιά.
2: Ευχαριστούμε, Πέτρο, τα φιλιά μας.
3: Να είστε καλά, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Πέτρο. Κοίταξε, ρε παιδί μου. Να έχεις λεφτά, να μπορείς να τα ξοδεύεις.
2: Ναι.
1: Ωραία, δεν είναι.
2: Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μένετε εδώ γιατί ο Άννα Βάσου έχει έρθει ήδη για το μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων.
1: Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ 10 παρα 10 το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων του Action 24. Τα πάντα γύρω από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες, έτσι, που υπογράφονται. Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
9: Αν είσαι ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
8: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
9: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
11: Και εμείς σταματάμε εδώ.
9: Λοιπόν.
12: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
9: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον ομολογό του στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ατζέντα περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα ενέργειας, άμυνας, ασφάλειας, τεχνολογίας, καθώς και μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Σύνδεση με τους συναδέλφους στα σημεία του ρεπορτάζ. Βλέπουμε τον Κώστα Ελατζά στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον Σπύρο Αλεξανδρή στο κέντρο της Αθήνας, τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Σπύρος Μουζακίτης. Κώστα, ξεκινάω βέβαια με εσένα. Παρακολούθησες από κοντά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη. Το μήνυμα είναι ένα. Η επισφράγηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Οι κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαιώνουν την ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως απαραίτητο σύμμαχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Σύμμαχος όμως όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε εμφατική στήριξη από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG από την Ελλάδα στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη σε μια προσπάθεια της Γυραιάς Ηπείρου να επεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στήριξε και την προοπτική της επανεκκίνησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε τη βούληση της Ελλάδας να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια, που είναι ένα έργο που σχετίζεται με την ενέργεια, ταυτίζεται, συνεπάγεται την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις, προφανώς από την Τουρκία, κάποιες ευαισθησίες, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στις συνομιλίες μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Ρούμπιο υπήρξε εκτενής αναφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται εν εξελίξη. Όπως έχουμε πει από χθες στο Action 24, ο Μάρκο Ρούμπιο στις αποσκευές του μετέφερε τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών εταιριών για μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η απόκτηση συστημάτων αυτοπροστασίας για τα 82 F-16 Viper που αναβαθμίζονται στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Είναι μια πρόταση που φτάνει στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, την πρόταση για εξυγχρονισμό των παλαιότερων 38 F-16 που διαθέτει στο στόλο της η πολεμική αεροπορία είναι ένα πρόγραμμα επίσης 1 δισεκατομμύριο συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και βέβαια έγινε και εκτενή συζήτηση για τον οπλισμό που θα φέρουν τα αμερικανικά αεροσκάφη F-35 πέμπτης γενιάς που πρόκειται να αποκτήσει η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχει μια αρχική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση 20 αεροσκαφών με το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση επιπλέον 20 μαχητικών.
0: Κώστα, μείνε μαζί μας. Σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρωτόγνωρο το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο.
2: Με την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας να παραμένουν κοινή προτεραιότητα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, με τον Έλληνα Υπουργό να επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της συμμαχίας.
3: Greece is a true and strong and model NATO ally, a country that understands the importance of burden sharing and that is willing to work with partners to address critical threats to all member states.
4: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.
2: Ασπίδα απέναντι στις προκλήσεις αποτελεί ο κάθετος διάδρομος που σύμφωνα με τους δύο υπουργούς είναι η έμπρακτη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη.
3: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub, and has facilitated increase in U.S. LNG exports to Europe.
4: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Κώστα, έρχομαι πάλι σε σένα. Στο θέμα της ενεργειακής συνεργασίας αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Πολλές φορές και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και ειδικά στο έργο του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική λύση για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Σε αυτό λοιπόν το ενεργειακό project η Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπήρξαν ιδιαίτερη μνήμα στην σημασία της ελληνικής ναυσιπλοείας και της ελληνικής ναυτιλίας και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών τόνισαν την ανάγκη για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι υπάρχουν μια σειρά από επιχειρήσεις στις οποίες πρωτοστατούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για αυτό το σκοπό, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Υπήρξε αναφορά για την συνεργασία και τη συμφωνία που σε λίγη ώρα θα υπογραφεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση της τρομοκρατίας, ζητημάτων τρομοκρατίας, αλλά και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Είναι μια συμφωνία που θα υπογράψει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Από την πλευρά του Γιώργου Γεραπετρίτη υπήρξε και αναφορά στο κυπριακό ζήτημα, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση ότι πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Ιωάννα.
0: Κώστα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τους φερόμενους διαλόγους.
1: Έπειτα από ερώτηση που έγινε από εκπρόσωπο των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με αυτό το ζήτημα, υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφερόταν σε φερόμενους διαλόγους μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρουμανικής κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο είναι ανυπόστατο και δεν χωράει περαιτέρω σχολιασμό, είπε ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος για άλλη μια φορά επανέλαβε τη στήριξή του στο πρόσωπο της Αμερικανίδας πρεσβευτού στην Αθήνα, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, και για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Τώρα, εκνευρισμός επικρατεί στην Άγκυρα λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Νίκο Νανούρη εδώ ήρθε, εκεί όμως δεν πήγε.
5: Ιωάννα, και γι' αυτό το λόγο αντιμετώπισαμε ιδιαίτερη καχυποψία στην Τουρκία την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, διότι ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο που συνηθίζεται από το State Department και επέλεξε να μην επισκεφτεί την Άγκυρα. Και γι' αυτό το λόγο αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης έβλεπαν καχύποπτα τη συγκεκριμένη επίσκεψη, κάνοντας λόγο για μια ελληνοαμερικανική συμμαχία κατά της Τουρκίας. Τώρα, οι αντιδράσεις σχετικά με τις δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών Αμερικών είναι χλιαρές μέχρι στιγμής. Το πρακτορείο ΑΝΚΑ μόνο προσεγγίζει ειδησιογραφικά το θέμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και χαρακτήρισε την Ελλάδα ως σταθερό και ικανό σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ενώ άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στην τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με τα F-35, τα οποία αναδεικνύουν τη στρατηγική αμυντική σχέση Αθήνας και Ουάσιγκτον, αλλά βεβαίως και για την τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για το Κυπριακό, όπου δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει η επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα εκφωνήσει το απόγευμα ο επικεφαλής του State Department από την ΠΝΙΚΑ και τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εκεί, με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του Δυτικού Πνεύματος, θα είναι η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Σπύρο Μουζακίτη.
6: Έτσι είναι λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντίλαν Τζόνσον, έδωσε το στίγμα της ομιλίας που θα απευθύνει σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ. Σε δήλωσή του στο Breitbart, ο Τζόνσον αναφέρει πως ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα αναφερθεί στις στενές ιστορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και σε αρετές όπως το θάρρος, τη φιλοδοξία και στο αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Σύμφωνα λοιπόν με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από την γενέτρια του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω της χριστιανοσύνης έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
0: Σπύρο, τι λένε τα διεθνή μέσα για την επίσκεψή του στη χώρα μας?
6: Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το Reuters έχει τίτλο: ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση απειλών ασφάλειας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Αθήνα είπε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυροί σύμμαχοι και ότι ξεκινούν μια νέα διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Να πούμε πως η Washington Post και Associated Press έχουν παρεμφερείς τίτλους. Ο Ρούμπιο στην Ελλάδα αναμένεται να καλέσει τη Δύση να αποκαταστήσει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και αξίες της.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Σπύρο Αλεξανδρή, θα τα πούμε σε λίγο μαζί. Τώρα, στις κοινές δηλώσεις τέθηκαν και άλλα σοβαρά ζητήματα. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας όμως ηχηρό μήνυμα για το Κυπριακό. Σημαντική είναι και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Αντιτρομοκρατία.
7: Στις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας αναφέρθηκαν στις κοινές δηλώσεις τους ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Με την αυτιλία να αποτελεί μία από τις θεματικές του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη διεθνή ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοεία.
8: Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση.
7: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Στάθηκε στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας λέγοντας ότι η χώρα μας είναι εκτεθειμένη σε μαζικές μεταναστευτικές ροές και εγκλήματα όπως η εμπορία ανθρώπων.
9: Counterterrorism information sharing between our respective law enforcement agencies. What we do not wish to see under any circumstances is that the birthplace of the West is threatened by bad decisions, by inaction, and by failure to address challenges. And so this program is going to create stronger, more proactive law enforcement cooperation that can readily stop these threats.
7: Σαφής ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο για το Ιράν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ήταν κατηγορηματικός ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πρόγραμμα.
9: Iran cannot have a nuclear weapon. Simple period and end of story. I'm not going to go into, you know, into the details about what would be acceptable or not. I can tell you this, that they're not going to ever have a nuclear program. And anything they agree to that would be acceptable to the United States has to be something that ensures that Iran will never have a nuclear weapon.
7: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το κυπριακό στη συζήτηση. Τόνισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να αποκατασταθεί ειρήνη και να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή.
8: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής.
7: Αμφότεροι Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον Μάρκο Ρούμπιο να τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα θετικά στοιχεία και να αυληθούν οι κίνδυνοι της νέας τεχνολογίας, και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στη λάθος δοσολογία μπορεί να μετατραπεί από φάρμακο σε φαρμάκι.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο Θεοδώρα Ζαγανάκου έχει σημαντικές επαφές.
2: Ναι, πριν από λίγο όμως και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το κτίριο της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, το οποίο προσφάτως ανακαινίστηκε. Οι πρεσβείες πρέπει να αποπνέουν ισχύ και αυτή η πρεσβεία ανακαινίστηκε με μάρμαρο του Παρθενώνα, που απηχούν τους δεσμούς με την περιοχή αλλά και την πόλη. Κίμπερλι Γκυλφόλ και ο Μάρκο Ρούμπιο έκαναν και τα αποκαλυπτήρια της πλάκας της ανακαίνησης. Αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συνάντηση με Έλληνες επιχειρηματίες στο ξενοδοχείο Ηλίζιαν, ενώ γύρω στις 6.30 θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και γύρω στις 7.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε επίσης ότι στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Φρούριο είναι το κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Σπύρο Αλεξανδρή, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.
10: Ακριβώς. Οι διακοπές και οι εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από το πρωί δυναμικά, ανάλογα τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής στο πλαίσιο της ασφάλειας, της εκπόνησης, της στήρησης του σχεδίου που έχει εκπονηθεί. Νωρίτερα, πριν από 5 λεπτά, η Αμερικανική Αποστολή πέρασε μπροστά μας από την Βασιλής Σοφίας, καθώς αποχώρησε από την Αμερικανική Πρεσβεία και επέστρεψε πίσω στο ξενοδοχείο Ηλίζιαν, όπου θα παραμείνει για τις επόμενες ώρες. Ο δρόμος εδώ, η Βασιλής Σοφίας, έκλεισε για περίπου 15 λεπτά. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχει παραδοθεί πίσω στην κυκλοφορία κανονικά η κίνηση των αυτοκινήτων. Σε όλες τις περιπτώσεις, τις άλλες 2 το πρωί, η κίνηση διακόπτονταν για περίπου 20 λεπτά. Πάμε να δούμε τώρα τον χάρτη που αφορά τις περιοχές όπου επηρεάζονται από τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πρόκειται για όλο το τμήμα ανάμεσα στις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλίσσης Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Εφρονίου. Φυσικά απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες, ενώ προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα έχουμε και πέριξ του Συντάγματος, δηλαδή στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Φαίνεται πως οι πολίτες έχουν ακολουθήσει έως τώρα ως επιτοπλίστων τις συστάσεις της αστυνομίας. Κάποιοι, πάρα πολλοί μάλλον, έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι και μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις, κυρίως σε όσους έχουν μετακινηθεί με το λεωφορείο, γιατί έχουν εφαρμοστεί αυτές οι εκτροπές της κυκλοφορίας, έχουν κλείσει αρκετοί δρόμοι και έχουν προκύψει τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ελλάδα να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, προσαρμοσμένη στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ασκώντας παράλληλα κριτική στη στάση της Δύσης απέναντι στην Τουρκία και το Κυπριακό. Μας ενημερώνει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
11: Με κριτική διάθεση αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος, να τονίσουμε, μίλησε σε πρόγραμμα Κινέζικου Πανεπιστημίου στην Κίνα. Αναφέρθηκε αρχικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, αν και χαρακτήρισε άδικη και παράνομη τη ρωσική εισβολή, επέριψε ευθύνες και στη Δύση λόγω των προσπαθειών ένταξης της Ουκρανίας στο δυτικό στρατόπεδο. Η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν είναι άμυρη ευθυνών, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμαλής. Και μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης για το πώς προσεγγίζει εξελίξεις στην Ουκρανία και στην Κύπρο. Μίλησε για μια ασυνέπεια από την πλευρά της Δύσης που υπονομεύει, όπως είπε ο Κώστας Καραμαλής, την πολιτική, νομική και ηθική υπεροχή του δυτικού αφηγήματος. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή.
12: While Turkey harbors revisionist claims against Greece, constantly raises threats of war, frequently resorts to violence to advance its ambitions and occupies illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner and ally by most other Western states. And while the Russian invasion of Ukraine is condemned, sanctions are imposed and the defending party receives every form of support, the parallel sufferings of Cyprus remain unaddressed. This inconsistency undermines the political, legal and moral superiority of the Western narrative.
0: Οι αυξημένες τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο και το κόστος στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά κυρίως οι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μία λύση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει με επιστολή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει συλλογικά το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
13: Τα φόπλακα στις προσδοκίες για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση βάζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
14: There is no silver bullet for the whole of the European Union. Different member states have different energy mixes and they face different pressures. Our role is to give member states the tools and the flexibility to respond.
13: Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποιεί για μία ακόμα φορά για δύσκολο χειμώνα, ωστόσο τονίζει πως το διαφορετικό ενεργειακό μείγμα κάθε κράτους μέλους καθιστά αδύνατη μια οριζόντια παρέμβαση.
14: So we are all feeling these higher costs. Businesses are under high pressure. People struggle to pay their bills. And this could of course intensify as we head into the winter.
13: Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έρχονται λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της 15ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ακυρώνοντας τις εκκλήσεις των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που πιέζουν για κοινή λύση.
14: In the short term we need to support member state to respond to the immediate pressure, but for the mid and long term we need to continue to address the structural issues that leave us exposed to volatile foreign fossil fuel markets.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε υπογραμμίσει την κατεπίγουσα ανάγκη για δραστικές, συλλογικές λύσεις και δημοσιονομική ευελιξία ώστε να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη γραμμή αυτή είχε συνταχθεί από την πρώτη στιγμή και η Τζόρτζια Μελόνι.
15: Alarm bells are ringing about fuel prices across the EU. The average cost of diesel per litre is well above 2 euros, whereas in October of last year it was around 1 euro 50. Even before this latest spike, though, the cost of living was already commonly cited as the single biggest issue on which people have been voting in elections around Europe.
13: Οι δυναμικές τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ασύμμετρες. Τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία βρίσκονται αντιμέτωπες με δημοσιονομικά ελλείμματα και σφιχτούς προϋπολογισμούς και δεν επιθυμούν νέες κοινές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ή αμοιβαία ανάληψη κινδύνων.
0: Οι ψαράδες της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους λόγω του ενεργειακού κόστους και σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για αλής για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, ενώ εξετάζονται επιπλέον μέτρα. Μας ενημερώνει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
16: Ιωάννα, σημαντική ανάσα για τους επαγγελματίες ψαράδες αποτελεί ο διπλασιασμός της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ενέργειας επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αλιέων. Συγκεκριμένα, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο από 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για το 2026 διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο από 12 λεπτά. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή οι αλλοίοι της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν σύσκεψη για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Βράζει η Γαλλία από τις μαθητικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες είναι οι συλλήψεις και εκατοντάδες οι τραυματισμοί. Οι μαθητές είναι στην πρώτη γραμμή και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η κρίση βαθαίνει στην Ευρώπη, οι Βρυξέλλες είναι με κλειστά μάτια και ο Εμμανουέλ Μακρόν παραμένει υποπίεση.
17: Από τους αποκλεισμούς των σχολείων και τα οδοφράγματα ως τις μαζικές διαδηλώσεις, τις συλλήψεις και τις συγκρούσεις με την αστυνομία, οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία πιέζουν ασφυκτικά τον Γαλλοπρόεδρο 6 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Η κοινωνική αναταραχή εξελίσσεται σε πολιτική διαμάχη με τον Γάλλο Πρωθυπουργό να απευθύνει διάγγελμα απόψε για τις εν εξελίξει κρίσης.
18: Premier élément, le bilan. 215 élèves blessés, la majorité d'entre eux suite à des agressions ou de manière plus résiduelle des accidents. 85 personnels éducatifs, dont 34 proviseurs et adjoints. La deuxième réalité, c'est que l'ultra-violence a frappé à la porte de ces lycées.
17: Το βλέμμα του στις μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία έστρεψε και ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδίδοντας τις διαδηλώσεις στο ανεξέλεγκτο Ισλάμ.
13: Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία.
17: Στους δρόμους παραμένουν χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις στα σχολεία και ζητώντας ουσιαστική στήριξη της εκπαίδευσης. Στο Παρίσι, με πάνω και συνθήματα, οι μαθητές έστειλαν το δικό τους μήνυμα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα στους δρόμους, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Και στη Λιόν οι μαθητικές κινητοποίησεις παραμένουν δυναμικές, με τους νέους να διεκδικούν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολείο. Στο Στρασβούργο, κάδοι απορριμμάτων τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις με τη χρήση δακρυγόνων. Καπνοί κάλυψαν τους δρόμους και οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις. Στη Μασσαλία, επιποδός, μαθητές, γονείς και συνδικάτα, χωρίς ωστόσο να λείψουν τα επεισόδια, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης.
0: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για 18 influencers, μεταξύ των οποίων γνωστοί τράπερς, μοντέλα, αθλητές και πρώην παίκτες reality, που ελέγχονται για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων.
16: Τα λαμπερά προφίλ των celebrities λειτουργούσαν ως κράχτες στον ψηφιακό κόσμο. Με ένα story, ένα link και μια υπόσχεση εύκολου κέρδους. Οδούσαν στον παράνομο τζόγο τους συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους τους.
19: Πληρώνουν πολύ καλά, πολύ ελκυστικά γνωστούς influencers και ουσιαστικά το όχημα επικοινωνίας τους γίνονται influencers.
16: Με ένα δίθεν αυθόρμητο story, μια προσωπική ιστορία και ένα κοίτατη κέρδισα, έστρεψαν 900.000 Έλληνες σε παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες, με τη μέση δαπάνη του κάθε παίκτη να υπολογίζεται στα 2.000 ευρώ. Το κόλπο με τα τυχαία κέρδη ήταν απλό. Μέσα από αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας διαφήμιζαν μια στοιχηματική πλατφόρμα. Το θύμα πατούσε το σχετικό link και έτσι έμπαινε στον κόσμο του παράνομου διαδικτυακού τζόγου.
19: Διάσημος, ας το πούμε, καλλιτέχνης, για το μήνα, για να κάνει περίπου 2 posts το μήνα, τους έπαιρνε γύρω στις 100.000 ευρώ.
16: Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοφιλέστερου λογαριασμού της λίστας με 623.000 ακολούθους στο Instagram. Μέσα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διαφημίστηκαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παραόχους.
20: Τα ποσά είναι πάρα πολλά, το περιβάλλον είναι τελείως ανεξέλεγκτο και τα θύματα δυστυχώς, και το βλέπουμε και στη γραμμή βοήθειας, μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.
16: Τράπερς, μοντέλα, αθλητές, πρώην παίκτες reality και γνωστοί δημιουργοί περιεχομένου φέρονται να στρατολογούνταν για να προσελκύσουν νέους παίκτες. Και το αντάλλαγμα, αμοιβές που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ή και ξεπερνούσαν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
20: Δεν ελέγχεται διαφήμιση. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να διαφημίσει τη μεγαλύτερη απάτη. Δεν ελέγχεται, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει αν αυτό που διαφημίζει κάποιος ή διαφημίζεται από μόνο του. Έχει από κάπου που πάρει άδεια, έχει ελεγχθεί.
16: Ανάμεσα στους 18 φέρεται να είναι ένας τράπερ με τη δική του δισκογραφική εταιρεία, που διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων στο Instagram, ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο. Ένας ακόμα τράπερ με βεβαρημένο ποινικό μητρό και πολλές συλλήψεις για οπλοκατοχή και 350.000 ακολούθους. Και αρκετοί παίκτες από reality, διατροφολόγοι, personal trainer.
3: Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
16: Και οι 18, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, είναι αντιμέτωποι όχι μόνο με ποινικές κυρώσεις, αλλά και διοικητικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Δηλαδή ακόμη και για κάθε ξεχωριστή ανάρτηση.
0: 8 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο, που έχει προκαλέσει η δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε με φερόμενο αρχηγό, έναν αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία, τον Φίλιππο Καμπούρη. Συνελήφθη ο ίδιος, η σύζυγός του και αλέξη άτομα. Η μαθώς είναι σκευωρία, είπε ο ίδιος, βγαίνοντας το πρωί από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Η συνήγορος της γυναίκας, που με την καταγγελία της άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της απάτης, μίλησε στο Άξιον 24 και τη Μαρίζα Λιναρδάτου.
21: Από τη μία ηχηρή άρνηση και καταγγελία για σκευωρία, από την άλλη μια δικογραφία με 25 εταιρείες φαντάσματα, αχυρανθρώπους και ζημιά εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 6 άτομα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων. Οι αρχές αποδίδουν στους κατηγορούμενους κεντρικό ρόλο σε κύκλωμα που φέρεται να ίδρυε εταιρείες οι οποίες συσσόρευαν χρέη και στη συνέχεια έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές οφειλές και ζημιές για το δημόσιο. Ζημιές που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από καταγγελία αρχισυντάκτριας της εκπομπής του κατηγορούμενου. Η εργαζόμενη διαπίστωσε ότι τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στο όνομά της για το 2023 στην εφορία δεν αντιστοιχούσαν στις πραγματικές αποδοχές της.
22: Και η συμφωνία ήταν να λαμβάνει πολύ συγκεκριμένο μισθό, 600 ευρώ καθαρά στην τράπεζα, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα. Ξαφνικά βρέθηκε το 2023... Για το 2023, αυτό το πήρε είδηση όταν πήγε να κάνει τη φορολογική δήλωση για το 23 Μάιο του 24, να τις έχουν δηλώσει άγνωστες εταιρείες 19.500 ευρώ.
21: Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021. Στην κορυφή, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη, με ρόλο συντονιστικό και καθοδηγητικό. Ακολουθούν λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται να αναλάμβαναν τη δημιουργία και διαχείριση των εταιριών. Και στη βάση της πυραμίδας, οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ιδρύοντας τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να συσσόρευαν ασφαλιστικές οφειλές.
23: Είναι τεράστια και η ζημιά για το δημόσιο επίσης αγγίζει όσον αφορά τον ΕΦΚΑ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και γενικά η ζημιά του δημοσίου γύρω στα 5 εκατομμύρια.
21: Οι αρχές αναζητούν ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται με το βάρος να πέφτει στο ρόλο κάθε εμπλεκόμενου αλλά και στην πλήρη έκταση της οικονομικής ζημιάς σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Η Γεωργία Τσάλη είναι στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεωργία, ασκήθηκαν διώξεις.
24: Διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκαν σε βάρος του Προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, καθώς και τις συζύγους του, οι οποίοι αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία. Μάλιστα, κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες της μεγάλης αυτής δικογραφίας διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Οι δύο συλληφθέντες το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καθώς φέρεται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσαν απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του ΙΕΦΚΑ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Άγριο περιστατικό bullying με θύμα 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μάλιστα την ώρα που τον χτυπούσαν ανήλικοι, τον βιντεοσκοπούσαν κιόλας, Βασιλεία Μανοπούλου.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα καταγγέλουν οι γονείς του, ο μαθητής δεχόταν και εκτός και εντός σχολείου μπούλινγκ από τους συμμαθητές του. Εκείνη την ημέρα λοιπόν δέχθηκε λεκτική επίθεση εντός του σχολείου, ενώ στη συνέχεια οι συμμαθητές του τον περίμεναν έξω από το σχολείο, περίπου 20 μέτρα από αυτό, και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Μάλιστα, ένας από τους συμμαθητές του τραβούσε και βίντεο προκειμένου να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, και να τονίσουμε ότι ο 12χρονος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα με φόντο τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ και την αμοιβή του συνθέτη. Η τραγουδίστρια εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση μετά την τοποθέτησή του πως η Άννα πήρε κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή, αναφέρει η Άννα Βύση, και κλείνει την ανακοίνωσή της αναφέροντας σε κόντρα και όπου βγει. Πώς προέκυψε η οικονομική ρήξη του πρώην ζευγαριού και στενών συνεργατών, θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Πάμε κόντρα κι όπου βγει. Κόντρα σε κάθε λογική.
1: Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Μια κόντρα άνευ προηγουμένου έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον μουσικοσυνθέτη και την τραγουδίστρια με αφορμή τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
5: Αυτό που με κάνατε να ζω είναι. Παιδιά, είναι πέρα από κάθε όνειρο, πέρα από κάθε επιτυχία, κάθε. Τι να σας πω, κάθε χαρά.
1: Μετά από μισό και πλέον αιώνα κοινής ιστορίας, η καταγγελία του Νίκου Καρβέλα για απέτηση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ πριν τη συναυλία έφερε τη ρήξη.
16: Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Αδυνατό να κατανοήσω το γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η πλήρωμη μουσικών συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής.
1: Ο μουσικοσυνθέτης διαφωνεί με το φαραωνικό υπερθέαμα και καταγγέλει πως παρά τα δεκάδες δικά του τραγούδια στη συναυλία, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάβει την αμοιβή που θεωρεί ότι δικαιούται. Και όπως λέει, το πιο οδυνηρό ήταν ότι η Άννα Βύση γνώριζε.
16: Το τελετικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά που μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση, ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή.
1: Η απάντηση της Άννας Βύση ήταν εξίσου σκληρή και τονίζει ότι μόλις 3-24 ώρα πριν πληροφορήθηκε την απέτησή του για 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
6: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι

0: φνιδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.
1: Μάλιστα, η τραγουδίστρια αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι δέχτηκε απειλές.
0: Διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα, όχι η οικονομική διαφωνία ή ότι αλλιώ ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν το γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως οι δύο αιώνιοι της ελληνικής μουσικής σκηνής βρίσκονται σε σφοδρή αντιπαράθεση, αυτό το ερώτημα προκύπτει εύλογα. Μπορεί ο γνωστός τραγουδιστής να απαγορεύσει δια νόμου στην αναβίση να ερμηνεύει τις επιτυχίες που την έκαναν απόλυτη Ελληνίδα στάρ?
2: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση.
1: Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τονίζουν νομικοί, ο δημιουργός ενός μουσικού έργου έχει καταρχήν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει ορισμένες μορφές χρήσης του έργου του.
3: Αλλαγή θέματος, βγαίνουμε εκτός συνόρων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους χθες βράδυ στο Κίεβο. Αυτό ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές, καθώς οι άνοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει περαιτέρω τα πλήγματά τους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
4: Η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυράβλους και μία επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο με συνεργεία και γκαράζ, ενώ σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο ανθρώπους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ενεργειακές υποδομές, ενώ προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα. Είχε νωρίτερα σε διάγγελμά του προειδοποίηση για την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, καλώντας τους πολίτες να προφυλαχτούν.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Καλό σας μεσημέρι. Ακόμα και οι πιο σκληροί λήγησαν στο ίστατο αντίο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Σε κλίμα συγκίνησης και μπροστά σε 85.000 θεατές στο στάδιο Μονουμεντάλ, ο 39χρονος Superstar αποχαιρέτησε για τελευταία φορά την Αλμπισελέστε στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν. Μάλιστα, στη συμμετοχή υπαριθμών 208, σκόραρε τον γκολ νούμερο 126 με το Εθνόσημο στον τελευταίο του χώρο με την Εθνική Ομάδα. Λιονέλ Μέση ακούει για τελευταία φορά τον εθνικό ύμνο της Εθνικής Αργεντινής ως ποδοσφαιριστής και λυγίζει. Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησής του. Είναι το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση. Συνοδευόμενος από τους γιους του, ο 39χρονος Superstar πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Monumental του Buenos Aires, προκειμένου στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Μπενίν να γράψει τίτλους τέλους στη διεθνή του καριέρα. Μια γιγαντιαία φανέλα 30 μέτρων απλωμένη στο γήπεδο και ένα μεγάλο ευχαριστώ από 85.000 Αργεντίνους

0: 126 έρχεται από την Άσπρη Βούλα και ακολουθούν έξαλλα πανηγύρια. Μια εκτέλεση φάουλ έμελε να είναι η τελευταία επαφή της μπάλας του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, με 85.000 θεατές να παθανατίζουν τη στιγμή με τα κινητά τους. Η τελευταία εμφάνιση του Μέση με το εθνόσημο ανήκει στην ιστορία και εκείνος πιάνει το μικρόφωνο σε μια ομιλία που ράγισε καρδιές.
1: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
0: Ένα φαντασμαγωρικό drone show φωτίζει τον Buenos Aires που δεν αποχαιρετά μόνο έναν ποδοσφαιριστή, αποχαιρετά τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Μεσσία της Αργεντινής. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε τη σιωπή του μετά την αποχώρησή του από το κάμπ της Εθνικής Πορτογαλίας. Με επίσημη δήλωσή του εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του προπονητή του Ζόρσε Ζεσούς. Τον κατηγόρησε ότι αθέτησε τις υποσχέσεις του όχι μία, αλλά δύο φορές. Αρχικά μη χρησιμοποιώντας τον για 30 λεπτά στο μάτς κόντρα στην Νορβηγία και εν συνεχεία μη ζητώντας δημοσίως συγγνώμη όπως του είχε υποσχεθεί στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθούσε. Ο Πορτογάλος Superstar πάντως απολογήθηκε τόσο προς τους συμπαίκτες του, όσο και προς τους Πορτογάλους φιλάθλους για την επιλογή του να αποχωρήσει από την αποστολή της ομάδας εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι παραμένει στη διάθεση της Πορτογαλίας και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει το κεφάλαιο εθνική ομάδα για εκείνον. Μένουμε στο ποδόσφαιρο και την Εθνική Ελπίδων, η οποία νίκησε ναι μεν τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, αλλά έχασε την απευθείας πρόκρισή της στα τελικά του Euro Under 21. Τον γκολ της νίκης σημείωσε ο Ανέστης Μύθου μετά από κόρνερ του Άλεν. Το τρίποντο έφερε στην κορυφή του ομίλου τη γαλανόλευκη παρέα με τη Γερμανία, η οποία όμως είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων και πέρασε εκείνη απευθείας στην τελική φάση. Κάπως έτσι η εθνική ομάδα θα διεκδικήσει μέσω της διαδικασίας των μπαρά στη μεγάλη της επιστροφή στο Euro Under 21 μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, με τα μάτς να διεξάγονται τον προσοχή Νοέμβριο. Στο μπάσκετ τώρα για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ πέρασε διαπυρός και σιδήρου από την έδρα της Μπόσνα. Με 75-72 κέρδισε μέσα στο Σαράγεβο, πραγματοποιώντας το 2-2 στην εκκίνηση της διοργάνωσης. Οι φιλοξενούμενοι κινδύνευσαν στο τέλος, καθώς η Μπόσνα έχασε διπλή ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση μετά από δύο άστοχα τρίποντα. Μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ ήταν ο Τσέντι Όσμαν, με 8 από τους 17 του πόντους να έρχονται στην τελευταία περίοδο. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν ο Ταϊρή με 14 πόντους, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσε ο Φώστερ με 11 και ο Νίκα Λάθης με 7 assist. Για το Nations League, το 4-4 με ανατροπή πέτυχε η Ισπανία, η οποία επικράτησε της Κροατίας και επέκτηνε το αίτητο ρεκόρ της στα 42 μάτς. Την ίδια ώρα η Αγγλία νίκησε εύκολα στο Γουέμπλεϊ την Τσεχία με 3-0, με τον Χάρι Κέιν να φτάνει τις 125 συμμετοχές με το εθνόσμο και να πιάνει στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Πίτερ Σίλτον.
2: Την τέταρτη νίκη της σε εισάριθμους αγώνες πέτυχε στο Nations League η Ισπανία. Αυτή τη φορά χρειάστηκε η ανατροπή κόντρα στην Κροατία για την επικράτηση με 2-1. Οι Κροάτες άνοιξαν το σκορ στο 17 όταν μετά από σουτ του Ματάνοβιτς ο Σιμών έδιωξε, όμως ο Πέρισιτς ήταν εκεί για να σκοράρει με κεφαλιά. Στο 61 η Κροατία έφτασε στην ισοφάριση όταν μετά από φάση διαρκείας στα κάρια των γηπεδούχων ο Μερίνο βρήκε την μπάλα μπροστά του και με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα της Κροατίας. Ο Μερίνο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής αφού στο 88 με όμορφο γύρισμα και πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για την νίκη της Ισπανίας με 2-1. Την τρίτη της νίκης στον όμιλο πέτυχε η Αγγλία επικρατώντας εύκολα με 3-0 της Τσεχίας. Στο 27 από σέντρα του Κέιν ο Τόουφαλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος συμπλήρωσε τις 125 συμμετοχές με τα τρία λιοντάρια, φτάνοντας στην κορυφή με την Εθνική Αγγλία στον Πίτερ Σίλτον. Στο 40 μετά από σέντρα του Χολ πέτυχε εύκολα το 2-0, για να έρθει στο 57 όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ με κεφαλιά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημερινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσει την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Α, έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν.

0: δρόμου δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ήπιο καιρό θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με αραιή συννεφιά, περισσότερη κυρίως το βράδυ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στους 10-14 βαθμούς, ενώ στα νησιά στους 17-20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές και μόνο στα δυτικά θα επικρατήσει αρκετή συννεφιά με τοπικές ροχές και μόνο στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο ποιητής και πεζογράφος Edgar Allan Poe. Υπήρξε ένας από τους κύριους εκπροσώπους του αμερικανικού ρομαντισμού. Το λογοτεχνικό του έργο είχε σημαντική επίδραση στην παγκόσμια λογοτεχνία, αποτελώντας θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη σύγχρονων λογοτεχνικών ειδών όπως η αστυνομική λογοτεχνία. Το κοράκι είναι το πλέον γνωστό αφηγηματικό του ποίημα και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1845. Ο τάφος του Poe βρίσκεται στη Βαλτιμόρη και αποτελεί ένα από τα πλέον επισκέψιμα αξιοθέατα της περιοχής. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1967, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας γίνεται η πρώτη κυπριακή ομάδα που συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από απόφαση της Χούντας που ήθελε τον πρωταθλητή Κύπρου να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την πρώτη αγωνιστική οι Κύπροι αντιμετώπισαν τον Εθνικό Πειραιώς εντός έδρας και ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Τον αγώνα παρακολούθησαν στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ ενώ το γήπεδο δονούσαν συνθήματα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Πριν από το μάτς εκφώνησε εμπνευσμένο εθνικό λόγο, όπως έγραψαν και οι εφημερίδες, ο πρόεδρος των Πειραιωτών Κατσιβαρδάκας. Στα πλάνα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την πρώτη αναμέτρηση επί ελλαδικού εδάφους του Ολυμπιακού Λευκωσίας με αντίπαλο τον Ηρακλή που έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1979, αεροσκάφος της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός του διαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβαίνοντες, οι 14 χάνουν τη ζωή τους, ενώ και τα 12 μέλη του πληρώματος βγήκαν σώα από τα συντρίμμια. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2013. Φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες, ο Γιώργος Αμερικάνος, σε ηλικία 71 χρόνων. Ήταν ο ηγέτης της ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων στον αξέχαστο τελικό της Αθήνας απέναντι στη Σλάβια Πράγας. Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας αγωνίστηκε σε 68 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 1076 πόντους. Ήταν πρώτος σκόρερ στα Ευρωμπάσκετ του 1961 και του 65, ενώ έπαιξε και στη μεικτή κόσμου εξού και το παρατσούκλι παγκόσμιος που τον συνόδευε. Σαν σήμερα το 2020 ολοκληρώνεται η δίκη της Χρυσής Αυγής μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την κρίνει ομόφωνα εγκληματική οργάνωση και επιβάλλει ποινές φυλάκισης στην ηγεσία της σε πρώην βουλευτές και σε πολλά μέλη της. Έξω από το εφετείο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα που ζητούσαν την καταδίκη των κατηγορουμένων και με την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Σαν σήμερα το 2023, μαχητές της Παλαιστινιακής Εξτρεμιστικής Οργάνωσης Χαμάς επιτίθενται σε χώρο που γινόταν το μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ και δολοφονούν περισσότερους από 350 ανθρώπους, τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους, ενώ πήραν όμηρους περισσότερους από 100, πολλοί εκ των οποίων εκτελέστηκαν τους επόμενους μήνες. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση με βομβαρδισμούς στόχων της Χαμάς και όχι μόνο, αφού από αυτές τις επιθέσεις χιλιάδες άμαχοι οι Παλαιστίνοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή έχει αποσταθεροποιηθεί αφού στην κρίση ενεπλάκει τόσο το Ιράν όσο και η Ισλαμιστική Οργάνωση Χεζμπολάχ που επιτέθηκε στο Ισραήλ με το τελευταίο να απαντά με σφοδρές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Ο έριχνε βόμβα και με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήλθε από τραγικότατα λάθη.
7: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
6: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
9: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It's beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Για συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Who is it?
1: It's me, Linda. Open up.

Ludlow 7, back up Ludlow 9 at 745 Town Street. Proceed code 2.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
7: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
8: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
9: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
10: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
9: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
14: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
15: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
16: Oui.
15: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
14: Για μικρούς και μεγάλους.
17: We found the Yeti!
14: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
18: How do you like it?
19: Well, I love it.
20: Basta!
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
21: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
22: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
23: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
24: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
25: Όχι, βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
26: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
27: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
28: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Χαιρετώ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Σήμερα θα είμαστε εδώ 3 με 5 και κάτι για να κουβεντιάσουμε τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Κύριε Γουλή, είστε εξαιρετικός τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, έφαγα ένα όμως, με πιάσε στον ύπνο.
0: Ποιος? Ο Βασίλης.
1: Βασίλης.
0: Ο Μυρότσος.
1: Με πιάσε στον ύπνο.
0: Πάρε ένα σα.
1: Το άλλο ήταν out όμως, το τελευταίο ήταν out.
2: Το τελευταίο είναι out.
3: Το πρώτο.
2: Σημάδευα παραθυράκια να πήγε out.
3: Το πρώτο που δεν το είδες καν.
1: Σπόντα, στον τοίχο πήγε από εκεί.
3: Από παλιά παίζαμε σπόντα.
0: Α, κάνουμε το σταυρό μας όλοι που δεν έσπασε εκεί το τέτοιο.
1: Το λέω του Βασίλη ήταν ωραίο. Τα γεμάτα όμως, το πιάσε ωραίο.
0: Κύριε Μυρότσο,
3: με αυτά τα γάντια έχω βγάλει κάτι σουφλέ.
1: Έχω βγάλει τα σουφλέ και κάτι κοτόπουλο.
3: Κάτι αρνάκια.
1: Κάτι κοτόπουλο. Γιούλμπαζι.
0: Τάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Θα ξεκινήσω έτσι σήμερα.
3: Γεια σου, Elabet.
0: Η Elabet, η οποία διαθέτει ακόμα τους κύβους της, δεν σπάσαμε τίποτα προηγουμένως παρότι παίξαμε μπάλα, γιατί έχουμε τα τέρματα εδώ. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ, έχουμε τα πάντα.
1: Για χόκκι είναι αυτό.
0: Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που θα μας κάνει σήμερα. Προκαταβολικά το λέω από τις 3 μέχρι τις 5. Χάρης Βασιλακόπουλος έχει φροντίσει για όλα. Γεια σου, αδερφέ μου. Βασίλης Κουβελέτσος έχει μάθει από τον καλύτερο. Σωστά. Χάρης από σένα, λέω.
1: Ου, καλοξυρισμένο σήμερα.
0: Και έχουμε τα καφεδάκια μας, έχουμε τα υπόλοιπα.
2: Είμαστε φίλε, μια μέρα ή ένα βράδυ σε μια βραδινή. Θα έχουμε αυτό εδώ το τερματάκι. Θα το βάλουμε εκεί στη γωνία. Θα βάλουμε και κανένα εμπόδιο μπροστά.
0: Και
2: θα σουτάρουμε καθιστή. 5 σουτάκια ο καθένας που θα βάλει τα περισσότερα. Με στοίχημα.
0: Challenges δηλαδή. Ναι. Όχι, ναι. Όχι με σουτ τώρα που το κάναμε
1: πριν. Τον Τάσο κοίτα. Δώσ' μου challenges. Θέλω να κάνουμε εδώ που έχει διάφορα εμπόδια.
3: Δώσ' μου challenges και ένα στούντιο.
1: Να κάνουμε στίβο μάχης εδώ πέρα. Να πηδάμε πάνω από την κάμερα το γερανό.
0: Ναι.
1: Και όποιος αντέξει το τέλος να πλασάρει.
0: Σίγουρα το ποδόσφαιρο λέει πιο φτωχό χωρίς το Λιονέλ Μέση. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Έχει εμάς. Αυτό θέλαμε να δείξουμε μετά σήμερα. Ότι συνεχίζει.
3: Ήταν από το βράδυ πιο φτωχό μέχρι σήμερα το μεσημέρι.
0: Έτσι. Που ξεκινήσαμε
3: σήμερα εμείς. Ξανά γίνει πλούσιο. Ξανά. Με αυτή την εικόνα του Γουλή.
0: Σήμερα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά θέματα.
1: Και δεν μπήκε Μπακόπουλος έτσι. Δεν μπήκε Μπακόπουλος.
0: Και δεν μπήκαν δυνατά. Δεν μπήκαν.
1: Δεν μπήκε. Ένα σουτ έριξε εκεί τίποτα Μπακόπουλος.
0: Να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα λίγο με τα σουτ του Μυρότσου. Και την έκανα.
1: Για το μηνιάτικο μου να φέρνει
0: στο μηνιάτικο θα εξατμιστεί.
2: Μιλάγανε με την Τζορτζίνα και ακούσανε τον μπαμ και κάνανε και δύο. Τι έγινε. Η Τζορτζίνα, ποιο!
1: Η πιο καλή στιγμή που μπορούσε.
3: Ποιο! Κοίταγε κατευθείαν εμένα. Γιατί έχει κόμπλεξ.
1: Όχι, εμένα κοίταξε πρώτο. Και τι λέμε, γιατί κοιτάζει, δεν το έκανα εγώ.
3: Τι το τέρμασε.
1: Μου λέει, εσύ το φάγε όμω μου κάνει.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και Τετάρτη σήμερα και λέω, ρε, μπει πολλά σε μένα. Λέω.
1: Και με τα ακροδάχτυλα όμω.
0: Ναι.
1: Δοκάρι, δεν μπήκε.
0: Σωστά.
1: Αυτό έτσι μιλάει ο
0: καθένα. Την έχει αγγίξει την μπάλα, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχω ακουμπήσει, είπα δοκάρι. Και σφίνωσε.
0: Έλεγα,
1: όμως σφίνωσε λίγο.
0: Έλεγα να ξεκινήσουμε με το Μέση, τι λέτε. Θέλετε να μια κουβεντά. Κοιτάξτε τώρα, πρώτα απ' όλα έκατσα χθες, έκανε φλέτο με προσπάθεια να δω. Δεν έκανα 25 λεπτά στην αρχή, μετά τα υπόλοιπα τα είδα σε ριλά για την επόμενη μέρα. Ο κορυφαίος όλων των εποχών τελειώνει από εθνική ομάδα. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είχε πάρει μόλις ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο το 2008 και για χρόνια μετά έλεγε ότι είμαι καταραμένος. Ο άνθρωπος που είχε σταματήσει από εθνική ομάδα και επέστρεψε, γιατί ένιωσε ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος που ήταν στους ώμους του και το βάρος αυτό είχε και ονοματεπώνυμο. Και λεγόταν Diego Maradona.
1: Φαντάζομαι τι κρεμμυδιά είχε πάνω του πλάτη.
0: Σωστά. Όλο το έθνος περίμενε από αυτόν και τελικά παίρνει δύο τρόπαια, τα οποία δεν έπαιρνε ποτέ η Αργεντινή, γιατί συναντούσε τη Χιλή διαρκώς μπροστά της.
1: Έλατε. Δύο σερί χαμένα.
0: Δύο σερί χαμένα. Και αφού συνέβη αυτό, πήρε και το παγκόσμιο. Ηρέμησε, μετά άρχισε να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο περισσότερο και στην εθνική ομάδα. Έφυγαν βάρη δηλαδή που υπήρχαν.
2: Βέβαια.
0: Και νομίζω πως τώρα σταματά χαμογελαστός. Ή και κλαμμένος, αν θέλεις, σε ορισμένες στιγμές.
2: Συγκινημένος, συγκινημένος. Τρεις τελική μουντιάλ, μία κατάκτηση δεν έχει.
0: Σωστά. Το 14, το 22 που το
2: πήρε,
0: σήκωσε.
2: Και το 26 που το έχασε ξανά.
0: Έχει χάσει με Ισπανία και με
1: Γερμανούς.
0: Γερμανία.
2: Σωστά.
0: Έχει κατακτήσει με Γαλλία τελικό.
2: Σωστά. Ένας φίλος έχει λίγο δίκιο που λέει γιατί όλο αυτό με το Μέση δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι. Καταρχάς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Μέση που σταματάει από την εθνική του ομάδα. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Αργεντινοί. Χθες οι εικόνες που μας ερχόντουσαν από το Buenos Aires είναι αδιανόητες. Δεν ξέρω τι γινόταν στην εποχή του Μαραντόνα. Αλλά σε αυτή την εποχή δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλες εκδηλώσεις λατρείας για κάποιον όπως αυτές που είδα χθες στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση. Εκτός αυτού το ότι σταματάει από την εθνική του ομάδα. Δείχνει πια ότι οδεύει και προς το τέλος της καριέρας του οριστικά. Δηλαδή να παίζει τους τελευταίους του μήνες, φαντάζομαι. Νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ ακόμα και στο MLS. Εντάξει, όταν θα σταματήσει εντελώς το ποδόσφαιρο, θα πρέπει. Δεν τον βλέπουμε να κλαίει μέσα στο πούλμαν. Αυτή είναι συγκλονιστική εικόνα.
0: Πριν πάει.
2: Μπράβο, είναι τη στιγμή που πηγαίνει το πούλμαν στο γήπεδο.
1: Εξακολουθούν χιλιάδες κόσμο, έτσι.
2: Μιλάμε
1: σπανία,
2: για
1: πορεία, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Όλοι ακολουθούν ένα πούλμαν.
0: Αδερφέ, ναι. Η επιρροή που έχει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την εθνική ομάδα, μπορώ να τη συγκρίνω ίσως με τι, με του Μαραντόνα, το 86 και το 90, που τον είδαμε που έχασε το δεύτερο τελικό και θρηνούσε ένα ολόκληρο έθνος. Δεν ξέρω πώς το έχετε προλάβει αυτό που περιγράφω. Ίσως με αυτό και πάλι, ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτού του πράγματος που βλέπουμε εδώ τώρα με τον κόσμο.
2: Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε σύλλογο. Δεν γίνεται για σύλλογο όλο αυτό. Και γίνεται. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί μόνο για τον Μέση. Τελευταία φορά που μαζεύτηκαν τόσο πολύ για ένα πρόσωπο, πρέπει να ήταν ο άνδρας Παπανδρέου.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονταν προεκλογικές. 86, 87, 88, 89, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα να δεις τι γίνεται.
1: Στα Τρίκαλα είμαστε, πρόεδρε, στα Τρίκαλα είμαστε. Λαέ του Βόλου που ήρθε, ω τα Τρίκαλα.
0: Όχι, τι άλλο. Λαέ του Βόλου, έλα να δει τι γίνεται στα Τρίκαλα.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το φτιάχνει ό,τι ήθελε.
3: Στην τρίπλα ήταν πρώτο άνθρωπο.
0: Ήταν άστο. Αλλά να επανέλθουμε λίγο στον βασικό μα ζογκλέρ εδώ που κουβεντιάζουμε. Ο τύπο αυτό τώρα έχει εμπνεύσει ένα έθνο, λέγαμε. Είδαμε τι εκδηλώσει λατρεία. Βλέπουμε τα δάκρυα των συμπαικτών του. Παιδιά, αυτό που συνέβαινε στο προηγούμενο Μοντιάλ, Μπιλί. Δεν έχει προηγούμενο, ρε φίλε, πουθενά. Ήταν ο Μέση και 10 σωματοφύλακες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγαν όσο μακριά πήγαν. Είχαν το ταλέντο για να πάνε τόσο μακριά. Όχι. Υπήρχαν καλύτερες ομάδες. Ναι,
2: η Αγγλία ήταν καλύτερη ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Καλύτερες
0: μονάδες. Σωστά. Αλλά αυτοί έγιναν ένα.
1: Είναι προσωπικότητα, ρε φίλε. Και όλη η ομάδα του μαζί του.
0: Και υπό τη σκέπη έγιναν ένα του κύριου εδώ που βλέπουμε.
1: Και επίσης όλο το τσιπάκι έχει αλλάξει εκείνο το. Το Copa America.
0: Το Copa America, ναι.
1: Που πήρε
0: το πρώτο, δύο, το πρώτο.
1: Το πρώτο. Που το πήρε, βγάζει από πάνω το όλο αυτό του χαμένου τελικού στην Κατάρα. Γιατί, ποιο δεν είχε δίπλα του, που έβριζα εγώ το 14, ότι είχαμε γυρίσει τη μέρα του τελικού, ότι έχουμε γυρίσει από προετοιμασία στην Πολωνία με
0: τον Ιγκουαϊν. Ποιον δεν είχε δίπλα του.
1: Τον Ιγκουαϊν. Βάλει το αγόρι με 7-32 επί 2-44.
0: Ναι.
1: Δύο φορέ μπροστά.
3: Θυμάσαι τι είχε πει ο Ιγκουαϊν μετά.
0: Ότι
3: ήταν ο πρώτο που ήρθε στα αποδυτήρια και μου είπε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε κάτι. Ήτανε, και ήταν το μεγαλύτερο αποθυμένο του Μέση. Ο Μέση, αν θυμηθείτε καλά, έχει σταματήσει την εθνική 10 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, παιδί μου.
3: 10 χρόνια,
1: 10 χρόνια
3: πριν.
1: Πίσω, ακριβώς.
3: Και πήρε πίσω την απόφαση.
1: Όταν χάνει,
3: και ήταν νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έχει
1: όταν
3: κάνει στην, στην καριέρα του.
1: Το δεύτερο τελικό.
3: Νομίζω ότι είναι για τη γενιά μας, για πολλές γενιές μετά, είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μας. Τον έχουμε δει και ζωντανά.
0: 20 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.
3: Ευτυχώς στην Ελλάδα τον έχουμε δει και ζωντανά. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Εγώ τον έχω δει και στη Βαρκελόνη. Πέφτουν οι κάμερες όταν μιλάω.
1: Οπα.
0: Δεν πειράζει.
3: Τα φώτα.
0: Θα το διορθώσουμε όλα.
1: Εκεί δεν πήγε μπάλα πριν, πάντως το λέω έτσι, για να μην κατηγορηθούμε. Δεν πήγε μπάλα από εκεί.
3: Νομίζω ότι.
0: Πρόβλημα στη Λιβαδιά. Με τους πυλώνες.
3: Και είναι επειδή μιλάμε για επίπεδο εθνικής ομάδας, γιατί από συλλόγους δεν έχει σταματήσει και νομίζω ότι. Και μέσα του και για το ποδόσφαιρο μια κανονικότητα θα ήταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο μόνο στην Μπαρτσελώνα, πουθενά άλλου, μόνο στην Μπαρτσελώνα. Αυτό θα ήταν ποδοσφαιρική κανονικότητα για τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη, ever. Εκείνη η κρίσιμη απόφαση που πήρε, εκτός από την επιστροφή του στην Εθνική, ότι επέλεξε την Εθνική Αργεντινής, παρότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν μεγάλωσε στην Αργεντινή, έχει φύγει από πολύ μικρός, πήγε στην Ισπανία, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι με την Εθνική Ισπανίας και να έχει πάρει τώρα 4 με 5 Μουντιάλ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και να έχει πάρει και Euro και να είναι κορυφαίος, αλλά επέλεξε συναισθηματικά στην πατρίδα του, στους φίλους του, εκεί που πίστευε ότι άνοιγε η καρδιά του και η οικογένειά του κυρίως, γιατί περισσότερο έμεινε η οικογένειά του εκεί, οι γονείς του, παρά ο ίδιος, γιατί έχει φύγει πάρα πολύ μικρός για τη Βαρκελόνη. Νομίζω ότι τελειώνει, αν το είχε κάνει και στο φινάλε του Μουντιάλ, το τέλος του νομίζω θα ήταν ένα κλικ πιο αποθεωτικό όλο αυτό.
1: Ήταν αλλά πολύ βάρια η ατμόσφαιρα τότε. Για να θα πήγαινε, επειδή υπήρχε στεναχώρια μεγάλη για το ότι ο Νόσο δεν πήρε το Μουντιάλ.
3: Όχι, όταν το πήρε.
1: Βαριά. Α, όταν το πήρε,
2: α, όταν το πήρε πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν απολαμβάναμε το επόμενο.
2: Εντάξει, ναι.
3: Όχι, λέγαμε ότι θα ήταν πιο top γιατί θα έφευγε ως παγκόσμιος
1: βαθμός. Στο απόγειο, ναι,
3: αλλά τώρα καταλάβεις ότι ήταν ο Μέση και 10 οι οποίοι ήταν.
0: Ναι.
3: Για Μουντιάλ ήταν μέχρι πριν ημιτελικά ή ημιτελικά. Δεν ήταν για τελικό. Στα 39 και στα 40, δηλαδή και ακόμα και χθες, έχει κάνει 2-3 σπριντ με την μπάλα. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίκτης άνετα είχε ακόμα. Mm. Και επόμενη διοργάνωση να παίξει μπορούσε.
0: Στην εθνική του ομάδα τώρα που λες, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, τα δύο μηχανάκια στη μεσαία γραμμή. βάλε και το Χούλιαν Άλβαρες που είναι παιχταράς.
3: Δεν θα πηγαίνανε χωρίς το Μέση.
0: Και έναν τόσο ακόμα.
1: Πού?
0: Και έναν ακόμα, εγώ σου λέω.
3: Τόσο μακριά
0: δεν το δικό σου τη Σίντερ. Ω εκεί.
1: Λαοτάρο.
0: Τέλος. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι σε ποιότητα ήταν τόσο ψηλά. Και έντρανε το φυλακάρα, είχε παρεπτόντως η Αργεντινή. Οι υπόλοιπες ομάδες έχεις δίκιο. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Τους μάζευε, τους έκανε μια ομάδα γροθιά, οι σωματοφύλακες, δεν πειράζει κανένας τον αρχηγό μας και πάμε μέσα. Και ο αρχηγός τώρα έχει κάνει ένα μοντιάλ το οποίο πιστοποιεί ότι είχε ανάγκη. Θα μου πει Ζερμπακόπουλε. Δεν είχε ανάγκη, αλλά δίνει απαντήσεις διαρκώς. Στα 39 του, αυτά που έκανε στο μοντιάλ αυτό, ναι, δεν γίνονται.
1: Παιδιά, τις ανατροπές να θυμηθούμε. Με Αίγυπτο που λέγαμε, Ποκάζο λέγαμε στο 2-0 της Αιγύπτου. Πάρε το 2-3 μέσα 15 λεπτά. Με Αγγλία, ανατροπή σε 5-10 λεπτά. Είναι σύλληπτο.
3: Και είναι και το ταλέντο και εκφράζει και το ποδόσφαιρο που νομίζω που όλοι μας από μικροί θέλαμε να γίνουμε και οι περισσότεροι δεν τα καταφέραμε. Είναι ο Μέση.
1: Έχω κι άλλη μια καψούρα, βέβαια, το έχω ξαναπεί.
0: Ποιον?
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι αυτό. Αλλά στην τρέλα, στην αλητία και στην επινόηση. Βάζω λίγο και λίγη δόση Ροναλντίνιο.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Τρέλα, δεν το συζητάμε.
3: Τρέλα και φαντασία και τρέλα και αλητία δεν είχε ο Μέση.
1: Όχι, όχι.
3: Τρέλα και αλητία. Να τους περάσω όλους το. Τρέλα και αλητία δεν έχει.
1: Τώρα τους περάσω.
3: Τα κάνει όλα πολύ απλά.
1: Αλλά να την κατεβάσω, να την ξαναπεράσω και να τον ξαναπεράσω.
3: Εντάξει, γίνονται τα ζογκλέρ. Ήτανε
1: ο άλλος ζογκλέρ.
0: Και παρότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικά χαμηλών τόνων, εγώ θα πω ότι αυτό που λέγεται leadership, η ηγεσία.
3: Ναι.
0: Ο τρόπος δηλαδή που αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια ο Μέση και την μεταφράζει στον αγωνιστικό χώρο.
3: Για το οποίο αμφισβητήθηκε έντονα, αν μπορεί να το κάνει.
0: Φυσικά αυτό έλεγαν όλοι. Παιδιά δεν είναι προσωπικότητα αυτός. Αυτός δεν είναι. Είναι γατάκι λέγανε.
3: Ήταν στην Βαρκελόνα.
1: Και μοιρά από πού.
0: Ναι.
3: Απλά εξέφραζε τους υπόλοιπους ποδοσφαιρικά, ναι, δίναν την μπάλα στο Μέση όταν ήταν την μπάλα στην επίθεση.
0: Σωστά. Πού να πάει αυτός χωρίς, ναι, τον Τσάβη και τον Ινιέστα, ναι, ναι, τέτοια λέγανε.
3: Ένα έθνος ολόκληρο.
1: Και μοιρά.
0: Όταν χρειάζεται είναι και λίγο αλυτάγουρα. Έτσι όπως το λες.
3: Πάντως είναι
0: ευχή.
3: Είναι ευχή πιστεύω των περισσότερων. Να σταματήσει οριστικά το ποδόσφαιρο στην Μπαρτσελόνα, κάτι το οποίο νομίζω θα είναι το.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
3: Ποιο είπα,
1: με
0: τη διοίκηση αυτή λες.
2: Ναι, ναι, τώρα.
1: Θα ήταν καταπληκτικό.
2: Λέω, νομίζω λίγους μήνες, λίγοι μήνες έμειναν.
1: Θα ήταν ωραίο αν γινόταν αυτό.
3: Να γίνει έστω το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι
1: αυτό,
3: με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, πρέπει,
1: αυτό πρέπει να γίνει. Θα ήταν ωραίο να γίνει αυτό και να πάει το back-to-back 5 μέρες Βαρκελόνη.
2: Βέβαια.
0: Αν είχε επιλέξει Εθνική Ισπανία, λέει ο Χόρτο Μαγικό 13, και έχει απόλυτο δίκιο. Θα είχε 6 Euro και 6 παγκόσμια, ρωτάει. Εγώ θα σου πω ότι θα είχε πολύ περισσότερα, σίγουρα.
3: Θα είχε
1: 6 παγκόσμια, τώρα δεν ξέρω αν θα είχε.
3: Θα είχε 3 Μουντιάλ.
0: Θα είχε πάρει 3 Μουντιάλ.
3: Θα είχε 3 Μουντιάλ και 3 Euro.
2: Δηλαδή βάσει αυτά που έχει κάνει η Ισπανία.
1: Ναι, ναι, γιατί πρόσεξε. Ναι, αλλά είναι αυτόν, δύο γενιές.
2: Με αυτόν μπορεί να είχε πάρει και ένα παραπάνω.
3: Πώς έχει πάρει η Ισπανία, 3.
2: Το 8, το 12 και το 20. Τι λέω,
0: Euro. Έχει πάρει 8, 10, 12. Έχει πάρει Euro, παγκόσμιο.
1: Euro και ένα παγκόσμιο.
2: Ναι.
1: Και
2: το παγκόσμιο πάλι φέτος.
3: Αλλά συν 2 Μουντιάλ, συν 2-3 Euro.
1: Πρόσεξε και θα ένωνε και τις δύο γενιές. Τους τσαβοϊνιέστες.
0: Μπράβο.
1: Αυτή.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Οι τσαβοϊνιέστες είναι κατά τον Κούμπομπα, συναδέλφε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τότε εκείνη την περίοδο είναι και στα prime το τύπο τώρα, έτσι. Στα καλύτερά του. Θα τα πάρει, οκ, η Ισπανία τα πήρε και χωρίς αυτόν έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει και την Ισπανία σε 2-3 περιόδους ακόμα. Mm. Και θα ήταν άλλο πράγμα τώρα.
3: Τον τιμά όμως αυτό που επέλεξε.
0: Ναι, όχι.
3: Τον τιμά ως άνθρωπο.
0: Το συζητά. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη μόλις αποφασίσει να πει το οριστικό αντίο.
1: Και το πρώτο γκολ στο Champions League, ποιος το έφαγε?
3: Είναι η πεντάρα του Παναθηναϊκού.
1: Ο μεγάλος Μάριο
0: Γκαλίνοβιτς.
1: Ναι. Ήμουν μέσα αυτό. Ήμουν μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Έχει αφήσει πίσω το Λεοντίου και το Δάρλα. Δεν προλαβαίνα να δουν τι πέρασε από δίπλα. Έκανε και την κέλα ο Δάρλας και πάρει το ψηλά στον ουρανό.
3: Δύο πολύ μεγάλα ερωτηματικά είναι πώς θα είναι η εθνική ρυθμίση από εδώ και πέρα, τι δυναμική θα έχει στα μεγάλα τουρνουά.
2: Πρέπει να αλλάξει πολλά η εθνική Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Πρέπει να φέρει ταλέντο.
3: Από αυτό που έχει εκ των έσω δεν μπορεί να καλυφθεί το.
2: Όχι, όχι. Πρέπει να φέρει ταλέντο.
3: Εντάξει, να αντικαταστήσει τον Μέση δεν γίνεται.
0: Δεν
3: γίνεται.
0: Ο Νίκο Πάζ αυτό.
1: Τον Πάζ δεν τον έχουμε δει όμω.
2: Τρομερό παίκτη.
0: Έβαλε την κολάρα χθε. Ναι. Γενικώ είναι.
2: Τρομερό παίκτη.
3: Με τον Μπενίνι τώρα και ο.
1: Εσύ θα τον δει. Πες, θα παίξει με την Άλλη.
2: Στην Ιταλία δεν περιμένει.
0: Αυτό εδώ είναι. Με την Κορδέλα ο Λιτάμπο.
2: Ναι, τρομερό παίκτη. Τρομερό. Πολύ γλυκό.
3: Εγώ λέω πώ μπορεί να σταθεί συνολικά στα μεγάλα τουρνουά η Αργεντινή. Ακόμα και στα Κόπα Αμέρικα και μετά στο Μουντιάλ. Και δεύτερον, τι θα κάνει ο Μέση μετά το τέλος.
2: Αυτή είναι η απορία μου, η μεγάλη.
1: Μετά την παλιά.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα θέλατε να δείτε από το Μέση μετά τη.
1: Σε μια φάρμα πιστεύω θα εκτρέφει Ντίγκο.
0: Τι εκτρέφει Ντίγκο.
2: Το θέμα είναι τι θα θέλαμε να δούμε.
3: Αυτό το σκυλί που είσαι στο σπίτι του είναι το μεγάλο.
2: Δεν θα θέλαμε να τον δούμε προπονητή. Γιατί το Μαραντόνα δεν του πήγε καλά.
1: Δεν υπάρχει να κάνει τίποτα.
0: Ούτε προπονητή, ούτε τεχνικό διευθυντή.
1: Θα πάρει τη φαμίλια.
3: Δεν βλέπω να είναι κάτι στα φώτα τη δημοσιότητα.
2: Εκεί στο Μαϊάμι μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.
1: Ναι.
2: Πάρε τον Μπέκαμ.
0: Επιχειρηματία. Ναι. Μα ήδη έχει μετοχές εκεί σε διάφορα πράγματα.
2: Ναι, μήπως στα...
0: ο Μπέκαμ του δώσε τάσο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Του έδωσε μετοχές σε διάφορες εταιρείες και έτσι τον έχει πείσει και για το μέλλον και για πράγματα που προκύπτουν από αυτά τα χρήματα που έχει επενδύσει εκεί.
3: Κάτι λαμπερό.
0: Αμερική θα είναι.
3: Κάτι λαμπερό δεν νομίζω να είναι μπροστά στα φώτα τη δημοσιότητα. Δεν τον βλέπω για τέτοιο άνθρωπο.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν θα γουστάρει.
3: Αντιθέτως. Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου μήπως αξιοποιηθεί, επειδή έχει το συνέστημα πάρα πολύ ο Μέση, σε Μπαρτσελώνα μετέπειτα ή στην Εθνική Αργεντινής ως κεφαλή της Ομοσπονδίας, να θέλει να είναι σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι
0: αυτό
3: πολύ
0: είναι
3: μεγάλο κομμάτι της καρδιάς του,
0: ναι,
3: η Μπαρτσελώνα και η Εθνική Αργεντινής.
1: Έχει πάρει ομάδα στη Β' Ισπανίας, το μεταξύ, και το έχει δίκιο που μας το θύμισε το φίλο.
3: Τα επιχειρηματικά κάπως πρέπει να επενδύσει αυτά τα χρήματα.
1: Υπάρχει την Εντέλσε και λέει ελάτε, αντιστήλει ο Λαλίγα.
3: Αλλά η επόμενη μέρα θα έχει πολύ Αντωνέλα.
0: Από ποια άποψη θα ασχοληθεί
3: θα
0: με το...
3: Θα περάσει πολύ χρόνο μαζί της.
0: Ναι,
3: πολύ
0: σωστό.
3: Πολύ σπίτι τον βλέπω.
0: Η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η στάση της γενικώς με τον Μέση και
3: κυρία,
0: το πώς τον στηρίζει και τόσα χρόνια που είναι μαζί.
3: Κυρία.
0: Και την έβλεπα χθες στην εξέδρα εκεί που έμπαινε μέσα και έκλαιγε ο σύζυγός της, πώς είναι δίπλα της. Αλλά εντάξει, άσε αυτό τώρα στην άκρη. Εγώ θα σου πω ότι αυτόν το βλέπω πάρα πολύ, ρε φίλε, στο μοντέλο που έχει ακολουθήσει ο άλλος GOAT, ο Τζόρνταν. Που έγινε από εκατομμυριούχος δισεκατομμυριούχος με τις επενδύσεις του μετά. Σε ομάδες, σε εταιρείες.
3: Δεκαετίες.
0: Ναι, αυτό θα πουλάει για πάρα πολλά χρόνια μετά. Και τα συμβόλαιά του δεν είναι τώρα ότι έπαιζε μπάλα και εδώ ως εδώ είναι ο Μέση. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες που έχουν προσεγγίσει το Μέση έχουν κάνει πολιτή συμβόλαια και θα εισπράττει για χρόνια. Αλλά θα κάνει και επιχειρηματικές κινήσεις. Δεν μπορεί τώρα αυτός τώρα ο άνθρωπος να είναι εκτός. Προσωπικότητα μεγάλη.
3: Βγάζω την κουβέντα του Ρονάλντο, που θα είναι πάντα ένα δίλημα για πολλούς. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Ότι είναι πολύ μπροστά ο Μέση από αυτή την κουβέντα, ποιος είναι ο καλύτερος. Μετά το φινάλε αυτών των δύο, δεν βλέπω κάτι σε τόσο top να μπορεί να τους πλησιάσει. Μπορεί να λέμε συνέχεια τον Εμπαπέ κάτι, ότι είναι ένα παιδί με δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι πλησιάζει στην κουβέντα για Μέση και Ρονάλντο που δεν είναι.
1: Ποιο
3: καλά,
1: μπα,
3: για Μέση είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Όχι. Μόνο για Μάλ. Μόνο για Μάλ.
3: Ναι, ο Γιαμάλ.
2: Μόνο ο Γιαμάλ μπορεί, επειδή είναι και πολύ μικρός και κάνει πολλά πράγματα από τώρα.
1: Και έχει πάρει πολλά
2: και ήδη πράγματα. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Και πρωταθλητής Ευρώπης και ό,τι θες.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το 24.
2: Α, Ισπανία, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Έβαλα την Μπαρτσελόνα.
1: Με την Μπάρτσα είναι το επόμενο.
3: Φεύγει πολύ εύκολα το μυαλό αυτό. Το παιδί έχει φύγει από πολύ νωρίς.
2: Φεύγει πολύ εύκολα, αλλά αν κάποιο πάει προ τα εκεί.
3: Μόνο αυτό τώρα.
2: Είναι μόνο ο Γιαμάλ. Ο Εμπαπέ ξεκίνησε για να πάει προ τα εκεί. Δεν θα πάει.
0: Και ο Γιαμάλ δεν έχει και τα τελείωτα βάρη που έχει αυτό στις πλάτες του. Με το να κυνηγάει έναν τίτλο που δεν πήρε ποτέ, με το να κυνηγάει ένα φάντασμα του παρελθόντος, μιλάμε για τον Μαραντόνα, και να μην έχει κατακτήσει τα ίδια κύπελα. Ενώ ο Γιαμάλ από πολύ μικρός τα έχει βγάλει από πάνω τα αυτά. 17 και 19 έχει κατακτήσει Euro και παγκόσμιο.
1: Πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Και ο Εμπαπέ έχει δίκιο γρήγορα.
3: Και είναι σε μια εθνική ομάδα που έχει ασταμάτητη παραγωγή ποδοσφαιριστών.
0: Ναι. Αλλά ο Εμπαπέ σε σχέση με τον Γιαμάλ του χωρίζουν και κανένα 6-7 χρόνια ηλικιακά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλο το κουβαλάει ακόμα ότι δεν έχει πάρει το Champions League. Έφυγε από την Παρή, πήρε δύο σερί Παρή. Αυτό είναι το μεγάλο τριγκαδόρικο τη ιστορία και στην Ρεάλ. Πέρσι δεν πήρε ούτε κυπελάκι του καφέ.
0: Νικόλα, και μια χαρά ξέρει να μιλάει ο Μέση. Και εντάξει, το παραμύθι αυτό έπαιζε πολύ για πάρα πολλά χρόνια και από πολλούς συντηρούνταν. Αλλά δεν γίνεται κάποιος να μην ξέρει να μιλάει για να εμπνεύσει κάποιον άνθρωπο δίπλα του. Και οι συμπαίκτες του και ολόκληρο το έθνος νομίζω ότι του έχει εμπνεύσει όχι μόνο με τα γκολ που βάζει. Από βιτήρια μέσα ξέρουν τι γίνεται. Ανέφερε στον Ιγουαίν νωρίτερα. Ο κάθε παίκτη ξέρει τι είναι ο Μέση και πώς μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό που λένε. Μια ομάδα. Είναι team player ο τύπος. Όταν πήγαινε για πρώτο σκόρο, σου θυμίζω, και να σπάσει τον ρεκόρ μετά το άλλο, έδινε την μπάλα στον Νεϊμάρ και του λέγε βάλτε για να ανέβει η ψυχολογία σου.
1: Ναι.
3: Σε εκείνη την τρομερή τριάδα.
0: Δες τι έχει κάνει σε assist. Άστο τα πέναλτι που έδινε.
3: Τον άνθρωπο και την προσωπικότητα του κρίνει στα δύσκολα. Στις χαρές και στα πανηγύρια, όλοι είναι καλά.
0: Όλοι είναι καλά.
3: Εκείνη ήταν. Μπορεί να ήταν και η τελευταία ευκαιρία του Μέση για Μουντιάλ. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει στα αποδυτήρια, να πάει να παρηγορήσει τον στόχο όλων των Αργεντίνων που θέλανε να τον αποκεφαλίσουν. Και του είπε, είσαι εδώ, είσαι μέλος της ομάδας, όλοι μαζί ήρθαμε εδώ, όλοι μαζί χάσαμε.
1: Και κάποιο εκεί στο γαλάτσι, στο μπαλκόνι του που φώναζε.
0: Να το δω αυτό, αδερφέ μου, και ας πεθάνω. Να δω τον Μέση να κλείσει την καριέρα του στον Ηρακλή, έχει δηλώσει φαν του Γυραιού.
3: Να το δω με την τέτοια, με τη μασκότ.
0: Με τη μασκότ μαζί.
1: Με τη χάρη το μαζί.
0: Πέρα από πλάκα, πάντως, αρκετοί γράφουν εδώ για το δικό μας Μέση, τον ονομάζουν τον Γκαρέτσα, επειδή είναι σε πολύ μικρή ηλικία κλπ. Εγώ θα τον πω για αρχή τον δικό μας τον Έλληνα Γιαμάλ, επειδή είναι και πιο κοντά ηλικιακά και το παιδί είναι αριστερό πόδαρο και πέσει στην διαθέση κλπ. Αλλά θα πω ότι θέλει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι όμω να είναι υγιή. Εγώ βλέπω ωραία πράγματα.
3: Τρέχει ένα πόλ τώρα. Τρέχει ένα ωραίο πόλ. Ποιο είναι ο καλύτερο των εποχών? Μέση, Κριστιανό, Μαραντόνα, Πελέ. Εντάξει, είναι η κάθε γενιά τι έχει δει.
0: Προφανώς. Μέση λέμε εμείς και τελείωσε.
3: Τον Πελέ τώρα που όσους μας βλέπουν και στο Action 24 και στο Αθλέτικο στο YouTube πρέπει να τον έχουν δει λίγοι.
0: Ποιον?
3: Τον Πελέ. Να τον έχουν προλάβει λίγοι.
2: Επίσης θέλω να πω, τον σέβομαι και τον αγαπώ τον admin, αλλά ο Κριστιανό δεν μπορεί να μπαίνει σε κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Που τον λατρεύω τον Κριστιανό, έτσι. Ναι. Τον λατρεύω, ήμουν πολύ φαν και των δύο εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Βέβαια, σαν το Μέση δεν έχουμε δει κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να βάζει Κριστιανό. Δηλαδή,
3: δεν μπορεί να βάζει τον Κριστιανό σε αυτήν την τετράδα που είναι τώρα.
2: Σε αυτήν την τετράδα.
0: Έχει τελειώσει η κουβέντα, νομίζω.
3: Ο Αντμίν είναι λίγο μεθυσμένο.
0: Ο Ρονάλντο μπορεί να μπει στην κουβέντα.
2: Τη μεγαλύτερη κουβέντα.
0: Ο άλλο είναι.
3: Των αριθμών. Στα ρεκόρ.
1: Γιατί δεν είναι στην υποσχόληση.
3: Είναι ο απόλυτο ρεκόρ μόνο σε όλα.
0: Σε σκόρερ, σε συμμετοχές, σε λοιπά. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ρωτάει ο φίλος εδώ, γιατί δεν είναι στη δημοσκόπηση ο Μάνταλος.
2: Σωστό.
0: Σωστό είναι αυτό, θα πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρει μπάλα.
0: Κάποιοι θα πούν, θα πρέπει να είναι, ας πούμε, ο Κρόιφ. Δεν τον έχουμε προλάβει τον Κρόιφ. Έχει πάει σε δύο τελικούς η Ολλανδία εκείνη την περίοδο. Έχει κάνει πολλά πράγματα με τον μεγάλο Άγιαξ. Με την Μπαρτσελόνα αργότερα, ποδοσφαιράνθρωπος σπουδαίος. Προσωπικότητα δεν μπορούμε να τον βάλουμε ίσως εδώ, λέω τώρα εγώ. Υπάρχουν άλλοι.
1: Είχε που... ζει τον Μπελέ τότε που είχε έρθει στην Ξάνθη.
0: Δεν το είχα δει, έχω κάνει συνέντευξη μαζί του. Του έχω δώσει φανέλα μου, δεν τα έχω πει αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να φέρω και το βίντεο.
3: Έχει δώσει τη φανέλα σου.
0: Ναι, ρε, του πρωταθλήματος τύπου. Μπακό. Μου είχε δώσει Πελέ και του λέω Μπακό. Δεν τα έχει δει αυτά.
3: Και μετά φύγει με τη μηχανή.
0: Όχι, με μηχανή θα βγάλει κι εγώ. Αλλά μόνο που αυτό είχα μια Βιράγκο.
1: Υπάρχει σε βίντεο.
0: Ναι, ρε, σου λέω. Αν με βλέπει τώρα ο Χαϊκάλης, του έχω πει πόσο καιρό, στείλ το μου το βίντεο. Μην κάνει τώρα την πάπια. Εντάξει, θα το περιγράψει το Μάτσο Γιώργο. Στείλ το μου, ρε, σε παρακαλώ το βίντεο. Το έχω υποσχεθεί και μου στέλνει και μηνύματα κιόλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Μπακό. Του έχει δώσει μπλουζά Μπακό.
0: Ναι, ρε.
1: Και τι κάνει κατρό.
0: Πιστεύω ότι την πέταξε. Το που την πήρε. Είχε εκεί μια κουστοδία.
1: Και φαντάζει πάνε στο σπίτι τη μάνα του Πελέ και βλέπουν καταναρισμένο τον Μπακό.
0: Είχε πολύ πλάκα τότε όμω και είναι και ο τρόπο που το υποδέχεται. Γιατί και τότε αυτό τώρα. Μεγάλο, έτσι. Σπουδαίο. Μεγαλείο τώρα. Του δίνει τώρα ένα τυπάκο, τη χάρπαστο, για μένα μιλάω, τη φανέλα του και την παίρνει και τη δείχνει και στο φακό και τέτοια. Δηλαδή είναι ο Πελέ, ρε φίλε.
3: Όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει πλάνο. Υπάρχει πλάνο του Πελέ να κρατάει τη φανέλα και να λέει
1: Μπακό. Να τα δούμε, ρε φίλε.
0: Άντε πάλι. Ναι, ρε, σου λέω.
1: Εσύ.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Σε παρακαλώ. Έλα, ρε Χαϊκάλη. Σε παρακαλώ. Πάμε.
3: Σε
1: παρακαλούμε. Δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Ναι, και μου είπε, είμαι πολύ τυχερός που σε είδα από κοντά που λέει κελάς.
1: Έζησε στην εποχή του Μπακόπουλου, μου πέλε, φιλέ.
0: Σωστό, ακριβώς.
1: Τυχερός που την πρόλαβα την εποχή.
0: Για το Ζιντάν θέλω να πω που γράφει ένας φίλος. Ειλικρινά και αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Αλλά δεν μπορεί να μπει.
3: Στην αποκάτω κατηγορία είναι αυτή. Είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Ζιντάν, είναι ο Γιώχαν Κρόιφ,
0: ναι.
3: Είναι ο Μπεκεμπάουερ.
1: Είναι ο Πλατινί.
0: Δηλαδή για το Ζιντάν τώρα.
3: Είναι όλοι αυτοί, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο Μέση ήταν φαινόμενο.
1: Ναι, ο Σαραβάκος.
0: Ναι. Πρόσεχε τώρα, πληρεί πολλά κριτήρια ο Ζιντάν. Έχει πάρει παγκόσμιο και Euro με τη Γαλλία.
1: Βέβαια.
0: Έχει πάρει Champions League.
1: Φου.
0: Και ως παίκτης και ως προπονητής.
1: Και τρίας προπονητής.
0: Και ως τρίας προπονητής. Έχει ηγηθεί της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, ήταν απόλαυση να τον βλέπεις.
3: Ναι, ναι,
0: και χώρια τα άλλα που έκανε.
1: Ήταν απόλαυση να τον βλέπεις.
3: Πώς δεν τον κέρδισε ο Μαλαδένης εκείνο το βράδυ.
1: Το πώς συμπεριφερόταν στην μπάλα ο Ζιντάν, τα αγγίγματά του δεν έχουν προηγούμενο.
3: Απλώς η επίδραση του Μέση τώρα, παιδιά, παγκοσμίως. Σε παιδάκια τώρα από 5 χρονών μέχρι 90.
1: Ναι, κάτω από 20 χρονών.
3: Σε γερουσιά δεν υπάρχει η επίδρασή του.
1: Ήταν, παιδιά, θυμάμαι, έπαιζε στο κύπελλο UEFA με την Μπορντό το 95, πριν πάει στη Γιουβέντους.
3: Με μαλλί.
1: Με μαλλί ακόμα. Μαλλί. Μαλένιο. Παιδιά, και έκανε κάτι όργια ο Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Τελαθήκανε. Και το άλλο το κορυφαίο που έχει πει ο Λίπη, που τον έχει δίνει στο Τωρίνο, τώρα το Τωρίνο μόνιμα βροχερό κτλ. Και έχει βρέξει, λέει, και περπατάω κάπου, λέει ο Λίπη, και τον βλέπω στο δρόμο να παίζει μπάλα με κάτι άλλους Αλγερινούς ξυπόλυτος. Στον δρόμο.
0: Γούσταρε.
1: Βρήκε κάτι ψηματριώτο. Γιατί στην καταγωγή του, δηλαδή, Γάλλος ήταν.
0: Θυμάστε με ποιον άλλον είχε πάρει τη μεταγραφή τότε.
1: Και τελάθηκε ο Λίπη, του λέει, τι κάνεις, του έχουμε αγώνα την Κυριακή, τι κάνεις, αγόρι μου, του λέει.
0: Θυμάστε μεταγραφή τότε, με ποιον άλλον είχε πάρει μαζί μεταγραφή από την Μπορντό τότε, πολύ καλή ομάδα τότε.
1: Μπορντό, το.
0: Κριστόφ Ντουγκαρί.
1: Ντουγκαρί, ναι, Ντουγκαρί.
0: Και ο άλλος έκανε καριέρα.
3: Και
0: αλλά αυτός τώρα...
3: τότε που πήρε το. Η Γαλλία που πήρε το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ήταν, είχε παίχτες.
1: Πετή, Βιερά. Μακελελέ.
3: Το στόπερ.
4: Χαφάρα.
3: Αρχηγός.
1: Ρολάν Μπλάν, φίλε την καράφλα του Μπαρτέζ.
0: Μπλάν με τη φιλούσα του εμφαλάκρα του Μπαρτέζ, ναι.
4: Πυρές.
0: Πυρές.
4: Ουράν δεξιά.
1: Τζορτζιαζού.
4: Τζορτζιαζού.
1: Τον είχε κάνει ο Ζαγοράκη. Τον είχε κάνει ο Ζαγόραρο. Αρχηγέ.
3: Τζορτζιαεφ Πετίτ Σαχάφ.
0: Το τρίτο γκολ αυτό είχε βάλει.
4: Ο Μανουέλ Πετίτ. Με τον
3: Ιχέτη.
4: Ξανθό με τη Χέτη. Πόσο μεγαλώσαμε.
1: Και ο Ανδρή ήταν γατή τότε. Ήταν 18 χρονών ο Ανδρή.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι 3-1 στο ημίχρονο. Και παίζει τώρα η Ρεάλ τότε που είναι γκαλάκτικο. Παίζουν με μπλαζέ ύφο. Η Άκη είναι στο 3-1 και μπαίνει δεύτερο ημίχρονο. Είναι σαν να του έχει πει τώρα στη Φυσούνα Μαγκέ. Ξεκινάω εγώ και λάτα από κοντά. Και κάνει ένα δεύτερο ημίχρονο μόνο του.
4: Ποιο?
3: Ο Ζιντάν. Μόνο του. Το πήρε το ματ για να μην χάσει η Ρεάλ. Το έφτασε εκεί μόνο του κυριολεκτικά. Ναι. Εντάξει, έχασε και η Άκη τώρα και ο Ντέμις και ο Μαλαδένης δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά ήταν μόνο του. Δηλαδή, 5 λεπτά να έχει ακόμα, μπορεί να έχει γίνει τώρα 3-4. Αλλά ήταν μόνο του κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι.
3: Και τραβούσε όλη την ομάδα.
0: Εντάξει, σπουδαίο, σπουδαίο, ό,τι και να πει. Και το έκανε και σαν προπονητή και κάποιοι λένε εντάξει, μυρωδιά τώρα είχε πάρει, είχε παιχταράδε, γι' αυτό τα πήρε τα Champions League.
3: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
1: Καλά, πε του
3: όλα χρειάζονται.
1: Όπου τα λένε
0: δεν
1: αυτά,
0: είναι εύκολο.
1: Και στον οργανισμό Ρεάλ πλά να κάνουμε τώρα.
0: Καλά, έχουν κι άλλοι. Ο προπονητή κάνει διαφορά τώρα. Και τώρα πήγε στη Γαλλία, θα κάνει και δώρα πράγματα να ξέρει. Θα το πάρει το παγκόσμιο πάλι.
1: Για το μεταξύ λέμε για τον Μπαπέ, αλλά εντάξει, έχει τέτοιο υλικό η Γαλλία που είναι διαστημική. Αλλά παιδιά, ο Λίζε και ο Τουέτι κάνουνε.
0: Αδερφέ μου, τόση ώρα πλέκουμε το εγκόμιο του Ζιντάν, αλλά επιμένω σε αυτό που σου είπα, ότι δεν μπορεί να μπει στην κουβέντα για το αν είναι κορυφαίο πάνω από το Μέση. Δεν μπορεί να μπει. Αυτό είναι η δική μου άποψη. Τώρα, αν είσαι διαφορετική, το ακούω, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά με τον GOAT. Τον ευχαριστούμε. Ωραία, περάσαμε. Και πολύ ωραία θα περάσουμε και στη συνέχεια για όσο καιρό τον απολαύσουμε ακόμα. Εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε και εσείς με τη γενιά.
4: Έχετε
0: αυτή.
4: Δει τον GOAT το τελευταίο που έχει βάλει με την Inter Miami, με το foul.
0: Που τους μιλάει πίσω στην εξέδρα.
4: Τους λέει, βγάλετε τα κινητά σας.
0: Βγάλετε τα κινητά.
3: Αυτό λέει.
4: Ναι.
0: Του λένε κάτι, ρε.
4: Κερδίζει φάουλ και τον βρίζουν.
0: Από το
4: πλάι,
0: ναι.
4: Το φάουλ.
1: Η άλλη ομάδα,
4: ναι, και τους κάτι του λένε.
0: Κάνει τη γνωστή φάτσα το...
4: Βγάλετε τα κινητά τους και τραβήξτε βίντεο. Ναι. Και το κάνει απευθείας. Και το βάζει γκολ. Τραβήξα τα κινητά.
3: Εγώ το είχα κάνει αυτό και σπάσα το στούντιο.
0: Τραβήξτε τα κινητά, θα σπάσει. Δώσε μου το εικαστικό λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Τσίγκας το έχει φτιάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εικαστικό.
1: Και ποια φανέλα είναι
4: αυτή. Και τρομερό κείμενο του Τσίγκα.
3: Το αθλητικό.
1: Φανέλα του Μαραντόνα. Με το μάτς με την
3: το τελευταίο μάτς του Μαραντόνα.
0: Έχει τις ατάκες μήπως του Μπίλι που έχει βάλει, να το δείξουμε. Αυτό το σούπερ έχει, σερ.
4: Τρομερό, ωραία. Τρομερό κειμένο από τον Μπίλι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το πρώτο-τελευταία διαφάνεια, τέλος πάντων, ας πούμε, αν πούμε ότι είναι σε τέτοια χωρισμένη, νομίζω πως εκφράζει πάρα πολλούς από εμάς. Θα το ανεβάσω και αργότερα, εγώ τουλάχιστον στα social. Είναι εκπληκτικό. Μπράβο και στον Μπίλι, μπράβο και στο αθλητικό. Λοιπόν. Προχωράμε. Μισελ Πλατινί, όχι, ούτε καν. Μάρκο Φαμπάστεν, σταμάτησε νωρίς, ούτε καν. Στα 29 του σταμάτησε ο Φαμπάστεν.
3: Είναι από κάτω κατηγορία που έχει πάρα πολλούς.
0: Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ναι, πολύ κοντά τους, όχι όμως εκεί ψηλά.
4: Αν δεν είχε τους τραυματισμούς και ήταν στο επίπεδο πολλών χρόνων, σε αυτό το επίπεδο θα ήταν υποψήφιος.
0: Ζιντάν φυσικά πολύ ψηλά, Κρόιφ πάρα πολύ ψηλά. Μην πάμε τώρα σε πολλές περιπτώσεις ακόμα. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ζίκο δεν έχουμε δει, για παράδειγμα, εμείς να παίζει.
4: Άκη Ζίκο έχουμε δει.
0: Έχουμε δει Άκη Ζίκο και όχι όσο θα έπρεπε, γιατί δεν θα τον καλέσει στην εθνική ομάδα όταν πήραμε το Euro. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για τον Νεϊμάρ συμφωνώ, έφτασε πολύ ψηλά, αλλά νομίζω πως αδείξε και τον εαυτό του.
3: Όχι, παιδιά.
4: Στα prime
3: ούτε στην από κάτω κατηγορία δεν είναι ο Νεϊμάρ.
4: Στα prime του Νεϊμάρ ήταν απολαυστικό στάσο.
3: Στην από κάτω κατηγορία που λέμε, με όλους αυτούς δεν είναι ο Νεϊμάρ.
1: Το 10 ποιος θα πάρει, φίλε, το πάρει ο Παζ.
4: Ποιον?
1: Το 10. Το πάρει ο Παζής.
4: Δεν ξέρω.
3: Ο Βιλανάκης, ποιος θα τον πάρει.
1: Κάποιος θα πάρει το 10 στην επόμενη κλίση εθνική.
0: Ναι, αναγκαστικά. Ναι.
3: Αναγκαστικά. Ποιος θα τολμήσει να το ζητήσει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
4: Άντε, ζήτησε το 10.
1: Αυτό μόνο Μέση μπορεί να το δώσει κάπου. Να πει, ρε παιδί μου, Μπακόπουλος.
0: Ναι, ναι, να το δω. Διάδοχος, δηλαδή. Ναι.
1: Διάδοχος. Να πει, εσύ, πει, ρε παιδί μου, το 10.
3: Θα πει ο Ντεπόλ, στο φροντιστή, φέρε μου και το 10. Θα και το 7 που φορά. Το 10 θα το πάρει κανένας. Το κάθεται πάνω.
1: Εκτός να κάνουν αυτό που λέμε με τον Μπίλι χτες.
0: Τι.
1: 25.
4: Έτσι.
1: Και να μην έχει 10 κανείς.
0: Τρομερό θα είναι αυτό, ε.
1: Εντάξει, δηλαδή και 25 δεν σου φτάνουν σκαλόνι.
0: Ναι, ρε,
1: για χαρά πάντα πιάνεις.
3: Αμπντέλ Ραζέκ Μαχμούντ Σικαμπάλα Φατφάλα.
1: Έτσι, ρε φίλε. Μάθες να ριβάλτε λίγη μπάλα.
3: Ποιος ήταν ο μοναδικός που το λέγει ολό.
4: Γιώργος Μήνος.
0: Δεν το συζητάω, Μήνος.
4: Θέλω να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια μόλις με είδες στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Κοντός.
4: Βεβαίως. Ο Βασίλης ο Μινάτσος είναι εδώ, ο Βασίλης και θα πει για την εθνική.
3: Πιστεύω σε όλους πατάει να play. Είσαι ο κορυφαίος, είσαι ο καλύτερος, πότε δεν μπορεί να βγεις στην εκπομπή μου.
4: Σε θέλω 3 ώρα να βγεις, η εθνική και ο Μινάτσος η εθνική.
2: Εντάξει,
0: φοβερός, φοβερός.
2: Τα φιλιά μου.
0: Μη ρώτησες που είπες να το πιάσω από κάπου, γιατί έχω πολλά να πασάρω σε διπλά ονόματα. Το ένα είναι για κάτι το οποίο έχει γίνει και είναι πάρα πολύ ωραία σαν δουλειά. Θα κάνουμε σπολεράκι σε λίγο, για Κυριάκο μιλάω.
2: Α,
0: που
2: ναι.
0: Έχει κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό και όμορφο και θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Δεν λέω μέρες.
2: Σήμερα
0: ώρες
2: βγαίνει.
0: Το αθλητικό.
2: Αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο βγαίνει. Αύριο.
0: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ερνάντε Φερνάντε είναι ο διαιτητής.
2: Αυτό είναι, ρε φίλε. Αλεχάντο Φερνάντε Φερνάντε.
0: Και αυτός είναι Κύπριος, ε. Όχι.
2: Ελίτ. Ελίτ από το 2023. Διεθνής εδώ και 7 χρόνια. Με από τις κορυφαίες σφυρίχτρες. Από τους 5 ελίτ που έχει η Ισπανία στην κατηγορία. Εντάξει. Ο κύριος Λανουά. Το πιστώνεται.
3: Ως επιλογή, επιλογή είναι καλή. Να το
2: είναι καλή. Να το
3: γιατί και οι άλλοι ήταν ελίτ.
2: Να δούμε και τους γύρω-γύρω. Αλλά ως επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή και από, όχι από τη Γερμανία που τη χορτάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που εξήγησε από την πλευρά του το γιατί βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος σε αυτό που είπε ο κ. Γκαγκάτ στην άλλη φορά. Φαίνει μια καλή χώρα, ένα κανονικό διαιτητή. Άξι. Καλό.
0: Ναι, ρε, ξεκινάμε καλό. Με κάτι θετικό. Αυτό λέω.
2: Πολύ, όχι,
0: με μια σκέψη θετική. Λέμε ο Ερνάντε είναι καλός γιατί
2: δεν είναι όλα για γκρίνια. Όταν είναι κάτι σωστό, το λέμε.
0: Σωστό. Χατζηπαναγής που λένε πολλοί φίλοι. Τώρα πήγες για Ελλάδα τώρα. Λες για Νεστορίδη, Παπαϊωάννου, λες για διάφορους παίκτες τέτοιου βεληνικούς που. Οκ, okay, εγώ το δέχομαι. Ο Χατζηπαναγής είναι κάπου εκεί. Όχι παγκόσμιο.
3: Έχει δομάζο, έχει σιδέρι. Τώρα για τα δικά μας είναι αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Χατζηπαναγής έχει κληθεί στη μεικτή κόσμου τότε.
2: Ναι.
0: Στην περίοδο.
3: Στη μεικτή κόσμου τώρα.
0: Εντάξει.
3: Τότε Κασάπης έχει πάει.
2: Αν μπορούσε να κάνει
0: μια παραπάνω τότε.
2: Παιδιά, αν μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα, μπορεί να έμπαινε σε πολλές κουβέντες ο Χατζηπαναγής.
0: Ναι, ναι, ναι, αν μπορούσε.
2: Αν έφευγε για σακούλες. Έτσι, οι σακούλες πήγαν. Αν έφευγε από τον Ηρακλή, αν μπορούσε, θα μπορούσε να μπει σε πολλές κουβέντες. Δεν θέλω να γίνω.
0: Μιλάμε για σπουδαίο τώρα.
2: Μπράβο.
0: Ότι του τρίπλαρε τώρα.
2: Και... μπράβο.
0: Αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή, θυμάστε, Κωνσταντέλια, πληρώνω εισιτήριο για να δω μόνο αυτόν. Για Χατζηπαναγή το κάνανε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά.
3: Γι' αυτό και το Καφτατζόγλιο ήταν πάντα γεμάτο.
0: Βέβαια.
2: Και πρέπει να πηγαίνει και από άλλες ομάδες.
3: Γι' αυτό το λέω.
2: Για σπουδαίες πόλεις.
3: Και από άλλες ομάδες.
2: Γιώργη Χάτζη λέει ένα φίλο. Συνέντευξη Χάτζη έρχεται στο Αθλέτικο. Αυτό ναι. Ότι να μπει στην κουβέντα, όχι.
0: Συνέντευξη
2: Χάτζη. Μιλάει. Και για Βαρδινή Γιάννη.
0: Και ποιος άλλος.
2: Καπετάνιο.
0: Ποιος άλλος αριστεροπόδαρος. Μιλάει στο Αθλέτικο.
2: Ο Αϊτόρ.
0: Πολύ ωραία. Αϊτόρ.
2: Σήμερα. Η Πέτρα που τραγουδάει. Σας έδωσε λεφτά τότε. Όποιος τον έπαιξε.
0: Ο Αϊτόρ είναι ήδη αέρα.
2: Ναι.
0: Μπορείτε να την παρακολουθήσετε.
2: Κανταλαπιέτρα. Η Πέτρα που τραγουδάει.
0: Αυτό σημαίνει.
2: Κανταλαπιέτρα.
0: Εδώ λοιπόν. Ο αριστερά, να ξέρετε.
2: Δεν έχει φάει πιο παραπάνω. Είναι αδερφός μου, ακόμα και σε αυτό ταιριάζουμε με το μεγάλο.
0: Για τον Χρήστο. Για τον Αϊτόρ. Ο Χρήστος είναι επίσης αριστεροπόδαρος, πρέπει να πω.
2: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, ο Αϊτόρ είναι λίγο καλύτερος παίκτης. Και πιο fit εκεί στη φωτογραφία μόνο. Έχει κάνει.
3: Τρομερή φωτό, ε!
0: Αυτές είναι οι. Πώς τη λέγανε οι καμερές της προετοιμασίας. Οι τουριστικές.
2: Οι τουριστικές, ναι.
0: Εδώ λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα πει για μια. Συγκλονιστική αγωνιστική περίοδο την οποία βιώνει όφη. Έτσι. Από πέρσι με τους τίτλους που κατέκτησε, μιλάω για Super Cup και κύπελο, μέχρι τώρα.
3: Τώρα με αυτή την τριπλή φωτογραφία.
0: Ναι.
3: Η ιστορία που είπε ο Καψής. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
3: Και λέω στο Δέλα, πέσαμε μαζί στο όπερ. Τράει, δεν μπορώ, τα βλέπω όλα τριπλά. Και του λέει, οκ, okay, ηρέμησε, τον μεσαίο θα φυλάω.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Ο Αϊτόρ που μιλάει για τον Όφη, μιλάει για τον Γκόντι πάρα πολύ, με πολύ καλά λόγια. Λέει μια ωραία ιστορία με τον. Ποιος ήταν ο Τιάγκο Ρωμανό. Ήταν στον Παναθηναϊκό. Που ήταν ball boy όταν έπαιζε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό. Ο Τιάγκο Ρωμανό ήταν ball boy στον Παναθηναϊκό. Και τώρα είναι συμπαίκτες. Μιλάει και για τον Παναθηναϊκό και για Γιοβάνοβιτς. Έχει αφήσει τις μπηχτές του για. Τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
5: Που γιατί άραγε, Χριστέ μου.
2: Γενικά είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη.
5: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
2: Που αξίζει να τη δείτε. Αλλά.
0: Αλλά.
3: Αλλά.
0: Τι.
2: Συνέντευξάρα στο Αθλέτικο έρχεται όχι την Παρασκευή που θα είναι ο Χάτζη. Αύριο.
0: Αύριο.
2: Θα την πούμε σε λίγο.
0: Αύριο Πέμπτη, ναι. Με κυρ-κυρ.
5: Πάντα αύριο. Θα αγαπάμε, Αϊτόρ, και αυτό το καταραμένο κράκ τη 23η Οκτωβρίου του 2023. 22, αν δεν είχε συμβεί.
3: Σε ποιο μάτς.
5: Παναθηναϊκός Άρης. 4 λεπτά αφού μπήκε αλλαγή στο μάτσο.
2: Ναι.
0: Αυτό που
3: είναι
0: λες
3: στη σεζόν
0: εσύ...
3: 22-23.
5: Είναι εκείνη τη σεζόν του. Παιδί μου, αν δεν χτύπαγε ο Αϊτόρ, συγγνώμη Βασίλη.
0: Ναι, δεν πειράζει.
5: Δεν ξέρουμε πώ θα τελειώνει εκείνη τη σεζόν. Μπορεί να το περπατάει.
3: Ποιο μήνα, ποιο μήνα.
5: 23 Οκτωβρίου. Στα γενέθλια του παιδιού μου.
3: Πολύ νωρίς, εντάξει.
5: 9 στα 9 είχε.
0: Τάσο, για το Μόρα ήταν αυτό που λες. Για το Μόρα μου λένε ότι ήταν αυτό που λες εσύ.
3: Σωστό.
0: Σωστό.
3: Ο Μόρας, ο Μόρας. Ναι,
0: Μόρα.
3: Ναι, ναι, σωστό.
0: Okay.
3: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ το chat.
3: My fault.
0: Πολλά μηνύματα στέλνετε, αδερφέ, που μου το στείλες κιόλας. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Περισσότερα διαβάζω, γκρουπάρω λίγο. Αυτό που κάνω κάθε φορά. Δεν είναι, τα τελείωτα τα μηνύματα, παιδιά.
5: Και φοβερή ιστορία του Γεωργέα που έχει πάρει ΑΕΚ το μπακάκι και έχει πει στα αποδυτήρια Γεωργέα. Καλά, έχετε την μπακάρα και πήρα
0: το μπακάκι. Και πήρα το μπακάκι. Κορυφαία τα γι' αυτό. Γεωργίας είναι.
5: Φίλε, τρομερός Γεωργίας, δεν του το είχα.
0: Τι
5: περιβόλι είναι αυτό, ρε.
3: Και πού να δεις τις προετοιμασίες τώρα.
5: Είναι συνομοταξία, σιώπη.
3: Μιλάμε για
5: περιβόλι. Τέτοια τυπάκι είναι.
3: Τώρα να λες ο Ριβάλντο κατά μια άσκηση τεχνικής.
5: Ναι, ναι.
3: Και να λες ο Ριβάλντο όταν δυσκολεύεσαι με την μπάλα να μου τη δίνει.
5: Δεν σε μένα, ρε φίλε.
3: Και να κοιτάει ο Ριβάλντο.
5: Και δεν σηκώθηκε το χορτάρι να φύγει εκεί την ώρα.
0: Τζέικοπ, σωστό, ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος επαγγελματίας που έπαιξε ποδόσφαιρο. Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, κάπου το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Για τον Γεωργία πολλά μηνύματα. Έχουν ψηθεί πολλοί, έχουν δει πολλές εκπομπές και βλέπω και ατάκες που έχουν υποθεί σε εκπομπές. Ακούγονται και διαβάζονται εδώ στο chat πολλές
3: φορές. Τα φετινά build-up είναι ένα και ένα.
5: Ένα και ένα.
3: Με τις ατάκες και τις ιστορίες είναι ένα και ένα.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι Νίκος Λιμπερόπουλος. Το πιστώνω στον Νίκο Λιμπερόπουλο αυτό.
0: Γιατί αυτό δεν είναι περίπτωση που σε εκπλήσει.
3: Δεν υπάρχει.
5: Πρόσεξε, τον έχει λύσει κιόλα τον Ντέμι.
3: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ντέμι.
5: Τον Ντέμι, δηλαδή που πάντα ήταν λίγο πιο κλειστό. Γιατί έτσι είναι μεταλλικό.
3: Ο Ντέμι, όπω είπε και ο ίδιο, έχει να. Η αδυναμία του είναι δεν θυμάται. Ούτε ιστορίε, ούτε σκορ, γεγονότα.
0: Δεν θυμάται. Είναι... Παίζαμε κάποτε, ταξιδεύαμε με τον Ντέμι, να το επιβεβαίωσε ο ίδιο. Από το Βερολίνο μέχρι το Μόναχο, δικό πήγαμε για να κάνουμε τα μάτια του Euro. Και παίζαμε ένα παιχνίδι που θέλει μνήμη για δεκάδε του παρελθόντο. Κάπω Best 11, κάτι κάπω λέγονται το παιχνίδι. Δεν θυμάται όλα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Ο ίδιος το έχει πει. Ναι. Δεν το λέω. Ο ίδιος το έχει πει. Εντάξει, ότι έχει μια δυναμία στις ιστορίες.
0: Ναι.
3: Τον βοηθούν όμως λέγοντάς του γύρω-γύρω.
5: Πιο, γενικά όμως είναι και πιο κλειστό παιδί. Αλλά βλέπεις ότι το Λίμπε έχει ανοιχτεί ωραία, ρε παιδί μου. Έχει ταιριάξει αυτό πολύ καλά.
3: Ο Λίμπε είναι για back-to-back εδώ.
5: Ναι, ρε. Μεγαλύτερη αμαρτία, ρε Νίκο Λιμπερόπουλη, αυτό το 2003. Μας πονάει.
3: Καθάρισε. Δημήτρης Μελισσανίδης. Πάρε μια φωτογραφία και λες την ΕΠΟ.
5: Μα δεν θα φτάναμε ποτέ, ρε.
3: Τρομερή ατάκα. Πάρε μια φωτογραφία και λες την ΕΠΟ.
5: Ο Μελισσανίδης.
3: Και δεν είναι και στην ομάδα.
0: Και δεν είναι και στην ομάδα τώρα αυτός.
5: Μελισσανίδης, καλά έκανε εννοείται. Και η ΑΕΚ. Το έγκλημα του ήταν ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Τον άφησε και έφυγε έτσι.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Δημοκρατικά το πάω σήμερα. Το ρεπορτάζ.
5: Ό,τι θες.
0: Ξέρετε, επειδή θα το πάμε σε λίγο, θα είναι ο Διονύσης εδώ. Θα συζητήσουμε για ντέρμπι και αρκετή ώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με ΑΕΚ.
5: Ναι.
0: Να πάμε μετά στον ΠΑΟΚ και κατά τις 4 και κάτι
5: Βεβαίως.
0: Να έχουμε ξεκινήσει με τον ντέρμπι. Τάσο, αν είσαι έτοιμος, πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει μείνει για προετοιμασία. Εν ώψη του μάτσου του απαιτητικού. Όφη τώρα λέμε έτσι. Όφη. Πώς θα παρουσιαστεί τώρα, μετά τη διακοπή, πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό.
3: Είναι για όλες τις ομάδες, νομίζω, ερωτηματικό μεγάλο το πώς θα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Πώς θα μπουν σε αυτά τα παιχνίδια. Για την ΑΕΚ είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι ένα. Στην Νέα Φιλαδέλφια πάντα παίζει καλύτερα, παίζει πιο εντυπωσιακά, παίζει πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά τα αποτελέσματά της. Και τώρα έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ένα πολύ θετικό νέο από την σημερινή ημέρα είναι ότι προπονήθηκε ο Ρώτα. Mm-hmm. Οπότε το κρατάμε αυτό, γιατί μιλούμε για μία. Επιστροφή ενδεκάδας. Ένα πολύ σημαντικό παίχτη. Έλειψε από το Βόλο. Έλειψε και από την εθνική ομάδα πάρα πολύ. Βεβαίως είχε το ζήτημα με την ποδοκνημική που αν δεν έμενε εκτός θα γινόταν ζημιά. Και στην ΑΕΚ ευτυχώς που το πρόλαβαν και έτσι έγινε ειδικό πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Δεν έπαιξε καθόλου στα δύο φιλικά με Athens Καλυθέα και Πανετολικό. Σήμερα μπήκε στις προπονήσεις. Οπότε με τις προπονήσεις που απομένουν, όλα δείχνουν ότι θα είναι βασικό το Σάββατο στο δεξί άκρο της άμυνας. Οπότε αυτό βοηθά πολύ και τον Νίκολιτς στην επιλογή του δεξιού εξτρέμ. Να δούμε εκεί τι θα επιλέξει. Βεβαίως, έχοντας το Ρώτα από πίσω, του γίνεται πολύ πιο εύκολη επιλογή στα χαρακτηριστικά, είτε είναι ο Μάγερ είτε ο Κοϊτά, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Από την άλλη, περιμένουμε τα νέα για τον Ζούπκοφ, για το πρόβλημα που είχε στη μέση, αν θα είναι διαθέσιμος. Βεβαίως, δεν είναι παίκτης που αφορά άμεσα την ενδεκάδα για το μάτς του Σαββάτου, αλλά είναι μια λύση στο rotation. Ένας παίκτης που από δεξιά, όταν χρειαστεί η ΑΕΚ, μπορεί να περιμένει κάτι ως λύση. Μέχρι στιγμής, για να είμαι τίμιος, δεν το έχει βρει. Δεν έχει προσαρμοστεί ο Ουκρανός. Εδώ θα σας δώσω κάτι το οποίο στο μάτς της εθνικής του με την Γεωργία, που ήταν και αρχηγός, νομίζω, τον επέλεξε ο προπονητής του σε 30 στην άμυνα, τούτο σε όλη τη δεξιά πλευρά. Δεξί back half. Το Ζούπκοφ.
0: Το Ζούπκοφ,
5: full back όλη την πλευρά.
0: Αριστεροπόδαρος είναι αυτός.
3: Όχι, δεξιοπόδαρος είναι.
0: Αριστεροπόδαρος.
3: Ναι, αριστεροπόδαρος. Αλλά παίζει δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί εξτρέμ παίζει.
3: Αλλά του είχε δώσει όλη την πλευρά.
0: Τη δεξιά πάντα.
3: Ναι. Σε 30
5: πόσο ψηλά παίζα τα μπάκια.
3: 3-5-2.
5: Πόσο ψηλά τα είχε.
3: Είχε και επιστροφές, είχε κάποιες καλές καλύψεις. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό ένα σύστημα,
5: έχει μέση, έχει.
3: Είναι ένα σύστημα το οποίο, ναι, ένα σύστημα το οποίο πρέπει να δουλευτεί. Θέλει πολλές προπονήσεις, πολλές ώρες. Απλά το κρατάμε για αυτό που έκανε ο προπονητής. Τώρα, επειδή είπαμε Ζούπκοφ, περιμένουμε να δούμε πόσο θα χρειαστεί να λείψει, αν θα είναι διαθέσιμος αρχικά για το Σάββατο και αργότερα για το ταξίδι στην Αγγλία. Βάργκα, έχουμε πει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβει το μάτς του Σαββάτου. Έχει επικεντρωθεί στο ταξίδι στην Αγγλία το ιατρικό team της ΑΕΚ και ο Ούγκρος. Αρχικά για το μάτς με τη Σαχτάρ, αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή και αν δούμε αν θα παίξει κάποια λεπτά. Μεγαλύτερη σιγουριά, επειδή υπάρχει και επάρκεια χρόνου για το μάτς με την City στις 20 του μήνα στο Etihad. Για 300 θα είναι στην Αγγλία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή στο τέρμα. Δηλαδή, για να παίξει 300 στα μάτς της Αγγλίας, θα πρέπει να έχει παίξει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο, το οποίο δύσκολα θα προλάβει ο βασικός.
0: Για το φίλο που ρωτάει αν το μάτς είναι για την ΑΕΚ ή μόνο ή γενικά ειδησογραφικό, είναι μόνο για ΑΕΚ. Είμαστε εδώ. Ειδησογραφικά έχει άλλα site, για να δεις. Συνεχίζουμε.
5: Γι' αυτό το έχουμε βγάλει και αθλέτικο. Επιλέξαμε από το ΑΕΚ.
0: Από τον Αστερά.
5: Όχι. Την ΑΕΚ.
0: Έτσι που είχαν πει.
3: Και το τελευταίο γράμμα για τον Όφη.
0: τώρα, μια και διακόψαμε έτσι και στον Τάσο, και θέλω να το σχολιάσουμε και λίγο για τον Ζούπκοφ, γιατί εκεί η ΑΕΚ περίμενε κάποια πράγματα, δεν τα έχει δει ακόμα και τώρα ψάχνεται για το πώς θα τον βάλει σε μια κατάσταση να τη δώσει. Έχετε πάρει χαμπάρι το pit stop που έγινε προηγουμένως.
3: Ναι.
0: Τρομερό.
3: Χάσαμε τους.
5: Εδώ.
0: Ρε φίλε, προκύπτει κάτι. Το έρχονται είναι, μέσα 4-5.
5: Τρομερό.
0: Κάνουν την. Προβολία σκομπλέ.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς.
5: Όντως, το έβγαλε πολύ ωραία. Pit stop.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς στη White Media. Ευχαριστούμε τον. Τον κορυφαίο Γιάννη Ντατσόπουλο, έτσι, γιατί κουστάρω. Και τελείωσε.
3: Όπως λέει και ο φίλος, πιστεύω ότι στο μάτς με τον Όφη θα δούμε. Μπορεί και όλη την ενδεκάδα του αγώνα με τη Σαχτάρ. Σε μεγάλα κομμάτια.
0: Ναι.
3: Πιθανολογώ ότι αυτό που θα δούμε το Σάββατο, όχι ως ενδεκάδα, ως εικόνα, ναι, θα μας δώσει απαντήσεις για το μάτς με την Σαχτάρ. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάτι δραματικό σε αλλαγή σχηματισμού ο Νίκολης, γιατί δεν το έχει δουλέψει. Καλά, στη διακοπή δεν το συζητάμε, είχε 16 απόντες. Ενδεκάδα δεν είχε από την πρώτη ομάδα και στα φιλικά χρειάστηκε τους παίκτες. Είχε 5 μέρες στην αρχή ρεπό. Μετά είχαν όλο το διάστημα σε προπονήσεις με 2 ρεπό και 2 φιλικά.
0: Είχα έκανε 7-8 προπονήσεις.
3: Δεν υπάρχουν
0: καμία βαριά.
3: Με 10 παίχτες τι να κάνεις. Τι
0: δεν
3: να δουλέψεις.
0: Είναι εύκολο αυτό, λέω, να δουλέψει κάποιος.
3: Γι' αυτό, το ζήτημα, γι' αυτό μεγαλύτερο άγχος είναι πώς θα γυρίσουν τώρα οι διεθνείς.
5: Ναι.
3: Έχει αυτό το ζήτημα με τον Ζούπκοφ, να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Και επειδή είπε και ο φίλος για τον Όφη, το είπαμε και χθες. Ο Όφη, ο πολύ ψημένος στα μεγάλα αποτελέσματα. Με τα 3-3 σερί νίκες στο Europa. Με το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκη, με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ το 26, ο αποκλεισμός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια για το κύπελο και η νίκη του στα πέναλτι στο τελικό του Super Cup καθιστούν το παιχνίδι πολύ πιο επικίνδυνο και δύσκολο για την ΑΕΚ από ό,τι μπορεί να δει κάποιος με την πρώτη ανάγνωση του αγώνα ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο η απουσία του Βάργκα. Θα το λέω συνεχώς.
0: Και είναι υποψιασμένη η ΑΕΚ από αυτό που είπε ο Ολυμπιακός.
5: Έχει αλλάξει επίπεδο Όφη.
3: Ναι.
5: Να πούμε αυτό. Έχει φύγει από το επίπεδο των ομάδων που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάει ένα παραπάνω και αυτό τον καθιστά βασικά, σοβαρό αντίπαλο για όλες τις ομάδες.
6: Εκεί μόνο έχει αλλάξει επίπεδο.
5: Και,
6: ναι. Έχει φτιάξει μια ταχύτητα μόνος του.
5: Μπράβο, σωστό. Ναι. Σωστό.
3: Συν αυτό που λες, ότι έχει ένα σχηματισμό τον οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ ο αντίπαλος να διασπάσει.
6: Όλοι.
3: Αυτή η τριάδα στην άμυνα.
6: Όλοι, παιδιά, έχει πετσοκόψει όλο τον κόσμο.
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να το κάνεις, αλλά είναι δύσκολο.
0: Και κάτι σημαντικό ότι είναι κάτω από τους 4, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, σωστά, και πάνω από το 5-8.
5: Ναι. Ναι.
3: Ακριβώς.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την εποχή, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο, τρίμηνο τέλος πάντων, είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν
5: αυτό
0: διαφωνώ μαζί.
5: Αυτό βλέπω.
0: Διαφωνώ. Κανα like, παιδιά, έχουμε. Συγγνώμη κιόλας, έχουμε φτάσει 4.500 κόσμο ήδη. Είμαστε αρκετά λεπτά πριν από τις 4.
3: Ούτε χίλια πριν
0: έχουμε. Και έχουμε γύρω στα 600 like. Αλλά αν θέλετε
3: πάμε
0: και έχετε διάθεση.
3: Πάμε να ντου.
6: Πού δεν έχω κάνει.
0: Δώστε μου κανένα. Εγώ τώρα έκανα.
6: Τώρα έκανα και εγώ.
0: Μου το θύμισε ο Γρηγόρης πάνω.
3: Επειδή είπα πριν για τον Βάργκα. Υπέστη τη θυλάση 17 Σεπτεμβρίου στον αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Το μάτς με τη Σαχτάρ θα είναι 14 Οκτωβρίου. Είναι οριακά ο μήνας που λέμε στη βαριά θυλάση που πρέπει να. Που χρειάζεται ο οργανισμός και η δουλειά του ποδοσφαιριστή για να επανέλθει πλήρως. Γι' αυτό λέω το μάτς με τη Σαχτάρ οριακά αν θα μπει στην αποστολή και παίξει αν χρειαστεί. Δεν νομίζω θα είναι βασικός. Αν θα χρειαστεί στην εξέλιξη του αγώνα, πολύ πιο σίγουρα για τον αγώνα με τη City, το λέω γιατί ρώτησε ένας φίλος για τον Βάργκα, τον οποίο θεωρώ

0: Και δεν λέω για μια εβδομάδα. Λέω μετά από διακοπή που χρειάστηκε να λείψουν οι παίχτες τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Είχε τρεις νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία από την αρχή της σεζόν μέχρι και το τέλος στα play-off που πάλι είχαμε διακοπή.
1: Ήττα από τον Ολυμπιακό.
0: Είχε χάσει από τον Ολυμπιακό. Ήττα από τον Ολυμπιακό 26 Οκτωβρίου.
2: Το
0: είναι και η τελευταία της ήττα. Έκτοτε παραμένει αίτητη σε όλο το πρωτάθλημα. Σε λίγο καιρό, αν πάνε καλά τα πράγματα με όφη και πανετολικό, η ΑΕΚ θα έχει συμπληρώσει έναν χρόνο ημερολογιακά αίτητη στο πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο σπανίζει, να πω την αλήθεια, για τα ελληνικά δεδομένα. Πάντα έχει μια ζημιά να καταγράψει. 4 η ώρα, δηλαδή σε κανένα τέταρτο, να είστε ήδη από πάνω από τα συστήματα, γιατί θα τεθούν στην κυκλοφορία τα ελεύθερα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ. Το βλέπω κανένα 20 λεπτό, τέταρτο, βαριά.
1: Πολλά λες.
2: Αν ναι. Δεν πέσει το σύστημα.
1: Εισιτήρια.
0: 4 η ώρα, οπότε από πριν πρέπει να είστε στην αναμονή. Δηλαδή τώρα μπαίνετε για να έχετε προτεραιότητα και αν θα προλάβετε.
2: Ευχαριστούμε, είναι τόσο. Τον έδιωξε τον κόσμο.
0: 4 και 5 δόθαμε.
3: Σωστό. Θα πέσει για το σάι.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φίλοι της ΑΕΚ για το Λονδίνο. Προσπαθούν να βρουν εισιτήρια από κάθε πηγή. Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια που αφορούν την ΠΑΕ, αυτά τα 6.500. Είναι πάνω από 9.000 συζήτηση. Κάποιοι μιλούν και για 10.000. Να το δούμε αν θα καταφέρουν όλοι αυτοί να μπουν. Είναι πραγματικά δίνουν μάχη για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της επόμενης Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στην Σαχτάρ, σε ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι η Original, η οποία διοργανώνει εκδρομές. Μάλιστα, η Original, επειδή έχει αποφασίσει να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται με τον Νίκο Παντερμαλή στην Ερασιτεχνική, έχει αγοράσει ήδη εισιτήρια διαρκείας για την Ερασιτεχνική. Και όποιος θέλει να πάει στην Αγγλία, αγοράζει και ένα διαρκείας για την Ερασιτεχνική. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και τα υπόλοιπα τμήματα της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν μια νέα σελίδα πλέον στο κλαμπ. Ο Νίκος Παντερμαλής, υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο, έχει μπει μπροστά στην διοίκηση και γενικότερα προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα τμήματα να πατάνε στα πόδια τους, γιατί είχαν περάσει πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά για τα εισιτήρια, για να ξέρει και ο κόσμος. Αγωνιστικά είπαμε για τον Ρώτα, είναι νομίζω το πιο σημαντικό νέο της ημέρας είναι η επιστροφή του Ρώτα στις προπονήσεις, γιατί λύνει πάρα πολλά από τα προβλήματα του Νίκολιτς στη μεσοαμυντική λειτουργία. Στις επιστροφές που είχε προβλήματα η ΑΕΚ, ο Ρώτα, ο φρέσκος, ο ξεκούραστος, είναι ο παίκτης που μπορεί να σου βοηθήσει πάρα πολύ εκεί που πονάει η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκει από τον άξονα. Για να είμαστε τίμοι, από το Βιτάλης Μαρίν, τις άμεσες επιστροφές στην ανάκτηση της μπάλας. Μπορεί επιθετικά να δίνουν τα παιδιά αυτά με την ποιότητά τους και με τον τρόπο που αγωνίζονται λύσεις. Παρόντος και του Μάγερ, που κι αυτός είναι ο πιο κομβικός παίκτης στη δημιουργία. Αλλά η ΑΕΚ δέχεται, μπορεί να έχει δεχτεί λίγα γκολ, μόλις τρία. Αλλά δέχεται πάρα πολλές φάσεις και δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στα παιχνίδια της. Κάτι το οποίο δεν το είχε πέρσι. Φέτος το έχει χάσει. Βεβαίως πάει και σε μια νέα εποχή μετά τον Πινέδα, με τον οποίο έχει μάθει να παίζει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα προσπαθεί να το βρει με νέα παιδιά. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει προπονήσεις. Δεν υπάρχουν προπονήσεις. Ακόμα και αυτές που θα γίνουν τώρα, είναι δύσκολο να δουλέψει πάρα πολύ και όσο θέλει ο εκάστοτε προπονητής.
2: Πήρε ανάσα λίγο αυτός. Θα είναι καλύτερα. Βέβαια, δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση για να μπορεί να βγάλει full ρυθμό όλες τις προπονήσεις.
0: Όχι, όχι.
2: Είχε το θέμα, το πρόβλημα που του στέρισε και τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Κομβικός παίκτης ο Ρώτα. Και όχι μόνο αυτός.
0: Στο μεσοαμυντικό κομμάτι μπορεί να είναι και ο πιο κομβικός παίκτης.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν η ΑΕΚ μένει με τριάδα πίσω, γιατί ανεβαίνει το ένα μπακ, όταν ανεβαίνει ο Πήλιος ή όταν ανεβαίνει ο ίδιος. Πάντα πολύ γρήγορα θα επιστρέψει και βοηθάει πάρα πολύ και τον Μάγερ. Δηλαδή, η εικόνα του Μάγερ, το λέει και ο ίδιος ο Μάγερ. Η εικόνα του Μάγερ με το απελευθερωμένο παιχνίδι που παίζει, να χαμηλώσει στα χαφ, να χαμηλώσει ακόμα και στα στόπερ, να πάει στην αριστερή πλευρά, να παίξει με τον Γιώβιτς κοντά του το 1-2, αν δεν είχε το Ρώτα, δεν μπορεί να γίνει με την ίδια επιτυχία. Γιατί ξέρει ότι έχει ένα παίκτη δίπλα του, όπως θα είναι πάντα εκεί, ή όταν θα χρειαστεί να καλύψει πίσω. Θα επιστρέψει. Σωστό. Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Λοιπόν, θέλω το Χαστά στην παρέα μας, να του πω μια καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Ο Θοδωρής είναι μαζί μας. Νάτος, εδώ είναι. Γεια σου, Θοδωρή μου.
1: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Γεια σου, παιδιά
4: μου. Γεια σου, παιδιά μου.
2: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει ένας φίλος. Σούπερ τσάτ μήνυμα. Κανείς δεν λέει πως ο Μέση πήρε για 4 χρόνια αυξητική ορμόνη, κάτι που εκτός από 25 πόντους ύψους τον έκανε να μην κουνιέται. Κακομοίρης ο Μπαγάσα, πάλεψε με ό,τι είχε. Δεν το δέχομαι αυτό που λέει, δεν το λέει κανείς. Όλοι το λένε και είναι και μια ιστορία πάρα πολύ γνωστή. Είναι ακόμα μια δυσκολία που είχε να ξεπεράσει ο Μέση για να φτάσει στο επίπεδο αυτό. Εγώ δεν το βλέπω σαν προτέρημα, το βλέπω σαν μειονέκτημα αυτό που είχε.
0: Νομίζω ότι είχε αποκαλύψει και ο ίδιος ότι εκείνες οι ενέσεις ήταν πάρα πολλές και ήταν και αφόρητη πόνη.
2: Αφόρητη πόνη, καθημερινή πόνη, ναι. Καθημερινές οι ενέσεις, και έξοδα αδιανόητα που δεν είχε τα χρήματα να τα πληρώσει η οικογένειά του και το έκανε η Μπαρτσελόνα. Ναι. Επένδυσε

0: πάνω του, πίστεψε αυτόν. Κάτι που δεν κάνουμε εδώ. Τι το παιδί αυτό δεν μπορεί να περπατήσει, τι χρειάζεται στα γόνατα αυτά. Εντάξει, μωρέ, πάμε παρακάτω.
1: Επόμενος.
0: Τέλος πάντων, πολύ ωραία ιστορία αυτή του Μέση, για πολύ διδακτική σε πολλά επίπεδα.
2: Δεν έχει παιδιά κάτι ο Μάγκη.
0: Βερβελές είναι εδώ στο κτίριο. Γεια σου, Διονύση. Όταν είσαι έτοιμος, έρχεσαι στην παρέα μας κι εσύ. Έλα.
2: Επειδή ρωτάνε αν πάθει κάτι ο Μάγκη, είπα ότι οι δύο πιθανές απώλειες του Νίκολιτς στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι που ίσως του κάνουν μεγάλη ζημιά είναι πάντα ο Βάργα και ο Μάγκη. Ο Μάγκη δεν έχει τίποτα. Παίζει κανονικά.
0: Λέμε ότι... Τρόμαξες λίγο, ναι, το είδα και εγώ, ναι, το μήνυμα. Ναι, όχι, είναι καλά ο Μάγκερ.
3: Λίγο τρόμαξε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί να έρθει και προς τα μέσα.
2: Το μόνο που δεν έχει ο Μάγκερ είναι ότι δεν έχει ρυθμό αυτό το διάστημα.
0: Κωστή, προσθέσαι λίγο το μικρόφωνο, αν θες λίγο.
2: Μια χαρά είναι ο Μάγκερ. Ο Βάργα λείπει.
0: Εκεί σε καλά.
3: Εκεί,
0: εντάξει, μια χαρά. Ο Βερβελές ανέβηκε στη σκάλα.
1: Όπα, φίλε, όπα.
0: Δείξε το Βερβελέ, βγάζει selfie τώρα στη σκάλα.
1: Όπα, φίλε, κατέβα, μην έχουμε ζημιές.
0: Για ανέβαλε και πάνω.
3: Ανεβαίνω σκάλες. Εντάξει.
4: Ανεβαίνει επίπεδο.
3: Βαθμολογία προσπαθώ να ανέβω, ρε, με καταλαβαίνω.
2: Μέχρι εκεί που ανέβησε.
3: Τη
2: βαθμολογία μέχρι εκεί.
3: Ένα πόντο με νίκη, θα φτάσω εκεί.
2: Το πάνω σκαλοπάτι δεν είναι ακόμα.
3: Όπω είμαι. Τι κάνει.
0: Έλα μέσα, πάρε καρέκλα και έλα μέσα. Έλα, ανεβαίνει βαθμολογία, λέω.
1: Έπαιζε σφιδάκι, έπαιζε.
3: Αρκανόιντ.
0: Λοιπόν, ωραία, είναι ευκαιρία να πούμε μια καλησπέρα ακόμα στην Ελλάμπετ. Γεια σου, Διονύση, και σε εσένα καλησπέρα.
3: Καλώς το, ναι.
0: Καλά είμαστε.
3: Έχα, παίζαμε μπάλα πριν.
0: Ναι. Πήγαμε να σπάσουμε δύο οθόνες εδώ.
3: Ταλέντ για να σπάσουμε πίσω. Δεν έχει πρόβλημα, παππούς.
0: Την Ελλάμπετ μόνο μην μου σπάσετε, η οποία είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθημερινά θα βρίσκεται εδώ μαζί μας και θα συνεχίσει και στις υπόλοιπες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελλάμπετ.
2: Πόσο είδε. Κοίτα τι έχει φέρει.
1: Έχει το φίλο του γκατζετάκια μου.
3: Αυτά που ξέρετε, τελειώσανε. Που σήμερα αλλάζουμε ρότα.
0: Τακ, τακ, τακ, έτσι.
3: Κάτσε να βγάλουμε.
2: Ρότα δεν αλλάζουμε.
1: Αν θέλετε να δείτε το Διονύση Βερβελέ σε νέες περιπέτειες, like.
3: Σημειώνω κιόλας.
0: Ω, είδες. Και μολύβι, τι είναι αυτό τα...
4: Ποιος είσαι, ρε.
2: Και κουβελέτσας δίπλα σου όλα.
3: Βαθρατσίς κουτρουμπές κανονικά, ε.
0: Σου πάει.
3: Συνέχισε.
0: Σημειώνεις αυτά που λέω.
3: Σημειώνεις.
0: Χαστάς, ήθελες κάτι άλλο, Τάσο? Για εισιτήρια, όχι, τίποτα, πρέπει να ενημερώσουμε τώρα. Στις 4 ώρα πάμε.
2: Τέσσερις
0: φύγετε ή φύγετε για λίγο και ελάτε πάλι.
2: Πεντάλεπτο, θα
0: μην σας χάσουμε. Εδώ θα είμαστε. Πάμε λίγο στον κύριο Χαστά να κάνουμε.
3: Να περιλάβω έναν πριν αρχίσω, έτσι, με το καλημέρα. Επειδή του διάβασα ένα σχόλιο πριν από τον δρόμο.
0: Ποιο ήταν,
3: αυτό ο χόρτο μαγικό 13 που έχει εδώ.
0: Τι λέει.
3: Που του διάβασε κάτι για το Μέση, τι έλεγε νωρίτερα. Το έπαιζε κανονικό πριν. Όχι, το ξυγόλι, παπαγάλο του Καραπαπά και άλλα και σχετικά.
0: Πού τον βλέπει.
3: Είναι θαύμα που δεν έχει μπαναριστεί από χθε. Το λέω εγώ με τον μπήκαμε το καλημέρα.
0: Όντως.
3: Δεν έβριζε κιόλα.
0: Για κάτσε να το
3: βρει. Σου διάβαζε και σχόλιο, μάλλον δεν είχε καταλάβει το ρόλο σου.
0: Δεν είχα καταλάβει.
3: Έτσι, μεγάλη μέρα. Πολύ ωραία. Πώς πρέπει.
0: Κάτσε να αλλάξουμε λίγο το έργο. Περίμενε.
1: Με Καρβέλα, Βύση, με ποιον είστε στην κοντρά.
3: Τη Βύση.
0: Η Βύση, ε.
1: Κι εγώ. Με Βύση είμαι.
0: Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα.
1: Γιατί... Προβληματίζομαι ο Καρβέλα. Είναι σταθερό. Φίλε, άνοιξα το φαγητό μου. Άνοιξα τα sites και απόλαυσα το φαγητό διαβάζοντα πρώτα την επιστολή του Καρβέλα και μετά τη Βύση.
3: Αυτό όμως είναι ένα μάθημα.
1: Έκανα ένα μεσημεριανό.
2: Είναι μάθημα αυτό.
3: Είναι ένα μάθημα αυτό.
1: Και μετά έβαλα ακουστικά και είδα και συνέντευξη. Και μετά έβαλα ακουστικά και είδα συνέντευξη Αϊτόρ.
3: Ακούστε τι παρά τι κάνει. Μιλάμε πέρα στο φαγητό του έτσι.
0: Τρως κανονικά, δηλαδή δεν έχει θέμα εκείνη την ώρα που το
3: διαβάζει. Όχι, το απολαμβάνω. Τις επιστολές.
1: Το απολαμβάνω.
2: Είναι αυτό που λέει Διονύσης. Επειδή μπορεί σύντομα να έρθουν προτάσεις για εδώ το team.
0: Ναι.
2: Όλες οι σχέσεις χαλάνε.
0: Ναι.
2: Και τα λεφτά μπαίνουν μπροστά.
3: Και εδώ δεν μιλάμε για λεφτά.
2: Ένα μισή εκατομμύριο.
3: Εδώ μιλάμε για ζευγάρι που έγραψε ιστορία.
2: Ένα μισή εκατομμύριο.
3: Εδώ μιλάμε για ζευγάρι που έγραψε ιστορία.
1: Όταν μπαίνει ένα μισή εκατομμυριάκι στη μέση, ποιο αλλάζει όλα. Ποια ιστορία.
3: Ο άλλο σου λέει είπε 50 τραγούδια, τα 47 ήταν δικά του.
1: Ισχύει.
3: Θα είναι σοβαρό.
0: Έχω διαβάσει ένα φοβερό πάνω σε αυτό που λες, λέει ένα. Αν δεν υπήρχε ο Καρβέλα, η Βύση θα ανέβαινε και θα έλεγε τα κάλαντα.
2: Εντάξει, ποια είναι αλήθεια αυτό. Ποια είναι αυτά τα τρία τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα.
3: Είναι μαζονάκι, σίγουρα.
2: Α, είπε και μαζονάκι.
0: Ναι, το είναι το μαζονάκι.
3: Το άλλο πρέπει να είναι ξένο που έχει πει. Εκεί που ρόκαρε λίγο πριν είδε σπορτμπίλι. Αλλά τώρα βλέπει ένα ζευγάρι τρίπλη πλήρη υπομυθοποίηση.
0: Ναι, ρε γάμο.
3: Του έχει στο μυαλό σου ότι έχουν λεφτά.
0: Και εμεί έχουμε μεγαλώσει.
3: Εδώ είχαν χωρίσει, βγαίνανε με τα. Ο άλλο με τη. Τώρα μιλάμε και
2: τετράδα.
3: Με
2: τετράδα.
3: Βγαίνανε τετράδε, ναι. Δηλαδή λε τι open mind ζευγάρι.
1: Σουηδία.
3: Ναι, Σουηδία, ξέρω εγώ. Και τώρα που ήρθε η ώρα του Κασεριού. Δίστανται οι απόψει. Κατάλαβε.
0: Ναι.
3: Εγώ βασικά δεν θέλω να γνωρίσω αυτόν. Ούτε τον Καρβέλο, ούτε τη Βύση. Εγώ με την οικογένεια Κούστα θέλω λίγο να μπορούμε να το δούμε.
1: Ναι, αν γίνεται.
2: Θες πλάτη, ε.
3: Δεν θα πρέπει να έχω σε γέρια, λέει το.
2: Τι 500 εδώ πέρα, φτιάχνονται μαγαζιά, εδώ γίνεται χαμός.
3: Έχεις καμία πρόσβαση, γιατί τίποτα ξέρεις.
0: Δεν έχω, όχι, ακούω προσεκτικά την Αργυρό, αλλά εντάξει, ότι είναι Αργυρό τώρα, δεν πειράζει.
3: Κυρία Κακούστα, εξαιρετική.
0: Τα λεφτά είναι τα ζητήματα πάντα.
3: Κυρία Κακούστα, τα καλύτερα έχουμε.
0: Τα χρήματα πάντως χωρίζουν, είδες αυτό που λες, κόσμο. Φιλίες, ζευγάρια. Βλέπεις μια γυναίκα που ήσουν μαζί για πάρα πολλά χρόνια και, ή έναν άνδρα και έχει αλλάξει τελείως.
2: Και μόλις είναι τον Πεκικίνη στη μέση, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Ναι. Αλλάζουν αυτά.
2: Να πει τώρα οι άλλοι, τον άνθρωπο 50 χρόνια που είχα δίπλα μου, μπορεί να μην τον ξέρω. Άμα δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχες.
0: Ναι.
2: Τι θα σου γράφανε.
3: Όταν μεγαλώνει.
0: Αλλά και το ανάποδο ισχύει ότι και δεν ήταν και επίσης μια τυχαία.
2: Λέω για την Ατάκα.
0: Η Ατάκα όμως σημαίνει δείχνει την
2: πικρία. Μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να μην τον γνώριζα.
0: Ναι, αλλά δείχνει την πικρία της όμως. Λέει ότι αυτό που μου κάνει τώρα με στενοχωρεί, με πικραίνει. Δεν το περίμενα από σένα, ρε Τάσο, λέει αυτή.
4: Επίσης έχουν και ένα παιδί, ε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σοφία και εγγόνι έχουν βασικά, όχι μόνο παιδί.
4: Και εγγόνι.
0: Τέλος πάντων. Απαιτούμε.
2: Με 2,49 ευρώ. Αγκαλιά, βερβελέ, γουλή, δεν υπάρχει live. Με 2,49.
3: Αν μαζέψουμε 5.000 ευρώ στο donation, την κάνουμε.
2: Πάμε.
0: 5.000 στο donation.
3: Έτσι, βάλτε 5.000.
0: Έλα, ρε, βάλε.
2: Γιατί και εδώ τα λεφτά μπαίνουν μπροστά.
0: Να το κάνω λίγο απλό, εγώ πιο απλό. Να πω 1.500 like.
3: Είσαι καλά, ρε, με μένα. Βγάλει άκρη με μένα με τα like με αυτά. Εγώ με υγεία και χρήμα βλέπω. Μόνο πλέον.
0: 1500 ευρώ. Like.
1: Μόνο λεφτά. 1500 ευρώ τον είχε.
3: Λεφτά. Εγώ σου έφερα τα πάντα στα 1500. Τα πάρουμε εμείς όμως. Όχι τόσο σταθμός.
0: Παιδιά.
3: Να αξίζει.
4: Να κάνουν donation μέχρι να μαζευτούν τα λεφτά του Καρβέλα.
3: 10.000 ευρώ και στα βρετανικά.
0: Να βάλουμε ένα ρεαλιστικό donation, ένα κατοσταρικάκι, εντάξει.
3: Όχι. Θα το κάνει αστρελό για τον Όρε μόνο. Καλά. Αν θε να μαζέψουμε μαρούλι, να φύγουμε από εδώ, να έχει νόημα σήμερα.
0: Να έχει νόημα σήμερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τέλος του μήνα δεν πληρώνεσαι.
3: Τι?
0: Με το κομμάτι πας.
3: Το μυστικό είναι επειδή δεν είμαστε φίλοι του Κούστα και του Καρβέλα και τη Φύση. Στο τέλος του μήνα τρώμε αυτά που χρωστάμε από τον προηγούμενο μήνα, θέλω να ξέρεις. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Εντάξει, δεν το είχα αντιληφθεί.
1: Εγώ φίλος είμαι εδώ, τι θες.
3: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι γίνεται.
0: Ότι είμαστε εδώ.
3: Ή κάτι γίνεται εδώ, ή αυτό κάτι κάνει έξω από εδώ. Μέσα κάτι.
1: Θα πληγεί.
3: Κάντε κάνει έξω από εδώ.
2: Κάτσε ρε και τον έχουμε άγχος κάθε μέρα.
3: Σίγουρα, εντάξει. Καταλάβαμε. Αυτό.
0: Κατάπια, φίλε.
1: Κατάπια, εντάξει. Ναι.
4: Είχε έκτακτα έσοδα κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο
1: Βασίλης. Καλά, εννοείται αυτό.
2: Πονάνε ακόμα.
3: Είχε και έξοδα όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχα και έξοδα.
3: Στο Βέλγιο. Ανακοίνωση. 2-3 το μπουκάλι.
1: Δεν χρειάστηκε. Τα βγάλε το.
3: Ζερό.
2: Φιλικούστα.
1: Και θα σου πω μετά. Ο Μυρώτης ο Βασίλης.
3: Όχι, δεν καθάρισα εγώ.
1: Ξέρω ποιος καθάρισε και ποιος ήταν και το αφεντικό.
3: Μπράβο. Καθάρισε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
3: Ναι, και μπράβο του.
1: Και ποιος ήταν και το αφεντικό κιόλας, γιατί είναι μεγάλη μορφή.
2: Από αυτό το βήμα. Μου δίνει ευκαιρία.
1: Το αφεντικό είναι συγκλονιστική μορφή.
3: Όχι. Θα τον βγάλουμε.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βλέπει γενικά γενικώ αυτά, ε.
3: Βέβαια.
1: Για τον αθλητισμό άνθρωπος.
0: Το αθλητισμό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καθάρισε.
1: Όχι.
2: Για τον αθλητισμό.
1: Μα δεν είναι. Έχει δίκιο. Δεν είναι εκτός αθλητισμού. Είναι εντός του αθλητικού πλαισίου. Ο συγκεκριμένος.
2: Είναι ευρύτερο το πλαίσιο.
1: Έλα τώρα, πάμε.
0: Έχει τίτλο.
1: Πάμε.
0: Θέλω, μιας και πάμε στο Θοδωρή τώρα, πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το δευτεριάτικο δικό του ματς. Νομίζω, κόντρα στην Καλάμαθα, έτσι. Νομίζω πως είναι καλό να κάνουμε μια αναφορά, φίλε, για αυτό που είδαμε χθες στα απογευματάκια. Εγώ έφυγα από εδώ και κάτσα και είδα Εθνική Ελπίδων.
1: Και εγώ είδα.
0: Λοιπόν, εκεί τι είδα τώρα εγώ.
1: Και ξενέρωσα.
3: Και εγώ ξενέρωσα, ναι.
0: Ναι. Ναι, άκου τώρα. Βλέπω μερικά παιδιά τα οποία έχουν ανέβει επίπεδο. Βλέπω κάποια παιδιά τα οποία είναι ακόμα.
2: Ποιοι πήγανε καλά χθες, γιατί δεν το έχω δει.
0: Ελπίδων.
2: Ποιοι πήγανε καλά.
0: Όχι, λέω, είναι ακόμα ελπίδων κάποια παιδιά. Τα άλλα, κάποια άλλα παιδιά έχουν ανέβει επίπεδο. Ποιοι πήγαν καλά γενικώς.
1: Ο Μύθος έχει βάλει κολλάρα.
2: Ο Μύθος έβαλε το κολλάρα.
1: Είναι και το μερό το άλμα του κατάσταση.
0: Έχουμε χάσει πολλές φάσεις.
1: Πολλές, ρε φίλε. Ειδικά ναι, εκεί στο γκολ. Αυτή που χάνουμε, εκεί λες 2-0. Στο
3: Τσουλάκι, την ευκαιρία λες.
1: Που είναι μόνος του, μέσα στην περιοχή. Εκεί λες 2-0, να το έγινε, λες.
0: Στα στόπερ είδαμε Αλεξίου Καλογερόπουλο, αλλά δεν είχαν και τόσες φάσεις τα άλλα παιδιά.
1: Μια μισή φάση. Ο Κοστούλας μου άρεσε.
3: Σαν μπακ.
1: Ναι, σαν μπακ.
3: Όχι την πλευρά που είχε δώσει.
1: Πολλά ανεβάσματα.
3: Πνευμονίδη ήταν καλό.
0: Στα χάφο Αλμύρα.
3: Αλμύρα στα χάφα, από του κεντρικού χάφα Αλμύρα.
0: Αυτό έχει κάνει βήματα.
1: Ο Αλμύρα, παιδιά, είναι νομίζω ότι μια και μιλάμε και για τον άξονα τη Ανδρών, αύριο μεθαύριο
0: πολύ
1: είναι
0: κοντά.
1: Για να παίζει το παιδί εκεί.
0: Πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
3: Εντάξει, και παραστάσει στο εξωτερικό είναι, δηλαδή δεν είναι μικρό αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι.
3: Ότι δόθηκε ένα 200 για να σηκωθεί να τον αγοράσει η ομάδα στη Σουηδία. Και ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη, δεν είναι. Τον πήρε κάποια χαρτογράφτη. Παίζει την Ευρώπη, ναι. Σε όλα.
1: Το είδες.
3: Ποιο? Και κερνάω.
0: Τι απολύτω.
1: Ναι, ρε, όλα τα βλέπω. Σκάνε τώρα. Μα σα έχω πει ότι λέω θα παίζετε τα αντίθετα αυτόν τον καιρό.
0: Βερβελές ντύθηκε πρώτη στο ασφάλτου. Θυμάσαι το Mike Knight.
1: Ναι, ρε. Ναι, ρε.
0: David Hasselhoff.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι με την πορεία που έχει κάνει αυτή η Εθνική Ελπίδων, έχει κάνει ψεγάδια στην πορεία, έχει μόνο μία ήττα από τη Γερμανία. Και αυτή τη στέρισε την πρωτιά και την απευθείας πρόκληση.
5: Και ένα γκολ ακόμα.
1: Και ένα γκολ
5: που έλεγα εγώ πέρυσι στην Καβάλα.
1: Μπράβο.
5: Ένα γκολ, ρε φίλε.
1: Αυτό, αλλά η εικόνα της, η πορεία της, το ταλέντο της, στα μπαράζ νομίζω ότι μπορεί να την οδηγήσει σε επιτυχία και να πάει τελικά στο γύρο.
2: Τι πιθανούς έχουμε.
1: Δεν τους έχω δει. Έχουν βγει
5: πιθανοί. Όχι, όχι. Οι αντίπαλοι έχουν βγει από χτες το βράδυ. Έχει 7 υποψήφιους αντιπάλους, 4 ζευγάρια. Η κλήρωση θα είναι την Παρασκευή το μεσημέρι. Τα μάτσα 9 και 17 Νοεμβρίου. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί τώρα μέσα. Έχει νομίζω Ιρλανδία, έχει Πολωνία.
1: Όχι, ρε, η Πολωνία πέρασε. Αντί για εμάς.
5: Όχι, Πολωνία δεν έχει Πολωνία. Τι έχει.
1: Θα τους δούμε τώρα. Θα τους δούμε.
5: Για διαβάσω
1: εγώ τώρα.
0: Είχαμε.
5: Απλά χάθηκε ευκαιρία, ρε φίλε. Για ένα παλιό γκολ, μια ευκαιρία, μια φάση. Ή σε αυτό ή σε άλλο παιχνίδι.
4: Για ένα γκολ δεν πήγε τελικό πέρυσι, ναι, ρε Σικώστα.
5: Θα μπορούσε ένα να goal. Ήταν, Βρεμανούλα.
1: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη είναι.
5: Την Ιρλανδία, θυμάμαι σίγουρα.
1: Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, Ισλανδία. Με βάση τα ονόματα και από αυτά που ξέρουμε από τους μεγάλους, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν από πίσω.
5: Μακριά από Ολλανδία.
1: Νομίζω Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, καλύτερα να αποφύγουμε.
5: Ισλανδία,
1: Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισλανδία.
5: Η Φιλανδία κύριμο έχει κερδίσει τη μοναδική ήττα που έχει η Ισπανία. Έχει βάλει 47 γκολ στα προκριματικά η Ισπανία.
0: Από ποιους?
5: Και έχει του Φιλανδού.
1: Έχουν τόσο μαδαρά και στους μικρούς.
5: 47 γκολ έχουν.
0: Εδώ βάλτε Βόρεια Ιρλανδία, γιατί παίζαμε αυτούς. Δεν είναι η Ιρλανδία που θα παίξουμε.
1: Σωστά,
0: σε περίπτωση. Είναι Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστώ του αδέλφου.
5: Οι Ισπανοί βάλανε 47 γκολ, φίλε.
0: Άλλη Βόρεια. Έχω πάει. Σπάει Βόρεια.
3: Εντάξει, κάτω κάνω γλυφάδα μου.
0: Εκεί στο γήπεδο αυτό που έχω περιγράψει και μάτσο. Νομίζω αυτό. Ναι, Μπέλφαστ έχω πάει.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ η εθνική ομάδα να παίξει με Βόρεια Ιρλανδία για να πάω.
0: Πολύ ωραία ατμοσφαιρική πόλη.
1: Έβγαζα σήμερα.
0: Για πάρα πολλούς λόγους.
1: Έβγαζα σήμερα στο γραφείο,
0: ναι,
1: με πατίτσες Πρεβεζιάνου κτλ. Έβγαζα την ιδανική κλήρωση της εθνικής για μένα.
5: Γιουρό.
1: Α! Δεν θέλω να πάω ταξίδια.
5: Πες τα, κατέθεσε έτσι τα φιλαράκια.
1: Τσεχία.
5: Ωραία.
1: Πράγα.
5: Πολύ καλό.
1: Βόρειο Ιρλανδία.
5: Ωραίο.
1: Μπέλφαστ.
5: Ναι.
1: Γκρουπ 4.
5: Σαν
1: Μαρίνο. Μόνο μία ομάδα υπάρχει. Νησιά Φερόε. Να πάμε στα νησιά Φερόε.
0: Άστο. Δεν έχει πάει.
5: Όχι. Δεν θα δέλα. Είναι ωραίο, είναι εξωτικό μέρος.
1: Πώς, δεν θα πάω ποτέ άμα δεν πάω.
0: Είναι εμπειρία.
5: Τα χάσαμε.
1: Εμπειρία.
5: Δεν είπαμε.
0: Α, είναι μπράβο, μου το έχει πει.
5: Πρόσεξε να δεις, είναι 18 νησιά συγκεντρωμένα γύρω-γύρω, κατοικίσματα 11.
1: Θα πάω και στα 18.
5: Σε ένα.
1: Έχει και στα μη κατοικίσματα.
5: Έχει τούνελ που επικοινωνούν το ένα νησί με το άλλο από κάτω.
2: Α, εντάξει, εύκολα.
5: Ωραίο.
0: Βασίλη με φακό.
5: Ναι. Όχι, ρε, σήμερα αυτοκίνητα και.
2: Εδώ είναι τα Φερόε.
1: Και είναι. Τούνελ άλλο είχε ανοίξει πρώτο. Για να επικοινωνούν οι χώρες μεταξύ του.
5: Επειδή είναι.
1: Πολυτσάπο.
5: Σωστό κι αυτό.
0: Ήταν οι χώρες.
5: Επειδή είναι ηφαιστιακό.
0: Αχ, ήταν και αλήμε.
5: Έχει κάτι βράχια, βουνοβράχια κομμένα με κάτι ηφαιστιακά χρώματα απίστευτα.
1: Εκεί θέλω να πάω.
2: Τότε γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Για όλο αυτό που περιγράφω.
5: Να την εμπειρία να προσγειωθεί.
1: Από όλες τις ομάδες.
5: Να μην έχει ο Μίκλι μόνο.
1: Από όλες τις ομάδες. Έχω λοκάρι στα νησιά Φερόε. Δηλαδή 5.000 κόσμο έχουμε μέσα. 5.000 κόσμο να βάλει θετική του ενέργεια 6 Δεκέμβρη να μας βγάλει τα νησιά Φερόε.
2: Μάνα μου μαζί. Για αγωνιστικούς λόγους.
5: 5.5 ώρες ταξίδι. Δεν είναι τίποτα. 5.5 ώρες ταξίδι.
1: Δεν κοιμάμαι εγώ στα αεροπλάνα.
0: Μακριά.
1: Μη φοβάσαι.
0: Θα πάμε σε αυτά. Θα πάει κανένα. Θα πάτε σε αυτά. Θα πα εσύ.
5: Στα Φερόε δεν θα πάει.
1: Στα προκριματικά του
0: γύρου.
1: Ποιο θα πάει.
5: Του θα αφήσει το μίσο.
0: Συγγνώμη, άσε πρόσβαση.
5: Ποιο θα τολμήσει να μου πάρει το ταξίδι.
2: Βασίλη, ξέρει κάτι.
0: Ρε φίλε, όχι, μήπω
5: το. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε.
0: Τσοκανά και πάει την άλλη φορά το παιδί.
1: Ο Τσοκανά θα πάει στο Άμστερνταμ. Θα του δώσω, θα του παραχώρησω στο Άμστερνταμ.
2: Αν μου θα γυρίσει ο Τσοκανά.
0: Θα γυρίσει.
2: Τουμπίλα!
1: Έχω πάει 29.
2: Βεράστα! Τουμπίλα! Τσοκανά, βεράστα!
5: Για λέει, οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
2: Αρπαδά μου, Βασίλη, παίζει ο Ιβάν, τετράδα πεις.
5: Τετράδα, τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα.
0: Θα λέω.
5: Θα παίξουμε. Θα γίνει.
2: Και βάζει.
5: Τέσσερα φορ δεν έχει και τους τέσσερις μέσα.
2: Παντελονάτα όλοι.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Να σου πω κάτι. Λέτε. Λέει τώρα ο άλλος, τι λέει τώρα. Λέει, υπάρχει και άλλο μέσο, λέει, πως στείλουμε και δεύτερο, λέει, άνθρωπο.
5: Ναι, ναι, βέβαια, υπάρχει άλλο μέσο μέχρι τότε.
1: Α, Φάνη, μπορεί να έχει τύχη.
5: Εννοείται.
0: Δηλαδή, ό,τι θέλετε, κάνετε. Αν έχετε άλλο μέσο, πως στείλετε και άλλο, λέει, εγώ θα πάω σίγουρα. Λοιπόν, ωραία.
5: Αλλά εγώ θα πάω για το άλλο μέσο.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Μερακλή Μυρότσο, λέει ο άλλος.
4: Το γεγονός ότι δεν πήγε στο... Το γεγονός ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ Αμερικής ο Μυρότσος, θα το πληρώνουμε για πολύ καιρό, να ξέρετε.
5: Βέβαια, εννοείται. Μέχρι το Euro 28 θα το πληρώνετε. Μετά κρεμάω το διαβατήριό μου.
0: Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμα, πάρτε το φούντα μας. Θα βρει εκεί ο Τσοκάνας.
1: Με τη ξαδέρφια του.
4: Έχει κάνει ξαδέρφια.
0: Το φουνταλάκο κοιτάζει κάτι, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πάμε. Θοδωρής Χαστάς. Αγαπημένο μου Θοδωρή, τι μπορούμε να πούμε νέο σε σχέση με χθες για την ομάδα?
4: Κάτι νέο σε σχέση με χθες.
0: Κυρίως για επιστροφές, τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ναι. Ο τελευταίος που είχε απομείνει ήταν ο Γιάκιτς από τους διεθνείς, ο οποίος ξεκίνησε χθες βασικός με την Κροατία απέναντι στην Ισπανία και μάλιστα έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Η Κροατία προηγήθηκε, αλλά τελικά έχασε με 1-2. Σήμερα είναι να επιστρέψει ο Κροάτης, είναι ο τελευταίος από τους διεθνείς, βεβαίως μαζί με τους μικρούς που αναφέραμε και πριν, της Εθνικής Ελπίδων, τον Μύθου, τον Μοναστηρλή και τον Χατσίδη. Και έτσι συμπληρώνεται το puzzle, το υπάρχον puzzle του Αλέσιο Λύση, για να μπορεί να υπολογίζει σε όλα τα όπλα που ξέρουμε ότι έχει διαθέσιμα. Δεν μιλάω για τους μακροχρόνια με η ΤΕ και τους υπόλοιπους με τις εξαρθρώσεις όμων κτλ. Να τους έχει όλους μαζί αυτές τις 3-4 γεμάτες προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάν Σαββίδης συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός, να παραμένει εδώ και να συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός στα τους λειτουργίας της ομάδας και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γενικώς προετοιμάζει κάποιες ανακατατάξεις ακόμα και σε πρόσωπα και σε λειτουργίες για να είναι πιο εύκολο το έργο και πιο εύρυθμη η λειτουργία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ανακοινωθούν σύντομα κάποιες αλλαγές που έχει βάλει στο μυαλό του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Σε αγωνιστικό δεν έχω κάτι άλλο. Α, κοίταξε, να πιάσουμε λίγο αυτό του Μιχαηλίδη, την ανανέωση,
0: ναι,
4: την οποία την αναφέραμε γενικώς στις προηγούμενες μέρες, μαζί με τον Ζίφκοβιτς και μετά τον Τζιφτσί, ο οποίος βεβαίως ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολέου του για άλλα 2 χρόνια, για πλέον 2 χρόνια, πέραν του, μάλλον, κάτσε, ήταν του 28, πήγε του 29, ναι, το συμβόλαιο του Τσιφτσί. Το επόμενο είναι λοιπόν του Μιχαηλίδη, για τον οποίο μια νεότερη, τέλος πάντων, ενημέρωση που προέκυψε από την ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ότι το συμβόλαιο του που είχε υπογράψει, το τελευταίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον ΠΑΟΚ το 2024, ενώ λήγει το 2027, υπάρχει μια οψιόν αυτόματης ανανέωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τι σημαίνει αυτό? Σε πρώτη φάση σημαίνει σίγουρα ότι δεν υπάρχει τόσο άμεση ανάγκη, όχι ανάγκη, βιασύνη
1: και από πλευράς
4: ΠΑΟΚ για να ανανεώσει συμβόλαιο. Παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, έχουν γίνει πρώτες προτάσεις, αρνήσεις που είναι μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Πάντα από κάπου ξεκινάει κάποιος, η μία πλευρά, από κάπου ξεκινάει μία άλλη και κάποια στιγμή τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν. Στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται η σχεδόν βεβαιότητα ότι θα έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ανεξαρτήτως αν το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι ή ενανεώνεται αυτόματα για το 2028. Ο ΠΑΟΚ έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, να κάνει νέο συμβόλαιο με νέες αποδοχές, γιατί προφανώς αν μείνει σε αυτή την οψιόν που σας ανέφερα νωρίτερα, θα υπάρχουν οι αποδοχές που προβλέπονται από το συμβόλαιο που υπεγράφει το 2024. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει κάτι τέτοιο, θέλει να γίνει η αύξηση των αποδοχών. το πόσο θα φανεί από τη διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ των δύο πλευρών. Αναφορικά με τον Ζίβκοβιτς, το πράγμα είναι ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο αναφορικά με το, όχι με τη διαπραγμάτευση, σε σχέση με το οικονομικό, όχι σε σχέση με, μάλλον με τις επαφές, όσο με το αμυγός οικονομικό κομμάτι. Στη διαπραγμάτευση, μάλλον οι διαπραγματεύσεις γίνονται με τον μπαμπά του Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι και ο μάνατζερ του. Και είναι σχεδόν σίγουρα, αν όχι βέβαιο, ότι κάποια στιγμή, αν το πράγμα ζορίσει, που μπορεί να μην ζορίσει, θα εμπλακεί σίγουρα και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά με ποδοσφαιριστές όπως ο Ζίβκοβιτς, με τον οποίο έχει πολύ καλή σχέση και με, και με τον μπαμπά του Ζίβκοβιτς και με τον ίδιο το ποδοσφαιριστή. Οπότε, αν σκουρίνει λίγο το πράγμα, αν σγουρίνει, θα εμπλακεί εκεί ο Ιβάν Σαββίδης και νομίζω ότι θα καθαρίσει την μπουγάδα.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, Γρηγόρη Ποζιό, όπως το είπες, θα γίνει. Φυτά. Σωστό. Το δεύτερο, εισπράττω ένα κλίμα ότι ο ΠΑΟΚ προσέχει για να έχει, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, μη χάσει με τα συμβόλαια, με αυτά που συμβαίνουν κλπ. Κλπ. Με τις ανανεώσεις σημαντικών παικτών, μη χάσει κανένα βασικό παίκτη πάλι με κάποιο τρόπο.
2: Θα μπορούσε να το έχει κάνει και νωρίτερα πάντως.
0: Δεν ξέρω.
4: Πρώτον, αυτός ο τρόπος είναι πολύ διαφορετικός από του Κωνσταντέλια. Θα πονέσει πολύ περισσότερο και θα δημιουργήσει
0: δεν θα έρθουν
4: πολύ μεγαλύτερη οργή. Αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι. Και το άλλο είναι φυσικά ότι θα μπορούσε να το κάνει πολύ νωρίτερα, που λέει και ο Τάσος, και όχι να το αφήσει τελευταία στιγμή ή τέλος πάντων σε ένα διάστημα
2: το οποίο στιγμή δεν είναι,
4: πλησιάζει.
2: Ναι. Έχει χρόνο.
4: Όχι, τελευταία στιγμή δεν ναι, είναι.
2: Είναι παιδιά πάντων, του πολύ κοντά. Ουσιαστικά, ναι.
4: Ναι. Πάντως εκφράζεται η, όχι απλά η αισιοδοξία, η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να υπάρχει.
2: Για τον Μιχαηλίδη έχουμε, έχουμε ποσά. Τι θέλει, τι δίνει ο ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη απόσταση.
4: Τι λες πολύ μεγάλη. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης επιθυμεί γύρω σε εκατομμύριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι γύρω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον στην τελευταία του πρόταση γύρω στα 700. Νομίζω ότι κοντά στα 900 χιλιάρικα θα είναι όλοι,
0: θα φίληση,
4: όλοι ναι, ευχαριστημένοι.
5: Μετά από όλους και τα γύρω-γύρω.
4: Η χρυσή τομή. Και ξαναλέω ότι ο Μιχαηλίδης έχει εκφράσει πολλάκις και τελευταία την θέλησή του να παραμείνει. Δεν κοιτάει δηλαδή ακόμα και σε κάποιες, όχι κρούσεις, αλλά τέλος πάντων προσεγγίσεις που έχουν γίνει στο ευρύτερο περιβάλλον του, όχι στον ίδιο προσωπικά.
0: Ναι.
4: Έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ θα περιμένω τον ΠΑΟΚ και θα θέλω να μείνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλληνας διεθνής, αριστεροπόδαρα, στόπερ.
5: Να ρωτήσω ότι κάτι, η μονομερή, τα προσόντα. Το συν ένα που έχει στο συμβόλαιό του αφορά μονομερή ανανέωση, δηλαδή από την πλευρά του ΠΑΟΚ μόνο ενεργοποιείται.
2: Δεν και υπάρχουν αυτά, παιδιά.
5: Γιατί δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Δεν το συν ένα πώς προσδιορίζεται.
4: Κοίταξε, να
2: μόνο αν έχει αυτόματη ανανέωση από συμμετοχές ή από κάτι άλλο. Τα συνένα δεν ισχύουν.
5: Τα συνένα που κάποτε. Ναι. Το είχε σπάσει αυτό ο ποδοσφαιριστής Καλαμαριάς πριν από 15 χρόνια. Το συνένα. Ένα Βραζιλιάνο που είχε τότε η Καλαμαριά, δεν θυμάμαι. Το Ντάβιτσον το είχε σπάσει αυτό για να πάει στον Όφη. Ότι το συνένα, όπως το ξέραμε παλιά, δεν υπάρχει μονομερής ανανέωση. Έχει ο Μπακόπουλος. Μπακόπουλος, σε κρατάω, σε γουστάρω, σε κρατάω από έτσι και.
0: Ναι.
5: Αυτό δηλαδή, πώς το προσδιορίζουμε λιγάκι.
4: Ειλικρινά δεν υπάρχει εξαφής εικόνα πώς προσδιορίζεται αυτό, αν είναι με βάση συμμετοχές. Είναι μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον ΠΑΟ.
0: Okay.
4: Θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκαν.
2: Αν ήταν αυτόματη ανανέωση πάντως στο Δωρή, δεν θα υπήρχε κομμάτι διαφορετικό.
5: Δεν το
2: υπήρχε αυτόματα το επόμενο συμβόλαιο.
5: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Θέλεις επικοινωνιακά να το βάλει, να το ξεκαθαρίσει, να
4: μην αφήσει. Ανεξαρτήτως της υφής του πώς γίνεται αυτή η ανανέωση, η οψιόν αυτόματης ανανέωσης, νομίζω ότι το θέμα θα κλείσει το προσεχές διάστημα για νέο συμβόλαιο ουσιαστικά και όχι για αυτόματη ανανέωση του υπάρχοντος. Μιλάμε για ένα νέο συμβόλαιο.
0: Πάντως έχει σημαντικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Μιλάμε και για Χατζηδιάκο που πήρε φέτος, με Γιαννούλη, μιλάμε για τον Τζιφτσί που ανανέωσε, μιλάμε για το παλικάρι αυτό το Μιχαηλίδη και πάει λέγοντας.
2: Την επόμενη γενιά. Πολλά παιδιά από την επόμενη γενιά.
0: Σωστά, εντάξει, γιατί έχει ακαδημίες ο ΠΑΟΚ, okay. Μιας και κάνουμε την κουβέντα αυτή, για σένα μια ερώτηση και από το chat το είναι χωρίς.
2: Αν έπεσε στο site. Αν έπεσε στο site για τα εισιτήρια.
0: Όχι, για την ανανέωση. Όχι αυτή. Θέλω να ρωτήσω για την ανανέωση τη ΣΑΕΚ, όχι του site τη. Έχει δοθεί εντολή από τον Ηλιόπουλο να υπάρξει ελληνοποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το διαβάζω σε αρκετά μηνύματα που μου στέλνουν.
2: Είναι στις τελευταίες μέρες ένα ρεπορτάζ να το δω στην πράξη.
0: Αν θα συμβεί.
2: Ναι. Να γίνει το Γενάρη είναι δύσκολο. Οπότε πάμε για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Αλλά μια πιο άνετα. Πρόθεση μπορεί να την περιγράφει αυτό.
2: Το έχει πει δημοσίως ότι θέλει στην 11η, το έχει πει από την αρχή όταν είχε αναλάβει. Στην 11η θέλει τα περισσότερα παιδιά να είναι από την
0: Ελλάδα. Λογικό, ρε φίλε, λογικό.
2: Ο Ριμπάλτα, από την άλλη, έχει μια θεώρηση ότι οι Έλληνες παίκτες είναι πάρα πολύ ακριβοί. Οι καλοί, οι πολύ καλοί Έλληνες παίκτες είναι στο εξωτερικό. Με πολύ ψηλή τιμή. Με πολύ ψηλή τιμή και δεν υπάρχει ούτε να έρθουν. Οπότε η Άκη δυσκολεύεται εκεί. Βεβαίως έχει δύο παιδιά από την Ελπίδα, και τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου.
0: Του Καλοσκάμι
2: δικό τη, ο Αλεξίου δανεικό. Και έχει και πολλά παιδιά, δηλαδή και η ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 15 τη ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση στις βαθμολογίες.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει πολύ καλά. Να δούμε και από εκεί και εκ των έσω δηλαδή τι μπορεί να έχει ως
0: κέντρο. Γιατί το τέθηκε από πολλούς εδώ. Λοιπόν,
2: αλλά πάλι θα το δούμε στην πράξη.
0: Θοδωρή, κάτι άλλο δεν θέλω. Μένεις μαζί μας αν θες για λίγο ή σ' αφήνουμε ό,τι θέλεις.
4: Τους top class Έλληνες, τους top class Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να τους πάρει καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Τώρα μιλάμε από το δεύτερο
5: stage.
4: Επίπεδο και μετά.
5: Ο Γιαννούλης είναι top class player Έλληνας και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Είναι top class Έλληνας. Είναι, φίλε.
4: Ναι.
5: Είναι. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κοστίζουν 5 εκατομμύρια όμως.
3: Όχι, αλλά όλα είχε αυτά, θέμα δεσμού.
2: Αυτά, τη μεγάλη καριέρα έξω, τη μεγάλη ομάδα δεν έπαιξε.
3: Είχε πολλά εκείνη
5: όχι, αλλά
3: ιστορία.
5: Είναι, για Έλληνας είναι top class.
2: Ήταν επιλογή του.
5: Δεν είναι Τζόλης.
4: Είναι ειδική περίπτωση, ειδική περίπτωση ο Γιαννούλης και λόγω σχέση με τον ΠΑΟ.
5: Ναι, και αυτό είναι σωστό.
4: Ακριβώς. Και το οριακό του των 30 χρόνων που είναι η ηλικία του.
2: Καλά, και ήταν στην Augsburg, δεν ήταν στην Dortmund.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο Σαλιάκας, ας πούμε, ήταν επίσης σε μια γερμανική ομάδα όχι top επίπεδου. Ναι. Αυτόν τον βάζετε μεταξύ των καλών παιχτών.
2: Τον καλό πάω στο σπίτι του να κάνει τον αριθμό.
5: Top class δεν είναι ο Σαλιάκας.
4: Όχι, όχι. Δεν μιλάω για τους καλούς παίκτες, μιλάω για τους top class. Μιλάω
0: για τον Σαλιάκα. Για δεύτερη ταχύτητα, λέει.
2: Περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο. Αν έχουμε επαφές η ΑΕΚ με τον Μαυροπάνο. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει τον Μαυροπάνο.
0: Ναι. Καλά, κουβέντα πολύ παίζει τώρα γι' αυτό. Ξέρεις που ακούστηκε ο Μαυροπάνος,
4: Πού?
0: Και μου βγάζει λίγο το σενάριο αυτό αλήθεια, από την άποψη ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες να προετοιμάσουν το κλίμα και να πείσουν και την Dortmund να τα σκάσει. Άμα χρειαστεί για τον Dortmund, μπορεί να τα σκάσει.
5: Ναι. Για Dortmund.
0: Ναι.
5: Μακάρι. Είδα ένα ωραίο tweet.
3: Μακάρι το παιδί.
5: Είχε γράψει κάποιος το καλοκαίρι ένα tweet που έλεγε παιδιά, μην τρελαίνεστε με Μαυροπάνο, ο Μουκουντή είναι καλύτερος. Και προχθές έχει ανεβάσει ο ίδιος το tweet.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Που γράφει,
0: το είδα.
5: Το θυμάστε αυτό? Βλακία είχα πει.
0: Μπράβο του. Κύριος, κύριος. Κύριος.
2: Αναγνώρισα το
4: κύριος. Ωραίος.
0: Ωραία. Θοδωρή, μείνε λίγο αν δεν έχει κάτι φοβερό. Πες μου στον άρα αν έχει κάτι άλλο να κάνεις. Θέλω να σε έχω λίγο μαζί μας. Λοιπόν, ωραία. Όμορφα.
4: Όχι, θέλω να σας βλέπω.
0: Ωραία, και εγώ θέλω. Μένουμε εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για ντέρμπι. Συμφωνείτε, κύριε?
6: Ντέρμπι.
0: Εντάξει, ρωτάω εγώ και κιόλας σήμερα. Ντέρμπι, λοιπόν, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Με πολλές ιδιαιτερότητες, με πράγματα που η κάθε μία ομάδα έχει στο μυαλό της. Για κάποιους ίσως είναι πιο πιεστικά, για κάποιους ίσως λιγότερα. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει για δύο αποτελέσματα, κάποιος μπορεί να θέλει μόνο τη νίκη. Σίγουρα πάντως η νίκη, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Βασίλη, πρόσεχε. Σίγουρα. Μην γελάτε γιατί. Το μάτι.
3: Όχι, νόμος του Μέρφη είναι.
0: Τι.
3: Με έκανε βιντεάκι που ανέβαινα τη σκάλα.
0: Σε κορόιδε.
3: Την ίδια σκάλα πήγε να τον τιμωρήσει.
0: Σωστά.
4: Νόμος
2: του Μέρφη. Ευχαριστώ.
0: Πήγα να πω ότι αν κάποιος επικρατήσει από τους δύο, είναι τεράστιο μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν είναι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν ξεφεύγει κιόλας.
3: Αν επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, τι μήνυμα.
0: Μήνυμα ότι δεν φεύγει πουθενά. Είσαι εγώ κοντά.
3: Πάλι πίσω ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, αλλά.
0: Τι.
5: Έχει διαφορά, ρε φίλε. Το πόσο πίσω θα είσαι.
3: Έχει διαφορά το μαζί, βέβαια.
5: Με νίκη με το πόσο πίσω θα είσαι.
0: Είναι 5 τώρα.
5: Βασιλή, εγώ σου λέω.
0: 8 και 2.
5: Και στην περίπτωση του διπλού. Και τι φοράμε ακόμα.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνω πώς το λες εσύ. Απ' την άλλη, όμως, διπλό στο Καραϊσκάκης. Τον έχω στην έδρα μου δεύτερο γύρο.
5: Σίγουρα θα δημιουργούσε ένα θέμα στον Ολυμπιακό.
4: Ο Διονύσης φοράει ζακέτα όμως.
0: Διονύσης, είναι ο Μάικλ Νάιτ.
5: Η ΑΕΚ δεν ισχύει το ίδιο. Εντάξει, δεν δημιουργείς μόνο θέμα στον Ολυμπιακό άμα κερδίσεις μέσα στο Καραϊσκάκη. Κάνεις και δήλωση μεγάλη.
3: Βέβαια, αυτό είναι.
5: Έξι αγωνιστικές.
2: Και σε δύο εβδομάδες.
5: Σε έξι αγωνιστικές, δύο ντέρμπι που τα έχεις πάρει και τα δύο.
3: Έξι ΑΕΚ μέσα.
2: Έξι σε δύο εβδομάδες υποδέχεσαι την ΑΕΚ.
5: Έξι την ΑΕΚ.
2: Είναι Παναθηναϊκός. Κάνεις
5: δήλωση. Κάνεις δήλωση ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Δεν έρχομαι, ήρθα.
5: Α δούμε.
2: Εσείς που είστε.
0: Εσείς που είστε. Ελάτε.
5: Την μπάλα χαμηλά. Παιχνίδι. Παρτίδο απαρτίδο.
2: Για το επόμενο παιχνίδι.
0: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε.
5: Παρτίδο απαρτίδο.
0: Θα πάω πρώτα στο Βερβέλε σήμερα και θέλω να πω για τον Νίκο εδώ που
4: σα είπα. Τάσο, άνοιξε σχολή, ρε φίλε.
0: Α βγάλουμε. Όλοι. Διαβάζω ένα σούπερ τσάτ.
4: Καλά, όμως. Ναι, όντως.
0: Πώς το πες, δεν σε νοιάζει. Θα βγάλουμε καινούριους. Μην πάμε να πάρουμε απ' έξω. Καλησπέρα, παρέα. Επίσης θέλω ταχύρυθμα από Κώστα για άρμα. Μπαίνω σε ένα μήνα. Φαντάρος.
5: Εξαρτάται.
3: Τέλος τα εισιτήρια.
5: Αν είσαι ολμιστής, θα μπει σε 106. Με τον όλμα θα κουβαλάς πίσω.
2: Τεταρτάκι,
5: αν μπεις και είσαι στα τεθωρακισμένα, θα είσαι στα BNP. Θα δούμε τώρα.
0: Στείλε μας σε ποιο θα είσαι.
5: Είσαι στα Λέοπαρτ. Σε τι σώμα θα είσαι.
0: Ναι, να μας στείλει ο Νικόλας. Πες μου κάτι. Εισιτήρια, ωραία ερώτηση. Τελείωσαν. Και 18 η ώρα.
2: Στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα, τέλος.
0: Τέλος.
2: Αλλά περιμένω το επίσημο να.
0: Ναι.
2: Προσπαθήστε.
0: Δεν θα κρατήσω και παραπάνω. Λογικό είναι.
2: Λογικό είναι κάπου εδώ πέρα, στο τέταρτο.
0: Διονύση, πάμε τα αγωνιστικά. Α, συγγνώμη, όχι. Ποια αγωνιστικά. Δεν με σκουντάτε λίγο.
2: Ποια αγωνιστικά, Βασίλη.
0: Υπάρχει είδηση, φίλε εδώ.
2: Τι είναι.
0: Αυτή είναι η είδηση εβδομάδων τώρα. Συναντήθηκε Μαρινάκης Μητσοτάκης.
2: Αποκλείδω.
5: Χθες που είδε.
2: Όντως.
5: Χθες τα απόγευμα, παιδί μου.
0: Γιατί το λες έτσι. Να κάνει σύντριγκα, δημιουργεί.
2: Όντως πιστεύω.
0: Όχι, αν μου το έλεγαν εμένα προχθές, θα έλεγα αποκλείεται.
3: Δύο. Μη. Μαρινάκης Μητσοτάκης.
0: Αυτό πώς το βλέπεις.
5: Και πολύ ακόμα.
0: Εκτός το ότι μύρισαν εκλογές.
5: Και υπουργοί.
0: Εγώ τα λέω αυτά.
3: Ήρθα εδώ προχθές, τα πω. Ναι. Σου είπα για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Είπα αυτά που είπα. Του έχει πάει παντρευτεί μια ομάδα και πάει κτλ. Την ακούσανε, μιλήσανε. Ακούνε την εκπομπή, παρακολουθούν.
2: Τώρα παντρευτήκαν δύο ομάδες.
3: Εδώ σου λέει εδώ πρέπει να είμαστε φέρε. Πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Ναι.
3: Πήρανε.
0: Πιστεύεις άκουσαν εσένα και τώρα.
3: Δεν έχετε μια βόλτα να πει μαγκαφέ. Δεν έχει κρατήσει κανένα τρίωρο. Μην τρελαινόμαστε. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κρατήσει λίγη ώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Διονύση, γιατί λες δεν κράτησε κανένα τρίωρο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά. Πείτε μου κάτι. Γιατί το λέμε για πλάκα. Ναι. Αν στο έλεγαν εσένα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε τέτοια συνάντηση, τι θα έλεγες. Άσε μας,
3: δεν θα το απέκλεια, θα σου πω γιατί. Γιατί είχε δοθεί μια εντύπωση περισσότερο σε αυτή την είδηση με το γήπεδο. Όλο το ρεπορτάζ προέκυπτε από κυβερνητικές
0: πηγές.
3: Δηλαδή, από εκεί πρωτοβγήκε ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει μια δήλωση και να πει και είμαστε ανοιχτοί και φυσικά και το γήπεδο του Ολυμπιακού να το δούμε.
5: Και μίλησε για όλα τα γήπεδα εκτός από αυτό.
3: Λοιπόν, και μίλησε για όλα εκτός από αυτό. Υπήρξε μια δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει σε σχέση με το γεγονός ότι θα ήθελε να γίνει μέσω μια συνάντηση όπως έγινε χθες. Αλλά μια συνάντηση επειδή ο κόσμος εύκολα πάει το μυαλό του στο πονηρό και τρέχει. Οπότε, από όσο γνωρίζω, δεν έχει άλλες πτυχές, άλλες μέσα άλλα θέματα στην όλη συζήτηση. Ήταν μπροστά και άλλα στελέχη του Ολυμπιακού. Ήταν ο άνθρωπος που πρέπει να θα τρέξει, έχει τρέξει όλη τη μελέτη για το νέο Καραϊσκάκη. Ήταν και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οπότε, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό, το εξηγήσω και στην πορεία γιατί, ήταν να δοθεί το OK ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Για το κομμάτι των εκλογών και ο καθένας παίζει τα χαρτιά του. Έχω ξαναπεί ότι κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τον περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα και καμία κυβέρνηση ποτέ δεν τον ήθελε απέναντι. Δεν λέω ότι του κάνουν εύκολο το έργο, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να είσαι και μονίμως απέναντι. Είτε γιατί ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να έχει κάποια μίντια και να έχει μια άλλη πολιτική. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι άλλο, ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι κάτι άλλο, ο κόσμος του Ολυμπιακού καίγεται να μπει στο γήπεδο. Και αυτό τον νοιάζει στην παρούσα φάση.
0: Και μεταξύ
3: δεν νοιάζει τα μίντια του Μαρινάκη.
0: Και μεταξύ μας.
3: Και Μητσοτάκη θα είναι απέναντι στις εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Στην τελική σου άλλο.
2: Όλα μετράνε. Σπάνω στο τραπέζι.
0: Η πολιτική των μίντια.
3: Όλα είναι ρε φίλε. Ο καθένα άκουγα δεξιά. Εγώ έχω μια άποψη. Ο καθένα, ό,τι και να του πει. Ο καθένα που θα πάει στην κάλπη, ψηφίζει αυτό που θέλει, φίλε. Δεν σου ξαναλέω. Δηλαδή, τι να πει. Να κάθεσαι να κάνει να. Υπάρχουν εκπομπές οι οποίες έχουν προσπαθήσει να καθοδηγήσουν με τον τρόπο
2: να δείξουν. Και μεγάλο κομμάτι που επηρεάζεται.
3: Τώρα, μα κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα εδώ πολιτική για τις επόμενες εκλογές. Εγώ σου λέω που γκρινιάζω. Δεν βλέπω πώς δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Στο λέω δηλαδή με ποια λογική, με βάση το τι βλέπω στην αντιπολίτευση. Αυτό λέω. Προφανέστατα λοιπόν και η κυβέρνηση μπορεί να έχει μια εικόνα ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Δεν είναι στον κόσμο τους. Θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ακόμη και από θέμα, αν θες, social, του τι γίνεται γύρω-γύρω κτλ. Εισπράττει κλίμα. Δηλαδή τι βλέπει, νομίζω είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όταν κάθονται και του λένε δηλαδή έχει πάει το πετρέλαιο στο Θεό, δηλαδή το λέμε μόνο εγώ και εσείς, μόνο εμείς έχουμε αυτοκίνητα με πετρέλαιο και πάμε. Δηλαδή μόνο εμείς βάζουμε πετρέλαιο σπίτι να έχουμε θέρμα. Ο κόσμος υποφέρει και το μεταφέρει αυτό το. Και μετρήσεις παίρνουν και όλα αυτά. Αλλά δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια που εδώ βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν σαν να είναι κάτι άλλο και απ' έξω και όλοι οι άλλοι ξέρω εγώ κάτι διαφορετικό, μια άλλη αντιμετώπιση. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχει τοποθετηθεί και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει δηλαδή κουβέντα για τον Καφτατζόγλου. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Δηλαδή μέχρι για τον Άρη ακούστηκε, ξέρω, κάποια στιγμή και δεν είχε εξέλιξει αυτό. Γιατί έχει γίνει μήνες η παρουσίαση του Ολυμπιακού, η παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη και περιμέναμε αυτό. Τώρα ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός εδώ, αυτό που μπορώ να σου πω εγώ, είναι ότι είναι πολύ έτοιμος. Δηλαδή.
5: Έχει κάνει μελέτες κτλ.
3: Έχει κάνει όλες τις μελέτες. Ακόμη και στο διάστημα το οποίο δεν είχε το OK. Δηλαδή, να σας δώσω, καταλάβετε, ακόμη και για την εξέβρεση συνεργείων, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολο. Πώς και ο Παναθηναϊκός το έχει με το Βοτανικό, το έχει δει και το έχει ζήσει. Δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να κάνεις ένα γήπεδο. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα υπάρχουν έργα μεγάλα που εξελίσσονται. Με το μεγαλύτερο αυτό που γίνεται στο ελληνικό, μόνο τον πύργο, ο οποίος περνάει καθημερινά, βλέπει πως αλλάζει μορφή.
5: Ελληνικό μετρό.
3: Από εκεί που έβλεπες χώμα, βλέπεις να έχουν σηκωθεί πολυκατοικίες. Δηλαδή, μια περιοχή που εξελίσσεται και το οποίο θα, για να γίνει αυτό με το νέο Καραϊσκάκη και ένα γήπεδο δηλαδή που από 33.432 κάτι που θέλει να πάει στις 54, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Έχουμε πει για συγκεκριμένα και θα τα δούμε και στην πορεία όταν θα υπάρχει νομίζω και το τυπικό κομμάτι και νομικά θα είναι καταχειρωμένος ο Ολυμπιακός, θα προχωρήσει σε μια ανάλυση του πώς χρονικά θα μπει το όλο πλαίσιο, δηλαδή πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο, το μέρος τέλος πάντων του γήπεδου και πώς θα γίνει. Γιατί έχουμε πει δεν θα γίνει ολοίσιωμα για να πάνω στο υπάρχον, δηλαδή θα πατήσει με συγκεκριμένες θύρες να έχουν εκεί κάποια νέα δεδομένα. Πώς θα υπερυψωθεί και θα πάρει με όλα αυτά που έχουν ανακοινώσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τα LED. Η ουσία είναι ότι το γήπεδο πάει να κλείσει Μάιο του 2027.
5: Να, ναι. Να κλείσει, να ξεκινήσει.
3: Το Καραϊσκάκι να κλείσει το, να αρχίσει, το, ναι. Το Μάιο του 2027.
2: Στο φινάλε
3: της σεζόν. Και μέσα στον Ιούνιο να μπουν, γιατί πρέπει να γίνουν και μια σειρά από περίφραξεις με όλα αυτά με τα έργα που γίνεται για, και για λόγους ασφαλείας και να αρχίσουν να γίνονται τα έργα. Τι συνεπάγεται τώρα αυτό. Σας το λέω ότι είναι, τόσο, είναι προχωρημένο στο μυαλό του Ολυμπιακού που έχει να κάνει ακόμα και με συμβάσεις με διάφορες εταιρείες που υπάρχουν. Εδώ και μέρες ήταν ενημερωμένες ότι αν όλα πάνε καλά τις επόμενες μέρες να ξέρετε ότι τέλη Μαΐου μπαίνει τέλος εδώ και αρχίζει κάτι διαφορετικό. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη. Σας λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος σε αυτό το πλάνο. Έτσι, να μπουν δηλαδή και να ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα, η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη. Δεν είναι μια χρονιά. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει για δύο σεζόν στο ΟΑΚΑ. Και σίγουρα το θέμα του νέου Καραϊσκάκη έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να επισημανθούν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Παναθηναϊκός τελειώνει με ΟΑΚΑ έτσι, την ημερομηνία αυτή που ο Ολυμπιακός προτίθεται, σκέφτεται να πάει εκεί για να ξεκινήσει τα έργα.
5: Ναι, από το Σεπτέμβριο του 27 θα είναι στο Βοτανικό.
0: Ωραία. Οπότε.
5: Okay. Αν δεν έχουμε κάποια ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα. Ναι.
2: Άρα στο, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Ένα λεπτάκι. Με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, όταν τελειώνει η σεζόν, φεύγει και ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ.
5: Αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, ναι.
2: Άρα πάει για παράδοση παραλαβή.
0: Θοδωρή.
4: Και ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ.
5: Και αποκλειστική του σύμβαση, συγγνώμη, Θοδωρή, που έχει την αποκλειστικότητα χρήση του ΟΑΚΑ, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 27, έτσι.
0: Οκ. Okay. Έλα, Θοδωρή, θες το ερώτημα.
4: Μιλάμε για γκρέμισμα ή
3: όχι,
4: για.
3: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
5: Στο υπάρχον σου λέει θα πατήσει.
2: Ο σκελετό θα μείνει.
3: Υπάρχει. Κοίτα, η βάση του Καραϊσκάκη, όποιο ξέρει, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό από τσιμέντο, έτσι, όταν έγινε το νέο γήπεδο. Ναι. Και στο Camp Nou όταν έγινε επέκταση και αλλαγές, το λέω επειδή το είχαμε δει σταδιακά όλο αυτό που γινόταν και έπαιζε και σε κάμερα μάλιστα το πώς προχωρούσαν τα έργα, μετά μπαίνει πάρα πολύ σίδηρο απ' έξω, έτσι, είναι πολύ λογικό, γιατί εδώ θα πρέπει το γήπεδο δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να σκάψεις μέσα και να πας και να κερδίσεις 4.000 θέσεις σε κόσμο που θα κατέβει το γήπεδο, θα βρει νερό, θα κολυμπάμε με τα ψάρια.
4: Θα τα πάρει σε ύψος δηλαδή.
3: Ναι, θα τα πάρει σε μακίνη όλη η κουβέντα. Εκεί ήταν για το όλο θέμα. Είναι να πάρει κοντά στα 20, στα 20 βάλε μέτρα ύψος ο Καραϊσκάκη.
0: Έχω να τα ακούσει αυτή την ατάκα από τη Μακαρέτσα τη γιαγιά μου. Θα το πάρει σε ύψος, μου λέγε πάντα. Τελικά δεν συνέβη.
2: Γιαγιά,
3: μα εκεί εντάσσεται και όλο το ζήτημα ότι θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή. Εντάξει, υπάρχουν σπίτια που είναι από πίσω από το Καραϊσκάκη, τα οποία. Προφανώς και θα επηρεαστεί κάπως η θέα τους και αυτό πρέπει το όλο σκηνικό να γίνει απόλυτα φυσιολογικά και νομικά, να είναι όλοι καλυμμένοι για να μην υπάρχει το παραμικρό γιατί δεν έχει κανένα νόημα να πεις «ΟΚ, παίρνω ένα πρώτο ΟΚ, πάω, βάζω μπουλντόζες, μένω, ρισκάρω, μένω χωρίς γήπεδο» και να σου κάνει μετά μια προσφυγή στο ΣΤΕ και να δικαιώνει.
2: Θα υπάρχει ανταπόδοση γι' αυτό. Ε? Επειδή παίρνει ύψος, θα υπάρχει ανταπόδοση κάπου.
5: Εφόσον αλλάζει ο συντελεστή δόμηση, πρέπει να γίνει ανταπόδοση με πράσινο.
3: Έχουμε
5: σε άλλο χώρο.
3: Να γίνει ανταπόδοση με πράσινο, ναι, και το οποίο έχει προβλεφθεί τι. Τώρα, για όσου ξέρουν, Καραϊσκάκη έχει χώρους γύρω-γύρω. Δηλαδή, υπάρχει ένα χωμάτινο πάρκινγκ πίσω, υπάρχει μπροστά το πάρκινγκ που είναι το άγιο του VIP. Φαντάζομαι ότι η εξέλιξη που θα υπάρξει θα είναι ότι το πάρκινγκ θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία μετά με ορόφους. Δηλαδή, πως γίνεται σε πολλά γήπεδα. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, νομίζω το πάρκινγκ είναι και στο υπόγειο και έχει και ορόφους. Γιατί θα πρέπει να κερδίσει μίνιμουμ από ό,τι είχε επισημανθεί ο Ολυμπιακός και κοντά στις 1800 θέσεις ακόμη πάρκινγκ. Γιατί ωραία είναι να τα λέμε και να λέμε για ένα νέο γήπεδο. Εγώ που το έχω ζήσει πολύ το γήπεδο αυτό, για παράδειγμα. Αν μου πει ο Παγκόπουλος, φεύγεις μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή και έρχεσαι για εκπομπή, θα φτάσω μετά από δύο ώρες.
5: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι. Θα κάνω μία ώρα δηλαδή να βγω από το πάρκινγκ το δημοσιογραφικό μέχρι να βγω προς τα έξω.
5: Σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει.
3: Ναι, κάντε αυτό με 32.000, θα είναι 54 το γήπεδο. Αύριο μεταβρίο, δεν είναι μακρινό. Δηλαδή συζητάμε τώρα.
2: Κόλαση,
3: σε τρία χρόνια από τώρα. Οπότε είναι πολύ ωραίο σαν σκηνικό. Το απ' έξω νομίζω ότι μπορεί να γίνει και να αλλάξει πάρα πολύ και την περιοχή, γιατί εντάξει, δεν θα πω ότι θα γίνει ένα σύγχρονο νιάρχος, γιατί, αλλά εντάξει, συντριβάνια μπορεί να βάλει κάποιος και πράσινο μπορεί να βάλει κάποιος και μαγαζιά μπορούν να μπουν σε μια άλλη βάση. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που είχε πάει να γίνει όταν πρωτοχτίστηκε το Καραϊσκάκι. Θυμίζω για όσους που είχαν πρωτοπάει τότε, είχε ανοίξει ακόμη και σούπερ μάρκετ κατά το Καραϊσκάκι. Αλλά με την πάροδο των ετών κατάλαβαν όλοι ότι αυτό δεν είναι και το πιο επικερδές, γιατί και οι καφετέριες που ήταν. Δούλευαν δύο φορές το μήνα.
2: Δεν είναι πέρασμα. Δεν θα σταματήσει ο άλλος.
3: Δεν είναι πέρασμα. Δεν είναι καν.
2: Δεν είναι γειτονιά.
3: Δεν είναι καν όπως είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως είναι με το γήπεδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, στη Δεκελία μπορεί να κάτσει να φας τα σουβλάκια και να πας περπατώντας μέχρι το γήπεδο. Και τώρα στον Ολυμπιακό, μπορεί να γίνει πέντε μαγαζιά που υπάρχουν γύρω-γύρω. Ναι. Δύο σουβλατζίδικα, η ωραία μπουγάτσα που έχει και ο φίλος μας απέναντι.
2: Δεν βοηθάει πολύ.
3: Ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να κάτσει στα καμίνια και να πάει μετά από δύο να κάνει 10 λεπτά να πάει. Σε αυτή τη λογική.
5: Πάντως αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι τρομερό.
2: Από ποια άποψη?
5: Το γήπεδο, εκεί που λέω, αυτό που λέει ο Διονύσης, το γήπεδο μέσα στα μαγαζιά, μέσα στη δίπλα στην καρδιά της πόλης. Ναι. Στην καρδιά της
2: πόλης. Ότι έχεις πράγματα να κάνεις, να περάσεις ναι, στο χρόνο.
5: Ναι, ρε φίλε, εκεί πέρα μπορείς να πας 3-4 ώρες πριν το μάτς και να έχεις να κάνεις τα πάντα. Να φας, να πιεις καφέ, ναι, να παίξεις
2: σε
5: τα
2: πολλά
5: σου, και μετά να πας να
2: έχεις γήπεδα, Μπίλ, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό που γίνεται.
5: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Που λέμε, πάμε να περάσουμε καλά ένα πεντάωρο στο γήπεδο. Δηλαδή,
5: και στην Τουμπά εγώ το είδα αυτό, όχι τόσο στην καρδιά, ναι, αλλά έχει μαγαζιά γύρω-γύρω.
3: Εντάξει, έχει τα σύννεφη και τα πλήν βέβαια. Δηλαδή, ο παράγοντας πάρκινγκ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κάτι που πονάει όλο ο κόσμο.
2: Ναι, ναι.
5: Δεν πας με το αμάξι.
2: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Εντάξει, δηλαδή.
5: Δεν πας με το αμάξι. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ,
2: πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν έχει λυθεί.
3: Και του Ολυμπιακού το κέρδος, αν θα είναι και με το νέο σεφ πρώτα Θεός και με το κολυμβητήριο, αν γίνει, είναι αυτό το οποίο λένε τώρα και φαίνεται σαν πολύ ωραίο να το κάνει ο παδός του Ολυμπιακού που έχει τις δύο λέξεις, λέγεται Ολυμπιακή Πολιτεία. Αλλά αν κάτσεις και το βάλεις κάτω, στο γεγονός ότι μπορεί μια οικογένεια να πάει το πρωί και να δει και τρία αθλήματα και να φύγει βραδάκι από το Καραϊσκάκι, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό σαν εμπειρία. Δηλαδή το κάνει συνέχεια. Αλλά κυκλικά με τόσο κόσμο μπορείς να το κάνεις. Επίσης τώρα, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, όπως το φίλο που μου λέει, Βερβελέ, υπάλληλε για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Το γήπεδο αυτό, όπως έχουμε πει, αγαπημένα μου φίλε, όσοι καλώς υπάλληλες, πρώτη φορώντας μαύρη μπλούζα σήμερα.
2: Τώρα τον έκανα μπαν μόλις. Πού
3: τον προλάβεις? Κακός τον μπανάρι.
2: Εγώ φόρεσα λευκό να τιμήσω τον πρόεδρο.
3: Μα
2: δεν γράφει υπάλληλε τη White Media.
3: Έπρεπε να βάλω το λευκό. Έπρεπε να βάλω το λευκό μπλουζάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει διευκρινιστεί ακόμη και χθες ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο θα γίνει με ιδιωτικούς πόρους. Είναι, έχει επισημανθεί για ένα ποσό γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ζητήσει ευρώ από το κράτος. Οπότε δεν ξέρω τι μου λες περί του ανταγωνισμού. Αν νοήσω ότι θα μεγαλώσει, δηλαδή θα δώσει άδεια και θα μεγαλώσει το γήπεδο, τουλάχιστον στο θέμα των γήπεδων όσον αφορά εμένα, την άποψή μου έχω εκφράσει και τα παλιά χρόνια που όταν. Υπήρχαν διάφορα σύννεφα για τη Νέα Φιλαδέλφεια και ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Όπως και τώρα με το Βοτανικό, είμαι της άποψης ότι ο παδός, άμα θέλει να δει και μια άσπρη μέρα, πρέπει να πηγαίνει σε σύγχρονα γήπεδα και να γουστάρει που πηγαίνει στα γήπεδά του. Και καλό είναι όλες οι ομάδες να έχουν το γήπεδό τους. Είναι καλό, ακόμη για να φτιάξω το φίλο με τον Παγκόπουλο εδώ, να έχει ο Αστέρας σκέπαστρο και να μην βρέχει το κόσμο όταν βρέχει κάτι
2: στην πόλη.
3: Να έχει το σκέπαστρο.
2: Και να έχουν αξία τα λεφτά του.
3: Είναι καλό να υπάρχουν συνθήκες τέτοιες στα γήπεδα. Δηλαδή.
2: Και πολλές ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί με τις άδειες και με όλα αυτά.
5: Δεν θυμάμαι ένα μάτς στην Τρίπολη, δεν το έχω δει μια βροχή.
2: Η ΑΕΚ για το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
6: Από Σεπτέμβριο
2: μέχρι Μάιο. Και από το κράτος, και από τις κυβερνήσεις, και από το ΣΤΕ, και από προσφυγές και από όλα. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχε και το ζήτημα τότε του 4 με το Καρεσκιά και τη Φιλαδέλφια.
3: Να το πούμε απλά και λαϊκά. Στον κόσμο πάρα πολύ τώρα εδώ.
2: Και μακάρι να γίνει στον Ολυμπιακό. Και γρήγορα πρέπει να φτιαχτούν γήπεδα.
3: Θες να το πούμε απλά. Εσύ μπορεί να το πιστοποιήσει καλύτερα γιατί ξέρει πράγματα. Και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Αν δεν υπήρχε Δημήτρης Μελισσανίδης, δεν θα υπήρχε αυτό το γήπεδο.
2: 200%.
3: Τελείωσε. Τι να συζητάμε.
2: Τελεία και παύλα.
3: Ωραία. Δηλαδή, αν ήταν. Δεν ξέρω, δεν αφισβητώ τον Μάριο Λιόπουλο και τον βλέπω και πολύ ενεργό.
2: Όχι,
3: και αποφασισμένο. Αλλά σου λέω στο θέμα του γηπέδου, όταν ειδικά στην αρχή κόλλαγε, άλλο θα μπορούσε να έχει κάνει πίσω.
2: Δεν υπήρχε Λιόπουλο
3: στην αρχή.
2: Για να μπει σύγκριση.
3: Είτε με το να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου πω δύο όμορφα λόγια και να με καταλάβει.
2: Δεν περνάνε πάντα.
3: Δεν θέλω να σου πω. Πέρασε όμω με τον τρόπο του σε όλο τον κόσμο ότι εγώ το γήπεδο αυτό
2: χάλασε
3: το φτιάξω.
2: Χάλασε την υγεία του. Έκανε δύο φορέ στεντ. Πιέστηκε πάρα πολύ. Τον κυνηγούσαν από το στέντ, τον κυνηγούσαν οι κυβερνήσει. Δεν είναι εύκολο. Ταλαιπωρήθηκε η ΑΕΚ δεκαετίες.
0: Προβλήματα μόνο η καρέτα-καρέτα δεν δημιούργησαν τότε.
2: Η ΑΕΚ, η ΑΕΚ πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που γύρισε μετά από 20 χρόνια στην ίδια στην έδρα. Στο παλιό του γήπεδο. Έκανε 20 χρόνια να γυρίσει πίσω.
5: Και ο Οδυσσέας τόσο έκανε ρε φίλε να έρθει.
1: Καλά σου λέει.
0: Σωστό και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ναι, αλλά δεν πιστεύω. Άκου, τώρα.
5: Μαπούλα μου, εσύ.
3: Άμα είναι να συζητάμε για ένα τσάτ το οποίο θέλει τώρα ξέρεις, να.
1: Πινελό, λέει... ποια είδα.
3: Για το ποιο τα λέει με του πόρου. Δεν τα λέω εγώ, φίλε μου, δεν τα βάλα εγώ τα λεφτά. Δεν έχω τα βάλει τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ το πολύ πρέπει να πάρω καμιά μακέτα. Έχω τον παλιού Καρεσκιά για μαθές.
2: Το μακέτο.
3: Να στη φέρω εδώ να τη βάλουμε. Να κάνουμε κανένα 3D και με το φίλο μου τον Παντελή. Το νέο... Ωραία ιδέα αυτή, την είχα σκεφτεί. Ναι. Με τον νέο Καρεσκιά που ήταν 3D.
0: Ναι, και πού θα να καταλήξεις.
2: Πλάτες θέλουμε τώρα, πλάτες.
3: Λοιπόν, θέλω για μια χορηγία μετά, ξέρεις, να βοηθήσεις.
2: Μην φύγεις γρήγορα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα.
3: Πάμε σε μια τράπεζα μαζί μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι δεν τα είπα εγώ. Τα έχει κάνει συνέντευξη παρουσίαση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και το έχει εξηγήσει. Και σε αυτό λοιπόν πάμε να δώσουμε και αντεσού παραπάνω. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ σημαντική προεργασία στο θέμα του γηπέδου και γι' αυτό σας λέω ότι είναι έτοιμο σε πολλά πράγματα. Όσον αφορά στο κομμάτι το χορηγικό. Δηλαδή δεν πρόκειται να βγει αυτό το γήπεδο και να μην έχει όνομα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι το γήπεδο για κάποια χρόνια θα δεσμευτεί με ένα όνομα και το οποίο είναι πολύ πιθανό για να σου το πω και διαφορετικά. Φίλε μου, δεν ήρθα να σου πω ότι λέω 250 εκατομμύρια με ιδιωτικούς πόρους. Είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι σου λέω. Σημαίνει ότι αυτοί οι πόροι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλυφθούν και από την ονοματοδοσία που θα υπάρχει στο γήπεδο. Γιατί όταν πουλάς μια φανέλα και παίρνεις 6 εκατομμύρια το χρόνο. Κάλλιστα μπορεί να πάρει για 10 χρόνια ένα ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί και παραπάνω. Πάει, θα πάρει. Ολυμπιακός είναι. Δεν έχει να κάνει. Ένα μπραντ μεγάλο, μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί, να είναι πάλι στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω.
0: Ότι... Επειδή το έχει ξαναπεί αυτό, ναι. Έχει ακουστεί κάποιο μεγάλο χορηγό για τον Ολυμπιακό
3: ήδη. Είχε ακουστεί μια.
0: Ή έστω αν έχει και γίνει επαφή, ρε παιδί μου.
3: Είχε διοίκηση. Ακουστεί μια εταιρεία γνωστή αναψυκτικών, αλλά νομίζω δεν είναι μόνη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και στοιχηματικέ εταιρείε θα προσεγγίσουν αυτή την αγορά γιατί τη βλέπουν. Ως πολύ...
1: Καλά,
0: πολύ... Στοιχηματική μόνο... εταιρεία μπορεί να έχει αυτή κόκκινα, δηλαδή.
3: Κόκκινα μπορεί να αλλάξει χρόνο.
2: Πάει με όλα.
0: Η προηγούμενη, είπαμε, όχι η εταιρεία.
3: μπορεί να αλλάξει και τέτοια και χρώματα η εταιρεία για να είναι οκ. Okay. Το έχουν κάνει στα λογότυπα. Για να δεν ήθελα να βάζει κόκκινο εδώ το χωρικό που θα πούμε.
0: Εγώ θέλω ρε φίλε να σας πάρει green. Και να γράφει απ' έξω green.
3: Είναι οικολογικό επίσης και με τα χόρτα.
5: Δεν θα το δεχτεί ποτέ ο Βαγγέλης Μαϊνά. Δεν θα το δεχτεί ποτέ, πιστεύω.
0: Θα είχε πλάκα όπως κάτι
2: τέτοιο. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν γήπεδα και τα υπάρχοντα να κατασκευαστούν.
3: Ναι, ρε φίλε, να σου πει κάτι. Είπα εδώ μια κουβέντα προχθές για την Τούμπα. Είδα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που βάλανε οι Γερμανοί ο
2: παδί. Το είδε. Ήταν τρομερό.
3: Δεν ήταν ωραίο το βίντεο αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό που σας έλεγα.
3: Ναι,
2: το ζήκατε και
3: συνέχεια, αυτό λέμε.
0: Το έλεγε.
3: Αυτό λέμε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι είναι θέμα δυσφήμισης, αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε σαν εικόνα. Πώς το πω. Δηλαδή, έδειχνε ένα γήπεδο.
2: Καθόλου καλή
3: εικόνα. Τόσο είναι, δεν είναι. 50 χρόνια και βάλε.
2: Ήταν. Και είναι. Πάντως, για να επιστρέψω στο κομμάτι της συνάντησης, αν δεν θέλαν να βγει δημοσίως η συνάντηση, δεν θα έβγαινε ποτέ. Αν δεν. Ακόμα και στο κομμάτι της ίδιας της συνάντησης και της ουσίας, θα μπορούσε να γίνει με τεχνικούς όρους, να μην χρειάζεται να είναι εκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Παρόντες αυτοί, σωστά.
2: Δηλαδή αυτά τα δύο έχουν γίνει επί σκοπό.
0: Σωστά.
2: Θέλουν να επικοινωνηθεί προς τα έξω.
1: Όπως και να το δει κανείς, δεν μπορεί να μην είναι τεράστια είδηση η παρουσία στο ίδιο δωμάτιο του, του Μητσοτάκη και του Μαρινάκη.
3: Το ζήτημα εδώ είναι το εξής, ότι το όλο θέμα με το γήπεδο χθες προέκυψε. Από διαρροή κυβερνητική. Δεν υπήρχε κάτι από τον Ολυμπιακό. Που να προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει ανάψει το πράσινο φως, έχει δώσει το OK. Από την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός κύκλος έχει δοθεί αυτή η συνάντηση προς τα έξω. Και το μόνο που έχει γίνει λίγο αργότερα.
1: Και αυτό λογικό είναι.
3: Να είναι ο Ολυμπιακός ότι να επιβεβαιώσει ότι προχωράει τεράστια επένδυση Μαρινάκη με δυτικούς πόρους. Αυτό έχει πει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν έχει δώσει δηλαδή στίγμα λεπτομέρειες, ποιοι ήταν στη συνάντηση, πώς έχει πάει, τι μπορεί να έχει γίνει. Εντάξει, πάμε βήμα-βήμα.
2: Προεκλογικά πάντως φαίνεται να πέφτουν πάρα πολύ τόνοι.
3: Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα σου πω, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου.
2: Είναι η νομοθετική ρύθμιση είναι να κατατεθεί πολύ άμεσα.
3: Άμεσα, θεωρητικά είναι και άμεσα. Γι' αυτό έχει γίνει χθες η όλη κουβέντα.
2: Μπαίνει διαβούλευση, θέλει χρόνο.
3: Ναι, βέβαια, γιατί πρέπει να τρέξει όλο το έργο. Γιατί σου λέω, το πλάνο είναι Ιούνιο να μπουν μέσα γερανοί όλα αυτά, να αλλάξει όλο το κόσμο.
5: Έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να τρέξει γρήγορα.
2: Θέλει κατεπήγοντος αυτό.
5: Γιατί άμα βάλει, μπορεί να μπει σε διαδικασία fast track νομοθετική ρύθμιση. Αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Διονύσης. Γιατί αν θέλει ο Ολυμπιακός το Μάιο, όπως μας είπε νωρίτερα ρεπορταζιακά, να μπει, να ξεκινήσει έργα, πρέπει να περάσει νομοθετική ρύθμιση, όποια και αν είναι αυτή, ό,τι και αν αναφέρει μέσα, Συμβούλιο Επικρατείας, για να είναι μπετόν αρμέ.
2: Και χωρίς προσφυγή.
5: Και χωρίς προσφυγή. Ρε παιδί, προσφυγή μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει αν είναι συνταγματική ή όχι.
2: Παγώνει μέχρι να βγει η απόφαση.
5: Ναι, μάνα μου.
2: Αγώνουν τα πάντα.
3: Έχουν αλλάξει.
5: Αυτό όμως θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα.
2: Αν
5: πιο
2: δεν έχει αλλάξει,
3: οι θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα. Τρέχουν πιο γρήγορα.
5: Στο Βοτανικό με τους περίφημους κορμοράνους.
2: Στην έκδοση της απόφασης παγώνουν τα έργα.
0: Πήγα να πω, μπορεί να παίξει ρόλο και η Άγια να αλλάξει.
5: Ναι, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο Μάιο.
2: Μακάρι, ναι.
5: Ο Ολυμπιακός το Μάιο θέλει να ξεκινήσει να φτιάχνει. Δεν έχουμε φτάσει Μάιο. Οπότε άμα βγει νομοθετική ρύθμιση λίγο σε ένα μήνα, να έχει χρονικό περιθώριο, αλλά για να είναι πλήρως κατοχυρωμένος πρέπει να περάσει από το ΣΤΕ για να γίνει μπετόν αρμέ. Και μετά από οποιαδήποτε προσφυγή γίνει, θα είναι αδιάβλητο το όποιο έργο γίνει εκεί. Είναι σημαντικό κομμάτι. Πέρα από αυτό που λέει ο Διονύσης ότι είναι έτοιμοι, και καλώς είναι έτοιμοι για να το τρέξουν όλο αυτό, είναι ένα πολύ βασικό βήμα η νομοθετική ρύθμιση και η ασφάλισή της μέσω του ΣΤΕ. Αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Όπως γινόταν και στην ΑΕΚ, στο Βοτανικό που φάγαμε τους κορμοράνους στο κεφάλι κτλ.
2: Και δύο χρόνια θα είναι στο ΑΚΑ Ολυμπιακός και δίπλα ο Μπασκετικός Παναθηναϊκός. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
3: Τι προσοχή θέλει.
2: Πρέπει να το εξηγήσω.
5: Θα παίζουν άλλες μέρες.
2: Προφανώς δεν το συζητάω αυτό.
5: Λογικά δεν θα συμπέφτουν οι ώρες τους γενικά.
2: Εννοείται αυτό.
5: Δεν νομίζω ότι θα έχει.
3: Θα ήταν ζήτημα αν υπήρχε και άλλη ομάδα. Δηλαδή ήταν και ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπαίνει και δεύτερη
2: που κλειδάρθμα, εκεί πέρα κλειδάρθμα.
3: Εκεί θα ήταν πιο
4: ζωή. Εδώ άλλοι παίζουν στο γήπεδο της ΑΕΚ μπάσκετ, ρε εσύ, Τάσο. Ο Ολυμπιακός.
2: Δεν το έχουμε πει πολλές φορές.
3: Παρασκευή, ε.
4: Λέω.
3: Παρασκευή, ε.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή και εκεί. Σας έχω πει, όχι για το γήπεδο κύριε, απ' έξω έχει ένα μπαλόνι το οποίο είναι ακαδημίες της ΑΕΚ με ένα σήμα πάνω που κάνουν κάθε μέρα προπονήσεις στα παιδιά.
3: Ναι, τι.
2: Εκεί τι θα γίνει το θέμα.
3: Τι νομίζεις να γίνει. Τι να πάνε να πάντα χαλάσουνε.
2: Πού ζεις, στο Άγιο Όρος.
3: Εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω.
2: Μακάρι να μην το πιστέψουμε κι
0: άλλο. Αλλά δεν θέλει κανένας να το πιστεύει. Αλλά επειδή εδώ ζούμε τώρα.
2: Προσλαμβάνουσες δυστυχώς
0: σε χώρα που κατέβηκαν οι Κροάτες και φτάσαμε μέχρι την Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό λέω.
3: Επειδή ακούω και διάφορες λεπτομέρειες.
0: Το συζητάμε.
3: Δηλαδή, ξέρεις, χρησιμοποιήθηκε πολύ από ορισμένους, κυρίως μοιράζοντας εντυπώσεις στα social, ότι τα καθίσματα στο ΑΚΑ δεν ξεβιδώνανε. Ξέρω εγώ, στο κλειστό αναφέρομαι. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα στο Final Four με τόσο κόσμο του Ολυμπιακού σε ένα γήπεδο που παίζει ο Παναθηναϊκός ήταν καλή. Mm-hmm. Όπως ξαναλέω, ότι έστω και αν ξενίζει, και δεν λέω ότι ήταν το σωστό, έτσι το έχω ξαναπεί. Ότι πήρανε κάποιοι τα καθίσματα που στα τελική τα πλήρωσε και ο Ολυμπιακός όπως έπρεπε στη Νέα Φιλαδέλφεια με το τελικό του κόμφερες. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο τεστ σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο θέση γιατί είχε και πολλή αστυνομία. Δεν ξέρω.
5: Είδα έναν.
3: Ναι.
5: Έναν. Με τα μάτια μου
3: έξω
5: από τα επίσημα να τον βάζουν μέσα στο περιπολικό.
3: Με κάθισμα. Μπορεί, αυτό σου λέω. Άμα
5: πρέπει να φύγανε 3-4 το πολύ καθίσματα.
3: Μα σου λέω, μα δεν έχει. Ρε φίλε.
5: Γιατί άδεια στο γήπεδο, ξέρεις, και ήμασταν εμείς ακόμα μέσα και το είδαμε. Ήταν,
2: δεν στη Φιλαδέλφεια δεν ήταν καλή εικόνα και δεν έχει καμία σύγκριση με την Ευρωλίγκα.
3: Σου λέω στη Φιλαδέλφεια. Ξανά είπα και την άλλη φορά. Και όταν πήρε άκρη το πρωτάθλημα που κάναμε live, βγήκε ένα οπαδό σου και κάτω για ένα κάθισμα. Δεν είπαμε τίποτα. Στο λέω, δεν στο λέω για να το συγκρίνω.
2: Τώρα σοβαρά, τώρα το
3: είναι. Όχι, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό.
2: Δεν πάντα συγκρίνεις. Δεν πάντα συγκρίνεις.
3: Φίλε, το έχω δει. Άκου να δεις.
2: Με κάθε σεβασμό δεν πάντα συγκρίνεις.
3: Θέλω να σου πω θα γίνει. Α το πω στο Καραϊσκάκι. Στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν ήταν καλό.
2: Η εικόνα στον τελικό. Ναι, προφανώς. Η εικόνα στον τελικό δεν ήταν καλή από την πλευρά των φίλων του Ολυμπιακού. Θα μου πει μικρή μερίδα, μεγάλη. Δεν ήταν καλή εικόνα. Και βγήκαν και εικόνες που δεν ήταν ωραίες.
3: Ποια είναι το αλέτε.
2: Οπουδήποτε.
3: Ρεσιτάσω, γενική εικόνα σου λέω ήταν καλή. Δεν βανδαλίστηκε.
2: Έχει καμία σχέση με την Ευρωλίγκα, με τον τελικό.
5: Η εικόνα είναι καλή όμως.
3: Ρε φίλε,
2: σου είπα μικρή μεγάλη μερίδα, αλλά σε σχέση με την Ευρωλίγκα δεν έχει καμία σχέση.
3: Εγώ έχω να δεις κάτι. Ήμουνα εκεί, τα θυμάσαι, τα λέγαμε. Τα λέγαμε εδώ, αλλά λέγαμε. Λοιπόν, ήταν μαγαζιά τα οποία δεν άνοιξαν εκείνη τη μέρα. Που δέχτηκαν και πόλεμο να μην ανοίξουν. Ήταν ένα μαγαζιά που άνοιξαν. Εγώ είδα κόσμο να κάθεται κανονικά.
2: Μα δεν λέω για το γύρω-γύρω. Εγώ λέω για το γύρω-γύρω.
3: Γιατί και εκεί που λες το γήπεδο τώρα, Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, εγώ
2: δεν έχει νόημα.
3: Το κοινό που θα πάει.
2: Πιστεύεις το σεβάστηκαν το γήπεδο.
3: Μα δεν έχει κανένα νόημα να πάει κάνει κάποια ζημιά. Αυτό λέω, φίλε.
2: Πιστεύεις.
3: Τι να πάει στον μπαλόνι που κάνουν τα παιδάκια.
2: Πιστεύεις.
3: Εντάξει, είναι χαζός, δηλαδή.
2: Τι είναι κανονική, είναι.
3: Τι να πάω, εντάξει, άμα πάω.
2: Αυτοί που το κάνανε δηλαδή στη Φιλαδέλφεια ήταν κανονική.
3: Δεν έχει να κάνει.
2: Αυτοί που το κάνανε στη Φιλαδέλφεια ήταν κανονική.
3: Εντάξει. Αυτό σου λέω έχει γίνει.
2: Οποιοδήποτε. Να πάει ο Αεξής να σπάσει την Σοκαρισκάκη είναι κανονικό.
3: Ακόμα και σήμερα από όταν υπήρχαν μετακινήσει, άμα ρωτήσει κανένα παδό. Από όταν υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών, δηλαδή υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν φωτογραφίες από το 1-4 με τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο.
2: Ναι.
3: Στις τουαλέτες στη λεωφόρο, όσο μπήκαν και τις βρήκαν εκεί, τέλος πάντων.
2: 20 χρόνια πριν.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Υπάρχουν. Στο Καραϊσκάκι που έρχονται άλλοι. Λοιπόν, έχω δει εγώ με παιχνίδι με μετακίνηση οπαδών να πάω στο τουαλέτο στο Καραϊσκάκι να είναι γραμμένα με συνθήματα άλλη ομάδα. Έχω δει μετά από αγώνα της εθνικής ομάδας να πάω στο τουαλέτο κάτω από τα δημοσιογραφικά και να βρω συνθήματα, δεν έχει σημασία ποιος ομάδα.
4: Άρα, γραμμένα με σπρέι.

0: Διαφωνούμε σε αυτό, εντάξει. Επίσης, δεν διαφωνούμε, Διονύση, μιας και το έθεσε νωρίτερα, ότι μπορεί να βρεθούν 10 μπιπ. Πες τη λέξη εσύ που ξέρεις.
1: Μην πάτε.
0: και να πάνε και να κάνουν ζημιά εκεί πέρα.
1: Μην πάτε μακριά. Επειδή βλέπω ο Βαλίνος σου λέει, έχει αστυνομία. Είχε πολλή αστυνομία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος στα γήπεδα πλέον. Τον έλεγχο στις κάμερες τον έχει πλήρωση η αστυνομία. Δηλαδή στη Γαδά τώρα, αν θέλουν, βλέπουν τι γίνεται αυτή την ώρα σε οποιοδήποτε γήπεδο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν έχει μπει κάποιος μέσα και φτιάχνει κορεό. Τώρα μπορεί να το δει δηλαδή. Έχουν πρόσβαση full. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόσβαση full, έτσι έχουν γίνει και πράγματα τα οποία βλέπουμε. Α, συνελήφθη ο Τάδε γιατί πέταξε την κροτίδα, είχε πιστόλι, ξέρω εγώ, να ρίξει και οτιδήποτε. Σε αυτό το κομμάτι, σου έχω ξαναπεί ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει πετύχει. Σε έναν βαθμό, στην πάταξη της βίας κτλ. Και γενικά μέσα στα γήπεδα δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε. Πηδάω και μέσα και κάνω και δύο μαγκές και έρχεται μια δημιουργία από εκεί και με πάει και 10 μέτρα πιο πίσω.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον νέο αθλητικό νόμο.
1: Ναι, φυσικά και εγώ όλο πακέτο είναι αυτό.
2: Που είναι, είσαι μέσα.
1: Εντάξει, τώρα μα κάποιο λοιπόν ρισκάρει αν υπάρχει κάμερα εκεί να πάει να κάνει τη μαγκιά του και να πάει να προκαλέσει ζημιά στον μπαλόνι και να το σπάσει, συγγνώμη. Ρε,
2: είναι χάζος.
1: Μετά μα του πει έλα εδώ και παίρνει να πα μια βόλτα μέσα ή είσαι με περιοριστικού όρου και δεν βλέπει την ομάδα σου. Δηλαδή, ναι. Εγώ ξέρω άνθρωπο που είχε με περιοριστικού όρου ταλαιπωρία. Είχε περιοριστικού όρου άνθρωπο. Ήταν σε σημείο. Γιατί ξέρει τι κάτι, όταν έχει περιοριστικού όρου και σου λέει παρουσία στο τμήμα, αυτό που δεν ξέρει πολύ, δεν είναι μόνο τα παίζει στο τμήμα του ποδοσφαίρου. Ομάδε όπω ο Ολυμπιακό, ο Παναγιώ, οι άκλα που έχουν
0: χάσει
1: και το άλλο. Πα σε όλα τα γεγονότα.
0: Αν ξέρει τώρα, δεν ήξερα.
1: Ναι. Για ρώτα το. Πα σε όλα. Παίζει μπάσκετ, έλα μια βόλτα σου λέει. Πάει ποδόσφαιρο, έλα μια βόλτα. Έλα, και πόλο σήμερα, έλα μια βόλτα. Πήγαινε κάνει ζωή.
3: Είναι σοβαρά το πρόγραμμα τη
0: ομάδα.
3: Πότε παίζει το χάμπολ, πότε παίζει το.
0: Ναι, ρε, αυτό.
2: Γενικότερα πρέπει να υπάρχει σεβασμό στα γήπεδα ανεξαρτήτου άμα είναι ένα, άμα είναι πέντε, άμα είναι 10 χαζοί, άμα είναι 30 ανόητοι και 50 καραγκιόζηδες.
0: Για να το κλείσουμε λίγο αυτό με το chat τώρα που κουβεντιάζουμε. Επειδή με αφορμή το ότι κάνω και κάποια μπάν εδώ πέρα, γιατί κάποιοι δεν εκφράζονται σωστά με βάση του κανόνε που έχουμε θέσει. Έτσι και υπάρχουν κανόνε και στα γήπεδα. Και στα γήπεδα κάποιοι δεν εκφράζονται σωστά το ότι υποστηρίζουν μια ομάδα του. Και κάνουν. Μην την πω τη λέξη τώρα, τέλος πάντων, μου έρχεται πάντα πρώτη αυτή η λέξη. Κάνουν μερικά πράγματα που δεν συνάδουν με αυτά που έχει επιβάλει ο αθλητισμός γενικότερα στη χώρα, οι ομάδες, οι σεκιουριτάδες, η αστυνομία κλπ. Αυτό όμως δεν είναι είδηση, αλλά δεν είναι και λάθος το να υπάρξουν αυστηρές ποινές και όπως πρέπει να υπάρχουν με βάση τον καινούριο νόμο. Άρα θα γίνει αυτό. Ο καθένας ας πάει να κάνει και να αποφασίσει να κάνει. Όσον αφορά αυτό που λέει έξω που κουβεντιάσατε πριν. Με απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί πάρα πολύ αυτό που είπες νωρίτερα. Γιατί θα. Και μόνο που το κουβεντιάζουμε τώρα, κάποιοι θα πούνε: α, ωραία ιδέα αυτή. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί απ' έξω τα λιώσια.
2: Δεν νομίζω ότι τους άνοιξα εγώ τα μάτια.
0: Όχι, δεν τους αδείξαμε εμείς.
2: Δηλαδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Βλαμμένοι υπάρχουν πάντα. Τελειώσαμε.
2: Το έχουμε δει. Δυσκολεύει
0: υπάρχουν πάντα. Παντού, σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι ότι πήραμε
2: και
0: πέντε.
2: Και επειδή γράφουν διάφορα, ο παδός της ΑΕΚ να πάει στο Καρεσκάκι, να παίζει η ΑΕΚ αγώνα εκεί τελικό που έχει ορίσει οποιοδήποτε και να παίξει και να πάει να κατουράει το σήμα του Ολυμπιακού είναι χαζός και ανόητος. Και καραγκιόζης. Δεν είναι τελεία και παύλα.
0: Σωστά.
2: Όσο μαγκιά και να το θεωρεί και να το ανεβάσει στο TikTok και να το ανεβάσει στα social και να το δείξει στους φίλους του ότι είμαστε μάγκες. Είσαι ένας καραγκιόζης και μισός. Τη μεγαλύτερη στιγμή τη ομάδα σου. Έχει πάει και εμφανίζει και κάνει μικρότητες.
0: Και αυτό εκφράζει.
2: Είσαι λίγος για οπαδό αυτή τη ομάδα.
0: Και Βερβελέ και Γουλή και Μυρότσο και όλους μας. Έτσι, δεν είναι κάτι και το χαστά. Δεν είναι ότι είναι κάτι που μας βρίσκει αντίθετο. Επιτόθετε ξεχωριστά ως ερωτήματα και λέτε αν συνέβαινε αυτό, αν συνέβαινε εκείνο. Φυσικά. Όλοι είναι βλαμμένοι αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα και πηγαίνουν γήπεδο για άλλο λόγο. Από αυτούς που γιουχάρουν εθνικό ύμνο, αυτό πάμε ένα βήμα παραπέρα, μέχρι αυτούς που κάνουν αυτό με το σήμα της ομάδας που υπορώνει
4: τώρα. Αυτό με το γιούχα σε εθνικό ύμνο, τι κακό είναι αυτό. Πρέπει να,
0: πρέπει να τα κουβεντιάσουμε αυτά.
4: Σταματήστε το πια.
0: Τέλος πάντων.
4: Τι κακό είναι αυτό.
1: Πήγαινε το, μην πας μακριά. Πήγαινε το σε μάτς στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Το μίνιμουμ της ποινής που υπάρχει, σύμφωνα με την αστυνομία, αν δουν καμία παραβατική, είναι να μην δεις το μάτς. Σε κρατάνε εκεί όλη την ώρα. Δεν σου λέω για άλλους που έχουν μείνει και μέρες. Έτσι. Πήγαινε κουνή σου.
0: Και συμφωνώ με το φίλο εδώ, έχεις απόλυτο δίκιο ότι το 95% δεν είναι έτσι. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό το οποίο είναι έτσι.
1: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να βάλουν στην ίδια ζυγαρία. Δηλαδή έχει Μαρσέγιο Ολυμπιακό. Αν κάποιος αποφασίσει να πάει στη Μασσαλία να τη παίξει, δεν παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα.
4: Βέβαια.
1: Το παίζει ή δεν το παίζει.
0: Φυσικά.
1: Είτε φάει μια κοτρόνη είτε φάει μια μαχαιριά. Πώς να το πω.
0: Φυσικά.
1: Παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα. Γιατί λοιπόν να κάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που θέλει να πάει με την κοπέλα, το παιδί του κλπ. Και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Να φοβάται όλος να πάει. Αυτό προσπαθούμε να πούμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, για το γήπεδο έχουμε κάποια άλλη ατάκα σχετικά με αυτά που έγιναν.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι σε γενικό έτσι, περί τύλιγμα τα πρώτα στοιχεία. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες σε άλλες, τώρα τα είχαμε πει και τότε. Ένα γήπεδο που θα μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνω με τα λέτσα της Κράσνονταρ για όσους το έχουν δει και θα μπορεί να αλλάξει.

0: αλλάζει η εικόνα του ανά γεγονός και ένα γήπεδο το οποίο ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί ποικίλο τρόπος. Όχι, δεν ξέρω με συναυλία σαν να σβήσει και του Νίκου Καρβέλα να τα έχουν βρει μέχρι τότε. Είναι τρία χρόνια ακόμη, αλλά.
1: Εντάξει, έχει καιρό μπροστά.
0: Αλλά πιστεύω επειδή υπάρχει πρόσβαση.
2: Θα τα βρουν, πιστεύω.
0: Πρόσβαση. Τι? Θα τα βρουν.
1: Θα τα βρουν.
0: Ένα μπίφινε.
3: Ένα πάνω, ένα κάτω.
0: Ένα πάνω, ένα κάτω, ναι, κάπου θα γίνει.
2: Μπορεί να βάλει οψιόν.
0: Και με συναυλίες από το. Να έρθουν γνωστοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
2: Έχει να γίνει πολλά χρόνια συναυλία στο Καρισκάκι.
0: Ναι, πάρα πολλά.
2: Πάρα
0: τον πρώτο καιρό γινόταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει πάρει και,
0: και
3: το Αλούφαν Πάρκ για συναυλίες, για συναυλιακό χώρο Μαρινάκης.
0: Θες να μιλήσουμε για Ολυμπιακό ή για Μαρινάκη τώρα?
3: Επειδή είπατε για συναυλίες τώρα.
2: Ρε φίλε, εδώ τα συζητάμε όλα.
3: Γιατί έχουμε κοφτεί και παρουσιαστά.
2: Δεν έχουμε μυστικά. Γιατί δεν λέμε ότι ο Αλαφούζος πήγαινε να πάρει την Νόβα, δεν το λέγαμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο.
0: Ναι, το έχει πάρει το Αλούφαν Πάρκ. Πάμε.
1: Ενημερώνω το. Ενημερώνω και εσάς και το chat. Ακριβώς 5 έχουμε ολοκληρώσει στο Action 24. Για 15 λεπτά παραμένουμε στο αθλητικό.
0: Το έχουμε δουλειά μετά.
1: Δεν πειράζει.
0: Να περιμένουμε.
1: Είναι σήμερα ιδιαίτερη μέρα.
0: Να δούμε το εξερευνητικό.
1: Στείλαμε μόνο
0: το εξερευνητικό.
4: Να είστε τακτοποιημένοι.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Βαράνε τα αλέρτα εδώ. Βρίσκονται.
3: Μακό. Το ανησυχητικό του Γουλή. Το έχει τακτοποιήσει.
4: Το έχει τακτοποιήσει.
1: Όλα είναι υπόλοιπα. Λοιπόν, απλώς επειδή σήμερα έχουμε θεματάκια και κουβεντιάζουμε για διάφορα και αυτό με το γήπεδο είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Το καταλαβαίνετε όλοι. Θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Διώχνω για λίγο, όχι για λίγο, για σήμερα. Αύριο τα πούμε πάλι, το Θοδωρή. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου.
4: Γεια σου, ρε μεγάλε.
2: Είναι εκεί που πρέπει.
1: Tomorrow, φυσικά, εννοείται. Και μετά, σωστά, έχουμε και τη συσκέψουλα μας. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα και στην παρέα μας, αφού αναφέρω την Έλαμπε, τη χορηγό μας εταιρεία, για τελευταία φορά σήμερα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Και Action 24 και Αθλέτικο. Έλαμπε, σε ευχαριστούμε για το διπλό αυτό ρόλο, το δικό σου και για τη στήριξη σε όλες τις εκπομπές του Back to Back. Η οποία, επενθυμίζω, συνεχίζει σήμερα η εκπομπή του Back to Back για 15 λεπτά μόνο στο YouTube για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κυρκύρης εδώ. Κυριάκο, πού είσαι?
5: Πάντα, πάντα, στη διάθεσή σας.
1: Πεχτάρα μου. Όχι πάντα, άκου να τα λέμε όλα. Προχθές πήρα τηλέφωνο που με τον Κωνσταβάρα και τον Αβραμίδη και πετούσε το πρωί. Πού πήγαινες?
5: Ερχόμουν να κάνω δουλειά για το αθλητικό.
1: Εντάξει, τα άμαθα, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά, πώς είσαι? Τα γυαλιά αυτά τέτοια φορούσα χθες, να ξέρεις. Έκανε ένα ωραίο γυρισματάκι, θα τα ανεβάσουμε και στα social. Ήταν αυτά που γράφεις κιόλας.
0: Μετά.
1: Τα έβγαλε ο άλλος, τα φόρεσα εγώ.
0: Και τι έβλεπε,
5: έχασα τα ακουστικά μου και τα χρησιμοποιώ για ακουστικά εγώ τώρα.
1: Α, ναι. Οκ. Okay. Δεν ήξερα ότι έχουν τόσους ρόλους αυτά.
2: Τι γίνεται, τι γυαλιά
1: είναι. Τεχνολογία.
2: Φτιάχνουν και φρέντο εσπρέσο μέτριο.
3: Όχι, μόνο σκέτο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, στην MI6 δουλεύετε. Τι είστε, από James Bond και αυτά.
1: Είναι γκατζετάκια και αυτά.
0: James Bond και αυτά.
1: Όπως και ο
3: Βερβελέ. Ο Γουλής είναι με πορτάκι ακόμα.
0: Γυαλιά αυτά λανσαρίστηκαν πρώτα στην Ελλάδα, σε αθλητικό γεγονός. Τα φόρεσε ο κύριος Μαζιάς του Μέγκα στον αγώνα της ΣΑΕΚ στη ρεβάνς του.
3: Λευκή.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος και είσαι αδιάβαστος.
0: Πού?
2: Τα γυαλιά αυτά λανσάριστηκαν για πρώτη φορά σε αθλητικό μέσο στην Ελλάδα από το Αθλέτικο στο Final Four και τα φόραγε ο Σωτηρόπουλος.
0: Πού δεν τα είδαμε?
2: Πώς δεν τα είδαμε, πες όσο να δεις.
0: Πού να δούμε, τι είδε ο Σωτηρόπουλος?
1: Ο Κωστάς.
2: Βέβαια.
0: Αυτά είναι τα ίδια.
2: Αυτά τα γυαλιά με την κάμερα.
0: Δεν τα διαφημίσατε.
3: Αυτά που μας κυνηγάει Τζο.
0: Τους γράφατε κρυφά.
2: Ο κόσμος σίγουρα θα το ξέρει που
0: παρακολουθεί. Μα το είπατε. Οι άλλοι το διαφημίσαν.
2: Σόσιαλ παρακολουθείς.
1: Τέρμα.
0: Τώρα θέλει μισό λεπτό. Τώρα μισό λεπτό.
2: Ναι. Όπα, τι κάνεις.
1: Τι θα βγάλεις.
2: Όπα,
0: κάτσε λίγο. Θες να ανοίξουμε κουβέντα μισό
2: λεπτό.
0: Αφούντος. Θες να ανοίξουμε κουβέντα για τα social τώρα. Αν παρακολουθώ επειδή με ρώτησες. Τώρα θες να ανοίξουμε.
1: Περίμενε, όχι τώρα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Κυριάκο, μικρή χάρη υπομονή, μισό λεπτό. Πάμε σε ένα break μόνο για το Action 24. Να το ολοκληρώσουμε και αυτό. Γυρίζουμε. YouTube αθλητικό, μένετε εδώ. Δεν κουνιέστε καθόλου.
0: Να σου πω.
6: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος στο Κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα ρε, μικρή διακοπή ήταν. Αμέσως γκρίνια, Μίλος Σέστιτς. Περιμένει ο Σέστιτς, θυμάσαι. Αναστόπουλος, περιμένει ο Σέστιτς.
4: Τίποτα πίσω εδώ.
3: Ανάποδο ήταν. Σέστιτς, περιμένει ο Αναστόπουλος.
4: Συνήθως περιμένει ο Αναστόπουλος.
3: Θυμάσαι, Κυριάκο, το θυμάσαι.
5: Ναι, βέβαια.
3: Δίκαια η γενιά μας, αυτό μου αρέσει. Νιώθω ασφαλής, φίλε, κάθε φορά που σε ρωτάω. Γιατί κάτι φορές ρωτάω κάποιους που είναι μικρότεροι και με κοιτάνε χάσμα
6: γενιά. Τι να κάνουμε, ρε Μπίλι, που μας περνάς 10 χρόνια.
3: Δεν λέγε σαν.
6: Δεν κάνω. Το ξεφτύλισε, ρε Μπίλι.
7: 8 χρονάκια, Μπίλι, πόσο είσαι.
3: 7 πρέπει να έχουν διαφορά. 42 εσύ.
7: Ναι.
3: 49 εγώ, ναι.
7: 49 ήσουν και πέρσι, Βασίλη.
3: Όχι, παραμένω.
4: Διανύει το 50.
3: Το 77 είμαι.
4: Διανύει το 50.
3: Λοιπόν, κάτσε ρε, μην με αγχώρεις εσύ. Κυριακό, έλα αδερφέ μου, πες μου τι έκανες στην Αθήνα.
5: Ήρθα να κάνω τον κύριο Νίστρουπ μία συνέντευξη για το Αθλέτικο.
3: Ωραία.
5: Για να ξεκινήσουμε τέλος πάντων για αυτό που με πήρατε. Γιατί γι' αυτό με πήρατε.
3: Σωστά, σωστά. Αύριο προβάλλεται η συνέντευξη, όπως με έχουν ενημερώσει εδώ οι καθήλυνα αρμόδιοι. Και πες μου μια-δυο ατακούλες που περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς σαν πρόσωπο τώρα είναι πολύ ξεχωριστό.
5: Κοίτα τώρα, είναι μια συνέντευξη η οποία αποκτά ειδησιογραφικό ενδιαφέρον λόγω του παιχνιδιού που έρχεται. Το οποίο προφανώς και λίγο μας απασχολεί, αλλά όχι κυρίως αυτό. Γιατί οι συνεντεύξεις που θέλω να κάνω εγώ είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικές, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουμε λίγο τον άνθρωπο πίσω από το ρόλο του. Έχει ως προσωπικότητα μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησε, το πώς δεν κατάφερε να γίνει ποδοσφαιριστής, πώς αυτό τον έφερε σε πάγκους, πώς μπόρεσε να επιβληθεί σε πάγκους σε τόσο νεαρή ηλικία. Τι ομοιότητες βρίσκει ανάμεσα στην Κοπενχάγη και τον Παναθηναϊκό, τι τον προβληματίζει στον Παναθηναϊκό, πώς θα διαχειριστεί την πίεση που αισθάνεται ότι έβαλε παραπάνω με αυτό το ξεκίνημα στους ώμους του. Είναι ωραία κουβέντα, θεωρώ.
3: Τη ζεράκι, ωραία πάσα μου δίνεις. Να δούμε και στο Action 24, μέχρι να μείνουμε μόνο στο YouTube του Αθλέτικο, να δούμε μια δική του ατάκα από τη συνέντευξη που έχεις ετοιμάσει και να γυρίσουμε πάλι εδώ. Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ.
8: You tell me another club in Europe with the same history, with the same size, in a capital, with this history, why you can find another club saying, okay, they didn't win the championship for 15, 16 years. I couldn't. The only doubt, the biggest doubt, not the only, but the biggest doubt I had going to Panathinaikos was
3: Το κόψε την υποχρέωση.
6: Είμαστε καλύτερα.
3: Ο Γουό μπορεί να μα καλύψει λίγο.
6: Κυριάκο, δεν περιμένετε.
0: Απεριμένετε, κύριε.
6: Αύριο το μεσημεράκι θα μιλήσει ω νέο Νίστρουπ.
0: Απεριμένετε, κύριε.
3: Ο άλλο μου λέει Μπακόπουλο από την Αθήνα. 49, σε θυμάμαι, ρε Μπαγάσα. Λοιπόν,
9: Κυριάκο. Είναι ο κλασικό ψυχρό βορειοευρωπαίο.
5: Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι οι Δανείοι έτσι κι αλλιώς. Αν έχετε τέτοια άποψη για τους Δανούς, οι Δανείοι μάλλον είναι Μεσόγειοι και δεν το ξέρουν.
9: Ναι,
5: είναι γενικά σαν λαός λίγο πιο κοντινοί μας.
0: Ναι, αλλά στη δουλειά του είναι Γερμανός.
3: Δώστε μου λίγο χρόνο, Κυριάκο, περίμενε. Αποχαιρετούμε τους φίλους στο Action 24. Respect, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε για 15 λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
0: Αυτή την εικόνα, δηλαδή, συντονίζεσαι.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Οι συναντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο, τα μηνύματα και η επισφράγηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο. Συνάντηση Ρούμπιο με δένδια, υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συνάντηση Ρούμπιο με Μενδώνη, υπεγράφει η ανανέωση του Μνημονίου Πολιτισμού Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ, απευθεία σύνδεση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, λέει ο φερόμενος αρχηγός Φίλιππος Καμπούρης. Οι αναλήψεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ, οι αχυράνθρωποι και οι εργαζόμενοι που έδειξαν την απάτη. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Σύσκεψη ψαράδων για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Ελλείψεις στην αγορά. Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, έχω πιάσει κουβέντα εδώ με τον καλεσμένο, γιατί έχουμε τα ίδια μουσικά ακούσματα. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ένα ακόμα καλύτερα αργά βρίσκεται κοντά σας. Και ο Δημήτρης Κοτσόπουλος είναι εδώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Δεν σου κάνα την πρόλογο που κάνω συνήθως.
1: Τι κάνει συνήθως, τι πρόλογο?
0: Συνήθως κάνω ένα πρόλογο που κάνω αχταρμά δύο-τρία πράγματα που έχουν σχέση με τον καλεσμένο. Για να αισθανθεί και καλά και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οπότε, άμα ήθελα δύο-τρία στοιχεία να κάνω αχταρμά για να κάνω τον ιδανικό πρόλογο, τι θα μου έλεγες?
1: Εγώ το να κάνω τον δικό μου πρόλογο.
0: Ναι, ναι, τι θα μου έλεγες? Βάλε με στον πρόλογο ότι.
1: Να κάνω τη δουλειά σου δηλαδή, θέλεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Παίζεις στο θέατρο Μουσούρι, έχει παίξει στην τηλεόραση, είναι τρελός.
0: Είσαι τρελός, ακούω.
1: Όπως όλοι. Όπως όλοι.
0: Μην μαζεύεις τώρα τα λεγόμενά σου. Δεν θα βγει κανένα τίτλο.
1: Το αστείο είναι ότι. Θα το πω δημόσια αυτό. Ότι εγώ δεν έχω δει εκπομπή σου ολόκληρη.
0: Αυτό είναι
1: έχω
0: πάρα...
1: δει αποσπάσματα μόνο.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί δεν ξέρει τι περιμένει.
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ. Λέω Αθηναίδη, Σνέγκα, μου ακούγεται, ξέρει και το όνομα. Λέω Ασού Αρίνα. Παπάω εκεί.
0: Δεν με ήξερε καθόλου.
1: Έχω δει αποσπάσματα.
0: Αυτό είναι αρκετό.
1: Δεν έχω δει ολόκληρη εκπομπή.
0: Όλα είναι αποσπάσματα.
1: Οπότε δεν ξέρω πώ πα. Τι εννοείς όλα?
0: Γιατί νομίζω ότι εγώ έχω δει ολόκληρο σύριαλ δικό σου.
1: Είμαι σίγουρος όχι. Είμαι σίγουρος όχι.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχω δει αρκετά. Δηλαδή, Άγιο Έρωτα, guilty pleasure λιγάκι. Πρέπει να σου πω. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε απαγορευμένο έρωτα.
1: Ναι.
0: Είχες φανταστεί, ξέρεις ότι αρέσουν πάρα πολύ αυτά στον κόσμο?
1: Κοίταξε, εμένα οι φίλοι μου λένε κρυψίνους. Οπότε θέλω να μαθαίνω, θέλω να μαθαίνω. Εγώ από τη φύση μου δεν μιλάω.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ξέρω. Ναι. Τώρα ότι το Ράσο μπορεί να δημιουργεί φαντασία, μπορώ να το καταλάβω όπως εμένα σε μια γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ μακριά φούστα.
0: Πόσο μακριά φούστα?
1: Μέχρι το κάτω από τη γάμπα. Όχι μόνιμα, αλλά ένα καλή γραμμοκορμί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου αρέσει να το βλέπω να φοράει.
0: Να φοράει μακριά φούστα.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μήπως από το σύριαλ σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Ξέρω ότι έχεις και καλή σχέση με αυτά τα θέματα. Σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Έχω ντυθεί για να πάω στην εκκλησία.
1: Έχω ντυθεί να πάω στην εκκλησία.
0: Είναι ωραίο, είναι κομψό συνήθως αυτό. Αν πας μια Κυριακή σε μια εκκλησία, βλέπεις γυναίκες.
1: Ποιος πάει Κυριακή στην εκκλησία? Εγώ πάω στην εκκλησία για να
0: μνημόσω
1: την διακηδία. Πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία?
0: Όχι κάθε Κυριακή, όποτε μπορώ.
1: Α, Χριστούγεννα, Πάσχα και άλλες δύο φορές το χρόνο και
0: όχι,
1: εγώ μπορώ
0: να πάω. Πάω και Κυριακή, πάω και στον Εσπερινό. Γιατί σου φαίνεται περίεργο?
1: Αλήθεια.
0: Όχι τρομερά τακτικά, αλλά ναι, άμα
1: τύχει. Στον Εσπερινό.
0: Ναι, πάω, μου αρέσει. Έχει μια.
1: Κατάληψη.
0: Δεν είναι δική μου η συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί είσαι αρκετά νέα και μου λες τώρα αυτό το πράγμα και λόγω της σειράς του Αγίου Έρωτα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και η πιο συνηθισμένη ερώτηση ήταν τώρα σαν μια εκπομπή, πιστεύεις? Άντε τώρα να αναλύσεις τι σημαίνει πίστη και τι είναι Θεός. Αλλά.
0: Του ρωτάω σχεδόν όλους, πρέπει να πω. Είναι πολύ ωραία κλεισέ ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρω ότι είχες στενή σχέση με το θέμα πάντως αυτό, έτσι.
1: Με το Θεό.
0: Ναι, με το θέμα γενικότερα της θρησκείας.
1: Ναι.
0: Και δεν θες να μιλάς γι' αυτό?
1: Όχι, καθόλου θέλω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήθελα να γίνω θεολόγος μέχρι τα 13 μου.
0: Αυτό ξέρω.
1: Αλλά το έχω ξαναπεί αυτό. Στα 13 μου συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν ήταν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Ξέρεις, γιατί διάβαζα από πιτσιρίκια αρκετά και κατάλαβα ότι μπα, δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έκτοτε, μέχρι πώς αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, πέρασα να λες 8-10 δουλειές στο μυαλό μου που ήθελα να κάνω.
0: Okay.
1: Απλώς είχε ενδιαφέρον και το θέμα της πίστης πιτσιρίκι ήταν τόσο έντονο ότι ήθελα να γίνω θεολόγος.
0: Στο σπίτι ήταν έντονο?
1: Όχι, καθόλου. Στο σπίτι καθόλου. Okay. Θυμάμαι ότι καλούσαν τη μητέρα μου, της λέγανε ο Δημήτρης παρά είναι λίγο με τη θρησκεία.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, γιατί μας κάναμε μάθημα, ας πούμε, και η δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού έπαιρνε το βιβλίο το θρησκευτικό.
0: Ναι.
1: Και κάναμε φασάρια, ησυχία στον πίνακα.
0: Ναι.
1: Και σηκωνόμουν όρθιος και της έκανα παρατήρηση. Απαγορεύεται να χτυπάτε το βιβλίο που απεικονίζει την Παναγία στον πίνακα. Δεν είναι βιβλίο,
0: γελάω,
1: είναι σύμβολο.
0: Γελάω,
1: και γέλαγε, ξέρω και καλούσαν την πάνω μου σχολούντα.
0: Γελάω γιατί ήθελες να είσαι ενήλικας. Να κάνεις παρατήρηση στη δασκάλα. Εγώ δεν στέκομαι στο κομμάτι το θρησκευτικό. Ήθελες να είσαι σοβαρούλης.
1: Ναι, καμιά φορά το έχω αυτό το θέμα ακόμα. Το παίζω ενήλικας. Ενώ δεν πρέπει.
0: Δεν πέρασες έτσι φάση. Μετά τα 13 τι συνέβη, άλλαξες πάρα πολύ?
1: Διάβασα. Είναι τότε και η εφηβεία που αλλάζουν όλα αμέσως. Αντικατανοείς τον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα είναι παραμυθάκια. Και.
0: Ναι. Τέσσερις αδερφές?
1: Τέσσερις.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Άρα ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις γυναίκες ή δεν έχεις?
1: Μπα, είναι ψευδέστηση. Για ποιον άντρα πει ότι ξέρει να διαχειρίζεται γυναίκα, είναι ψευδέστηση, το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Που έχω μεγαλώσει, είστε 4 σε 5, αν βάλω μέσα και τη μάνα μου.
0: Σωστά.
1: Αλλά Τις αγαπάω πολύ, τις σέβομαι, τις... Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το όμορφο στοιχείο της ζωής. Τώρα το συνειδητοποιώ πόσο το γυναικείο φύλο είναι... Είναι χαριτωμένο, ρε παιδί μου, είναι η ομορφιά, ναι. Είναι το αλατοπίπερο στη ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ. Πιο παλιά δεν μπορούσα να το εκτιμήσω.
0: Μπορεί οι τέσσερις αδερφές να μην σε έχουν βοηθήσει να καταλάβεις απόλυτα τις γυναίκες, γιατί και αυτό είναι το γοητευτικό, η αλότητα, έτσι, ότι δεν ξέρεις, δηλαδή είναι κάτι άλλο, δεν είναι το φίλο σου. Όμως, ξέρεις τα κόλπα. Δηλαδή, που μπορεί κάποιος να σου πει να τσέπαιρνε τηλέφωνο και να τον απέφευγαν, λέω εγώ τώρα, ένα... Ναι, ότι μπορεί ας πούμε να τους άρεσε κάποιος αλλά μην το δείχνανε ή και να το δείχνανε, δεν ξέρω. Ότι μαθαίνεις κάποιους κώδικες διαδεδομένους.
1: Ξέρω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν οι γυναίκες.
0: Ναι, τι δεν μπορούν
1: από
0: να καταλάβουν.
1: Από έναν άντρα, δεν θα το δείτε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να ξέρουν και πώς μπορεί να αντιδρούν, γιατί κάταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν θέματα βιολογικής φύσεως που εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ποτέ.
0: Okay.
1: Τι σημαίνει κύκλος για μια γυναίκα, τι σημαίνει διάθεση για μια γυναίκα. Μη μιλάς, άστο. Είναι οι μέρες αυτές, η περί... Άστο να πάει. Και επίσης, ξέρεις, με όλα τα θέματα αυτά που είναι στο προσκήνιο της γυναικοκτονίας και αντιλαμβάνεσαι το πώς έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας και πολλές φορές από την ίδια τη γυναίκα, όχι μόνο από τους άντρες.
0: Αχ, συμφωνώ μαζί σου. Θα ήθελα να μην έχω λόγο να συμφωνήσω, αλλά φοβάμαι ότι οι γυναίκες είμαστε ένοχες καμιά φορά.
1: Καμιά φορά. Όχι δηλαδή, πάντα, καμιά
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, ειδικά για το κομμάτι...
1: Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Να, αυτή είναι η χαρά που κάνεις θέατρο και καμιά φορά αντιλαμβάνεις και πράγματα που είναι έξω από το θέμα σου. Αλλά μελετάς.
0: Δεν είναι ενοχές οι γυναίκες για το κομμάτι της βίας σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Αλλά ξέρεις, αυτό δηλαδή. Έχω ακούσει γυναίκες να είναι πάρα πολύ σεξίστριες με άλλες γυναίκες. Αυτό θέλω να πω. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο γενικά.
0: Για πες.
1: Ας πούμε το τι σημαίνει μητριαρχία στα παλιά τα χρόνια. Η πατριαρχία ξεκίνησε όταν αναπτύχθηκε η γεωργία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούσαμε να αποθηκεύουμε τροφές και έτσι η γυναίκα έπαψε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ύπαρξη της ανθρωπότητας.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα ότι.
1: Βέβαια, γιατί
0: χρονικά,
1: τότε, ναι. Όταν πηγαίναμε παρονάξω με τα πόδια, φανεροζωικός μεγαεώνας, πώς λέγονται αυτές οι εποχές. Τότε, ναι, τότε. Οι μικρές ομάδες ανθρώπων μετακινούνταν ανάλογα με τον κύκλο της γυναίκας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί τότε μπορούσαν να κινηθούν, οπότε η γυναίκα είχε πρωταρχικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η γυναίκα άρχισε να κάθεται σπίτι και ο άντρας να είναι υπεύθυνος για την τροφή. Τότε οι μικρές ομάδες επιβιώνανε όταν η γυναίκα ήταν καλά και έπρεπε να γεννάει. Και μπορούσε να μετακινηθεί.
0: Ναι. Το έχεις ψάξει το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι πολύ ψαγμένο. Είναι λίγο να ασχοληθείς με τα.
0: Ναι.
1: Τις πρωτόγονες κοινωνίες, γιατί έχει να κάνει και η τραγωδία πάρα πολύ. Η
0: ναι.
1: Μύδια, ο μύθος της Μύδιας, τι σήμαινε. Και τα βλέπεις.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Η έρευνα είναι πολύ ωραία στη δουλειά
0: μας. Καλά, Μύδιες βλέπουμε και συνεχώς την επικαιρότητα. Άστο τώρα αυτό είναι. Είναι
1: ναι,
0: αυτές
1: ναι,
0: τις φοβερές
1: ιστορίες. Είναι άλλη
0: κουβέντα
1: τώρα.
0: Ναι,
1: τι ήταν εκείνη
0: κουβέντα.
1: Η Μύδια και τι είναι αυτή η Μύδια που βλέπουμε στην επικαιρότητα.
0: Ωραία.
1: Τι σημαίνει τότε να σκοτώσεις τα παιδιά σου και τι σημαίνει τώρα.
0: Πάμε στο έργο και θα ξαναγυρίσουμε
1: ναι,
0: στα πιο γενικά. Μαζί με Κιμούλη, παρέα, έτσι. Το κάνεις έτσι, κάνεις μια πολύ γλυκιά φάτσα. Τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με Κιμούλη.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχάς, μ' αρέσει πάρα πολύ το έργο, το κόκκινο. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν είναι ένα έργο το οποίο πήρε 6 βραβεία Τόνι στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτά, καλύτερη σκηνοθεσία, έργου και ηθοποιού, πιτσιρικάς ο Κένεθ που υποδίωμαι εγώ. Και είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την. Δεν θα σου πω. Τι λέει ο Τζον Λόγκαν, θα σου πω τι λέω εγώ. Γιατί πιστεύω ότι εγώ θα πήγαινα να δω αυτό το έργο. Και δεν το λέω για να πω για την παράσταση. Γιατί δεν μιλάει. Αντί για κόκκινο, θα μπορούσε να λεγόταν θεατής αυτό το έργο. Μιλάει για το αδιέξοδο του καλλιτέχνη. Και όταν λέω καλλιτέχνη όλων των καλλιτεχνών,
0: ναι.
1: Η ζωγραφική είναι η αφορμή. Εμείς ουσιαστικά από κάτω υποβόσκει το θέατρο. Όταν παίζουμε με τον Γιώργο. Που είναι ποιος είναι ο ιδανικός θεατής. Ποιος σε κάνει διάσημο, ποιος μας κάνει εμάς διάσημους, ο θεατής.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ιδανικός θεατής που με κάνει εμένα διάσημο. Τι σημαίνει ετεροπροσδιορίζομαι σε σχέση με αυτόν που με βλέπει.
0: Ποιος είναι στο
1: θέατρο. Ο ιδανικός θεατής.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην το γνωρίζεις ποτέ, Αθηναίης.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάψεις να έχεις όραμα σε σχέση με αυτό που κάνεις.
0: Πώς τον φαντάζεσαι εσύ, αυτόν που θέλεις να έρχεται να βλέπει τις παραστάσεις?
1: Εγώ μπορεί να τον φαντάζομαι τον Άντωνι Χόπκινς. Όταν από κάτω, Άντωνι Χόπκινς είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, ή ο Kevin Spacey.
0: Αλλά... αν σου λέγανε έχει έρθει ο Άντωνι Χόπκινς σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανες, θα έπαιζες το ίδιο ή θα έχεις λίγο τρακ?
1: Ευελπιστώ να έπαιζα το ίδιο. Να έπαιζα το ίδιο.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Που έχει αλίμονο τώρα, ναι. Δεν το ξέρω. Εκεί πέρα, στη Βράση κολλάει το σιδερό. Ναι. Όταν κρινόμαστε.
0: Παίζεις ποτέ για έναν θεατή συγκεκριμένο? Δηλαδή.
1: Παίζω γιατί φαντάζομαι πολλές φορές όταν δεν έχω όρεξη, κούρα με τέτοιο, όταν το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό. Μ' αρέσει να παίζω για ένα παιδί, ας πούμε, που. Για ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Σήμερα λόγου. Για έναν άνθρωπο που. Θα καταφέρω να του δώσω μια έμπνευση για να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Mm-hmm. Να κάνει τη δική του ζωή ή ένα μέρος της ζωής του, μια βραδιά, μια εβδομάδα. Yeah. Να την αντιμετωπίσει σαν ποίημα την ίδια του τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ.
1: Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις εκπτώσεις που κάνεις, με την αλήθεια σου, με το να μην παίζεις ουσιαστικά.
0: Έχεις
1: είναι
0: κάνει...
1: μεγάλη στοίχημα να μην παίζεις πάνω στη σκηνή.
0: Έχεις κάνει παράσταση ή δουλειά ή σύριαλ ή ό,τι μπορεί να είναι αυτό και να. Κάνεις αφενός, γιατί για σένα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιος ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή του με έναυσμα τη δική σου δουλειά, αλλά έχεις κάνει για μια φίλη σου, για ένα φίλο σου, για την αδερφή σου, για τους γονείς σου, για το θείο σου ή για κάποιον που ξέρεις ότι μπορεί να είναι σταθερός θαυμαστή σου ή θαυμάστρια. Έχεις κάνει αφιερωμένη εσωτερικά παράσταση για αυτόν ή για αυτήν?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: θες να μας περιγράψεις λίγο τι είναι, χωρίς να μας πεις. Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες.
1: Ξέρεις όποιος το λέει αυτό. Να κάνω παράσταση. Ενώ ότι έχω νιώσει ότι θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ καλός, επειδή από κάτω ήταν μια κοπέλα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έχει συμβεί. Ενώ... αλλά δεν ξέρω αν είναι και καλό αυτό.
0: Γιατί
1: κάθε βράδυ πρέπει να είσαι καλός. Το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, είτε όχι.
0: Ναι. Αλλά νομίζω σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό. Δηλαδή, και ελεοχρωματιστής να είσαι, πας και πρόκειται να δει τον τοίχο που έβαψε η κοπέλα που.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί το ένα έχει να κάνει με κάτι έξω από την ψυχή του ανθρώπου, ενώ το άλλο με την ψυχή του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Ψυχαγωγή. Οπότε πρέπει ουσιαστικά όταν είσαι πάνω στη σκηνή να παίζεις το ίδιο για όλους. Γιατί
0: ναι,
1: δεν πρέπει να επηρεάσεις από την εμφάνιση ή από το φίλο, είτε αν σου αρέσει.
0: Βλάπτη
1: κάτι.
0: Να έχεις παραλείπτη. Έλα τώρα.
1: Τι,
0: σε παρακαλώ. Βλάπτη να έχεις παραλείπτη.
1: Καθόλου.
0: Ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι. Okay. Μας είπες λοιπόν τον ιδανικό.
1: Θεατή. Τι.
0: Ιδανικό κορίτσι που μπορεί να ερωτευτείς. Γενικά.
1: Όταν βρεθεί, θα σου το πω.
0: Όχι όταν βρεθεί. Λέω από τότε που ήσουν, όπως είπαμε, 13, που άρχισες να αλλάζεις, μέχρι σήμερα. Πολύ γενικά χαρακτηριστικά.
1: Μ' αρέσουν τα απλά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Όχι είναι
0: τα προσγειωμένα.
1: Ναι, τα προσγειωμένα.
0: Με
1: τα
0: τη δουλειά που κάνεις πώς.
1: Έλα μου ντε, γιατί είμαι μόνος.
0: Σ' αρέσει που είσαι μόνος?
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Okay.
1: Πλέον όχι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η...
0: να σου τη βαράει.
1: Ναι, η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά. Ναι. Τώρα τελευταία. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω όμως είναι τη φύση του χρόνου μου αυτή. Okay.
0: Μήπως είναι και λίγο πρόβλημα, τώρα πάμε να στο γενικεύσω. Είναι πρόβλημα των ανθρώπων τώρα. Γιατί όλοι διανύουν φάσεις που δεν έχουν σχέση, που κάτι έχει συμβεί, που ούτε ας πούμε δεν έχει συμβεί και τίποτα, μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά μήπως και τώρα βολευόμαστε με το κινητούλι, με τους followers, με το φίλο μας, με τη φίλη μας, θα στείλουμε ένα μήνυμα και μένουμε μόνοι μας στο τέλος
1: ναι,
0: της ημέρας.
1: Με τα bubble, με τα
0: ναι,
1: τέτοια,
0: ναι,
1: με τις εφαρμογές,
0: ναι,
1: με όλα αυτά. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Αθηναίες, μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό, γιατί ξέρεις και το κυνήγι. Και, να σου πω, ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Πάρα πολύ. Ναι. Τι εννοείς? Ενώ θυμάμαι ότι πριν το 16, πριν πόσα χρόνια είναι, πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Είχα κάνει ένα καμάκι μέσα από το φανάρι. Σε ένα φανάρι ήμουνα.
0: Είχε πετύχει.
1: Άμε. Και άφησε κάποια. Ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίζω. Χαίρομαι που πηγαίνετε στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια. την ίδια ελευθερία.
0: Ξέρεις.
1: Να το κάνουμε. Δεν λέω απαραίτητα ότι κατηγορώ το MeToo γι' αυτό, ναι, ξέρεις, ναι, και όλη αυτή την παραφοβική, ναι,
0: είναι,
1: στάση.
0: Νομίζω, ανεξαρτήτως MeToo έχει να κάνει αυτό με το... Έχει να κάνει ότι υπάρχουν παιδιά που φλερτάρουν ή που φεύγουν από ένα μέρος για να πάνε σπίτι τους και να συνεχίσουν με το πληκτρολόγιο, που νομίζω ότι είναι και λίγο άρρωστο. Λοιπόν, αυτό το
1: πάντως,
0: κορίτσι...
1: η μοναξιά και οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει καριέρα, υπάρχει δουλειά, αρκετή δουλειά για όλους, βιοπορισμός, κάποιοι πολύ χειρότερα, κάποιοι πολύ καλύτερα, σπουδές και διακοπές κανένα μήνα max. Και πολλά σου λέω, το χρόνο. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Αυτό
1: είναι δυστύχημα για την εποχή μας.
0: Που λες για το κορίτσι στο φανάρι, πρέπει να σου πω ότι ακόμα θα το θυμάται. Γιατί είναι τόσο σπάνιο και τόσο καθαρό να πλησιάσει κάποιος μια κοπέλα, και μια κοπέλα φαντάζομαι να πλησιάσει ένα αγόρι, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ποτέ. Ναι. Και να το πει τόσο ξεκάθαρα και τόσο ανθρώπινα. Και να πει, κοίτα, νομίζω θα ήθελα να γνωριστούμε. Που δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ σας, δεν ξέρω πώς χωρίσατε, αν τα φτιάξατε, αν έγινε one night stand, δεν ξέρω. Θα το θυμάται όλη της τη ζωή. Ναι. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα άτομα που έχουν τα κότσια, για να μην πω κάτι άλλο, να κάνουν ένα τέτοιο πλησίασμα. Πιστεύεις ότι το έχεις ακόμα αυτό? Ή άμα το κάνεις στην εποχή μας, θα πούνε όχι, τον ανώμαλο.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με την εποχή μας. Έχει να κάνει ότι τότε δεν ήμουν τόσο αναγνωρίσιμος.
0: Άρα σου έχει βάλει φρένο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα τόσο εύκολα, αλλά θα πω ότι σίγουρα θα το σκεφτώ λιγάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα αξιολογήσω την κατάσταση. Πού να το κάνω και δεν θα είμαι τόσο χύμα.
0: Είναι τρομερό αυτό που λες και πολύ ευγενικό, πρέπει να σου πω, γιατί όλοι φανταζόμαστε. Υπάρχει, και φαντάζομαι και εσύ όταν ήσουν έτσι πιο άγνωστος και ήθελες να γίνεις ηθοποιός, ότι πω, όταν κάποιος είναι γνωστός μπορεί να έχει όποιο κορίτσι θέλει.
1: Όμως, δεν μπορείς, όχι.
0: Δεν μπορείς. Αν είσαι ειδικά ευγενική ψυχή, λες, το σκέφτεσαι και δεύτερη φορά. Λες, κάτσε τώρα, μην κάνω κάτι.
1: Δεν μου φταίει σε κάτι άλλο.
0: Δεν μου φταίει σε κάτι και όλα καμιά φορά η αναγνωρισιμότητα τα μεγαλοποιεί. Είναι σαν μεγεθυντικός φακός.
1: Ναι, καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
0: Σου έχει τύχει αυτό?
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκες άσχημα?
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Mm. Γιατί ξέρεις, εμείς και εσύ ίσως, όχι τόσο όσο εγώ ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε. Σε συνέντευξη, ένα καλή ώρα έρχομαι και λέω κάτι. Ναι. Ο άλλος έχει πολύ εύκολα πρόσβαση στο να γκουγκλάρει και να δει, α, τι έχει κάνει, είναι από χωριό. Λε. Έχει βοσκεγίδια, έχει τέσσερις αδερφές, έχει τελειώσει οικονομικά, έχει δουλέψει εκεί. Οπότε ξέρει πώς θα σε χειριστεί, όταν εσύ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Νομίζει ότι ξέρει πώς θα σε χειριστεί, γιατί αυτά που νομίζω λέγονται στις συνεντεύξεις, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δεν λέμε ψέματα εδώ, αλλά είναι μέχρι ενός σημείου πώς θέλει κάποιος να παρουσιάσει τον εαυτό του. Δεν είναι... Μην νομίζετε ότι ξέρετε τους ανθρώπους. Έβοσκες γίδια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς είναι αυτό?
1: Ωραία,
0: παίζεις καλή φλογέρα?
1: Άλλο βοσκογίδια, αλλά άλλο παίζω. Κούρευα γίδια, έβοσκα γίδια, έφτιαχνα τυρί, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ωραίο είναι, σου λείπει?
1: Θα μπορούσα να το κάνω άνετα. Ξείς... Αν δεν με ενδιαφέραν οι άνθρωποι. Ναι. Καμιά φορά όμως. Καμιά φορά ξέρεις, όταν με αγαπάς πολύ τους ανθρώπους, τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δεν θες να κάνεις και παρέα μαζί τους, γιατί σου χαλάνε την ιδέα που τι σημαίνει άνθρωπος. Οπότε καμιά φορά σκέφτομαι. Τι ωραία που ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Στο βουνό είχα τα 50 γιδάκια μου. Ο παππούς μου είχε 200, εμείς είχαμε 50.
0: Okay.
1: Αλλά δεν ήταν η βασική μου δουλειά, βοηθούσα τους γονείς
0: μου.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι, ναι.
1: Μην νομίζεις ότι έκανα καριέρα γιδοσκού.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν κάτι πλούσιοι που πάνε και πληρώνουν για να βοσκήσουν γίδια και να χαλαρώσουν.
1: Ναι, χαρά. Το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και πολύ θα ήθελα να το κάνω. Οπότε,
1: σπάρω εγώ στο χελμό πάνω στο χωριό.
0: Πώς είναι εκεί, για πες μου λίγο, πώς ήταν η αίσθηση, πώς είναι αυτό?
1: Ξυπνάς
0: το πρωί, φαντάζομαι πολύ νωρίς.
1: Τώρα είναι πολύ πιο βάρος. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι δούλευα 15 ώρες την ημέρα. 15 ώρες την ημέρα, 10 ώρες γύρισμα και μετά στην παράσταση, και είναι και οι αποστάσεις στην Αθήνα τεράστιες. Θες δύο ώρες, δυόμιση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Την ημέρα στους δρόμους. Δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Στο χωριό, μπορεί να ξυπνάς πρωί, μπορεί να έχει κρύο, κακουχίες, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ πέσεις να κοιμηθείς και δεν γυρνάνε όλα στο μυαλό σου έτσι. Τι θα γυρίσεις? Το αν, ξέρω εγώ, είχαν σήμερα γάλα τα γίδια πολύ, ή αν αύριο έχεις να πας στο πάνω βουνό ή στο κάτω βουνό, ή αν θα βρέχει. Αυτά, ναι, κατάλαβες.
0: Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ που έχω διαβάσει για σένα, θα σε έχουν ξαναρωτήσει φαντάζομαι, ότι μόλις απέκτησες λίγα λεφτά, ήθελες να βάλεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Ό,τι
1: ναι,
0: και αν ήταν αυτό. Καλά. Το έχεις ακόμα αυτό το σπιτάκι?
1: Ναι, με.
0: Εκεί μένεις?
1: Εκεί μένω, ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δώμα.
1: Ναι.
0: Με θέα την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο και ρομαντικό.
2: Ναι.
0: Σ' αρέσει αυτό.
2: Μ' αρέσει.
0: Περιοχή θες να μας πεις.
1: Ναι, μεταξουργείο. Αλλά δεν αντέχω.
0: Τι δεν αντέχεις.
1: Είναι το μεταξουργείο, ξέρεις, και καταγγέλλω. Είναι τόσο υποβαθμισμένη περιοχή.
0: Έχω διαβάσει ότι το λες αυτό.
1: Και είναι πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Δηλαδή, σκέψου ότι με προσωπικό μου κυνηγητό είχα πάει στην ανοιχτή πόλη που ήταν κάποτε για να κλείσουμε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, ναι, να αλλάξουμε τους φωτισμούς, να κόψουμε τα δέντρα στο Δήμο Πρασίνου. Με δική μου πρωτοβουλία. Όχι τότε που έκανα τηλεόραση και μπορούσε να πει άρεση, ήρθε Αθηναής, ξέρω εγώ, και ντροπή. Όχι. Πριν.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι, ας πούμε, στην είσοδο της πρωτεύουσας, έτσι, στην πλατεία Καραϊσκάκη, που είναι το κέντρο των ξενοδοχείων,
0: ναι,
1: στο σταθμό του ΟΣΕ είναι η μεγαλύτερη βρωμιά που υπάρχει, και δεν κατηγορώ τους ανθρώπους.
0: Όχι, βέβαια,
1: που
0: ναι,
1: πάσχουν από τις εξαρτήσεις που έχουν και τα ναρκωτικά. Κατηγορώ την αστυνομία που είναι δίπλα, βλέπει, δεν κάνει τίποτα ή τους μετακινούν, τους χρησιμοποιούν, τους εργαλειοποιούν για, ναι, την υποβάθμιση της περιοχής, μέχρι να μπορεί, ξέρω εγώ, μια ομάδα ανθρώπων να ξεγοράσει όλο το φιλετάκι.
0: Ναι, ξέρεις, από την άλλη, αυτό, που να τους πάνε όμως. Γιατί...
1: Υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν δομές και δομές. Υπάρχουν, συγγνώμη,
0: είναι, είναι περίπλοκο το θέμα. Έχεις δίκιο ότι βέβαια.
1: Υπάρχουν δομές για. Εδώ κάνουμε δομές για το μεταναστευτικό. Για, δεν υπάρχουν δομές. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλουν να βοηθήσουν
0: αυτό,
1: τον εαυτό τους.
0: Αυτό θα
1: γιατί καταλαβαίνω που το πας.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον. Δεν αναρωτιέσαι γιατί δεν είναι στο Κολωνάκι.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Γιατί δεν είναι στο Σύνταγμα.
0: Συμφωνώ. Με σοκάρει και εμένα, γιατί και εγώ κυκλοφορώ πολύ.
1: Και είναι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει ένα θέατρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το. Τέλος πάντων, έχει σημασία.
0: Που είναι απέναντι από το δρόμο αυτόν τον κλειστό, ξέρω.
1: Και έρχεται η αστυνομία. Τους διώχνει, τους μετακινούν,
0: ναι,
1: και κτίθονται. Τέλος πάντων. Με ρώτησε που μένω και πήγε η κουβέντα μου αλλού.
0: Ναι.
1: Πήγε ότι το μεταξουργείο είναι αυτό που βλέπεις στην Αμερική. Εδώ μένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εδώ.
0: Γκέτο.
1: Όχι γκέτο απλώς, αλλά άνθρωποι που να. Δεν περνάς εσύ.
0: Ναι, δεν περνάω.
1: Σου βουτάει την τσάντα, αυτό, αυτό.
0: Έχει ζήσει.
1: Από τετράγωνο σε τετράγωνο.
0: Έχει ζήσει κάτι τέτοιο, δύσκολο.
1: Το παίζω Batman του μεταξουργείου. Κάθομαι πάνω εκεί στο δώμα που λες. Μόνο την πέρτα δεν φοράω και έχω κατέβει 2-3 φορές κάτω.
0: Ναι.
1: Για να παρέμβω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως το λέω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Είσαι τέτοιο τύπο.
1: Ναι, πότε θα φάω το κεφάλι μου, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το παίζω το σύνδρομο του υπερήρωα.
0: Τι συνέβαινε και χρειάστηκε να παρέμβει.
1: Όχι, ήταν ένα κορίτσι το οποίο φώναζε 2 η ώρα το βράδυ, καλοκαίρι. Του βουτάγανε την τσάντα.
0: Ναι.
1: Και το είχαν σύρει κάτω, αλλά την κράταγε. Τον πρόλαβα 2 τετράγωνα πιο κάτω. Τον πρόλαβα. Αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω.
1: Τη μια άλλη φορά έτρωγα σε ένα μαγαζί στην Αυδή και ακούω φωνές. Σηκώνομαι τίποτα και μετά περνάει ένας τύπος που έτρεχε με μία τσάντα, παρατάω το τραπέζι, πάω τον πιάνο και η τσάντα που είχε αρπάξει ήταν της νταντάς του παιδιού δύο φίλων μου, καλλιτεχνών και δύο πολύ γνωστοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, θα σου πω τι.
0: Ναι. Δεν έχεις σκεφτεί τώρα αυτός μπορεί να έχει μαχαίρι, γιατί η αλήθεια είναι επειδή έχουμε και ευθύνη.
1: Έσφαζα γίδια,
0: έχεις φάξει γίδι. Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν το λέω τώρα με περηφάνεια τώρα.
0: Όχι, απλώς
1: χιουμοριστικά στο λέω.
0: Μισό λεπτό.
1: Σε σχέση με το χυμαχέ. Εντάξει.
0: Περίμενε.
1: Είναι κουταμάρα και προς Θεό, μην με ακούσει κανένα και νομίζω ότι. Α.
0: Όχι, όχι, όχι, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είχε γίδια, τα έσφαζε, κάποιοι τα έτρωγαν και κάποιοι μας βλέπουν τώρα και κάνουν ιού, τα τρώνε. Κάποιο τα σφάζει, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή που σα το λέω.
1: Κοίταξε, δεν είχαμε όλη την πολυτέλεια να πηγαίνουμε στο χασάπι ή να έρχεται στο χωριό.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε.
1: Έσφαζε παππού μου, κράταγα κι εγώ, μπορεί να έκανα και. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Δύο φορές το χρόνο το κάναμε αυτό, δεν ήταν κάθε μέρα.
0: Φρικάρες μετά, ήταν κάτι που γινόταν μέσα.
1: Το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που θυμάμαι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, δεν είναι φρίκι, αλλά είναι οριακά.
0: Ναι.
1: Κάτι που
0: σε σημαδεύει, δεν σημαδεύει.
1: Σε ξυπνάει πάρα
0: πολύ.
1: Σε φαίνει στο παρόν. Κόκκινο. Σαν τον τίτλο του έργου.
0: Οπότε στο έργο τι θα δούμε, είναι για καλλιτέχνες, για... έχει σχέση με ζωγράφους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά συναντάει ένας μαθητής, τον δάσκαλο, τον οποίο τον υποδίεται ο Γιώργος Κιμούλης και το σκηνοθετεί και ο Γιώργος Κιμούλης. Ο Γιώργος υποδίεται το Ρόθκο, πραγματική ιστορία. Ο Ρόθκο αυτοκτόνησε την ημέρα που οι πίνακες που χάρισε στην Tate Gallery του Λονδίνου πηγαίναν εκεί. Αυτοί όμως προορίζονταν για ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, στο Four Seasons. Και πάνω εκεί εξελίσσεται ουσιαστικά τι σημαίνει τέχνη, τι σημαίνει εμπορευματοποίηση στην τέχνη, πώς ένας καλλιτέχνης μένει πιστός στο όραμά του, πώς αποδέχεται η παλιά γενιά τη νέα γενιά, πώς η παλιά γενιά σηκώνεται και λέει: «Ελάτε, καθίστε, είναι η σειρά σας», ή λέει: «Ελάτε, είμαστε φιλαράκια σας». Γιατί ποτέ δεν θέλει να φύγει από, από τον θόκο, και κυρίως για το τι σημαίνει. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα σημείο στην παράσταση, από το οποίο εμπνέομαι για να σου πω αυτό που θα σου πω. Μια γενιά, όπως ήταν και η γενιά του Ρόθκο, ήταν μια γενιά που ρίσκαρε. Έβγαινε μπροστά στο κοινό και έλεγε: «Αυτό που εννοώ, το εννοώ σοβαρά. Mm-hmm. Ελάτε να με κρίνετε». Η γενιά τώρα, στην εποχή μου, δεν ρισκάρει τόσο εύκολα. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν δείχνει, ναι, το δείχνει με μια απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο του το έργο. Ώστε δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει, γιατί αυτό το πράγμα δεν προσβάλλεται. Δεν μπορείς να σε κατηγορήσει για κάτι, γιατί δεν παίρνεις θέση για τίποτα. Και όταν δεν δεσμεύεσαι για τίποτα, είναι μια θέση από την οποία δεν χάνεις ποτέ.
0: Πόση ώρα νομίζεις ότι μιλάμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις ότι πέρασαν 25 λεπτά?
1: Όχι. Καλό σας βράδυ, χάρηκαμε πολύ. Θέατρο Μουσούρι.
0: Θέατρο Μουσούρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος.
1: Πέρασε,
0: πέρασε νεράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σε ξαναπεριμένω και περιμένω.
1: Να σε κάνω.
0: Σας περιμένω και μαζί με Κιμούλη εδώ πέρα.
1: Ο δάσκαλος.
0: Βγάζουμε τον καναπέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.
2: Ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε. Only you can make all this world. Επιβίβασε, ετοιμάζεται να κλείσει.

0: αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
2: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπης ζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
7: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: You have the right to remain silent.
10: The Rookies.
11: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Είδα ένα κορίτσι σε μια φωτογράφηση, γιατί δεν παρακολουθώ τη μόδα, δεν είναι αυτό, δεν αφορά εμένα, είναι για τα νέα κορίτσια. Τη βλέπω λοιπόν που λέτε και λέω δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι Ελληνίδα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το κορμί, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη είναι μαζί μας.
13: Χαίρομαι πάρα πολύ.
12: Σε ευχαριστώ πολύ. Μου.
13: Ευχαριστώ χαρά μου μεγάλη.
12: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εντυπωσιάστηκα πολύ. Ομολογώ ότι δεν ήξερα την ύπαρξή σου, γιατί δεν ασχολούμαι με τη μόδα. Διάβασα λίγα πράγματα για σένα και κατάλαβα ότι δεν είσαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο εξωτερικό.
13: Γεννήθηκα στη Βέρεια,
12: ναι.
13: Πόλη της επαρχίας. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, πολύ ήσυχα, πολύ όμορφα, έζησα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Πολύ απλοϊκά, πολύ παραδοσιακά. Και πλέον μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, μένω στη Νέα Υόρκη.
12: Πώς έγινε αυτή
13: ήτανε
12: η μετάβαση?
13: Ήταν τεράστιο
12: άλμα, ε!
13: Ήταν τεράστιο άλμα. Είχα ξεκινήσει εντελώς τυχαία από τη Θεσσαλονίκη, στα 18 μου. Με σταμάτησαν στο δρόμο μαζί με τη μητέρα μου, καθώς πηγαίνουμε για ψώνια, και κάποιος μου έδωσε την κάρτα από το πρώτο μου γραφείο.
12: Άρα ισχύει ότι γίνεται αυτό, έτσι?
13: Ναι, αλλά έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, οπότε δεν έχω κρατήσει τα στοιχεία του ανθρώπου, δυστυχώς. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα για να βγάζω τα πρώτα μου έξοδα, να μην χρειάζεται να παίρνω χρήματα από τους γονείς μου πλέον. Εκείνη την περίοδο κιόλας σπούδαζα χρηματοοικονομικά, οπότε φοιτητική δουλειά κάπως, λέγαμε, να πάρουμε κάποιο εισόδημα από κάπου. Και νομίζω ότι το μόντελ είναι αυτό το οποίο με εξέφραζε κιόλας και μου άρεσε.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω.
12: Σε παρακολουθώ, είσαι έξυπνη κοπέλα, έχεις τις σπουδές σου, έχεις κάνει αυτά που χρειάζεται και η αλήθεια είναι ότι για να ξεκινήσει ένα μοντέλο, να φύγει και να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό, χρειάζεται να έχει και ένα... Εγώ θεωρώ ένα υπόβαθρο να μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν είναι εύκολο για ένα κορίτσι το οποίο είναι τελείως ανίδεο.
13: Σίγουρα.
12: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είχες ποτέ φανταστεί ότι... Κάνω λίγο modeling τώρα, πληρώνω τα έξοδά μου. Δεν είχες φανταστεί ότι αυτό μπορεί να με πάει στο Παρίσι, μπορεί να με πάει στο Λονδίνο, μπορεί να με πάει στη Νέα Υόρκη?
13: Δεν φαντάστηκα τίποτα τέτοιο. Είχα πάρει μέρος στα Καλλιστεία το 2018. Mm-hmm. Και έπειτα ήρθε η συνεργασία μου με το πρακτορείο μου, το Ace Model, στην Αθήνα. Και όλα ήρθαν πολύ απρόσμενα. Μετά από 3 μήνες έκλεισα συμβόλαιο με το Μιλάνο, έφυγα Μιλάνο, που δεν θα το πίστευα ότι θα μπορούσα να έχω μια τέτοια εξέλιξη. Έχω όσα προσωπική προσπάθεια δικιά μου.
12: Ναι.
13: Έμενα κάποια χρόνια στην Αθήνα, μετά δούλεψα Ευρώπη, έφυγα Ευρώπη και έπειτα τώρα ζω πλέον στη Νέα Υόρκη.
12: Αυτό σημαίνει ότι πληρώνεις ενίκιο μερικές χιλιάδες δολάρια το μήνα, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί.
13: Ναι, εκεί λένε you have to hustle a lot.
12: Ναι, οπότε πρέπει να δουλεύεις και να είσαι ενεργή.
13: Αλλά σου δίνει όμως. Έχει πάρα πολλά opportunities η Νέα Υόρκη. Ναι. Είναι μια τεράστια αγορά.
12: Ναι.
13: Αλλά πρέπει να τρέξεις και πολύ.
12: Πάμε στη καθημερινότητά σου, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που λες εσύ για τη ζωή στο modeling και τη Νέα Υόρκη, για εμάς είναι παραμύθι. Οπότε θα σε ρωτήσω πόσο μεγάλο είναι το διαμέρισμά σου.
13: Είναι one bedroom. Είναι ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα.
12: Α, όχι, εντάξει, την έχεις την άνεσή σου.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Επομένως, να υποθέσω και πάλι σε ρωτάω, όχι προσωπικά, αλλά για να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Κάποτε υπήρχαν τα super models που λέγανε ότι εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι, αν δεν είναι 50.000 δολάρια, δεν θυμάμαι πόσο είχε πει τότε η Ευαγγελίστα, νομίζω το είχε πει αυτό. Υπάρχει αυτός ο κόσμος ακόμα των super models που είναι όχι απλώς ευκατάστατα κορίτσια γιατί δουλεύουν σε ένα χώρο που έχει πολύ χρήμα, αλλά που γίνονται superstars.
13: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες είναι πιο ακριβοπληρωμένες και σίγουρα μπορεί να το πούν αυτό. Απλά στην πλειοψηφία αυτό δεν ισχύει πλέον γιατί έχει αλλάξει και η οικονομία και έχει ανεβεί πολύ και ο αριθμός των μοντέλων που υπάρχουν. Οπότε υπάρχει και ανταγωνισμός. Οπότε σου λέει άμα εσύ δεν θέλεις τόσο θα πάρω την άλλη που θέλει να κάνει τη δουλειά. Οπότε υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός τώρα. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι τύποι μοντέλων. Διαπρέπουν και τα plus size model πλέον.
12: Ναι.
13: Διαπρέπουν και κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου. Και αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα, και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
12: Ναι.
13: Οπότε πλέον δεν θέλω να εστιάζω στο τέλειο, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει. Θέλω να εστιάζω στο μοναδικό.
12: Ο κόσμος του modeling για μας παραμένει μυστηριώδης και εντυπωσιακός και ένα κομμάτι του νομίζουμε ότι βλέπουμε στα σχετικά reality show. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, τόση αγένεια μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή έλα κουκλίτσα μου κάνει αυτά, εμένα με σοκάρει. Και θα σε ρωτήσω εάν σήμερα ο κόσμος της μόδας είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή θα σοκαριζόμουν αν η κόρη μου έπρεπε, μπορεί να της άρεσε και να ήταν το επάγγελμά της και να ήταν δικός της λογαριασμός, αλλά θα σοκαριζόμουν ένα δικό μου άτομο έπρεπε να περάσει από τέτοιες σκληρές δοκιμασίες και να πούνε δεν ξέρω, λίγο το μαλλί παρά είναι ξανθό, ίσως θα έπρεπε το μάτι να είναι πιο μπλε. Είναι τόσο σκληρά τα πράγματα ή αυτή είναι μια υπερβολή τηλεοπτική?
13: Είναι σκληρά τα πράγματα. Γενικά, πρωτού ξεκινήσεις το χώρο, σε ρωτάνε. Είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Θέλει γερό στο μάχη. Και όντως θέλει γερό στο μάχη. Και θα πρέπει να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Γιατί την κριτική μπορεί να τη δεχτείς ανεξάρτητα του χώρου.
12: Κακία υπάρχει. Πέρα από το κομμάτι το επαγγελματικό, ότι εμείς ζητάμε ένα μοντέλο σήμερα που να μην είναι ένα 77 που είσαι εσύ, που να είναι ένα 60, γιατί αυτό θέλουμε, ή που να είναι ένα 87. Πέρα από αυτό που είναι business, υπάρχει κακία?
13: Σίγουρα υπάρχει κακία παντού, νομίζω.
12: Κακία που σου έχουν πει, το πράγμα που σου έχουν πει σε casting και σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και το σκεφτόσουν αμέσως και δεν μπορούσαν να συνέλθεις.
13: Λοιπόν, δεν μου έχουν πει κάτι ποτέ, δεν με έχουν προσβάλει ποτέ.
12: Ωραίο είναι αυτό, ναι.
13: Αυτό που είχα ακούσει είναι ότι δεν θα κάνω πολλά πράγματα στα ξεκινήματά μου όταν είχα λίγο μεγαλύτερη περιφέρεια και ήταν ακόμα τα στάνταρ τα αυστηρά.
12: Γελάμε εδώ στο μεγάλη περιφέρεια, δηλαδή, εντάξει, ναι, okay.
13: Οπότε λίγο αυτό με είχε πειράξει, θυμάμαι τότε, και ήταν η περίοδος που μου είχε πάρει από κάτω. Και
12: ποιος σου είχαν πει, ας πούμε, έχεις λίγο μεγάλη περιφέρεια και δεν θα κάνεις, υπήρξε άνθρωπος που άρθρωσε αυτή τη βλακεία?
13: Στο Μιλάνο το έχω ακούσει αυτό.
12: Ναι, νομίζω Δεν είχαν λόγο να στο πούνε, αν ήταν καθαρά δουλειά ή σε παίρνει.
13: Μάλλον ήταν καθαρά δουλειά για το συγκεκριμένο πελάτη.
12: Ναι, οκ. Okay.
13: Που εμένα δεν έπρεπε να με πειράξει καθόλου. Mm-hmm. Αλλά με πείραξε.
12: Άρχισες δίαιτα?
13: Είχα αρχίσει δίαιτα και είχα διατροφικές διαταραχές.
12: Πρέπει να σου πω ότι έχουμε φιλοξενήσει εδώ μοντέλα και πολύ γνωστά μοντέλα που επίσης έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό και μία φορά το είχε πει, δεν θα πω πια, γιατί δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στα sites. Την είχα ρωτήσει, της λέω, πιστεύεις ότι τα μοντέλα έχουν διατροφικές διαταραχές και μου λέει όλα.
13: Ναι.
12: Ισχύει αυτό?
13: Τα περισσότερα μοντέλα, ναι, έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές, γιατί ήμουν και εγώ μέσα σε αυτά. Απλά σκοπός είναι να εσύ μόνο θα σώσεις τον εαυτό σου, δεν θα σε σώσει κανένας.
12: Τι έκανες που ήταν extreme?
13: Ξεκινούσα με 4 καφέδες την ημέρα. Έπινα 5 καφέδες την ημέρα.
12: Γιατί αυτό πιστεύεις?
13: Μπορεί να ήμουνα με ένα μήλο το μεσημέρι και το βράδυ να έτρωγα βραστά λαχανικά. Χωρίς λόγο.
12: Ναι.
13: Και πραγματικά το λέω και στεναχωριέμαι.
12: Ναι.
13: Γιατί μετά όταν συνειδητοποίησα πόσο κακό κάνω στον εαυτό μου, λέω δεν αξίζει τίποτα στον κόσμο όσο αξίζεις εσύ. Η προσπάθειά σου, το πόσο δυνατά εργάζεσαι, το πόσο δυνατά θες να πετύχεις τους στόχους σου.
12: Ναι. Και είσαι και αθλήτρια, έτσι.
13: Ναι, ήμουν βολεϊμπολίστρια 7 χρόνια.
12: Και ζιουζίτσου.
13: Ο πατέρας μου είναι πρωταθλητής.
12: Ο παπάς σου.
13: Ναι, okay. Ναι.
12: Οπότε έχεις και αθλητικό background, άρα μπορείς και να έχεις ένα πάρα πολύ αθλητικό κορμί, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αυτό με πείνα δεν συντηρείται βέβαια. Έτσι θέλει γυμναστική, θέλει άλλη, δεν ξέρω.
13: Σίγουρα. Οπότε εκεί λέω, αυτή που μπορεί να σώσει τον εαυτό μου είμαι μόνο εγώ.
12: Τι έγινε και είπες πρέπει να σώσω τον εαυτό μου?
13: Όταν είχα δει ότι είχα ξεκινήσει λίγο να ζαλίζομαι.
12: Ναι.
13: Σηκωνόμουν απότομα και είχα υπόταση και λέω κάτι πάει λάθος. Πρέπει αμέσως να το σταματήσω. Δεν γίνεται αυτό.
12: Είχες ανθρώπους, φίλες σου, ενδεχομένως σύντροφοι που σου λέγανε εξής, Αλεξάνδρα, τρως πολύ λίγο?
13: Σίγουρα υπήρχαν αυτά τα σχόλια, για καλό φυσικά.
12: Ναι.
13: Αλλά όταν σκέφτεσαι εκείνο το συγκεκριμένο ότι θέλω να χάσω κιλά, θέλω να είμαι έτσι, δεν ακούς τίποτα τριγύρω σου. Στο τέλος,
12: ναι,
13: ακούς τον εαυτό σου όταν έρθει στα σύγκαλά σου.
12: Τι extreme έχεις ακούσει να κάνουν άλλα κορίτσια στη βιομηχανία, γιατί λες ότι εσύ το πέρασες ένα διάστημα, εντάξει, έτρωγες πολύ μικρές ποσότητες. Ποια είναι η μεγαλύτερη extreme που έχεις ακούσει να κάνει μοντέλο για να παραμείνει λεπτή?
13: Σίγουρα ουσίες. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει.
12: Ναι.
13: Δεν μπορώ δηλαδή να μιλήσω για 100%, αλλά έχω ακούσει ότι κάνουν χρήση ουσιών, πολύ τσιγάρο.
12: Ναι.
13: Και
12: χρήση ουσιών αδυνατιστικών ή ναρκωτικά που κόβουν την όρεξη?
13: Ναρκωτικά, ναι, ή δραστικών φαρμάκων.
12: Mm.
13: Μια φορά μια κοπέλα μου είχε δώσει ένα χάπι, μου είχε πει πάρτο, μου λέει, θα κάψεις, λέει, περισσότερα, θα κάψεις το dinner που έφαγες σήμερα. Και λέω, δεν ξέρω τι είναι αυτό, λέω,
12: ναι,
13: θέλω να το πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και έκανες πολύ καλά.
13: Δηλαδή, θέλω να το φάω, να το ευχαριστηθώ, περνάμε ωραία. Και δεν είναι ενοχή το φαγητό είναι απόλαυση.
12: Εσένα βέβαια είναι η δουλειά σου να είσαι κάπως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, okay, ξεπέρασες το διατροφικό πρόβλημα, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχεις, έτσι δεν είναι? Είναι μια δουλειά που απαιτεί πειθαρχία.
13: Σίγουρα. Θέλω να προσέχω πρώτα απ' όλα για εμένα.
12: Ναι.
13: Τώρα από εκεί και πέρα.
12: Ναι. Για τις γυναίκες που δεν είναι η δουλειά τους, που δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε, τι θα τους έλεγες? Ζηλεύεις αυτή την κατάσταση την ημέρα που δεν θα έχεις τη φωτογράφηση, γιατί να πούμε μερικούς από τους οίκους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί?
13: Ναι, έχω συνεργαστεί με τη Levi's.
12: Okay.
13: Έχω συνεργαστεί με μια τεράστια εταιρεία κοσμημάτων, την David Yurman, που είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Αμερική.
12: Mm-hmm.
13: Έχω συνεργαστεί με περιοδικά Vogue, Harper's Bazaar.
12: Ναι.
13: Το Sorbet Magazine που είχε κάνει το τεύκος η Georgina Rodriguez.
12: Μιλάμε για το top των top τώρα.
13: Marie Claire.
12: Ναι. Φοβέρες φωτογραφίσεις. Και βλέπουμε
13: Trussardi.
12: Ναι,
13: αυτό είναι για την Dior.
12: Και show,
13: ναι,
12: έτσι. Και έχεις κάνει και
13: show
12: πασαρέλα.
13: Όσο πολύ δεν έχω ασχοληθεί. Okay. Όσο πιο πολύ τις καμπάνιες.
12: Ναι.
13: Μου αρέσουν πιο πολύ οι καμπάνιες, να σου πω την αλήθεια.
12: Οπότε έχεις αυτούς λοιπόν τους τεράστιους πελάτες που είναι απαιτητικοί και κάνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ προσεγμένα αισθητικά. Ζηλεύεις μια γυναίκα που δεν χρειάζεται να προσέξει τι θα φάει το βράδυ πριν πάει στη δουλειά? Γιατί αλήθεια είναι, δεν μπορείς να φας μια πίτσα και το πρωί να πας να φωτογραφηθείς
13: για το Trussardi. δεν είναι στο ποιο χώρο θέλεις να είσαι. Και εγώ, άμα θέλω να φάω ένα μπέργκερ, θα το φάω.
12: Ναι. Αν έχεις φωτογράφηση όμως το πρωί.
13: Δεν με πειράζει.
12: Οκ, εντάξει. Σωστή.
13: Δεν με πειράζει. Ωραία. Γυμνάζομαι, ωραία. Προσπαθώ εννοείται να προσέχω, αλλά πάλι καλά έχω και ένα καλό μεταβολισμό.
12: Βέβαια.
13: Στον οποίο ποντάρω. δεν με έχει προδώσει ακόμα, αλλά και εγώ προσέχω όσο μπορώ, εννοείται. Με γυμναστική.
12: Και σίγουρα,
13: διατροφή.
12: Σίγουρα να πούμε ότι εντάξει, επειδή είπαμε ότι όλα τα μοντέλα έχουν διατροφικές, μην είμαστε και αφοριστικοί

0: αυτό το ανδρόγυνο στυλ, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή στα πρότυπα ομορφιάς, στους άνδρες?
1: Επειδή προχωράμε γενικότερα πάντα μπροστά, θεωρώ ότι με το ανδρόγυνο στυλ νομίζω ότι ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος.
0: Λες, ότι θέλει να το βλέπει...
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό αγοράζει ή επειδή και το κοινό είναι πιο ανδρόγυνο αυτή τη στιγμή στον
1: θέλουν δίσμο? Θέλουν να βλέπουν κάτι το οποίο... Ποντάρουν πολύ στο diversity γενικά.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Παίζει πάρα πολύ. Οπότε ένα μοντέλο το οποίο τα χαρακτηριστικά του είναι ανδρόγυνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο φακό και στο trend που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα μείνει. Το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Πάμε στον τομέα τον αγαπημένο όλων των... Θα κάνουμε λίγο πρωινάδικο τώρα. Σχέσεις, έτσι. Οι γυναίκες λένε πόσο θα ήθελα να είμαι σαν μοντέλο, γιατί θα είχα όλους τους άντρες και η ζωή μου θα ήταν διαφορετική. Ποια είναι η πραγματικότητα των σχέσεων για μια κοπέλα που πραγματικά είναι μοντέλο, φωτογραφίζεται, είναι στη Vogue και δεν έχει τα ψεγάδια που έχει ένα άλλο κορίτσι? Είναι αλλιώς για σας η προσωπική σας ζωή ή ακριβώς τα ίδια?
1: Είναι ακριβώς τα ίδια, θεωρώ. Δεν έχω κάτι παραπάνω επειδή κάνω αυτή τη δουλειά ή όχι.
0: Ναι. Δεν έχεις περισσότερο. Δεν
1: ακριβώς,
0: σε πλησιάζουν.
1: Γιατί θεωρώ ότι okay, μπορεί η εμφάνιση κάπως να σε τραβάει, αλλά ο χαρακτήρας σε κρατάει. Οπότε δεν θεωρώ απαραίτητο ότι επειδή κάνω τη δουλειά μπορεί να έχω περισσότερη πέραση, να το πω έτσι, από ναι. μια άλλη γυναίκα η οποία δεν είναι μοντέλο.
0: Βέβαια, είναι επιφανειακοί οι άνθρωποι καμιά φορά σε επιλογές τους και μπορεί να σε πλησιάσουν για την ομορφιά. Επίσης, μία ωραία γυναίκα και ένας ωραίος άντρας τα τελευταία χρόνια είναι και έπαθλο. Έχεις πει ποτέ τώρα αυτός με θέλει επειδή είμαι Αλεξάνδρα και έχω ενδιαφέροντα και έχω κάνει τόσα πράγματα, ή επειδή είμαι όμορφη και είμαι μοντέλο και μπορεί να λέει στους φίλους του ότι βγαίνει μαζί μου? Έχεις περάσει αυτήν την ανασφάλεια?
1: Όχι. Δεν την έχω περάσει καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα δίνω το περιθώριο στον άλλον και να με γνωρίσει και να γνωριστούμε. Ναι. Οπότε θέλω να ξέρει ποια είναι η Αλεξάνδρα που ξυπνάει κάθε μέρα. Mm-hmm. Και όχι η Αλεξάνδρα που δείχνει στους φίλους του. Γιατί ναι. στο τέλος ζεις την Αλεξάνδρα που έχεις κάθε μέρα μαζί σου, όχι που θα βγεις μια φορά έξω στους φίλους σου.
0: Αλλά δεν έχει υπάρξει αυτό
1: όχι.
0: πρόβλημα παρεξήγησης?
1: Κανένα.
0: Έχουμε λανθασμένη εντύπωση για τον κόσμο των μοντέλων. Η διαδεδομένη αντίληψη, αυτή που θέλει να λέει ο κακός κόσμος, είναι ότι είναι άμυαλα.
1: Δεν νομίζω. Γιατί από τη στιγμή που φεύγεις από το σπίτι σου, είσαι με μια βαλίτσα, μένεις κάπου μόνος σου, ταξιδεύεις μόνος σου, το model apartment πρέπει να μένεις με άλλες 6 κοπέλες και να μοιράζεσαι ένα μπάνιο.
0: Ναι.
1: Έχεις μάθει και να συμβιβάζεσαι, έχεις μάθει να θέτεις στόχους, έχεις μάθει να δουλεύεις σκληρά για να τους αποκτήσεις και έχεις μάθει να σκληραγωγείσαι. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα μοντέλο είναι απαραίτητα χαζό.
0: Mm-hmm. AI και modeling. Έχουμε πλέον μοντέλα που εμφανίζονται σε διαφορετικά projects. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι πρόκειται για ανθρώπους με σάρκα και οστά. Σε ανησυχεί αυτό ότι έχεις ανταγωνίστριες που είναι ανύπαρκτες? Είναι κάποιος που τα έχει φτιάξει σε μια οθόνη?
1: Γενικά το AI έχει κατακτήσει τον κόσμο, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Και έχω συνειδητοποιήσει κιόλας ότι σε αγορές στις οποίες δούλευα πάρα πολύ έχουν αντικαταστήσει τα μοντέλα τους με μοντέλα AI. Mm-hmm. Λογικά, γιατί μπορεί να είναι λιγότερο το κόστος για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι οι μοντέλα χάνουν τη δουλειά τους. Αλλά θα έρθω εγώ να πω, εγώ σαν καταναλωτής που θέλω να αγοράσω ένα φόρεμα, ένα blazer, ένα κάτι, πώς θα ταυτιστώ αν το δω πάνω σε ένα AI μοντέλο και όχι σε ένα μοντέλο άνθρωπο?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θες και να ταυτιστείς και γι' αυτό και τα μοντέλα έχουν και μία υπόσταση άλλου είδους, γιατί θα πω, το φοράει η Αλεξάνδρα, θέλω να το βάλω κι εγώ γιατί αισθάνομαι ότι με εκφράζει αυτό το πρότυπο γυναίκας.
1: Θέλουν να ταυτίζονται με το μοντέλο που βλέπουν.
0: Ναι. Ωραία. Σου έχει μείνει κάτι από τη Βέρεια, από το ήσυχο κομμάτι, ή έχεις αλλάξει τελείως? Γιατί μπορεί να μεγάλωσες παραδοσιακά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι στη Βέρεια δεν είχε έρθει κάποιος να σου πει πρέπει να γίνεις μοντέλο.
1: Εντάξει, θείες.
0: Ναι, το λέγανε οι θείες.
1: Εντάξει.

0: Ναι.
1: Οι θείες βέβαια το λένε, πρέπει να σου πω και σε κορίτσια που δεν πρέπει να γίνουν μοντέρ. Έχεις κρατήσει κάτι από αυτό το κορίτσι στη Βέρεια?
0: Ναι.
1: Ή έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ? Ποιο είναι το κομμάτι που είναι κοντά στην αρχική σου, στο αρχικό σου, στις αρχικές σου ρυθμίσεις εργοστασιακές?
0: Λοιπόν, θυμάμαι ότι κάθε Τετάρτη μετά το σχολείο πήγαινα σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς και έπαιρνα ζαχαρωτά. Κάθε Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Το είχα σαν στο πρόγραμμά μου πάντα μετά το σχολείο. Και είναι κάτι το οποίο μου έδινε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, pleasure, ευχαρίστηση. Και ένα πράγμα που μου έχει λείψει πάρα πολύ από τη Βέρεια είναι τα σαρμαδάκια της γιαγιάς μου.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πρότυπα ομορφιάς. Χείλη, στήθος, κορίτσια που αφαιρούν λίπος από τα μάγουλά τους, ξαναράβουν το δέρμα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, εννοείται, έτσι. Αλλά έχεις κάτι που έχεις παρατηρήσει, σε ενοχλεί αυτό, σ' αρέσει? Πρέπει να περάσουμε σε μια πλαστική φάση ομορφιάς ή ωραία, απλή και φυσική, όπως είσαι εσύ?
0: Σίγουρα είμαι υπέρ της φυσικότητας, αλλά δεν είμαι κατά της πλαστικής. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι δεν αρέσει σε κάποιο κορίτσι, σε κάποιο αγόρι, κάτι πάνω του, μπορεί να το βελτιώσει και πάντα έχει αυτή την ευκαιρία να το κάνει και αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να βρουν το μέτρο.
1: Μπορεί ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που ονειρεύεται να κάνει modeling, μπορεί και να κάνει στην Ελλάδα. Και που έχει πάει, έχει πλακωθεί στα Botox. Τα χείλια έχουν άλλο μέγεθος. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν κάνει. Αποκτούν γωνίες, τεχνητές και όλα αυτά. Όπως είπαμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και αυτό μπορεί να είναι το γούστο τους. Μπορούν να δουλέψουν στο εξωτερικό, στο επίπεδο που δουλεύεις εσύ?
0: Γενικά, ο χώρος της μόδας εκτιμάει πάρα πολύ τη φυσικότητα. Οπότε δεν νομίζω στο συγκεκριμένο κομμάτι να τα πήγαιναν όσο καλά θέλουν.
1: Γιατί αυτό νομίζουν ότι αν βάλω και αν προσθέσω θα είμαι πιο...
0: Θα μπορεί άμα το βάλεις σωστά χωρίς να φαίνεται να μην το καταλάβει κανένας. Έχει να κάνει με το πώς το κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα το πολύ πειραγμένο, το πολύ στημένο δεν έχει χώρο στο χώρο της μόδας. Αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν νιώθεις εσύ okay με τον εαυτό σου, εγώ δεν είμαι κάτι ούτε να σε κρίνω, ούτε να σου πω μην το κάνεις.
1: Από τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το modeling και τα αγόρια βάζω μέσα, γιατί πια είναι νομίζω 50-50 η όλη κατάσταση, πώς πιστεύεις ότι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν από αυτό το επάγγελμα?
0: Σίγουρα είναι πώς θα σου κάτσει το επάγγελμα. Δηλαδή, για να κλείσεις μια καλή δουλειά, ένα καλό εξώφυλλο, θα πρέπει πάντα να τύχεις τη σωστή στιγμή και όλα να συνωμοτούν για να γίνει κάτι. Θέλει τύχη, γενικά. Θέλει τύχη και πολύ εργατικότητα. Να είσαι και στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι άτομα τα οποία δεν περίμενες ότι μπορεί να δουλέψουν στο χώρο και να τα πάνε περίφημα. Είναι άτομα τα οποία έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες και δεν είδες τίποτα. Αυτός ο χώρος είναι απρόβλεπτος. Οπότε δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιοι θα βγάλουν, ποιοι δεν θα βγάλουν. Δεν είναι κάτι στάνταρ. Είναι όσο πιο πολύ το κυνηγάς. Έχει να κάνει λίγο με το networking.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και με το position που σου έχει το γραφείο.
1: Mm-hmm. Άρα κάποια μοντέλα θεωρεί ότι έχουν καλύτερες δυνατότητες. Όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Ας βάλουμε λοιπόν τον εαυτό σου στη θέση μιας μαμάς ή μιας μεγάλης αδερφής ή τέλος πάντων εξαδέλφης. Και έρχεται ένα κορίτσι ή ένα αγόρι στην οικογένεια και σου λέει: εγώ θέλω να γίνω μοντέλο και θεωρώ ότι έχω τα φόντα και θα έχω και την τύχη και αυτά. Θα του πεις όχι, όχι, μην προσπαθείς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή θα ενθαρρύνεις κάποιον?
0: Βεβαίως. Θα ενθαρρύνω πάντα τα όνειρα των άλλων.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να σαμποτάρεις τα όνειρα των άλλων. Άσο να ονειρεύεται, άσο να το προσπαθήσει. Γιατί είναι καλύτερα να πεις ότι δοκίμασα και ας μην μου βγήκε, παρά να ξέρεις ότι μέσα σου δεν το προσπάθησες ποτέ.
1: Ηλικία και μοντέλα. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου μοντέλα από το παρελθόν, από τα 90s, κατά καιρούς δουλεύουν, κάνουν σημαντικά πράγματα. Τις βλέπουμε ακόμα, είναι πολύ ωραίες. Γιατί ήταν πολύ ωραίες, επομένως πώς όμορφες γερνάνε. Φαντάζεσαι ότι αυτή τη δουλειά θα την κάνεις για πάντα? Γιατί μπορεί σε μερικά χρόνια, το θεωρώ πολύ πιθανό, μία γιαγιά 112 ετών να κάνει πασαρέλα. Δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι πως εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, ζούμε στο 2026, η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.
1: Ναι.
0: Αν εσύ είσαι εντάξει με αυτό και θέλεις να το συνεχίσεις, κρατιέσαι καλά στην υγεία σου, εξωτερικά και θες να το κάνεις,
1: ναι,
0: πλέον η αγορά σου επιτρέπει να το κάνεις.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε γυναίκες 50 χρονών να κάνουν καμπάνιες μεγάλες, να διαπρέπουν σε πασαρέλες. Πρόσφατα κιόλας είδα μία κοντά στα 70 μοντέλο να περπατήσει για το Vogue World που έγινε πρόσφατα στο Βιτόριο Εμμανουέλε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα ήθελα να το προσπαθήσω μέχρι όσο πάει. Δεν βάζω ταβάνι.
1: Είναι αυτή η δουλειά για τώρα και μετά υπάρχει κι άλλο πλάνο? Είναι forever?
0: Θα μου άρεσε να ασχοληθώ και με την υποκριτική.
1: Νομίζω ότι
0: αλλά
1: θα...
0: στο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπου θέλεις και όπως θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Τσο έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Οι συναντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο, τα μηνύματα και η επισφράγηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο. Συνάντηση Ρούμπιο με δένδια, υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συνάντηση Ρούμπιο με Μενδώνη, υπεγράφει η ανανέωση του Μνημονίου Πολιτισμού Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ, απευθεία σύνδεση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, λέει ο φερόμενος αρχηγός Φίλιππος Καμπούρης. Οι αναλήψεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ, οι αχυράνθρωποι και οι εργαζόμενοι που έδειξαν την απάτη. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Σύσκεψη ψαράδων για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Ελλείψεις στην αγορά. Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας που έχει κεντρικό θέμα, τι άλλο, την επίσκεψη αυτού του υψηλού προστεκλημένου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο. Από χθες το βράδυ είναι εδώ στην Ελλάδα, από σήμερα το πρωί ουσιαστικά ξεκίνησε ένα πολύ πολύ πυκνό πρόγραμμα με πολύ πολύ πυκνό και εντυπωσιακό θα έλεγα περιεχόμενο. Θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τους καλεσμένους μας εδώ και φυσικά αναλυτικότερα και στο δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια. Να καλησπέρισω με αυτήν τον κύριο Δημήτρη Τζανιτάκη που είναι μαζί μας, διεθνολόγος. Να πω ότι θα είστε μαζί μας στο εξής ως τακτικός συνεργάτης εδώ του σταθμού. Κάθε φορά που έχουμε θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική, θα σας έχουμε κοντά μας να τα κουβεντιάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα βλέπουμε παρέα.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καλησπέρα και από μένα.
0: Και όπως το βλέπω με τα θέματα της επικαιρότητας που υπάρχουν, νομίζω ότι.
1: Θα είμαι συχνός επισκέπτης.
0: Θα είστε πολύ συχνός επισκέπτης. Στο στούντιο Γιώργος Πιέρος. Γιώργο, καλησπέρα και
2: καλησπέρα,
0: σε σένα.
2: Καλησπέρα και στον κύριο Τζανιτάκη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, η ώρα είναι 6 και 1 πρώτο λεπτό. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε στις περίπου στις 6 και μισή την ομιλία του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στο λόφο της Πνίκας. Ένας εμβληματικό σημείο και μια εμβληματική, φαντάζομαι, ομιλία. Μου λένε ότι μπορούμε να δούμε και έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Θα τον δούμε σε λίγο λοιπόν τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, έχουμε όμως μια πρώτη εικόνα. Έχουμε τις... Α, τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας κύριε Συρίγο. Θα μας ακούσει. Είναι βέβαιο ότι Συρίγο θα μας ακούσει. Εμείς τον βλέπουμε, θα μας δει και εκείνος και θα μας ακούσει. Και μέχρι να συμβεί αυτό, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, περιμένοντας, ξαναλέω, την ομιλία στην Πνίκα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί από το πρωί. Είδαμε στις συναντήσεις που έγιναν με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, είδαμε συζητήσεις με τη συμμετοχή παραγόντων από τις δύο πλευρές και είδαμε πολύ θερμά λόγια και από τις δύο πλευρές, και από τη δική μας, αλλά και από την πλευρά την Αμερικανική, για μια σειρά από θέματα. Να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών πια. Εταιρικών στρατηγικών σχέσεων. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Ρούμπιο.
1: Να πω αρχικά, κύριε Ξενάκη, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός υπουργός εξωτερικών. Mm-hmm. Έχει έναν δυσυπόστατο ρόλο. Είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και υπουργός. Αυτό το μοτίβο, αυτό το μοντέλο το έχουμε δει σε περιπτώσεις Kissinger στο παρελθόν. Mm-hmm. Και θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι μια περίπτωση Blinken ή Kerry που έχουμε συνηθίσει ή Pompeo ακόμα στο παρελθόν. Έχει έναν ρόλο decision maker, αποφασίζει και είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, με ρόλο, θέση και μέλλον, θα τολμήσω να πω, γιατί όπως καλά γνωρίζουμε, σε δύο χρόνια θα αλλάξει κούρσα για την ηγεσία και δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τώρα.
0: Άρα, ό,τι λέει έχει ένα ειδικό βάρος ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός, αυτό θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, από το πρωί έχουμε δει μια πολύ καλωστημένη χορογραφία συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Λίγο πολύ την ατζέντα τη γνωρίζαμε. Τα θέματα, τα ενεργειακά, τα ναυτιλιακά, τα οποία είναι πολύ σοβαρά,
0: με ειδική
1: βαρύτητα και θα αναλύσουμε και στην πορεία. Αυτό το οποίο είναι ο κοινός παρονομαστής και το συμπέρασμα είναι ότι οι διμερείς μας σχέσεις ενισχύονται, ενδυναμώνουν και περνούν σε μια άλλη φάση. Δεν είμαστε δηλαδή πλέον ένα μέρος εξίσωσης ή ένας απλός αξιόπιστος σύμμαχος, αλλά ένας απαραίτητος σημαντικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο, με ρόλο, θέση και προοπτική για το μέλλον, άμα σκεφτεί κανείς και τα project τα οποία έχουν προκηρυχθεί, για τις γεωτρήσεις αναφέρομαι, για τον κάθετο διάδρομο, για όλα αυτά τα οποία δείχνουν ότι η χώρα μας είναι πολύτιμη για τις ΗΠΑ και για τα συμφέροντά της.
0: Άρα λοιπόν, θετικός αυτός ο πρώτος απολογισμός σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, λέτε εσείς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον κύριο Συρίγο. Αν μπορούμε να πάμε, να πάμε. Αν δεν μπορούμε, να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Πιέρο.
2: Να πιάσω τότε το νήμα σωτήρι από εκεί που το άφησε ο κύριος Τζανιδάκης, μιας και σε λίγο θα έχουμε τις εικόνες από την Πνίκα. Να προσθέσω και θα συμφωνήσουμε ότι ο κύριος Πομπέο είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδεολογία, δηλαδή τοποθετείται. Τι εννοώ? Μιλά για την ταυτότητα της Δύσης, μιλά για την ταυτότητα της Ευρώπης και της Αμερικής, τη συνδέει και νομίζω ότι το ελαφρύ πυροβολικό, όπως έχει καταγραφεί ιστορικά στη διπλωματία, δεν είναι λίγο. Δηλαδή αυτό που θα δούμε σε λίγη ώρα. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τη βαρύτητα που περιέγραψε ο κύριος Τζανιδάκης να μιλά από την Πνίκα και να τοποθετείται για την αξία της Δύσης, για το αξιακό της πλαίσιο και όλα αυτά να γίνονται από την Ελλάδα έχοντας ανοίξει μια ατζέντα που πιάνει από την άμυνα, την ενέργεια και καταλήγει σε μια γεωστρατηγική συμμαχία διαρκείας, είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά ακριβώς επειδή σε λίγη ώρα όλοι και οι γειτονές μας θα δουν τις εικόνες από την Πνίκα.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Συρίγο, μου λένε, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και υπουργό και πρώην υπουργό. Λοιπόν, κύριε Συρίγκο, να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημα. Το γενικότερο, στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα.
3: Το θέμα, δεν άκουσα την ερώτηση. Τώρα μπήκα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάω από τους τρεις στόχους του ταξιδιού, κατά τη γνώμη μου, συν έναν.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος στόχος είναι να συζητήσουν για τα ενεργειακά. Αυτό περιλαμβάνει και την Αλεξανδρούπολη και το κάθετο διάδρομο.
0: Κύριε Συρίγκο, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Ακριβώς επειδή για να τα βάλουμε σε μία σειρά και δεν ακούσατε την ερώτηση, ρώτησα αρχικά για το γενικότερο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που φαίνεται πως γίνεται κάθε, όσο περνάει ο χρόνος, και πιο ισχυρή και πιο έντονη. Αυτό.
3: Ωραία. Τώρα βλέπουμε πώς εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση.
0: Mm-hmm.
3: Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι τα ενεργειακά. Yeah. Έχουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως κάθετο διάδρομο προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία αλλά και την Ουγγαρία. Και έχουμε και τις έρευνες που θα αρχίσει η Σεύρον τα επόμενο χρονικό διάστημα, νοτίως της Κρήτης. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν έρευνες σε λίγη φαρτίδα από τη δεκαετία του 70. Αυτά τα δύο έχουν τη σημασία τους από μόνο τους.
0: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε την αμυντική συνεργασία, η οποία θα είναι σε σχέση με οπλικά συστήματα, αλλά και με τη συμφωνία που έγινε με την Εθνοφρουρά της Αμερικής. Έχουμε τα ασφάλειας, τα οποία είναι πιο μακροπρόθεσμα. Σήμερα είναι η επέτειος, η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου 2023, όπου έχουν περάσει τρίτο με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, αλλά η περιοχή εξακολουθεί να είναι βυθισμένη σε μια χαοτική κατάσταση. Η Ελλάδα προβάλλει ως πόλος σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
3: Και υπάρχει και ένα τέταρτο σημείο, το οποίο σχετίζεται με τη στήριξη της Αμερικανίδας πρέσβεως. Θεωρώ ότι είναι και τα τέσσερα πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Το τέταρτο είναι κυρίως το εσωτερικό αμερικανικό.
0: Πάμε σε αυτό που βάλατε πρώτο, στα ενεργειακά, γιατί τα υπόλοιπα τα είπαμε. Θα πούμε και στα εξοπλιστικά και τα αμυντικά στη συνέχεια. Στα ενεργειακά, κάθετος διάδρομος. Να έρθω σε εσάς πάλι για τον κάθετο διάδρομο. Από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε τον πρωί τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, έβαλε με έμφαση το θέμα αυτό, με μεγάλη έμφαση και ένταση, και το συνάρτησε μάλιστα ευθέως και με το θέμα, με θέματα ασφάλειας στην περιοχή και το θέμα της ασφάλειας και της χώρας μας, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Πολύ σωστά, γιατί πολλές φορές αναλύουμε.
0: Όχι μόνο της ενεργειακής, μιλάω και για την εθνική ασφάλεια συνολικότερα.
1: Γιατί, όπως είπατε και είναι νομίζω εύλογο, ότι η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και η γεωστρατηγική ασφάλεια. Ότι η χώρα μας πλέον, με τον ρόλο του διαμετακομιστή, ότι από τη χώρα μας θα περνάει το φυσικό αέριο και θα πηγαίνει σε ένα σωρό χώρες. Ενδεικτικά αναφέρω Ρουμανία, αναφέρω τη Μολδαβία, αναφέρω την Ουκρανία που θα καταλήγει. Αλλά και μέσω διακλαδώσεων σε χώρες όπως η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία ή η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Αυτό δηλαδή καθιστά τη χώρα μας απαραίτητο εταίρο, απαραίτητο παίκτη. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές τα αναφέρουμε ως κάτι απλό. Αυτό σαν διαδικασία και σαν project, σαν έργο, είναι ουσιαστικά εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων. Γιατί με τον κάθετο διάδρομο παρακάμπτεται τουρκικός αγωγός και άλλοι αγωγοί οι οποίοι εξυπηρετούν την Τουρκία. Το βάζω και αυτό στο τραπέζι ως δείγμα και κριτήριο για τα ελληνοτουρκικά και τη σχέση που δείχνει αυτό το project όσον αφορά το τι πιστεύει η Αμερική και το πώς θα επενδύσει στο μέλλον στη χώρα μας.
0: Τουρκία και Ρωσία, θα έλεγα εγώ, έτσι. Τουρκία και Ρωσία.
1: Κατ' επέκταση,
0: είναι διπλό αυτό. Ναι.
1: Κατ' επέκταση, ναι. Γιατί πλέον με τον αγωγό αυτό πηγαίνει κατευθείαν αέριος στην Ουκρανία και όλοι αυτοί οι αγωγοί, οι οποίοι υπάρχουν από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και καταλήγουν στη Ρωσία, θα παρακάμπτονται. Οπότε, και βάζω και άλλο ένα παράμετρο στην εξίσωση, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία είναι μια πολύπαθη περιοχή, που έχουν ουσιαστικά, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη προσέγγιση. Και τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε, κύριε Ξενάκη? Βλέπουμε πολλές επενδύσεις και συμφέροντα και κινέζικα και ρωσικά και τουρκικά να έρθουν σιγά σιγά και με τέτοια έργα στη σφαίρα επιρροής τη δική μας και να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Γιώργο, ένα σχόλιο από σένα επ' αυτού για το θέμα του κάθετου διαδρόμου.
2: Ναι. Κάθετο διάδρομο. Εγώ να βάλω ένα πρόσημο και νομίζω σε αυτό υπάρχει και μια πολιτική ωριμότητα, μια και το πιάνω και από την οπτική του πολιτικού συντάκτη. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αυτό που έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αντιμετωπίζει και σωστά αντιμετωπίζει τον κάθετο διάδρομο ως ένα έργο εθνικό. Ένα έργο δηλαδή με εθνικό πρόσημο. Γιατί συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, συνδέεται με την εθνική ασφάλεια, με την ύπαρξη των Αμερικανών, και την παρουσία τους εδώ. Και βέβαια συνδέεται και με την ευρύτερη δυναμική που έχει η χώρα μας ενεργειακά, αλλά και βέβαια και σε κάτι που είπε ο κ. Τζανιδάκης και το έχουμε ξεχάσει και δεν το συζητάμε συχνά, με το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, που στα κλισέ δημοσιογραφικά λεγόταν η αυλή μας. Δεν είναι λάθος να την αναφέρουμε, πρέπει να την αναφέρουμε, γιατί πολλοί άλλοι ανταγωνίζονται για να έχουν επιρροή στα Βαλκάνια. Είναι σημαντικό να την έχει η Ελλάδα, το κάνει ενεργειακά, το έχει σε όλα τα επίπεδα και ευτυχώς, λέω, επειδή βλέπω και τις διατυπώσεις που γίνονται, υπάρχει πολιτική ωριμότητα το έργο αυτό να αντιμετωπίζεται όπως πρέπει, δηλαδή ως ένα έργο με εθνικό πρόσημο ασφάλειας.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Συρίγκο. Πριν πάμε όμως στον κύριο Συρίγκο, θα κάνουμε ένα γύρο στα σημεία στα οποία βρίσκονται συναδελφοί και καλύπτουν το ρεπορτάζ, ξεκινώντας από την Τζέννη Κρουσταλακίδου, η οποία την βλέπουμε είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί στις 7 η ώρα θα υποδεχθεί ο Πρωθυπουργός τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κώστας Αλατζάς είναι στην Πνίκα, εκεί σε περίπου 20 λεπτά από τώρα αναμένεται η ομιλία του κυρίου Ρουμπιό, και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ρεπορτάζ και από τους δύο συναδέλφους. Θα πάμε και στην Κωνσταντινούπολη συνέχεια, στον Νίκο Νανούρη, ο οποίος και αυτός θα μας δώσει μια εικόνα του τι λένε στην Τουρκία. Φαίνεται ως τώρα τουλάχιστον ότι ο τουρκικός τύπος τουλάχιστον προσπαθεί να υποβαθμίσει και περνάει χαμηλά το γεγονός της επίσκεψης. Πράγμα πολύ φυσιολογικό. Και έχουμε και μια επικοινωνία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Ερντογάν-Πούτιν, σήμερα. Τέτοια μέρα είναι αξιοπερίεργο. Λοιπόν, Τζέννη, να ξεκινήσουμε από σένα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, γύρω στις 7 αναμένεται να φτάσει εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής έχω να σας πω ότι στην κυβέρνηση κυριαρχεί ικανοποίηση από τις μέχρι τώρα δηλώσεις και επαφές που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα. Στην κυβέρνηση, λοιπόν, εστιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών. Κάτι το οποίο επανέλαβε τουλάχιστον 3 φορές ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του, αλλά και στην ταύτιση που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών της ενεργειακής ασφάλειας με την εθνική ασφάλεια. Αυτό που αναμένουμε εδώ, Σωτήρη, είναι η επαναβεβαίωση των όσων είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο των τελευταίων ετών. Στην ατζέντα του Μαξίμου θεωρείται βέβαιο ότι θα κυριαρχήσει η ενεργειακή συμμαχία των δύο χωρών, πυλώνας της οποίας είναι και το μεγάλο έργο του κάθε του διαδρόμου, η συνεργασία σε επίπεδο εξαπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ειδικά για το τελευταίο. Οι Αμερικανοί στηρίζουν απόλυτα τις συμμαχίες της Ελλάδας, Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα συζητηθεί. Μάλιστα. Γύρω στις 7 το απόγευμα, οπότε και θα φτάσει εδώ πέρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Και να φύγουμε από το Μέγαρο Μαξίμου και να πάμε στην Πνίκα και στον Κώστα Αλατζά. Και ενώ βλέπουμε τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη, καλησπέρα και στον Νίκο. Κώστα, θα έχουμε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα την ομιλία. Ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο επέλεξε την Πνίκα για να κάνει την ομιλία αυτή, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έχει σημασία αυτό. Κώστα, σε ακούμε.
5: Ναι, πολύ στοχευμένη θα έλεγα η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, να μιλήσει σε έναν ιστορικό χώρο, ο οποίος έχει σημαδευτεί από ιστορικές ομιλίες. Από την εποχή του Θεόδωρου Κολοκοντρώνη μέχρι τις τελευταίες ομιλίες του Μπαράκ Ομπάμα και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως έχει ανακοινωθεί σε σχετική ανάρτηση του Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο σε λίγα λεπτά εδώ από την Πνίκα θα μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού, για την κοινή κληρονομιά που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο Ήπειροι. Η εικόνα με φόντο την Ακρόπολη θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι θα προσδώσει αρκετά στο πολιτικό κεφάλαιο του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπατε πριν στη συζήτησή σας, δεν είναι απλώς ένας υπουργός εξωτερικών. Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχομένως να είναι και ο διεκδικητής της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όταν αποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από αυτήν. Τα μηνύματα θα είναι πολλαπλά, με πολλούς αποδέκτες στην διεθνή κοινότητα από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 6:30. Εξ όσων έχω αντιληφθεί, δεν έχει φτάσει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
0: Τα βλέπαμε μια κινητικότητα.
5: Στην Πνίκα, από λεπτό σε λεπτό. Ναι, δεν υπάρχει κινητικότητα και ενδεχομένως να υπάρξει και μια μετατροπή στο πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά στην συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στις 7. Θα γίνει.
0: Αυτά συμβαίνουν σε τέτοιου είδους συναντήσεις, είναι πάρα πολύ συχνά. Θα επιστρέψουμε σε σένα, Κώστα. Πάμε στον Νίκο Νανούρη, στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, μέχρι πριν από λίγη ώρα τουλάχιστον από την εικόνα που μας μετέφερες εσύ, τα μέσα τα τουρκικά κρατούσαν χαμηλά το θέμα, θα έλεγα το υποβάθμιζαν. Συνεχίζει και είναι η ίδια εικόνα.
6: Και εξακολουθούν, Σωτήρη, να κρατούν την ίδια στάση. Χλιαρά σχόλια και γενικότερα βλέπουμε να μην αναπαράγουν το θέμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με τον ίδιο τρόπο που το βλέπαμε λίγο πριν τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο. Πριν βλέπαμε μια κακυποψία να υπάρχει σε σύζομο τον τουρκικό τύπο, μέχρι και για Ελληνοαμερικανική Συμμαχία διαβάζαμε εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, τώρα βλέπουμε να το καλύπτει το θέμα καθαρά ειδησιογραφικά. Στέκονται στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα ότι είναι σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Στέκονται ωστόσο και στις τοποθετήσεις που έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τα F-35, τα οποία αποτυπώνουν τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την τοποθέτηση που έκανε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για το Κυπριακό. Κατά τα άλλα, στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων μπαίνουν τα εξοπλιστικά και τα όπλα τα οποία φέρεται να θέλει να αγοράσει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπλα τα οποία θα ενσωματωθούν στα F-35. Εδώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για ένα παζάρι όσον αφορά τα οπλικά συστήματα και θεωρούν ότι η Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα όμως που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία εδώ. Είχαμε την επικοινωνία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως ενημέρωσε η τουρκική προεδρία. Συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις Τουρκίας, Ρωσίας και το Ουκρανικό, αλλά γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Άγκυρα επιδιώκει να λάβει το πράσινο φως από τη Μόσχα προκειμένου να πουλήσει τους S-400 σε άλλη χώρα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Έτσι εκτιμούν τουλάχιστον εδώ. Είναι ένα παζάρι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα, ο Ταγίπ Ερντογάν επιλέγει να μιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια και για το παζάρι που βλέπουμε για τους S-400.
0: Θα επιστρέψουμε και στους τρεις συναδέλφους. Αν μπορούμε να πάμε στον κύριο Συρίγο, να τον δούμε και να τον ρωτήσω. Θα μπω στον πειρασμό, αν και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον κάθετο διάδρομο που εσείς τον βάλατε και ως πρώτο από τα ενεργειακά θέματα. Ένα σχόλιο για το τηλεφώνημα σήμερα Ερντογάν-Πούτιν. Η χρονική συγκυρία είναι, όσο και να το πούμε, φαίνεται να είναι λίγο περίεργη.
3: Πάντοτε σε όλες αυτές τις συναντήσεις οι συμβολισμοί παίζουν το ρόλο τους. Οπότε μην πείτε ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα μετά από την επίσκεψη, μετά από την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει στο καλώδιο. Ναι. Έτσι και το τηλεφώνημα του Ερντογάν στον Πούτιν έχει το συμβολισμό του. Όλα παίρνουν τη σημασία τους.
0: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα του κάθε διαδρόμου που βάλατε.
3: Ωραία.
0: Τη σημασία του, την αξία του και για την εθνική μας ασφάλεια και για την ενεργειακή ασφάλεια και για το ότι μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα πυλώνα έτσι, ενεργειακό στην περιοχή. Πολύ σημαντικό.
3: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από το εξής. Ο κάθετος διάδρομος, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρώτο βήμα σε κάτι ευρύτερο, σε ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό σχεδιασμό. Η Αλεξανδρούπολη από την οδησό της Ουκρανίας απέχει σε ευθεία γραμμή γύρω στα 750-800 χιλιόμετρα, κάτι λιγότερο από 800 χιλιόμετρα. Αθήνα Κουμουτινή δηλαδή. Ο κάθετος άξονας μπορεί να συνοδευτεί στη συνέχεια από κάθετο σιδηροδρομικό άξονα, ο οποίος θα διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και την Πόλη του Οδυσσού. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θα μπορούν να περνάνε από την περιοχή μέσα σε 8-10 ώρες, να φεύγουν από την Οδυσσό και να καταλήγουν στην Αλεξανδρούπολη. Συγκρίνεται το αυτό με το κατελάχιστο χρονικό διάστημα των 2,5-3 ημερών που απαιτεί να περάσουν από το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια για να βρεθούν στο Αιγαίο. Επομένως, εγώ το εντάσσω σε ένα πολύ ευρύτερο σχήμα το οποίο θα μετατρέψει την περιοχή της Ελλάδας σε άξονα κάθετο από το δυτικό εύξηνο πόντο προς χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτό όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί ήταν ένας γεωπολιτικός σεισμός. Θα έχει αλλάξει ριζικά όλα τα δεδομένα.
0: Γεωπολιτικός σεισμός είπατε έτσι, είστε προσεκτικός εκφράσεις εσείς. Γεωπολιτικός σεισμός γιατί θα αλλάζει όλα τα δεδομένα στην περιοχή. Προφανώς αυτό που βλέπετε εσείς το βλέπει και η Τουρκία και γι' αυτό βλέπουμε και ένα εκνευρισμό για το κομμάτι αυτό το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα.
3: Άμα σκεφτείτε ότι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία δεν θα έχουν λόγο να χρησιμοποιούν τα Δαρδανέλια παρά μόνο ως δευτερεύουσα οδό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει στην ιστορία.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι κεφαλαιόδους σημασίας.
3: Θα το συνέκρινα με την περίοδο που έγινε πλωτός ο Δούναβης και ο Ρήνος. Το 10ο αιώνα, οπότε άλλαξε όλο το εμπόριο στην Ευρώπη. Είναι μια τέτοια γεωπολιτική.
0: Τόσο κοσμογονική αλλαγή. Είπατε ότι θα γίνει πραγματικά ένας γεωπολιτικός σεισμός. Κρατάω αυτή τη φράση. Και να πάμε και να φύγουμε από το θέμα του κάθε του διαδρόμου. Θα τον δούμε και στη συνέχεια του δελτίου, γιατί υπάρχουν εκτενές αναφορές και από τον κύριο Ρούμπιο και από όλους όσους συμμετείχαν στο δημόσιο διάλογο. Να δούμε το θέμα του καλωδίου, το οποίο τέθηκε σήμερα. Κύριε Συρίγο, να ξεκινήσουμε πάλι από εσάς για το θέμα του καλωδίου και μετά να πάμε στον κύριο Τζανιδάκη. Τι ακούσατε σήμερα εσείς?
3: Άκουσα κάτι το οποίο, να διευθυνθώ κάτι, επειδή αρκετοί φίλοι μου λένε περιμέναμε παρέμβαση του Ρούμπιο το θέμα πιο αποφασιστική κτλ. Καμία αμερικανική κυβέρνηση δημοσίως δεν θα εκφραστεί, όχι μόνο του Τραμπ, ούτε οποιοδήποτε, του Ομπάμα, του Μπούς, οποιοδήποτε, του Κλίντον, δεν θα εκφραζόταν ενώπιον σε μία χώρα εις βάρος άλλης χώρας. Της άλλης χώρας, της Τουρκίας. Δεν θα έλεγε κάτι που θα ενοχλούσε την Τουρκία δημοσίως. Αυτό ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Είναι πάγια αρχή των Αμερικανών να μην παρεμβαίνουν. Εκείνο το οποίο είπε ο Ρούμπιο είναι κάτι που στη δική τους λογική είναι σωστό.
7: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσετε μέσω της διπλωματίας, χωρίς να γίνεται πολύ στόχο.
0: Και όχι με δημόσια συζήτηση, λέτε. Λοιπόν, κύριε Τζανιδάκη, κάθετος διάδρομος.
7: Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμη πολύ σύντομα. Έκατσα και είδα πόσα περιστατικά έχουν γίνει παγκοσμίως με καλώδια, με την τοποθέτηση καλωδίων στο βυθό. Κανένα ποτέ, ούτε στην Νότια Συνική Θάλασσα. Όλα λύνονται με ήρεμο τρόπο και χωρίς ακρότητες. Μάλιστα. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό είναι το ευρύτερο μήνυμα που περνάει. Αλλιώς δεν θα περνούσε κανένα καλώδιο πουθενά στον κόσμο. Το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένο. Μάλιστα. Τα καλώδια είναι η πιο ήπια μορφή που υπάρχει για να περάσει από μία υφαλοκρηπίδα. Δεν δημιουργεί πουθενά πρόβλημα. Νομίζω αυτό ήταν το μήνυμα του Ρούμπιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου λένε οι συνάδελφοι ότι ξεκίνησε ήδη από το ξενοδοχείο του για την Πνίκα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Με τα μέτρα τα κυκλοφοριακά που έχουν ληφθεί, είναι βέβαιο ότι είναι θέμα λίγων, ελάχιστων λεπτών να βρίσκεται στην Πνίκα. Πάμε λοιπόν σε εσάς. Κάθετος διάδρομος αρχικά. Ένα πρώτο σχολιασμό για αυτά που ακούσαμε. Και μετά να πάμε στο κομμάτι του καλωδίου.
1: Και να συνεχίσω και την σκέψη του κ. Συρίγου λίγο παραπέρα για το καλώδιο. Αρχικά, επειδή το αναφέραμε και προηγουμένως για τον κάθετο διάδρομο και την αξία του, αναβαθμίζει όλη την περιοχή. Και είναι και ένα, όπως το είπαμε, κάπως σαν turning point, δηλαδή ένα σημείο καμπής που αλλάζει τα δεδομένα και μεγιστοποιεί, πολλαπλασιάζει την γεωπολιτική βαρύτητα της χώρας μας. Καμιά φορά συνηθίζουμε και οι δημοσιογράφοι να αναφέρουμε πράγματα ως γεγονότα, έτσι να τα παραθέτουμε, χωρίς να εξηγούμε καμιά φορά τη σημασία και για τη χώρα μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κάθετος διάδρομος και όλος αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός, που θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε πιο χαμηλές τιμές ρεύματος και σε ένα ενεργειακό αποτύπωμα καλύτερο, που θα το αντιληφθούμε και στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι η χώρα μας γίνεται ακόμα πιο σημαντική, ακόμα πιο πολύτιμη, αλλά όλο αυτό έχει και μία ανταπόδοση. Τώρα στο καλώδιο. Ο κύριος Συρίγος το έθεσε πολύ σωστά και εύγλωτα. Με τη διπλωματία μπορούμε να λύσουμε πολλά περισσότερα από ότι με άλλες φωνές, με εντάσεις, με διαφωνίες, με τσακωμούς. Δεν νομίζω ότι κανείς βαφκαλιζότανε ότι θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο και θα πει ότι πρέπει να προχωρήσει το καλώδιο. Καταρχάς, είναι ένα project ευρωπαϊκό. Όπως το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το 1/3 του καλωδίου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα project δηλαδή το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν συνηθίζεται, δεν ήθιστε τέτοιου επίπεδου και τέτοιου βεληνικού διπλωμάτε να παίρνουν θέσει, ειδικά άμα είναι ει βάρο μια χώρα συμμάχου. Φυσικά, δεν μπορώ να μην πω ότι μία δήλωση ενδεχομένως θα ήταν υπέρ μας και σημαντική. Αλλά από την άλλη, έχουμε νομίζω την διπλωματική οριμότητα να αντιληφθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Το κλειδί, εγώ θα τονίσω και θα κλείσω με αυτό, κύριε Ξενάκη, είναι ότι τα προβλήματα, ακόμα και με τους γείτονές μας, λύνονται με τη διπλωματία, με τη συνεννόηση, το είπε ο κύριος Συρίγος, χωρίς εντάσεις, χωρίς τετελεσμένα, χωρίς απειλές. Και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα και ένα δείγμα γραφής και για την άλλη πλευρά, ναι, η οποία θέλει να βάλει και τελεσμένα και μονομέρεια.
0: Έτσι θα έπρεπε, όπως περιγράφεται, να λύνονται. Ξέρετε, καμιά φορά όμως δεν συμβαίνει αυτό.
1: Real politik λέγεται
0: και
1: αυτό.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, Γιώργο Πιέρο, για να ακούσουμε και εσένα.
2: Νομίζω ότι είναι μια μέρα σημαντική για την πατρίδα μας και μιας και λέγεται και για το δημόσιο διάλογο ο κύριος Τζανιδάκης, επειδή πολύ το προηγούμενο.
0: Α, βλέπουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Βεβαίως.
0: Αν μπορείς, Κώστα, δώσε μας λίγο χώρο, μπράβο, για να βλέπουμε. Είναι η πομπή, μια βεβαίως, πολύ μεγάλη πομπή.
5: Βεβαίως.
0: Πρέπει να πέρασε το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν.
5: Ναι, νομίζω από τα αυτοκίνητα που προηγήθηκαν, νομίζω ότι πέρασε το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα αποβιβαστεί και θα κατευθυνθεί προς το χώρο της Πνίκας για την ιστορική αυτή ομιλία.
0: Άρα
5: δείτε ότι τα μέτρα ασφαλείας εδώ, ναι, είναι δρακόντια.
0: Και φαίνεται. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ακριβής στο ραντεβού, αν η ομιλία. Γιατί η απόσταση είναι, για όποιον ξέρει.
5: Ξεκινήσει στις 6.30.
0: Είναι πολύ μικρή από το σημείο αυτό μέχρι να φτάσουν στο σημείο στο οποίο γίνονται αυτές οι ομιλίες συγκεντρώσεις. Βλέπω βέβαια ότι οι αστυνομικοί εκεί περιμένουν και άλλα αυτοκίνητα να καταφτάσουν, άρα περιμένουμε και άλλους.
5: Ναι, τώρα δεν είχαμε την δυνατότητα να διακρίνουμε μέσα από τα φινέ τζάμια των αυτοκινήτων που προηγήθηκαν.
0: Εντάξει.
5: Αν ήταν ο κύριος Ρούμπιο μέσα.
0: Εντάξει,
5: μπορεί να
0: μην
5: ήταν
0: εικόνα
5: και να έρχεται από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο.
0: Πολύ ωραία, πάντα.
5: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες και πάρα πολλοί πολίτες που, ναι, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, βλέποντας αποκλεισμένο το χώρο, θεωρούν ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει.
0: Τους έκατσε τώρα, και αυτούς. Δουν. Ναι. Ήρθαν να δουν την Πνίκα, αλλά τους έκατσε το συγκεκριμένο γεγονός. Λοιπόν, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόψαμε.
5: Ακριβώς.
2: Λέω, επειδή έχουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πεσημισμό, καμιά φορά λέγαμε θα πάρουν οι Τούρκοι F-35, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Και είχαμε και πολλούς εδώ και δημοσιογράφους και πολιτικούς που το έλεγαν αυτό. Εδώ έχουμε μια καλή μέρα για την πατρίδα μας, να το πούμε αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι εδώ το επίκεντρο των εξελίξεων, είναι εδώ ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, δεν είναι στην απέναντι πλευρά και δεν είναι και τα F-35 μέρα που είναι και αυτά στην ατζέντα. Και το τελευταίο, επειδή η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, η Αμερική είναι και από τις χώρες που στο κοινοβούλιο της ιστορικά έχει καταγράψει τη στήριξη στην Ελληνική Επανάσταση. Άρα νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος που έχει ιδεολογία, γνωρίζει την ιστορία μας. Λογικά θα έχει και ιστορικές αναφορές, οι οποίες είναι επίσης πολύ σημαντικές και πολιτιστικά. Το ξέρει πολύ καλύτερα και ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής, και ο κύριος Τζανιδάκης. Είναι με τη δική μας πλευρά ο Ρούμπιο και αυτά που λέει και αυτά που πιστεύει, και όχι με την απέναντι.
0: Νομίζω ότι και αρκετές φορές στο παρελθόν για το θέμα των F-35 το συσχέτισε άμεσα με το. Όπως το συσχετίζουν όλες οι ΗΠΑ, αυτή είναι επίσης η γραμμή τους, με τους S-400. Η Τουρκία βέβαια κάνει μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να το υπερκεράσει αυτό μέσω κάποια φιλική χώρα. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι η Λευκορωσία. Θα το δούμε αυτό όμως. Στο κομμάτι το εξοπλιστικό, το υπόλοιπο, κύριε Συρίγο, ένα σχόλιο θέλετε να μας κάνετε? Το κομμάτι το αμυντικό, εξοπλιστικό, ναι.
7: Εδώ πέρα έχουμε μια σειρά από συμφωνίες. Λεπτομέρειες θα μάθουμε, υποθέτω, περισσότερες αύριο.
0: Ναι.
7: Για το τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ελληνικής πλευράς τα F-35 και τα F-16 όμως να έχουν το καλύτερο δυνατό εξοπλισμό. Ήδη έχουμε πάρει πολύ υψηλής ικανότητα συστήματα από την Γαλλία. Υποθέτω οι συζητήσεις έχουν κινηθεί σε αυτή την λογική.
0: Νομίζω
7: υπάρχει συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας. Πολλά παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό το ακούσαμε πρώτη φορά σήμερα, ότι θα γίνονται κοινές ασκήσεις, θα γίνονται γυμνάσια, θα γίνονται ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και της Εθνοφρουράς στην Φλόριντα. Εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούστηκε δεν είναι υπερβολή, ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο σχέσεων κάθε μορφής και αμυντικών και στρατηγικών συνολικότερα, γιατί πια οι Αμερικανοί ταυτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και με την ασφάλεια συνολικότερα σε μια περιοχή, και νομίζω πολύ καλά κάνουν, και δεν ήμασταν ποτέ σε καλύτερο σημείο από αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα.
7: Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε, αυτό σημαίνει σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη δεν είναι καλές.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, ενώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πηγαίνει καλά, και με την Ιταλία δεν τα πηγαίνει καλά το τελευταίο καιρό, βλέπουμε με την Ελλάδα να έχει μια ξεχωριστή προνομιακή σχέση. Έχει και αυτό τη σημασία του, το οποίο συνδέεται και με τον τρίτο πυλώνα, την ασφάλεια, και το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και της ασφάλειάς του, που πιστεύω έχει και τη σημασία του στο συγκεκριμένο ταξίδι.
0: Κύριε Τζανιδάκη, εσείς?
1: Πολύ σωστό σχόλιο, εύστοχο. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά φαίνεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι υπεράνω προσώπων. Ότι θυμάμαι, ας πούμε, και ο κύριος Ιρήκος και εγώ συμμετείχαμε σε πολλές συζητήσεις πριν τις εκλογές τις αμερικανικές. Ποιος μας συμφέρει για την Ελλάδα, η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το οποίο έχει καταδειχθεί ουσιαστικά στην πράξη είναι ότι είναι τόσο εδρεωμένες, τόσο σφυριλατημένες, τόσο ισχυρές οι σχέσεις, που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν είναι ο τάδε πρόεδρος ή ο άλλος, είναι διμερείς, είναι ισχυρές και θα συνεχίσουν να ισχυροποιούνται, γιατί η Ελλάδα τι πλεονέκτημα έχει, και το είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Δεν είναι δηλαδή μια δύναμη όπως η Τουρκία, η οποία μπορεί να έχει στενές σχέσεις, μπορεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη θέλει να έχει διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις και με την Ρωσία, θέλει να παίρνει και στα 400, θέλει και F-35. Κάπου όμως την γεωπολιτική δεν γίνονται όλα. Και όταν επιλέγεις να πατάς, κύριε Ξενάκη, σε δύο βάρκες, κάποια στιγμή μπορεί και να πέσεις.
0: Ναι. Εγώ θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό για άλλη μια φορά αυτό που είπατε, νομίζω εσείς το είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ένας υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο φιλοδοξεί να βρεθεί ενδεχομένως και το 28, μπορεί και πιο αργά, αλλά μπορεί και το 28, στη διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως ο εκλεκτός των Ρεπουμπλικανών. Η ηλικία του είναι 55 ετών. Είναι μικρός έτσι, ηλικιακά. Και έχει και μια λαμπρή και ραγδαία έτσι, ανερχόμενη καριέρα. Άρα λοιπόν η στοχοπροσύλωσή του είναι συγκεκριμένη και είναι και μακροπρόθεσμη. Δεν είναι ένας πολιτικός που περνάει από εδώ λέει αυτό, περνάει από εδώ λέει εκείνο, περνάει από εδώ λέει κάτι άλλο. Έτσι νομίζω.
7: Και έχει αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό το σημείο, συνεχίζοντας την εύστοχη παρατήρηση του κ. Τζανιδάκη, ο Ρούμπιο είναι αυτόφωτος. Ο J.D. Vance είναι κάποιος που επέλεξε ο Αμερικανός πρόεδρος και είναι αντιπρόεδρος. Αντικειμενικά είναι πιο κοντά στην καρδιά του συστήματος. Ο Ρούμπιο όμως έχει διατελέσει γερουσιαστής από το 2009-2010. Έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Είναι ο πιο πολιτικός εντός εισαγωγικών στην καρδιά του συστήματος Τραμπ. Ναι. Την προηγούμενη τετραετία Τραμπ ήταν εκτός κυβερνήσεως, τώρα έχει μπει και έχει κερδίσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο έχει και τις δύο θέσεις. Και θυμίζω ότι η θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη περίοδο Τραμπ δεν ήταν μια περίοδος που μακροημέρευε κάποιος πέραν από 6-8 μήνες.
0: Σωστό.
1: Και θέλω να προσθέσω στη σκέψη σωστό. Του αγαπητού Άγγελου κ. Συρίγου ότι στην πρώτη θητεία 16-20 του Τραμπ, αν μετρήσει κανείς πόσοι Υπουργοί Εξωτερικών, πόσοι Υπουργοί Άμυνας και πόσοι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας αλλάχθησαν, θα χάσει την μπάλα. Ήταν μεγάλος ο αριθμός. Και αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο σε δύο θέσεις, πάρα πολύ απαιτητικές για δύο συναπτά χρόνια, είναι κάτι εξόχως σημαντικό. Και όπως υπόθηκε και συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ, είναι ένα άτομο, ένα πρόσωπο, ένας πολιτικός και με αυτό που λέμε gravitas, πολιτική βαρύτητα και με προοπτική. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε μια κούρσα σε δύο χρόνια από τώρα τον J.D. Vance, ο οποίος. Συμφωνώ ότι είναι ετερόφωτος, επελέγει, αν και εκφράζει τον βαθύ πυρήνα των Ρεπουμπλικανών και δεν πρέπει αυτό να το λησμονούμε. Και ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας ισχυρός διπλωμάτης, πρώην γερουσιαστής, με προοπτική, είπατε ότι είναι και νέος σε ηλικία, ναι. Αλλά γενικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει φιλοδοξίες και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο μέλλον σε μια άλλη θέση ή να διεκδικεί έναν πιο σημαντικό ρόλο.
0: Επίσης, να επισημάνω ότι την απόλυτη κάλυψη που έδωσε σήμερα στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία ήταν συνεχώς δίπλα του, στο πλευρό του, από χθες το βράδυ που έχει έρθει μέχρι και τώρα που βλέπουμε στα πλάνα συνεχώς. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, Γιώργο, και δείχνει κάτι έτσι, ότι υπάρχει πλήρης και απόλυτη ταύτιση απόψεων με όλα όσα ακούγονται και λέγονται από την, ναι. Πρέσβη, την πολύ δραστήρια πρέσβη των ΗΠΑ και δυναμική εδώ στην Αθήνα.
2: Δείχνει πρώτα απ' όλα ότι είναι επιδραστική. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Τέτοια εκπροσώπηση και παράλληλα όχι μόνο επικοινωνία αλλά και ουσία.
0: Και ουσία.
2: Κάτι το οποίο διαφαίνεται και σε όσα έχουν προχωρήσει το σύντομο χρονικό διάστημα που η κυρία Γκιλ Φόιλ είναι στην Αθήνα μεταξύ των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα, σε επικοινωνία, σε διάβλους, σε συμφωνίες και βέβαια και στην ενδυνάμωση που έχει η χώρα μας και σε ένα τείχος το οποίο ορθώνει και ο κύριος Λούμπιο σήμερα που αφορά και το άλλο που δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω, τη συμμαχία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην Πνίκα. Ευχαριστούμε τον κύριο Συρίγο. Εμείς μένουμε εδώ. Να ακούσουμε την ομιλία του.
8: Όπου η ιστορία φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο, η ανάμνηση παλιών πολιτισμών και παρελθουσών στιγμών. Όμως στην Ακρόπολη τα πράγματα διαφέρουν. Επί χιλιάδες έτη, ο πολιτισμός που χτίστηκε και ό,τι βλέπετε πίσω μου
9: εχμαλώτησε τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών, καλλιτεχνών, φιλοσόφων έχουν κοιτάξει αυτόν τον τόπο με θαυμασμό και με δέος. Ο χρόνος, λοιπόν, έχει το ατού να μιλάει για καταστροφικές αιτίες και τα πάντα παραμένουν μια υποσημείωση σε ένα εγχειρίδιο. Μια ανάμνηση για τα σχολικά εγχειρίδια και τα παιδιά που συχνά λησμονούνται. Όμως, οι Έλληνες της αρχαιότητος φαίνεται ότι έχουν ένα μυστικιστικό μέρος στη συνείδησή μας. Μας καλούν κοντά τους, ξανά και ξανά. Πριν από πολλά χρόνια, οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτή την πόλη και έθεσαν τα ιερά σε φωτιά. Κατάκαψαν τα πάντα και οι Αθηναίοι κατέφυγαν σε μια γειτονική νήσο. Όμως κάποιοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οχυρέθηκαν λοιπόν στον ιερό ναό της Ακροπόλεως για να πολεμήσουν και φυσικά να υπερασπιστούν τα δικά τους σπίτια, να πετάξουν πέτρες στους Πέρσες εισβολής και έτσι να κρατήσουν πίσω για ημέρες τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του τότε κόσμου. Τελικά, ιτήθηκαν διότι οι Πέρσες κατάκαψαν τους βωμούς και φυσικά κατέθεσαν στη Θέμελα την Ακρόπολη. Όμως, όταν οι Αθηναίοι επέστρεψαν, μάζεψαν τα ερείπια της παλαιάς Ακροπόλεως και τα χρησιμοποίησαν για ένα νέο μνημείο. Δεκαετίες μετά, ο Περικλής μπόρεσε να οικοδομήσει τον Παρθενώνα. Για 25 αιώνες έκτοτε, ο Παρθενών βρίσκεται εδώ. Αυτοκρατορίες έχουν εξυψωθεί και έχουν πέσει κάτω από τη σκιά του. Ενώ ταυτόχρονα οι άνθρωποι που τον έχτισαν, η γη των Αθηναίων και των Ρωμαίων, έχουν μεταφέρει τον πολιτισμό τους στα πέρατα της Οικουμένης. 2,5 αιώνες μετά τη θεμελίωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στο άλλο άκρο της γης που βρίσκομαι τώρα. Βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας ως Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής και ως απόγονος εκείνων που έφτασαν από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να εκπληρώσω ένα χρέος. Ένα χρέος που κανένα εργαστήριο μνήμης, κανένας χώρος ή χρόνος μπορούν να σβήσουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, καλύπτεται από τα αποτυπώματα της αρχαιότητος. Η Ελλάδα πράγματι βρίσκεται σκαλισμένη στο δικό μας αρχιτεκτόνημα, στα μνημεία που βρίσκονται στις δικές μας πόλεις, στην πόλη όπου γεννήθηκε το δικό μας σύνταγμα, στη Φιλαδέλφια. Από μόνο του είναι ένα ελληνικό όνομα, το όνομα της πόλης αυτής. Εκείνοι που ίδρυσαν τη δική μου χώρα ήταν συνεπαρμένοι από τη δική της κληρονομιά και εκείνοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη μοναδική θέση της ελληνικής ιστορίας. Όμως, εκείνοι πάντοτε είχαν την προσοχή τους στην αρχαία Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι στις ομόσπονδες σελίδες δεν ήταν κάποιος φιλόσοφος πεφωτισμένος, αλλά εκείνος που αναφέρεται περισσότερο ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος και μια σημαντική προσωπικότητα του αρχαίου κόσμου. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί σχετικά με την νεοπηρεή της αρχαίας Ελλάδος στους Αμερικανούς προπάτορες. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τους απογόνους τους. Πολλοί γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία της ιστορίας. Η Αθήνα γέννησε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι ιδέες μας περί δικαίου, αρετής, ιδιότητας του πολίτη, περί δημοκρατίας γεννήθηκαν εδώ. Όπως και πολιτικό λεξιλόγιο γεννήθηκε εδώ. Δημοκρατία, τυραννία, η ίδια η λέξη πολιτική με ήττα γεννήθηκε εδώ. Όλα αυτά αληθεύουν σαφώς. Αλλά αυτά που οφείλουμε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ως Αμερικανοί και ως Δυτικοί, είναι πολύ βαθύτερα. Διότι αυτοί οι θεσμοί και εν λόγω ιδέες, ήταν η έκφραση πιο θεμελιωδών στοιχείων που βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες. Ποιότητες που δεν μπορούν να μειωθούν σε οποιοδήποτε πολιτικό θεωρητικό σύστημα. Εδώ, στην Αθήνα, Εμείς βρίσκουμε την πρώτη πραγμάτωση όλων των βασικών χαρακτηριστικών που θα όριζαν μετέπειτα τη Δύση. Η ατομική ελευθερία, η φιλοδοξία, η εξερεύνηση, το πνεύμα ανακάλυψης, η φιλοπεριέργεια, η δόξα, μια φιλοπεριέργεια σχετικά με τον κόσμο και τις αρχές όπου αυτός δρά, η ανακάλυψη των μυστηρίων της φύσης, όπως και η ανακάλυψη των μυστηρίων του κόσμου, όπως και η ανυπομονησία έναντι του ανέφικτου και φυσικά το πάντα να κυνηγούμε όλα τα όρια και να ανακαλύπτουμε άγνωστες πτυχές. Όλα αυτά δεν ήταν απλές φόρμουλες ή έννοιες μιας φιλοσοφικής σχολής. Αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφράστηκαν μέσω της παράδοσής τους, των ιστοριών τους, μέσω της φαντασίας τους και μέσω των χαρακτηριστικών που απέτησαν να έχουν όλοι οι πολίτες, ενώ ταυτόχρονα πολέμησαν και πέθαναν γι' αυτά. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά σημαίνει ότι γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Αυτό που άνθησε εδώ, σε αυτό το μέρος, ήταν η δυτική επιθυμία να καλυφθεί το σκοτάδι και η απόσταση που κράτησαν στο σκοτάδι τους νόης των ανθρώπων. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι αρχαίοι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Όσα γνωρίζουμε για τους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία Ελλήνων ερευνητών και ιστορικών που δεν χρονογράφησαν απλώς τα του οίκου τους, αλλά είχαν μια εξωτερική ματιά και μπόρεσαν να καταγράψουν την ιστορία και τους μύθους ξένων πολιτισμών, ξένων λαών ανά τον κόσμο. Όταν οι άλλοι κοίταζαν στο εσωτερικό τους, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που επικεντρώθηκαν στο εξωτερικό. Οι ίδιοι κυνήγησαν τη δόξα και ήθελαν να δουν ό,τι ήταν ξένο ή καινούριο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει και να οικοδομήσει πράγματα που άλλοι δεν μπορούσαν. Έτσι λοιπόν, ήταν κάτι ξεχωριστό σε σχέση με άλλους πολιτισμούς. Σταθερότητα ήταν μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών της ζωής. Όμως, δεν είναι μόνο η φιλοδοξία εξερεύνηση του αγνώστου που κληρονομήσαμε από τους αρχαίους Έλληνες. Μιλάμε και για την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να καταστεί γνωστό, η αυτοπεποίθηση ότι ο κόσμος μπορεί να χαρτογραφηθεί, να γίνει κατανοητός, να μετρηθεί και ότι υπάρχει μια ορθολογική δράση στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους, νόμοι που μπορούν να παρατηρηθούν από τους ανθρώπους και φυσικά μπορούν να γίνουν κατανοητοί. Αυτό αποτέλεσε το θεμέλιο του δυτικού τρόπου σκέψης, μαθηματικά, επιστήμη, ιατρική, η φιλοσοφία μας, η διοντολογία και η θρησκεία μας μπόρεσαν να δείξουν το δρόμο προς το Ιερό Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να βρει πρόσφορα έδαφος στην Ευρώπη και να ανθίσει σε όλη την πορεία της χριστιανοσύνης. Ήταν τα θεμέλια της χριστιανικής θεολογίας σχετικά με όλη την ιερή παράδοση του φυσικού νόμου. Γέννησε έναν πολιτισμό που σηματοδοτήθηκε όχι μόνο από έναν κοινό πολιτισμό, αλλά σηματοδοτήθηκε από μια κοινή ανθρωπολογία, μια κοινή θέαση του ανθρώπου και της θέσης του στο σύμπαν. Οι απόγονοι εκείνων δεν μοιράζονται μόνο την ιδέα μιας κοινής τάξης, αλλά μια ξεχωριστή κατανόηση της αρετής, του πεπρωμένου και της μοίρας, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ομορφιάς. Έναν κώδικα που επιτάσσει πώς θα ζουν οι άνθρωποι και ταυτόχρονα για ποιες ιδέες αξίζει να μαχόμεθα. Για τους αρχαίους Έλληνες, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η ίδια αρχή της ύπαρξης. Οργάνωσαν ολόκληρη την πολιτική ζωή γύρω από τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό, τη φιλοσοφία, την ποίηση, τη γλυπτική, το θέατρο, τον αθλητισμό, τον πόλεμο, όπως και τις τέχνες. Η κλασική πόλη ήταν μια αρένα, έτσι ώστε οι ένδοξοι άνδρες να μπορέσουν να αποδείξουν την αξία τους, να δείξουν το τι πραγματικά αξίζουν μέσω της αέναης μάχης, να είναι οι καλύτεροι, οι ισχυρότεροι, οι πιο όμορφοι και ταυτόχρονα να φτάσουν στην τελειότητα όσο εγκύτερα μπορούσαν. Γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να φέρεται παράξενο στις μέρες μας. Το ιδανικό πολλών ιδεολογιών στην εποχή μας είναι ένας κόσμος απόλυτης ασφάλειας, ένας κόσμος χωρίς κίνδυνο, ή όπου η δόξα της νίκης θα υπάρχει. Πολύ συχνά στις μέρες μας, βλέπουμε συγκεκριμένα βήματα, γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει. Ανησυχούμε περισσότερο με το τι είναι χειρότερο σε σχέση με το τι δυνητικά θα μπορούσε να είναι το καλύτερο. Διότι ταυτόχρονα εμείς κινούμεθα πιο κοντά στη μετριότητα, σε αυτό που είναι σύνηθες και μέτριο. Οι άνθρωποι που έκτισαν τον Παρθενώνα κοιτούσαν έχοντας μια άλλη ματιά. Οι ίδιοι ήθελαν να διατηρήσουν τη μεγαλύτερη φιλοδοξία, να υπερβούν όλους τους άλλους, να πολεμήσουν, να είναι οι καλύτεροι στα πάντα, σε κάθε πτυχή. Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις γέμιζαν από πάθος, από αντιπαλότητα, από διαμάχες, αλλά από αυτή τη συνεχή μάχη είδαμε το ποιος ξεχώριζε. Και έτσι είδαμε την άνθηση των τεχνών, της φιλοσοφίας και φυσικά της πολιτικής διανόησης, που στη συνέχεια θα μεταμόρφωναν το σύνολο των μεσογειακών πόλεων.

κόσμου, αισθανόμασταν ντροπή για τα στοιχεία εκείνα που μας διαχώριζαν, αισθανόμασταν ντροπή για τα επιτεύγματά μας που μας ξεχώριζαν από τον υπόλοιπο κόσμο, αισθανόμασταν ντροπή για τη δική μας ευημερία και η ευημερία έγινε μια πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πια ότι αξίζουμε το μεγαλείο μας. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Έτσι λοιπόν, καταστρέψαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε τη δική μας ιστορία και σε πολλά μέρη μάθαμε τα παιδιά μας να ντρέπονται για την χώρα που τους έχει κλειδωθεί. Σε μια διαδικασία ανοίξαμε τα σύνορά μας, αναθέσαμε σε τρίτους στη βιομηχανία μας και υπήρχε παρακμή του στρατού μας. Κάθε χρόνο που περνούσε, βλέπαμε ότι εκχωρούσαμε κυριαρχία, μεταφέραμε τις αποφάσεις μας στην παγκόσμια γραφειοκρατία, πέραν του ελέγχου μας. Όμως, άλλοι ήθελαν να γεμίσουν το κενό που αφήσαμε, το κενό που αφήσαμε πίσω μας, πράγοντας έτσι. Και καθώς έπεφτε η δυτική αυτοπεποίθηση, οι αντίπαλοί μας γίνονταν πιο αποφασιστικοί και πιο σίγουροι. Οι ίδιοι έθεταν τα θεμέλια της δικής τους ισχύος, εις βάρος μας. Και τώρα, σήμερα, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Διότι η επόμενη δεκαετία, οι αποφάσεις που θα λάβουμε, θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα πάρουμε θα καθορίσει εάν θα διατηρήσουμε τη θέση μας ή εάν θα απεμπολίσουμε το μέλλον μας και θα κινήσουμε προς ένα μέλλον παρακμής και ατροφίας. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε το δικαίωμα επιλογής στο να δράσουμε έστω και λίγο. Είποτε η Προεδρία του Προέδρου Τραμπ ή υπάρχουν κάνει με ξεκάθαρη απόφαση. Εμείς επιδιώκουμε την εθνική ισχύ, έτσι ώστε να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να χτίσουμε ξανά την άμυνά μας, να πολεμήσουμε για την κυριαρχία τεχνολογιών του μέλλοντος. Εμείς επιλέγουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, να έχουμε νέες κατασκευές, υπερεφυΐα, drone, όπλα και ταυτόχρονα chips, ορυκτά καύσιμα στον κυβερνοχώρο και σε κάθε άλλη πτυχή της ανθρώπινης δράσης, να επαναφέρουμε τους αστροναύτες μας στη σελήνη και να έχουμε έναν νέο αιώνα, μια νέα εποχή εξερεύνηση στο διάστημα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανόησαν ότι τα έθνη έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Κατανόησαν ότι η πολιτική απαιτεί διπλωματία και σύνεση. Αλλά ταυτόχρονα κατανόησαν ότι απαιτείται η δυνατότητα να υπάρχει μια συγκεκριμένη βούληση που θα επιβληθεί όταν αποτύχει η διπλωματία. Κατανόησαν ότι η ισχύ απαιτεί όχι μόνο να υπάρχουν τα μέσα για να αμυνθείς, αλλά απαιτείται η αξιοπιστία ότι εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την ισχύ. Τούτη αποτελεί την κλασική κατανόηση της πολιτικής και της τέχνης των πολιτικών που ελπίζει η κυβέρνηση Τραμπ να επανακτήσει όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά επωφελία ολόκληρου του πολιτισμού μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την αδράνεια και να ξαναδεί τη φλόγα να ανάβει, τη φλόγα που άναψε εδώ. Σε αυτήν την Ήπειρο, εμείς γινόμαστε μάρτυρες αυτού που ελπίζουμε ότι θα είναι η επαρχή μιας αλλαγής γενεών. Βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις, νέα προγράμματα να δίωται. Βλέπουμε την επέκταση παραγωγής των κατασκευών μετά από τις ιστορικές δεσμεύσεις που έγιναν πέρσι. Η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών. Οι άνθρωποι αυτού του έθνους έχουν αποδειχθεί για ακόμη μια φορά ότι αποτελούν έναν αδύρυτο φίλο για την Ευρώπη και για τη ΣΥΠΑ σε κάθε πτυχή, από την ενέργεια στη μετανάστευση και την άμυνα, όπου η Ελλάδα αποτέλεσε ένα σύμμαχο υπόδειγμα. Είναι η ειλικρινή μας ελπίδα ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας. Το πάθος σας είναι εδώ και καθόρισε τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Δεν θα πρέπει αυτό να διαραγεί. Μαζί πρέπει να ενδυναμώσουμε μια συμμαχία που μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές του καιρού μας. Και μπορούμε. Μπορούμε, διότι δεν πιστεύουμε ότι η Διατλαντική Συμμαχία θα πρέπει να οδηγήσει σε αδράνεια. Όχι. Ακριβώς το αντίθετο. Το όραμά μας είναι μια συμμαχία που θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι το όραμα που είδαμε το προηγούμενο μήνα σε μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας. Μια συμφωνία η οποία θα αναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική και θα ενθαρρύνει την αρχιτεκτονική και την ασφάλεια όλου του ΝΑΤΟ. Οι τρεις εταίροι φυσικά ήταν νικητές. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι πλέον πιο ασφαλείς, πιο ισχυροί και πιο

ασφαλής λόγω αυτής της συμφωνίας. Θέλουμε να κερδίσουμε μαζί. Πρέπει να το πράξουμε. Πρέπει να κερδίσουμε μαζί. Τώρα, ξέρετε, πιστεύετε ότι έχουμε να κάνουμε μια προτεραιοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας εναντί των δικών μας λαών. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε πολλά να μάθουμε από την αρχαία Ελλάδα. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι αν είσαι πιστός στο δικό σου έθνος, αυτό δεν είναι κακό. Και φυσικά κανείς πρέπει να πολεμά για τα δικά του συμφέροντα πάνω απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στο ιδανικό του εξαιρετικού ανδρός, ο οποίος δια των πράξεών του αποκτά την αθανασία. Όμως, πίστευαν επίσης ότι η φήμη και η δόξα μπορούν να κερδιθούν μέσω της μάχης, της θυσίας και της επίτευξης κάποιου στόχου που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό σου. Οι ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου ήθελαν να πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα για τον σκοπό που ήταν συνυφασμένος με την πίστη. Το βλέπουμε αυτό στο Σοκράτη φυσικά, ο οποίος αρνήθηκε να απεμπολίσει τη δική του αλήθεια και φυσικά το τίμημα ήταν η ίδια τη ζωή. Το βλέπουμε στους 300, στις Θερμοπύλες, οι οποίοι στάθηκαν μολονότι ήταν περικυκλωμένοι από τους Πέρσες, αρνήθηκαν τον εύκολο τρόπο να σωθούν, επέλεξαν να πολεμήσουν μέχρι τελευταίας ρανίδος αντί να εγκαταλείψουν τη θέση τους, να εγκαταλείψουν το καθήκον τους. Και το βλέπουμε επίσης στον επικό μύθο του Αχιλλέα, στον οποίο προσφέρθηκε επιλογή να γυρίσει σπίτι, να ζήσει μια ειρηνική, ήρεμη ζωή, αλλά αντιθέτως επέλεξε να παραμείνει στην Τρία και να χαθεί στην επιδίωξη της αέναης δόξας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν τη φαντασία του δυτικού κόσμου, από τους χριστιανούς μάρτυρες που αρνήθηκαν να προδώσουν την πίστη τους, έως τους πατριώτες που έδωσαν τη ζωή τους για τη χώρα τους, από τον Σεν Τόμας Μουρ έως τη μάχη του Άλαμο, όπου φυσικά υπάρχουν οι αθάνατες λέξεις της διακήρυξης ανεξαρτησίας, η οποία λέει: «Μαζί ενώνουμε τις ζωές, τις τύχες μας και την ιερή μας τιμή». Από τους αρχαίους Έλληνες, η δυτική κληρονομιά έχει μια αίσθηση καθήκοντος, έναν άρρηκτο δεσμό, μια δεοντολογία, με έναν σκοπό, με μια χώρα. Οι δικοί μας ήρωες, οι ήρωες της Δύσης, είναι εκείνοι που επιλέγουν να παραμένουν πιστοί στο καθήκον τους, ακριβώς όταν αυτό είναι πιο δύσκολο και πιο οδυνηρό παρά ποτέ. Οι άνθρωποι που ορίζονται από το λόγο τους, οι στρατιώτες που δεν αφήνουν το πόστο τους, οι λοχαγοί, οι διοικητές του στρατού, οι καπετάνοι, οι κυβερνήτες των πλοίων που δεν εγκαταλείπουν ποτέ το πλοίο. Αυτά είναι τα υποδείγματα και φυσικά αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιράν. Διότι στο Ιράν οι βομβιστές αυτοκτονίας ορίζονται ήρωες. Οι δικοί μας ήρωες όμως, οι δικοί μας ήρωες θέλουν να πεθάνουν για το σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν το θάνατο. Και είναι ακριβώς επειδή τιμούμε τη ζωή που μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό εκείνων που θα θυσιάσουν τον εαυτό τους για να μην προδώσουν τις αρχές τους. Η δυτική λογική αυτών των στοιχείων, ο ηρωισμός και τα λοιπά, τα θεωρούμε δεδομένα. Υποθέτουμε ότι αυτά είναι καθολικά, καθολικές αξίες για κάθε καιρό, για κάθε λαό, για κάθε μέρος. Δεν ισχύει αυτό. Είναι το προϊόν διαφορετικών ειδοποιών διαφορών. Μια διαφορά που γεννήθηκε εδώ και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Έναν πολιτισμό που πρέπει σήμερα να υπερασπιστούμε δια της μάχης με το ίδιο πάθος όπως έκαναν οι προπάτορές μας. Οι άνθρωποι που έχτισαν τον Παρθενώνα ήταν επιτυχημένοι και τους διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες της χριστιανοσύνης, που στη συνέχεια εγκαθίδρυσαν τον καθεδρικό στο Μιλάνο, στη Φλωρεντία και αλλαχού. Η επιδίωξη της τελειότητας μετά από τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες βρήκαν την έκφραση στον Μιχαηλάγγελο. Ταυτόχρονα, τους αρχαίους Έλληνες ακολούθησαν ο Κοπέρνικος, ο Κέπλερ, ο Νιούτον, ο Νεύτον, φυσικά, η πείνα για νέα γνώση έδωσε η γέννηση στους εξερευνητές, στους θαλασσοπόρους, στον Κολόμβο και φυσικά στο ταξίδι του Απόλλων 11 προς τη Σελήνη. Και τα χαρακτηριστικά που όθησαν το Μέγα Αλέξανδρο να κατακτήσει το τότε γνωστό κόσμο επανεμφανίστηκαν δια του Ιουλίου Κέσαρα, δια του Καρλομάγνου και του Κορτέζ. Στην Αμερική,
Αυτή η παράδοση είναι κάτι που ανακαλύψαμε εκ νέου. Και φυσικά, μια άγρια γη έγινε η γη της φιλοδοξίας. Η ελληνική φιλοδοξία για νέους ορίζοντες έγινε το νέο πνεύμα των Αμερικανών και της ανακάλυψης νέων συνόρων. Ο πολιτισμός της αρχαίας Αθήνας και της Ρώμης είδε μια νέα αντανάκλαση σε μια νέα αυτοκρατορία. Οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί κάθε γενεάς έχουν και είχαν μέσα τους τα χαρακτηριστικά των προπατώρων τους, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Αθήνα, διαμορφώθηκαν από τη Ρώμη, βαφτίστηκαν υπό τη χριστιανοσύνη, σφυριλατήθηκαν δια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ακολούθησαν τον αγγλικό τρόπο σκέψης και πέρασαν τον Ατλαντικό για να ξαναγεννηθούν στις ακτές του νέου κόσμου. Μαζί πρέπει τώρα να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το πνεύμα, διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ιστορία του δικού μου έθνους, αλλά ένα σημείο καμπής για ολόκληρο το δικό μας πολιτισμό. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πιο αληθινές παρά ποτέ, όπως άλλωστε ίσχυε και κατά την αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίθηκαν έναντι των θεσμών. Οι πόλεμοι δεν εξαφανίστηκαν απλώς επειδή προτιμήσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, να αναζητούν επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη και τεχνολογία, αλλά και πόρους, όπως και αγορές και ενέργεια και ισχύ. Τώρα ξανά έχουμε πόλεμο. Υπάρχουν νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει στρατότητα, ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα νέο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων και πάλι. Έτσι λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε εκ νέου τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές μαζί από κοινού. Να κατανοήσουμε ότι ο σκοπός αυτών των στοιχείων δεν είναι να απεμπολίσουμε την κυριαρχία των εθνών μας, αλλά πρέπει αντιθέτως να τα υπερασπιστούμε. Τα έθνη δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη μοναδική τους ταυτότητα, έτσι ώστε να αναγνωριστεί το κοινό τους συμφέρον. Έχουμε χτίσει ένα υπόδειγμα τούτου και ένα μοντέλο με τους εταίρους μας στην Ελλάδα, σε επίπεδο αμυντικών σχέσεων, ενέργειας, στην τεχνολογία, στην κοινή μας φιλοδοξία, να διασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα έναντι της απειλής της μαζικής μετανάστευσης. Ξέρετε, η δική μας φιλία ανάγεται στα πρώιμα χρόνια του δικού μου έθνους, όταν η Ελλάδα δημιούργησε το δικό της επαναστατικό αγώνα το 1821. Οι Αμερικανοί αναγνώρισαν κάτι οικείο σε αυτή τη μάχη, στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο Ντάνιελ Βέμπστερ απίθυνε μια ομιλία στο Κογκρέσο, βοηθώντας να γίνει γνωστή η ελληνική επανάσταση στο αμερικανικό κοινό. Και άρχισε εφιστώντας την προσοχή σε ό,τι συνέβαινε. Να τι είπε τότε. Είπε, αυτή η ελεύθερη μορφή διακυβέρνησης, ο ελεύθερος διάλογος, η ελεύθερη συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων, ακόμη και τα ίδια τα οικοδομήματα όπου εμείς συνερχόμεθα, αυτοί οι τελικίονες, αυτοί οι απόλυτοι αρχιτεκτονικοί, όλα μας υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, έχουμε αιώνιο χρέος προς εκείνη. Αυτά τα λόγια αληθεύουν σήμερα όπως και τότε. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό, πρέπει να ξαναδιδαχθούν το δίδαγμα το οποίο είχαν και οι προπατορές μας από αυτό εδώ το μέρος και από την ιστορία του. Η ιστορία της Ελλάδος δεν μας προσφέρει μόνο μία μικρή ματιά, δεν μας προσφέρει μία γεύση των θεσμών στην αρχαία τους μορφή. Όμως η ιστορία της Ελλάδος μας δείχνει μία εικόνα του εαυτού μας. Μας δείχνει ότι εμείς έχουμε γεννήσει ήρωες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι συνεχώς σχετικά με την προέλευσή μας. Πρέπει να θαυμάζουμε αυτά που σκάλισαν οι προπάτορές μας. Πρέπει να θαυμάζουμε την ιστορία του πολιτισμού μας. Είναι η καλύτερη ιστορία που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Και όλα άρχισαν εδώ, με τους πρώτους άνδρες και γυναίκες της Δύσης. Από εκείνους, από εκείνες και εκείνους μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά την αρετή, το σθένος, το κουράγιο και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους μας, τους κινδύνους του καιρού μας. Ευχαριστώ θερμά.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μια ομιλία εξαιρετική, συγκλονιστική θα έλεγα, που κάνει το γύρο του κόσμου. Μια ομιλία και ελληνοκεντρική. Για την ομιλία αυτή, για όλα όσα συνέβησαν τη σημερινή ημέρα και θα συμβούν, θα τα πούμε σε ένα λεπτό από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και σε νέα ακόμα πιο δυναμική και ισχυρότερη φάση περνούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την επίσκεψη Ρούμπιο να βρίσκεται από το πρωί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος αλλά και των διεθνών μέσων. Η άμυνα και τα εξοπλιστικά με αιχμή F-35 και F-16, η ενέργεια, ο κάθετος διάδρομος και η τεράστια σημασία του και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ κυριάρχησαν στην ατζέντα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε με εξαιρετικά θερμά λόγια για την Ελλάδα, τον ακούσαμε και πριν από λίγο, χαρακτηρίζοντάς την ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο. Έχουμε συνδεθεί με τις πηγές του ρεπορτάζ, Τζέννη Κωνσταρακίδου, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου σε λίγα λεπτά θα συναντηθούν ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Κώστας Αλατζάς, στο λόφο της Πνίκας, όπου είχαμε πριν την εμβληματική ομιλία με τα πολλαπλά μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Στο στούντιο διεθνολόγος ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης για να αναλύσουμε όπως θα κάνουμε τακτικά στο εξής το βαρύ αποτύπωμα της επίσκεψης και βέβαια ο Γιώργος Πιέρος για να τη σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε από σένα Κώστα Λατζά για να μας δώσει έτσι μια πρώτη γεύση από την ομιλία Ρούμπιο.
1: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Και νομίζω ότι το στίγμα της ελληνοκεντρικής ομιλίας του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας είναι ότι ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εμπνέονται διαρκώς από τις ιδέες και τις αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Ο δυτικός πολιτισμός έχει αφετηρία την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τους θεσμούς και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς θα παρευτεί η Δύση σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, μια εποχή με έντονες προκλήσεις, αβεβαιότητες και με πάρα πολλές απειλές, Σωτήρη.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επιστρέψουμε. Πάμε και στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Τζέννη Κρουσταλακίδου, όπου σε λίγα λεπτά θα έχουμε το τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υψηλό προστεκλημένο μας.
2: Ναι, υπάρχει κινητικότητα εδώ, Σωτήρη. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου για το τετ-α-τετ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις αλλά και τη στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών, με Αθήνα και Ουάσιγκτον να επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυσή τους, η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών με επίκεντρο τον κάθετο διάδρομο αλλά και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους συναδέλφους στη συνέχεια. Να παρακολουθήσουμε τώρα το ρεπορτάζ με τις επαφές Ρούμπιο από το πρωί και όσα υπόθηκαν στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο άνοιξε τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε μια επίσκεψη με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, η οποία ξεκινά από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, το μεγάλο κεφάλαιο της ενέργειας αλλά και την αμυντική συνεργασία. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προτεραιότητα για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου της Ελλάδας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να διαβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική συμμαχία.
4: And strong and model NATO ally, a country that understands the importance of burden sharing and that is willing to work with partners to address critical threats.
5: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.
3: Ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνάντηση των δύο υπουργών, ο κάθετος διάδρομος που συνδέεται πλέον άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, αναβαθμίζοντας την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο.
4: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub. And has facilitated increase in U.S. LNG exports to Europe.
5: Αναδείξαμε το κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
3: Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν πήρε σαφή θέση και έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.
4: Obviously some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature, that are that delicate and are that critical, are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences. So let me just leave you with this.
3: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Μάρκο Ρούμπιο και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά και στην ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της ελληνικής αεράμινας.
4: The nations of Europe need to take on a greater share of the burden in defending their continent, and Greece is doing just that. They're on track to meet the commitments that have been made to spend 5% of their GDP on defense this year.
5: Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Με ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο εξήρε την προσπάθεια της Αμερικανίδας πρέσβειος στο θέμα του Ιράν, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε άλλες χώρες.
6: Will the State Department continue to telling foreign governments not to facilitate?
4: Who told you we said that?
6: That's widely reported at this point.
4: It is? By who? Who widely reported that?
6: The Wall Street Journal has...
4: So if it's in the newspaper, it's true? Because I can show you a lot of articles that are in the newspaper that are not true. So this is, I always love these stories. You guys get somebody to tell you something, then you report it, so now it's an established fact, and then you ask me about it as if somehow I'm responding to something that's been factually proven. I don't know what you're talking about. Honestly, I don't know. You're just because you guys report something doesn't mean it's true. You know this, right? I'm sure you know this. Okay. So the premise of your question is not true. We've never asked anyone not to let anybody else in anywhere in the world. I've told you, I've said this repeatedly about, so I don't know how to answer a question that's based on something that is false.
3: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα ολοκληρώνεται μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και το δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Επιστρέφουμε στην Πνίκα, επιστρέψαμε ήδη και στον Κώστα Λατζά για να μας πει περισσότερα για την ομιλία Ρούμπιο που ο ίδιος επέλεξε να γίνει από το συγκεκριμένο εμβληματικό και συμβολικό σημείο.
1: Και με πάρα πολλές ιστορικές αναφορές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που ουσιαστικά το χρησιμοποίησε ως αφετηρία για να στείλει ένα μήνυμα προς την Ευρώπη για το πώς πρέπει να πορευθεί στη σύγχρονη εποχή του 21ου αιώνα. Η Δύση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία αιώνων που είχε αποκτήσει μέσα από τη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος έχει την αφετηρία του στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η διπλωματία πρέπει να υπάρχει όπως υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά υπήρχε και ισχύς των όπλων για τις περιπτώσεις όπου αποτυχάνε η διπλωματία. Με αυτή την αναφορά, ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, επιχείρησε να κάνει έναν παραλληλισμό των ιδεών και των πρακτικών του αρχαίου ελληνικού κόσμου με το όραμα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη σημερινή εποχή, ένα όραμα που δεν είναι ξεχωριστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμπορευθούν οι δύο ήπειροι απέναντι στις νέες απειλές και στις νέες προκλήσεις και θα πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο, να βγει η Ευρώπη επιτέλους από αυτή την αδράνεια.
0: Κράτησα τη φράση ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ιστορία. Η Ελλάδα μας δίδαξε την ιστορία. Μία από τις πολλές ελληνοκεντρικές αναφορές του. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και επιστρέφουμε.
4: Power requires not only having the means to defend yourself, it requires the credibility that you are willing to use it. This is the classical understanding of politics and of statecraft that the Trump administration hopes to reclaim. Reclaim not just for our country, but for the whole of our civilization. We believe that Europe can awaken from its long slumber and rekindle the fire that was lit here millennia ago. There are already signs. Across this continent, we are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift, skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs, expanded manufacturing and production following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally.
0: Κώστα Λατζά, μιλάμε για μια επίσκεψη πέραν της ομιλίας αυτής με ηχηρά μηνύματα από το πρωί.
1: Ναι. Από το πρωί, από την πρώτη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών και από τις κοινές δηλώσεις που έκαναν οι δύο υπουργοί, τονίστηκε και επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική συμμαχία που έχουν τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που έκανε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμμαχος όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στο πεδίο της ενέργειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε πολλαπλές αναφορές και στον κάθετο διάδρομο επέδειξε με αυτόν τον τρόπο την εμφατική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το ενεργειακό project που αποσκοπεί στην προμήθεια αμερικανικού LNG στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου η γυραιά Ήπειρος να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Ήταν πολλαπλές οι αναφορές στον κάθετο διάδρομο και στη στρατηγική σημασία που έχει, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Από εκεί και πέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο σε ερώτηση που έγινε από Έλληνα δημοσιογράφο για το ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην προοπτική της επανέναρξης των εργασιών του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στο ενεργειακό ηλεκτρικό project που προωθεί η Ελλάδα με την Αίγυπτο, αν θα υπάρξει στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάρκο Ρούμπιο ταύτισε την ενεργειακή σταθερότητα με την εθνική ασφάλεια, υπονοώντας ότι στηρίζουν όλα αυτά τα ενεργειακά έργα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπήρξε και ένας αστερίσκος, αν μας επιτρέπετε η έκφραση, από τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες τρίτων χωρών, άλλων χωρών που δεν τις κατονόμασε και θα πρέπει να εισακωστούν μέσα από τη διπλωματία.
0: Πάμε και στα εξοπλιστικά, να κλείσουμε.
1: Στα εξοπλιστικά, ο Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε στην ελληνική πλευρά μια σειρά από προτάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπροστασίας στα αμερικανικά αναβαθμισμένα F-16 μαχητικά αεροσκάφη, στην προοπτική της αναβάθμισης των παλαιότερων F-16 Block 50 που διαθέτει στο στόλο της η πολεμική αεροπορία, αλλά και στον οπλισμό των μαχητικών F-35 πέμπτης γενιάς που θα προμηθευτεί η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μεταφερθούμε ξανά στο Μεγάλο Μαξίμου και την Τζέννη Κρουσταλακίδου, όπου έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο. Τζέννη, να δούμε και την ατζέντα της συνάντησης.
2: Ναι, Σωτήρη.
0: Εδώ Σωτήρη, βλέπουμε
2: θα δούμε και
0: τον Πρωθυπουργό.
2: Συνάντηση, να ενημερώσω ότι μόλις έφτασε. Ναι.
0: Ναι, βλέπουμε
2: έχετε
0: τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε
2: εικόνα,
0: τον Πρωθυπουργό
2: φτάσει...
0: και είναι στην είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου, τον περιμένει και τον υποδέχεται με μια θερμή χειραψία τώρα για να γίνει και η κλασική φωτογραφία όπως συμβαίνει πάντα. Ανταλλάσσουν λοιπόν μια χειραψία για να μπουν στο Μέγαρο Μαξίμου και να ξεκινήσουν μια συζήτηση για την ατζέντα της οποίας θα μας πεις τώρα εσύ.
2: Πράγματι. Λοιπόν, να, μετά να, την ομιλία
0: μόνο να πω,
2: επικεντρώνεται...
0: Πριν ξεκινήσει μόνο να πω ότι είναι ισχυρός ο συμβολισμός, ότι τον περίμενε στην είσοδο. Είναι πρωθυπουργός, είναι υπουργός εξωτερικών, έτσι. Τον περίμενε στην είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου για να μπουν μαζί μέσα και να κουβεντιάσουν. Σε ακούμε λοιπόν τώρα.
2: Λοιπόν, στο τραπέζι των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να βρεθεί στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφωνούν και μάλιστα θα επιδιώξουν να ενισχύσουν και περαιτέρω τη σχέση αυτή. Η Ενεργειακή Συμμαχία με βασικό πυλώνα τον κάθετο διάδρομο, τον οποίο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στήριξε εμφατικά δύο φορές μέχρι στιγμής. Τις συμμαχίες της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και αναφερόμαστε στις συμμαχίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και τέλος, Σωτήρη, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν να συμμετάσχουμε σε κινήσεις και πέραν του προγράμματος Ασπίδες, αλλά είναι βέβαιο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να κινηθεί μονομερώς και θα αναμείνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα φύγουν από το Μαξίμου, θα αναχωρήσουν από εδώ για να παραστούν σε δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν χρειαστεί. Να μείνουμε τώρα στο θέμα στρατηγικής συμφωνίας και του κάθετου διαδρόμου, στη σημασία των οποίων επέμεινε ιδιαίτερα επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Και να ξεκινήσουμε το σχολιασμό από τον κύριο Δημήτρη Τζανιντάκη, τον διεθνολόγο, που είναι μαζί μας εδώ και αρκετή ώρα, πρέπει να πω. Είναι και ο Γιώργος Πιέρος εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο.
7: Αρχικά να πούμε πρώτο ότι η δύναμη της εικόνας είναι τεράστια. Αυτό οφείλω να το παραθέσω, ότι βλέπουμε η χώρα μας να διαφημίζεται παγκοσμίως, ότι μία ομιλία με τέτοιο βάρος, με τέτοιο κύρος, με τέτοια σημασία γίνεται με αυτό το φόντο και αυτό ταξίδεψε παντού. Από εκεί και πέρα, οι αναφορές του κυρίου Ρούμπιου ήταν πολύ συγκεκριμένες. Συνέδεσε την αρχαία Ελλάδα και με τη θρησκεία, αλλά και με το σήμερα. Και ουσιαστικά τι ανέδειξε, τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε στα ενεργειακά, τα οποία είναι εξέχουσας σημασία, στον κάθετο διάδρομο, στο καλώδιο και σε όλα τα project τα οποία έχουν κοινό παρονομαστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πόσο μεγάλη αξία έχει η χώρα μας πλέον ως διαμετοκομιστής και ως απαραίτητος και σημαντικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ανέδειξε τον κάθετο διάδρομο, όπως βλέπουμε στον τίτλο, πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και τη χώρα μας συνολικά πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας. Θα το πούμε αυτό, Γιώργο.
8: Εντάξει, είναι μια επίσκεψη η οποία κλείνει στο επίπεδο των συνομιλιών και των δηλώσεων των κοινών με πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα ότι είναι στρατηγική η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Δεύτερον, ότι έχει προοπτικές να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και από την ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο. Επίσης, ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητο σύμμαχος του ΝΑΤΟ και έκανε δηλώσεις και με τον κύριο Γεραπετρίτη και τώρα ξανά από την ΠΝΙΚΑ, αναγνωρίζοντας και ιστορικά, αλλά και τώρα, πού βρίσκεται η Ελλάδα, σε ποια περιοχή και ποιος είναι ο ρόλος της. Ο οποίος είναι καθαρά σταθεροποιητικός και άμεσα σταθερός συνομιλητής των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα. Το δεύτερο κομμάτι που ανοίγει την ατζέντα, γιατί δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Η εμφατική στήριξη που έδωσε στον κάθετο διάδρομο, η οποία ταυτίστηκε ενεργειακά και με την ασφάλεια συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί μίλησε και για τους κινδύνους που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον και η ανταπάντηση που δίνει ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής, ξαναλέω, το οποίο ο κύριος Τζανιντάκης πριν, της Αμερικανικής Διπλωματίας, για τις απόπειρες υπονόμευσης που γίνονται στον κάθετο διάδρομο από χώρες όπως η Τουρκία, που έχει κάθε λόγο να μην θέλει να προχωρήσει, είτε γιατί αυτό αφορά το αζέρικο αέριο, είτε επειδή η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος και όχι εκείνη, και πόσο μάλλον από τη Ρωσία, που κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι το τελευταίο που θέλουν οι Ρώσοι είναι την αμεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε στο κομμάτι των εξοπλιστικών. Είναι και αυτή η ατζέντα μεγάλη. Μιλάμε για περίπου 3,5 δις, τα οποία φαίνεται πως βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν τα συστήματα αυτοπροστασίας για τα F-16 και υπάρχει και η αγορά τεθωρακισμένων. Κάτι το οποίο συνδέει ακόμα περισσότερο, ειδικά το κομμάτι των εξοπλιστικών, την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα αίτημα των Αμερικανών, το οποίο διαφαίνεται για την αποστολή πλοίων, δηλαδή προστασίας, στα στενά του Ορμούς και περιμένουν μια απάντηση της Αθήνας. Εκτιμούμε και καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα θα έχει σημείο αναφοράς στην Ευρώπη και θα περιμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας, γιατί εκεί ανήκει σε αυτό το θεσμικό όργανο. Και έχουμε επίσης και μια στήριξη με αστερίσκο σε ό,τι αφορά
0: το καλώδιο,
8: το οποίο απαντήθηκε και πριν και από τον κύριο Τζανιντάκη και από τον κύριο Συρίγο, που μπορεί να θέλαμε να είναι πιο καθαρή, πιο εμφαντική, αλλά φαίνεται πως αντιλαμβάνεται και μιλά τη γλώσσα της διπλωματίας.
0: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό για το καλώδιο, ένα σχόλιο και για εσά από εσά, κύριε Ζενιτάκη, να σας απελευθερώσουμε τη συνέχεια.
7: Θα έλεγα ότι οι κινήσεις και η ρητορική του Αμερικανού διπλωμάτα ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένες και πολύ καθαρές. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή κάτι πολύ διαφορετικό από τη στιγμή που ο ρόλος του και η θέση του είναι να κρατάει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε σύμμαχες χώρες. Παρ' όλα αυτά, κύριε Ξενάκη, είπε κάτι πάρα πολύ λογικό. Ότι πρέπει μέσω της διπλωματίας και μέσω της συζήτησης να επιλύονται οι όποιες διαφορές. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά όσα ακούσαμε ήταν τα αναμενόμενα. Πήρε μια καθαρή θέση, όχι να μπει πιο εμφατικά και να τοποθετηθεί υπέρ μιας ή άλλης χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Προχωράμε με υπογραφές που δίνουν νέο βάθος στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ. Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κομμάτι της επίσκεψης Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Νίκος Δένδιας έδωσαν έμφαση στη σύγχρονη αμυντική συνεργασία, ενώ η Λίνα Μενδώνη ανανέωσε με την Αμερικανική πλευρά τη Συμφωνία για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίδης ανακοίνωσαν νέο αντιτρομοκρατικό μνημόνιο, με την Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ να μιλά για μια συμμαχία πιο ζωντανή και πιο ισχυρή από ποτέ.
9: Με θερμές χειραψίες, χαμόγελα που αντανακλούν τις διαθέσεις των δύο πλευρών και αμοιβαία αναγνώριση του ιστορικού χαρακτήρα της στιγμής, έπεσαν οι υπογραφές σε μια σειρά συμφωνιών και στο πλαίσιο της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από στρατηγικούς τομείς. Με τη σύμπραξη της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, η Ελλάδα θα αποκτήσει τεχνογνωσία σε τομείς όπως η αεράμινα, η αντιμετώπιση καταστροφών και οι κυβερνοεπιχειρήσεις.
10: These are the sort of links and these are the sort of relationships and these are the sort of partnerships that continue to build the building blocks of a modernized alliance, one built on a deep history of working together, but one that has unique challenges and exciting opportunities moving forward into the future.
11: Στο πλαίσιο της ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
9: Η Λίνα Μενδώνη με την Αμερικανή ομολογό της ανανέωσαν τη συμφωνία των δύο χωρών για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών να στέλνει σαφές μήνυμα.
12: America is proud to stand with Greece in protecting one of the greatest cultural legacies the world has ever known. Our cultural ties have never been stronger. And with this renewal we're telling traffickers clearly. Greece's history isn't for sale.
13: Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τομέα συνεργασίας, ο οποίος ήδη έχει συμβάλει στην επιστροφή πολυάριθμων και σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα.
9: Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στα εγγένεια της ανακαινισμένης πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έκανε λόγο για ένα κτίριο που αρμόζει στην ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων με έναν σύμμαχο κλειδί, όπως αποκάλεσε την Ελλάδα.
10: And this embassy with this marble, it's the same marble that was used to build the Parthenon, reflects our cultural ties to the region and our reverence for the city's history and influence on our own nation's institutions.
12: Secretary Rubio is a true friend of Greece, and he is a champion of democracy. His visit today shows that the United States-Greece partnership is more vibrant and more vital than ever.
9: Στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
10: Now, as part of our efforts to combat these common threats to our nations, we're proud to announce a new memorandum of understanding establishing a joint security program to strengthen counterterrorism information sharing between our respective law enforcement agencies. What we do not wish to see under any circumstances is that the birthplace of the West is threatened by bad decisions, by inaction, and by failure to address challenges. And so this program is going to create stronger, more proactive law enforcement cooperation that can readily stop these threats.
9: Με τη συζήτηση των δύο υπουργών να επεκτείνεται στις διεθνείς εξελίξεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη διεθνή ανάγκη για ελεύθερη ναύση πλοία.
5: Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση.
9: Οι νέες συμφωνίες δείχνουν πως η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
0: Επίσημο δείπνο προς τιμήν του υψηλού μας προστικλημένου παραθέτουν σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών σε γνωστό ξενοδοχείο του Συντάγματος. Ραφαήλ Κάμπερ, παρούσες και σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό χώρο.
14: Σωτήρη, βρισκόμαστε στο Σύνταγμα έξω από το ξενοδοχείο King George, όπου αναμένεται να φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση που έχει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 η ώρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί το δείπνο προς τιμήν του στο εστιατόριο Tudor Hall με θέα την Ακρόπολη. Στο δείπνο αναμένεται να παρευρεθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιχειρηματίες, αλλά και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία που συνοδεύει τον Μάρκο Ρούμπιο, ανάμεσά τους και η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις με έμφαση στην διπλωματική, αμυντική και ενεργειακή συνεργασία.
0: Μάλιστα, υπάρχουν, όπως βλέπουμε, και όσοι πέρασαν την Αθήνα το κατάλαβαν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολλές και θα υπάρχουν μέχρι και απόψε το βράδυ. Λογικό είναι αυτό. Αστακό στο κέντρο της Αθήνας για λόγους ασφαλείας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ραφαήλ. Απευθείας σύνδεση τώρα με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν τα τουρκικά μέσα την επίσκεψη Ρούμπιο, δείχνοντας μάλλον πως προσπαθούν να την υποβαθμίσουν, Νίκο.
15: Σωτήρη, βλέπουμε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κρατούν χαμηλούς τόνους για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα. Χαμηλούς τόνους σε σύγκριση με το κλίμα κακυποψίας που βλέπαμε λίγο πριν από αυτή την επίσκεψη, όπου διαβάζαμε ακόμη και για μια ελληνοαμερικανική συμμαχία εναντίον της Τουρκίας. Τώρα φαίνεται πως απλά καταγράφουν ειδησιογραφικά το θέμα και καταγράφουν βεβαίως και τους επένδυνους του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης είναι τα οπλικά συστήματα. Μιλάνε για ένα παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα για να παραλάβει η Ελλάδα οπλικά συστήματα που θα στελεχώσουν τα F-35. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, Σωτήρη. Την τηλεφωνική επικοινωνία του Ταγί Περντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, σε όχι καθόλου τυχαία χρονική συγκυρία. Συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας και το Ουκρανικό. Ωστόσο, είναι κοινό μυστικό ότι μεγάλο θέμα είναι η S-400. Η επικοινωνία έγινε την ώρα που η Άγκυρα παλεύει να λάβει το πράσινο φως από τη Μόσχα προκειμένου να πουλήσει τους S-400 σε μια τρίτη χώρα.
0: Όπως σωστά το είπες, είναι αξιοσημείο ότι τουλάχιστον η χρονική συγκυρία αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Διεθνής Τύπος παρακολουθεί την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Μεγάλα διεθνή μέσα, Αθηνά Σούτζου, σχολιάζουν όσα έχουν γίνει ως τώρα.
16: Παρακολουθούν την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Με ζωντανές μεταδόσεις καλύπτουν τόσο τη συνέντευξη που έδωσε, τη συνέντευξη τύπου και τις δηλώσεις του, όσο και την ομιλία του στην Πνίκα. Να δούμε χαρακτηριστικά τι γράφουν. Το πρακτορείο Reuters έχει τίτλο: Ο Ρούμπιο δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση απειλών ασφαλείας. Το δημοσίευμα του πρακτορείου αναφέρει ότι η χώρα μας αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παρέχοντας βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις για φύλαξη της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Πολίτικο, όπως βλέπουμε, φιλοξενεί τη δήλωση του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Ενώ το δημοσίευμα του Αμερικανικού δικτύου Fox News, του φιλορεπουμπλικανικού δικτύου, φιλοξενεί μεταξύ άλλων την αναφορά του Ρούμπιο στη νέα συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
0: Πήραμε μια γεύση όσων δημοσιεύονται από το πρωί και θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται και τις επόμενες ώρες, ειδικά μετά από αυτή την ομιλία στην Πνίκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθήνα. Εικόνες και απρόπτα που τράβηξαν τα βλέμματα είχε η επίσκεψη Ρούμπιο από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή με τα 32 θωρακισμένα αυτοκίνητα μέχρι τα ιστορικά κοιμήλια της Επανάστασης του 21 που του παρουσίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και στην Αμερικανική Πρεσβεία η αυστηρή τηλετουργία χαλάρωσε για λίγο όταν στη διάρκεια παρασημοφόρησης μετάλλια έπεσαν στο πάτωμα, προκαλώντας αμηχανία αλλά και χαμόγελα. We'll be right back.
17: Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με πολυάριθμη αυτοκινητοπομπή έφτασε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η μετακίνησή του πραγματοποιήθηκε με αυτοκινητοπομπή 32 οχημάτων, μεταξύ τους πολλών θωρακισμένων, στην οποία συμμετείχαν οχήματα ασφαλείας, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, μοτοσυκλέτες αλλά και ασθενοφόρο, με τα μέτρα προστασίας να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Πρώτος σταθμός ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξενάγησε τον Αμερικανό ομολογό του στους χώρους του Υπουργείου και του παρουσίασε μεταξύ άλλων ιστορικά εκθέματα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστησε την τελετή για την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης για τη νέα πτέρυγα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ξεχωριστή και αναφέρθηκε στη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η τελετή πάντως είχε και ένα απρόοπτο. Κατά τη διάρκεια της παρασημοφόρησης Αμερικανών στρατιωτικών της πρεσβείας, ορισμένα από τα μετάλλια έπεσαν στο πάτωμα, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας αλλά και χαμόγελα. Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα περιλαμβάνει επαφές σε διπλωματικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο, με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας.
0: Και να παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις από το Πασόκ και από τον Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και τις κυβερνητικές θέσεις.
18: Πρέπει η ελληνική διπλωματία να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές.
19: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση.
0: Αλλάζουμε θεματολογία. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε στο θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται μέχρι στιγμής η ζημιά στο ελληνικό δημόσιο που έχει προκαλέσει η δράση του κυκλώματος απατής, το οποίο εξαρθρώθηκε με φερόμενο αρχηγό των επικεφαλής εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία, τον Φίλιππο Καμπούρη. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, είπε βγαίνοντας το πρωί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η συνήγορος της γυναίκας που με την καταγγελία της ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της απάτης, μίλησε στο Άξιον 24 και τη Μαρίζα Λιναρδάτου.
20: Από τη μία ηχηρή άρνηση και καταγγελία για σκευωρία, από την άλλη μια δικογραφία με 25 εταιρείες φαντάσματα, αχυρανθρώπους και ζημιά εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
21: Είναι μια πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους.
20: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 6 άτομα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων. Οι αρχές αποδίδουν στους κατηγορούμενους κεντρικό ρόλο σε κύκλωμα που φέρεται να ίδρυε εταιρείες οι οποίες εισόρευαν χρέη και στη συνέχεια έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές οφειλές και ζημιές για το δημόσιο. Ζημιές που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από καταγγελία αρχισυντάκτριας της εκπομπής του κατηγορούμενου.
22: Και η συμφωνία ήταν να λαμβάνει πολύ συγκεκριμένο μισθό, 600 ευρώ καθαρά στην τράπεζα, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα. Ξαφνικά βρέθηκε το 2023, για το 2023, αυτό το πήρε ήδη όταν πήγε να κάνει τη φορολογική δήλωση για το 23 Μάιο του 2024, να τις έχουν δηλώσει άγνωστες εταιρείες 19.500 ευρώ.
20: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ζεύγους Καμπούρη και άλλων 6 κατηγορουμένων ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Πιο συγκεκριμένα για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και συνέργεια σε βάρος νομικού προσώπου που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικής οργάνωσης. Το πλημέλημα αφορά στη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
3: Περιμένω, επαναλαμβάνω όμως, να πάρω το κατηγορητήριο στα χέρια μου και τη δικογραφία, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
20: Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή, την ίδια ώρα που οι αρχές αναζητούν ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.
0: Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς συνεχίζεται ο κύκλος των καταθέσεων. Μαρίζα Λιναρδάτου.
4: Και στο βήμα του μάρτυρα σήμερα λοιπόν κάθισε η αναισθησιολόγος, η οποία φαίνεται ότι εργαζόταν μέχρι και το 2023 στο ιατρείο της Καρνεάδου και είχε στενή συνεργασία με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό. Ερωτήθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για αυτή τη συνεργασία που διατηρούσε με την 56χρονη, αλλά και για το αν είχε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ότι είχε χορηγηθεί μέθη. Την ίδια ώρα λοιπόν, στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ την ίδια ώρα να σου πω, Σωτήρη, ότι ο γιατρός εξακολουθεί να επιμένει και να λέει ότι χρειάζεται να προχωρήσουν και άλλοι δύο νέοι μάρτυρες και να καταθέσουν. Πρόκειται λοιπόν για τον ασθενή που βρισκόταν μαζί του προτού λοιπόν εκείνος φύγει από το ιατρείο για το εστιατόριο, καθώς και για άλλη μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού. Ενώ την ίδια ώρα να προσθέσω ότι την Παρασκευή πρόκειται να καταθέσει και η κόρη του ζευγαριού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρτυρίες που παγώνουν το αίμα ακούστηκαν στη δίκη για τα Τέμπη. Οι γονείς του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του παιδιού τους, τη φωνή του στο ηχητικό και τον μαυρισμένο σταυρό που παρέλαβαν μετά την τραγωδία. Το ακροατήριο λίγησε πολλές φορές από τη συγκίνηση, ενώ η διαδικασία διεκόπη όταν ο Πάνος Ρούτσι λιποθύμησε και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.
6: 22,4.
20: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την τραγωδία των Ντεμπών καταγράφει τις τελευταίες λέξεις του 21 ετών φοιτητή Τάσου Κουτσόπουλου. Ο γιος μας κάει και ζωντανός, κατέθεσε το πρωί ο πατέρας του, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στο ακροατήριο του δικαστηρίου.
17: Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και έφυγε από τη φωτιά. Αυτό το κινητό ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα. Ακούστηκε από το κινητό του Τάσου, γιατί ακούσαμε τα ηχητικά. Σε αυτό το ηχητικό ακούγεται η φωνή του Τάσου. Ο γιος μας ζούσε.
20: Αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή τη φωνή του Τάσου. Μόλις άκουσα τα ηχητικά, δήλωσε η μητέρα του και περιέγραψε το μοιραίο τηλεφώνημα με το γιο της.
23: Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται η φωνή του μέσα.
20: Με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας του περιέγραψε την ώρα που η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού.
17: Μου έδωσαν σε μια σακούλα ένα μαυρισμένο σταυρό του Τάσου. Καθάρισα τον σταυρό. Τον δείχνω στη γυναίκα και τον γιο μου. Ο γιος μου τον φοράει και δείχνοντας τον σταυρό λέει με δάκρυα στα μάτια πως αυτός είναι ο Τάσος.
23: Και ήρθαμε ενώ έχουν κλονιστεί οι πίστες μας στους θεσμούς. Έχουμε η τελευταία μας ελπίδα, είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη, να μαθευτεί η αλήθεια, τι ακριβώς ήταν αυτό και ποιος ευθύνεται που το παιδί μου κάει και ζωντανό.
20: Τραγικές φιγούρες στην ακροαματική διαδικασία ο παππούς του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου και ο αδελφός του που κλήθηκε να καταθέσει τελευταίος.
24: Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη.
20: Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναστάτωση προκλήθηκε όταν ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί για τις πρώτες βοήθειες.
0: Οι ψαράδες της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους λόγω του ενεργειακού κόστους. Σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, ενώ εξετάζονται επιπλέον μέτρα. Την ίδια ώρα αγορά και ψαροταβέρνες στεγνώνουν από ελληνικά ψάρια, ενώ οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν κάνουν πίσω.
25: Με τα καίκια να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και τις ιχθυόσκαλες κλειστές, οι αλλοί συνεχίζουν για 7η μέρα της κινητοποίησης τους.
1: Χωρίς πάλι να ερωτηθεί η γνώμη μας, αποφάσισε το Υπουργείο με ένα δελτίο τύπου να ξεφύγει από το πρόβλημα. Με ανακοινώσεις αόριστες και αδιευκρίνιστες, δεν ξεγελιέται πλέον ο Έλληνας ψαράς.
25: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στηρίξης με επιδότηση στο ναυτιλιακό καύσιμο. Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, από 16 λεπτά το λίτρο θα δοθεί επιδότηση 32 λεπτά το λίτρο. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, η επιδότηση διαμορφώνεται από 12 λεπτά το λίτρο στα 24 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, όπως λένε οι αλλοίς, αυτό δεν είναι αρκετό. Ζητούν τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο, υποστηρίζοντας πως με το σημερινό κόστος των καυσίμων, το να βγει ένα αλλιευτικό στη θάλασσα μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ.
1: Δεν θα κυκλοφορεί ελληνικό φρέσκο ψάρι. Τα ληφτικά σε όλη μας τη χώρα θα είναι δεμένα στα λιμάνια.
25: Η αλλοίς, ύστερα από πολύ ωραία τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 13 περιοχές της χώρας, έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση. Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν πως σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Άδεια δίχτυα, άδεια τελάρα και άδεια πιάτα. Η απεργία των αλλιέων αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στην αγορά, με το φρέσκο ψάρι να γίνεται είδος προς εξαφάνιση.
2: Εδώ αυτά τα συντάρια ήταν γεμάτο φρέσκα ψάρια. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε καθόλου φρέσκα ψάρια. Ο κόσμος ερχόταν σε εμάς για το φρέσκο ψάρι. Οπότε δεν έχει και λόγο να έρθει εδώ να φάει.
6: Οι κινητοποιήσεις των αλλιεών επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο της εστίασης, ιδίως στα καταστήματα που σερβίρουν αποκλειστικά ψάρι, καθώς πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.
2: Αν τυχόν βγουν οι ψαράδες με αυτά τα κόστη να δουλέψουν, τότε το ψάρι θα ακριβήνει πάρα πολύ.
25: Στις ψαροταβέρνες οι επαγγελματίες ψάχνουν ψάρια για να γεμίσουν τις βιτρίνες και τις πιατέλες τους, όμως οι ποσότητες που φτάνουν στην αγορά είναι πλέον περιορισμένες. Και όσο τα καΐκια παραμένουν δεμένα, τόσο το φρέσκο ψάρι δεν θα φτάνει στο τραπέζι.
0: Οι αυξημένες τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο και το κόστος στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά κυρίως οι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει με επιστολή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει συλλογικά τη νέα έκρηξη στην ενεργειακή ακρίβεια.
7: Τα φόπλακα στις προσδοκίες για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση βάζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
8: There is no silver bullet for the whole of the European Union. Different member states have different energy mixes and they face different pressures. Our role is to give member states the tools and the flexibility to respond.
7: Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποιεί για μία ακόμα φορά για δύσκολο χειμώνα, ωστόσο τονίζει πως το διαφορετικό ενεργειακό μείγμα κάθε κράτους μέλους καθιστά αδύνατη μια οριζόντια παρέμβαση.
8: So we are all feeling these higher costs. Businesses are under high pressure. People struggle to pay their bills. And this could of course intensify as we head into the winter.
7: Οι δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν έρχονται λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της 15ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ακυρώνοντας τις εκκλήσεις των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που πιέζουν για κοινή λύση.
8: In the short term, we need to support member states to respond to the immediate pressure.

0: are ringing about fuel prices across the EU. The average cost of diesel per litre is well above €2, whereas in October of last year, it was around €1.50. Even before this latest spike, though, the cost of living was already commonly cited as the single biggest issue on which people have been voting in elections around Europe.
1: Οι δυναμικές τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ασύμμετρες. Τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία βρίσκονται αντιμέτωπες με δημοσιονομικά ελλείμματα και σφιχτούς προϋπολογισμούς και δεν επιθυμούν νέες κοινές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ή αμοιβαία ανάληψη κινδύνων.
2: 3 χρόνια συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, από το πρωινό που μια γιορτή μουσικής και νεολαίας μετατράπηκε σε τόπο σφαγής. Οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκορδώντας περίπου 1.200 ανθρώπους και αρπάζοντας 250 ομήρους. Μόνο στο φεστιβάλ Νόβα χάθηκαν περισσότεροι από 350 άνθρωποι. Νέοι που χόρευαν έτρεχαν ξαφνικά για τη ζωή τους. 3 χρόνια μετά, εικόνες εκείνης της βαρβαρότητας παραμένουν ανεξίτηλες, σύμβολο του αληθινού προσώπου της τρομοκρατίας.
3: Εκτελέσεις. Μαζικοί βιασμοί. Σκύλευση νεκρών. Απαγωγές. 3 χρόνια μετά την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η μέρα που γράφτηκε μία από τις πιο ματωμένες σελίδες των τελευταίων δεκαετιών. Ένοπλοι της Χαμάς με αυτοκίνητα και πεζοί πυροβολούσαν στα τυφλά κατά αμάχων. Το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στο Ρέι με νέους Ισραηλινούς που διασκέδαζαν μετατράπηκε σε τόπο σφαγής. Τα φιλήσυχα κιμπούτσα έγιναν πεδία μάχης, πλημμύρισαν από ήχους πυρών και από κραυγές πόνου. Η επιχείρηση πλημμύρα Αλάξα της Χαμάς πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα με μπαράζα αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.
4: Εζοχέ Ισραήλ, ανάχου μπεμιλχαμά. Λό μπεμιβτσά, λό μπεσβαβήμ, μπεμιλχαμά.
3: Ο στόχος, η εκρίζωση της Χαμάς. Το αποτέλεσμα, ένας ισοπεδωμένος θύλακας, χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Εγκαταστάσεις μνήμης στήθηκαν στην παραλία του Τελ Αβίβ αλλά και το ματωμένο συντριβάνι προς τιμήν των νεκρών Ισραηλινών.
4: Τέβαχα 7 Οκτώβερ με οτεφ Άζα χασάφλε ενέ κόλ ετα ροά αμυφλατστή σε λοϊβένου.
1: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων. Η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ.
3: Οι ιστορίες πόνου είναι πιο ζωντανές από ποτέ και το τραύμα ακόμα νοπό στη χώρα που οδηγείται στις 23 Οκτωβρίου σε εθνικές εκλογές εν μέσω πόλωσης και γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκου και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Βεβαίως, το Action 24 παρακολουθεί όλη την επικαιρότητα που έχει σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και θα σας ενημερώνει στη διάρκεια των εκπομπών του που ακολουθούν. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Offside. Ήτανε πολύ άδικο.
1: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
6: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
8: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
6: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
6: Τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.

0: Καλησπέρα σας. Σε ρυθμούς επιστροφής στη δράση της Super League έχουμε μπει ήδη. Με τα βλέμματα να στρέφονται στην έκτη αγωνιστική, όπου δεσπόζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού κοντρά στον Παναθηναϊκό. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
1: Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 9 δεσπόζει για την έκτη αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι ορίστηκε να διευθύνει ένας ελίτ διαιτητής Ισπανός, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ο οποίος πρώτη φορά θα σφυρίξει σε ντέρμπι αιωνίων. Στον Ολυμπιακό αναμένεται η επιστροφή των παιχτών που αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες στη Λατινική Αμερική, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να παίζει στο φιλικό του Μεξικού με τη Χιλή τα ξημερώματα, να γίνεται όμως αλλαγή, κάτι που έφερε την αντίδρασή του, ενώ και ο Πουέρτα αγωνίστηκε στο μάτς της Κολομβίας με το Περού. Από εκεί και πέρα, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θέλει να διαπιστώσει την κατάσταση του Φρόιλερ, με τον Ελβετό μέσο να έχει παίξει σε 3 συνεχόμενα 90 λεπτά με την εθνική του ομάδα στο Nations League. Στον Παναθηναϊκό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ είδε με χαρά τον Ταμπόρδα να επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από τον τραυματισμό του και να είναι διαθέσιμος για τον ντέρμπι αιωνίων. Ο Δανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, ενώ ενδιαφέρον έχει η τακτική που θα ακολουθήσει στο πρώτο του εκτός έδρας ντέρμπι. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει τα σχέδιά του για το μάτς με τον Όφη, χωρίς τον Μπάρναμπας Βάργα να περιλαμβάνεται σε αυτά, ενώ παράλληλα έχει στο μυαλό του και τη διαχείριση των παικτών εν ώψη του αγώνα με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Συνέχεια στην Ευρωλίγκα με την τέταρτη αγωνιστική και τον Παναθηναϊκό Άχτορ να υποδέχεται αύριο τη Φενέρμπαξε την ίδια ώρα που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράστηκε υπέρ της συμμετοχής του NBA στην Ευρωπαϊκή Λίγκα.
2: Θέση υπέρ της συμμετοχής του NBA στην Ευρωλίγκα πήρε ο διοκτήτης ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στον απόϊχο της συνεδρίασης των 13 μετόχων της Ευρωλίγκας στο κόμμα της Ιταλίας, ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων με ποστάρισμά του στα social media παρουσιάστηκε θετικό στην αλλαγή σελίδες με τη συμμετοχή της διοργανώτριας αρχής του Αμερικανικού μπάσκετ στα πεπραγμένα της Ευρωλίγκας.
3: Παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι διοκτήτες, διοίκηση του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό αλλά και υπερήφανα για όσα τελικά καταφέραμε. Χωρίς τον Τζόρντι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και δύο ακόμη ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνει στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά.
2: Στον αγωνιστικό τομέα, οι Πράσινοι υποδέχονται αύριο τη Φενέρμπαχτσέ του Σάρας Γιασκεβίτσιους στο T-Center εν ώψη της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Με τους Μουστάφα Φάλ και Νίκο Ραγκαβόπουλο να προπονούνται με την υπόλοιπη ομάδα ύστερα από απουσία λόγω τραυματισμών. Αντίθετα, Χουάντσο Ερναγκόμε θα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει το απόλυτο σερινικόν και για άλλη μια φορά θα έχει όπλο τον κόσμο του.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή Η Επόμενη Κίνηση και στις 10 εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.
4: Παρακαλώ.
5: Πάμε.
4: Α, έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
7: Κύριε, καλησπέρα σας. Οι ξεχασμένοι νοτιάδες που μας θυμήθηκαν ξαφνικά παίρνουν μαζί τους ομίχλη, υγρασία, αφρικάνικη σκόνη και κουφόβραση μαζί με λίγες δεινοπορεινές βροχές στα δυτικά. Έτσι λοιπόν, πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αραιές νεφώσεις στη χώρα, πυκνότερες στα δυτικά, με τοπικές βροχές στα δυτικά, υπηρωτικά, το Ιόνιο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι αραιές νεφώσεις θα είναι πυκνότερες κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι νοτιάδες θα φτάσουν στα πελάγιτα 3 με 4, τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα βρεθεί στη Βόρειο Ελλάδα αύριο το μεσημέρι στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και κυρίως στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 28, ενώ στα νησιά τους 24, το πολύ 25 στη Νότια Κρήτη. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους 2 με 4 από φόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ασθενείς ανέμους στον θερμαϊκό 3 με 4 από φόρ και θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και την αρχαία Ελλάδα ως αφετηρία, το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση. Οι συναντήσεις με Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, τα μηνύματα και οι συμβολισμοί. Αυτή την ώρα η συνάντηση του επικεφαλής του State Department με τον Πρωθυπουργό ακολουθεί κλειστό δείπνο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό κυρίως είναι το θέμα που θα δούμε απόψε με τους αγαπητούς συναδέλφους, τον Νίκο Λευτερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Σήμερα η μέρα είναι γεμάτη Ρούμπιο, φυσικά. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός της Ελλάδας ως σπουδαίου συμμάχου συμπυκνώνει κάπως το πολιτικό μήνυμα αυτής της επίσκεψης. Πάμε κατευθείαν στις συνδέσεις μας. Πάμε να βρούμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου, η οποία βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θα δούμε και τον Ραφαήλ Κάμπερ, ο οποίος βρίσκεται έξω από το ξενοδοχείο, όπου θα πάνε σε λίγο στο δείπνο. Μαζί μας και ο Κώστας Αλατζάς από την Πνίκα. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε με την Τζέννη, μιας και είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
2: Καλησπέρα σας και πράγματι είναι σε εξέλιξη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου γύρω στις 7 και 10 το απόγευμα για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και τον υποδέχθηκε στην είσοδο. Στο τραπέζι των συζητήσεων, λοιπόν, που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτή την ώρα, είναι η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ, κάτι στο οποίο Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφωνούν και μάλιστα θα επιδιώξουν να την ενισχύσουν και περαιτέρω τη σχέση αυτή. Η ενεργειακή συμμαχία των δύο χωρών με βασικό πυλώνα τον κάθετο διάδρομο, τον οποίο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε τουλάχιστον δύο φορές στις ομιλίες του, τις συμμαχίες της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και μιλάμε για τις συμμαχίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και τέλος την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν να συμμετάσχουμε σε κινήσεις και πέραν του προγράμματος Ασπίδες, αλλά είναι βέβαιο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να κινηθεί μόνο μέρος και θα αναμείνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, αμέσως μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ρούμπιο, θα μεταβούν και οι δύο σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης για το κλειστό αυτό δείπνο, το οποίο θα κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης προς τιμή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Νίκο, νομίζω έχουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Έχουμε τις πρώτες πληροφορίες από τον πρώτο σύντομο διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ρούμπιο. Είπε ο Πρωθυπουργός, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης και ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έκανε μια σημαντική αναφορά στο ενεργειακό. Είπε η ενέργεια και η συνδεσιμότητα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ναι. Μεγάλη σημασία και σε ρόλο ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Ο κύριος Ρούμπιο από τη δική του πλευρά είπε: σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής.
0: Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς, μόλις τον έχουμε και τον διάλογο στην κάμερα, θα τον δείξουμε κατευθείαν. Πάμε όμως στον Ραφαήλ Κάμπερ που είναι στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, να μας πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί. Νομίζω θα αργήσει λίγο. Έτσι, το δείπνο δεν θα γίνει στις 8, πριν 5 λεπτά δηλαδή που ήταν να ξεκινήσει.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα έξω από το ξενοδοχείο King George, όπου αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντηση που έχει αυτή τη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε, κανονικά ήταν προγραμματισμένο το δείπνο γύρω στις 8, ωστόσο θα πάει λίγο παρακάτω, γύρω στις 8.30-9 παρά. Θα γίνει στο εστιατόριο Tudor Hall με θέα την Ακρόπολη. Στο δείπνο αναμένεται να παρευρεθούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιχειρηματίες, αλλά και η Αμερικανική αντιπροσωπή.
0: Χάσαμε για λίγο τον Ραφαήλ, ο οποίος μας έλεγε ότι εκεί θα πάνε βέβαια και επιφανείς επιχειρηματίες. Θα ξανασυνδεθούμε όταν θα γίνει, όταν θα ξεκινήσει αυτό το δείπνο.
4: Και κρατάμε τη θέα Ακρόπολη. Ναι.
0: Κρατάμε τη θέα σίγουρα. Πάμε όμως και στον Κώστα Λατζά να δούμε τι προηγήθηκε στην Πνίκα λίγη ώρα νωρίτερα, εκεί όπου ήταν συχνές οι αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο και στην αρχαία Ελλάδα.
5: Βεβαίως. Εκτενείς οι ιστορικές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο βυτικός πολιτισμός έχει αφετηρία την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τους θεσμούς και τις πρακτικές που ακολουθούσε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, είπε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρώντας να κάνει μία σύνδεση της αρχαίας Ελλάδας με τον σύγχρονο κόσμο. Η Δύση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες απειλές, πρωτόγνωρες προκλήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσει την πρωτοκαθεδρία που απέκτησε με αφετηρία την αρχαία Ελλάδα, τους επόμενους αιώνες, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Επιστημονική Επανάσταση. Η πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης που διατηρείται μέχρι τώρα απειλείται από χώρες που βρίσκονται εκτός δυτικού πολιτισμού, υπονόησε σαφέστατα ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έστειλε και μηνύματα προς την Ευρώπη ότι πρέπει να φύγει από την κατάσταση αδράνειας στην οποία βρίσκεται και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπορευτούν στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών.
0: Αυτά ακριβώς θα τα δούμε τώρα στα βίντεο. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Κώστα και τον Ραφαήλ και την Τζέννη για να δούμε το πρώτο απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
6: Under President Trump, the United States has made its choice. We choose the unapologetic pursuit of national power, to take back control of our critical supply chains, to reindustrialize our economy, to rebuild our defense.
0: Για να δούμε και το επόμενο. Εδώ μίλαγε ο κύριος Ρούμπιο για το μέλλον. Τώρα θα δούμε όμως τι είπε για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
6: Power requires not only having the means to defend yourself, it requires the credibility that you are willing to use it. This is the classical understanding of politics and of statecraft that the Trump administration hopes to reclaim. Reclaim not just for our country, but for the whole of our civilization. We believe that Europe can awaken from its long slumber and rekindle the fire that was lit here millennia ago. There are already signs. Across this continent, we are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift, skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs, expanded manufacturing and production following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally. The history of Greece shows us an image of ourselves. It shows us that ours is the inheritance of great heroes and that we should be proud, that we should be intensely proud of where we come from. And it began here with the first men and women of the West. From them we can rediscover the virtues, the courage, and the strength to confront the dangers that we face.
0: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Η εικόνα ήταν σίγουρα μαγευτική, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, αυτή η εικόνα θα γυρίσει όλο τον κόσμο, αυτό είναι βέβαιο, και θα πάει και στην Άγκυρα. Άρα και τους συμβολισμούς της και την πραγματική διάσταση σε ό,τι αποδίδει ως μήνυμα. Αλλά θα μείνω σε δύο σημεία από αυτά που τουλάχιστον ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο. Το πρώτο, ότι είδαμε να ξετυλίσει το νέο δόγμα Τραμπ επί ελληνικού εδάφους στην Πνίκα, η δύναμη ισχύως η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα στο χάρτη. Είναι η νέα εποχή αυτή που ξημερώνει και τα σημεία που ανέφερε ο κ. Ρούμπιο. Και φυσικά αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου χώρας, και αυτό νομίζω ηχεί στα αυτιά κάποιων πολύ δύσκολα. Αλλά θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο πεδίο.
0: Έλα, δεν θα μάθουμε σε λίγα λεπτά ποιες είναι οι αντιδράσεις από την Τουρκία, Φώφη.
4: Νομίζω ότι αυτή η σύνδεση της αρχαίας Ελλάδας με το σύγχρονο κόσμο έχει ένα κοινό παρανομαστή, που είναι η ανάγκη να είναι όλο και πιο δυνατές και πιο ισχυρές οι κοινότητες ανά τον κόσμο, και φυσικά κάτι που μας αφορά, η Ευρώπη στο σύνολό της. Τα μηνύματα ένθεν κακήθεν ήταν πολύ σαφή και καθαρά, όπως και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και βέβαια, κάθε ταξίδι, κάθε επίσκεψη ενός κορυφαίου ηγέτη, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα έχει. Σωστό. Και οι δύο, και ο Ρούμπιο και ο κύριος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκαν ότι κινούνται προς την κατεύθυνση που θα φέρει αποτελέσματα, για να υπάρξει μια αμοιβαία κοινή επωφελής προοπτική. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε κατά την άποψή μου και τα επόμενα βήματα και βεβαίως κάτι που περιγράφηκε με κάποια υπονοούμενα, να δούμε πώς αντιδράσει η Τουρκία σε όλα αυτά. Έτσι.
0: Θα το δούμε αυτό σε ελάχιστο χρόνο. Εγώ κρατάω...
1: Του νέου εθνικισμού που έδωσε, έτσι, του όρου εθνικισμού σε νέα διάσταση.
0: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι ένα
0: μεγάλο
4: ερώτημα.
0: Είπε και μια φράση η οποία εμένα μου έμεινε, ότι εμείς στη Δύση, λέει, φτάσαμε να ντρεπόμαστε για πράγματα τα οποία ήταν αυτά που μας είχαν κάνει ξεχωριστούς. Το κρατάμε και αυτό για το γενικότερο αφήγημα του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος, αν προσβλέπει και σε κανέναν άλλο μελλοντικό ρόλο, αυτή η εικόνα νομίζω του κάνει και καλό.
1: Ναι, και ο ίδιος προερχόμενος από την Κούβα, έτσι.
0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου και πάλι, στην Τζέννη Κρουσταλακίδου. Πρέπει να βγαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Μητσοτάκης. Α, τους βλέπουμε. Είναι όρθιοι αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποιον να περιμένουμε. Λέβαια. Βλέπουμε και πίσω την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο φόντο, αν βλέπω καλά.
1: Ναι, σωστά τη βλέπεις. Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ωραία. Είναι εξάλλου πολύ κοντινή η απόσταση του Μεγάρου Μαξίμου από το ξενοδοχείο στο Σύνταγμα, στο οποίο θα πάνε. Είναι και οι δρόμοι κλειστοί αυτή τη στιγμή. Ναι, επομένως, νομίζω σε 1-2 λεπτά θα φτάσουν. Τζέννη, μας ακούς εσύ? Τους βλέπουμε τώρα
7: σας
0: που
7: ακούω βεβαίως. Βλέπετε εκεί την εικόνα που σας μεταφέρει ο Γιώργος Ανταμούρης. Αυτή τη στιγμή αναχωρούν για το ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ο κύριος Ρούμπιο με τον κύριο Μητσοτάκη. Η συνάντησή τους διήρκησε περίπου μία ώρα. Αν σκεφτούμε ότι γύρω στις 7 και 10 έφτασε εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέραμε και προηγουμένως ότι ήταν μία, όπως αντιλαμβανόμαστε πια, μία εκτενής συζήτηση για όλα τα θέματα, τη στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών, τα αμυντικά ζητήματα, τα ενεργειακά με πυλώνα τον κάθετο διάδρομο. Αυτά ήταν από τα βασικά θέματα της ατζέντας και τώρα σιγά σιγά αναχωρούν
0: για το ξενοδοχείο, για το δείπνο το που θα
7: γίνει, ναι, με συγχωρείτε, για το δείπνο που θα γίνει στο, προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, το οποίο οργανώνει και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Έτσι, με προσκεκλημένους βέβαια επιφανείς επιχειρηματίες που θα βρίσκονται εκεί. Θα μεταφερθούμε σε ελάχιστο χρόνο στο Ραφαήλ Κάμπερ και πάλι στο Σύνταγμα για την άφιξη πια του Μάρκο Ρούμπιο. Έτσι όπως έγινε η έξοδο από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν καταλαβαίνω εγώ αν θα πάει με τα πόδια, γιατί δεν είναι και πολύ μακρινή αυτή η απόσταση. Έτσι, κοντά είναι. Αλλά για λόγους ασφαλείας το πιθανότερο βέβαια είναι να πάνε με αυτά τα θηριώδη αυτοκίνητα που βλέπαμε και από την αρχή της μέρας να μεταφέρουν τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Για να πάμε λοιπόν και στον Ραφαήλ Κάμπερ να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Όχι ακόμα. Okay, βλέπουμε πάντως ότι έχουν αποχωρήσει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ρούμπιο έχει αποχωρήσει πριν λίγα λεπτά από το Μέγαρο Μαξίμου.
4: Πήγαινε προς το δείπνο, το μενού του δείπνου θα έχει ελληνικό χαρακτήρα από ό,τι μαθαίνω και πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν άλλωστε, δηλαδή εννοώ ελληνικά προϊόντα στη βάση τους και ελληνικά κρασιά.
0: Τώρα αυτή η εικόνα που βλέπουμε, Φόφη και Νίκο, είναι live με τα αυτοκίνητα της ασφαλείας. Ναι, βέβαια, πάνε με τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει όλη αυτή η αυτοκινητοπομπή για να πάει από το Μέγαρο Μαξίμου στο Σύνταγμα, που δεν πρέπει να είναι πάνω από 500 μέτρα και είναι και κλειστή όλη η δρόμη, βέβαια, και βλέπετε και την παρουσία της αστυνομίας παντού.
1: Εντάξει, θα έχει και ενδιαφέρον και το δώρο που κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κύριο Ρούμπιο.
0: Τι δώρο
1: το στον επιτάφιο του Περικλέβους. Ένα χρήσιμο βιβλίο με συμβολισμό από τη Μνήκα, οπότε έχει και αυτό τη σημασιολογία.
4: Έκανε αναφορά νομίζω, όχι στον Σοκράτη,
1: στον
4: έκανε.
1: Και στον
4: Αριστοτέλη Πλάτων.
0: Φάνηκε διαβασμένος πάντως αρκετά σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν ήταν τυχαίες.
1: Και γι' αυτό επέλεξε κιόλας να μιλήσει από τη Μνήκα, ένα σημείο αναφοράς για τη Δημοκρατία.
0: Έτσι, για να πάμε τώρα στο Ραφαήλ Κάμπερ στο Σύνταγμα. Να δούμε και την εικόνα του, να τον ακούσουμε και τον ίδιο, γιατί εμείς όση ώρα βλέπαμε τα αυτοκίνητα να φεύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου, σημαίνει ότι σε ελάχιστο χρόνο θα έχουν φτάσει στο Σύνταγμα.
3: Γεια σας και πάλι. Από λεπτό προς λεπτό αναμένεται να φτάσει στο Σύνταγμα, εδώ στο ξενοδοχείο King George, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά και την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε ότι η ασφάλεια και η αστυνομία βρίσκεται περιμετρικά, αλλά τώρα
0: βλέπουμε ήδη τα περιπολικά
3: της αστυνομίας. Ακριβώς.
0: Πρέπει να έχω μετρήσει ήδη γύρω στα 10 περιπολικά.
3: Τα οχήματα που συνοδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Και κάπου εκεί πίσω από τα περιπολικά ακολουθούν τα αυτοκίνητα.
3: Ναι, βλέπουμε ότι το συνοδεύουν τουλάχιστον 10 οχήματα αυτή τη στιγμή.
0: Για να κάνουμε ένα κοντινό να δούμε αν αυτή είναι η έξοδός τους από το αυτοκίνητο.
3: Καλεσμένοι.
0: Βλέπουμε στην πόρτα τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα υποδεχθεί τον ομόλογό του και εκεί και στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί το δείπνο. Εξάλλου είναι ο οικοδεσπότης, θυμίζουμε, της αποψινής βραδιάς. Ναι, Ραφαήλ. Ορίστε, ο κύριος Ρούμπιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει τα σκαλιά.
3: Ο κύριος Ρούμπιο, ναι. Αυτή τη στιγμή μόλις έφτασε μαζί με την ασφάλειά του και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Να πούμε πως ανάμεσα στην αντιπροσωπεία είναι και η Αμερικανίδα πρέσβης της Ελλάδας, η Κιλφόιλ.
0: Τι βλέπουμε εδώ με τον μπλε κουστούμι, την κυρία Κιλφόιλ.
3: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, θα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο εστιατόριο Tudor Hall με θέα την Ακρόπολη. Στο δείπνο αναμένεται να παρευρεθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης που μόλις είδαμε, επιχειρηματίες. Είδαμε και νωρίτερα τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις με έμφαση στη διπλωματική, αμυντική και ενεργειακή συνεργασία.
0: Το μενού δεν το ξέρουμε ακόμα, Ραφαήλ, φαντάζομαι. Θα το μάθουμε από αύριο, την επόμενη ημέρα συνήθως.
4: Θα έχει ελληνικό είναι το στοιχείο του μενού, τα προϊόντα και τα κρασιά.
0: Εξάλλου, αύριο σε κάθε περίπτωση φεύγει από τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα. Δεν είχε καταφέρει να την επισκεφθεί ούτε ως γερουσιαστής της Φλόριντα όσο ήταν, παρόλο που είχε κάνει πολλές κινήσεις σε σχέση με την Ελλάδα και τότε. Και φεύγοντας από τη χώρα μας, άλλος ένας ευρωπαϊκός σταθμός θα πάει στην Πορτογαλία.
1: Και είχε ενδιαφέρον, Κατερίνα, στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είχε φροντίσει το τραπεζάκι πάνω να έχει την φωτογραφία από την ομιλία που είχε κάνει στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Υπενθυμίζοντας μια ιστορική στιγμή και για την Ελλάδα αλλά και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ήταν φόντο σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν ο κύριος Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό. Έχει και αυτό το συμβολισμό του και το ενδιαφέρον για τη συνέχιση των σχέσεων.
0: Και θυμόμαστε και τότε που είχε συζητηθεί πολύ με άλλη σύνθεση, με κυρία Νάνση Πελόζη, αν θυμάσαι τότε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μια τελείως διαφορετική σύνθεση από αυτή που υπάρχει
1: σήμερα. Αυτό είναι το που ήθελε να δείξει ο Πρωθυπουργός και τη συνέχεια που υπάρχει στη σχέση των δύο χωρών. Και καλά έκανε και το υπενθύμησε. Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε έχει και αυτή τη σημειοσιολογία του στη σχέση με το κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να φύγουμε από το κέντρο της Αθήνας και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον Νίκο Νανούρη, να μας πει η Τουρκία τώρα, τις τελευταίες ώρες που έχουν γίνει γνωστά και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα και το πόσο σπουδαίο σύμμαχος των ΗΠΑ είναι η χώρα μας, πώς τα βλέπουν εκεί τα πράγματα?
8: Καλησπέρα σας στην Κωνσταντινούπολη. Χαμηλή τόνη επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και το συγκρίνουμε με βάση τα όσα διαβάζαμε και βλέπαμε πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες ώρες μάλλον, πριν ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας προσγειωθεί στην Αθήνα, όπου εκεί υπήρχε ένα κλίμα καχυποψίας για το τι έχετε να κάνει ακριβώς ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και μιλάγαν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωση για μια ελληνοαμερικανική συμμαχία κατά της Τουρκίας. Θεωρούσαν πολλοί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθούσε να πείσει σήμερα τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει κατά της Τουρκίας και να πάρει τη Ελλάδα με το μέρος της στην Ουάσιγκτον όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το θέμα μέχρι στιγμής της επίσκεψης καταγράφεται καθαρά ειδησιογραφικά. Στο μικροσκόπιο, ωστόσο, μπαίνουν τα οπλικά συστήματα. Στην Άγκυρα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν κυρίως στις συζητήσεις που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες και όχι στα όσα είπαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Στέκονται κυρίως στα οπλικά συστήματα που θέλει να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Οπλικά συστήματα που έχουν κυρίως στόχο να σωματωθούν στα F-35, για τα οποία η Τουρκία ακόμα περιμένει το πράσινο φως, ενώ η Ελλάδα έχει μπει ήδη στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 20 F-35 τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό εστιάζουν στην παρούσα φάση. Στα εξοπλιστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με τους εξοπλισμούς αυτούς θέλει να φτιάξει μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία. ασφαλεία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Γιατί βλέπουμε ταυτόχρονα live εικόνα από το Σύνταγμα και μόλις έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός, δεν παρατήρησα αν έχει μπει ήδη στο ξενοδοχείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκε ήδη. Μπήκε ήδη λοιπόν, τον είδαμε πριν λίγα δευτερόλεπτα, εγώ δεν το πρόσεξα καλά αυτό. Να επιστρέψουμε τώρα στον Νίκο και στην περιγραφή που μας έδινε, γιατί είχαμε και αυτή την επικοινωνία του Ερντογάν με τον Πούτιν παράλληλα.
8: Ακριβώς. Την ώρα λοιπόν που ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επαφές με Έλληνες αξιωματούχους, εκείνη την ίδια ακριβώς στιγμή ο Ταγκίπ Ερντογάν είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, η Ουκρανία, η Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, είναι κοινό μυστικό ότι απασχόλησε και το θέμα των S-400. Το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες ώρες προκειμένου να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου η Τουρκία να πουλήσει τους S-400 σε μια τρίτη χώρα. Βεβαίως, χρειάζεται και η έγκριση της Μόσχας για να γίνει αυτό. Βλέπουν στην Αθήνα στην Άγκυρα ότι στην Αθήνα υπάρχει κινητικότητα σχετικά με τα εξοπλιστικά. Θέλουν να βρουν γρήγορα μια λύση με τους S-400 προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και για τα F-35.
0: Δεν την έχουν βρει ακόμα προς το παρόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για το ρεπορτάζ και να έρθουμε εδώ πίσω στο στούντιο. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλειο Μαρτζούκο, αντινάβαρχο Εναποστρατεία.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ευθυμιόπουλε.
9: Καλησπέρα από τα Μιράτα.
0: Θα ήθελα να δούμε μαζί με τη Χρυσάνθη Μπουρούτη, που θα την καλησπερίσουμε και εκείνη τώρα από την αίθουσα σύνταξης, τι γράφει ο διεθνής τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο και αμέσως μετά την σχολιάζετε κι εσείς.
10: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκεται στο επίκεντρο και του διεθνή τύπου, ο οποίος μεταδίδει τις ομιλίες του ζωντανά και όλες τις εξελίξεις στην Αθήνα λεπτό προς λεπτό. Συγκεκριμένα το Associated Press μεταδίδει: ο Ρούμπιο στην Ελλάδα καλεί τη Δύση να αποκαταστήσει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Κατά την ομιλία του είδαμε ότι ο Ρούμπιο κάλεσε τα κράτη της Δύσης να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το δημοσίευμα του Associated Press. Κάλεσε λοιπόν τα κράτη της Δύσης να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες, να αποκαταστήσουν τις αξίες που, όπως είπε, οδήγησαν την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στην παγκόσμια κυριαρχία επί αιώνες. Σε άρθρο του το Reuters έχει τίτλο: ο Ρούμπιο θα συνδέσει τις αργιοελληνικές αξίες με την ομιλία του America First στην Αθήνα.
0: Ναι, μιλώντας. Πριν μίλησε ο κύριος Ρούμπιο και ήταν ακριβώς έτσι, πραγματικά.
10: Και όπως αναφέρει συνέχεια το Reuters στο ρεπορτάζ, ότι έκανε αναφορά στη χρήση της αρχαίας Ελλάδας ως ιστορικό παράδειγμα για να υποστηρίξει την ιδέα ότι οι χώρες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα εθνικά τους συμφέροντα, την εθνική αφοσίωση και την υπεράσπιση της χώρας, συνδέοντας έτσι με την αμερικανική πολιτική του America First του Donald Trump. Mm-hmm. Στη συνέχεια, στη σελίδα Πολίτικο, φιλοξένησε τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πηγή σταθερότητα σε έναν κόσμο ασταθή. Ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στη δήλωσή του για τη χώρα μας ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις απειλές που προκύπτουν από τη μαζική μετανάστευση, την εμπορία ανθρώπων και διάφορες μορφές τρομοκρατίας. Και όπως μεταδίδει και το Fox News, το αμερικανικό δίκτυο φιλοξενεί μεταξύ άλλων και την αναφορά του Ρούμπιο στη νέα συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κάνει και αυτό με τη σειρά του ιδιαίτερη αναφορά στις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που χαρακτηρίζει τη χώρα μας έναν ισχυρό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Χρυσάνθη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας μετέφερες τι γράφει όλος ο κόσμος σχεδόν για την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Να έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο να πάρω μια έτσι, πρώτη εκτίμηση από τον κύριο Μαρτζούκο. Δηλαδή, ο Ρούμπιο αύριο φεύγει. Τι αφήνει πίσω του?
1: Έχουμε δύο μέρη από την επίσκεψη, το πρωινό και το απογευματινό στην Πνίκα. Επιγραμματικά για το πρωινό θα έλεγα ότι τρεις ήταν οι τομείς, ενέργεια, άμυνα, οικονομία. Στην ενέργεια είναι πιο καθαρά και σαφή τα πράγματα, έδειξε καθαρό ενδιαφέρον πρωτίστως για τον κάθετο διάδρομο, ασφαλώς και για όλα τα άλλα ενεργειακά έργα που συντελούνται και νοτίως Κρήτης και στην νότια Ανατολική Μεσόγειο και στο Ιόνιο. Εδώ συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο χωρών, διότι το όραμα του Μάρκο Ρούμπιο είναι ασφαλώς και το δικό μας. Δηλαδή η Ανατολική Μεσόγειος ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Κόλπου και Ινδίας. Και με απαραίτητα στοιχεία μέσα το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Σε αυτά λοιπόν υπάρχει σύγκληση. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, εδώ τα πράγματα κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα κάτι, θα φανεί στις επόμενες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα προφανώς
9: προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο οπλικό σύστημα και όπλο υπάρχει για να βάλει στις πλατφόρμες που πρόκειται να πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τα F-35 που θα αρχίσουν να έρχονται από το τέλος του 28 και βεβαίως και για τα F-16 Viper. Θα φανεί αυτό το πράγμα. Το τρίτο είναι η οικονομία, οι επενδύσεις, τα ναυπηγεία και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν περίμενα ότι θα αποστασιοποιηθεί από την γενική γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι πάγια να κρατάει ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας για προφανείς λόγους.
0: Δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 50 χρόνια.
9: Ακριβώς, αλλά θα περίμενα παρόλα αυτά μια πιο ισχυρό μήνυμα σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου. Από αυτό που είπε ότι είναι ευαίσθητο θέμα, αφορά και άλλες χώρες και
0: ας το
9: λύσουμε με
0: αυτό.
9: Διάλογο.
0: Ναι. Ναι.
9: Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον έπρεπε κατά την άποψή
11: μου. Με ιδιώτες και διάλογο. Μεταξύ μας συνομιλίες και
9: ακριβώς, δηλαδή έπρεπε να είναι πιο ισχυρό. Γιατί από την ώρα που λέει ότι η Ελλάδα είναι ο πιστός σύμμαχος, ο πυλώνας σταθερότητας, που είναι πάντα με τη Δύση και αν μη τι άλλο δεν αληθωρίζουμε προς την Ευρασία, ούτε υποθάλπουμε τρομοκράτες, ούτε υποστηρίζουμε το ακραίο Ισλάμ όπως άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, λοιπόν, νομίζω μια διαφοροποίηση θα μπορούσε να υπάρξει εκεί. Σε ό,τι αφορά το απόγευμα επιγραμματικά και κλείνω, ήταν ένας ύμνος στην αρχαία Ελλάδα.
0: Ας την πνίκα λέτε την ομιλία.
9: Μακάρι
0: αυτή
9: αυτό να το άκουγα και από Έλληνες πολιτικούς και κυρίως από Έλληνες καθηγητές στα σχολεία. Πραγματικά ήταν εμπνευσμένη ομιλία.
0: Πιο ωραία του Ρούμπιο σημερινή ή του Μακρόν το 17.
9: Δύσκολα μου βάζετε. Δύσκολα πραγματικά. Πάντως ήταν πραγματικά ένα υπόδειγμα ομιλίες για την αρχαία Ελλάδα, μέσα από τα οποία βεβαίως φαίνεται, επικεντρώνεται σε τι. Στη δημοκρατία, στο κοσμικό κράτος, τον ορθό λόγο, στις επιστήμες. Αυτό είναι η ουσία της αρχαίας Ελλάδος. Η φιλοσοφία βεβαίως, και αυτό είναι η κληρονομιά στη σημερινή Δύση.
1: Βέβαια, έχει και αρκετά σημεία εκεί που αναφερόταν στο δόγμα της ισχύως. Λέει οι Έλληνες, ναι, ήταν υπέρ του διαλόγου, αλλά έκαναν επίδειξη ισχύως πολλές φορές όταν χρειαζόταν.
9: Μα οι Έλληνες.
1: Είναι κάτι που λείπει από το λεξιλόγιο μας.
9: Οι Έλληνες πίστεψαν στην ισχύ, πίστεψαν στον πλούτο, δεν το δαιμονοποίησαν ποτέ. Πίστεψαν στην τέχνη, στην αρμονία. Αυτά δεν ήταν κακά τότε. Σήμερα θεωρούνται κακά. Συνεπώς πρέπει να επανέλθουν στο επίπεδο που πρέπει, γιατί είναι εργαλεία αυτά. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς την ισχύ, πώς χρησιμοποιείς τον πλούτο, με ποιο τρόπο. Αυτό περί αυτού πρόκειται. Και βεβαίως η υπόμνηση ότι οι κυβερνήσεις των κρατών εκλέγονται από τους πολίτες τους για να υπηρετούν τα δικά τους και μόνο εθνικά συμφέροντα και όχι να ασχολούνται πρωτίστως με τις παγκόσμιες παθογένειες. Αυτό μπορεί να εξεταστεί ως δευτερεύον ή ως τριτεύον. Αλλά οι πολίτες μιας χώρας εκλέγουν την ηγεσία τους για τα εθνικά τους συμφέροντα και μόνο.
0: Χρειάστηκε να τονιστεί και αυτό που σε άλλες εποχές θα ήταν αυτονόητο.
9: Δεν αυτονόητο, δυστυχώς δεν αυτονόητο.
1: Αυτό που δέχτηκε ως κριτική, θα ισχύει και τον κύριο Φτιμιόπουλο η ερώτηση, ότι από την αντιπολίτευση από τον κύριο Τσίπρα, έτσι δεν είναι φόφη, ότι είναι Πόντιος Πιλάτος με αυτό που είπε στο κομμάτι που αναφερθήκατε κι εσείς, στην πόντιση του καλωδίου, ας τα βρουν οι ιδιώτες και η διπλωματία, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, ή είναι άδικη κριτική.
9: Ίσως δεν θα μπορούσε να πει περισσότερα. Αποστασιοποιούμενος από την επίσημη πολιτική των ΗΠΑ. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο διάστημα. Πολλά, ξέρετε, εξαρτώνται και από εμάς. Δηλαδή, το θέμα είναι αν έχουμε πιστέψει ότι οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες είναι δούνε και λαβήν. Και κατά πόσο και εμείς, μετά από όλα τους ύμνους για την Ελλάδα και τη σταθερότητά της και τον κεντρικό της ρόλο στην ενέργεια, περιμένουμε να δούμε και εμείς, για παράδειγμα, στην άμυνα προγράμματα FMS, προγράμματα επιχορηγήσεων. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, παίρνει 3,5 δισεκατομμύρια ετησίως επιχορήγηση για την άμυνά του. Εμείς, αν είμαστε, αν όχι το ίδιο, τουλάχιστον κοντινός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Ισραήλ, θα έπρεπε και σε εμάς κάτι να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, τότε μένουμε στα λόγια.
0: Θέτεται ένα διαφορετικό ζήτημα, η αλήθεια. Είναι να πάρουμε μία πρώτη εκτίμηση και από τον κύριο Ευθυμιόπουλο.
12: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω το έχω ξαναπεί πάλι στο Άξιον, ότι το να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα αφενός είναι τιμή, είναι χαρά, γιατί ουσιαστικά υλοποιούνται οι διμερείς μας σχέσεις σε διπλωματικό επίπεδο, ακόμα περισσότερο σε πολιτισμικό επίπεδο, το το οποίο βέβαια το κάνει χρήση και για δική του χρήση, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, mm-hmm. για τα μελλοντικά αυτά που θέλει να αφήσει. Είναι προφανές ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα, είναι ένα δέος να έρχεσαι να μιλάς στην Νίκα, έτσι, στην Αθήνα, και να μιλάς για τη δημοκρατία από όπου άρχισε ο δυτικός πολιτισμός. Είμαστε Δύση, δεν ανήκουμε στη Δύση μόνο, είμαστε η Δύση. Και βεβαίως αυτό το πράγμα πρέπει να το ερμηνεύσουμε με κάποιους τρόπους, πυλώνες. Ο πολιτισμός, η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, η ενεργειακή πολιτική και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε τον κάθε πυλώνα και θέλουμε τον αναπτύξουμε σε επίπεδο διμερών σχέσεων, θα σας πω ότι οι διμερείς σχέσεις δεν φτάνουν. Γιατί ζούμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, συνδεόμαστε με άλλες χώρες, δηλαδή ο κάτος άξονας, ως παράδειγμα, είναι διασύνδεση πολλών χώρων.
4: Μια επίσκεψη, κύριε Φθημιόπουλε, συγγνώμη που σας διέκοψα, μια επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και στην Άγκυρα θα ήταν αποτρεπτική στην παγίδα των διμερών σχέσεων ή το αντίθετο? Να πέσουν.
12: Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την Τουρκία. Θα μου επιτρέψετε και να σας πω γιατί τους υποτιμώ έτσι. Περνάνε τον ταλκά τους αυτοί. Και περνάνε τον ταλκά τους, και το έχω πει έτσι επανειλημμένες φορές, ακριβώς γιατί θέλω να μείνει αυτή η ερμηνεία αυτή τη στιγμή. Για τον απλό λόγο ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι πήρε τον Πούτιν ο Ερντογάν, ότι θα πέσω στην αγκαλιά του αν συνεχίσετε να κάνετε αυτό. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή η Ελλάδα θα κάνει τη δική της πολιτική. Η Αμερική με την Ελλάδα, η Αμερική ήταν η πρώτη η οποία διαχώρισε το 16 την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία και με την Ελλάδα. Ήταν η πρώτη που είπε άλλες σχέσεις θα έχουμε με την Ελλάδα, άλλες σχέσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα όμως, η Ελλάδα οφείλει να δείξει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή,
0: αυτά που θα δείξει η Ελλάδα, κρατήστε το, κύριε Φθημιόπουλε, κρατήστε το αυτό. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτό που θέλετε να πείτε ακριβώς τώρα για αυτά που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα, και θα δούμε και την εικόνα από τον διάλογο που είχαν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ρούμπιο πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου.
13: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
14: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
15: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
16: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
17: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
18: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
19: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
20: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
21: κάτσε μας πει το τσάτ.
22: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
23: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
24: Στην Executive Mobility βλέπουμε τη μετακίνηση διαφορετικά, προσωπικά. Κάθε αυτοκίνητο και ένας άνθρωπος, μία ιστορία, ένα θέλω. Έλα να βρούμε μαζί αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει και να δώσουμε κίνηση στα όνειρά σου. Executive Mobility. Πρώτα εσύ. Όμιλος Φακιανάκη.
25: Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24, αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος στο Κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρντομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρντομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
6: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
7: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
8: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
9: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
10: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Θα δούμε και τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Μαρτζούκος και μας έλεγε πριν τον break ο κύριος Ευθυμιόπουλος τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
16: Το πρώτο λοιπόν είναι, σε συνέχεια σε αυτά που είπα, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει τα δικά της τα προγράμματα με τα οποία καταρχήν δεσμεύεται η ίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι βασικό συστατικό επιτυχία η παραγωγή κεφαλαίου. Δεν είναι μόνο η υλοποίηση ενός έργου, δηλαδή οι συμφωνίες για την παραγωγή του κάθε του άξονα κτλ. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε οπωσδήποτε μεταφορά τεχνογνωσίας για να υπάρχουν μεγαλύτερες και περισσότερες εταιρείες ελληνικές σε όλα τα επίπεδα, μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες που να διασυνδέονται μεταξύ τους, για να κάνουμε ισχυρή οικονομία με εταιρείες που θα πάνε μετά σε πολλαπλές χώρες, όχι μόνο στα Βαλκάνια ή στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
15: Ωραία, αυτό έχει να κάνει με την οικονομία. Το τρίτο
16: έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία. Η αμυντική βιομηχανία πρέπει να ενισχυθεί. Το να παίρνει την ασπίδα του Αχιλλέα και να λες ότι 25% φτιάχνεται για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι καλό, αλλά εδώ χρειάζεται μια διαλειτουργικότητα ικανότητας δυνάμεων, να κοιτάξει κάποιος τις βασικές ενέργειες και τις αρχές της μοντέρνας στρατιωτικής πολιτικής η οποία ακολουθείται και βιομηχανίας η οποία ακολουθείται, ούτως ώστε η Ελλάδα να παίξει βασικότατο ρόλο με όλες τις άλλες βιομηχανίες εμπορικού περιεχομένου και την εμπορική ναυτιλία, για να μπορεί να μετεξελίξει τη δική της βιομηχανία και να φτιάξει ακόμα ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο, το οποίο να φτιάχνεται από την Ελλάδα προς τον κόσμο. Όταν θες να υιοθετήσεις και να έχεις ισχυρές, γιατί είπε βαριά, σοβαρά βαριά λόγια ο Ρούμπιο, δηλαδή όταν λέει ότι η δημοκρατία της Ελλάδος είναι βασισμένη στη ρίζα της αμερικανικής οικονομίας και κοινωνίας, αυτό συνεπάγεται ότι περιμένει πολλά και από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει μια πολιτική με την οποία να εμπλέκεται πρακτικά, διπλωματικά, διαμεσολαβητικά και ουσιαστικά σε επιλύσεις παγκοσμίων και περιφερειακών συγκρούσεων. Με λίγα λόγια, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να δράξουμε την ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα αυτό που ο ρόλος της ήταν ιστορικά και πρέπει να διασυνδεθεί με το μέλλον της.
17: Να γίνει μέρος της λύσης δηλαδή και εκ των προβλημάτων.
16: Ναι.
17: Αυτό προτείνει.
16: Σωστά. Προβλημάτων η Ελλάδα δεν ήταν.
17: Όχι των προβλημάτων ελληνικών, των διεθνών προβλημάτων, αυτά που βλέπουμε στη γειτονιά μας.
16: Για να σας κάνω μια μικρή κριτική. Η πίεση της Αμερικής προς την Ελλάδα να πάρει περισσότερες σχέσεις σε σχέση με την Αραβική Χερσόνησο και η απάντηση θα πούμε ότι είναι η Ευρώπη, για μένα είναι πρακτικά λάθος. Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη να μας λέει τι να κάνει. Η Ελλάδα ξέρει να διασυνδέει τον κόσμο τον Αραβικό, τον κόσμο του Ισραήλ, τον κόσμο σε όλες τις περιοχές της Αφρικής και της Βόρειας Αφρικής, αρκεί κάποιος να κοιτάξει την ιστορία ή την εμπορική ναυτιλία. Mm-hmm. Όταν θέλεις να μιλάς για την εμπορική ναυτιλία και την ικανότητα των ελληνικών δυνάμεων να λειτουργούν παντού, πρέπει να δεις και την ιστορία που εμείς είχαμε λιμάνια στην πραγματικότητα και που κινόμασταν και που κινούμαστε. Αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή ανασφάλεια που υπάρχει, παίζουν καθοριστικό ρόλο η εμπορική ναυτιλία και η ναυτιλιακή δύναμη που έχουμε. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είμαστε η δεύτερη, αν όχι η τρίτη, σίγουρα η δεύτερη δύναμη εμπορικής ναυτιλίας παγκοσμίως. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ακόμα πιο ισχυρά.
15: Μάλιστα.
16: Και εδώ πέρα χρειάζονται τομές.
17: Την άποψη περί Ποντίου Πιλάτου, που σχολίασε και ο Ναύαρχος νωρίτερα, θεωρείτε ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος στο
18: ποδητήριο. Καταδήλωση του κυρίου Τσίπρα.
17: Ναι, καταδήλωση του κυρίου Τσίπρα, ναι.
16: Ναι, ναι, περνάνε ταλκάκια άλλοι άνθρωποι να κάνουν. Είναι δυστυχώς υπάρχουν, ξέρετε, κοιτάξτε, δεν είναι ώρα για πολιτική κριτική. Δεν είναι ώρα. Το γεγονός ότι βγαίνουν από μόνοι τους και κάνουν πολιτική κριτική σε κάτι το οποίο οι ίδιοι αγκαλιάζανε στο προηγούμενο πολιτικό σύνολο, ας πούμε, από μόνο του είναι λανθασμένο. Δηλαδή, τι άλλο θα κάνατε καλύτερα στην παρούσα φάση, άλλο στην υλοποίηση και στα νέα σχεδιασμό, και άλλο στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή κάνεις διπλωματικό διάλογο. Έχεις ένα πρωτόκολλο, υποδέχεσαι τον Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και όπως έχω πει και σε προηγούμενη μου συνέντευξη, ξανά πάλι στο Action, εγώ απλά το επόμενο πράγμα που θα έκανα σαν πολιτική είναι ότι θα έδινα ανοιχτή πρόσκληση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επισκεφτεί την Αθήνα.
15: Μάλιστα, γιατί είστε σαφείς, κύριε Φιλιππίδη.
16: Γιατί έτσι πρέπει, γιατί. Τώρα το να κάνω κριτική, πρόσκληση... γιατί το κάνουμε και δώσαμε και πόντιο πιλάτο
15: στον Ντόναλντ Τραμπ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φθημιόπουλε, για την παρέμβασή σας και τα όσα μας είπατε. Να πάρουμε και ένα τελευταίο σχόλιο ακόμα από τον κύριο Μαρτζούκο πριν κλείσουμε.
19: Ναι, δύο επισημάνσεις. Το πρώτο είναι ότι ακριβώς αυτός ο ύμνος στη δημοκρατία και το κοσμικό κράτος του Ρούμπιο απόψε, που απηχεί βεβαίως και τις απόψεις όλων των αξιωματούχων της Δύσεως, βλέπε Μακρόν, Ομπάμα και ούτω καθεξής, ακριβώς αυτό μας υπενθυμίζει τι σπουδαίο εργαλείο πολιτιστικό έχουμε για τη στρατηγική μας επικοινωνία και δεν το εκμεταλλευόμαστε στον απαιτούμενο βαθμό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, έμεσα ο κύριος Ευθυμιόπουλος μας είπε το εξής, ότι δεν έχουμε διατυπωμένη ως κράτος εθνική στρατηγική. Δεν έχουμε εθνικό όραμα. Και αν αυτή η εθνική στρατηγική εκπονηθεί, το θέμα είναι αν εφαρμόζεται συστηματικά, μεθοδικά, με συνέχεια και συνέπεια. Εδώ, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση αλλάζουν όλα. Από υπουργό σε υπουργό αλλάζουν όλα. Είναι μια ερμηνεία του γιατί δεν έχουμε αμυντική βιομηχανία. Είναι μια ερμηνεία γιατί τη μία μέρα λέμε ότι δεν θα το κάνουμε εδώ κόλπο του Μεξικού και θα κάνουμε μόνο πράσινη ανάπτυξη και την άλλη μέρα, επειδή βγήκε ο Τραμπ, γυρνάμε πάλι στους υδρογονάνθρακες. Πρέπει κάποτε να καταλήξουμε στη δική μας εθνική στρατηγική, στο δικό μας συμφέρον, ακριβώς για να επιτευχθούν τα συμφέροντά μας. Ακριβώς.
15: Κύριε Μαρτζούκο, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
19: Ευχαριστώ και εγώ.
15: Καλή συνέχεια. Εμείς στο ίδιο θέμα μένουμε. Ακούσαμε πριν τι είπε και ο Νίκος από τον κύριο Τσίπρα την αναφορά περί Ποντίου Πιλάτου. Θα το δούμε. Και αμέσως μετά η Φόφη θα μας πει τι γίνεται και στο Πασόκ. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση και του Πασόκ στην επίσκεψη Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν με το Πασόκ και τι ανέφερε ο κύριος Μάτζος.
18: Ναι. Εκεί είναι η διαφορά σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησαν σήμερα στο ίδιο συνέδριο, στο συνέδριο που διοργάνωσε για την Αθήνα, για την πόλη, το Βήμα, η εφημερίδα το Βήμα. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του, ξέφυγε εντός εισαγωγικών από το θέμα της Αθήνας και αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο και μάλιστα με σκληρά λόγια, λέγοντας ότι μας φέρθηκε σαν Πόντιος Πιλάτος, κάτι που θα πρέπει να δει η ελληνική πλευρά. Ναι, ακριβώς για το καλώδιο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν για το καλώδιο έχει ασκήσει κριτική και το Πασόκ δια του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε ούκο λίγες φορές να υπάρχει σαφές, καθαρό χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απέφυγε να κάνει πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη Ρούμπιο ο ίδιος μία δήλωση.
15: Δεν τοποθετήθηκε ακόμα.
18: Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα.
15: Να δούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και να επανέλθουμε μετά του Πασόκ.
20: Πρέπει η ελληνική διπλωματία να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές.
21: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας
1: σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση.
15: Πάντως είδαμε και τους δύο μαζί.
18: Και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί στηρίζουν τον κάθετο διάδρομο, αφήνουν τις αιχμές για όλα τα άλλα ζητήματα όπως είδαμε, όπως ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Και σε κάθε περίπτωση, στον επόμενο τόνο, αυτό που θα ζητήσουν θα είναι τουλάχιστον ο κύριος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπάρχει καλή ενημέρωση για το τι σημαίνει η επίσκεψη Ρούμπιο και ποια βήματα θα ακολουθήσουν. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια, ενδεχομένως να γίνει και απόψε ή αύριο το πρωί με άλλες δηλώσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για άλλο θέμα. Αλλά είναι σαφές, είναι προφανές, είναι σίγουρο, το λέει το ρεπορτάζ.
17: Το άγχος πάντως του κυρίου Τσίπρα πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη, πριν έχουμε τα αποτελέσματα, να δούμε τι έγινε τελικά από αυτήν την επίσκεψη, βγήκε επί της ουσίας να επιτεθεί στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Όταν ο ίδιος επί Τραμπ, θυμόμαστε όλη την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και πώς.
18: Δια του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στον Νικηδιάκο Μητσοτάκη στην πραγματικότητα.
17: Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να κάνουμε κριτική. Όλοι το έχουμε δει και σε άλλες παλιότερες κυβέρνησεις να κάνουν κριτική. Ας πούμε να φύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Αθήνα και ας κάνει όση κριτική θέλει στον κύριο Μητσοτάκη στη συνέχεια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ακολουθεί μια άλλη πολιτική εθνική. Αυτό το περιποντίο Πιλάτου θα αποδειχθεί στη βάση, στην πραγματικότητα, όταν φτάσει η ώρα της Πόντιος του Καλωδίου και εκεί θα πάρουμε τις απαντήσεις μας.
18: Αυτό τι σημαίνει πάντως, ότι οι πολιτικοί αρχηγοί και ειδικά αυτοί που είναι στη Βουλή, και επιμένω σε αυτό, δεν έχουν κάθε λόγο να ζητούν ενημέρωση.
17: Άλλο η ενημέρωση και άλλο αυτό που παγώ.
18: Μα δεν υπάρχει ακόμα σαφές χρονοδιάγραμμα που να έχουν ενημερωθεί γι' αυτό.
15: Για το Καλώδιο.
18: Για το Καλώδιο.
17: Ότι να χαρακτηρίζει Πόντιο Πιλάτου τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για ένα θέμα που όπως είναι το καλώδιο και δεν είπε αυτό ακριβώς που μετέφερε ο κ. Τσίπρας.
18: Όχι.
17: Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Και αν πραγματικά θεωρώ έχει δίκιο ο κ. Τσίπρας, θα φανεί όταν πάμε στην πόλη του καλωδίου. Οπότε εκεί να κάνουμε όλοι μαζί την κριτική. Και άλλο να βγαίνουμε εκ των προτέρων να κάνουμε σκληρή κριτική στον κ. Μητσοτάκη για ποιο πράγμα. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που προσπαθεί να το κάνει. Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε τον τόπο. Δεν θυμάμαι ούτε 12 μίλια ανακήρυξε στη χώρα. Ούτε Πόντιος Καλωδίου έκανε τηλεφωνικό καλώδιο και τα υπόλοιπα. Μια συμφωνία των Πρεσπών που λίγο έλειψε να ρίξει την κυβέρνησή του. Ούτε είχε ενημερώσει τότε κανέναν ο κ. Τσίπρας.

0: ίσως να υπάρξει δυνατότητα και απευθείας συζητήσεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων. Αλλά ενδεχομένως μπορεί να η ενημέρωση να σταθεί μόνο στο.
1: Και αύριο λοιπόν θα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα. Αλλά ήταν ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Γιατί μίλησε μετά από καιρό.
2: Δύο σημεία, ναι. Νομίζω είναι η πρώτη εμφάνιση αυτή. Θα ακολουθήσει και δεύτερη, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ, τέλος Οκτωβρίου. Να δούμε τι έχει πει ο κ. Καραμαλής να το σχολιάσουμε.
1: Να το δούμε πρώτα, ναι.
3: While Turkey harbors revisionist claims against Greece, constantly raises threats of war, frequently resorts to violence to advance its ambitions and occupies illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner and ally by most other Western states. And while the Russian invasion of Ukraine is condemned, sanctions are imposed and the defending party receives every form of support, the parallel sufferings of Cyprus remain unaddressed. This inconsistency undermines the political, legal and moral superiority of the Western narrative.
1: Νίκο.
2: Ναι, νομίζω ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε τη σύγκριση, αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, ότι διαφορετικά διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και χειρίζεται και η Δύση γενικότερα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και διαφορετικά την εισβολή στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή ενός μεγάλου τμήματος του νησιού. Αυτή ήταν η πρώτη κριτική. Και η δεύτερη κριτική που ήταν στην ομιλία του κ. Καραμαλή ήταν ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Εδώ φαίνεται να συμπλέει σε αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς στη δική του τοποθέτηση χθες στο Βήμα. Εκεί και έφερε ως παράδειγμα μάλιστα την πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος με την Κίνα, που τότε είχε δεχτεί σκληρή κριτική γιατί παραχωρήθηκε μέσω της Κόσκο το λιμάνι του Πειραιά. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ θα δούμε και άλλες συμπλεύσεις του κ. Καραμαλή με τον κ. Σαμαρά, βέβαια χωρίς ποτέ να φτάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στο σημείο που ο κ. Σαμαράς να χαρακτηρίσει προδοτική επί της ουσίας την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι επισημάνσεις, εγώ λέω, οι επισημάνσεις πάντα χρειάζονται στην εξωτερική πολιτική, έστω και ως μοχλός πίεσης. Το θέμα όμως είναι ότι οι αντιδράσεις που δημιουργούν όταν πέφτει το βότσαλο που σχηματίζει τους ομόκεντρους κύκλους γύρω-γύρω έχουν και τις πολιτικές τους επιπτώσεις.
1: Πάντα έχουν τις πολιτικές τους επιπτώσεις. Να φύγουμε λίγο από του κύριου Ρούμπιο, να πάμε στα δικά μας τα εσωτερικά, τα πολιτικά. Επιστρέφοντας βέβαια στον κύριο Τσίπρα,
0: ναι, γιατί
1: και τα όσα είπε για τις συνεργασίες.
0: Έχω την αίσθηση ότι από αύριο τα θέματα της επικαιρότητας θα είναι πλούσια πάλι από την ακρίβεια. Δηλαδή τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα του πετρελαίου, της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης και οι τιμές που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Και αυτό το λέω όπως είπα και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει αύριο στη Βουλή. Σήμερα όμως είχε συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπό τον κύριο Ανδρουλά και εκεί λοιπόν έθεσαν όλα τα ζητήματα. Το ένα φυσικά που το έχουμε πει εδώ ήταν το ιδιωτικό χρέος, η νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα κατατεθεί άμεσα. Και αύριο το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει και τροπολογίες, η μία εκ των οποίων αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά κάτω από 3.100 πληθυσμό. Και να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα των υπερέσοδων του ΦΠΑ προς τα νησιά για μεγαλύτερα νησιά πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, δηλαδή μέχρι 130.000 πληθυσμό. Το ενδιαφέρον επίσης από τη σημερινή συνεδρίαση, όπου ήταν όλοι οι βουλευτές και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ήταν τον τόνο που ήθελε να δώσει στην κινητικότητα του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό σκηνικό το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε μία φράση «Μην αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω», εννοώντας πρώτον ότι πρέπει να είναι σφοδρές και διαρκείς οι επιθέσεις προς την κυβέρνηση για να δείξουν τη διαφορά στις προτάσεις, τον προγραμματικό λόγο, στο μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο και προς τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Το «Μην αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω».
1: Για να πάμε στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Δούκα. Τι ανέφεραν για τις συνεργασίες?
0: Ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του στο Βήμα, στην εκδήλωση στο Βήμα, είπε ότι εγώ δεν ήρθα να διχάσω, ήρθα να ενώσω τις προοδευτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Το έχει ξαναπεί, το ότι το επισημαίνει σήμερα, νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί έρχεται μετά από ένα κύκλο που έχει κλείσει, είναι ο κύκλος της ΔΕΘ και των πρώτων δημοσκοπήσεων και αυτό έχει τη σημασία του. Και το δεύτερο είναι, και έχει να κάνει με την ΔΕΘ,

0: δεύτερη φράση που είπε είναι ότι όσο και αν δέχομαι βολές, εγώ θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
1: Μην παίρνει τον τίτλο του Βούδα, τον είχε καταλάβει άλλος.
0: Το ή κανείς δεν δείχνει βουδιστή μοναχό, σε καμία περίπτωση, δείχνει επιθετικό παίκτη, έτσι, σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό δείχνει ότι όσο και να προσπαθούν τη μία ο κύριος Ανδρουλάκης, από την άλλη πλευρά ο κύριος Τσίπρας, να πείσουν ότι δεν τους ενδιαφέρει μεταξύ τους αναμέτρηση. Η αναμέτρηση υπάρχει, είναι στο τραπέζι, γιατί αφορά την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
1: Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί. Ο κύριος Τσίπρας βλέπει τα μηνύματα πάντως, Σόφη. Δηλαδή είναι μια μεγάλη κολοτούμπα αυτή που κάνει σήμερα. Έτσι, μέχρι χθες μιλούσε, εγώ είμαι εδώ, εγώ δεν σας χρειάζομαι, έχετε τελειώσει, έχει κλείσει ο κύκλος, έχετε πεθάνει πολιτικά και είμαι εγώ εδώ και έρχομαι να ξαναφέρω τα πράγματα. Ξαφνικά λέει, εδώ για να διχάσω την προοδευτική πάση να την ενώσει. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, έχει πάει.
0: Και αναφέρεται συγκεκριμένα έτσι μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Εκεί παραπέμπει αυτό που είπε σήμερα. Τι είπε δηλαδή, ότι εντάξει, δεν λέω ότι είμαι μόνο εγώ και θα πάω στο δεύτερο γύρο των εκλογών για να κερδίσω εγώ. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι θέλω να συνεργαστώ με τις προοδευτικές.
2: Θα επιστρέψουμε σε αυτά. Τώρα όμως θα πάμε ξανά στον Κώστα Αλατζά. Δεν έχει τελειώσει η επίσκεψη του Ρούμπιο. Είναι τώρα στο ξενοδοχείο, αλλά γίνονται γνωστές όλο και περισσότερες πληροφορίες. Έχει να μας πει κάτι ο Κώστας σχετικά με τα εξοπλιστικά. Έλα, Κώστα.
3: Βεβαίως, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε το κοινό, η κοινή δήλωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ουάσιγκτον Αθήνα. Και σύμφωνα λοιπόν με την κοινή δήλωση, πέρα από την επιβεβαίωση του υψηλού επίπεδου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει η Αθήνα με την Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε ότι συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα αμερικανικής προελεύσεως συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τα προγράμματα που λέμε τις τελευταίες δύο μέρες διαρκώς από τη συχνότητα του Action 24 και αφορούν τα συστήματα αυτοπροστασίας των F-16 Viper. Είναι αμερικανικά μαχητικά που αναβαθμίστηκαν από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την αναβάθμιση των 38 παλαιότερων F-16 Block 50 που διαθέτει στο στόλο της η πολεμική αεροπορία και φυσικά ο οπλισμός των F-35 των αεροσκαφών 5ης γενιάς που πρόκειται να προμηθευτεί η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Και ενδεχομένως υπάρχουν και κάποια άλλα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες. Φαντάζομαι αύριο στην ενημέρωση που έχει στους διπλωματικούς συντάκτες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ωραία, θα μάθουμε και τότε
3: λεπτομέρειες από το Υπουργείο Άμυνας που το αφορά ή το αφορούν οι εξοπλισμοί.
2: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς, επειδή έγινε.
1: Πριν πάμε στο διάλογο, να πούμε ότι είχε το δείπνο. Γιατί
2: ξέρεις το μενού.
1: Τώρα πριν λίγο το δακρύο.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό. Πρέπει να μας το πεις.
1: Είχε προζυμένο ψωμί. Προζυμένο ψωμί, μελάδι, ελληνικό ελαιόλαδο, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι, ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
0: Ελληνική σφραγίδα στο μανού.
1: Η πρώτη έτσι πληροφόρηση που έχουμε, σε λίγο θα μάθουμε και
2: να δούμε και αν ήταν τσιπούρα ή σφυρίδα. Συνήθω το προεδρικό.
0: Λαβράκι είναι πολλέ φορέ.
2: Ναι, ήταν λαβράκι.
0: Στο προεδρικό.
1: Το θέμα θα είναι και λαβράκι τη συνάντηση τώρα. Εντάξει.
2: Σωστό, σωστό για το δημοσιογραφικό τη υπόθεση.
0: Λοιπόν, τρώνε ελληνικά.
2: Ναι, πάντα. Σε αυτέ τι περιπτώσει πάμε να δούμε εμεί τι υπόθηκε όταν ήταν ακόμα ανοιχτέ οι κάμερε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Μάρκο Ρούμπιο. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επαναλήξουμε σε 2 λεπτά.
4: Welcome and congratulations on what was a very, very impressive speech, I think, that highlighted not just the historical bonds between our two countries, but also, I think, the debt that the Western world owes to ancient Athens. And I do remember you pointed out to this photo that you were part of the welcoming committee when I had the opportunity to speak at the joint session of Congress and at the time speak about this common path between our two countries. And I'm so happy that at this point our relationships, I believe, are at an all-time high. Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States. and I'm happy that our relationship has also progressed beyond the traditional, you know, security and political partnerships that we had forged. Energy and connectivity are now so important in our bilateral relationship. So happy that Greece has invested significant resources in becoming an entry point for U.S. LNG into Europe. We are now a provider of energy security to our northern neighbors, but also the importance that we place on connectivity projects, the tremendous importance that Greek shipping plays in moving goods around, and of course the common interest that we share in preserving the field of navigation, which is critical for the functioning of the world economy. These are just some of the areas that we have in common, but I'm very happy that the strategic dialogue was able to touch upon all these issues. And again, welcome to Athens, and congratulations on a speech that I think will resonate way beyond the place it was delivered.
5: Well, I thank you for your welcome and for this opportunity first to speak at such a historic setting. I never thought I'd get a chance to do that, and I thought it was important, but really more than anything else, it builds on sort of the theme of our visit, which is the historic alliance between the United States and Greece, which is not just historic, it's historical. It's founded on a very powerful pillars of shared culture, shared values, and it's only grown, as you've said. It's extended beyond simply defense matters, which have always been something we've worked on, and even diplomatic matters, which we've always worked on. But now it's extended to economics, to trade, to international maritime rights and security, to energy. And as you've said, there are a lot of insecure pillars of insecurity surrounding you in this region, but to have you here as such a strong partner of ours and to continue to build on that relationship in a way that's mutually beneficial. I think there are things we can do on economics, on energy, on trade, which are helpful to both the people of Greece and people to the United States, and we're always looking for those opportunities. And the one thing I would say that defines our alliance, because sometimes you use the term alliance, it sounds like it's just a diplomatic alliance, but one of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution. So when you have partners like that, not to mention the strong historic links that are the foundation of our relationship, there's a lot we're excited about, and I'm happy to be here and look forward to continue to build on this relationship.
4: Thank you.
2: Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο απέδειξε, νομίζω, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει και ρητορική δυνότητα, εκτός όλων των άλλων.
1: Δεν έτυχε ότι πάει για υποψηφίος πρόεδρος στη μετατράμπ εποχή. Νομίζω ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τη σχέση με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ και ότι έχει αυτή την εφράδια λόγου που τον βοηθάει και το βάθος γνώσης, θα έλεγα.
2: Και το βάθος γνώσης, ακριβώς μίλησε για την ναυσιπλοεία για την Ελλάδα, για την ενέργεια και βέβαια για την ασφάλεια.
1: Και ήταν στο τραπέζι, στις συνομιλίες εκεί με τον κύριο Μητσοτάκη από ελληνικής πλευράς. Ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, η κυρία Παπαδοπούλου που την είδαμε στο πλάνο.
2: Α, στο Μαξίμου πριν.
1: Ήταν η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ο κ. Αλεξανδρίδης, και η διευθύντρια του γραφείου του Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού του κ. Μητσοτάκη, η κ. Πελώνη.
2: Πάμε όμως τώρα να δούμε την προσφώνηση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στο ξενοδοχείο, εκεί που βρίσκονται αυτή την ώρα οι προσκεκλημένοι και βέβαια ο κ. Ρούμπιο. Να δούμε τι είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
6: Thank you so much for coming. This dinner concludes the sixth round of the strategic dialogue between the United States and Greece. It's an exceptional honor to host the Secretary of State, a friend of Greece, and a very influential personality in the global diplomatic arena. It's wonderful to have you here, my dear Mark.
2: Υπέροχο που σε έχουμε εδώ, αγαπημένε μας Mark.
1: Εντάξει, το κλίμα ήταν πολύ καλό και επικοινωνιακά. Η κυβέρνηση φροντίζει και το αξιοποιεί με κάθε τρόπο.
2: Πόθη.
0: Ζηλεύω, θα ήθελα να έβλεπα τη θέα από εκεί.
2: Ναι, ναι, έχουν υπέροχη
0: στην
2: θέα.
0: Ακρόπολη.
2: Δηλαδή έχει χορτάσει θέα σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που σας λέγαμε πριν και επανερχόμαστε σε δύο λεπτά.
7: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
8: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
9: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
10: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
11: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
12: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
13: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
14: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: πλένεσαι τόση ώρα. Γάτα είσαι.
11: Τώρα τι του λες.
14: Ότι με την ενέργεια της Προτέργεια ξενιάζεις. Συνδύασε και εσύ προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου που ταιριάζουν στις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σου και υποφελήσου διπλά. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
15: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
16: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
15: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
16: You're gonna feel it change, right?
15: Yeah.
16: It becomes beautiful. There you go.
15: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
17: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
18: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
3: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: We love it.
7: Πάστα!

0: Ζω έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο. Σε ρυθμούς Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχίσουμε. Είναι ήδη μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, ναύαρχος εν αποστρατεία.
3: Καλησπέρα σας, αλλά βλέπετε δείχναμε ένα σκονάκι εδώ.
1: Κυρία Γιωτάκη, δεν πειράζει, καλά κάνετε.
4: Ένα σχόλιο.
1: Ένα σχόλιο. Λοιπόν, κύριε Εγκολφόπουλε, εσείς παρακολουθήσατε με προσοχή τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και θέλω να μου πείτε τι συμπεράσματα βγάλατε. Γιατί τα λέγαμε τώρα και στο διάλειμμα δηλαδή.
3: Ναι. Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Μνήκα μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, όχι για την Ελλάδα, για το μέλλον του κόσμου.
1: Για του κόσμου.
3: Βεβαίως. Γιατί το λέω? Διότι πήγε από την, προσέξτε, πριν από τη κτίση του Παρθενώνα, πριν χτιστεί ο Παρθενώνας, πήγε όταν είχαν καταλάβει την, οι Ξέρξες, οι Πέρσες είχαν καταλάβει την Αθήνα. Και τους πετροβολούσαν, λέει, τότε οι Αθηναίοι με πέτρες από πάνω και μετά πήγανε και ξαναχτίσαν τον Παρθενώνα. Προσέξτε τι είπε. Το πήγε πολύ βαθιά. Και τι λέει? Ότι αφού είμαι εδώ σε αυτό το μέρος με τον Παρθενώνα πίσω και αυτό το πράγμα διατηρείται για πολλά χρόνια, σας λέω ότι εδώ στη Δύση έχουμε πολλές κοινές καταβολές. Πολιτιστικές, χριστιανικές και πολλά άλλα πράγματα που μας συνδέουν. Το μοντέλο που είχαμε φτιάξει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αρχίσει και χαλάει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Η τεχνολογία, η νοοτροπία του κόσμου,
1: ναι,
3: ο μετά τον πόλεμο εποχή είναι διαφορετική.
1: Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα πρέπει λέει, να πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις.
3: Ακριβώς. Και τι είπε? Ότι πλέον εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης. Πώς το εννοεί βέβαια τώρα
5: και να σε ποιους τα έλεγε, σε ποιους απευθύνθηκε?
3: Όχι στους Έλληνες, όχι μόνο στους Έλληνες.
5: Απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους ή και στους γύρω-γύρω.
3: Απευθύνθηκε σε όλο τον κόσμο, όπως σας είπα. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δηλαδή, αυτά που είπε για την πολιτιστική κληρονομιά δεν αφορά τους Έλληνες αυτά. Αυτά εδώ τους είπε ότι ξέρετε εσείς που ξεκινήσατε. Μίλησε για τον Πλάτωνα, μίλησε για τον Αριστοτέλη, μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι είναι, έχουν αφήσει εποχή πίσω και τους λέει αυτοί έχουν μια συνέχεια. Εσείς εδώ έχετε συνέχεια. Έτσι θέλουμε να έχει συνέχεια και η Δύση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, κύριε Λευθερούπουλε. Δεν ήταν απλή ομιλία.
4: Μπορεί να δούμε και επίσκεψη Τραμπ μετά την.
3: Ακούστε, αυτή η φωτογραφία, αυτή ακριβώς η φωτογραφία που δείχνει τώρα με την Ακρόπολη πίσω, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τραμπ θα ήθελε να την είχε αυτός.
1: Και λέτε να έρθει μόνο για το φόντο?
3: Κοιτάξτε, το έχει πει. Έχει εκφράσει αυτή την άποψη και δημοσιογραφικά τουλάχιστον το έχουμε ακούσει.
5: Και υπήρχε ο αρχικός σχεδιασμός, υπήρχε.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο αρχικός σχεδιασμός σταματάει και κάπου αλλού, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Ότι
5: σε αυτό το νέο κόσμο, όπως τον περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο,
3: έχει βάλει ορισμένους συμμάχους, έτσι. Δεν τους έχει περιλάβει όλους.
4: Ποιους λέτε?
3: Κοιτάξτε,
4: ποιους άφησα απ' έξω?
3: Βλέπετε ότι αυτό το ταξίδι του κυρίου Ρούμπιου ήταν στην Ισλανδία, θα σας πω, Ελλάδα,
4: Πορτογαλία.
3: Αμερική απέναντι από το Ατλαντικό. Ισλανδία, Γρυλανδία ελέγχουν το βόρειο πόλο, εμπόριον το βόρειο κομμάτι. Γιατί από εκεί θέλει να στέλνει όλη την ενέργεια που εξάγει η Αμερική προς την Κίνα. Και ο συντομότερος δρόμος είναι μέσω του βόρεια από τον Καναδά και μετά από κάτι κατεβαίνει στην Αλάσκα και βγαίνει αμέσως στην Κίνα. Όλες οι άλλες διαδρομές δεν υπάρχουν για τα μεγάλα πλοία. Δεύτερον, η Ισλανδία λοιπόν ελέγχει από εκεί όλη τη ρωσική κατάσταση. Πορτογαλία είχε σαν βάση πρώτα την Ισπανία. Η Ισπανία βλέπετε πως συμπεριφέρθηκε, αρνείται να συμμετάσχει σε οτιδήποτε και σου λέει δεν με ενδιαφέρει, κάνε ό,τι θέλεις, εσύ πας σε άλλους αυτούς, εγώ πάω στην Πορτογαλία.
1: Και στην Ελλάδα, Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα
3: έρχεται λοιπόν, έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα. Και τι λέει, η ενέργεια του κόσμου όλου ξεκινάει από τις αραβικές χώρες. Και είπε στην ομιλία του το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι πλέον ο πόλεμος αυτός στο Ιράν μας δείχνει εναλλακτικές διαδρομές της ενέργειας. Πώς δηλαδή να βγούμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο, και ήδη το συζητιέται σήμερα αυτό το πράγμα, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι εκεί έχω συμμάχους. Ποιους συμμάχους έχει η Αμερική? Καταρχήν έχω το Ισραήλ. Δεύτερον έχω την Αίγυπτο. Τρίτον έχω την Κύπρο, που εχθές είπε ο πρέσβης της από των ΗΠΑ ότι όποιος απειλεί στην Κύπρο θα έχει να κάνει μαζί μας. Και μετά έχω την Ελλάδα, που η Ελλάδα τι μου κάνει, παίρνει όλη αυτή την ενέργεια και τη μεταφέρει προς όλες τις τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Με τον κάθετο διάδρομο.
3: Με τον κάθετο διάδρομο.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτά λοιπόν όλα σου λέει, και το λέγαμε και προχθές εδώ, ότι αυτές οι οικονομικές συμμαχίες δημιουργούν και στρατιωτικές συμμαχίες. Αυτό το λέγαμε προχθές εδώ. Αυτό λοιπόν το βλέπετε ότι το λέει στην πράξη.
5: Κύριε Ναύαρχε, τόση κριτική για δεδομένους συμμάχους που είναι λάθος. Γιατί η κριτική για Πόντιους Πιλάτους που
1: πριν
5: είναι
1: απαντήσετε, κύριε Γκολφόπουλε, να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι νομικός οθωμανολόγος. Τον καλησπερίζουμε και εκείνον λοιπόν στην παρέα μας. Ερχόμαστε, κύριε Σταθακόπουλο, μόλις απαντήσει στο ερώτημα τον Νίκο κύριο Γκολφόπουλο.
3: Κοιτάξτε, η μικροπολιτική έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί όλα να τα ισοπεδώνουμε. Από όλους αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε, ήταν στη θέση της κυβέρνησης και δεν θα κάνει τίποτα διαφορετικό. Ποιος θα κάνει, ποιος έχει το ανάστημα. Και μεταξύ μας, να θυμίσω μια παλιά φράση κάποιου παλιού πολιτικού που έλεγε: αν δεν είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θεωρητής της πολυκατοικίας. Ποιος θεωρητής της πολυκατοικίας γνωρίζει τους περισσότερους από αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε. Για να τα πούμε και έτσι χοντρά τα πράγματα τώρα. Γιατί βγαίνεις και μιλάς, εδώ σου δίνουν γάιδαρο, και τι γάιδαρο, με χρυσά δόντια, και εσύ τον κοιτάς να δεις αν είναι χρυσά, ας πούμε. Δηλαδή αυτά είναι πρωτάκουστα που βγαίνουν και λέγονται. Καταρχήν αυτές τις δηλώσεις έχουν προετοιμαστεί πριν ακούσουν τι λέει ο άνθρωπος. Δεν καταλάβαν τίποτα.
1: Λέτε, το είχαν αποφασίσει. Από τα κόμματα που σχολίασαν.
3: Το είχαν αποφασίσει να το πούνε για να πούνε την αντιπολίτευση. Μα δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτά που είπε. Είμαι βέβαιος δεν κατάλαβα. Ξέρετε ποιοι άλλοι δεν έχουν καταλάβει την ομιλία του Ρούμπιο.
1: Πείτε αυτό για να πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο.
3: Ποιοι άλλοι
1: δεν έχουν καταλάβει.
3: Ξέρετε, θα με περιμένει. Δεν έχει πρόβλημα ο κύριο Σταθακόπουλο.
1: Δεν έχουν καταλάβει.
3: Αυτοί που δεν έχουν, αυτοί που έπρεπε να πάρουν είδηση, και βεβαίως χτυπάει το καμπανάκι, και είμαι βέβαιος δεν έχουν πάρει είδηση από αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπι απόψε, είναι οι Τούρκοι.
1: Δηλαδή.
3: Η σχέση των Τούρκων με τον πολιτισμό και αυτά που είπε και την διάδοση των ιδεών και τα λοιπά που είπε ο κύριος Ρούμπιο απόψε, ξέρετε, είναι όχι αρνητική, δεν υπάρχει. Ανύπαρκτη. Επομένως,
1: για να πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο.
3: Θα μας τα πει ο κύριος Σταθακόπουλος τώρα που
4: είναι και αντιδράσεις.
1: Ο Οθωμανολόγος ακριβώς να μας πει και εκείνο στην πρώτη του εκτίμηση, αποτίμηση της επίσκεψης σε όσα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής.
6: Θα σκεφτώ από αυτό που είπε ο Ναύαρχος προηγουμένως, πώς ήταν οι Τούρκοι σήμερα, γιατί μπήκα και κοίταξα λιγάκι τα site και κοιτάω και τα σχόλια που κάνουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές εκεί των μέσων της Τουρκία.
7: Και έχουν προσπαθήσει να το απαξιώσω υπό την έννοια ότι η Ελλάδα είναι ένα κακομαθημένο παιδί το οποίο χαϊδεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα μερικοί προσπαθώντας έτσι να απαξιώσουν γράφουν ότι η Ελλάδα είναι το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου, δηλαδή ότι εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση η Τουρκία είναι μια σύμμαχος ισοδύναμη των Ηνωμένων Πολιτείων, ενώ η Ελλάδα δεν είναι ένα προστατευόμενο μέλος. Αυτά όσον αφορά τον αντίκτυπο τώρα, δηλαδή τι παίζουν τα τουρκικά sites κυρίως και οι σχολιασμοί.
3: Σας είπα, δεν κατάλαβα. Δεν πήραν είδηση.
1: Και να κατάλαβαν, αυτό ήθελα
3: όχι,
1: να πω.
3: Όχι, δεν πήραν είδηση, σας το λέω. Με συγχωρείτε κύριε Σταθακόπουλο, αλλά δεν πήραν είδηση αυτή.
5: Δεν πήραν είδηση, είναι στρατηγική επιλογή τους να το υποβαθμίσουν για να μειώσουν τη χώρα μας.
7: Ναι.
3: Είναι δύσκολες αυτές οι έννοιες να καταλάβεις πολιτισμό, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πώς διατηρείται τόσα χρόνια, διότι από πού ήρθανε, ξέρετε από πού ήρθανε. Λοιπόν, τώρα γι' αυτό τα λέω αυτά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να μην φοβάται από αυτά που κάνονται και λένε όλοι για θερμά επεισόδια και παραμύθια της καλημάζας.
1: Χαμογελάτε, κύριε Σταθακόπουλο.
3: Βέβαια, χαμογελάει.
7: Ναι, το ξέρω τον Άβαρχο καλά, ξέρω τις ιδέες του. Έτσι είναι όπως το λέει, δηλαδή οι Τούρκοι δεν έχουν αντίληψη ίδια με εμάς σε θέματα πολιτισμού και προσέγγισης. Και κυρίως το συμβολισμό της ομιλίας του κυρίου Ρούμπιο από την Πνίκα. Εμένα μου θύμισε, ήταν καλύτερη η ομιλία του, αλλά μου θύμισε για εμάς παλαιότερους την ομιλία Ομπάμα, όταν είχε έρθει ο Ομπάμα στην Ελλάδα, που πάλι είχε κάνει μια αναφορά στους δεσμούς τους ιστορικούς και είχε αναφερθεί πάλι στο φιλελληνισμό των Αμερικανών επί ελληνικής επαναστάσεως. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ομιλία, δεν ξέρω πώς ακούστηκε στους δημοκρατικούς των ΗΠΑ, δεν ξέρω πώς ακούστηκε σε διεθνιστές, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε ένα πρόσημο, πρέπει να την χαρακτηρίσω ως ένα μανιφέστο του παρόντος και του μέλλοντος της καριέρας του κ. Ρούμπιο, δεδομένου ότι εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη ιδεολογία, την οποία θέλει να της δώσει και μια διαχρονικότητα, δηλαδή να μην τελειώσει αυτή η ιδεολογία με τη λήξη της θητείας σε 2 χρόνια
1: του Πρόεδρου Τραμπ,
7: αλλά να συνεχιστεί, mm-hmm. ναι, να συνεχιστεί σε μια πιο σύγχρονη μορφή, αν θέλετε, αλλά έχει συγκεκριμένο στίγμα η ομιλία και η ιδεολογία που προεκφράζει ο κ. Ρούμπιο. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε ισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Ακούστε, εδώ πέρα πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τελείως διαφορετικές οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων ως κρατική οντότητα με την Τουρκία και τελείως διαφορετικό τα πενέματα που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Ερντογάν και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχε γίνει τον Ιούλιο στην Τουρκία και τις προάλλες στον ΟΗΕ που είπε ότι είναι tough guy.
1: Στον ΟΗΕ είπα, αλλά απλώς δεν είχαν συναντηθεί. Δηλαδή έγινε η παραγγελία, δεν ξέρω εγώ για πόσα Boeing, αλλά δεν συναντήθηκαν. Έτσι να το θυμίσουμε.
7: Είναι δυνατός τύπος, ας πούμε.
4: Ως προς την
3: πόντιση... Αν μου επιτρέπετε, ο Σταθακόπουλος, μια διακοπή εδώ, αν μου επιτρέπει. Βλέπετε ότι ο κύριος Τραμπ τον κύριο Ερντογάν τον έχει καλέσει πού? Μία φορά κάτω στο Σάρμ ελ Σέιχ, που γινόταν για το περίφημο για τη Γάζα, για την ειρήνη. Mm-hmm. Εκεί τον κάλεσε. Αλλά τον κάλεσε...
5: Στον ΟΗΕ, στη Μικρή Σύνοδο που
3: τώρα στη Μικρή Σύνοδο, πού, με τις αραβικές χώρες. Και θυμάστε τι είπε. Λέει, εγώ τον αγαπώ, είναι σκληρός, είναι φίλος μου. Μην τον παρεξηγείτε, λέει, είναι σκληρό καρύδι, αλλά μην τον παρεξηγείτε. Γιατί? Γιατί ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα, όχι και παλιότερα, εμπλεκότανε στις εσωτερικές υποθέσεις των Αράβων, κάτι το οποίο για τους Αράβες είναι κόκκινη γραμμή. Και τους λέει, εντάξει, κοιτάξτε.
4: Με βάση αυτό, κύριε Σταθακόπουλε, με αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα και με βάση αυτό που λέει ο κύριος Γκολφόπουλος, η επίσκεψη Ρούμπιο η σημερινή, πώς μπορεί να επιδράσει στην αντίδραση της Τουρκίας σχετικά με την πόντιση του καλωδίου?
7: Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Μάλιστα, η Τουρκία πρέπει να χαρακτηριστεί τα τελευταία 25 χρόνια ως η Ερντογανική Τουρκία, γιατί αυτός ηγείται της τουρκικής διοίκησης ως πρωθυπουργός και μετά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ερντογανική Τουρκία, λοιπόν, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία στο διεθνές δίκαιο ονομάζεται έρπουσα δικαιοδοσία, creeping jurisdiction. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργεί σαν να έχει δικαιώματα εκεί που δεν έχει. Δηλαδή αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, γκριζάρει ή δημιουργείται φάκτο καταστάσεις με σκοπό, αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον διαιτητή επί διαιτητή διεθνούς δικαστηρίου, να δείξει ότι έχει μια συνέπεια και μια επιμέλεια, μια διαχρονικότητα στα θέλωτη. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το καλώδιο, θα φέρει τις αντιδράσεις και επί του πεδίου. Θεωρώ ότι μπορεί να βγάλει πέραν του Ρουτς Ρεΐ συνοδευόμενο από φρεγάτες και πλοία τα οποία θα λένε ότι παραβιάζει την πόντιση του καλωδίου, την υπαλλοκρηπίδα της, οποία δεν έχει οριοθετηθεί όπως γνωρίζουμε, ή την ΑΟΣ της, ή ότι παραβιάζει το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί θα βρει αντίπαλο, αν θέλετε, πέραν της Ελλάδος, θα βρει αντίπαλο και το Ισραήλ σε κάθε περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα παραπάνω από τις διαμαρτυρίες και μια δικαιολογία υπεκφυγής, αν θέλετε, μεταφράζοντας και αντιλαμβανόμενος την πολιτική της Τουρκίας τόσα χρόνια που ασχολούμαι, 40 χρόνια, είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Στο καλύτερο χάσαμε τον κύριο Σταθακόπουλο. Ναι. Να επαναφέρουμε την άλλη πηγή του ήχου για να ολοκληρώσει την πρότασή του. Ναι, μέχρι να το κάνουμε αυτό. Ελάτε κύριε Γκοφόπουλε.
3: Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και σε όλα τα πράγματα, αυθαιρετεί. Και βλέπετε την αυθαιρεσία. Πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν στο Ηνωμένα Έθνη και μίλαγε για την Κύπρο και λέγει: εγώ δεν δέχομαι κανένα από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Και την ίδια στιγμή έλεγε: γιατί δεν εφαρμόζονται τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Δηλαδή, παράνοια. Από τη μια μεριά.
1: 2 μέτρα και 2 σταθμού.
3: Βέβαια. Παράνοια. Δεύτερον. Όλες οι χώρες γύρω-γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο έχουν χαράξει με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα τη ΑΟΣ. Παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, το οποίο δεν το έχει υπογράψει, αλλά το χάραξε και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Και βεβαίως.
1: Ναι, ούτε η Τουρκία το έχει υπογράψει.
3: Όχι το έχει υπογράψει, αλλά δεν αυθαιρετεί κανένας. Άρα όταν και ο Λίβανος, τον οποίο η Τουρκία είχε ήδη ΑΟΣ από την ανατολική πλευρά της Κύπρου, όταν χάραξε η Κύπρος και συμφώνησαν με το Λίβανο, δεν έβγαλε κουβέντα. Το εσιώπησε, το έφαγε. Τώρα λοιπόν έρχεται και λέει ότι ξέρετε το καλώδιο θα πάρουν άδεια από μένα. Δεν θα πάρει κανένα άδεια, διότι είτε το θέλει είτε το θέλει, αφού όλες οι χώρες έχουν εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα και έχουν χαράξει τη ΣΑΟΣ, εθιμικά είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την ίδια τακτική.
1: Δεν το παραδέχεται.
3: Προσέξτε
1: όμως, κύριε Γκολφόπουλε.
3: Πάει να τα βάλει τώρα. Προσέξτε, γιατί τι πάει να κάνει συμφέροντα. Πάει να
1: χτυπήσει τα συμφέροντα. Γιατί έχουμε πάλι τον κύριο Σταθακόπουλο στη
3: γραμμή. Πάει να χτυπήσει τα συμφέροντα.
1: Ναι.
3: Πέρα των ελληνικών, των κυπριακών, των Ισραηλινών και των Αιγυπτίων. Διότι και οι Αιγύπτιοι συμφώνησαν να φέρουμε καλώδιο εδώ καταρχήν, πέραν του αγωγού του EastMed.
1: Ναι, ή άλλη διασύνδεση.
3: Λοιπόν, ναι, όποια και να είναι. Υποτίθεται ότι περνάει μέσα από αυθαίρετα πράγματα που καθορίζει η Τουρκία. Θα τα βάλει με όλους αυτούς? Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
1: Μένει αυτό το ερώτημα που βάλετε
3: ούτε
1: στο τραπέζι.
3: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Το απαντώ εγώ για να μην υπάρχει αμφιβολία.
1: Εντάξει, κύριε Σταθακόπουλε, κάτι λέγατε και κόπηκε στη μέση, αν μπορείτε να το επαναλάβετε, σχετικά με την Τουρκία.
7: Βεβαίως. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία πέραν της εμφάνισής της επί του πεδίου με φρεγάτες, με το Ρουτς Ρεΐς, για να δείξει ότι ασκεί τα δικαιώματα που αυτή νομίζει ότι έχει, μεταφράζοντας το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά Τούρκα δηλαδή υποκειμενικά, το οποίο το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί για τις χώρες οι οποίες δεν το έχουν υπογράψει και ως εθνικό δίκαιο, άρα λοιπόν τις δεσμεύει.
1: Ναι.
7: Και μην ξεχνάμε ότι στον Εύξεινο Πόντο η Τουρκία εφαρμόζει Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παρότι δεν το έχει υπογράψει. Σε κάθε περίπτωση, μία από τις υπεκφυγές της τουρκικής πολιτικής διαχρονικά, όταν βλέπει την κόκκινη γραμμή και δεν θέλει να προχωρήσει περαιτέρω, για πολλούς και διάφορους λόγους που κρίνει εκείνη τη στιγμή, είναι το εξής, ότι επειδή το καλώδιο αυτό έχει και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και επειδή σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θεωρείται διεθνούς δημοσίου συμφέροντος έργο, μπορεί να πει ότι υπαναχωρεί όχι γιατί δεν έχει δικαιώματα, αλλά γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό το οποίο σχετίζεται με την Ευρώπη και όχι με την Ελλάδα. Δηλαδή,
4: στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
3: Αυτό το είπε και ο κύριος Ρούμπιο, ότι η μεταφορά ενέργειας είναι αγαθό για τους λαούς. Και δεν μπορεί, το είπε στην ομιλία του, στην αρχική του ομιλία στο Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα. Και δεν μπορεί κανένας να την εμποδίσει και για μας είναι κόκκινη γραμμή. Δηλαδή το έθεσε ευθέως, ούτε δεν απάντησε μετά στην ερώτηση και το υπέκφυγε.
1: Εντάξει, ότι είναι δεν ήθελε για άλλα φόρα, αλλά είπε αυτό που ήθελε να πει με τον τρόπο που
3: το είπε με διαφορετικό τρόπο.
5: Θέλει να κλείσει κάτι, δεν προλαβαίνω 10 δευτερόλεπτα.
1: Α, μένει για 10 δευτερόλεπτα, θα σου πω.
5: Υπάρχει μια δήλωση του πρώην συμβούλου του Πρωθυπουργού και υποψήφιου ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σέρμπου, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα πουστάνια και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να πει στον Αμερικάνο ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει το έργο είτε συμφωνήσουν οι ΗΠΑ είτε όχι.
1: Αυτό το είπε ο κ. Σέρμπος.
5: Το είπε ο κ. Σέρμπος σήμερα.
1: Μάλιστα.
5: Ποια είναι η άποψή σας? Κρυβόμαστε κάτω από τα πουστάνια των ΗΠΑ.
3: Ποια πουστάνια? Φορά πουστάνια οι ΗΠΑ. Είναι η μόνη χώρα που δεν έχει τη γόκα ατζέντα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή. Άλλο εννοεί ο κ. Σέρμπος. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακούστε, ο κύριος Σέρμπος βρέθηκε μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Για να το λέει, έχει κάποιους λόγους. Είτε επικρίνεται, οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σέρμπος είχε τη δυνατότητα πολλά από αυτά να τα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό. Τώρα, το να έχει φύγει από το γραφείο και να κάνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν το θεωρώ.
1: Μάλιστα.
3: Ότι είναι και
1: μάλιστα.
3: Πολύ, ας πούμε, όχι, δεν θέλω να πω κάποια λέξη.
5: Πολύ
3: αλλά, καθαρό, δεν είναι καθαρό. Ναι. Πρέπει να πω μια λέξη πολύ απαλή. Λοιπόν, ας τα αφήσει αυτά, κύριο Σέρμπος.
1: Κύριε Γκολφόπουλε, σχολιάσατε ακριβώς νομίζω αυτό που έθεσε ο Νίκος. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το πολιτικό μας πάνελ σε δύο λεπτά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
11: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
12: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
12: You heard me.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24, αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος του Κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Εδώ είμαστε στην επόμενη κίνηση και καλησπέριζουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ευθυμίου.
7: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την
6: κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Αντώνη Σαουλίδη, αναπληρωτή Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς.
8: Γεια σας.
6: Γεια σας, κυρία Ευθυμίου. Σε κλίμα ρούμπι, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σήμερα. Ακούσατε την κριτική που έκανε ο κύριος Τσίπρας ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου?
7: Τη διάβασα. Δεν την
6: και
7: άκουσα,
6: πώς σας φάνηκε?
7: Διάβασα. Νομίζω ότι εμένα προσωπικά με απογοητεύει ως Ελληνίδα. Δηλαδή είχαμε μία επίσκεψη η οποία έγινε πρώτη φορά, επιβεβαιώθηκε σε τέτοιο υψηλό βαθμό οι σχέσεις, το υψηλό επίπεδο δηλαδή ιστορικά των σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής. Επιβεβαιώθηκε η περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεων, αμοιβαία διεύρυνση σε επίπεδο πολιτισμικό, σε επίπεδο άμυνας, ενέργειας, όλα αυτά που έχουν οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έκανε μια, για μένα, πολύ συμβολική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Συμβολική ήταν αυτή, αυτό, δίνοντας ένα μήνυμα, νομίζω, και στην αντίπερα όχθη, στην Τουρκία. Η επίσκεψή του δεν συνδυάστηκε σαφώς με επίσκεψη στην Τουρκία και όπως υπήρχαν κάποιες έτσι φημολογίες. Νομίζω ότι ήταν μια επίσκεψη που δεν ξέρω αν σε επίπεδο τέτοιου Υπουργού Εξωτερικών όμοια έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Θα ήθελα να, έτσι, να επισημάνω, αισθάνομαι να επισημάνω πολιτικά ότι επειδή είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει λίγο να περιορίσουμε την εργαλειοποίηση της όποιας εξωτερικής πολιτικής προς όφελος μικροκομματικών συμφερόντων και προεκλογικών συμφερόντων.
8: Αυτό
7: και
8: το ξεκινήσατε βέβαια εσείς, κύριε Ευθυμίου.
7: Δεν σας διέκοψα, κύριε Σαουλίδη. Θα πρέπει, μπορείτε να εκφραστείτε.
8: Δεν μίλησα, αυτό δεν με διακόψατε.
7: Εσείς ως με διακόψατε. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη πολιτική να την εκφράζουμε όλοι φορώντας την φανέλα της εθνικής. Και θεωρώ ότι, όπως φάνηκε και από όλους τους αναλυτές, ό,τι πρόλαβα έτσι μέσα στη μέρα να ακούσω, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη επίσκεψη εδώ.
6: Εσείς,
7: στα
6: κυρία
7: πλαίσια έτσι, όσων περίμενε και η ελληνική κυβέρνηση.
6: Έχετε την ίδια άποψη, αφήνει θετικό από το είπαμε επίσκεψη του κ. Ρούμπιο?
9: Κοιτάξτε, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι ζητήματα τα οποία είναι για εύκολη κριτική στα πάνελ. Χρειάζεται, νομίζω, να είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θετικό πάντα είναι το να υπάρχει, να υπάρχουν, να γίνονται επισκέψεις, να έρχονται στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι μια σύμμαχος χώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ρευστή, ευρύτερη συγκυρία. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας, έχουμε γεωστρατηγικές αναταράξεις, έχουμε ενεργειακή κρίση, όπως φαίνεται. Άρα, θετικό είναι. Δεν μπορεί κανείς, νομίζω, να ισχυριστεί εύκολα ότι δεν ήταν θετικό. Πιστώνεται η παρουσία του, την επαναεπιβεβαίωση των F-35 για τη χώρα, όπως επίσης και το γεγονός ότι φαίνεται ότι όσο η Τουρκία έχει τα S-400, δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία κουβέντα για το ζήτημα των F-35 εκεί πέρα.
10: Πάντως, ο κύριος Μπάτσος, ο τομέαρχης σας εξωτερικών στη Βουλή, άκουσα σήμερα να λέει ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.
9: Αυτό τώρα, για να πάμε λίγο τώρα και στην συνέχεια.
10: Συνέβη με τη σημερινή επίσκεψη.
9: Δεν μπορώ και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε βεβαίως και τι υπόθηκε μετά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και καλό είναι να υπάρξει και να υπάρχει ενημέρωση. Όπως γίνεται κλειστών και κλεισμένων των θυρών στη Βουλή για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Βεβαίως και πρέπει να τίθενται τόσο σε όλους μας τους συμμάχους στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολύ δυνατά και με πολύ ισχυρή φωνή από τη μεριά της κυβέρνησης τα ζητήματα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της προκλητικότητας η οποία υπάρχει από τη μεριά της Τουρκίας. Και πρέπει να απαιτούμε και διαρκώς.
11: Δεν το κάνει αυτό
9: μία...
11: κάτι, σας, κύριε,
9: θεωρούμε ότι μπορεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερη επίταση. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο. Και να ζητάει και κυρώσεις.
11: Τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Εγώ αυτό το οποίο λέμε πάντα στο ΠΑΣΟΚ και νομίζω αποδεικνύουμε και πόσο ότι είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, γιατί ξαναλέω, δεν βρίσκουμε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μία πολύ σοβαρή κουβέντα και ενημέρωση προς όλα τα κόμματα και βεβαίως προς στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και σε όλα τα κόμματα για το πού βρίσκεται το επίπεδο της διπλωματίας, ναι, και το τι συζητιέται και το πού βρισκόμαστε.
7: Είναι νομίζω αυτό. Και στον κύριο Σαουλίδη να μας δώσει και εκείνος την δική του άποψη για την εικόνα που υπήρχε σήμερα με όλες τις συναντήσεις και όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα.
11: Και κυρίως αν ο κύριος, κατά τη γνώμη του, αν πράγματι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν Πόντιος Πιλάτος, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
8: Θα σας πω, καταρχήν είναι θετική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στην χώρα μας, στο πλαίσιο βέβαια του στρατηγικού διαλόγου που καθιερώθηκε στη χώρα μας επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει ωστόσο όμως να καταγραφεί έτσι, η διαφωνία μας στο ότι στον ιερό χώρο θα πω της Πνίκας έγινε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Κατέκρινε ο κύριος Ρούμπιο το ότι ο εθνικισμός σήμερα θεωρείται μια βρώμικη λέξη. Ξεχνώντας το ότι ο εθνικισμός έχει αιματοκυλήσει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τις προηγούμενες δεκαετίες και ότι η άνοδος της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της Ευρωπαϊκής...
7: Είπε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας αμέσως μετά από τον εθνικισμό που αναφέρεται. Ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας και απεμπολίσαμε όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας και μεταφέραμε τις αποφάσεις μας σε παγκόσμια γραφεία.
8: Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ, ξεχνώντας βέβαια το πώς έχουν δημιουργηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που αποτελούν ένα συνοθήλευμα λαών και εθνών. Ωστόσο όμως θα επιτρέψετε να κρατήσω μόνο αυτό, το ότι στον ιερό χώρο της Πνίκας κατέκρινε το ότι ο εθνικισμός σήμερα αντιμετωπίζεται ως μια βρώμικη λέξη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε εμείς οι Ευρωπαίοι και πολύ περισσότερο και εμείς οι Έλληνες το τι έχουμε περάσει από τα εθνικιστικά, από τα εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα.
7: Είπε νωρίτερα από εκεί και πέρα όμως για να κρυθεί. Τον κύριο Γεραπετρίτη που ανέφερε για τον κάθετο διάδρομο για την ενεργειακή συνεργασία που υπάρχει με την Ελλάδα.
8: Θα σας απαντήσω, κυρία Δούκα. Για να δούμε όμως και επί της ουσίας αν πρέπει να θεωρηθεί επιτυχημένη η συγκεκριμένη επίσκεψη. Θα πρέπει να δούμε το τι αποκομίσαμε. Έτσι. Mm-hmm. Αποκομίσαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στηρίξεις για τις ελληνικές θέσεις. Ακούσατε τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει κάτι για τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας. Ακούσατε να αναφέρεται στα ζητήματα της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Ακούσατε να στηρίζει την πρωτοβουλία Κουτέρες για το Κυπριακό. Ακούσαμε κάτι, δεν ακούσαμε τίποτα. Εντάξει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ότι μάλλον αυτό το οποίο αποκομίσαμε από την συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν η ενισχυμένη εξοπλιστική σχέση η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
7: Για το θέμα του ενεργειακού κόμβου που ανέφερε ο κύριος Ρούμπιο. Και τον κάθετο διάδρομο.
8: Κοιτάξτε, ο κάθετος διάδρομος είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2018, από ό,τι θυμάμαι 2018, αρχές 2019. Είναι μια θετική κίνηση, ωστόσο όμως, μια θετική εξέλιξη, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ακριβώς το πλαίσιο των συμφωνιών. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε και την επικινδυνότητα του να εξαρτώμαστε, να συνεχίζουμε να εξαρτώμαστε από έναν και μόνο προμηθευτή στα ζητήματα της ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή το αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια και το αντιμετωπίζει και σήμερα. Άρα λοιπόν θέλει μία.
6: Άρα η θέση σας ποια είναι, δηλαδή να στραφούμε σε ρωσικό αέριο ή στο Αζερβαϊτζάν μέσω Τουρκίας?
8: Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε να δούμε το σύνολο της συμφωνίας για να εκφράσουμε και την συνολική μας θέση.
6: Μάλιστα.
11: Θέλετε να απαντήσετε αυτό που σας ρώτησα?
8: Δεν σας άκουσα,
11: αν
8: κύριε.
11: Θεωρείτε ότι είναι Πόντιος Πιλάτος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στο θέμα Πόντις Καλωδίου και αν τελικά η επίσκεψη ήταν ήττα για τις ελληνικές θέσεις?
8: Νομίζω ότι απάντησα, κύριε Ελευθερόγλου. Ναι, δεν αναφέρθηκε σε κανένα από τα ζητήματα τα οποία αφορούν την χώρα μας. Δεν αναφέρθηκε στα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, δεν αναφέρθηκε στα ζητήματα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Στο ζήτημα της Πόντης του Καλωδίου έβαλε στο παιχνίδι την τουρκική πλευρά, εκτός αν παρακολούθησα εγώ κάποια άλλη ομιλία. Έτσι. Δεν ήταν σε τίποτα σαφής και ξεκάθαρος.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε.
7: Αν μου επιτρέψετε.
6: Ωραία, απαντήστε, αλλά να πάμε και σε επόμενο λεπτό.
7: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο κ. Σαρουλίδης πιστεύει ότι δεν έπρεπε να γίνει η ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, δεδομένου ότι και ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός είχε καλέσει.
8: Δεν είπα άλλους κάτι να τέτοιο. Μιλήσει.
7: Ναι, δεν ξέρω. Με αυτό όμως που είπατε. Λέω, εγώ διαρωτάω με. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε λοιπόν. Ότι δεν λέτε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, όταν ασκούμε μια πολιτική, η πολιτική γίνεται με διάφορους τρόπους και γίνεται και μέσα από τη διπλωματία και γίνεται και πρέπει να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις και από τις δηλώσεις και με δεδομένου με το γεγονότος ότι ο κ. Ρούμπιο είπε ότι η Ελλάδα κρίνεται σε έναν πόλο σταθερότητας για το στρατηγικής σταθερότητας. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για το πόσο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Σαουλίδης.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε
10: λίγο και στα θέματα της ακρίβειας, τα οποία είναι εδώ και νομίζω ότι συνεχίζουν να απασχολούν τους πάντες και φυσικά την κυβέρνηση που είναι μπροστά σε νέες ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης και τις 120 δόσεις. Έγιναν οι ανακοινώσεις και μάλιστα από τον Πρωθυπουργό για τις 120 δόσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία συμπεριλαμβάνει στην πρότασή της τους πάντες, δηλαδή το σύνολο των δανειοληπτών και τη μείωση των τόκων και των προσαυξήσεων. Νομίζω και η Ελλάς έχει κάνει αντίστοιχες προτάσεις. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή και ενδεχομένως η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία να ενσωματώσει και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων?
7: Πάντοτε γίνεται ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή τώρα για αυτό το θέμα των 120 δόσεων.
10: Αν είστε ανοιχτοί σε άλλη πρόταση από τα άλλα κόμματα.
7: Το θέμα είναι τι είναι εφικτό να γίνει. Εγώ θα σας πω ότι καταρχάς το ζήτημα των 120 δόσεων ήταν ένα αίτημα όντως των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του παραγωγικού κόσμου.
10: Το οποίο
7: και
10: ορθώς, αρχικά το απορρίπτατε.
7: Όχι, κοιτάξτε.
10: Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, ναι, για να είμαι σαφής.
7: Πρώτα έγινε μία ρύθμιση.
6: Αυτό είναι γεγονός. Δεν τους κατηγορούμε ότι το απέρριπταν ή ήδη
7: να
6: το
7: απαντήσω,
6: έλεγαν.
7: Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί
6: έλεγαν ανοησίες, ότι οι 120 δόσεις είναι ανοησίες. Αυτό έλεγα.
7: Όχι, δεν έλεγαν όλοι οι αρμόδιοι.
6: Θέλετε να σας δείξω το τι έλεγε? Και ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για ανοησίες.
7: Γι' αυτό, οπότε μην το λέτε.
6: Ο αρμόδιος υπουργός έλεγε ότι δεν υπήρχε κανένα τέτοιο περιθώριο.
7: Λοιπόν, αφήστε με να σας απαντήσω και νομίζω ότι θα καταλάβετε. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, παρακαλώ, πιστεύω ότι θα το καταλάβετε. Λοιπόν, έρχεται προφανώς, είναι εύλογο ότι καλό είναι να επιδιώκεται να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ή οι εισφορές προς την εφορία. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα δεν πρέπει να ανατρέψουμε μια τέτοια κατάσταση που καιρό χτίσαμε και κοπιάσαμε να τη φτιάξουμε. Ένα αυτό. Μπροστά σε συγκεκριμένες δυσκολίες λόγω της αστάθειας του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ήρθαμε σε ένα άλλο δεδομένο. Ένα δεδομένο που προφανώς επέβαλε πολιτικά και κυβερνητικά να ληφθούν μέτρα για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Είναι εύλογο, θεωρώ, πριν το μέτρο των 120 δόσεων, ίσως η κυβέρνηση να προχωρήσει ως εκεί που μπορούσε η ίδια να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ως εκεί
6: πριν
7: που
6: από ένα μήνα δεν υπήρχε η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση.
7: Δεν είχε την ίδια κλιμάκωση, παρακαλώ.
6: Αυτό λέω. Στη ΔΕΘ δεν υπήρχαν τα προβλήματα που έχουμε τώρα.
7: Ήρθε μετά ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο αρμόδιος υπουργός, έδωσε μία μάχη στο να πείσει τους εταίρους ότι πλέον είμαστε μια αξιόπιστη χώρα. Αυτή η μάχη δόθηκε γιατί ακριβώς έχουμε πάρα πολύ καλά μακροοικονομικά στοιχεία, όπως επιβεβαιώθηκαν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
10: Οπότε, εντάξει, εγώ σας ρώτησα όμως.
12: Πότε συνειδητοποιήσατε ότι μπορεί να έχουμε
7: καλέ ότι. Και θέλω να προσθέσω και κάτι. Όχι,
6: όχι, όχι, κυρία Ευθυμίου.
7: Δεν
11: αποδεχτείτε μια πρόταση που να περικόψει λίγο, γιατί πράγματι το επιτόκιο 5,54 είναι αρκετά υψηλό. Όταν το επιτόκιο καταθέσουν στο 0,15 και στο 0,50, να ζητάτε από τους πολίτες που έχουν δυσκολία να αποπληρώσουν τις δόσεις, να μην τους κόψετε λίγο το επιτόκιο.
10: Το ένα βήμα. Πώς κάνετε και δεύτερο και δεύτερο και μέρος των προτάσεων.
7: Εγώ θα σας μιλήσω για θέματα που αφορούν, ας πούμε, θα δώσω και ένα παράδειγμα, το ΚΕΑΟ. Τα ανίσπρακτα έχουν φτάσει στα 52 δις. Τα περισσότερα, τα 30 δις είναι τα πραγματικά χρέη και τα υπόλοιπα είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις. Άρα, πάνω λοιπόν στα 30 δις, έχουμε κτίσει ήδη μία κουλτούρα, ναι, μία κουλτούρα να καταβάλουμε, και είναι σημαντικό αυτό, να καταβάλλονται οι δόσεις και οι οφειλές. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο. Δεν είναι όπως το παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Α, υπάρχει.
11: Στόχος δηλαδή, δεν είναι να εισπράξετε αυτά τα χρήματα.
7: Στόχος είναι η εισπραξιμότητα, χωρίς όμως να δίνετε. Δύο πράγματα. Χωρίς
6: όχι, κύριε Ευθυμίου, και άλλα δύο πράγματα.
7: Χωρίς
6: τώρα,
7: να
6: γιατί ώρα θα πρέπει
10: αυτό
6: να απαντήσετε
10: το
6: πολύ συγκεκριμένα.
7: Χωρίς,
10: αυτά,
7: χωρίς να δίνονται, χωρίς να δίνονται
11: στους συμπολίτες μας, αλλαγή, αυτό που
7: ότι, να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουμε.
13: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν, αυτό υπονοείται. Μα λέτε ότι να κλείνετε το μάτι, είπατε ότι να κλείνετε το μάτι, αυτό είπατε τώρα.
6: Υπονοείται, υπονοείται ότι τους ανθρώπους που χρωστάνε.
7: Εγώ δεν έχω
6: δεν
7: πληρώνουν
6: επίτηδες
7: και τις υποχρεώσεις
6: των έφυγες.
7: Το κράτος έχει συγκεκριμένα όρια και νόμους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται όταν βλέπουν.
6: Ποια είναι αυτά τα
7: όρια?
6: Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι? Πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα.
7: Και κρίνεται και πολιτικά.
6: Πριν από ένα μήνα μας κάνατε.
7: Δεν είναι τα όρια. Δεν είναι τα όρια. Αν εσείς το χαρακτηρίζετε κολοτούμπα, εμείς το θεωρούμε μία άλλη πλεύση στην κατεύθυνση της οποίας θέλουμε να δώσουμε έξω.
11: Ακούω αυτό που επισημαίνετε, ότι η κυβέρνηση, έστω και αστυνόντας να δεχτώ αυτή την εκδοχή, υιοθετεί την πρότασή για τις 120 δόσεις. Κουτσί, κουτσί. Μέχρι τώρα το Πασόκ έχει συνηθίσει κάθε θετικό μέτρο να το ψηφίζει. Διαβάζω και μαθαίνω ότι τις 120 δόσεις δεν θα τις ψηφίσετε αν δεν περάσει η δική σας θέση. Μήπως πει και εσείς,
10: το είπε ο κ. Ανδρουλάκης με τη συνάντησή του.
6: Καταρχάς, νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να τη ρωτήσετε αντεστραμμένη στην κυβέρνηση.
11: Καλά,
6: γιατί ξαναλέω.
10: Ρώτησα πριν, αλλά δεν πήρα
6: συγκεκριμένα. Να σας απαντήσω λοιπόν. Εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται σε ένα πάγιο μοτίβο. Όταν έρχεται η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση, και προτείνει κάτι, μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Ότι αυτά τα οποία λέμε δεν γίνονται. Και κάτω από την πίεση της πραγματικότητας έρχονται πολύ αργά να υιοθετήσουν κόλοβα και μισά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα των 120 δόσεων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι που καθυστέρησε τελικά να έρθει και να υιοθετήσει το θέμα των 120 δόσεων, που το φέρνει όμως με 5,8 επιτόκιο, 5,84, δεν αφορά τις οφειλές του 25 και 26, δεν έχει κούρεμα προς αυξήσεων, και λέμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα δει και

0: ότι καταθέτουμε την δική μας πρόταση νόμου, πιέζουμε την κυβέρνηση να μπορέσει να υιοθετήσει τα μέτρα μας, γιατί με αυτόν, τον τρόπο θα αποτύχει για μία ακόμα φορά ένα μέτρο και δεν θα μπορεί να ενταχθεί κόσμος. Ξαναλέμε λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε και αν δούμε ότι μπορεί να υιοθετήσουν την πρότασή μας, εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Άρα το ερώτημά σας απευθύνετε το απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα δείτε, θα ρωτήσει την κυρία Φίλου.
0: Μπορεί κανείς να προκαταλάβει τι πρόκειται να κάνουν. Περιμένουμε να δούμε.
2: Πάντως για τις 120 δόσεων, κυρία Δούκα, αν θα επισκεφτείτε το πολιτικό ληξιαρχείο, θα δείτε ότι εκεί η πατρότητα αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα από το 2015 και το 2019 στη συνέχεια.
3: Εντάξει, πάτε πάρα πολύ πίσω.
4: Εντάξει, ναι. Και τα ATM τα κλειστά στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυρία Κατσίδη.
2: Της χώρας, αν δεν μπορούμε να πάμε πολύ παραπίσω. Δείτε τώρα κάτι πολύ σημαντικό για τις 120 δόσεις. Έτσι, για τις 120 δόσεις. Φέρνουν μία ρύθμιση με την οποία υποτίθεται θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν μία επανεκκίνηση. Στις μικρές επιχειρήσεις, στις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και στα νοικοκυριά. Έτσι. Λένε όμως ότι μέχρι 31 12 του 24 120 δόσεις. Ναι. Από 1 πρώτου του 25 και έπειτα 24 δόσεις.
1: 24 δόσεις με το ίδιο επιτόκιο.
2: 24 δόσεις. Με επιτόκιο 5,84.
1: Το ίδιο είναι, ναι.
2: Δηλαδή ένας ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις ανελαστικές του δαπάνες. Εντάξει, στις οφειλές, προσεύχα και φορεία. Αφού τα ρυθμίσει, θα αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να τηρεί 2 ρυθμίσεις. Ενώ δεν μπορούσε να τηρεί την καταβολή μία δόση.
4: Λοιπόν,
2: δείτε λίγο τώρα και κάτι άλλο. Ένα ο οποίο οφείλει.
4: Ένα ο οποίο έχει τα τρέχοντα να τα πληρώνει και να μην πληρώσει τα παλιά.
2: Ένα ο οποίο οφείλει 15.000 ευρώ. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Δείτε. Ένα ο οποίο οφείλει 15.000 ευρώ. Και στην περίπτωση που ενταχθεί σε 120 δόσεις, με το επιτόκιο των 5,84, θα καταβάλει 19.839 ευρώ.
5: Σε 120 δόσεις.
2: Εντάξει, σε 120 δόσεις, ναι.
5: Πόσα χρόνια.
2: Σε μία... Ορίστε.
5: Πόσα χρόνια είναι 120 δόσεις.
2: Όσα χρόνια και αν είναι. Τι σχέση, έχει σχέση αυτό.
5: Όχι,
2: έχει σχέση. Σας είπε νωρίτερα, κατέθεσε με ειλικρίνεια νωρίτερα η κυρία Ευθυμίου, ότι από τα 52 δις, στα οποία ανέρχεται οι οφειλές προσεύκα, τα 30 είναι το κεφάλαιο και αυτά υπολογίζουν. Στα 30 υπολογίζουν. Άρα, τα υπόλοιπα δεν τα λαμβάνουν υπόψη είτε στον προϋπολογισμό, είτε...
4: Τι λέτε τώρα.
2: Αυτό είπατε νωρίτερα.
4: Δεν
2: ότι τα 30
4: δεν
2: λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό σας.
4: Δεν είπα αυτό. Άλλο είπα. Μάλλον
2: τα 30 λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό σας.
4: Όχι, δεν είπα λοιπόν, αυτό, κύριε Σαουλίδη.
2: Ενώ λοιπόν λαμβάνουν στο σχεδιασμό τους το κεφάλαιο... Επιχειρούν από την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση και από το λαϊκό νοικοκυριό να βγάλουν κέρδος.
4: Πάτε να το αντιστρέψετε και δεν σας το μάθω. Είπα ότι πληρώνονται 30 δις και ο κόσμος πληρώνει και δεν είναι η κατάσταση που θέλετε να παρουσιάσετε εσείς της απόλυτης ισοπαίδωσης. Όπως κάνετε διαστρεβλώνοντας δεύτερη φορά σε αυτό το τραπέζι, όπως έχω πει. Αυτό που ακούτε, κύριε Σαουλίδη.
2: Ας δούμε και κάτι άλλο τώρα που είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και του Υπουργείου σας. Ο ΠΚΑ σε εσάς δεν ανήκει, κύριε Ευθυμίου.
4: Όχι, κύριε Σαουλίδη.
2: Δεν ανοίξει.
1: Δεν πειράζει. Πείτε εσεί αυτό που ήταν να πείτε σε κάθε
2: περίπτωση. Επειδή αναφερόμαστε συνέχεια στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, γνωρίζετε ότι υπάρχει μείωση στα κοινωνικά επιδόματα. Γνωρίζετε ότι το επίδομα στέγασης έχει μειωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 26 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25 κατά 10%.
1: Πόσο ήταν δηλαδή και πόσο έγινε.
2: Είχαν πάρει, δικαιούνταν 196.000 και έλαβαν 170.000. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει και με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
3: Έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι.
2: Για ποιο λόγο όμως. Γιατί προχωρούν στην ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αυξάνουν το όριο των δικαιούχων.
1: Αυτό είστε έχει ως αποτέλεσμα. Έχουμε ένα λεπτό. Άξι. Ακόμα, κύριε Σαουλίδη, το καταλάβαμε.
2: Και
1: το δίνω στην κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Να πω μόνο αυτό και
1: σε επίπεδο πενταετίας.
2: Συγγνώμη λίγο, κυρία Γιαννακοπούλου, μόνο αυτό και τελειώνω. Σε επίπεδο πενταετίας, η μείωση ανέρχεται στο ποσοστό του 40% από το 21 στο 26.
4: Έχει ξεχάσει ο κ. Σαουλίδης ότι τα αναπηρικά επιδόματα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί για να το απαντήσω, προβλέπονται τη μαριθμοποίηση, έτσι. Δηλαδή αναπροσαρμογή.
6: Να μιλήσουμε για πράγματα που μπορεί να καταλάβει.
2: Για το επίδομα στέγασης και να αλλάξει
1: το καθένα.
0: Νομίζω ότι δεν βγάζει άκρη ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι το ιδιωτικό χρέος είναι ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο. Μιλάμε για 400.

0: 200 δις. Και ότι μέχρι στιγμής έχουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει στη διαχείρισή του. Και ακριβώς το γεγονός ότι έρχεται καταϊδρωμένη τελικά να υιοθετήσει το ζήτημα των 120 δόσεων κόλοβα, δείχνει και είναι η μεγαλύτερη ομολογία της αποτυχίας. Από την άλλη, οφείλω να σου ομολογήσω ότι το να ακούω εκπροσώπους της Ελλάς που είναι ουσιαστικά η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, επειδή ο κύριος Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο και έκανε την αυτοκριτική του.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει
1: ότι
0: να
1: ακούτε,
0: πει
1: λοιπόν,
0: ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Ότι...
0: Ειδικά όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, ειδικά όσον αφορά, για να μην αρχίσουμε να λέμε, με τα funds, με το τι έχει γίνει με τα χρέη στις τράπεζες, με το πώς ουσιαστικά ήρθε η προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Αυτό οφείλω να σου ομολογήσω ότι ξεπερνάει, νομίζω, τα όρια κάθε φαντασίας.
2: Απλά θέλω να πούμε σας δεδομένου ότι ο εξωδικαστικός
3: μηχανισμός έχουν ρυθμιστεί πάνω από 20 χρόνια
2: με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και έχουν μειωθεί ο παρθενογένειος.
0: Όσο
3: αποτελεί συνέχεια για το σημερινό Πασόκ της κυβέρνησης.
1: Ακολουθούν πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Θάκης. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Ζω έριχνε βόμβα και τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
2: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
1: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
12: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
13: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: Power requires not only having the means to defend yourself, it requires the credibility that you are willing to use it. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally.
1: Welcome and congratulations on what was a very, very impressive speech, I think, that highlighted not just the historical bonds between our two countries, but also, I think, the debt that the Western world owes to ancient Athens. And I do remember you pointed out to this photo that you were part of the welcoming committee when I had the opportunity to speak at the joint session of Congress.
2: Well, I thank you for your welcome and for this opportunity first to speak at such a historic setting. I never thought I'd get a chance to do that, and I thought it was important, but really more than anything else, it builds on sort of the theme of our visit, which is the historic alliance between the United States and Greece, which is not just historic, it's historical. It's founded on a very powerful pillars of shared culture.
3: Άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα, η οποία προφανώς σήμερα εστιάζει στην επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έδωσε καθαρά μηνύματα για στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στις κοινές δηλώσεις που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, με καθαρά ελληνοκεντρικά στοιχεία και αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό και τη σύνδεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην συζήτηση που είχε πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας για μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για τον ίδιο πάρα πολύ σημαντική, εστιάζοντας ξανά και δίνοντας τα ίδια μηνύματα για σταθερή σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα παρατίθεται το επίσημο δείπνο από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, στον Αμερικανό ομολογό του. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τα μηνύματα, τις παρεμβάσεις στην ατζέντα και βέβαια όλο το παρασκήνιο και την πολιτική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε όπως πάντα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα,
4: και
5: καλησπέρα σε όλους.
4: Με την επικαιρότητα που έχουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε μαζί μας τον στρατηγό τον κύριο Κρασά. Και καλό φίλο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ, που είστε μαζί μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και
4: τα φώτα σας σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον διεθνολόγο και συνεργάτη του Action 24, τον κύριο Τζανιδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τζανιδάκη.
8: Καλησπέρα
4: και τον Ναύαρχο, τον κύριο Παστουσέα. Ναύαρχε, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για θετική ανταπόκριση.
8: Λοιπόν,
4: δίνω το λόγο να πάρουμε μια πρώτη εικόνα πλαισίου από τον διεθνολόγο, τον κύριο Τζανιδάκη, αφού δούμε τον καναπέ που έκατσαν και έχει πάντα σημασία αυτή η συζήτηση, που είναι και θεσμική και πιο ευέλικτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα διεξάχθηκε και παρατέθηκε το επίσημο δείπνο. Θα σας πούμε ακόμα και το μενού. Για πάμε να δούμε όμως τι είπαν.
1: Welcome and congratulations on what was a very, very impressive speech, I think, that highlighted not just the historical bonds between our two countries, but also, I think, the debt that the Western world owes to ancient Athens. And I do remember you pointed out to this photo that you were part of the welcoming committee when I had the opportunity to speak at the joint session of Congress and at the time speak about this common path between our two countries. And I'm so happy that at this point our relationships, I believe, are at an all-time high. Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States. And I'm happy that our relationship has also progressed beyond the traditional, security and political partnerships that we had forged. Energy and connectivity are now so important in our bilateral relationship. So happy that Greece has invested significant resources in becoming an entry point for U.S. LNG into Europe. We are now a provider of energy security to our northern neighbors, but also the importance that we place on connectivity projects, the tremendous importance that Greek shipping plays in moving goods around, and of course the common interest that we share in preserving the field of navigation, which is critical for the functioning of the world economy. These are just some of the areas that we have in common, but I'm very happy that the strategic dialogue was able to touch upon all these issues. And again, welcome to Athens, and congratulations on a speech that I think will resonate way beyond the place it was delivered.
2: Well, I thank you for your welcome and for this opportunity first to speak at such a historic setting. I never thought I'd get a chance to do that, and I thought it was important, but really more than anything else, it builds on sort of the theme of our visit, which is the historic alliance between the United States and Greece, which is not just historic, it's historical. It's founded on a very powerful pillars of shared culture, shared values, and it's only grown, as you've said. It's extended beyond simply defense matters, which have always been something we've worked on, and even diplomatic matters, which we've always worked on. But now it's extended to economics, to trade, to international maritime rights and security, to energy. And as you've said, there are a lot of insecure pillars of insecurity surrounding you in this region, but to have you here as such a strong partner of ours and to continue to build on that relationship in a way that's mutually beneficial. I think there are things we can do on economics, on energy, on trade, which are helpful to both the people of Greece and people to the United States, and we're always looking for those opportunities. And the one thing I would say that defines our alliance, because sometimes you use the term alliance, it sounds like it's just a diplomatic alliance, but one of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution. So when you have partners like that, not to mention the strong historic links that are the foundation of our relationship, there's a lot we're excited about, and I'm happy to be here and look forward to continue to build on this relationship.
1: Thank you.
4: Λοιπόν, είδαμε τον διάλογο στον καναπέ με τον Πρωθυπουργό και μιας και λέγαμε για το μενού, να πάμε να το δούμε. Είναι ένα μενού ελληνοκεντρικό κι αυτό, με την φάβα στο πρώτο πιάτο. Να το φέρουμε έτσι λίγο πιο κοντά. Την σαλάτα με το λάχανο και τα θαλασσινά και τη σος λεμονιού. Βλέπουμε επίσης, εδώ είναι η περιγραφή και το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο ομόλογος του Μάρκο Ρούμπι, ο Γιώργος Γεραπετλίτης. Και μετά, δίπλα ακριβώς στη διπλανή σελίδα, μπορείτε να δείτε και το μενού που έχει και στο κύριο το σιγοψημένο μοσχάρι. Και από ό,τι έμαθα, γιατί μας το στείλε τώρα Κουτλοκό, η συνάδελφός μας, και την ευχαριστώ πολύ, την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχει και δυνατότητα για επιλογή σε φιλέτο ψαριού. Βλέπουμε όμως το κύριο που είναι ένα σιγοψημένο μοσχάρι και από ό,τι επίσης έμαθα είναι σε σκεύος, γιατί γίνεται το θωράκισμά του αφού πρώτα σιγοψηθεί για να γίνει κρούστα. Και αμέσως μετά βλέπουμε σου με αχλάδι και ελληνικά κρασιά πιο κάτω, γέρο βασιλείου μαλαγουζιά και από Παϊωάννου, από ό,τι βλέπω, ναι, το κόκκινο κρασί. Λοιπόν, αυτό είναι το μενού. Και πάμε τώρα στον κύριο Τζανιδάκη να μας δώσει έτσι ένα πλαίσιο βασικό. Συμφωνίες αμυντικές, συμφωνίες ενεργειακές, κάθετος διάδρομος και βέβαια και όλη η εικόνα που αφορά τα εξοπλιστικά. Πάμε, κύριε Τζανιδάκη.
5: Να ξεκινήσουμε αρκετά με τα αυτονόητα. Μια ιστορική στιγμή, ιστορική ομιλία με ειδική βαρύτητα και εκτιμώ ότι μετά από χρόνια αυτή η επίσκεψη θα αποτελεί σταθμό στα αμερικανο-ελληνικά, ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπως ας πούμε θυμόμαστε ακόμα και σήμερα την επίσκεψη Κλίντον το 99 και τις εικόνες με τον Κωστή Στεφανόπουλο τότε, θεωρώ ότι η επίσκεψη αυτή έχει την ίδια βαρύτητα και θα τη θυμόμαστε για χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά παρέθεσε και μας ανέδειξε με ενάργεια το άρρωτο νήμα που συνδέει τις δύο χώρες από την ιστορία, από την αρχαιότητα. Είπε μάλιστα κάτι χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, ότι η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Αυτό δηλαδή είναι μια πολύ δυνατή φράση που αναδεικνύει με πόσο σεβασμό και με πόση σοβαρότητα αντιμετωπίζει τη χώρα μας λόγω της αρχαίας ιστορίας μας και λόγω των όσων έχουμε προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό και στον δυτικό πολιτισμό. Ακόμα ξεχώρισα και κάτι άλλο. Ανέδειξε το γεγονός ότι όπως οι Έλληνες πολεμούσαν τους Πέρσες στην αρχαιότητα και νικούσαν, αυτό το έβαλε ως αναλογία με τη σημερινή εποχή, με το πώς οι Ιρανοί είναι μια δυνητική απειλή, συνέδεσε τη θρησκεία, πώς στη δική μας θρησκεία, τη δυτική, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία σε αντίστοιξη και σε αντίθεση με τον μουσουλμανισμό. Έκανε δηλαδή κάποιες αναλογίες και να πω κλείνοντας ότι κατά τη δική μου κρίση και αίσθηση αυτό το οποίο παρουσίασε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι μια δική του προσωπική πλατφόρμα. Ήταν δηλαδή μια ομιλία όχι ενός υπουργού εξωτερικών αλλά ενός εν δυνάμει προέδρου. Το κρατάμε αυτό.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, να έρθουμε στο στρατηγό, στρατηγέ. Είναι, έχει ενδιαφέρον, είδαμε και τα αμυντικά να είναι.
7: Πιστεύω
4: είναι
7: οι τρεις τομείς για τους οποίους ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, δηλαδή για την ασφάλεια, για την άμυνα και για την ενέργεια, πιστεύω πέτυχαν σε όλες τις διαστάσεις. Mm-hmm. Αυτό όμως που είπε με την ομιλία και με την Ακρόπολη που ήταν από πίσω στο background, θα είναι μια ιστορική ομιλία. Πιστεύω επίσης ότι.
6: Αν είναι υποψήφιος, δεν.
7: Είναι ακόμα πιο. Δε, και είναι και μια διαφήμιση της Ελλάδος παγκοσμίως.
4: Ναι, έχει ταξιδέψει παντού και το έχει ανεβάσει και ο Elon Musk. Μόνο και μόνο το προφίλ του Elon Musk.
7: Πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθησαν. Να έχουμε υπόψη.
6: Διατάφτα τώρα, στρατηγέ. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, ας πούμε, που είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τη χώρα μας. Έκανε μια αναφορά, ωστόσο δεν ξέρω αν για την Ελλάδα είναι αρκετή αυτή η αναφορά. Αν δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση θα περίμενε κάτι περισσότερο από αυτό που είπε ο κύριος Ρούμπιο και αν μπορούσε να το πει και προφανώς αν ήθελε.
7: Στην αναφορά που έκανε για το καλώδιο είπε ότι αυτό πρέπει να λυθεί διπλωματικά και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί μπροστά στις κάμερες. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Να έχουμε υπόψη μας ότι και η ερμηνεία δίδεται και αναλόγως των συστημάτων που στρέφουμε για την Αμερική. Στατιστικά, το 40% των Ελλήνων βλέπουν φιλικά την Αμερική.
4: Ναι, εντάξει, η διπλωματία εξάλλου, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν θα καθόταν σε ένα μικρόφωνο σε μια συνέντευξη να πει τι ακριβώς θα κάνει.
8: Να ρωτήσω κάτι, στατιστικά, ναι, επ' αυτού. Ναι. Γιατί άκουσα νωρίτερα τον Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος πήρε μια συνέντευξη από τον κύριο Ρούμπιο που θα δημοσιευθεί αύριο το πρωί, να τον ρωτάει για αυτό το θέμα. Να λέει ο Αλέξης Παπαχελάς ότι ο Ρούμπιο παίρνει τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα και όταν τον ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει θερμό επεισόδιο και γι' αυτό είπε ότι το θεωρώ αδιανόητο και δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτι τέτοιο. Άρα μας στηρίζει καθαρά με αυτά που δηλώνει αύριο.
4: Για να ακούσουμε, επειδή είναι ο χρόνος περίπου.
8: Αλλά έχουμε και τα αυριανά.
6: Τα μελούμενα δεν τα ξέρω.
8: Δεν είναι μελούμενα, είναι αυριανά.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα μιλάνε λίγο.
8: Τα ξέρω εγώ.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, πάμε το λόγο στους καλεσμένους μας, χωρίς διακοπές από εμάς.
7: Η ερμηνεία πάνω σε αυτό είναι ότι θα το δούμε εν εισπράγμαση όταν προσπαθήσουμε, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, δεν είμαστε στην εγκατάσταση του καλωδιού, ακόμα κάνουμε τη χαρτογράφηση του βυθού για την εγκατάσταση του καλωδιού. Αυτό που είπε ερμηνεύεται, μπορεί να ερμηνευθεί ότι άλλοι το ερμήνευσαν ότι εγώ θα τηρήσω ουδέτερη στάση, άλλος νύπτω τα σχήρες μου, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ερμηνεία ότι θα γίνει μια ενέργεια προκειμένου διπλωματικά να επιληθεί το θέμα και να μην δημιουργήσει ένταση. Σε συνδυασμό μάλιστα αυτό το οποίο άκουσα και εγώ τη συνέντευξη που αναφέρεται, όταν είπε το θεωρώ αδιανόητο, σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Γιατί λέει σε περίπτωση που γίνει πολεμική αντιπαράθεση, τι θα συμβεί.
6: Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, εσάς ποια είναι η άποψή σας με βάση τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο?
9: Είναι μια πολύ σοβαρή και για τα ελληνικά συμφέροντα επίσκεψη. Ήταν ένας λόγος πάρα πολύ εμπνευσμένος, εκπληκτικός θα έλεγα εγώ, που δεν απευθύνθηκε προς τους Έλληνες, απευθύνθηκε σε όλο τον δυτικό κόσμο. Και επίσης ήταν το ιδεολογικό μανιφέστο του Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες του πολιτισμού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, του ρωμαϊκού πολιτισμού και του χριστιανισμού, οι οποίοι θεμελίωσαν τη Δύση. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στην αγάπη προς την πατρίδα. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ενοχές γιατί πέτυχε ο πολιτισμός μας στο παρελθόν. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πολύ καθαρά, και όχι μόνο από τον Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας πολύ γνώστης, είναι πολύ μορφωμένος, αλλά η αναφορά επίσης του Τραμπ στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ο οποίος πάλι μίλησε ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι βασισμένος στον ελληνικό πολιτισμό, στο ρωμαϊκό και στην χριστιανική θρησκεία. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μέρος της Δύσης. Δεν ανήκουμε στη Δύση, είμαστε η Δύση. Η Τουρκία είναι κάτι άλλο. Η Τουρκία λοιπόν είναι κάτι άλλο, το οποίο... η οποία Τουρκία είναι μια χρήσιμη για μας χώρα και την έχουμε, προσπαθούμε να την έχουμε κοντά μας, αλλά είναι κάτι διαφορετικό.
6: Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, τι λέτε?
9: Για το καλώδιο, δεν νομίζω ότι ο επικεφαλής της, ένας διπλωμάτης και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μπορούσε να κάνει κάποια δήλωση διαφορετική. Να υπενθυμίσω ότι ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες είναι αυτός που σχεδίασαν και το νομοσχέδιο και το έφεραν πέρασαν στη Βουλή των Αμερικάνων, το East Amendment, το οποίο τι λέει? Λέει ότι η αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο θα βασίζεται στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Και το καλώδιο αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο για την Κύπρο και για την Ελλάδα, είναι για την Ευρώπη και δεύτερον είναι για το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας κάνει να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι ο Ρούμπιο αλλά και η αμερικανική κυβέρνηση και διπλωματία στηρίζει το καλώδιο και βέβαια όπως ανέφερα δεν μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις επισήμως πέρα από αυτές που έκανε. Πίσω από τις χρυσές πόρτες μπορεί να κάνει να έχουν υποθεί διάφορα πράγματα.
4: Μάλιστα.
9: Αλλά το πόσο θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένη η επίσκεψη θα φανεί από τι όπλα θα απελευθερώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Δηλαδή έχουν ζητήσει συγκεκριμένα όπλα, προκειμένα όπλα τα οποία δεν έχουν αποδεσμευτεί από άλλες χώρες, για άλλες χώρες, μόνο για το Ισραήλ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν η αποδέσμευση αυτών των όπλων σημαίνει κάτι και για μας.
4: Μάλιστα. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παπαστέκη για τις απαντήσεις και την ενδιαφέρουσα ανάλυση. Να συνεχίσουμε τώρα κλείνοντας με τον κύριο Τζανιδάκη και μετά με τον
8: Τζανιδάκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το αναφέρατε κι εσείς και οι υπόλοιποι καλεσμένοι ότι η ομιλία του κύριου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ είναι μια πολύ σημαντική και ιστορική ομιλία. Την έχουν δει τουλάχιστον 240 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι οι ακόλουθοι του Elon Musk στο X, γιατί την ανέβασε όλοι και έχει 240 εκατομμύρια ακολούθους. Ωστόσο, εδώ στη χώρα μας υπήρξαν φωνές, υπήρξαν κόμματα της αντιπολίτευσης που κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν έπρεπε να δώσει την ΠΝΙΚΑ. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτές τις αντιδράσεις.
5: Τώρα αυτή είναι μια συζήτηση που έχει κάποια κομματικά και πολιτικά συμφέροντα και ωφέλη. Και εκτιμώ πως είναι λογικό να γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις και με Μακρόν αλλά και με Ομπάμα. Νομίζω ότι είχαν τεθεί παρόμοια διλήμματα από κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι και ακριβείς, αυτή η διαφήμιση για τη χώρα μας νομίζω είναι μοναδική. Και πέρα από την εικόνα η οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ότι προβλήθηκε από τον Elon Musk ή από άλλα πολύ ισχυρά accounts, νομίζω ότι δείχνουμε, προβάλλουμε δωρεάν τη χώρα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Αυτό έχει τεράστια αξία, όχι μόνο σε επίπεδο εικόνας, αλλά και σε επίπεδο τουριστικών ροών και λοιπά ως διαφήμιση. Είναι σημαντικό και δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, το σημείο δεν ήταν τυχαίο, κύριε Τάκη, κύριε Καλογεροπούλου, κύριε Πιέρα.
8: Προφανώς.
5: Ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο το επιδίωξε, γιατί εκτιμώ πως εν ώψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών σε ένα μήνα, ήθελε να δώσει ένα πολύ ισχυρό στίγμα, όχι γενικότερα στο εσωτερικό κοινό των Ρεπουμπλικανών, κύριε Καλογεροπούλου, ότι εμείς είμαστε οι δυτικοί, αυτές είναι οι αξίες μας, από εκεί ξεκινάνε και τώρα, ας πούμε, έχουν αλλοιωθεί τα τελευταία χρόνια ή έχουν διαφοροποιηθεί. Ήθελε δηλαδή να ενισχύσει και τη βάση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζανιδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σε εσάς έρχομαι στρατηγία για να κλείσουμε μαζί, όπως ξεκινήσαμε.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Να είστε καλά. Θέλω λοιπόν, για πείτε μας λίγο.
7: Θέλω να πω επίσης να μην ξεχνάμε και τα αισθήματα των Αμερικανών εναντί της Ελλάδος. Στην πόλη Νάσβιλ της πολιτείας του Τένεσι υπάρχει ακριβές αντίγραφος στις ίδιες διαστάσεις του Παρθενώνος. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα ακριβές αντίγραφος του Παρθενώνος. 100 πόλεις των ΗΠΑ έχουν ελληνικά ονόματα. 36 λέγονται Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος, Μαραθώνας και η πολιτεία της Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσά της είναι η Ολύμπια. Δηλαδή υπάρχει ένας θαυμασμός προς τον ελληνικό πολιτισμό και το έχουν δείξει και διαχρονικά. Αυτό που και διδάσκονται και στα πανεπιστήμια ήταν ένας καθηγητής που λέει στην Ακρόπολη πρέπει να ανεβεί γονιπετής. Δηλαδή αυτό είναι ένα σύμβολο, παγκόσμιο σύμβολο. Του, είναι από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός.
6: Ναι, τι ωφέλη θα έχουμε.
7: Είναι, ακριβώς τώρα, αν το δεις πρακτικά, και η διαφήμιση η οποία γίνεται και η διαπίστωση ότι από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός.
4: Το κομμάτι της άμυνας τι λέτε.
7: Και επίσης φυσικά η αναφορά στη ναυμαχία του Μαραθώνος, στην ναυμαχία, συγγνώμη, της Σαλαμίνας, αναφέρεται ακριβώς στους Περσικούς πολέμους και αναφέρεται, γίνεται παραλληλισμός, έγινε επί τούτου, λόγω
8: ως πολιτικό σύστημα και ως ελληνική κοινωνία νομίζω έχουμε κάνει κάποια βήματα, γιατί επειδή ο κύριος Τζανιδάκης συνέκρινε την επίσκεψη με αυτή του Κλίντον, θυμίζω ότι τον Κλίντον τον δικάζαμε στο Σύνταγμα.
4: Λοιπόν, για να πάμε λίγο ξανά στη συνέντευξη μας. Λοιπόν, τώρα αμυντικά και στο κομμάτι της αντίστοιξης με ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Πώς το βλέπετε?
7: Όσον αφορά αμυντικά, είπαμε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Ναύαρχος προηγουμένως, για τα F-35 υπάρχει μια σειρά πυράβλων, οι οποίοι μπορούν, είναι πέραν και ακόμα εκτοξεύεται ο πυράβλος πριν το γίνει αντιληπτό το, από το εχθρικό αεροσκάφος, στο ραντάρ το εχθρικό αεροσκάφος, το ραντάρ το δικό μας. Είναι μια πλατφόρμα που λένε το F-35, το οποίο θα συνδεθεί και με το σύστημα Αχιλλέας, δηλαδή το Αχιλλέας, το F-35, χωρίς να το...
4: Αχιλλέας ίσον θόλος, έτσι.
7: Ναι, ναι, αλλά είναι συνδεδεμένα και το F-35 και τα Ραφάλ και οι φρεγάτες. Έρχεται λοιπόν και παίρνει συντεταγμένες στόχους στο F-35 και τους μεταδίδει κατευθείαν στο αυτό που λένε κοινό κέντρο συντονισμού πυρών. Χωρίς να χρειάζεται το οπλικό
4: σύστημα. Από πότε όλα αυτά θα λειτουργούν?
7: Μετά από 3 χρόνια, όταν εγκατασταθεί πλήρως και θα είναι ένα διασυνδεδεμένο σύστημα. Το οποίο αυτό το σύστημα έχει το εξής πλεονέκτημα: ότι έχει δοκιμαστεί στο πεδίο από τους Ισραηλινούς και ξέρουν τις δυνατότητές του.
4: Εκτιμάται ότι και τα άλλα που αφορούν και την ενέργεια και τις συμφωνίες θα προχωρήσουν.
7: Όπως γράφουν, ο διάδρομος, ο οποίος είναι ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος παρακάμπτει την Τουρκία και θα πηγαίνει μέχρι να φτάνει στη βόρειο-ανατολική Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό έργο και πολύ ευκολότερο να γίνει. Αλλά τα άλλα, τα οποία τα ενεργειακά κοιτάσματα, τα οποία θα αναζητήσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα αποδώσουν και σε τι ποσότητα θα δεχτούν.
4: Γιατί οι Τούρκοι σε αυτή τη συνάντηση, σε ό,τι αφορά το μέρος που τους αφορά τα αμυντικά συστήματα, λένε ότι εντάξει, δεν γίνεται και κάτι σημαντικό στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια υποτίμηση, ότι μας περιγράφουν σαν χώρα η οποία λειτουργεί με την ανάγκη να προστατεύεται από τη ΣΥΠΑ και ότι αυτή είναι μια οντότητα που μπορεί να σταθεί εξίσου απέναντι στις ΗΠΑ?
7: Γιατί υπάρχει διαφορά μεγέθους. Mm-hmm. Υπάρχει το μέγεθος. Η Τουρκία είναι 82 εκατομμύρια, έχει στρατό 400.000 mm-hmm. και μπορεί να, όταν επιστρατεύει να τους κάνει 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Το πιο πρόβλημα, το πιο σκληρό πρόβλημα για την Ελλάδα, το πιο σοβαρό είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό mm-hmm. πρόβλημα. Δεν θα έχουμε σε λίγο κόσμο προκειμένου να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις και τα όπλα. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα.
8: Κρασά.
7: Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνολική στρατηγική ισχύ, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα.
8: Άκουσα Μάλιστα. την ώρα που γινόταν και η συνάντηση του κ. Ρουμπέου με τον Πρωθυπουργό, από τουρκικής πλευράς έδινε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία το τηλεφώνημα του Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν. Βέβαια, σήμερα ο Ερντογάν έχει γενέθλια, αλλά εν πάση περιπτώσει η στιγμή που το έδινε ήταν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς την Αμερική, γιατί ο Ρούμπι ήρθε μόνο σε εμάς και δεν πήγε και στην Τουρκία.
7: Αυτό ήταν, πιστεύω, είναι για τον πολύ τον κόσμο να δείξει ότι ο πρόεδρος μας είναι αρκετά ισχυρός και έχουμε και αλλού που μπορούμε να απευθυνθούμε και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Αυτοί οι οποίοι τώρα καθόμαστε, που το παρακολουθούν το θέμα από κοντά και ξέρουν τους συσχετισμούς, είναι κάτι το οποίο έγινε για να εξυπηρετήσει ορισμένες σκοπιμότητες. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα αυτό το τηλεφώνημα.
8: Καλά, ναι, προφανώς.
7: Αλλά είναι ότι...
8: Για το φαίνεστε.
7: Για το φαίνεστε και σε αυτούς τους οποίους τους αρέσουν να ακούνε αυτά τα πράγματα.
4: Και κλείνοντας, στρατηγέ, το πρόσημο που βάζετε τώρα που κλείνει έτσι και η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιο είναι?
7: Είναι θετικό, είναι πολύ θετική. Εγώ πάλι θα πάω στην ομιλία. Έχω εντυπωσιαστεί με την ομιλία και πιστεύω
4: ότι ήταν μια καθαρά ελληνοκεντρική απόλυση.
7: Είναι σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια και οτιδήποτε γίνεται στη συνέχεια θα συγκρίνεται με αυτή την ομιλία του
6: Ρούμπιο. Ναι, αλλά ξέρετε, κάτι.
7: Η οποία ήταν πολύ προσεγμένη.
6: Η ομιλία ήταν πραγματικά έτσι.
7: Και ο χρόνος που δίνει.
6: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν αντικειμενικά κάποια θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας σε σχέση με τους γείτονές μας. Ο κύριος Ρούμπιο φεύγει γεμάτος και προφανώς με μία εικόνα που θα του κάνει πάρα πολύ καλό. Και εμείς λέμε τώρα, εάν από αυτή την επίσκεψη η χώρα μας τι μπορεί να αποκομίσει σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, τη βοήθεια που μπορούν να δώσουν στα καλώδια. Δηλαδή... θα είναι ο αμερικανικός παράγοντας σύμμαχός μας σε μια ενδεχόμενη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Υπάρχει το πρακτικό του θέματος. Έχει αναπτύξει συμφέροντα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή και θέλει να υποστηρίξει και να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Μέσα στο πλαίσιο προστασίας των Αμερικανικών συμφερόντων θα υποστηρίξει και τα δικά μας συμφέροντα.
6: Για να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είχε πάει στην Τουρκία.
7: Ναι,
6: δηλαδή, ξέρετε, έχει... είναι λίγο μοιρασμένα τα πράγματα.
8: Να τη βάλει απέναντι. Να τη βάλει για επίσκεψη.
6: Στην Τουρκία.
8: Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί γινόταν
10: και F-35.
7: Αλλά και να περιμένουμε να τη βάλει απέναντι την Τουρκία και να βάλει.
6: Δεν είπα να τη βάλει απέναντι. Αλλά πάντα στη διπλωματία υπάρχουν τρόποι.
8: Η εικόνα στην Πνίκα. Εξυπηρετεί πράγματα. Το ίδιο και εμάς όσο εξυπηρετεί και το Ρούμπιο.
10: Προφανώς. Λοιπόν,
7: και αν δεν έγινε το, θα λέγαμε ότι δεν έγινε. Τώρα που έγινε, δεν μπορούμε να έχουμε και να αναπτύξουμε τεράστιες προσδοκίες, αλλά δεν είναι και όλα να το αποδομήσουμε.
10: Όχι, προφανώς. Μιλάμε για μια είναι μια ιστορική συνάντηση.
7: Δεν μπορούμε να το αποδομήσουμε.
10: Καλά, για να το αποδομήσει κάποιο θέλει μικροψυχία. Έτσι, γιατί είναι μια ιστορική για την πατρίδα μας ημέρα από όλες τις απόψεις. Δεν πήγε και στην Τουρκία. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φορές που έρχεται Αμερικανός υπέξης και δεν περνά και απέναντι. Και βάζοντας κάτω ενέργεια, ασφάλεια, συμφωνίες για εξοπλιστικά, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι θετικό.
7: Και μην ξεχνάμε και τον ύμνο στο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν μπορούμε να αποδομήσουμε τους
10: προγόνους. Όχι, αυτή η ομιλία έχετε δίκιο, στρατηγέ.
7: Λέει, εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός.
10: Ήτανε τόσο ελληνοκεντρική.
7: Και το είπε.
10: Και δεν ήταν αυτονόητο.
8: Και περνά σε όλο τον κόσμο. Τα 240 εκατομμύρια του Μάσκ ενδεχομένω να μην το ξέρουν.
10: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Τι να κάνουμε.
8: Το μάθανε από εσά. Γι' αυτό λέμε πόσο σημαντική είναι η ομιλία.
6: Ναι, το ξέρω.
7: Και ελπίζουμε επί του πεδίου, κυρία Καλογεροπούλου, να αποδειχθεί ότι επί του πεδίου.
6: Επί του πεδίου.
7: Να αποδειχθεί.
6: Στρατηγέ μου.
7: Αυτό.
6: Επειδή είστε στρατηγό, μιλάμε επί του πεδίου.
7: Επί του πεδίου. Να αποδειχθεί εξίσου ωφέλιμο.
10: Λοιπόν, θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν και στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Έκανε και μια πολύ θερμή ανάρτηση για όσα ανέφερε στην ομιλία του και τα περιέγραψε πριν και ο στρατηγός ο κύριος Κρασάς, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και από τη Νέα Δημοκρατία που έχει Καραμαλή, που τοποθετήθηκε. Το Πασόκ ετοιμάζεται να πάει σε συγκρούσεις με την κυβέρνηση στη Βουλή και ο Τσίπρας δίνει επίσης τα δικά του μηνύματα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά.
11: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
12: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
13: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
14: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
15: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
16: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
17: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
18: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
19: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
20: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
21: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
22: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
20: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Alabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet, έλα όπως είσαι. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος στο Κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
1: Patty Hughes. Good luck to you.
3: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
4: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
5: Whatever it takes.
6: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
7: Everyone's hiding something.
8: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
9: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
10: You heard me.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
12: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
11: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
12: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
11: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ήταν και στην ομιλία, όπως τον ανέφερα, του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει κάνει ανάρτηση και μιλάει για μια ομιλία που καλύτερη δεν έχει ακούσει. Θα μας τα πει ο ίδιος άλλωστε. Και έχουμε και μια Νέα Δημοκρατία που έχει ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε γι' αυτό. Σιγοβράζει από πρώην Προέδρους, ο Σαμαράς αναμενόμενο, αλλά έχουμε και τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε σήμερα και άφησε τις δικές του αιχμές. Και έχει ενδιαφέρον να τις δούμε, να μας πει μια κουβέντα ο Δημήτρης και να ρωτήσουμε βέβαια και τον Υπουργό τι γίνεται με τους πρώην Προέδρους, γιατί είναι όλοι από ό,τι φαίνεται στα κεραμίδια. Για πάμε.
14: Why Turkey harbors revisionist claims against Greece, constantly raises threats of war, frequently resorts to violence to advance its ambitions, and occupies illegally part of Cyprus. Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner and ally by most other Western states. And while the Russian invasion of Ukraine is condemned, sanctions are imposed and the defending party receives every form of support, the parallel sufferings of Cyprus remain unaddressed. This inconsistency undermines the political, legal and moral superiority of the Western narrative.
13: Λοιπόν, είδαμε τις αιχμές Καραμαλή. Θα ρωτήσουμε τον Υπουργό, μιας και τις έχουμε δείξει για να ξέρετε και εσείς τι ρωτάμε. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη ατζέντα που δεν είναι άλλη από τη σημερινή επίσκεψη που ολοκληρώνεται του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και την ομιλία του, την οποία παρακολούθησε ο κύριος Γεωργιάδης. Τον έχουμε εδώ, τον Υπουργό Υγείας και βουλευτή του Βορείου Τομέα. Να το πούμε και αυτό. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε
15: καλησπέρα.
13: Που είστε μαζί
15: μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
13: Λοιπόν,
15: ευχαριστώ πολύ.
13: Είδα και όντως ήταν εντυπωσιακή ομιλία, αλλά εσείς ήσασταν πολύ έθερμος, επειδή την παρακολουθήσατε, μια ανάρτησή σας που μιλήσατε για μια μοναδική ομιλία του κυρίου Ρούμπιο και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί τη θεωρείτε μοναδική και τι μηνύματα ξεχωρίζετε.
15: Θα την ανεβάσω ολόκληρη σε λίγο. Γιατί πάνω από τον Πέτερ είναι λίγο κουρασμένο. Και έχω κάνει και πολλά retweet. Ήταν. Εντάξει, έχω παρακολουθήσει πολλές ομιλίες πολιτικών στη ζωή μου και υπουργών προφανώς από τη δουλειά που κάνω. Ο κ. Ρούμπιο δεν μίλησε ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Έκανε μια καθαρά ιδεολογική ομιλία. Μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης. Πρώτα απ' όλα έδειξε φοβερό σεβασμό στην Ελλάδα. Είναι βαθύς γνώστης της ελληνικής ιστορίας. Βάλαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί, ήξεραν το 11ο, όπως έλεγε ο Ρούμπιο σήμερα. Και δεν είναι ότι ήξερε λεπτομέρειες, μιλούσε ως κάποιος που αισθανόταν βαθιά μέσα του το χρέος της Δύσης στον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά το κυριότερο, μίλησε για την ανάγκη η Δύση να ξεφύγει την παρακμή στην οποία βρίσκεται. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που πιστεύω ούτως ή άλλως. Δεν έχω ταυτιστεί με ομιλία πολιτικού περισσότερο στη ζωή μου από ότι με τον Ρουμπίο σήμερα.
13: Την ατζέντα πώς την είδατε που μπήκε σήμερα σε όλα τα επίπεδα?
15: Επίσης μίλησε εξαιρετικά καλά την ελληνική κυβέρνηση, οφείλω να πω. Mm-hmm. Θυμάμαι ακόμα κάποιος που ήταν κέρδισε ο Τραμπ που λέει θα ρίξει ο Τραμπ το Μητσοτάκη, κάτι δεν ξέρω αν τα θυμάστε καθόλου αυτά.
13: Ναι.
15: Μίλησε, είπε ότι η Ελλάδα είναι role model, η ελληνική κυβέρνηση είναι role model για τις χώρες της Ευρώπης και ελπίζει ότι οι υπόλοιπες χώρες θα αντιγράψουν την Ελλάδα επί Μητσοτάκη.
13: Πάμε στην ατζέντα. Πώς την είδατε την ατζέντα?
5: Είχε σκεφτεί την
13: ατζέντα? Ένα λεπτό. Μην πάμε τώρα στην ατζέντα.
15: Θα μπορούσε να μην το πει. Δεν θα έλεγε το αντίθετο, αλλά θα μπορούσε να μην το πει.
13: Μην χάσουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα τη ατζέντα, πώς σας φάνηκε για το πρόσημο τη επίσκεψη, τι αφήνει πίσω?
15: Λέτε, πάμε να ξέρουμε βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα και δεν πάει στην Τουρκία. Ξέχνα τώρα τι είπε στην Πνίκα, τι είπε με τον Μητσοτάκη, τι είπε τον κ. Πετρίτη. Όπως θυμάστε τα παιδικά μας χρόνια. Υπήρχε ένας άγραφος κανόνας. Όταν πηγαίνεις επίσημη επίσκεψη στη μία χώρα, πας και στην άλλη. Αυτό έσπασε. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ και δεν πήγε στην Τουρκία. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ εξελίσσεται πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Οι ανακοινώσεις που γίνανε για την αμυντική ενίσχυση της χώρας τα επόμενα χρόνια με πολεμικό εξοπλισμό από τις ΗΠΑ είναι. Θυμίζω τους τεμενάδες που έχει κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ για να πάρει τα F-35 και να εξοπλίσει τα F-16. Εμάς μας τα δίνουν όλα απλόχερα.
13: Ενεργειακά κάθετος διάδρομος.
15: Όλα τα έβαλε συνέντα, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα για το καλώδιο. Εγώ δεν είχα προλάβει, είχα πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο σήμερα και πέρασα και ένα μνημόνιο με το Ισραήλ και είχα δικές μου πολλές υποχρεώσεις. Και δεν είχα προλάβει να δω ακριβώς την συνέντευξη μου όλη με τον Γερά Πετρίτη. Αλλά κάθε τώρα και την είδα που ερχόμουν εδώ. Η τοποθέτηση του καλώδιου δεν είναι καθόλου όπως είπαν οι Ποντίου Πιλάτου που ο κύριος είπε τέτοια. Είναι πολύ σωστή τοποθέτηση. Τι είπε? Είπε ότι αυτά θα ήταν λεπτά, μάλιστα, και δεν είναι για να τα λέμε σε μια συνέντευξη τύπου. Αλήθεια είναι. Πράγματι. Αυτό πρέπει να πει.
5: Δηλαδή, δεν έπρεπε να με έναν διπλωματικό λόγο να πάρει θέση? Γιατί
15: από την ώρα που είπε,
5: αγαπητή, σε άλλα θέματα,
15: από την ώρα που είπε
5: ότι...
15: κυρία Καλογεροπούλου, ότι είναι ένα έργο που εμείς θέλουμε να γίνει. Και το θεωρούμε σημαντικό είναι η ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης, της Ευρώπης, της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ. Και δεν είναι τα λεπτά ευαίσθητα ζητήματα, λέει αυτά που μιλάμε για την Τουρκία, δεν είναι για να τα συζητήσουμε σε μια συνέντευξη τύπου. Παιδιά, είναι την 9-9-9, μην θέλει να πει ο Ρούμπιο αγκρεμίου με την Τουρκία.
13: Άρα εκτιμάτε ότι και το καλώδιο θα προχωρήσει και σε ό,τι αφορά και το κομμάτι του ενεργειακού του κάτω διάδρομου.
15: Ασφαλώς θα προχωρήσει.
13: Και αυτό θα προχωρήσει, λέτε.
15: Ο κάτω διάδρομος, άλλη μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Ξέρετε, εμείς ως κυβέρνηση έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να τα διαφημίσουμε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί μας σημαίνει αυτό. Θυμίζω την κρίνια και τη φασαρία του κάτω διάδρομου. Θυμάστε τι ακούω με τον κάτω διάδρομο. Κάτω διάδρομος αυτή τη στιγμή, στο χειμώνα που μπαίνει η Ευρώπη, που δεν ξέρει αν θα έχει αέριο να κάψει, είναι η μεγαλύτερη εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας Ελλάδας στη δυσκολότερη περίοδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα ξαφνικά έχει τον τζόκερ στο χέρι της, το βαλέ, για όσους δεν ξέρει. Αυτό είναι ο κάτω διάδρομος για την Ελλάδα. Είναι συγκλονιστική επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία του Μητσοτάκη μόνο. Προφανώς του Μητσοτάκη. Μητσοτάκη έγινε και του Άκτορα και τη Κίμπερλι και όλων όσων δουλεύσαν για να γίνει. Αλλά είναι επιτυχία της χώρας. Όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αέριο, εμείς θα με κάθε διάρκεια να το θέλουμε.
13: Η συμμαχία με το Ισραήλ, της οποίας ο Ρούμπιο είναι υπέρμαχος προφανώς, πώς τη βλέπετε? Ξέρετε
15: σήμερα,
13: καλύτερα από μένα ότι ο Ρούμπιο είναι πολύ.
15: Συνέβησαν το εξής. Σήμερα είναι η επέτειος των 3 ετών από
13: ρωτάω.
15: Τη σφαγή που έκανε η Χαμάς στο Ισραήλ. Είχα την εξαιρετική τιμή να συναντήσω σήμερα, επέλεξε η ίδια να έρθει να με δει σήμερα στο γραφείο μου την νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα και να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας που ετοιμάζαμε πολύ καιρό μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και του ΣΥΜΠΑ. Το ΣΥΜΠΑ είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Ισραήλ. Ξεκινάμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, το ΕΣΥ, με το ΣΥΜΠΑ. Ξεκινάμε 3 νοσοκομεία, με το Αττικό Νοσοκομείο, το Γεννηματά και το Παίδων. Σκοπός να φέρουμε πολύ κοντά τα 3 αυτά νοσοκομεία. Με το μεγαλύτερο επαναλαμβάνω νοσοκομείο του Ισραήλ, να μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή ιατρικής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας. Ξέρετε ότι το Ισραήλ είναι το κράτος, το απολύτως πρωτοπόρο στην ιατρική τεχνολογία στον πλανήτη σε σειρά ασθενειών.
13: Είναι, είδαμε και στην πανδημία αυτό.
15: Είναι στον επόμενο αιώνα. Δεν είναι πολύ, πάρα, γιατί η φιλοσοφία των νοσοκομείων τους είναι. Εγώ πια και τα είδα, έχω πάει και έχω δει στο Τελαβίβ το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το Ίτσιλο. Δίνουν τεράστια βάση στην ανάπτυξη νέων θεραπείων. Δηλαδή ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά τα νοσοκομεία τους. Τα νοσοκομεία τους είναι κυψέλες κλινικών μελετών.
5: Κύριε Υπουργέ, για την άλλη πλευρά, για τους Παλαιστίνιους.
15: Και θα το ξέχνα. Και είναι συγκλονιστικό.
8: Μην πείτε, περιμένετε λίγο, γιατί αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Απόψε βλέπω μια φωτογραφία από την πύλη του Βραδεμβούργου στη Γερμανία, όπου έχει ντυθεί με τα χρώματα της Ισραηλινής σημαίας και έχει πάνω και το άστρο του Δαβίδ. Και είδα μια ανάρτηση που κάνατε για διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ εδώ στην Ελλάδα, τη μέρα που έχει γίνει η σφαγή στη Χαμάς.
15: Ανεβαίνω την Κηφισίας. Μετά την ομιλία του Ρούμπι, είχα να πάω σε μια δουλειά στην εκλογική μου περιφέρεια. Όπως ανέβαινα προς τα πάνω, κόλλησα στο αυτοκίνητο, ανέβηκα στη μηχανή, έχουν κλείσει η Κηφισίας, κάτι έγινε. Ανεβαίνω στη μηχανή, πάω να περάσω, έχουν κλείσει την Κηφισίας και εκεί που είναι το Μεσογείον, που είναι το Μεσογείον, η Καταχάκη, το κάτω του Καταχάκη, που είναι το υπερθέτειο του Ισραήλ, έχουν κλείσει διαδηλωτές γεμάτες παλαιστινιακές σημαίες. Ομολογώ ότι έπαθα. Στην αρχή είναι διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ. Και λέω, διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ και δεν έχω έρθει εγώ, πώς γίνεται. Και μετά είδα την κατάσταση στις Παλαιστινιακές σημαίες. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι η κατάλληλη ημέρα για να κάνουν διαδήλωση κατά του Ισραήλ ήταν η επέτειος των 3 ετών από τη σφαγή. Δεν υπάρχει, δηλαδή έχουν χάσει κάθε λογική.
5: Εντάξει,
15: δεν,
5: είναι, άλλη...
15: δεν έχουν ανθρωπισμό, δεν έχουν. Κύριε, μιλάνε αυτοί για ανθρωπισμό εκεί που βάλαν τα μωρά και τα κάψαν στους φούρνους δοκιμάτων.
5: Ξέρετε
15: ότι υπάρχουν μωρά που φάξανε στο φούρνο των δοκιμάτων. Τα ψήσανε ζωντανά.
5: Στην Παλαιστίνη έχουμε και στα κατεχόμενα έχουμε και μία γενοκτονία.
15: Δεν υπάρχει
5: και
15: γενοκτονία.
5: Εκεί υπάρχουν...
15: γενοκτονία δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει γενοκτονία.
15: Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
5: Χιλιάδες παιδιά
15: υπάρχουν,
5: έχουν σκοτωθεί.
15: Πολύ νεκροί
5: δεν υπάρχει, έχουν ισοπεδωθεί
15: υπάρχουν
5: τα πάντα. Δεν υπάρχει κράτος.
15: Υπάρχουν πολύ νεκροί άμαχοι. Για ποιο λόγο? Γιατί η Χαμάς, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση, χρησιμοποιεί σταθερά τον πληθυσμό της ως αμυντικό όπλο. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει συντήσεις τι γίνεται και παρασύρεται.
5: Το Ισραήλ πριν χτυπήσει... Η Χαμάς είναι άλλο πράγμα,
15: ναι, δεν
5: άλλο. Και ο Παλαιστινιακός λαός είναι άλλο άσμα.
15: Φτιάχνει και κάτω από τα νοσοκομεία, ναι, κάτω από τα σχολεία, τα κρυσφύγητα που κρύβει τα όπλα της. Η Χαμάς επιδιώκει νεκρούς Παλαιστινίους, τους θέλει ως μάρτυρες για να μεταστρέφει την κοινή γνώμη στη Δύση.
8: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Συγκλονιστική είναι και η εικόνα από την πύλη του Βραδεμβούργου. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά σας. Υπήρξαν απουσίες του κυρίου Σαμαρά, λογική, γιατί είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Καραμανλή, του κυρίου Μεϊμαράκη δεν τον διβάζω, γιατί ο κ. Μαράκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, άρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Υπήρξε όμως η απουσία του κυρίου Καραμανλή και γενικά η αποστασιοποίησή του από τα της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και μια συζήτηση ότι σε πολλά στελέχη σας που λένε ότι αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να ξαναφλερτάρει με την αυτοδυναμία, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κοινά που αυτή τη στιγμή τις γυρνάνε την πλάτη ή το πρόσωπο, αλλά και σε πρόσωπα που επίσης αυτή τη στιγμή είναι στο περιθώριο, όπως ο Κώστας Καραμαλής. Τι λέτε?
15: Ο Κώστας Καραμαλής κρατάει μια απόσταση γενικώς από τα κομματικά πράγματα αρκετό καιρό. Δεν ήταν κάτι που έγινε στα γενέθλια. Έχει αποφασίσει ο άνθρωπος, δεν ξανακατέβηκε στις εκλογές. Έχει μια απόσταση από τα δρόμενα τα πολιτικά. Δεν το κρίνω αυτό, γιατί ο καθένας. Και σίγουρα εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον Κώστα Καραμαλή, για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Δεν τον ταυτίζω καθόλου στην περιφορά μας με τον Σαμαρά.
8: Εννοείται, αυτό δεν είναι.
15: Ο Κώστας Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Βασικά η οικογένεια Καραμαλή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν νοείται Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή. Τώρα για να μην υποκρίνουμε, θα ήθελα να τον δω εγώ εκεί. Αλλά και δικό του θέμα, δεν μπορώ να το υποδείξω.
13: Ναι, αλλά επειδή είστε ένας άνθρωπος που μιλάει καθαρά και direct, κοντεύετε να μας τρελάνετε, και το λέω έτσι κλακευμένο, με το Σαμαρά. Με ποια έννοια? Ο κύριος Σαμαράς κάνει κάθε μέρα δηλώσεις εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και ακούω ότι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία λένε μπορεί και να μην κάνει κόμμα. Εσείς τώρα θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει όλα αυτά για να μην κάνει στο τέλος κόμμα? Τώρα, ειλικρινά. Πείτε μου έτσι με την ειλικρίνεια που σας χαρακτηρίζει.
15: Τώρα για να μιλήσω λίγο έτσι με ειλικρίνεια.
13: Δεν μπορεί τώρα. Κάτι πάει να κάνει ο άνθρωπος.
15: Έχει μία παροιμία.
13: Ναι.
15: Απολάδει πολύ από τη γανίτα τίποτα.
13: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα?
15: Κόμμα ακούω Σαμαρά κάνα χρόνο. Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Άμα είναι να κάνει κόμμα, το κάνει. Τώρα
13: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται λίγο. Όλες αυτές που
15: θέλω να πω, τώρα έχει λίγο παραγίνει. Εγώ ξέρω πώς να πάρει σήμερα, έχει λίγο παραγίνει. Λοιπόν, άμα θέλει να κάνει κόμμα, το κάνει.
8: Τώρα,
15: ζητάμε τώρα για ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
5: Δημήτρη, να ρωτήσω.
15: Όταν το κάνει, δεν θα φυστώ, ούτε θα φοβηθώ να απαντήσω.
13: Όχι, δεν έχω
15: αλλά τώρα με ρωτάτε συνέχεια να σχολιάζω ένα κόμμα που θα γίνει.
13: Πυροβολεί κάθε μέρα πολιτικά ο κ. Σαμαράς.
15: Δεν σχολιάζω το.
5: Σε ό,τι αφορά τώρα.
15: Ο κ. Σαμαράς είναι ελεύθερο άνθρωπο, πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, υπήρξε πρωθυπουργό. Τα κάνω εγώ υποδείξει, τι θα πει και θα το πει. Τα θεωρώ λίγο απρέπεια.
5: Σε ό,τι αφορά τώρα τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία, κάνατε μία δήλωση με πολλού αποδέκτε. Αφήνοντα αιχμέ γιατί δεν ήταν όλοι εκεί. Ποιους εννοούσατε?
15: Δεν αναφερούμενο στον Καραμαλή και τα λοιπά.
5: Όχι, σε ποιους αναφερόσασταν?
15: Σε οποιοδήποτε σημαίνον στέλεχος θεώρησε ότι είχε κάτι σημαντικότερο να κάνει εκείνη την ημέρα. Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της, πρέπει να έχει κάτι πολύ σοβαρό για να μην είσαι.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Τώρα, θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ...
15: Πάντως, τα γενέθλια ως εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχημένη, είχε πάρα πολύ κόσμο. Για την εποχή μας νομίζω δεν υπήρχε κανένα κόμμα να μαζέψει τους κόμμους εύκολα. Είχε πραγματικά πολύ κόσμο. Δηλαδή γέμισε όλο το αμαξοστάσιο χωρίς καμία καρέκλα. Δηλαδή ήταν σκέτος, γήπεδο. Γέμισε τόσο ασφυκτικά που δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή έλεγα, νόμιζα ότι θα έχουμε λιποθυμίες. Και πράγματι είχαμε μερικές. Δηλαδή,
8: και τα μαγνησιονικά τα σκεκλαμάνια.
15: Ναι, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Είχε γίνει ακόμα μια μάζα. Τόσο. Είμαστε ένα πάνω στον άλλον. Και άλλο τόσο κόσμο απ' έξω. Δηλαδή δεν ήταν λίγο κόσμο, ήταν πολλοί κόσμο.
8: Να σα ρωτήσω κάτι. Ο κύριο Τσίπρα χθε είπε ότι ο σχεδιασμός σας ήταν να κάνετε εκλογές στο φθινόπωρο.
15: Δεν έκανε και μία δήλωση κακό, δώσαμε την πνίκα στο Ρούμπιο.
8: Όχι. Προβληματισμό αν έπρεπε να δοθεί.
5: Και συνέχισε ότι αν το περιεχόμενο της ομιλίας του κυρίου Ρούμπιο τιμάει τη χώρα μας και το μνημείο, προφανώς
15: μεγαλύτερη
5: δεν
15: τιμή,
5: έχει πρόβλημα.
15: Μεγαλύτερη
5: αυτό
15: τιμή
5: είπε.
15: Από αυτό. Ο Ρούμπιο αυτό ξεκίνησε είπε. Και μίλαγε.
5: Για να τα λέμε όλα,
15: για
5: να μην παραποιούμε.
15: Για την ιστορία της Ελλάδος,
5: γιατί εδώ πέρα
15: επαναλαμβάνω, αξίζει να δει την ομιλία. Όταν ανεβάσω λίγο σελίδε μου ολόκληρη, ο άνθρωπος μίλησε με τέτοιο σεβασμό. Πρώτα απ' όλα είπε ότι όλη η Αμερικάνικη συμπολιτεία χρωστάει την ύπαρξή της στην Ελλάδα. Ότι όλοι οι μεγάλοι είναι αλήθεια, αλλά δεν το λένε εύκολα. Ότι όλοι οι πατέρες Αμερικανικής συμπολιτείας ήταν Ελληνιστές. Ότι εμπνεύστηκαν από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Μέγα Αλέξανδρο, από τη Δημοκρατία των Αθηνών. Ότι η ίδια η ιδέα του να μαζεύονται και να μιλάμε μεταξύ του είναι ελληνικό δημιούργημα. Ναι. Είπε φοβερά πράγματα ο Ρούμπιο. Φοβερά πράγματα για την Ελλάδα. Η ομιλία ήταν διαφήμιση της Ελλάδος. Και το ότι παίζει σήμερα ομιλία του, έχω μπει να δείτε τους Αμερικάνους λογαριασμούς, έχει ανέβει σε όλα τα μεγάλα δίκτυα Αμερικάνικα.
13: Την έβαλε ο Μάσκ, αρκεί.
15: Μόνο ο Μάσκ την έβαλε. Όλα τα μεγάλα Αμερικάνικα δίκτυα έχουν βάλει την ομιλία του Ρούμπιο.
8: Ο Μάσκ έχει 240 εκατομμύρια.
15: Ναι, προφανώς.
8: Τώρα, πάμε.
15: Θέλω να πω, η διαφήμιση που έκανε στην Ελλάδα σήμερα ο Ρούμπιο. Πρώτα απ' όλα έχει το Ρούμπιο. Το βλέπουν εκατομμύρια τόσο στον κόμμα και έχει πίσω και βλέπει την Ακρόπολη πάνω στην πνίκα. Απληρωμένη διαφήμιση τη χώρα. Πληρωμένη. Έχει πληρώσει. Είσαι μια τουριστική χώρα και έχει αυτό που κάνει τη διαφήμιση. Δεν υπάρχει η Ελένη μου τώρα. Ενοχλήθηκε ο Τσίπρας.
8: Πάμε στο χθεσινό.
15: Αν έχει μυαλό, τι πρέπει να κάνει κατάληξη.
5: Ενοχλήθηκε. Άλλοι το λένε.
8: Πάμε στον χθεσινό.
5: Εξέφρασε ένα προβληματισμό.
8: Κύριο Τσίπρα. Ο χθεσινός κύριος Τσίπρας, λοιπόν, είπε ότι ο σχεδιασμός σας ήταν να κάνετε εκλογές το Σεπτέμβριο και οι εκλογές θα ήταν περίπατος για σας το Σεπτέμβριο, αν δεν εμφανιζόταν ο ίδιος, που σας ανάγκασε να μην κάνετε εκλογές το Σεπτέμβριο, να τις κάνετε στο τέλος τετραετίας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε αυτό, ότι ο περίπατος σταμάτησε. Που θα γινόταν. Είναι εντυπωσιακό ο κ. Τσίπρας να αποδέχεται ότι χωρίς αυτόν θα κάνατε εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο. Και πώς βλέπετε και αυτή τη δήλωσή του.
15: Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό.
8: Μισό λεπτό.
15: Ο κ. Τσίπρας στην πραγματικότητα θέλει να απαντήσει στο Πασόκ.
8: Αυτό ήθελα να πω. Και πώς βλέπετε και αυτή τη δήλωσή του όσον αφορά το Πασόκ και τον κ. Ανδρουλάκη, που ήταν ο τελικός αποδέκτης αυτής της δήλωσης.
15: Αν και εγώ έχω προβλέψει ότι στη μάχη τη δεύτερη θέση θα την κερδίσει ο Τσίπρας. Κυρίως γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι οι Έλληνες ψηφίζουν τελικά πρόσωπα και είναι πιο λαμπερός στον Ανδρουλάκη. Οφείλω να ομολογήσω ότι όπως βλέπω τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν μπορώ να λέω με την κοινή γνώμη, αυτή η πρόλεψη θα έχει κάποια δυσκολία στην τελική της έκβαση. Το Πασόκ φαίνεται να κρατάει και να ανακάμπτει. Ο ίδιος δεν φρένερε απλώς, έχει αρχίσει να στρίβει και προς τα κάτω. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτό συνέβη μετά τη ΔΕΘ, για την οποία είχε επενδύσει πάρα πολλά. Είχε κάνει, θυμάστε, που πήγε και μίλησε πρώτος, μίλησε και τελευταίος. Δηλαδή είχε καλλιεργήσει με μεγάλη προσδοκία ότι η ΔΕΘ αποτελούσε την αρχή μιας μεγάλης νέας πορείας προς τα πάνω. Πιστεύω ότι τα πρόσωπα που βγάζει κάθε μέρα στα κανάλια του κάνουν ζημιά. γιατί δεν έχουν ούτε πολιτική ταυτότητα, αλλά δεν έχουν και εμπειρία τηλεοπτική. Κάθε που μιλάει ένα στον Τσίπρα, κάποια χαζομάρα θα την πει σίγουρα για να παίξει μετά στα social media.
5: Μήπως ο κόσμος προτιμάει όμως κάποια πρόσωπα τα οποία είναι άφθαρτα, γιατί έχει
15: εγώ σχολιάζω
5: από
15: μόνο τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, όπως και τον εαυτό μας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια πολύ δυνατή έναρξη, πολύ δυνατή. Πήρε χρέο το ποσοστό που είχε το 23.
5: Αλλά 4 μονάδες διαφορά έχει.
15: Φρέναρε.
5: Με το Πασόκ.
15: Φρέναρε. Τώρα κάθε δημοσκόπηση βγαίνει και λίγο προς τα κάτω. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει μια τάση. Η τάση δεν είναι προς τα πάνω, η τάση είναι προς τα κάτω. Αντί το Πασόκ, ενώ έπεφτε, φρέναρε η πτώση του και τώρα αρχίζει και πηγαίνει. Δεν λέω κάτι συγκλονιστικό, αλλά λίγο προς τα πάνω. Άρα η μεταξύ τους διαφορά αρχίζει και μειούται. Ξέρετε, ναι. Όταν θα φτάσουν πολύ κοντά, η μεγάλη μάχη των εκλογών θα είναι μεταξύ τους. Ασχολείται με την Νέα Δημοκρατία από αυτούς.
5: Ναι, εάν το Πασόκ όμως μπορούσε να φτάσει σε ένα καλύτερο ποσοστό τόσο καιρό που δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας ή έπαιζε μόνος του
15: ο κύριος Ανδρουλάκης,
5: δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει.

0: Οι ιατροί είναι εκατοντάδες. Και επειδή το έχετε τρέξει, έχετε δείξει ενδιαφέρον, θέλω να μου πείτε και ανθρώπινα. Τώρα τι μπορεί να γίνει, αφού στον ιατρικό σύλλογο λένε ρε παιδιά, είναι τόσες πολλές καταγγελίες, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους τώρα?
1: Θα πω ο ιατρικό σύλλογο σήμερα, ως ελέγχους από αυτό που βρήκε το MedWatch, έκανε κάποιες πιο σοβαρές. Οπότε καταγγελίες έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Ήδη επισήμως τα έστειλε.
0: Θα του συνδράμετε κάπως, μπορεί κάποιος να.
1: Εγώ δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό για να συνδράμω. Ήδη του συνδράμω το MedWatch.
0: Ναι.
1: Έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχει αρμοδιότητα. Πήρε τις καταγγελίες, θα τα βάλει μέσα να τα ελέγξει.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέμε.
1: Και οι ιατρικοί λέει έχουν κάνει ελέγχο, να ξέρετε. Από το MedWatch έχουμε δει πάρα πολλούς ελέγχους που έχουν γίνει και στην Αθήνα και στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν γίνει και αυτές μέρες πάρα πολύ.
0: Εκείνη, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, τι λένε. Σου λένε, παιδιά, είναι πολλές καταγγελίες, εμείς δεν είμαστε τόσο πολλοί. Και κάτι θέλω να σας πούν.
1: Όχι, μου έχουν φέρει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για να κάνω λίγο πιο εύκολη διαδικασία. Φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση και όχι καλή.
0: Mm.
1: Στο νόμο που ισχύει, για να γίνει το κλιμάκι αυτό που να κάνει έλεγχο, πρέπει να υπάρχει ένα μέλος του δουσού.
0: Μάλιστα.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σύμπασα η αντιπολίτευση αρνείται να πάει σε κλιμάκιο ελέγχου. Δεν πάει ούτε ένας με την αριστερά. Κανένας.
0: Τι δεν θέλουν να ελεγχθεί το ιατρείο, αν κάνει
1: κάτι. Σας το λέω, το ξέρετε. Δεν δέχεται ούτε ένας εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ από την αντιπολίτευση, δηλαδή από την αριστερά, να συμμετάσχει σε κλιμάκιο ελέγχου. Τώρα, επειδή έγινε αυτή η ιστορία με την κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου που τη χδάρανε.
2: Κάποιο άλλο.
1: Που τη χδάρανε. Ξέρετε που τη στοχοποιήσανε και πέρασε πολύ δύσκολα η γυναίκα. Και οι άλλοι τη πλειοψηφία σου λένε ρε παιδάκι μου, αλλά εμεί θα ακούμε να πάρουν κι άλλοι.
0: Και τώρα ποιο θα πάει, αυτό είναι το ερώτημά μου. Το
1: γι' αυτό μου φέραν να αλλάξω τον νόμο και να μπορώ να βάλουν γιατρό χωρί να είναι μέλο του δουσού.
0: Θα το κάνετε αυτό.
1: Θα το κάνω, 29 Σεπτεμβρίου το ψηφίσω. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: 29 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Αλλά θέλω να σου πω ότι και αυτή ρε παιδάκι μου, αφού είναι τόσο σκληρού ελέγχου και αυτά για όλα πατούλη. Και δεν πάνε αριστερά να κάνουν έλεγχο να τελειώνουμε.
2: Πάντως,
1: δηλαδή μου κάνει εντύπωση κι αυτό,
2: Κύριε Υπουργέ.
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε. Στις κουβέντες καλύνουν όλοι. Στην πράξη στρίβουν.
2: Δεν είναι απαράδεκτο το να υπάρχει αυτή η κατάσταση σε όλα αυτά τα ιατρία και να βγαίνει, να σπάει ένα απόστημα μετά από ένα τραγικό θάνατο. Δηλαδή, αν δεν είχε υπάρξει αυτό το γεγονός, θα συνεχίζαν άνθρωποι να πηγαίνουν σε τέτοιο είδους ιατρία όπου λίγο πολύ είναι σκιτζίδες.
1: Νομοταγή και μια της προηγουμένης χώρας εδώ στη Φιλανδία το Σάββατο είχαμε ένα σχεδόν παρόμοιο περιστατικό. Και έγινε μεγάλη φασαρία στη Φιλανδία για τους ίδιους περίπου λόγους που γίνεται και εδώ. Δυστυχώς σε κάθε επαγγελματικό χώρο μπορεί να υπάρχουν και απατεώνες. Θέλω να πω κάτι γιατί θέλω να γίνει παρεξήγηση. Και βοήθω με το WhatsApp αυτό. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Το MedWatch απέδειξε μετρημένα, στατιστικά, ότι οι γιατροί που έπιασε η πλατφόρμα ως υπόπτους, όχι ανόχους, ότι έχουν κάνει κάποιους κακή χρήση της διαφήμισης και της ιατρικής επιστήμης, είναι κάτω από το 1%. Κάτω από το 1%.
2: Ναι, κάτι περιπτώσεις, ο Γιώργος θυμάται,
1: ξαναλέω,
2: με τις χημειοθεραπείες.
1: Μην φτάσουμε, να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, έχουμε καλούς γιατρούς, δεν θα χαρακτηρίσουν δύο απατεώνες το σύνολο του ιατρικού κλάδου.
2: Τους γιατρούς τους θυμάμαι, κύριε Υπουργέ. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εάν έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι, δεν ξέρω από ποιον, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένα σωματείο, δεν ξέρω αν έπρεπε το Υπουργείο να έχει, δεν το ξέρω. Να έπρεπε να έχει αναλάβει
1: έγινε
2: αυτή την αρμοδιότητα.
1: Κουβέντα.
2: Λέω ότι όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι εντυπωσιακές.
1: Έγινε
2: που
1: ολόκληρη
2: πάει
1: κουβέντα για τη μεταφορά του ΣΕΙΠ στην ΕΑΔ. Φάρε μου την κάμερα λίγο εδώ. Φάρε μου λίγο εδώ. Επί 4 χρόνια, 2016-2019, που τη χάνουν, είχαμε και τον ΣΕΙΠ ξεχωριστό όργανο. Και να είχαμε και τον Ηρακλή που αρρώστησε στη συσκευασία Σφακιανού, αναπληρωτή υπουργό υγείας, για τον κύριο Πολάκη αναφέρομαι, ένας ψευτογιατρός γυρνούσε τα δημόσια νοσοκομεία και οδήγησε με ψεύτικες θεραπείες στο θάνατο 5 ανθρώπους. Μπορεί να μην ήταν τόσο διάσημος ο Μαζονάκης για να γίνει φασαρία, αλλά πέθαναν 5.
2: Ναι. Αυτό λέω.
1: Και υπήρχε το ΣΕΙΠ ξεχωριστό, ανήκε στο Υπουργείο Υγείας και είχαμε και τον Ηρακλή που αρρώστησε, αναπληρωτή υπουργό υγείας. Επαναλαμβάνω, κάποιοι απατεώνες πάντα θα ξεφύγουν, Ελένη μου. Μην δημιουργούμε Δαιμονισμός
2: δηλαδή,
1: του
2: τώρα. Ωραία. Εγώ το ακούω αυτό να και κλείσουμε. Δεν έχω την άποψη.
3: Ναι,
2: αλλά
3: και...
2: θεωρείτε ότι όλα είναι έτσι όπως έπρεπε να γίνουν.
1: Το αντίθετο. Συνέστησα την Επιτροπή.

0: για την ευζοία, γιατί συνειδητοποίησα ότι καμία χώρα στη Δύση, όχι η Ελλάδα, σήμερα υπάρχουν δύο χώρες, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που φτιάξαν εθνική αρχή ευζοίας, longevity. Στη Δύση ακόμα αυτό που λέμε longevity, ευζοία, δεν έχει κανονινοποιηθεί. Άρα ο καθένας μπορεί να κάνει περίπου ό,τι θέλει. Είναι γκρίζο.
1: Τώρα, και μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Υπουργέ, γιατί είδα ένα βιντεάκι που ανεβάσατε από την Κάλυμνο και λέτε ότι αυτό που γίνεται στην Κάλυμνο σε λίγο θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Να μας πείτε τι είναι αυτό που γίνεται στην Κάλυμνο και θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Και είδα και ασθενείς να λένε ευχαριστούμε, ναι, μπράβο
0: για αυτό και διάφορα τέτοια. Πήγα για να εγκαινιάσω τη νέα καρδιολογική κλινική στο νοσοκομείο Καλύμνου, που έκανε μια οικογένεια και μια δωρεά και την φτιάξαμε. Αλλά πήγα κυρίως για να δω τους 10 ασθενείς που χειρουργήσαμε αυτή την καινούργια ιδέα. Τι κάναμε? Είχαμε μια λίστα ανθρώπων από την Κάλυμνο που χρειάζονταν ορθοπαιδικό χειρουργείο. Και είχαν μπει στη Ρόδο να χειρουργηθούν στη Ρόδο. Ζήτησα εγώ, ξεσκαρτάραμε από την ενιαία λίστα χειρουργείου αυτούς που ήταν από την Κάλυμνο και αντί να πάνε από την Κάλυμνο στη Ρόδο, πήρα τη χειρουργική ομάδα της Ρόδου και την πήγα στην Κάλυμνο. Και τους χειρουργήσαμε στον τόπο τους. Με ποιο σκοπό? Να αποφύγουν οι ίδιοι και οι συγγενείς τους το ταξίδι και την ταλαιπωρία, του να μπουν σε ένα καράβι και να πάνε κάποιες ώρες και να πρέπει να γυρίσουν χειρουργημένοι από τη Ρόδο στην Κάλυμνο. Και πήγα να δω αυτό το πράγμα. Αν παίξει το βίντεο, δεν ξέρω να παίξουμε λίγο το βίντεο.
2: Δεν έχουμε προλάβει να μπει στο μοντάζ.
1: Το είδαμε το βίντεο.
0: Είναι άλλο να το λέω τώρα. Εγώ και να μιλάνε οι ίδιοι.
1: Αυτό πώς θα γίνει σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή, τώρα κοιτάμε να δούμε. Μετακινούνται οι άνθρωποι.
0: Κοιτάμε να δούμε μεταξύ. Γιατί στην Ιστεριά είναι και κάπως πιο εύκολο. Μεταξύ των μεγάλων νοσοκομείων της επαρχίας και των περιφερειακών νοσοκομείων, πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Να δούμε δηλαδή ανθρώπους που μπορούμε να πάμε να τους χειρουργήσουμε όλους μαζί σε μία-δύο μέρες. Και αντί να μετακινούμε τους ασθενείς, να μετακινούνται οι γιατροί. Αυτό θέλω να κάνω τώρα. Θέλω δηλαδή να κάνω το εξής. Θέλω να δούμε το ΕΣΥ όχι σαν 127 διαφορετικά νοσοκομεία.
1: Σαν ένα ενιαίο.
0: Αλλά σαν ένα ενιαίο σύστημα, σαν μια ενιαία ομάδα. Αυτό θέλω να κάνω τώρα. Και αν μπούμε σε αυτή τη λογική, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις του. Ενώ τώρα οι δυνάμεις είναι κατακαιρματισμένες. Ο καθένας κοιτάει το νοσοκομείο του. Αν έχει διάσμα αυτό τη Ανταρσία, με βρίζει συνέχεια από Παπα-Νικολάου, από τον Νίκαια, όλοι να με βρίζουν ότι ευνοώ το Αττικό. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει για το ΕΣΥ Νίκαια και Αττικό. Ότι και η Νίκαια και το Αττικό είναι ΕΣΥ.
1: Θα γίνει και σε άλλα νησιά, δηλαδή εκτός από την Κάλυμνο αυτό.
0: Πρέπει να γίνει. Για να γίνει, πρέπει να έχει νοσοκομείο σε νησί.
1: Ναι, προφανώς. Όπου υπάρχει νοσοκομείο.
0: Νοσοκομεία δυσκολεύουν σε πολλά νησιά. Έχουμε στην Άξο, έχουμε στην Κάλυμνο. Τα μικρά νησιά έχουν και την υγεία συνήθως. Και δεν μπορεί να το κάνει σε κέντρο υγείας.
2: Κατανοητό. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ και που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας όπως κάνουμε κάθε βράδυ.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
12: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
14: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
15: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
16: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
17: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
18: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
19: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
20: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
21: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις δύο κυρίες καλεσμένες μας και έναν κύριο, τον κύριο Δρίτσα από την Ελλάδα. Λοιπόν, να τις υποδεχτούμε, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Σερών, την κυρία Ραμπατζή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Ραμπατζή. Την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη, την Κοζάνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και τον κύριο Δρίτσα, τον Τομεάρχη Υγείας της Ελλάδας. Καλησπέρα, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
23: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
22: Γιατρέ, εκλογική περιφέρεια έχουμε?
23: Είναι ακόμα υποζήτηση, όχι?
22: Καλά, πού κινείστε?
23: Στην Αθήνα, γενικά.
22: Στην Αθήνα. Ωραία. Θα μας πει, θα βάλω την Καλογεροπούλου να ψάξει που θα κατέβετε. Λοιπόν,
24: τώρα θα το βρω.
22: Θα το βρει. Θα το βρει και θα το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Θέλω προφανώς έτσι να μας πείτε, να μας δώσετε ένα πρόσημο για τη σημερινή επίσκεψη Ρούμπιο και αμέσως μετά θα πάμε και στα οικονομικά.
25: Λοιπόν, δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη όπως έχει εξελιχθεί και με όλα όσα έχουν υποθεί από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Είναι μια γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας, μια επιβράβευση ότι η χώρα μας αποτελεί έναν στρατηγικό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα παράγοντα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημείωσα κάποιες από τις εκφράσεις του κυρίου Ρούμπιο σήμερα, ο οποίος έκανε μια... Έδειξε έναν τρομερό σεβασμό για τη χώρα μας, για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία μας. όπως αξίζει βέβαια η χώρα μας, η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Μίλησε για ιστορική συμμαχία της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών και στο ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Εξαιρετικός εταίρος η Ελλάδα, πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Δεν συνηθίζονται όλες αυτές οι εκφράσεις. Πολλό δε μάλλον όταν η επίσκεψη γίνεται σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες επόμενες ή προηγούμενες επισκέψεις ενός τόσο σημαντικού Αμερικανού αξιωματούχου στην Τουρκία. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι στηρίζει την μετάβαση και τη μετατροπή της Ελλάδος σε ενεργειακό κόμβο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη με τον κάθετο διάδρομο. Στηρίζει την επιλογή της χώρας και βεβαίως και των ιδιωτικών εταιριών που τρέχουν αυτό το μεγάλο έργο σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής ενεργειακής αστάθειας και για την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο.
22: Πάμε να ακούσουμε
25: κόσμο.
22: Μια πρώτη εικόνα και από την κυρία Μαρκογιαννάκη και τον κύριο Δρίτσα. Ελάτε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
1: Φάνηκε ότι ήταν μια περισσότερο εθιμοτυπική επίσκεψη. Εγώ θα έλεγα ότι οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο ήταν περισσότερο επιφανειακές. Δεν θα έλεγα ότι γίναμε σοφότεροι.
22: Είναι μια ιστορία τώρα για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Μπορεί να γνωρίζει καλά την ελληνική ιστορία, όμως θεωρώ ότι δεν γίναμε σοφότεροι. Και θα το εξηγήσω. Είδαμε να τηρεί αποστάσεις, να μιλά για ευαίσθητα ζητήματα. Όταν γνωρίζουμε όλοι ότι απέναντί μας έχουμε την Τουρκία, που προφανώς οι διεκδικήσεις της και οι ενέργειές της πολλές φορές είναι παράνομες και καταπατούν τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε στρατηγικό εταίρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει προφανώς να γίνεται στρατηγικός διάλογος, όχι όμως πάνω μόνο στα κοινά συμφέροντα, αλλά πάνω σε κοινές αρχές και αξίες που αφορούν την ειρήνη, που αφορούν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο και μάλιστα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η χώρα μας πάντα είναι στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες έκαναν την ομή παρέμβαση στη Μέση Ανατολή. Έδειξαν δηλαδή δύναμη ισχύως, το δίκαιο του ισχυρού εκεί εφαρμόστηκε και όχι το διεθνές δίκαιο και έχουμε αυτή τη στιγμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ίδια γίνονται στη Γάζα. Είδαμε τι έγινε και με τη Βενεζουέλα, με την απαγωγή του Μαδούρο, που εκεί ο Πρωθυπουργός...
22: Ειδικά για τη σημερινή επίσκεψη.
1: Για να θέσω, όμως, εκεί ο Πρωθυπουργός μας έλεγε...
2: Του ΚΚΕ παρά του Πασόκ, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός, γιατί είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι εμείς πάντα είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου. Να θυμίσω λοιπόν
2: να λέτε ότι είναι θυμοτυπική η επίσκεψη του
1: Ρούμπιο. Εκτός αναδειάζει τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός τι είχε πει, ότι δεν είναι πάντα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε αν τηρείται ή όχι το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ είμαστε σαν χώρα, πρέπει πάντα να είμαστε στην πλευρά του διεθνούς δικαίου.
2: Άρα εσάς δεν σας έκανε εντύπωση αυτά
1: πάντα
2: που είπε ο Ρούμπιο, ότι ήρθε.
1: Στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό αφορά και την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
22: Γιατί
1: αυτή τη στιγμή έχουμε μια έντονη τουρκική προκλητικότητα.
22: Αλήθεια.
1: Έχει καταρρεύσει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Μιλούν μάλλον οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, την έχουν βάλει στα σχολεία, ενδέχεται να την νομοθετήσουν. Τι άλλο κάνουν, έκαναν τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε μια συνεχή προκλητικότητα που αφορά την διεκδίκησή τους για διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτά είναι.
2: Κυρία Μαρκογιαννάκη, κάντε λίγο. Ακούστε με λίγο. Κάντε λίγο τα μαλλιά σας πιο κάτω, γιατί χτυπάνε στο μικρόφωνο και δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο.
22: Να πάω και στον κύριο Δρίτσα.
1: Ως χώρα.
22: Και κλείστε, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Θα ήθελα να ολοκληρώσω
22: λίγο. Να ολοκληρώσετε, αλλά βάλτε και μια τελεία για να μιλήσει και ο συνομιλητή σα.
1: Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια συμφωνία και για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει λοιπόν, στο 25% πρέπει να δούμε αυτό πώς εφαρμόζεται. Πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το ότι δεν θα πάρουν τα F-35. Δεν είδαμε σήμερα κάποια τέτοια δέσμευση. Και από την πλευρά μας, όσον αφορά την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων,
22: λοιπόν,
1: το
22: τώρα πρέπει να πάω στον κύριο Δρίτσα.
1: Διασύνδεση, γιατί όταν λέμε ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος, πρέπει να εξασφαλίζουμε τις διασυνδέσεις.
3: το καλώδιο ακόμα το
22: καλώδιο. Ένα λεπτό, κυρίες. Ένα λεπτό, κυρίες. Σας παρακαλώ, κυρίες μου, σας παρακαλώ. Αφήστε με λίγο. Πάμε στον κύριο Δρίτσα να μιλήσει ο άνθρωπος. Πάμε λίγο. Πάμε στον κύριο Δρίτσα.
4: Ο οποίος θα πολιτευτεί στο βόρειο τομέα.
2: Φαντάζομαι, κύριε Δρίτσα, ότι εσείς θεωρείτε πιο
23: σημαντική. Σας ευχαριστώ για την ανακοίνωση. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρω για να αρχίσω να ετοιμάζομαι.
4: Να τα καθαρίζουμε αυτά.
2: Επειδή άκουσα και τον πρόεδρό σας και επειδή επί κυβερνήσεως του κυρίου Τσίπρα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πραγματικά απογειώθηκαν, φαντάζομαι ότι εσείς δεν θεωρείτε εθιμοτυπική την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπι, ότι θεωρείτε σημαντική. Όχι, ρωτώ.
22: Καλά κάνεις.
23: Ακούω αντιδιαμετρικά αντίθετες τοποθετήσεις και θα ήθελα να πάρω μια θέση που θα έλεγα ότι είναι της πολιτικά της κοινής λογικής. Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ είναι μια υπερδύναμη, ίσως και η μεγαλύτερη δύναμη με το σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή. Και όταν μπορεί η Ελλάδα να έχει στρατηγική σχέση ουσιαστική με τις ΗΠΑ, είναι μια πολύ καθοριστική ιστορία. Η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα έχει τεράστια σημασία από μόνη της. Και σίγουρα το να λέει κάποια καλά λόγια ή το να τοποθετείται θετικά ή το να βγάζουμε ακόμα και στο κομμάτι το αισθητικό ή το πολιτικό κάποιες φωτογραφίες ή να λέει μια ας πούμε αρκετά σημαντική ιστορική τοποθέτηση που αναγνωρίζει τεράστια επιτεύγματα του ελληνισμού, της Ελλάδας, του πολιτισμού μας, έχει τεράστια σημασία.
2: Μάλιστα.
23: Εγώ πιστεύω όμως ότι και για τις μεγάλες δυνάμεις και ειδικά για εμάς που είμαστε μια μικρή χώρα σε μια περιοχή, έχει τεράστια σημασία να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δηλαδή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ένα σύμμαχο που να είναι αυτό που λέμε το yes sir στην περιοχή και χωρίς όρους, απλά και μόνο να αποδέχονται την υλοποίηση μιας πολιτικής, εάν χρειάζεται η Ελλάδα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, να βάλει κανόνες ή όρους στο παιχνίδι και να προσπαθήσει να διεκδικήσει με αποτελεσματικότητα και με βάση το ρόλο της, τη θέση της, την ιστορία της και όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, σημαντικά πράγματα. Η κυρία Μαρκογιαννάκη δεν έχει άδικο σε πολλά από αυτά τα οποία είπε. Όπως για παράδειγμα ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα του ελληνισμού και ανοιχτά θέματα διεθνών σχέσεων στην περιοχή. Υπάρχει τουρκική επιθετικότητα. Είδαμε όλη την ιστορία με το καλώδιο, το GSI. Υπάρχει θέμα με τις ενεργειακές ροές. Υπάρχει θέμα με τα τουρκικά οικόπεδα. Υπάρχει θέμα με τουρκική διεκδικητικότητα και απειλεί πολλές φορές την Ελλάδα. Θα πω μόνο ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο έγιναν 16 παραβιάσεις και δύο από αυτές ήταν, αν δεν κάνω λάθος, με οπλισμένα F-16. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε και νομίζω αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας.
22: Η θέση σας, επειδή εσείς έχετε και πρόσφατη εμπειρία διακυβέρνησης για το ενεργειακό κομμάτι που ψάχνουμε και την αποσύνδεση από το ρωσικό φυσικό αέριο, και θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, το έχει πει άλλωστε και ο κ. Τσίπρας. Για το κάθε το διάδρομο, ποια είναι στην Ελλάδα?
23: Εμείς, καταρχάς, να κλείσω αυτό και θα πάω κατευθείαν στον κάτω διάδρομο. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν εμείς να βάζουμε όρους στο παιχνίδι, να χρησιμοποιούμε την ευρωπαϊκή μας θέση, τη στρατηγική μας θέση, τη γεωγραφική μας θέση και να προσπαθούμε κάθε φορά να οριοθετούμε πολιτικά και με γνώμονα τους διεθνείς κανόνες δικαίου, τους κανόνες της ειρήνης, της ισότητας των λαών, της μη πολεμικής σύραξης, την επίλυση των ζητημάτων. Όσον αφορά τις ενεργειακές ροές, εμείς είμαστε κάθετοι όσο πιο πολλές λύσεις και όσο πιο πολλές διέξοδοι, τόσο καλύτερα για μας. Και ειδικά όταν η Ελλάδα εμπλέκεται σε ένα ενεργειακό κόμβος. Πάντα όμως, και εδώ θέλω να το επισημάνω, έχει τεράστια σημασία το τι αυτό τελικά σημαίνει για την τσέπη του καταναλωτή. Με τι τιμές θα φτάσει το LNG, ας πούμε, ή με τι τιμές θα φτάσει το φυσικό αέριο στον Έλληνα καταναλωτή, πώς θα αξιοποιηθεί, τι θα σημαίνει για τη ζωή μας. Δηλαδή, λοιπόν, θέλω να πω, η κάθε πολιτική κίνηση την οποία κάνουμε και η κάθε αποδοχή μια συμφωνία, ειδικά με τις μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να συνδυάζεται με όρους που να βάζουν στο τραπέζι το θέμα των ελληνικών
22: συμφερόντων. Λοιπόν, για πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, Δημήτρη, μου βοήθησε λίγο στο...
2: Ενεργειακός παίκτης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο είναι κάτι που βοηθά και τη χώρα, έτσι δεν είναι?
23: Η κυβέρνηση Τσίπρα το έχει...
2: Όχι, λέμε για τον κάθετο διάδρομο τώρα, δεν υπήρχε κάθετος διάδρομος επί κυβέρνηση Τσίπρα.
23: Είπα ναι.
22: Λοιπόν, για να πάμε...
3: Είχε ξεκινήσει ο κάθετος διάδρομος.
22: Με τον Γιάννη Μανιάτη, βεβαίως.
3: 7 χρόνια είχε ξεκινήσει.
2: Το
3: 12. Η κυβέρνηση είχε χρόνια αδράνειας.
22: Λοιπόν, να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, λοιπόν.
3: Τα χρόνια αδράνειας και δεν είπαμε. Εμείς το φέραμε, κυρία Ραμπατζή. Το ζήτημα βέβαια είναι τι θα αποτυπωθεί στην τσέπη
22: ωραία,
3: των καταναλωτών.
22: Ένα λεπτό, πάμε να βοηθήσετε με λίγο να πάμε στο δεύτερο γύρο.
23: Και θα υπάρχει και μετά. Δεν τα έχει κάνει όλη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, υπήρξαν και άλλοι.
22: Αυτό είναι αλήθεια για όποια κυβέρνηση και αν μιλάμε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην μεγάλη εικόνα.
23: Για τέτοια σοβαρά θέματα πρέπει να αναγνωρίζουμε την
22: προσφορά. Πάμε λίγο και στην εικόνα την εσωτερική που έχει κουμπά τις τσέπες μας. Φαίνεται και το ξέρετε, κυρία Ραμπατζή, γιατί έχετε επαφή με τον κόσμο και σας ψηφίζει και στις εκλογές και μιλάτε μαζί τους, ότι από τους Ευρωπαίους λογικά δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Είδαμε και σήμερα ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν δείχνει ούτε ελαστική, ούτε να κατανοεί τα προβλήματα που έχουμε και να θέλει να πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον κάθε πρωθυπουργό ότι εντάξει, έχει πράσινο φως, κατέβασε για παράδειγμα το ΦΠΑ στη βενζίνη. Ρωτώ αν στην κυβέρνηση έχετε την ίδια αίσθηση και αν την έχετε, με δεδομένο ότι δεν είναι σίγουρο το πράσινο φως από τους Ευρωπαίους, αν θα κάνουμε κάτι και είναι ο καιρός μάλιστα να κάνουμε κάτι για τη βενζίνη για παράδειγμα και να μην περιμένουμε πράσινο φως.
25: Λοιπόν, καταρχάς πριν απαντήσω σε αυτό, βεβαίως, στα εσωτερικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, να πω ότι με στεναχωρεί η πολιτική μικροψυχία η οποία εκφέρεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Εκπλήσωμαι, δυστυχώς δεν εκπλήσωμαι, γιατί τα ίδια είδαμε,
1: δώστε μας καθαρή απάντηση για το καλώδιο. Πότε θα ποντιστεί το καλώδιο, έτσι δείχνουμε ότι ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
25: Η Ελλάδα πότε θα ποντιστεί το καλώδιο,
1: το καλώδιο πότε θα ποντιστεί, έχετε απάντηση. Σας ρωτάμε, ο Νίκος Ανουλάκης ρωτάει τον Πρωθυπουργό.
25: Είστε ο κύριος Πιέρος ή ο κύριος Τάκης ή η κυρία Καλογεραπούλου.
1: Εσείς μου ζητήσατε καθαρή απάντηση, εσείς μου το είπατε, δεν τον έφερε.
22: Να απαντήσει, να απαντήσει και θα έχετε το λόγο.
2: Μπορεί να δώσει βουλευτή σε ένα τηλεοπτικό πάνελ απάντηση πότε θα ποντιστεί το καλώδιο, κύριε Μαρκογιαννάκη. Τώρα είναι σοβαρή.
22: Αφήστε την κυρία Ραμπατσί που πήρε το λόγο να μιλήσει. Δεν ρωτάμε την κυρία Μαρκογιαννάκη. Μην τα χαλοποιούμε τώρα τη συζήτηση. Να ακούει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι λέμε.
25: Είναι σύνηθες να μην μπορεί να ολοκληρώσει κανείς την άποψη του στα τηλεοπτικά πάνελ.
1: Εσείς με διακόψατε, κύριε Ραμπατζή. Δεν σας διακόψα εγώ.
22: Δεν είναι προσωπικό. Αφήστε την. Δεν πειράζει. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Μαρκογιαννάκη.
25: Με την πολιτική μικροψηφία.
22: Κατανοητό, θα έχετε το λόγο.
25: Δυστυχώς δεν εκπλήσωμε. Γιατί θυμάστε τις δηλώσεις καταστροφολογίας όταν ο Ερντογάν συναντιόταν με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-35 και ότι η Ελλάδα θα μείνει απ' έξω. Η Ελλάδα παίρνει τα F-35, τα F-16 αναβαθμίζονται. Και η κυρία Μαρκογιαννάκη είπε, γιατί δεν ξαναείπε ο Ρούμπιο σήμερα για τα F-35.
22: Μην το ανοίξουμε πάλι.
25: Που ο κύριο Ρούμπιο ήταν ένα εξ αυτών που υπέγραψε για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35.
22: Λοιπόν,
25: κλείνει
22: πάμε
25: αυτή
22: λίγο
25: η παρέθεση
22: και στη βενζίνη τώρα και σε αυτά που πρέπει να κάνουμε εμεί. Γιατί αυτού του Ευρωπαίου μάλλον δεν μπορούμε να περιμένουμε.
25: Έχουμε εδώ το Πασόκ, το οποίο τάζει
1: το
25: τα πάντα.
1: Εσείς θα ασχοληθείτε με τα προβλήματα. Το Πασόκ κυβερνάει.
4: Αφήστε το να
1: ασχοληθείτε με τα προβλήματα. Ασχοληθείτε με τα προβλήματα.
4: Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, στο οποίο η κυβέρνηση εμφανίζεται να υπολείπεται. Έρχεται ο χειμώνας πολύ πιο νωρίς από ό,τι τον περιμέναμε. Να είμαι ακριβής, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει κινήσεις. Η Σουηδία για παράδειγμα.
25: Δεν είναι Ελλάδα, για να...
4: Ελλάδα η Σουηδία, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Που
4: την επικαλείστε κατά το δοκού. Και δεν κάνατε την κίνηση να πάτε στο ελάχιστο που τυχίζει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως το έκανε η Σουηδία.
23: Σε λογική,
4: η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν έχει πρόβλημα.
22: Τώρα γίνεται μια χαύρα. Όχι, δεν φταίτε εσείς, κυρία Ραμπατζή. Ένα λεπτό. Ζητώ και από τους συνομιλητές σας.
4: Εγώ έκανα μια ερώτηση.
22: Ζητώ από τους συνομιλητές, όχι από την Ελένη. Και από τον κύριο Δίτσα και από την κυρία Μαρκογιαννάκη να ακουστεί λίγο καθαρά για να έχουν και εκείνοι το χρόνο να μπορέσουν να ακουστούν. Ελάτε.
25: Λοιπόν, η κυβέρνηση στοχευμένα, μετρημένα και ρεαλιστικά απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Απαντάει πώς. Ένα δις είναι τα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη. 4 δις συνολικά, 4 δις 800, 5 πλέον δις στα 2 χρόνια αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης δόθηκαν ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην μείνει πίσω. 2,2 δις έρχονται τώρα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για τη στήριξη του εισοδήματος, για τη στήριξη των οικοκυριών.
22: Για τη βενζίνη που σας δώσατε να περιμένουμε τη Φοντερ Λάιεν.
25: Βεβαίως θα περιμένουμε. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών.
4: Πείτε μου ποια είναι η πρωτοπορία που δεν έχει κάνει καμία κίνηση. Αυτή την απλή κίνηση για τον ειδικό
25: δεν
4: φόρο
25: είναι η πρώτη
4: δεν την
25: φορά που
4: ποια είναι η πρωτοπορία. Πείτε μου τι
25: περιμένουμε τη σύνοδο
4: θα...
25: κορυφής.
4: Μα γιατί
25: έχουμε
4: δεν το έκαναν όπως
25: δημοσιονομικούς
4: η Σουηδία ή κάποιες άλλες
25: χώρες,
4: η Ιταλία.
25: Γιατί δεν είμαστε η Σουηδία.
4: Γιατί
25: δεν
4: είχε
25: μνημόνια
4: δηλαδή,
25: όπως είχε η Ελλάδα, γιατί η Σουηδία δεν είχε Αλέξη Τσίπρα για να πάει στο 24% το ΦΠΑ.
4: Δεν
25: είχε
4: ακρίβεια δηλαδή η Σουηδία.
25: Τον ειδικό
4: η Σουηδία
25: φόρο
4: έχει
25: κατανάλωση.
4: Η Σουηδία προφανώς.
25: Και δεν
4: αντιμετωπίζει τα προβλήματα τη ενέργεια. Μα δεν έχει κάνει τίποτα, κυρία Ραμπατζή.
25: Μου λέτε για τη Σουηδία.
4: Δεν έχει κάνει για τη Σουηδία. Για ποιον θέλετε να
25: είπε ότι αναμένουμε
1: να σα βοηθήσει.
4: Όταν σα συμφέρει, την επικαλείστε. Όταν δεν σα συμφέρει,
25: να βοηθήσετε την κυρία Καλογεροπούλου. Εσεί θα μιλήσατε στην ώρα σα.
22: Κάντε λίγο υπομονή, κυρία Μαρκογιαννάκη, και παρακαλώ και το σκηνοθέτη μα να μην το κάνει αυτό το διπλό και έχουμε τα τυπάδε για να ολοκληρώσουν οι δύο κυρίε.
25: Περιμένουμε λοιπόν τη σύνοδο κορυφής. Έλεγα, προσπαθούσα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών. Μάλιστα. Να θυμίσω την πανδημία, να θυμίσω τα μέτρα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης στην πρώτη φάση. Ποιος ηγήθηκε των σχετικών πρωτοβουλειών. Ζητάμε λοιπόν να μην
22: υπολογιστεί. Θα απαντήσουν, Ελένη, δεν θα μιλήσει κανείς. Ελένη, θα μιλήσει η κυρία Μακογιαννάκη και ο κ. Τρίτσας. Εντάξει, τα πάμε.
25: Η σκοπούμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις οροφές των δημοσιονομικών δαπανών. Έχει ήδη η κυβέρνηση εξαγγείλει και στην πράξη συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης και παρέμβαση ως προς την τιμή και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει συγκεκριμένη στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Αναμένουμε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.
22: Για να πάμε και στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Εσείς πάτε και σε μια κόντρα με την κυβέρνηση στη Βουλή με τις λοπολογίες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και για τους αλληλείς. Νομίζω πάει και για τα νησιά αύριο.
1: Έτσι,
22: και
1: ναι.
22: Το ερώτημα λοιπόν είναι από αυτές τις λοπολογίες που καταθέτεται. Θα μπορούσε, εκτιμάτε, μία από αυτές, για παράδειγμα τη βενζίνη, να την πάρει ο Πρωθυπουργός, να την κάνει πράξη.
1: Για τις αλλήλεις, λέτε.
22: Όχι, εγώ πάω στο προηγούμενο. Πάω σε αυτό που ήδη έχετε καταθέσει. Θα μπορούσε να το κάνει πράξη, δηλαδή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη, χωρίς να περιμένει τους Ευρωπαίους. Και αν ναι, γιατί να μην το κάνει, να μην ικανοποιήσει τον κόσμο και να πηγαίνει και η κυρία Ραμπατζή και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικές περιφέρειες, και να τους λένε, ρε παιδιά, ορίστε, να το κάνουμε αυτό, το μειώσαμε.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα έχουν άλλες προτεραιότητες.
22: Γιατί δεν το κάνουμε.
1: Να βοηθήσω και την κυρία Ραμπατζή. Η χώρα μας είναι στην πρωτοπορία των χωρών που δεν έχουν κάνει κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τη χώρα μας.
25: Χρειάζομαι ρεαλισμό.
1: Ξέρετε, η αλαζονία η οποία σας διακατέχει και στον τρόπο που κυβερνάτε και ξεχνάτε ποιον διακόπτεται τελικά, ποιος διακόπτει
22: μάλλον πρώτος. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, διακόπτεται.
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι και με ποιον τρόπο έρχεστε να κυβερνήσετε και να απαντήσετε στα προβλήματα των πολιτών.
2: Κυρία Μαρκογιαννάκη, το ένα δις που έδωσε η κυβέρνηση.
1: Αυτές τις ειρωνίες. Τι ακριβώς υπονοείτε, τι ακριβώς υπονοείτε.
25: Απολύτως τίποτα.
1: Τι ακριβώς υπονοείτε, είμαστε εδώ εκπρόσωποι κομμάτων.
25: Βεβαίως. Εσείς μιλήσατε για αλαζονία και εγώ δεν το δέχομαι.
1: Τη θέση του εκπροσώπου ενός κόμματος.
25: Εγώ δεν
1: τη
25: δέχομαι καθόλου. Πάρα πολύ σημαντική είναι. Τη σέβομαι πολύ.
1: Τι μου είπατε, το παίρνετε πίσω.
25: Ποιο?
1: Το παίρνετε πίσω.
25: Εσείς παίρνετε πίσω ότι εκφράζω αλαζονία.
1: Μου είπατε, μου είπατε.
25: Θα το πάρετε, θα το πάρω κι εγώ.
1: Μόλις γίνατε βουλευτής. Αυτό δεν μου είπατε.
2: Με το καλό να γίνετε.
25: Με το καλό να γίνετε. Σας έδωσα και ευχή.
1: Ηρωνικά. Εντάξει, όλοι το.
22: Μην κάνουμε γελάτε, δεν είναι προσωπικό. Συνεχίστε, κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ακούμε.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να υπονοεί κάποιος. Συνομιλητές στο ίδιο τραπέζι είμαστε.
22: Μάλιστα.
1: Έρχομαι λοιπόν στα σημαντικά. Εμείς έχουμε προτείνει κάτι, το φέραμε και σαν τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ένας μηχανισμός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας τα υπερέσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία? Όχι. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Η Ιταλία το έχει κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Και βέβαια μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια από την Ευρώπη, όπως υποκριτικά μας λέει η κυβέρνηση. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Εκεί που θα χρειαζόταν άδεια είναι αν κατεβαίναμε κάτω από το όριο που δίνει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη βενζίνη όμως έχουμε στα 1000 λίτρα αυτή τη στιγμή 700 ευρώ φόρο. Στα 359 είναι το όριο. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα,
2: η Ιταλία, γιατί
1: ζήτημα για αυτό.
2: Επιστολή
1: για
2: αυτό μαζί με
1: εμάς. Γιατί περιμένουμε.
2: Η Ιταλία γιατί έστειλε επιστολή μαζί με εμάς την κυρία Φοντερ Λάιν.
1: Διαφορετικό.
2: Τι διαφορετικό. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έστειλε και εκείνη.
1: Εφάρμοσε όμως τη μείωση.
2: Μα γιατί έστειλε επιστολή, πείτε μου.
1: Εφάρμοσε τη μείωση στα υπερέσοδα, αυτό σας λέμε.
2: Μα εγώ σας λέω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί έστειλε επιστολή, άμα είναι εύκολο τόσο.
1: Εφάρμοσε μείωση του ειδικού φόρου.
2: Μα σας λέω για. Μα δεν εφάρμοσε.
1: Να το απαντήσω.
2: Αν είχε εφαρμόσει, δεν θα έστειλε επιστολή. Ελένη μου, μπορώ να
5: να ρωτήσω μόνο. Δεν χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι συμβουλές.
1: Προφανώς δεν χρειάζομαι και υπεράσπιση. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Η Ιταλία εφάρμοσε. Το εφάρμοσε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
5: Τότε γιατί έστειλε επιστολή αν το εφάρμοσε.
1: Πάνω στα υπερέσοδα. Έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας υπερέσοδα.
5: Γιατί έστειλε επιστολή,
1: κυρία Μαρκογιαννάκη. Γιατί αφορά το υπόλοιπο, το δημοσιονομικό χώρο. Εμείς μιλάμε για τα υπερέσοδα.
5: Επειδή δεν το εφάρμοσε, γι' αυτό έστειλε.
1: Το έχει εφαρμόσει.
5: Όχι, βέβαια.
1: Μα και βέβαια το εφάρμοσε.
5: Κάνετε λάθος.
1: 150 εκατομμύρια έχουμε.
22: Στο πέσω απάντηση να το χωρίσουμε να πάμε στον κύριο Δρίτσο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Έχουν στείλει επιστολές οι υπόλοιπες χώρες. Έρχομαι όμως πίσω.
22: Και κλείστε, κυρία Μαρκογιαννάκη, να πάω στον κύριο Δρίτσο που περιμένει.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανση που θα δούμε μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει γιατί μπορεί να φτάσει λίγο κάτω από το 1,75 ενώ γιατί έτσι έκλεισε στο τέλος της χρονιάς που ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο με αυτή την τιμή. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ξεκίνησε στο 1,10. Και εδώ θέλω να έρθω και στις τροπολογίες που έρχονται, που κατατέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, για τους αλλοείς. Εμείς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Μισό ευρώ να κατέβει. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει το περιθώριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει αυτή τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη.
22: Λοιπόν,
1: ούτε
22: πρέπει να πάω στον κύριο Δρίτσα, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
22: Θα το δούμε και αύριο στη Βουλή. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Δρίτσα. Επικαλούμε πάλι την πρόσφατη εμπειρία διακυβέρνησης.
23: Ναι.
22: Όχι γιατί συνδέω. Καταλαβαίνω τη νέα προσπάθεια και είναι απολύτως σεβαστή. Αλλά επειδή ο Τσίπρας, όπως και ο Μητσοτάκης, έχουν την αίσθηση του Πρωθυπουργού, εγώ το λέω εκλαϊκευμένα. Υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θέλει τους πολίτες ευχαριστημένους. Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και λέω, αν μπορούσε να το κάνει, δηλαδή να μειώσει τη βενζίνη, να μειώσει το φόρο στα βασικά αγαθά, γιατί δεν το κάνει. Και επίσης, εσείς, αν ήσασταν τώρα κυβέρνηση, θα τα κάνατε έτσι άμεσα και χωρίς εγκρίσεις?
23: Λοιπόν, ένα σχόλιο. Καταρχάς, έχω βρεθεί ανάμεσα σε πολιτικές συμπληγάδες σήμερα, οπότε προσπαθώ να κρατάω την ψυχραιμία μου. Ένα σχόλιο για την κυρία Ραμπατζή, με όλη τη συμπάθεια και την εκτίμηση.
22: Δεν είναι τίποτα.
23: Δεν είναι ανάγκη να έχουν πάει όλα καλά. Για παράδειγμα, έγινε η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο. Ήταν όντως, ας πούμε, σε πολλά σημεία πετυχημένη. Υπάρχουν θέματα. Δεν απάντησε σε όλα, δεν εγγυήθηκε για όλα και δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να κάνουμε ένα γενικό πανηγυρισμό. Ας βάλουμε τα προβλήματα, να δούμε ποια είναι τα θέματα της Ελλάδας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, όσον αφορά το κομμάτι των καυσίμων κτλ., πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να βάλει την μπάλα κάτω και να μας απαντήσει σε 2-3 ζητήματα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό παίρνουν πρωτοβουλίες για την ακρίβεια. Έχω βρεθεί και εγώ σε πάνελ και συζήτηση με τον κόσμο κτλ. Ανακοίνωσε το πόσο κάνει. Ποια είναι τα αποτελέσματα από το πόσο κάνει. Πόσο πέσανε τιμές. Από το καλοκαίρι συζητάμε για τη συμφωνία πουθενά. Συζητάμε για τη συμφωνία κυρίων. Μεταξύ
5: δεν είναι έτσι. Για, ναι,
23: συζητάμε για τη συμφωνία κυρίων.
5: Συγγνώμη, στα στοιχεία του. Όχι. Μισό λεπτό. Στα στοιχεία του προϋπολογισμού που βγήκαν για το Σεπτέμβριο, η τιμή των προϊόντων είναι. Ο προϋπολογισμός των προϊόντων είναι πεσμένος σε σχέση με τον Αύγουστο. Πώς έχει ανέβει ο πληθωρισμός όσον αφορά τις τιμές.
25: Όταν σε όλη την Ευρώπη
5: ήταν τρόφιμα
25: που έπρεπε. Είναι στο 0,9%.
22: Για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
23: Υπάρχει κοινωνική πραγματικότητα. Ας πούμε εδώ πέρα, εμείς όταν κάνουμε επιστημονικές έρευνες, για παράδειγμα στην ιατρική και κάνουμε μια μελέτη, υπάρχει το θέμα της στατιστικής σημαντικότητας. Το πόσο υποχώρησε και το πόσο δεν υποχώρησε και από ποια τιμή υποχώρησε έχει σημασία. Όταν κάτι είναι στο 1, όταν είναι κάτι στο 1, πάει στο 10 και πάει στο 9,9 και λέει υποχώρησε, δυστυχώς δεν είναι αυτά
5: τα πράγματα. Από την τιμή του Αυγούστου.
23: Δεν είναι έτσι.
22: Το
23: πόσο κάνει δεν απέδωσε.
22: Δημήτρη μου, να μιλήσει λίγο. Μόλις πήρε το λόγο, περίμενε υπομονετικά. Πάμε λίγο χωρίς διακοπή.
5: Δεν πειράζει. Λέμε ότι δεν είναι έτσι τα στοιχεία του πληθωρισμού.
22: Ας ολοκληρώσει ο άνθρωπος.
23: Εντάξει, τώρα πάμε πάλι στο πάρτο πίσω, κάνε ράνε.
22: Ελάτε, κύριε Δρίτσα, ελάτε και δεν θα σας διακόψει κανείς.
23: Δεν υπάρχει, δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα. Είναι προφανές. Στην τσέπη του κόσμου και στην καθημερινότητα του κόσμου υπάρχει μια φοβερή ακρίβεια, η οποία από την κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται. Και δεν αντιμετωπίζεται για 2-3 λόγους. Ας τους πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, υπάρχει θέμα δέσμευσης απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και σε καρτέλες της κυβέρνησης. Το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές. Το λέμε και εμείς. Είναι δέσμη συμφέροντα. Τελεία. Δεύτερον, δεν έχουν πολιτικές και δεν έχουν αντανακλαστικά πλέον, το οποίο ίσως να οφείλεται και σε μια παρατεταμένη περίοδο έλλειψης σοβαρής αντιπολίτευσης, για να κάνουν κινήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι κοιμάται. Τρίτον, θεωρούν δεδομένο. Και εκεί έγκυται όλη η αλαζονία της κυβέρνησης, ότι θέλετε δεν θέλετε, μειωθούν δεν μειωθούν τα καύσιμα, στο τέλος εμείς θα είμαστε κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Πρέπει η κυβέρνηση λοιπόν να πάρει πρωτοβουλίες, δεν θέλουν να έχουν ευχαριστημένοι πολιτικοί τους πολίτες, όμως υπάρχουν και συμφέροντα. Και εδώ πέρα η κυβέρνηση έχει πάρει κάποιες επιλογές. Υπάρχει μια διεθνής κρίση για τα καύσιμα. Ποιος θα την πληρώσει, δεν θα την πληρώσουν Αυτοί οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια θα την πληρώσει ο Κοσμάκης.
22: Εσείς δηλαδή υπάρχει το φόρο ακρίβεια, πιστεύετε δεν θα την πληρώσετε καρτέλ. Χωρίς να περιμένετε τη Φόντερ Λάιεν.
23: Υπάρχει δυνατότητα, καταρχάς να πούμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Και υπάρχει και το θέμα και του πλαφόν στα δηληστήρια. Να πούμε και αυτό δεν είναι μόνο ειδικό φόρο κατανάλωσης.
22: Καλά κάνετε και το λέτε, τι ξέρω και εσείς.
23: Για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έχω ξαναπεί και σε αυτό το στούντιο.
22: Γίνεται αύριο να το
23: πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πριν και από μικρότερο χρονικό διάστημα, από τη μεριά της κυβέρνησης υπήρχε τοποθέτηση ότι δεν μειώνεται. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια, δεν υπάρχει δυνατότητα. Και ήταν ψέμα. Μπορεί να μειωθεί στα κατώτερα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Ναι, αυτή είναι
22: στο μέσο όρο εννοείται.
23: Ναι, θα το κάνουμε στα κατώτερα όρια, στο μέσο όρο ακριβώς που, που μπορεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
4: Από την πρώτη μέρα.
23: Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει περιθώριο πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώνει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Είναι δύο απλά μέτρα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε. Μάλιστα. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα. Πρέπει τελικά να υπάρξει ένας έλεγχος με τον οποίο οι τιμές να ελεγχθούν. Σήμερα είναι η αμόλυβδη στα 2,20 και τον ντίζελ στα 2,16. Πού θα τελειώσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Εδώ πέρα ακούσαμε προηγουμένως και δεν θέλω να υποτιμήσω καμία τοποθέτηση ότι περίπου η πολιτική της κυβέρνησης είναι το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και τώρα δυστυχώς έκανε κρύο και έχουμε πρόβλημα. Έκανε κρύο και στην Ελλάδα.
4: Τι λέτε,
23: και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.
22: Λοιπόν, μας είπε η κυρία.
23: Ας κάνει κάτι. Ας κάνει κάτι.
25: Τώρα με συγχωρείτε. Κοιτάξτε τώρα. Να ακούμε, μαθήματα και να έχουμε βγάλει τώρα το πάρα πολύ το πονόμετρο, κύριε Τρίτσα. Σας ακούω πολύ υπομονετικά. Καταρχάς, όσο ανεδαφική και όσο θα έλεγα τη λέξη αποκρουστική είναι ότι δίνεται ψίχουλα σε όλους. Στους ανθρώπους. Άλλο τόσο είναι το να μηδενίζεται. Όσο είναι ο μηδενισμός, άλλο τόσο ότι ζούμε
23: κύριε
25: σε Μπατζητή, μια υπέροχη πραγματικότητα. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε. Προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα διαφορετικά. Όμως, τώρα, το να δεχόμαστε μαθήματα από εσάς. Με όλο το σεβασμό, πολιτική αμνησία δεν έχουμε πάθει. Είστε η κυβέρνηση.
23: Από αυτούς που βγάλατε τη χώρα από τα μνημόνια που τη βάλατε εσείς και σας άφησαν 37 δις που τα φάγατε, θα δεχτείτε μαθήματα, κυρία Ραμπατζή.
22: Καμπίνετε.
23: Η αλαζονία θα κοπεί.
22: Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ευχαριστούμε, κύριο Τρίτσα.
23: Για άλλη στιγμή πρέπει να ερεμήσετε.
6: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
7: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
8: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
10: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
11: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
24: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
26: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
27: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
28: Κάτσε μας πει το τσάτ.
29: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
30: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Testing, testing.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire, là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Well, I love it.
10: Basta!

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος στο κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρντομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρντομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή ήταν δίκαιο και θα γίνει πράξη, θα την τρελάνουμε σήμερα την Καλογεροπούλου. Για να μην μας τρελάνει εκείνη, θα ξεκινήσουμε με τα δικά της σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα.
5: Ελένη,
4: όχι,
5: το
4: άστε,
5: είπαμε,
4: άστε την εισαγωγή.
5: Όχι, κάτσε να πω το σύνθημα.
4: 10 λεπτά εισαγωγή.
5: Το είπαμε,
4: τώρα.
5: Το κάναμε. Ωραία.
4: Λοιπόν, πρωινός καφές. Ελλάς, Τσίπρας, πάμε κατευθείαν.
6: Ξεκινάμε, παιδί μου, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινάμε. Μα γιατί κάνετε αντιπαράθεση 15 λεπτά με τον Δημήτρη και δεν παίζουν.
5: Η ευαγγελική περικοπή λέει οι τελευταίοι έσονται πρώτοι.
4: Ωραία, πάμε να τελειώνουμε. Να γίνει το δίκαιο πράξη.
6: Κάθε μέρα.
4: Πάμε, όχι κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει θέμα. Λοιπόν,
6: εδώ,
4: πάμε.
6: Βρε, λέω,
5: α,
6: γι' αυτό.
5: Ο πρωινός καφές.
4: Κάθε ξεκινάω. Μέρα πρωινό καφέ, θα λέμε πόσους καφέδες θα πούμε.
6: Κάτσε. Λοιπόν, υπάρχει μία μικρή σύσκεψη που γίνεται ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα, την κυρία Φωτονιάτα και τον Ανδρέα
4: Κομπούστη. Το κλεισέ, ο πρωινός καφές.
6: Λοιπόν, ο πρωινός καφές.
5: Την κυρία Κουφονικολάκου.
6: Κουφονικολάκου, τι είπα.
4: Δεν το πιστεύω.
6: Την κυρία Κουφονικολάκου.
4: Ναι.
6: Επειδή είναι
4: ο συνάδελφός μας ο Ανδρέας Ομπούσιος, έτσι, ο οποίος...
6: Λοιπόν, προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα τα οποία θα αναδείξουν αν πρέπει να γίνουν κάποια βίντεο, όλο το επικοινωνιακό. Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχουν σχεδόν δηλαδή θα έλεγα καθημερινά γίνεται μία άλλη σύσκεψη. Την έχουμε την επόμενη ή όχι?
4: Κι άλλο, αυτό, δεύτερο καφέ. Λοιπόν, δεν κοιμούνται το βράδυ. Πώς καφέ δεν πιούνε?
5: Είναι, πίνουν χωρίς καφέ.
6: Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος Τσίπρας προφανώς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο κύριος Μαρατζίδης, ο κύριος Γαβρόγλου, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, και εδώ κολλάει και η κυρία Φωτονιάτα, την οποία όμως την ξεχάσατε.
5: Δεν πειράζει.
6: Αναλόγως τώρα, τα θέματα τα οποία προκύπτουν...
4: Καλούνται τομεάρχες, φαντάζομαι.
6: Καλούνται και οι αρμόδιοι τομεάρχες προκειμένου να αποφασίσουν... τι...
4: Συνεδριάζουν, το κάνουν κάθε μέρα ή είναι μία στο τόσο?
6: Όχι, όχι. Εντάξει, αν δεν είναι κάθε μέρα, είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
5: Ο πρωινός καφές είναι κάθε μέρα με την κυρία Κουφονικολάκου.
6: Ο πρωινός καφές είναι κάθε μέρα. Αλλά είναι λίγο πολύ, επειδή είναι συνέχεια και στα γραφεία, τέλος πάντων οι άνθρωποι. Ο πρωινός καφές είναι κάθε μέρα. Η άλλη σύσκεψη γίνεται 2 με 3 φορές την εβδομάδα.
5: Αν υπάρχει θέμα,
6: να αποφασίσουν
5: λοιπόν
6: καταρχήν περιοδίες, τα θέματα
4: πάμε,
6: που θα αναδείξουν.
4: Πάμε να προχωράμε για να πούμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, τώρα βάλτε μου λίγο πλάνο από μημαράκι.
5: Τι, δεν έχει άλλο
4: μου...
5: Ελλάς.
4: Και πλάνο από Χατζηδάκι. Λοιπόν, βοηθήστε λίγο να τσουλάει και σταματήστε αυτό που κάνετε με τις αένας έτσι συζητήσεις.
5: Μα εγώ ήθελα κι άλλο Ελλάς.
4: Δεν έχει άλλο Ελλάς. Αύριο πάλι. Λοιπόν, εδώ βλέπω. Όχι, πρέπει να μας τα απαντήσει. Να μας τα απαντήσει αυτό ο Δημήτρης. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Μημαράκη,
5: λοιπόν,
4: ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο πάρτι γενεθλίων.
5: Πρόσεξε. Υπήρξε πολλή συζήτηση για τον κύριο Μαρκογεννακλέο, για τον κύριο Μεϊμαράκη, αλλά εκτός του κυρίου Μεϊμαράκη, το παρόν στα γενέθλια δεν έδωσε κανένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
4: Γιατί?
5: Γιατί υπήρχε στις Βρυξέλλες δουλειά. Που έπρεπε να είναι
4: δύο ώρες και κάτι πτήση είναι.
5: Όχι, ήταν δουλειά που έπρεπε να είναι όλοι παρόντες. Μόλις. Γιατί δεν είχε κανένα λόγο η κυρία Βόζενμπεργκ να μην είναι στα γενέθλια.
6: Ούτε,
5: ούτε ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε κανένα λόγο, ούτε ο κύριος Σιόδρας είχε κανένα λόγο να μην είναι στα γενέθλια.
4: Δεν ήρθαν λοιπόν όλοι οι
5: ευρωβουλευτές. Δεν ήρθε κανείς. Άρα, μισό λεπτό. Ο κύριος Μεϊμαράκης λοιπόν την Παρασκευή θα περάσει την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου. Έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Από αυτή τη συνάντηση θα τελειώσει οποιαδήποτε συζήτηση περί του αν υπάρχει δυσαρέσκεια ή όχι του κύριου Μεϊμαράκη. Θα βγει ενωτικό μήνυμα και ο κύριος Μεϊμαράκης θα αναλάβει και ειδική αποστολή να περιοδεύσει και στη Βόρειο Ελλάδα και σε περιοχές όπου υπάρχει αυτό που λέμε δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι, στους οποίους ο κύριος Μεϊμαράκης έχει μία πέραση, μπορεί να τους προσεγγίσει.
4: Για πάντα μου και το Χατζηδάκι από κάτω.
6: Εγώ δυσαρεστημένο σήμερα, παιδιά.
4: Άστο να τα πει.
6: Άρα, έλα, πλάκα κάνω, ρε παιδιά.
5: Άρα, δεν υπάρχει
6: δεν
5: θέμα. Δεν υπάρχει θέμα με Μεϊμαράκη.
4: Χατζηδάκης με μαλλιά.
5: Μητσοτάκη. Τώρα,
4: Χατζηδάκης με μαλλιά βλέπω εδώ.
5: Λοιπόν, ο Χατζηδάκης ξεκίνησε από πρόεδρος της ΩΝΕΔΙ, για όσους
4: έχουμε ένα κοινό με το Χατζηδάκη. Είχαμε και δύο κάποτε μαλλιά. Και τώρα πια δεν έχουμε.
5: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα βγει το φάρμακο για τη φαλάκρα.
4: Λοιπόν, για πες μας τώρα, γιατί το δείχνουμε το Χατζηδάκη.
5: Λοιπόν, το Χατζηδάκη το δείχνουμε γιατί κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για την ΩΝΕΔ. Στα πρότυπα της εκδήλωσης που έκανε ο κύριος Δένδιας. Θα κάνουν και άλλα στελέχη τέτοιες εκδηλώσεις.
6: Θα υπάρχουν συγκρίσεις.
4: Ο Άδωνης που ήταν εδώ δεν θα κάνει.
5: Θα κάνει αργότερο ο Άδωνης, δεν έχει. Τώρα ο Άδωνης τρέχει από νησί σε νησί για τα νοσοκομεία.
6: Τρώσε σουβλατζίδι.
5: Ναι, θα κάνει.
6: Έχω δει.
5: Δεν είναι κακό να τρώει σουβλατζίδι.
6: Όχι, κάνοντας
4: την εκλογική του περιφέρεια.
6: Μαζεύοντας ψηφοφόρους.
5: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Είναι λαϊκός. Είναι λαϊκός ο Άδωνης αυτά.
4: Τον Πλάτανο.
5: Θα κάνει λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση για την ΩΝΕΔ. Ήταν πρόεδρος της ΩΝΕΔ ο κ. Χατζηδάκης.
6: Γιατί έβαλε με μαλλιά?
4: Για να δείξει ότι ήταν από πιτσιρικάς.
5: Χριστιανή μου, όταν ήταν πρόεδρος ΩΝΕΔ είχε μαλλιά. Τι να βάλει.
6: Δεν βάζει μία, να τον γνωρίσουμε.
5: Τι να βάλει, ψεύτικη φωτογραφία.
4: Είναι πιτσιρικάς εκεί, είναι νέος.
5: 25 χρονών, τι να βάλει.
4: Γιατί δεν ήσουν στην ΩΝΕΔ, γι' αυτό άμα ήσουν στην ΩΝΕΔ θα τον
6: αναγνώριζε. Παναγιά μου, ρε παιδί.
4: Καλά, δεν τη είπα τώρα.
5: Όχι, μωρέ, αφού τα παρακολουθούσε τώρα, μα κάνει ότι δεν ξέρει. Γιατί πού ήσουν τότε, στην ΚΝΕ?
4: Στην ΩΝΕΔ δεν ήταν. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα και παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
5: πλάκα κάνουμε έτσι και για την ΚΝΕ και για την ΩΝΕΔ.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Κανένας μπορεί να το παρεξηγήσει.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα έχει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο πάει στη Βουλή. Και αύριο, επειδή έχει τη λογική του pressing στην κυβέρνηση με έτοιμες λοπολογίες, πάρτε εφαρμόστε γιατί δεν εφαρμόζεται. Όπως έκανε με την Golden Visa, όπως έκανε με την μείωση του φόρου στη βενζίνη, θα κάνει την επόμενη εβδομάδα με τροπολογία πρόταση στον Πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος και αύριο στις 2 η ώρα θα είναι ξανά στη Βουλή και θα καταθέσει μια τροπολογία η οποία θα αφορά τα νησιά ώστε να έχουν έσοδα και μειωμένο ΦΠΑ με αυτόματο μηχανισμό που όταν υπάρχουν υπερέσοδα θα μπορούν να διατίθενται στις τοπικές κοινωνίες. Και το δεύτερο είναι ότι θα προτείνει μετά τη συνάντηση που είχε με τους αλλοίς το Σάββατο και τη μείωση των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι αλλοίς παραπάνω, 50 λεπτά.
5: Καλά, ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς.
4: Ναι, θα προτείνει,
5: την επιδότηση.
4: Εντάξει, θα προτείνει παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι εφικτό, δεν είναι εύκολο. Θα πει συγκεκριμένα, κοστολογημένα πώς θα γίνει αυτό και με βάση και τις ανάγκες που έχουν.
5: Έρχεται η κυβέρνηση και δίνει, έρχεσαι εσύ και λες, δεν μου κάνει αυτό, θέλω περισσότερο.
4: Θα έρθει αύριο στη Βουλή. Θα έρθει αύριο στη Βουλή. Και νομίζω ότι τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Πάντως υπάρχουν και μέτρα όπως η Golden Visa που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και δεν περιορίστηκε. Και γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση.
5: Τι περιόρισε η κυβέρνηση Golden Visa? Ποιος είπε ότι?
4: Όχι, να μην αξιοποιούνται ακίνητα από Golden Visa προς.
5: Η κυβέρνηση περιόρισε σημαντικά την Golden Visa. Αν χρειαστεί και άλλο,
4: μην αξιοποιούνται.
5: Κάτσε να δούμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Άμα είναι θετική.
4: Επειδή δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
5: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πολλές προτάσεις.
4: Γιατί αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
5: Τις έχει υιοθετήσει όταν είναι καλές. Δεν έχει κόμπλεξ τέτοια.
4: Λοιπόν, τώρα,
5: και άλλωστε, μια καλή αντιπολίτευση αυτό κάνει.
4: Πάμε,
5: προτείνει καλά μέτρα που τα υιοθετεί η κυβέρνηση.
4: Λοιπόν,
5: είναι κακό.
4: Κάτι άλλο το οποίο κλείνω έτσι την εικόνα του Πασόκ είναι η εξής. Έχουμε την κυρία Κοροβέση, την κυρία Κασιμάτη που είναι οι δύο που έχουν κλειδώσει. Έχουμε διάβλους ανοιχτούς με την κυρία Πούλου. Δεν έχει κλειδώσει, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ πιο πίσω και θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτό. Οι δύο κυρίες είναι οι προτεραιότητες. Και έχουμε επίσης και κάτι το οποίο επίσης έχει κλειδώσει, ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Ναι. Λοιπόν, μου το είπαν αυτό και οι υψηλόβαθμιες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, επισημένοντας αυτό που είχα την εικόνα των προηγούμενων ημερών, ότι είναι κλεισμένο ουσιαστικά το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου. Είχαμε και τον κύριο Δούκα, ο οποίος έκανε μια κριτική σε προηγούμενες εποχές.
5: Κάτσε, αυτό πρέπει να το πούμε με τον κύριο Δούκα, δεν είναι απλό.
4: Ότι, κάτσε να, να κάνω μια εισαγωγή, να ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση, αν το έχουμε βεβαίως να το παίξουμε,
5: δεν το έχουμε, το
4: που
5: το
4: είχε κάνει τότε το Πασόκ, που εμπεριείχε και το λαός. Πρέπει να πάμε να το δούμε.
7: Ο φίλος Υγής και Μέση. Ο Μάκης Χωρίτης ήταν μέλος μιας κυβέρνησης την οποία στήριζε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το λαό.
8: Πρέπει να είμαστε καθαροί, ήταν λάθος. Προειδοποιήσαμε από δεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναλογηθεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να επαναλογηθεί στο μέλλον.
4: Λοιπόν, κριτική.
6: Αναφέρει δηλαδή το θέμα.
4: Ότι κακώς έγινε η συγκυβέρνηση που περιείχε τότε το λαό.
6: Ναι,
4: λαός.
6: Αλλά βέβαια, πίσω από αυτό υπάρχει ένα μήνυμα. Ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε, είπε. Ναι. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε.
4: Αυτό που
6: δεν πρέπει να επαναλάβουμε είναι πολύ συγκεκριμένο.
4: Ναι.
6: Δηλαδή,
4: επειδή έχει γίνει η συγκυβέρνηση, το λέει. Βέβαια, τότε δεν ξέρω τι επιλογές είχαμε. Δεν έγινε από επιλογή.
6: Ή μάλλον να πιστεύει ότι.
5: Μισό λεπτό.
6: Εν δυνάμει θα μπορούσε. Για κάποιους λόγους να ξανασυμβεί.
4: Τότε πάντως, σωστά ή όχι, δεν έγινε πολιτική επιλογή εταίρων. Υπήρχε μια ανάγκη.
5: Πρέπει να μας απαντήσει το
4: και
5: Πασόκ.
4: Και τη σήκωσε ο Παπανδρέου.
5: Και κακώς
4: δεν ξέρω ο κύριος Παπανδρέου
5: την κυρία Μαρκογιαννάκη, εάν το Πασόκ συμφωνεί με αυτή τη δήλωση. Διότι να
4: όχι, δεν συμφωνεί. Το λέω εγώ πάρα πολύ καθαρά.
5: Να θυμίσω.
4: Διότι καταρχάς τότε πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και έγινε συλλογική μια εθνική ανάγκη.
5: Και έγινε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το λαός υπό πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο.
4: Ναι, αυτό λέω,
5: για να περάσει το δεύτερο μνημόνιο
4: ευκαιριακή,
5: και να σωθεί η χώρα και να μην βγει από το ευρώ.
6: Ρε παιδιά, ωραία.
4: Δεν είναι, είναι άποψη Δούκα, δεν είναι άποψη Πασόκ ναι. Αυτό.
5: Δεν είναι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
6: Στη συνέχεια της
5: ποια
6: φράση.
5: Συνέχεια, να μην το ξανακάνουμε.
6: Δεν πρέπει να επαναληφθεί.
5: Το δεν
6: για
5: πρέπει.
6: Να το λέει ξανά.
4: Το ψήφισαν σε συνέδρια.
5: Ξέρισε για ποιο πράγμα το είπε ο κύριος Δούκας. Δεν το είπε για τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε για το λαός. Είπε ότι δεν πρέπει ξανά να συγκυβερνήσουμε με την ακροδεξιά και να την κανονικοποιήσουμε.
6: Πάλι, άλλο πράγμα καταλαβαίνω.
5: Εσύ κατάλαβες άλλο, αλλά δεν είπε αυτό ο κύριος Δούκας.
4: Για την ακροδεξιά ήταν η εκδήλωση.
5: Για την ακροδεξιά ήταν.
4: Ακούστε
6: με τον τρόπο του κάτι κάπου.
4: Σεβαστό, ακούστε με λίγο, επειδή έκανα ρεπορτάζ για την εκδήλωση. Ήταν ρεπορτάζ που έκανα ο Παπαϊωάννου για την ακροδεξιά. Για την ακροδεξιά μιλούσε. Okay. Τώρα, έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον που μου ψιθύρισαν για αυτή την εκδήλωση. Ότι εκεί μίλησε εκτός γραμμής Ελλάς και Πασόκ. Αλλά κυρίως Ελλάς, γιατί εκεί τον θεωρούμε ότι θα κινηθεί ο κύριος Χαρίτσης. Επέμεινε στις συνεργασίες, επέμεινε σε ομπρέλες, επέμεινε σε σχήματα τα οποία θα λειτουργήσουν ενωτικά. Είπε ότι δεν μπορούν προσωποκεντρικές τακτικές να είναι η λύση. Και πρότεινε ένα μοντέλο το οποίο είναι ουσιαστικά να πάνε να ενωθούν οι υπάρχοντες κτλ. Που δεν έχει σχέση με αυτό που περιγράφει ο κ. Τσίπρας, αλλά ούτε και με την αυτόνομη αυτό. Πορεία που προτείνει το Πασόκ.
6: Τι να σου πω εγώ.
4: Άρα ήταν,
5: σαν έχει την κυρία Κατσέλη, ας πούμε,
4: θέλω
5: κάτι
4: να πω,
5: που
4: έχει μια ατζέντα η οποία δεν τον πάει στον Τσίπρα από ό,τι βλέπω. Δεν τον πάει ούτε στο Πασόκ. Αλλά
5: ότι...
4: δεν ξέρω σίγουρα
5: Ελένη, δεν ξέρω
4: που οδηγεί.
5: Τι λες. Εγώ βλέπω ότι
4: έχει
5: ο κύριος Καρίτσης
4: προσέγγιση,
5: μάλλον
4: εγώ
5: έχει κόψει
4: την υποστηρίζει
5: τις γέφυρες με τον κύριο
4: μιλάει
5: Τσίπρα.
4: Μιλάει για συνεργασίες, μας έχει πει και εδώ στην εκπομπή.
6: Ότι έχει καιρό.
5: Δεν βλέπω να πάει στο κόμμα Τσίπρα.
6: Να έρθει σε επαφή με τα στελέχη της Ελλάς. Αυτό το οποίο λέει είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο.
4: Μας το είχε πει και εδώ, συνεργασίες.
6: Όταν μιλάει για προσωπογή.
4: Ναι, μην το κάνει έτσι. Ένα. Μας το είχε πει και εδώ, ότι δεν γίνεται με ένα άτομο να γίνει.
6: Στην πραγματικότητα.
5: Φωτογραφίζει το κόμμα Τσίπρα.
6: Φωτογραφίζει και τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, εγώ
4: δεν γίνεται ένας, λέει για την ακρίβεια. Μας το είχε πει και εδώ, ότι δεν γίνεται ένας, πρέπει όλοι μαζί.
5: Άρα απαντάει στο ή εμείς ή κανείς.
4: Μπορεί, ναι, μα δεν συμφώνησε.
6: Πάντως σήμερα ο κύριος Τσίπρας είπε στην Νίκη τη Λιμπεράκη, εκεί στο Βήμα στην εκδήλωση, ότι δεν είμαι εδώ για να διχάσω, αλλά για να ενώσω την προοδευτική παράταξη.
5: Υπό εμένα.
6: Και είπε, ότι εάν και εφόσον οι ψηφοφόροι μου δώσουν. Με εκλέξουν, εν πάση περιπτώσει, για να εκπροσωπήσω τον προοδευτικό χώρο. Θα συνομιλήσω. Ναι, θα συνομιλήσω με όλα
4: πρώτος,
6: τα άλλα
4: λέει.
6: Κόμματα.
4: Όπως και το Πασόκ.
5: Ναι, ναι,
4: όπως
5: λέει, εγώ θα είναι πρώτος.
6: Θα συνομιλήσω με όλα τα άλλα κόμματα. Και εφόσον αποδεκτούν τις θέσεις του κόμματός μου, μάλιστα. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
5: Μάλιστα. Τώρα, αν δεν πάει στην Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ ο κύριος Χαρίτσης?
6: Εγώ κοίταξε, δεν ξέρω τίποτα.
5: Το Γιώργο ρωτάω.
6: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ... Θα έλεγα τη γνώμη μου.
5: Ναι.
6: Ότι θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Χαρίτσης να παλιά είχα ακούσει ότι είχε κάποια επαφή με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα τελευταία
4: καλή
6: δεν
4: άποψη
6: ξέρω.
4: Για τον ο κύριο Γιώργος, Χαρίτση έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ δεν βλέπω
6: αν αυτή,
4: τη στιγμή να προχωρά κάτι. Γι' αυτό και είπα στα πρόσωπα που μιλά το Πασόκ, δεν είναι προφανώς ο κύριος Χαρίτσης, είναι οι κυρίες που προανέφερα. Ούτε επίσης φαίνεται να προχωρά κάτι άλλο. Πάνε με αυτή τη στρατηγική και με τη λογική ότι όσα πρόσωπα θέλουν να μπουν εντός της διεύρυνσης, προχωράνε μαζί μας. Όσοι δεν θέλουν, έχει καλώς. Πάντως, σίγουρα αυτό που λέει ο κ. Χαρίτης δείχνει ότι δεν είναι στη γραμμή ότι πάει ντουγρού Ελλάς, όπως το είχαμε δεδομένο πριν.
5: Και να πω και
4: δεν
5: ξέρω
6: πού πάει. Γιατί ο κύριος Χαρίτης,
5: ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς,
4: σημαίνει ότι δια της ΑΤΟ που πάει στο Πασόκ.
5: Πολύ αριστερό για τον κύριο Τσίπρα.
6: Εκτός αυτού, να έχει ως πρώην πρόεδρος κόμματος. Θέλει ένα διακριτό ρόλο μέσα στην Ελλάδα.
5: Που δεν θα τον δώσει ο κύριος Τσίπρας.
4: Κατάστρωμα
5: και πολύ.
4: Τώρα είναι υπόθεση αυτό που κάνουμε για τον κύριο Χαρίτση και για τον κύριο Τσίπρα.
6: Ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια ξεκάθαρη εξήγηση.
5: Ελένη, μου κάνει και για το αφήγημα και το σημερινό
4: πάντως,
5: κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
4: Πάντως,
5: ο κύριος Χαρίτσης είναι πολύ
4: αριστερός. Πάντως, ο κύριος Χαρίτσης, όπως και να έχει, είναι ένα βαθιά πολιτικό πρόσωπο. Αξιοπρεπής.
5: Καλά, λίμωνο αυτό, ναι.
4: Με μια πολύ σοβαρή παρουσία. Γι' αυτό και λέω, δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί.
5: Να πάει στο Πασόκ.
4: Αν δεν λιάνει κάποιες γωνίες στις θέσεις που έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω την απάντηση, δηλαδή, ότι επειδή δεν πάει στον Τσίπρα, πάει στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω αυτή την εικόνα.
5: Ούτε εγώ δεν ξέρω καν. Γι' αυτό σε ρώτησα.
4: Πάντως, μέχρι στιγμής, αυτό που εξέφρασε και φαίνεται να εκφράστηκε και χθες είναι κάτι που είναι εκτός των γραμμών.
5: Είναι άλλο τώρα το δικό μου το βασικό κέραιο. Η κυρία Τζάγκρη θα πάει στο Πασόκ. Δεν στο ρωτάω τυχαία.
4: Εκτίμηση.
5: Ναι, εκτίμηση. Γιατί η κυρία Τζάγκρη βγήκε σήμερα το πρωί και είπε αισθάνομαι κοντά στο Πασόκ.
6: Αισθάνομαι Πασόκ.
4: Εγώ κάνω,
5: κοντά.
4: Εκτίμηση. Ναι. Και λέω το εξής. Ότι δεν την ακούω καθόλου στο ρεπορτάζ που κάνω. Κάθε μέρα παίρνω τηλέφωνα, κάθε μέρα τα λέμε εδώ, γράφουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Κάθε μέρα λοιπόν εγώ κάνω τηλέφωνα. Δεν το κάνουμε το ρεπορτάζ. Όχι, λέω ότι επειδή οι τρεις μας κάνουμε ρεπορτάζ με τον κανονικό, τον παραδοσιακό τρόπο, τα σπάμε τα τηλέφωνα και βλέπουμε και ανθρώπους.

0: περάσει.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό και σου λέω ότι μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που έχει κολλήσει η ιστορία.
0: Για όσους μας ακούνε να πούμε ότι με βάση το καταστατικό του Πασόκ, όποιος είναι 20 χρόνια βουλευτής, δεν μπορεί να είναι...
1: Μπορεί να βρεθεί και εκεί παράθυνο να μπει ως συνεργαζόμενοι. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να γίνει και τι.
0: Αν αφαιρέσουν τα καλοκαίρια.
1: Πάντως, όχι, λέω, υπάρχει τρόπος. Απλώς δεν ξέρω που πάει, δεν την έχω ακούσει καθόλου στο ρεπορτάζ την κυρία Τζάκρη. Προσωπικά εκτιμώ ότι δεν έχει αποκλειστεί τίποτα. Δεν είναι. Όπως ας πούμε, όταν πιάνω τα vibes, λέω για τον κύριο Μιχαλογιαννάκη, καταλαβαίνω ότι δεν θα κατέβει. Για την κυρία Τζάκρη δεν μπορώ να το πω αυτό. Εκτιμώ ότι μπορεί και να κατέβει.
2: Εγώ να σου πω, χωρίς να ξέρω τίποτα από το ρεπορτάζ το δικό σου, πιστεύω ότι θα την πάρει στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εγώ θα έλεγα ότι.
2: Η κυρία Τζάκρη, πέρα.
1: Ο κόσμος την ψηφίζει
2: από
1: και την εκτιμά.
2: Αυτά
1: why
2: που
1: not.
2: Λέμε.
1: Why not.
2: Ναι, έχει μία εκλογική βάση. Που την ψηφίζει,
1: λέω,
2: την πιστεύει,
1: εγώ προσωπικά,
2: πάντως, την ακολουθεί.
1: Θεωρώ λογικό να την πάρει.
2: Θεωρώ ότι στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης...
1: Καλά, είναι και εκείνη τη θέλει, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω μιλήσει με την κυρία Τζάκρη, αλλά why not, εκλογές είναι.
0: Εντάξει, έχει μαζευτεί πολύ ΣΥΡΙΖΑ θέλει... στο Πασόκ.
1: Καλά. Το Πασό καλώθηκε. Του πήραν τότε ο κύριο Τσίπρα στα καλά του όταν ερχόταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: όλα τα στελέχη ουσιαστικά γυρνάνε στο Πασόκ. Δεν είναι
0: ναι,
1: ότι.
0: Παιδί, αλλά έχει μαζευτεί.
1: Συζητάμε για πρόσωπα που σχεδόν όλοι ήταν Πασόκ πριν. Όταν μαζευτήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε ότι είχε μαζευτεί πολύ Πασόκ.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν το λέγαμε.
1: Και τώρα επιστρέφουν κάποιοι. Κακό είναι
0: να μαζευτεί πολύ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, άλλο λέω επιστρέφουν, γιατί αλλιώ δεν μεγαλώνει. Άμα είναι να μείνει με αυτού που ήταν στα πέτρινα χρόνια.
0: Κακό. Απλά λέω ότι έχει μαζευτεί πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά αφού είχαν πάρει το μισό Πασόκ, δεν θα γυρίσουν κάποιοι πίσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάντως δεν μεγαλώνουν αλλιώς τα κόμματα. Εγώ το λέω γενικά. Πάμε για αυτούς που έχουν μια δυσανεξία στις διευρύσεις, όποιο
0: και
1: κόμμα
0: Πασόκ
1: και αν είναι.
0: Πριν που πήγαν τώρα.
1: Κυρίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε και ένα briefing του ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα να το δούμε, να μας εξηγήσει και να δούμε λίγο και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δείξτε μας λίγο την κάρτα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το βιντεάκι να μην το δούμε πρώτα.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Τι έχουμε, ένα τελεσίγραφο να παραδώσουν τις έδρες του.
2: Λοιπόν. Έχουμε ένα τελεσίγραφο σημερινό
1: από τους βουλευτές
2: την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η Καλλιόπη Ιβέτα, ο Γιώργος ο Γαβρίλος, ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, ο Διονύσης ο Καλαματιανός, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου και ο Γιώργος.
1: Όσοι είναι με τον Τσίπρα, δηλαδή με λίγα
2: δηλαδή,
1: λόγια. Όσοι κοιτάνε προς τον Τσίπρα.
2: 12 βουλευτές θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη να παραδώσουν την έδρα του.
1: Αλλιώς θα πρέπει.
2: Αλλιώς.
0: Τι θα τους κάνουν.
2: Α, έτσι θα τους κάνουν.
1: Θα βραδιάτικα.
2: Τι μπορούν να τους κάνουν. Θα βγάλουν ένα βίντεο.
1: Μα τι πάνε να πείτε, λες.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί μόνο αυτή. Ο Αποστολάκης που είναι, η Θρασκιά που είναι, ο Πέτρος Παπάς που είναι.
2: Για πες μου και εμένα.
0: Η κυρία Κασιμάτη που είναι.
2: Η κυρία Κασιμάτη που είναι.
0: Πού είναι, γιατί μόνο αυτή θα πάνε τσίπρα.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο αυτό που λέω.
0: Η κυρία Τζάκρη που είναι.
1: Δεν είναι παράλογο που λέμε. Εγώ λέω το κάτι άλλο πρακτικό. Τι θα γίνει αν δεν τη δώσουν.
2: Τίποτα,
1: με την κυρία Γεροβασίλη καταρχάς έχει δοθεί και άλλο τελεσίγραφο.
2: Θα βγάλουν 100 τελεσίγραφα. Λοιπόν, θα κάνουν ένα βίντεο που θα παρουσιάζουν δηλώσεις αυτών των βουλευτών σε άλλες,
0: στα μανταλάκια,
2: σε άλλες,
0: δηλαδή.
2: Σε άλλες συγκυρίες.
0: Πώς έβγαλε ο Πολάκης στους δημοσιογράφους.
2: Όταν έφευγαν
0: έτσι
2: κάποιοι βουλευτές, τα στελέχη αυτά έλεγαν ότι θα πρέπει να παραδοθούν οι έδρες και το ένα και
0: θα τους εκθέσουν με λίγα λόγια.
2: Θα τους εκθέσουν.
0: Μάλιστα.
2: Το τελεσίγραφο είναι μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Τελεσίγραφο.
1: Αλλιώς βίντεο.
2: Ναι.
0: Τι λες, ρε.
2: Αλλιώς βίντεο. Τώρα
1: το
2: θα
1: το
2: είναι
1: παίξουμε.
2: Ένα βίντεο. Θα είναι
1: παίξουμε.
2: Πολλά βίντεο.
0: Να σου πω. Θα μας πεις τώρα για τους άλλους γιατί δεν υπάρχει τελεσίγραφο.
1: Που δεν πήγανε, που δεν πάνε Τσίπρα. Λογικό ερώτημα.
0: Ο Αποστολάκης προχθές πήγε στο Πασόκ.
2: Κανονικά πρέπει να μας απαντήσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δηλαδή, αυτοί που πάνε στο Πασόκ δεν μετράει, δεν πρέπει να δώσουν την έδρα.
1: Δεν έχουν πει
2: όσοι θα είναι, εμφανίζονται
0: είναι
2: να θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όσοι πήγαν 12.
1: Στο Πασόκ δεν τους ζητάνε την έδρα.
2: Όχι.
0: 12.
2: Μόνο όχι. Ζητάνε μόνο όσοι σε αυτούς που έχουν αφήσει να εννοηθεί οι άνθρωποι ότι
1: κανένας δεν θα γυρίσει την έδρα.
2: Θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Για πάμε να δούμε και το βιντεάκι.
2: Είναι παρανοϊκό όμως.
1: Πάμε.

0: το briefing, ναι.
1: Στους συναδέλφους μας.
0: Το είπα εγώ και προχθές.
2: Και τι μας το δείχνουν.
0: Ότι γίνεται
1: ότι
0: μία προσπάθεια.
1: Μας, που κάνουν το
0: γίνεται μία προσπάθεια. Πραγματικά να ορθοποδήσει.
1: Εντάξει, δεν κάνουν τα κόμματα πριν στο γραφείο. Κάνουν μία προσπάθεια.
0: Κάνουν σοβαρή προσπάθεια. Εγώ δεν το. Αυτό στα ήταν από το briefing των δημοσιογράφων που καλύπτουν.
2: Καλό, Δημοκρατία το έκανε πάντως.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν το κάνει κάθε εβδομάδα.
2: Το έκανε όταν το ήταν έκανε. Αντιπολίτευση,
0: ποιος,
2: λέμε.
0: Ποιος?
2: Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το έκανε.
1: Ναι, ναι. Λέει ότι ήταν
0: όχι, κάνουν. Και είναι εκεί όλα τα στελέχη κτλ. Θα έλεγα ότι εκεί βγήκε, όχι με επίσημο, με ανεπίσημο
2: αυτό με, τα, με το τελεσίγραφο.
0: Τρόπο, με το τελεσίγραφο. Αλλά υπάρχει και η απορία η οποία πάρα πολύ εύστοχα εξέφρασες εσύ και την έχουν πάρα
2: αυτό.
0: Πολύ.
2: Πες το ξανά να τα ακούσω αυτό.
0: Να τα ακούσω να το λες.
2: Πες το πάρα πολύ εύστοχα πως το είπες για ξαναπες το.
0: Το είπες ωραία όμως Δημήτρη.
1: Λέει, ωραία.
0: Εγώ είδες τι είμαι.
2: Ναι, ναι. Κι εγώ. Πόσες φορές έχω αποθεώσει.
0: Όταν τα λες ωραία σου λέω μπράβο Δημήτρη.
2: Πόσες
0: θα τσακωθούμε.
1: Σε 20 δευτερόλεπτα δίνω.
2: Κοίταξε να σου πω όμως αυτό.
1: Στην κυρία Γερο Βασίλη και σε κάποιες άλλες κυρίες είχε ξαναδοθεί τελεσίγραφο.
2: Μήπως τους άλλους στείλουν προσκλητήριο που λέει
1: άλλο λέω ότι υπήρχε και ένα άλλο τελεσίγραφο. Όταν έφυγε η κυρία Γεροβασίλη μαζί με κάποιες άλλες κυρίες, δόθηκε και άλλο τελεσίγραφο. Δεν είχε δοθεί άλλο.
0: Την κυρία Γεροβασίλη. Την κυρία
2: Γεροβασίλη. Μήπως στείλουν τηλεγράφημα στους άλλους.
0: Τις είχαν στείλει. Τελεσίγραφο.
2: Αυτό βέβαια μας δίνει εμάς τη δυνατότητα.
0: Δεν ξέρω αν το πήρε η κυρία Γεροβασίλη.
2: Μας δίνει τη δυνατότητα να ρωτάμε τους μεν και τους δε. Εσείς πήρατε τελεσίγραφο, εσείς γιατί δεν πήρατε τελεσίγραφο. Και γιατί δεν πήρατε τελεσίγραφο.
0: Ενώ ο άλλος πήρε τελεσίγραφο.
1: Αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, δεν αφορά τους ανθρώπους ούτε που πήγαν στον Πασόκ. Ούτε που πάνε στον Τζίπρα.
2: Προφανώς.
1: Αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ισχύει αυτή η διαφοροποίηση που ισχύει, γιατί λέει
0: μα
1: η Ελένη.
0: Μα ισχύει, σου λέει.
1: Να μας εξηγήσουν.
0: Γι' αυτό έβαλα συγκεκριμένα τους ανθρώπους. Έβαλα τους 12 βουλευτές.
1: Όντως είναι εύλογο ερώτημα.
0: Εν δυνάμει. Θέλουν, εν πάση περιπτώσει, θα παραιτηθούν μάλιστα. Κάποια στιγμή
2: θέλεις
0: για να πάνε στην Ελλάς.
2: Θέλεις να, κάνω ένα, να φτιάξουμε ένα τραγούδι στο AI που να λέει το τελεσίγραφο που σου έπεσε από τα χέρια.
0: Λοιπόν. Αύριο.
2: Να το παίξουμε.
1: Να πούμε για να κλέψουμε λίγο με κάτι σοβαρό και δυστυχώς βαρύ. Και σωστά μου το στέλνει ο αρχισυντάξης μας. Το συζητούσαμε και με την Ελένη και με σένα πριν μπούμε. Ότι πέθανε η γυναίκα σύμβολη της εργαστικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη αυτή κυρία η οποία είχε έξωση, είχε πάει στο νοσοκομείο. Βγήκε από αυτό.
2: Καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Κέρδισε. Είχε γίνει και ο. Ο αυτοσχέδιος καταβλισμός στη Μπουέρτα Ντελ Σολ, την πλατεία με σκηνές για να συμπαρασταθούν για την έξωσή της. Όμως εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της, 87 ετών έφυγε.
2: Ξέρουμε από τι.
1: Και εδώ βλέπουμε τα πλάνα του Reuters, ζωντανά πλάνα, ζωντανά μάλιστα πλάνα, με τον κόσμο που θρυνεί. Την 87χρονη Μαρικάρμενα Μπασκάλ.
2: Και απρόσμενη εξέλιξη.
1: Που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης. Και πέθανε σήμερα και το ανακοίνωσε μάλιστα η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.
2: Ναι, η οποία είχε ξεκινήσει και όλη την ιστορία η Ένωση Ενοικιαστών.
1: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε το καθήκον μας για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα αύριο το βράδυ στις 10 εδώ στο Άξιον 24. Δίνουμε τις κιτάλες στην Αθηναίδα Νέγκα και στο καλύτερα αργά. Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κινηματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Να σας βάλω λίγη σαλάτα.
4: Εννοείται, baby.
5: Baby.
4: Baby.
6: Σαλάτες Βεζίρογλου μόνο με φύλλα baby προσεκτικά πλημμένα. Όταν λέμε baby, εννοούμε baby. Από τα περιβόλια του Βεζίρογλου. Έλα.

ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τον καλεσμένο που ακολουθεί είχα μια συζήτηση. Αν τα ρούχα κάνουν τη γυναίκα ή αν η γυναίκα κάνει τα ρούχα. Εγώ θα το αλλάξω αυτό το ερώτημα και θα του πω. Είναι οι εμπειρίες που κάνουν τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος τις εμπειρίες? Γιατί έχει ζήσει πολλές. Κάθε είδους. Ο Βασίλης Ζουλιάς είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Τελικά τι είναι, ο άνθρωπος κάνει τις εμπειρίες ή οι εμπειρίες στον άνθρωπο?
1: Οι εμπειρίες στον άνθρωπο. 100%. Γιατί ήμουν κάποιος άλλος άνθρωπος πριν κάποιες εμπειρίες και τώρα είμαι κάποιος άλλος αισθάνομαι.
0: Όμως γεννιόμαστε και με ένα κώδικα.
1: Με μία προδιάθεση, ναι.
0: Ναι.
1: Για κάποια πράγματα, 100%.
0: Ναι. Το δικό σου είχε από όλα το σχέδιο.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
1: Σίγουρα θα ήμουν κάτι κλασικό, 100%.
0: Ναι. Το οποίο μπορεί να έχει περάσει και αυτό τις ταλαιπωρίες του.
1: Α, ναι. Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα, αλλά ακόμη στέκεται και είναι ωραίο.
0: Ναι. Τι κάνεις, πώς περνάς? Κάνεις μια δήλωση και γίνεται χαμός.
1: Δεν γινόταν να μην κάνω. Εχθές ήμουν με μια κοπέλα η οποία σπουδάζει πυρηνική φυσική.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να μου λέει. Δεν είχα ιδέα. Mm-hmm. Αυτή είχε.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν δεν ξέρω για την πυρηνική φυσική, δεν θα πω τίποτα. Αλλά αν γνωρίζω και έχω βιώσει και ξέρω, βγάλετε το σκασμό, έτσι όπως είπα.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ποτέ...
1: Σε σχέση με την οικογένεια, έτσι, για την οικογένεια μιλάμε. Όχι η οικογένεια να βγάλει το σκασμό. Αυτοί που έβριζαν την οικογένεια με τόσο εσχρό τρόπο.
0: Ναι.
1: Την επομένη κηδείας.
0: Το θέμα μας έχει συγκλονίσει όλους, έτσι, με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Μια βόμβα έριξε ο Μαζό.
0: Ναι.
1: Έριχνε βόμβα και με τις εμφανίσεις του.
0: Mm.
1: Και γενικότερα. Και με το θάνατό του. Έριξε μια βόμβα και θα έλεγα και ένα δώρο στην κοινωνία έκανε. Θα σπάσει επιτέλους ένα σπυρί. Σε δύο κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Και στη θεραπεία και στο πώς...
0: Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για την οικογένεια. Μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε εμένα. Που σε έχω ζήσει λίγο, αλλά ξέρεις, προσπαθώ μέσα σε κάθε συνέντευξη λίγο να σε καταλάβω. Ότι από τη μία ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τα οικογενειακά ενός ανθρώπου και ποτέ δεν ξέρουμε ακριβώς τις ισορροπίες. Αλλά πολλές φορές οι οικογένειες προσπαθώντας να κάνουν καλό, δεν ξέρω αν ξεπερνάνε το όριο. Δηλαδή, με ποια λογική? Μία οικογένεια έχει δικαίωμα να παρέμβει για να σε σώσει με αγάπη όταν από σένα δεν εξαρτάται κάποιος και έχεις αποφασίσει να πάρεις το δρόμο σου. Θέλω να πω, μερικοί άνθρωποι μπορεί και να έχουν αποφασίσει να είναι απόλυτα αυτοκαταστροφικοί. Είναι δικαίωμα αυτό?
1: Αυτό λέγεται σκληρή αγάπη.
0: Ότι εγώ...
1: Και είναι η μεγαλύτερη μορφή αγάπης που μπορείς να δώσεις σε κάποιον όταν έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο που η οικογένεια κρίνει ότι πρέπει να επέμβει.
0: Μαμά
1: σου. Λέγεται σκληρή αγάπη.
0: Τα
1: η συγγενική παραγγελία, τα φλάβ, ακριβώς. Έφτασε σε ένα σημείο που έπρεπε. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Γνωρίζω κάποια πράγματα, δεν θα πω λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά η οικογένεια έκανε πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτό που λέγανε παλιότερα και στις οικογενειακές ομάδες για ναρκωμανείς και τα λοιπά. Κλειδώστε την πόρτα του σπιτιού.
0: Mm.
1: Η μάνα έκλαιγε πίσω από την πόρτα όταν την κλείδωνε την πόρτα. Αλλά έκανε καλό στο παιδί.
0: Κλειδώστε την πόρτα του σπιτιού για να κόψετε κάθε επαφή.
1: Για να πιάσει τον πάτο του το παιδί, επιτέλους.
0: Mm.
1: Να πιάσει τον πάτο του. Να βρεθεί στα πεζοδρόμια, να βρεθεί... σε σημεία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που σου λέω έτσι δεν είναι θεωρητικά.
0: Τι
1: δεν
0: γίνεται?
1: Υπάρχει θεωρία σε μένα.
0: Ναι.
1: Καθαρή εμπειρία.
0: Τι
1: είτε
0: γίνεται...
1: προσωπική είτε επειδή γνωρίζω.
0: Όταν κάποιος όμως έχει λεφτά, αλλάζει όλη η ιστορία με τον εθισμό και με το πόσο η οικογένεια μπορεί να κλειδώσει την πόρτα? Γιατί όταν κάποιος έχει λεφτά, και το λέω γιατί και εσύ έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
1: Μπορεί να γίνει λίγο πιο δύσκολο όταν κάποιος έχει λεφτά. Μπορεί να γίνει λίγο πιο δύσκολο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ο χειρισμός που έχει ο άνθρωπος για να να βρει αυτό που θέλει. Δηλαδή είτε είναι μια κυρία στο ψυχικό που λέει ψέματα στο γιατρό της και χειρίζεται το γιατρό και την οικογένεια για να τη συνταγογραφούν χάπια, δεν αλλάζει τίποτα με το σκεπτικό ενός ναρκωμανή που βλέπει στην Ομόνοια, στο Καροτσάκι, χωρίς πόδι, επειδή έχει χτυπήσει πολλές ενέσεις στο πόδι και το έχουν κόψει. Την ίδια σκέψη έχει και αυτός όταν σου ζητάει λεφτά στο δρόμο για να πάει να πιει, με την κυρία που είναι στο ψυχικό και συνταγογραφούν τα χάπια. Ακριβώς την ίδια σκέψη. Και γι' αυτό δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τις ουσίες. Ούτε σε ελαφριά, δεν υπάρχουν ελαφριά, υπάρχουν σκληρά, δεν υπάρχει αθώο μαύρο, δεν υπάρχουν αυτά. Ας ξυπνήσουμε.
0: Υπάρχει ακόμη προκατάληψη, γιατί από τη μία μπορεί να μας σοκάρει ένας θάνατος, να μας σοκάρει μία ζωή.
1: Εσύ...
0: Υπάρχει όμως το «έλα μωρέ τώρα, ξέρεις τι έπινε ο Ζούλιας». Βάζω εσένα γιατί ξέρω ότι δεν κολλάς με αυτά.
1: Υπάρχει και προκατάληψη και ταμπού. Και είδαμε δύο δυσάρεστοι θάνατοι αυτή την περίοδο. Ήταν και ο θάνατος του γιού της Σίντι Κρόφορντ στην, ναι, Αμερική. Φαντάζομαι θα άκουσες.
0: Μέσα στο κέντρο αποτοξίνωσης.
1: Μέσα στο κέντρο αποτοξίνωσης, βέβαια. Συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε όμως τη διαφορά, ότι αυτό το παιδί είχε μιλήσει, όχι, δεν έχει σχέση με τον Γιώργο αυτό που λέω, γενικότερα λέω, ναι, μια διαφορά. Ότι αυτό το παιδί είχε μιλήσει για το θέμα του, όλοι ξέρανε, σε 24 ώρες βγήκε τοξικολογική, εντάξει, αυτό είναι λόγω χώρας, εμείς καθυστερούμε τόσο πολύ, και όλοι ξέραν γι' αυτό, ανοιχτά γι' αυτό, μιλάμε γι' αυτό. Ως πότε η ελληνική κοινωνία θα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της? Δεν χωράει πια να κρυφτεί.
0: Σήμερα υπάρχει περισσότερη χρήση από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί θα υπέθεται κανείς ότι με την ενημέρωση, με το ότι καμία σχέση με τη δεκαετία του 80, ας πούμε, του 90, ότι τώρα πια περίπου όλα έχουν εξηγηθεί, όλα έχουν υποθεί, μειώνεται η χρήση των ανθρώπων, είναι χειρότερα τα πράγματα?
1: Όχι, θα έλεγα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί και το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πολύ και κάποιοι μιλάνε περισσότερο και κάποιοι ψάχνονται περισσότερο, οπότε θα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, οπωσδήποτε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να βρεις ομάδες 12 βημάτων, βοήθεια στις οικογένειες, βοήθεια στους αλκοολικούς, βοήθεια στους ναρκωμανείς, βοήθεια... Ξέρουν, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται περισσότερο την έννοια του εθισμού, που είναι κάτι που δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος ότι αυτή είναι απλά μια ασθένεια, μια σύγχρονη ασθένεια.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι μπορείς να μιλάς για το κομμάτι του εθισμού ενός ανθρώπου που έφυγε, γιατί... Δεν ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον, που δεν είχαμε ιδιαίτερη σχέση, αν ο εθισμός είχε κάτι να κάνει με αυτό. Δηλαδή, εγώ, ο Ζούλιας που έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος που σέβεται πάρα πολύ τις προσωπικότητες των άλλων. Και από τη μία λέω μπράβο, τα λέει και καλά κάνει και τα λέει. Απ' την άλλη λέω όμως τώρα, αυτός ο θάνατος είναι κάτι άλλο. Που αυτό... μπορεί να συνέβη σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω σε τι φάση του προβλήματος ήταν.
1: Είναι εξής, είπα ότι δεν μίλησα ακριβώς για αυτό το θάνατο, αλλά για γενικότερα τους θανάτους που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά, όταν δεν γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται,
0: ναι,
1: και ανοίγουμε το... Δηλαδή είναι συνέχεια γύρω μας συμβαίνει αυτό και το έχω δει να συμβαίνει μέσα στα χρόνια. Αυτό ήταν ένας θάνατος που προήρθε από... τραγικότατα λάθη, έτσι, τώρα βέβαια ποιος είμαι εγώ να μιλάω γι' αυτό, αλλά τραγικότατα λάθη. Η γιατρός, βλέποντας έναν άνθρωπο σε εγρήγορση, σε όποια εγρήγορση, έτσι, δεν έπρεπε να δεχτεί καθόλου αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Έχω διώξει μεθυσμένη πελάτησα που δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε τις καρφίτσες για να κάνουμε την πρόβα και τις πελάτε. Μετά από δύο μέρες καλύτερα.
0: Μπορούμε σίγουρα να μιλάμε πάντως για θανάσιμη ομορφιά και για θανάσιμη ματαιοδοξία.
1: Ναι.
0: Που και πάλι δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί δεν ξέρουμε πώς έφτασε εκεί και γιατί έφτασε. Αλλά νομίζω είναι ένα κομμάτι που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι οι άνθρωποι πλέον φτάνουν πάρα πολύ μακριά και διαλέγουν πολύ εναλλακτικούς τρόπους για να μείνουν πάντα νέοι, πάντα φρέσκοι, πάντα δραστήριοι. Υγιής με ένα πολύ περίεργο τρόπο που υπάρχει μέσα στο κεφάλι τους και δεν υπάρχει.
1: Μέσα σε 24 ώρες, αν ήθελα εγώ να χάσω 15 κιλά που θέλω αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα ήταν εφικτό. Αλλά αν μου έλεγε κάποιος ότι μπορεί να γίνει αυτό, θα πλήρωνα όσο και θα πήγαινα να υποστώ και τις συνέπειες.
0: Το ρίσκο και όλα τα σχετικά.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ ήξερες και το γιατρό. Δηλαδή, με έναν πολύ περίεργο τρόπο, είχες επικοινωνήσει με αυτό το γιατρό για τον οποίο γίνεται...
1: Ναι, και έχω να πω μόνο καλά λόγια.
0: Εσύ, γιατί είσαι
1: βοηθήσει. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος. Ναι. Μέσα στο COVID είχε γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν είχα πάθει COVID και ήμουν πάρα πολύ δύσκολα απομονωμένος σε ένα σπίτι και μου μιλούσε καθημερινά, βοηθώντας με, χωρίς να ζητήσει χρήματα.
0: Ποιος σου είχε πει ότι ξέρω ένα καλό γιατρό, πάρ' τον τηλέφωνο να σε βοηθήσει?
1: Μία φίλη μου. Μία φίλη μου.
0: Ναι.
1: Την οποία έχω εμπιστοσύνη.
0: Σου είπε ότι είναι ένας εναλλακτικός γιατρός ή ότι είναι κάποιος που κάνει τα πράγματα
1: είπε,
0: διαφορετικά?
1: Θα πάρεις αυτόν τον γιατρό τηλέφωνο. Οπωσδήποτε. Πάρ' τον σήμερα να... Μίλαγα με 3 νοσοκομεία και 6 γιατρούς συγχρόνως εκείνη την περίοδο εγώ. Ναι. Οπότε τώρα πάρω έναν ακόμη γιατρό δεν ήταν κάτι.
0: Ο οποίος σου έλεγε εναλλακτικά πράγματα ή σου έλεγε αυτά που
1: μου έλεγε
0: που
1: πολύ
0: όλοι.
1: Ωραία πράγματα, τώρα δεν θυμάμαι, ξέρεις, γιατί ναι. ήταν ένα θρίλερ για όσους το έχουν περάσει άσχημα όπως εγώ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μέτραγε στο οξυγόνο συνέχεια, είχα κάτι αυτοάνοσα και ήταν δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε με καθησύχαζε με τον λόγο του. Και μου έλεγε κάποια πράγματα, μου πρότεινε κάποια πράγματα τα οποία τα έκανα.
0: Αλλά δεν ήταν της εναλλακτικής οδού.
1: Να σου πω, δεν θυμάμαι.
0: Δεν
1: θυμάμαι ότι είχα ανακουφιστεί με τις οδηγίες του, αλλά σου λέω, μίλαγα με 3 νοσοκομεία και 6 διαφορετικούς γιατρούς εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι, έχω μια καλή ανάμνηση από αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ευγενής, δεν μου ζήτησε χρήματα. Αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα για το οποίο από ό,τι μου έχεις πει και σε άλλη συνέντευξη, αισθάνεσαι ότι έχεις μια. Η υποχρέωση να μιλάς, που είναι οι εξαρτήσεις.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο αείμνηστος Μπουτάρης, φαντάζομαι να τον ξέρεις, ήταν και αυτός κάποιος που είχε δημόσιο λόγο, ένας σπουδαίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Προς Θεού δεν συγκρίνω μαζί του με τίποτα, ήταν σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαίος άνθρωπος. Και επειδή ακριβώς είχε δημόσιο λόγο, αισθανόταν και αυτός, όπως και εγώ αισθάνομαι ότι έχω δημόσιο λόγο και έχω περάσει κάτι, ότι έχω και κάποιο λόγο σαν αποστολή. Mm-hmm. Να μεταφέρω σε οποιονδήποτε θέλει να ακούσει αυτό το μήνυμα, ότι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι γίνεται να ξεφύγεις, ότι μπορείς να είσαι σε αυτό το 3% που λένε οι Αμερικάνοι, που είναι πολύ σωστό.
0: 3% πιστεύεις ότι 3%... πραγματικά ξεφεύγει.
1: 3%, ναι. Ναι. Είναι ποσοστά αυτά.
0: Ναι.
1: Φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι και τόσο. Θα σου πω ότι οι ομάδες που παρακολουθώ το 92 ήταν 3 στην Αθήνα την εβδομάδα και αυτή τη στιγμή είναι 155 σε όλη την Ελλάδα.
0: Συνεχίζεις να πηγαίνεις?
1: Βεβαίως συνεχίζω να πηγαίνω. Μα η ασθένεια του εθισμού δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε θα φύγει αφού είμαστε κάτω από τη γη πλέον. Μετά από εμάς 5 λεπτά.
0: Ναι, για να είμαστε χρήσιμοι.
1: Επίσης λέμε ότι και το πρωί ξυπνάει πριν από εμάς, κάνει push-up, ετοιμάζεται. Για να μας...
0: Και σε περιμένει στη γωνία.
1: Μας περιμένει στη γωνία.
0: Και τι
1: οπότε,
0: σου λέει?
1: Τι κάνω εγώ, ναι. Ξυπνάω, προσπαθώ να ξυπνάω και εγώ πιο πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι αστειευόμενος.
0: Ναι.
1: Και να κάνω αυτά που χρειάζεται να κάνω μέσα στην ημέρα μου για να αντιμετωπίσω αυτή
0: τη... Τι σου λέει αυτή η εξάρτηση που ξυπνάει?
1: Τα πάντα μπορώ.
0: Σου λέει, ξέρεις, θα μπορούσες να είσαι λίγο καλύτερα τώρα.
1: Αυτή...
0: Εάν...
1: Ναι. Αυτή ήταν που μου είπε, ξέρεις τι, πήδα τώρα, άσε, πήδα από το χέρι της μάνας σου και πες στο κενό γιατί... Πρέπει να πεθάνεις τώρα.
0: Μιλάμε για αυτό το φοβερό περιστατικό. Υπάρχει και η φωτογραφία. Είχες πηδήξει επειδή σε είχαν συλλάβει.
1: Θέλω να σου πω κάτι σε σχέση
0: είχες
1: με.
0: Είχες πηδήξει,
1: εκείνη...
0: το λέω για λόγους τηλεοπτικούς, από το ποιο όροφο?
1: Από τον πρώτο όροφο των δικαστηρίων στην Ευελπίδα. Δεν έχει να κάνει με τον όροφο. Ήταν δέκατος. Από την καρέκλα μου σου πω να σηκωθείς και να πεις ένα παιδί. Το θέμα ήταν ότι εκείνη την περίοδο εγώ ήμουν από τους πολύ καλούς στυλίστες εκείνης περίοδου. Από τους πιο ακριβοπληρωμένους.
0: Ναι.
1: Ντυνόμουν έτσι περίπου όπως με βλέπεις. Με σπίτι στο Κολωνάκι, με γκλάμορους δουλειά. Τα αφεντικά μου, οι εκδότες μου, με συγχωρούσαν. Γιατί οι πελάτες ήταν ευχαριστημένοι.
0: Είναι καλός ο Βασίλης, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ο Βασίλης τα κάνει και λίγο έτσι, αλλά οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτή η ιστορία. Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι. Και εγώ έτσι συνέχιζα. Και συνέχιζα και συνέχιζα. Και βεβαίως ήρθαν τα πιασήματα. Ο Ραχοβίτσας με έπιασε 2 φορές. Είμαστε φίλοι σήμερα με τον Ραχοβίτσα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι σχέση μπορεί να έχει με έναν άνθρωπο που σε έχει πιάσει?
1: Μιλάμε στο τηλέφωνο, ξέρεις, φέρνει τη γυναίκα του, ψωνίζει ρούχα. Άμα κάνω event τον καλό, με καλεί. Είναι μια σχέση σαν τον Γιάννη Αγιάννη, αλλά χωρίς να πεθάνει.
0: Αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη.
1: Στους άθλους του Βίκτορ Ζουγκό. Ναι, κοίτα, τώρα είναι ο Βασιλάκης που είχε πιάσει ο Ραχοβίτσας, δεν υπάρχει πια. Εντάξει, τώρα υπάρχει ο Βασίλης.
0: Εκείνος τι πιστεύεις ότι βλέπεις εσένα? Εσύ, βλέπεις, εσύ αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο που σε έπιασε. Εκείνος. Γιατί...
1: Βοήθησε στον πάτο μου. Και αυτό που είπα και για τον Γιώργο είναι... Επειδή πριν 15 χρόνια είχαμε ένα ραντεβού με τον Γιώργο.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσε να είχα αλλάξει τα πράγματα πολύ. Και όταν λέω αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο, ξέρεις, μας έχει νευριάσει όλους κάπως είναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να έκανε, αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα, την πιθανότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή.
0: Ναι. Ένας τρόπος υπάρχει για να είμαστε χρήσιμοι για αυτούς που μας παρακολουθούν και για τις οικογένειες τους που είναι πολλές. Ο τρόπος που εσύ θεωρείς ότι δουλεύει για αυτό το 3% είναι οι ομάδες?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κοίτα, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους και μια χαρά. Mm. Αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια.
0: Ναι. Κομπογιαννίτικα πράγματα έχεις κάνει ποτέ για να απεξαρτηθείς?
1: Είχα κάνει τα πάντα.
0: Το πιο κομπογιαννίτικο που έχεις κάνει?
1: Τι βάσανο είναι αυτό να είσαι 19 χρονών και να πεις στον εαυτό σου πρέπει τη Δευτέρα να το κόψω και να τα περάσουν 10 χρόνια μέχρι να έρθει αυτή η Δευτέρα, αφού σε έχει πιάσει δύο φορές ο Ραχοβίτσας, αφού έχεις πέσει στο κενό από το χέρι της μητέρας σου, αφού έχεις φύγει με μπατερίτσες στην Ιπποκράτους Κυριακή μεσημέρι επειδή βρήκες σε ένα περιοδικό staff που το είχε βάλει κάποιος και ενώ είχες φύγει από το νοσοκομείο και έχεις πει δεν θα ξαναπιώ και βγαίνεις με μπατερίτσες να βρεις φαρμακείο. Δηλαδή, αφού τα έχεις περάσει όλα αυτά, εξακολουθείς. Κάθε φορά που έπινα μετά το πήδημα στο κενό, ξέρεις τι τεράστια απογοήτευση ένιωθα. Και βεβαίως είχα κάνει τα πάντα μέσα στα 10 χρόνια. Τα πάντα. Και τι είναι το ίδιο που έχουμε εμείς? Δηλαδή, αν μας πει κάποιος ότι θα κάνεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα είσαι καλά, θα τρέξουμε, θα το κάνουμε, θα πληρώσουμε τα πάντα.
0: Είναι και αυτό
1: τώρα
0: ένα
1: που
0: είδος...
1: έχουν περάσει 34 χρόνια χωρίς ουσίες και ενοπνεύματα. Ξέρω ότι αυτή η διαδικασία είναι μια πάρα πολύ αργή διαδικασία.
0: Είναι και αυτό ένα είδος εξάρτησης. Τα διάφορα κόλπα που μπορώ να κάνω για να αισθανθώ καλά, που μπορεί να είναι κομπογιαννίτικα, μπορεί να το είπε κάποιος να μην είναι τίποτα, να είναι μια χειρότερη εξάρτηση, πιο μεγάλη από αυτή την οποία.
1: Με τον εθισμό θέλει πολύ προσοχή. Γιατί ο εθισμένος θα νομίζει αυτός που πίνει ηρωίνη ότι κοίτα τώρα, και το ξέρεις και εσύ αυτό σίγουρα, το έχεις ακούσει, κοίτα τώρα ναι, δεν πίνω ηρωίνη αλλά πίνω το κρασάκι μου και είμαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει ναι ή όχι?
0: Βέβαια.
1: Ή δεν πίνω κόκα και πρέζα τώρα, free base πώς τα λένε, πάντα έτσι το λέγανε, αλλά πίνω ένα τσιγάρο το βράδυ για να ηρεμώ. Πες, το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι, το έχω ακούσει. Το έχω δει σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και σκέψου αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζεις, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις. Ναι. Να πω.
0: Πάμε στο κομμάτι ομορφιά, ματαιοδοξία, φρίκι. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια στη μόδα, αυτή η αιμονή με την νεότητα υπήρχε πάντα ή έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα τώρα?
1: Έχει
0: πιάσει πίκ, γιατί λέω εγώ μήπως ήταν πάντα και δεν το είχαμε καταλάβει. Δεν ήταν για όλους, γιατί τώρα πια οι ενέσεις και όλα αυτά
1: νομίζω
0: είναι και λίγο πιο προσιτά.
1: Ήταν πάντα, αλλά δεν υπήρχε το Instagram. Δεν υπήρχαν τα social media.
0: Αυτό έκανε τη διαφορά.
1: Αυτό έκανε τη διαφορά ακριβώς. Δηλαδή πάντα οι γυναίκες και πλαστικές κάνανε και ξέραμε και star, Ελληνίδες star που άλλαξαν τη μύτη τους το 50, το 60 και παλιότερα κάποιες.
0: Σωστά, ναι, και παλιότερα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό.
0: Βέβαια αυτό είναι ένα σκαλοπάτι.
1: Και όποιος μπορούσε το έκανε.
0: Ναι. Το σκαλοπάτι του δεν μου αρέσει η μύτη μου και τη φτιάχνω, να το καταλάβω. Αλλά τώρα λέμε για παραμορφωμένες περιπτώσεις που
1: ναι, υπάρχει ένα addiction και εκεί, υπάρχει ένας εθισμός και εκεί και μάλιστα ξέρεις, έχουμε δει ανθρώπους να παραμορφώνονται από τις πολλές πλαστικές, καθώς και σωστούς γιατρούς που τους λένε: κοίτα, πρέπει να σταματήσεις τώρα. Δεν μπορώ να επέμβω άλλο στο πρόσωπό σου. Έχουν γίνει αυτά.
0: Εσύ το έχεις πει αυτό ποτέ σε κάποιον? Γιατί το λέω? Όχι επειδή είσαι αγενής άνθρωπος, κάθε άλλο. Αλλά επειδή έχεις μια αισθητική που την παραδέχονται οι άλλοι. Έχεις πει τώρα στο.
1: Κούρα, το έχω πει. Αυτός που θέλει να το κάνει, ο εθισμένος, θα το κάνει. Που δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα του, 100% θα το κάνει.
0: Θα συνεχίσεις να παρεμβαίνεις όταν κάτι αισθάνεσαι ότι σε πνίγει και θες να μιλήσεις, ή θα κάνεις πίσω τώρα επειδή
1: δεν... Όταν γνωρίζω κάτι θα μιλάω. Ναι, ξυπνάω κάποια πρωινά, γίνεται κάτι και φτάνω μέχρι εδώ και λέω, όπα, εδώ κάποιος πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ξέρεις, πολλοί μου λένε, αυτό δεν είναι καλό για τη δουλειά σου. Αν και το αντίθετο μου έχουν πει επίσης, ότι κάποιοι το κάνουν και για δημοσιότητα. Λες και, πρέπει να σου πω, στο Emily in Paris πήγα επειδή έκοψα ναρκωτικά σου. Είναι αγελάς.
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που διαλέξαν τα ρούχα σου για μια πιο επιτυχημένη σειρά όλων
1: ναι,
0: των εποχών.
1: Δεν είχαν σχέση.
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξέρουν το ποιόν σου.
1: Δεν είχαν σχέση.
0: Αν και θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ καλό σύριαλ στο Netflix και αυτό νομίζω. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μια φορά ακόμη εδώ. Και για το σακάκι αυτό το οποίο είναι δικό σου και μου αρέσουν πάντα τα πράγματα που είναι δικά σου. Έχουμε κάποιο πλάνο, κάποιο project τώρα που έρχεται?
1: Έχουμε το επόμενο show τώρα τον Νοέμβριο στο Athens Fashion Week.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Μη φύγετε, γιατί είστε επόμενος καλεσμένος μετά το διάλειμμα.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
5: το βγήκε
6: και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Υπάρχουν συνεδρίες που είναι κλασικές. Έχετε κάποιος εδώ, τον ρωτάμε, μου απαντάει, μαθαίνουμε κάτι για τη ζωή του. Αλλά τώρα έχει έρθει ένας κύριος, ο οποίος την προηγούμενη φορά με είχε ιντριγκάρει, γιατί του αρέσουν οι ταινίες και μιλάει για ταινίες και είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αποδομήσουν μέχρι και τον Ταραντίνο. Ο Γιώργος Καφετζόπουλος είναι εδώ.
10: Ευχαριστώ για αυτή την αρχή.
4: Είσαι που... τέτοιος τύπος, έτσι.
10: Ναι.
4: Ναι.
10: Φοβάμαι λίγο
4: δεν
10: να
4: μιλάω
10: δημοσίως, π.χ. για αυτό που είπες, να αποδομώ ναι. έναν άνθρωπο σαν τον Ταραντίνο.
4: Γιατί...
10: Αλλά είναι η αλήθεια ότι μου αρέσουν οι πρώτες του ταινίες πολύ που ήταν indie
4: ναι.
10: και μετά σιγά μέχρι σήμερα.
4: Ναι.
10: Όχι.
4: Το παράκανε, εντάξει.
10: Ναι, και είναι σαν να θέλει να κάνει με το ζόρι ενώ πια δεν του βγαίνει. Sorry που το λέω έτσι.
4: Ναι, ναι. Να σου πω, υπάρχει αυτό δημιουργική περίοδος κάποιων χρόνων. Γιατί και εσύ γράφεις και όχι μόνο, είσαι πολύ δημιουργικό άτομο που ο άλλος παράγει και μετά τελείωσε.
10: Το πιστεύω ναι. Ειδικά στο σινεμά το βλέπεις ότι κάποιοι κάνανε 50 ταινίες, αλλά που οι πρώτες 10 είναι φοβέρες. Τύπο Γκοντάρ για μένα είναι έτσι. Όλες των 60's μου αρέσουν με Άννα Καρίνα που ήταν τρελές. Ενώ άλλοι, ο Ταρκόφσκι έκανε μόνο 7, που είναι όμως όλες top. Οπότε βλέπεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερο το πώς περνάει ο χρόνος δημιουργίας και πότε είναι όντως καλό αυτό που κάνεις.
4: Μήπως η εμπορικότητα πιέζει τους ηθοποιούς, τους δημιουργούς, ότι έλα κάνε τώρα και φέτος λίγο θέατρο γιατί τα πήγες καλά πέρυσι και κάνεις κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο καλό, να είναι μάπα ας πούμε, και
10: ναι.
4: να, επειδή έχεις κάνει την επιτυχία την προηγούμενη χρονιά.
10: Κοίτα, είναι και το βιοποριστικό, να λέμε και την αλήθεια,
4: το
10: στην
4: ξέρω.
10: Ελλάδα δεν γίνεται κάποιος να κάνει μια επιτυχία και μετά να πει α, δεν θα πάρω τα υπόλοιπα λεφτά αν τα έχει και ανάγκη.
4: Ναι. Οπότε... Ή έχω λεφτά για 5 χρόνια, ας πούμε.
10: Ναι, ναι, να βάζουμε και αυτό. Δεν είναι εύκολο
4: ναι.
10: στην Ελλάδα να πεις όχι επειδή και καλά δεν σου κάνει καλλιτεχνικά.
4: Ναι, ναι.
10: Αλλά άμα μπορείς να πεις το όχι, πιστεύω καλό είναι άμα νιώθεις
4: ναι.
10: ότι...
4: Ωραία, έλα θα σου κάνω τώρα δίλημα.
10: Ναι.
4: Okay, δουλεύεις βιοποριστικά, δηλαδή ξέρουμε και ότι δεν είσαι γιος εφοπλιστή. Έτσι.
10: Δεν είμαι.
4: Εντάξει, είσαι γιος καλλιτέχνη, okay, δεν έχεις... Ό,τι και να πιστεύει ο κόσμος, νομίζω ότι πια ο κόσμος ξέρει ότι ο γιος ενός πολύ επιτυχημένου γνωστού ηθοποιού δεν έχει λυμμένα τα προβλήματα της ζωής του, πρέπει να εργάζεσαι. Έρχονται λοιπόν τώρα κάποιος που μας ακούει με ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο επιθεώρησης, αλλά επιθεώρησης υπάρχουν πολλές. Ξέρεις, εμπορικής που έχει και λίγο χοντράδα μέσα, που εντάξει, το ευχαριστείται ο κόσμος, λαϊκό θέαμα είναι αποδεκτό, αλλά... Το κάνεις για τα λεφτά.
10: Μπορώ και να το κάνω.
4: Ναι.
10: Άμα εκεί έχω μια ελευθερία, τουλάχιστον να τα λέω με το δικό μου τρόπο. Άμα...
4: Ναι,
10: ναι δεν θα πω όχι.
4: Δεν θα πεις όχι.
10: Είμαι πιο χαλαρός στο πώς τα βλέπω αυτή τη στιγμή. Ξέρεις γιατί.
4: Ναι.
10: Γιατί κάνω και τα δικά μου παράλληλα.
4: Okay.
10: Και αυτό είναι ένα πράγμα που με κεντράρει όντως. Τώρα έχω γράψει κάτι
4: ναι.
10: που... Το δουλεύω, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει θεατρικό, μπορεί να γίνει και ταινία, γι' αυτό
4: ναι.
10: είμαι τώρα...
4: Έχει βία μέσα, γιατί έχεις μια καλή σχέση με τη βία.
10: Εννοείται. Απλά αυτή τη φορά, να σου πω κάτι, το πρώτο που είχα κάνει το ΤΑΟ ήταν μια ιστορία απελευθέρωσης.
4: Ναι.
10: Και νομίζω ότι και αυτό είναι μια ιστορία απελευθέρωσης και νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι μια ελληνική πραγματικότητα που πιέζει τα παιδιά, η οικογένεια, ο περίγυρος όλοι και αυτό προσπαθώ να πω στον άλλον να απελευθερώσω.
4: Ναι. Είσαι ένα cool άτομο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, δεν σε ξέρω προσωπικά.
10: Ναι.
4: Είσαι ένα ήρεμο παιδί, κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Γιατί έχεις καλή σχέση με τη βία?
10: Έχω σαν καλλιτέχνης, γιατί τώρα να αρχίσω να μιλάω, άμα μου δείχνουν στις ειδήσεις, π.χ. αυτό που συνέβη με το Μαζονάκι, εμένα μου προκαλεί βία όταν αρχίζουν να καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην πληρώσουν αυτοί που το έκαναν. Και μια βία που υπάρχει υποσυνείδητα σε όλους μας όταν κάποιος...
4: Τι σε ενοχλεί ακριβώς αυτό? Σε ενοχλεί αυτό που συνέβη, που μας σώκαρε όλους, ότι υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος αγαπητός και γνωστός? Ο τρόπος που το παρουσιάζουν, τι σε...
10: Με ενοχλεί που κάποιοι για τα λεφτά μπορεί να είναι τόσο, ενώ είναι άσχετοι, να αφαιρέσουν μια ζωή κατά λάθος.
4: Ή να τον αφήσουν να βοηθήσει.
10: Ναι, είναι για οικονομικούς λόγους. Γιατί αν κάποιος δεν ήθελε αυτά τα λεφτά, θα μπορούσε να μην είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Οπότε αυτό εμένα μου προκαλεί μετά να πρέπει να μιλήσω για μια κοινωνία που καλώς ή κακώς λειτουργεί βία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό να προσπαθείς να βγάλεις λεφτά με αυτόν τον τρόπο, εγώ το βρίσκω βία.
4: Ναι,
10: απέναντί μου, που εγώ δεν θέλω να το κάνω, με ενοχλεί. Mm-hmm. Και μην πούμε άλλα τρισχυρότερα, mm-hmm. που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρεις τι κάνουν μες στις οικογένειές τους και γνωρίζεις ανθρώπους που αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι δεν μεγάλωσε όπως εγώ και έχουν γίνει χοντρά πράγματα μέσα σε αυτό το σπίτι και έχει υποστεί τρελή βία. Οπότε εγώ μπορεί να εκφράζομαι καλλιτεχνικά και με λίγο χιούμορ, γιατί τα έργα μου έχουν τραγικά πράγματα, αλλά έχουν και χιούμορ πολύ, mm-hmm. οπότε προσπαθώ να υπάρχει και αυτός σαρκασμός, ναι. σε μένα.
4: Ναι.
10: Και η βία, ναι, και το επόμενο που έχω γράψει έχει βία. Είναι και βίο το περιβάλλον, δηλαδή mm-hmm. είναι υπόκοσμος πάλι, όπως ήταν και το πρώτο.
4: Σε έλκει το περιθώριο, σου αρέσει. Και το περιθώριο, γιατί υπάρχει βία όπως λες, αλλά υπάρχει και το περιθώριο, είναι άλλο πράγμα τώρα αυτό.
10: Ξέρεις τι, με το περιθώριο μπορείς να μιλήσεις πιο εύκολα, γιατί αν πας... Γιατί εκεί είναι πιο απροκάλυπτα τα πράγματα. Mm. Αλλά δεν με προσελκύει στα αλήθεια.
4: Ναι,
10: δηλαδή,
4: ναι, ναι.
10: εγώ να είμαι μπλεγμένος με τέτοια. Αλλά, σαν τηλεθεατής.
4: Ναι.
10: Ναι, μπορεί από μικρός να μου αρέσουν και τα πιο.
4: Ναι. Είναι ο κόσμος που δεν ξέρουμε.
10: Ναι. Έτσι, έχει μια γοητεία καλλιτεχνικά πάντα. Και στο Hollywood όλοι κάνουν τέτοιες ταινίες.
4: Ναι.
10: Αλλά εγώ νιώθω ότι. Ναι, δεν έχει να κάνει με μένα.
4: Σωστά.
10: Με εμπνέει. Μπορεί να κάνεις και μια ταινία, ας πούμε, που δεν υπάρχει καθόλου βία, ξέρεις, να έχει κάποιο φόνο μέσα και να είναι πολύ βία, γιατί δείχνεις π.χ. τη ζωή ενός ζευγαριού που δεν τα πάει καλά.
4: Mm.
10: Και να είναι συνέχεια στις προσβολές. Ναι.
4: Εκεί κι αν υπάρχει βία.
10: Ναι, ακριβώς.
4: Ναι.
10: Χωρίς να χρειάζεται να γίνει σωματική βία. Υπάρχει ενεργειακή βία.
4: Ενεργειακή,
10: στις ζωές μας.
4: Λεκτική βία, φοβερή.
10: Λεκτική
4: που ακούς και λένε φρικτά πράγματα. Ανθρώπινες σχέσεις. Θα σε βάλω σε αυτό το. Θα το γυρίσουμε σε πρωινάδικο. Όχι, εντάξει. Θα απαντήσουμε.
10: Ανθρώπινες σχέσεις.
4: Με το δικό σου τρόπο. Είμαστε σε μια φάση όπου οι σχέσεις πια περνάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν και έχουν σχέσεις και δεν έχουν συναντηθεί. Και έχουν γνωριστεί μέσω ενός app. Υπάρχουν ζευγάρια που τσακώνονται με SMS. Το βιώνεις εσύ αυτό το πράγμα? Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να τσακώνεσαι με SMS? Ή να δεν ξέρω καθόλου, δεν διαβάζω για προσωπικά κανένας. Να έχεις μια σχέση, ξέρω εγώ, και να είναι μια κοπέλα που την έχεις δει και σου αρέσει και την έχεις δει στο Instagram και δεν την έχεις δει ποτέ από κοντά. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου σε τέτοια φάση?
10: Προφανώς. Απλά προσπαθώ να εγκλωβιστώ από αυτό, συνειδητά αυτή την περίοδο, γιατί έχω καταλάβει ότι εγώ μου αρέσουν τα 90s.
4: Ναι.
10: Γιατί δεν μπορώ να πω ότι πρόλαβα πιο πριν, αλλά όταν ήμουν μικρούλη στα 90s, που δεν υπήρχαν κινητά,
4: ναι.
10: που δεν είμαι old school.
4: Ναι. Άρα, περίμενε, θα στο βάλω σε πραγματικές έχει σχέση, σε ρωτάω απλώς για να ξέρω αν μπορώ να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση.
10: Αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, ναι, ναι.
10: Όχι, με
4: ωραία, ωραία. Okay. Αυτό ήθελα μόνο για να δω αν μπορώ να... γνωρίζεις λοιπόν μια γυναίκα κάπου, σου τραβάει το ενδιαφέρον, στο κάνω κινηματογραφικό τώρα, ο πρωταγωνιστής. Συνεχίζεις κινηματογραφικά? Θα σου πω στα 90's τι κάναμε, έτσι, δηλαδή παίρναμε τηλέφωνο. Θα κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε πια να πλησιάσουμε ανθρώπους, όχι μόνο ερωτικά, μπορεί και να βρεις έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει να γίνει φίλος σου.
10: Ναι. Όχι, εγώ είμαι πάρα πολύ... Μην κάνω κάτι περίεργο και ενοχλήσω, δηλαδή όχι. Και πιστεύω ότι έχει επηρεάσει πολύ η τελευταία δεκαετία.
4: Ναι.
10: Και τα πράγματα που έχουν αλλάξει. Δηλαδή, νιώθω ότι όταν περπατάς στον δρόμο, ενώ παλιά μπορούσε να υπάρχουν βλέμματα,
4: ναι.
10: τώρα
4: ναι.
10: είναι πολλές φορές λες και έχουμε γίνει Ευρώπη, Αμερική, είναι όλοι στις δουλειές τους.
4: Ναι.
10: Και δεν έχει σημασία πώς είναι ντυμένος ο άλλος, τίποτα. Που αυτό Μπορεί να είναι και καλό.
4: Είναι και καλό.
10: Ναι,
4: είναι
10: σίγουρα.
4: Και καλό.
10: Γιατί ναι. Παλιά οι Έλληνες ήταν πολύ. Ναι. Τι έκανες, πού ήσουν χθες. Άστο, δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά ναι. Απ' την άλλη έχει χαθεί και μια αγνότητα σε σχέση με τις επαφές. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να πιστέψει ο άλλος για σένα.
4: Ναι, ή μπορεί να κοιτάξεις κάτι και το βλέμμα σου να χαρακτηριστεί, ξέρεις, υπερβολικό.
10: Και νιώθω ενοχές όποτε στέλνω κάποιο μήνυμα. Βέβαια, εντάξει, είμαι κύριος, γιατί προσέχω μην εκτεθώ. Οπότε ναι, δεν θα έχω γράψει κάτι κακό, αλλά και πάλι λέω τώρα μήπως αυτό φάνηκε, ας πούμε, ότι με πέφτουλα. Δηλαδή, το σκέφτομαι πολύ, ναι. Χωρίς λόγο. Δηλαδή, σκέφτομαι υπερβολικά με αυτά και απέχω τελικά.
4: Ναι.
10: Δηλαδή,
4: τι μας μένει λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λες. Τι μένει λοιπόν σε έναν δημιουργό να διηγηθεί στην εποχή που το θέμα δεν είναι μία συνάντηση, μία ματιά που περιγράφουν από τους αρχαίους συγγραφείς μέχρι ξέρεις, στις ταινίες που έχουμε αγαπήσει. Αφού δεν υπάρχει η ματιά, δεν υπάρχει η επαφή, δεν υπάρχει ο έρωτας όπως τον έχουμε δει. Τι μένει να διηγηθείς εσύ?
10: Για τους καλλιτέχνες έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Γιατί μπορείς να μιλήσεις για το πόσο σε ενοχλεί αυτό με κάποιον ωραίο τρόπο. Ναι. Τώρα, ας πούμε, το καινούριο πράγμα που έχω γράψει έχει να κάνει με... Έχει γυναίκα πρωταγωνίστρια, ναι. Ενώ το άλλο ήταν μόνο άντρες. Mm-hmm. Οπότε έχει να κάνει με τη γνωριμία δύο ανθρώπων. Ναι. Αλλά μέσα όντως σε αντικσότητες που δεν τα πάνε και τόσο καλά. Ενώ είναι, δηλαδή, ενώ πιο παλιά θα έκανε ένα love story.
4: Ναι.
10: Τώρα, ενώ είναι love story, είναι με όλα αυτά που λες που μάλλον δεν καταλήγει σε κάτι ωραίο.
4: Άρα δεν υπάρχουν love story με την έννοια την παλιά, την καλή.
10: Υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά πιστεύω πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εαυτό σου και να παίρνεις κάτι θετικό. Πιο παλιά πιστεύω ότι οι άνθρωποι ήταν και λίγο κάτι με... Κάτι μου αρέσει και ορμάω σε αυτό, ενώ αυτό κρύβει πολλές παγίδες.
4: Ναι. Κάτι μου αρέσει και ορμάω σε αυτό, το κρατάω αυτό. Γιατί ένα από τα πράγματα που λένε ότι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της γενιάς σου είναι ότι δεν θα πλώσουν το χέρι για να αρπάξουν κάτι. Ότι είναι μια πιο παθητική γενιά. Και η ακόμα νεότερη, πιο πολύ. Υπάρχει αυτό, είναι καρχίες που λέμε εμείς.
10: Οι ακόμα νεότεροι, ναι. Πολλοί είναι μόνο, δεν πάνε καν να βγουν να πάρουν, ξέρω εγώ, φαγητό.
4: Ναι.
10: Θέλουν μόνο να τους έρχονται όλα σπίτι.
4: Ναι.
10: Αλλά έτσι έχουν μάθει, δεν μπορείς να τον κατηγορείς. Οι πιο καινούργιοι ηθοποιοί, επειδή έχω γνωρίσει παιδιά που τα περνάω αρκετά χρόνια, εγώ ναι. Τους γουστάρω σε πολλά γιατί δεν δέχονται πολύ bullying που υπήρχε στο δικό μας χώρο. Δηλαδή,
4: ναι.
10: Μια ιεραρχία, αλλά που σε έκανε να τρέμεις πολλές
4: φορές. Που
10: θα
4: σου μιλήσει άσχημα ο σκηνοθέτης γιατί είναι πολύ γνωστός.
10: Ναι, ή που σε θεωρούν δεδομένα ένα τίποτα.
4: Ναι.
10: Σε εκμυδένιζαν για να κερδίσεις να γίνεις κάτι. Ενώ πια είναι όλοι, εδώ είμαστε σχολή δραματική και πρέπει, ξέρεις, και μου λένε όλοι οι καινούργοι ότι όχι, πια οι καθηγητές φοβούνται να είναι αυστηροί, να κάνουν πράγματα με όλα αυτά που
4: ναι,
10: έχουν γίνει.
4: Να κάτι καλό που έγινε.
10: Αυτό το θεωρώ θετικό γιατί εγώ συμφωνώ, δεν μου αρέσει να υπάρχουν κάποιοι που επειδή είναι πολύ καλοί σε ένα τομέα σου κάνουν και τρελά γυμνάσια για
4: ναι.
10: Να γίνεις.
4: Δεν το έχεις γλιτώσει εσύ αυτό, γιατί, ξέρεις, τα επώνυμα μας ακολουθούν. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Δεν το έχεις γλιτώσει. Ή το έχεις περάσει, σε έχουν καταπιέσει.
10: Μεγάλη όχι. Έχω καταλάβει ότι και κάποιοι της δικής μου γενιάς δεν είναι και τόσο καλά παιδιά. Και μπορεί πιο πολύ να με έχουν ενοχλήσει άνθρωποι, ξέρεις, ανταγωνιστικοί.
4: Ναι.
10: Πιο πολύ συνομιλικοί μου, αλλά από τους μεγάλους. Και το έχω γλιτώσει και γιατί εγώ φοβόμουν και δεν πήγα. Που σε πολλά ήμουν υπερβολικός. Δηλαδή είχα εγώ ανασφάλειες. Ενώ ο άνθρωπος, εντάξει, είναι ένας πιο αυστηρός σκηνοθέτης, αλλά σιγά.
4: Ναι.
10: Δεν δέρνει κιόλα.
4: Άρα, όταν υποψιαζόσουν ότι τώρα εδώ πέρα θα υπάρχει και μια αυταρχική σχέση, λίγο αυταρχικούλη, είναι αυτός, δεν πήγαινες.
10: Ναι, αλλά αυτό να ξέρεις πολλές φορές έχει να κάνει και με τις δικές σου ανασφάλειες.
4: Ναι, αλλά ξέρεις τι, νομίζω προστάτευσε και τον εαυτό σου έτσι, δεν πρέπει να το προστατεύουμε.
10: Ναι, γιατί άμα δεν είσαι έτοιμος, ακόμα και οι ανασφάλειές σου να μην σε αφήνουν, σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος. Οπότε ναι. Μην πας, γιατί δεν ναι. Θα πάει καλά.
4: Ανασφάλειες που έχεις.
10: Ποιες είναι.
4: Ναι.
10: Έχω πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα έχω φοβίες του στυλ. Ενώ ταξιδεύω και πετάω, έχω και αεροπλανοφοβία.
4: Κι εγώ. Ταξιδεύουμε και λες σε κάποια φάση στη δύσκολη, λες 8 ώρα την πατήσω.
10: Και υδρώνω κάτι φορές στην απογείωση.
4: Ναι.
10: Είχα ιδρώσει μια φορά και έκανα στους διπλανούς μου κοίτα και μου είπε ο άλλος που είχε συνταχογραφημένα, τον είχε από γιατρό μου, λέει πάρε Ζάναξ. Και του λέω, όχι, δεν θέλω Ζάναξ και παρέγγειλε ένα ουίσκι.
4: Α, οκ, εντάξει, ωραία, βρήκες ένα τρόπο.
10: Ναι, προτιμώ το ποτό, γιατί δεν είμαι και του ποτού τόσο, οπότε σε μένα επιδρά όντως αγχολητικά μια φορά στο τόσο.
4: Επομένως ήταν το μια φορά στο τόσο το κανονικό, ότι τώρα θα ηρεμήσουμε, θα πιούμε ένα ουισκάκι να αντέξουμε.
10: Ναι, ναι, για Νέα Υόρκη που πήγα τελευταία φορά, γιατί έχω ένα φίλο και πάω όποτε μπορώ, είχα τόσο άγχος που λέω σιγά και πήρα τρία μικρά πριν μπω στο αεροπλάνο, τα κατέβασα και μετά ήμουν ακύριος.
4: Αυτό ήταν το πιο
10: αμαρτυρικό. Πάει αεροπλανοφοβία. Και το λέω και προκάλυπτε, γιατί ειλικρινά δεν έχω κάποιο, ξέρεις, με το αλκοόλ τώρα μπορεί να έχω να πιω τρεις μήνες.
4: Ναι,
10: το λειτουργώ υπέρ μου.
4: Ναι, δεν λέμε ότι πίνεις, λέμε ότι όταν μπει στο αεροπλάνο και σου πούνε θέλετε ένα ουισκάκι, λες θέλω ένα ουισκάκι.
10: Ναι.
4: Okay. Είδες πόσο προσεκτικοί έχουμε γίνει, πρόσεξε. Λες εσύ τώρα κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ναι, όταν μπαίνω και υπάρχει η αεροσυνοδός, λέω θέλω ένα ουίσκι γιατί φοβάμαι. Είπες προηγουμένως ότι κάτσε μην το πω αυτό για να μην παρερμηνευθεί. Δεν είναι φοβερό ότι σε μία συζήτηση τώρα λίγων λεπτών που είχαμε, και εσύ και εγώ έχουμε φιλτράρει τόσες φορές αυτό που λέμε. Αυτό εσένα που είσαι ευαίσθητο άτομο δεν σε καταπιέζει τρομερά?
10: Κοίτα, με καταπιέζει, αλλά το θετικό ήταν ότι όταν έκανα το έργο μου, που εκεί εκφράστηκα, όταν όλοι το πήραν ότι είναι τέχνη αυτό, εκεί δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οπότε πιστεύω ότι ζούμε και σε μια χώρα που είναι πολύ συντηρητική, που παριστάνει όμως ότι δεν είναι σε πολλά και υπάρχει ένα mix and match καταστάσεων και όντως εγώ είμαι ευαίσθητος και ναι, θα φοβόμουν να εκτεθώ. Π.χ. αν έπινα, αν είχα πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω αν θα είχα το αν είχα πάει και είχα απεξαρτηθεί, μπορεί να είχα το θάρρος να το πω και καλό είναι να το λένε.
4: Ναι.
10: Αλλά άμα δεν,
4: φοβάσαι.
10: Γιατί μπορεί οποιοδήποτε να αρχίσει να λέει τις βλακίες που λέμε, που για μένα είναι βλακίες, όταν ο άλλος π.χ. είναι αλκοολικός.
4: Ναι. Είναι το κοινό που τα λέει αυτά ή φοβάσαι την κατακραυγή των μέσων? Γιατί νομίζω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να πω ότι αν βγεις και μοιραστείς το πρόβλημά σου, όλοι έχουμε προβλήματα, μικρά, μεγάλα, ξεσχιασίματα πράγματα, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη κατανόηση και πιο σωστή διαχείριση ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης, ο...
10: Να.
4: Το πρόβλημα είναι η τρασίλα, δεν είναι?
10: Ναι, υπάρχει, το κάνουν ας πούμε τα media, ας το πούμε έτσι, πρέπει να πουλήσουν. Οπότε τους αρέσει ό,τι και να πεις, αν είναι και μικρούλοι, να το κάνουν τεράστιο για να αρχίσουν να βαράνε.
4: Ναι.
10: Οπότε να έχει βία, που λέγαμε.
4: Να έχει βία.
10: Όταν βλέπεις όλη αυτή τη βία στα social media, ας πούμε, που κάποιος κάτι κάνει, τώρα δεν μου έρχεται καν κάτι συγκεκριμένο και αρχίζουν από κάτω όλοι. Βέβαια, δεν το φοβάμαι και τόσο, απλά δεν μ' αρέσει να μπλέκω. Δηλαδή, βαριέμαι. Δεν είναι ότι βαριέμαι. Θα μου είναι μάλλον και επίπονο μετά, αλλά δεν θέλω.
4: Ναι, και ίσως μερικά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που αξίζει να μπλέξεις και άλλα που δεν αξίζει και τόσο.
10: Ναι, αν κάτι θες να το υπερασπιστείς και πραγματικά δεν θες να φοβάσαι γι' αυτό, αξίζει όντως. Ειδικά όταν κάνουν come out οι άνθρωποι για πράγματα που είναι normal και πρέπει να αντιμετωπίζονται normal.
4: Ναι.
10: Και πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, δεν το αντιμετωπίζουν ως κάτι normal. Πρέπει να κάνεις come out, αλλά να υπάρχει και λόγος, όχι για να προκαλέσεις.
4: Ναι. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για τις ανασφάλειες. Μεγάλες ασφάλειες που έχεις στη ζωή.
10: Μεγάλες ασφάλειες.
4: Ναι, πού αισθάνεσαι ασφαλής, πού λες εντάξει εδώ τώρα πατάω καλά.
10: Άρα μου, δεν το έχω σκεφτεί. Πιο πολύ σκέφτομαι τις ανασφάλειες παρά τις ασφάλειες. Δεν ξέρω.
4: Είναι και αυτό.
10: Έχω οικογένεια που έχουμε καλή σχέση.
4: Ναι.
10: Όχι μόνο τους γονείς μου. Και πιο όταν μεγαλώσω αυτό το εύρος.
4: Σόι είναι καλό, το σόι.
10: Ναι, ναι. Είναι όλοι. Ακόμα και οι κακοί δεν μου έχουν εφερθεί εμένα κακά. Δηλαδή, ναι, έχω οικογένεια που με στηρίζει και είμαστε, να το πω έτσι, αγαπημένοι. Τώρα δεν θέλω να αρχίσω αυτά τα καινούργια, τα ψυχολογικά.
4: Γιατί?
10: Αν μου έχουν δημιουργήσει, ξέρεις, κάτι. Ξέρεις, όλοι έχουν και τα θέματά τους. Δεν λέω την τέλη, αλλά μια χαρά είναι.
4: Δηλαδή, όταν έρθει η Κυριακή και υπάρχει οικογενειακό τραπέζι, λες, θα πάω και ας πλακωθούμε.
10: Δεν υπάρχει ακριβώς οικογενειακό τραπέζι.
4: Ξέρεις τι εννοώ.
10: Στείνονται κάποια, αλλά αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Εγώ δεν είμαι. Πιο μετά τα 25-30 υπήρχαν αυτά, γιατί οι γονείς μου άρχισαν να θέλουν. Κάναμε κάτι χριστουγεννιάτικα. Εντάξει, υπήρχε, αλλά Τώρα το οικογενειακό τραπέζι που όλοι πρέπει να κάτσουν σιωπηλοί, να φάνε και να είναι αναγκασμένοι να είναι σε αυτό, δεν το έχω ζήσει.
4: Όχι, αλλά θα γυρίσει σπίτι για να τα πείτε, φαντάζομαι, κάπως.
10: Ναι, ναι, και με τη, εντάξει, με τη μάνα μου ειδικά πιο πολύ. Γιατί ναι, και αυτή είναι πιο ανήσυχη για μένα.
4: Δεν έχει ενδιαφέρον που περνάμε εφηβεία και δεν τα θέλουμε και μετά μεγαλώνουμε και λέμε ας πάω από το σπίτι λίγο να τους ναι, δω.
10: Στην εφηβεία και μετά την εφηβεία εγώ τα θεωρούσα πολύ, ξέρεις, αυτό τα Χριστούγεννα, άντε να φάμε, να φύγω.
4: Ναι, ναι, να κάνω κάτι
10: πολύ
4: άλλο.
10: Έτσι.
4: Τι έφηβος ήσουν?
10: Ήμουνα ζωηρός.
4: Δηλαδή?
10: Ήμουνα ζωηρός. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα από μικρός, με είχε και η μάνα μου κάπως βγες έξω. Οπότε δεν ήμουνα, τα έχω δει όλα από πολύ μικρός.
4: Δεν σου είπανε ποτέ, όχι, πρόσεχε παιδί μου και τα λοιπά?
10: Μου είπανε, πρόσεχε τα ναρκωτικά, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε αυτό. Μου κάνανε σεμινάρια για να προσέχω, γιατί φοβόντου.
4: Πιάνουν τα σεμινάρια, θεωρείς?
10: Κάποια ναι, κάποια όχι. Κάνεις ότι τα ακούς και εσύ κρύβεις μετά ότι έκανες, ξέρω εγώ, κάτι κακό.
4: Ναι, ναι. Ξέρεις, καμιά φορά τα έξυπνα παιδιά και τα ευαίσθητα παιδιά είναι και αυτά που πειραματίζονται περισσότερο.
10: Ναι, ναι. Βέβαια έχουν να κάνουν, ναι, πειραματίζονται. Αλλά εγώ ήμουν και λίγο, πιστεύω ότι προσέχω τον εαυτό μου. Κατάλαβες,
4: εγώ τον αγαπάς τον εαυτό.
10: Ναι, δεν ήθελα ποτέ κατά βάθος να παίξω με σκοτάδια ή με πολύ, με κάτι επικίνδυνο, που μπορεί όμως και να έχει γίνει. Ναι. Μπορεί να, όταν ήμουν μικρός, έχουν γίνει βλακίες και λάθη που ευτυχώς δεν έγινε τίποτα κακό.
4: Είναι που λένε ο Θεός με φύλαξε και δεν συνέβη κάτι.
10: Ναι, η τύχη, ναι.
4: Ναι. Δεν είσαι πολύ, δεν πιστεύεις πολύ.
10: Δεν ασχολούμαι τρελά, απλά, okay, σέβομαι κάποια πράγματα, ότι κάποιος, αν το κάνει για δική του ψυχοθεραπευτική, που τον κάνει καλύτερο όντως και γίνεται και πιο αγαπησιάζει με τον εαυτό του, ναι, και τους, ναι, άλλους, εκεί το δέχομαι. Όταν ο άλλος γίνεται επιθετικός, ναι, μέσα από αυτό, όχι, δεν μ' αρέσει, και ούτε μ' αρέσει που στα σχολεία π.χ. μας βάζανε από μικρούς να κάνουμε τέτοια. Εντάξει, ας είσαι ελεύθερος, όποιος θέλει να κάνει, όποιος δεν θέλει.
4: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει και αυτό, νομίζω ότι έχει αλλάξει κάπως, αλλά δεν είσαι αυτού του.
10: Όχι.
4: Είσαι της ελευθερίας.
10: Ναι. Είναι του σύμπαντος, ξέρεις, ότι υπάρχει κάτι πιο μεγάλο.
4: Πες μου τι υπάρχει.
10: Υπάρχει κάτι που όταν προσπαθείς να κάνεις πράγματα και δεν μπορείς, καταλαβαίνεις ότι δεν ελέγχεις εσύ τα πάντα. Όπως επίσης όταν υπολογίζεις ότι αύριο μεθαύριο όλα θα είναι ίδια και τελικά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, γιατί συμβαίνει κάτι τραγικό ή κάτι αναπάντεχο και μπορεί και ωραίο κάποια στιγμή. Λες, κοίτα να δεις που εγώ δεν ελέγχω τα πράγματα όπως νομίζω, ακόμα και αυτά που νομίζω ότι τα ελέγχω. Οπότε.
4: Προσεύχεσαι.
10: Είμαι ταπεινός.
4: Προσεύχεσαι, λες, θέλω πάρα πολύ να γίνει αυτό.
10: Με κάποιο τρόπο, ναι, ζητάω μάλλον πράγματα, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές έχω πιέσει τον εαυτό μου να έχω πράγματα που είναι ωραία και να μην τα εκτιμώ. Και να θες κι άλλα, ναι, κι άλλα, και όταν πας στο παρελθόν και βλέπεις ότι τότε, κοίτα πόσο ωραία ήτανε, γιατί τα είχα όλα, δεν εκτιμάς πολλές φορές αυτά που όντως σου παρέχονται. Και θες κι άλλα. Οπότε ναι, θέλω, γιατί όλοι έτσι είμαστε. Εννοείται ότι θέλω, δεν θέλω. Θέλω να κάνω ταινίες πολλές.
4: Ταινίες. Έχεις όμως και θέατρο, να πούμε αυτό που
10: έχω θέατρο, να πούμε και γι' αυτό.
4: Ναι, ναι.
10: Είναι μια ιστορία, είναι ένα βιβλίο που πήρε Νόμπελ της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η οποία είναι Λευκορωσίδα. Πήρε Νόμπελ το 2015, γιατί είναι όντως ένα πολύ συγκινητικό και δυνατό σαν ντοκιμαντέρ, δηλαδή έχει αληθινές ιστορίες ανθρώπων που ζήσαν από τη Σοβιετική Ρωσία μέχρι και την καπιταλιστική τη σύγχρονη. Και εκεί είμαστε μια ομάδα ηθοποιών, η Ελένη Καστάνη, που είναι συγκλονιστική και παρότι, κοίτα, πρώτα απ' όλα η Ελένη είναι ηθοποιάρα,
4: ναι,
10: την έχω δει στις πρόβες και επειδή όλοι την έχουν συνηθίσει στην κωμωδία, αυτό δεν είναι κωμωδία, αλλά γι' αυτό είναι και φοβερή στην κωμωδία, επειδή κυρίως είναι φοβερή ηθοποιός και είναι συγκλονιστική. Την είδα δηλαδή τώρα πρόσφατα, προχθές έκανα έναν αυτοσχεδιασμό και είχαμε μείνει όλοι έτσι. Είναι και πολύ γλυκιά.
4: Α, κάνετε και τέτοια στις πρόβες, κάνετε και αυτοσχεδιασμούς?
10: Κάναμε, ναι. Περάσαμε τέτοια στάδια.
4: Δεν κάνατε δηλαδή μόνο αυτό που χρειάζεται, που απαιτείται για την παράσταση?
10: Όχι, σηκωνόμασταν και πολλές φορές ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε πράγματα που βγήκε υλικό από αυτό.
4: Κάπως θέλω να έρθω να το δω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν δέχεστε θεατές.
10: Δεχόμαστε.
4: Ωραία, εντάξει, θα μου πεις όταν είναι. Οπότε, να πούμε πώς λέγεται το έργο.
10: Χρόνος από δεύτερο χέρι.
4: Σε ποιο θέατρο?
10: Δημοτικό θέατρο Πειραιάς, στο Φουαγέ, πρεμιέρα 9 Οκτώβρη. Και έχουμε και πίνακα από τον Γιώργο Ρόρη, ειδικά για την παράστασή μας,

0: έναν τον εγγονό ενός παλιού κομμουνιστή, ο οποίος όμως είχε μια πολύ τραυματική εμπειρία στη ζωή του και εγώ την διηγούμε. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα, μου αρέσει πολύ που συνεργάζομαι με τη Βίλια, τη σκηνοθέτη μας και γουστάρω πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά, από όλες τις απόψεις και πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι κάτι που θα αρέσει και στο κοινό, γιατί νομίζω ότι και ο χρόνος δεν είναι κάτι, έχουμε προσέξει να είναι και μια παράσταση, να μην είναι τεράστια ας πούμε, να έρθεις να δεις αυτές τις ιστορίες και να συγκινηθείς μάλλον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη
0: πάλι μια πέρασε.
1: Ναι, είδες. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν η απόψη το καλύτερα, αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: ένα σπίτι το οποίο έχει ζήσει 57 χρόνια, δεν είναι εύκολο να το ξαναφτιάξεις. Τώρα που κάει και το σπίτι μου και εγώ στο Γερμανό, το είπανε και το εντάξει, μωρέ, πάει άλλα 5 έχει να πούμε. Τι έχει να κάνει και το ένα του σπίτι. Και αυτή τη γελιότητα, δεν μπορώ, ξέρεις, δεν μπορώ να την. Δεν μπορώ να την πάρω, ρε παιδί μου, να εκνευριστώ.
1: Πού είστε, ρε?
2: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, back to back. Με τον Βασίλη Βακόπουλο.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 αλλά και στο YouTube του Αθλέτικο. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος στο Κλαουζούρα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Boca Juniors σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τις πρώτες θέσεις για τα play-offs του πρωταθλήματος. Παρασκευή, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, Ινστιτούτο Κόρτομπα, Boca Juniors. Αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Χαιρετώ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Σήμερα θα είμαστε εδώ 3 με 5 και κάτι για να κουβεντιάσουμε τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Κύριε Γουλή, είστε εξαιρετικός θεματοφύλακας.
1: Εντάξει, έφαγα ένα όμως, με πιάσε στον ύπνο.
0: Ποιος? Ο Βασίλης.
1: Βασίλης.
0: Ο Μυρότσος.
1: Με πιάσε στον ύπνο.
0: Παρένασα.
1: Το άλλο ήταν out όμως, το τελευταίο ήταν out.
2: Το τελευταίο είναι out.
3: Το πρώτο.
2: Σημάδευα παραθυράκι, αλλά πήγε out.
3: Το πρώτο που δεν το είδες καν.
1: Σπόντα, στον τοίχο πήγε, από εκεί.
3: Από παλιά παίζαμε σπόντα.
0: Ας κάνουμε το σαυρό μας όλοι που δεν έσπασε εκεί το τέτοιο.
1: Το καλό του Βασίλη ήταν ωραίο. Τα γεμάτο όμως, το πιάσε ωραίο.
3: Με αυτά τα γάντια, έχω βγάλει κάτι σουφλέ.
1: Έχω βγάλει τα σουφλέ και κάτι κοτόπουλο.
3: Κάτι αρνάκια.
1: Κάτι κοτόπουλο στο φούρνο.
0: Τάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία. Θα ξεκινήσω έτσι σήμερα.
3: Γεια σου, Ελαμπέτ.
0: Η Ελαμπέτ, η οποία διαθέτει ακόμα τους κύβους της, δεν σπάσαμε τίποτα προηγουμένως παρότι παίξαμε μπάλα. Γιατί έχουμε τα τέρματα έτσι. Εδώ. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ, έχουμε τα πάντα.
1: Για χόκκι είναι
0: αυτό. Ελαμπέτ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που θα μας κάνει σήμερα. Προκαταβολικά το λέω από τις 3 μέχρι τις 5. Χάρης Βασιλακόπουλος έχει φροντίσει για όλα. Γεια σου, αδερφέ μου. Βασίλης Κουβελέτσος έχει μάθει από τον καλύτερο. Σωστά. Χάρης από σένα, λέω.
1: Ου, καλοξυρισμένο σήμερα.
0: Και έχουμε τα καφεδάκια μας, έχουμε τα υπόλοιπα.
2: Είμαστε φίλε, μια μέρα ή ένα βράδυ, σε μια βραδινή. Θα έχουμε αυτό εδώ το τερματάκι.
0: Ναι.
2: Θα το βάλουμε εκεί στη γωνία.
0: Ναι.
2: Θα βάλουμε και κανένα εμπόδιο μπροστά.
0: Ναι.
2: Και θα σουτάρουμε καθιστή. 5 σουτάκια ο καθένας που θα βάλει τα περισσότερα με στοίχημα.
0: Challenges δηλαδή. Ναι. Όχι, ναι. Όχι με σουτ τώρα που το κάναμε
1: πριν. Τον Τάσο κοίτα.
3: Δώσ' μου challenges.
1: Μπορώ να κάνουμε εδώ που έχει διάφορα εμπόδια.
3: Δώσ' μου challenges και ένα στούντιο.
1: Να κάνουμε στίβο μάχης εδώ πέρα, να πηδάμε πάνω από την κάμερα το γερανό.
0: Ναι.
1: Και όποιος αντέξει, ο τέλος να πλασάρει.
0: Σίγουρα το ποδόσφαιρο λέει πιο φτωχό χωρίς το Λιονέλ Μέση. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Έχει εμάς. Αυτό θέλαμε να δείξουμε σήμερα. Ότι συνεχίζει.
3: Ήταν από το βράδυ πιο φτωχό μέχρι σήμερα το μεσημέρι.
0: Έτσι. Που ξεκινήσαμε μαζί
3: σήμερα ξανά γίνει πλούσιο. Με αυτή την εικόνα του Γουλή.
0: Σήμερα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά θέματα.
1: Και αλλά δεν μπήκε Μπακόπουλος έτσι. Δεν μπήκε Μπακόπουλος.
0: Και δεν μπήκα δυνατά. Δεν μπήκα.
1: Δεν μπήκε. Ένα σουτ έριξε εκεί τίποτα Μπακόπουλος.
0: Να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα λίγο με τα σουτ του Μυρότσου. Και την έκανα.
1: Το μηνιάτικο μου να φέρνει
0: το μηνιάτικο θα εξατμιστεί.
2: Μιλάγανε με την Τζορτζίνα και ακούσανε τον μπαμ και κάνανε και δύο. Τι έγινε. Η Τζορτζίνα, ποιο!
1: Η πιο καλή στιγμή
3: που αποκλείστηκε. Κοίταγε κατευθείαν εμένα. Γιατί έχει κόμπλεξ.
1: Όχι, εμένα κοίταξε πρώτο. Και τι λέει, εμένα γιατί κοιτάζει, δεν το κάνω εγώ.
3: Φύζει το τέρμα,
1: μου λέει, εσύ το φαγε όμω μου κάνει.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και Τετάρτη σήμερα και λέω, ρε, μπει όλα σε μένα, λέω.
1: Και με τα ακροδάχτυλα όμω.
0: Ναι.
1: Δοκάρι, δεν μπήκε.
0: Σωστά.
1: Αυτό έτσι μη λέει ο
0: κανένα. Την έχει αγγίξει την μπάλα, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχω ακουμπήσει, είπα δοκάρι. Και σφίνωσε.
0: Έλεγα,
1: όμως σφίνωσε λίγο.
0: Έλεγα να ξεκινήσουμε με το Μέση, τι λέτε. Θέλει να μια κουβεντά. Κοιτάξτε τώρα, πρώτα απ' όλα έκατσα χθες, έκανε φλέτο με προσπάθεια να δω. Έκανα 25 λεπτά στην αρχή, μετά τα υπόλοιπα τα είδα σε ριλά για την επόμενη μέρα. Ο κορυφαίος όλων των εποχών τελειώνει από εθνική ομάδα. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είχε πάρει μόλις ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο το 2008 και για χρόνια μετά έλεγε ότι είμαι καταραμένος. Ο άνθρωπος που είχε σταματήσει από εθνική ομάδα και επέστρεψε, γιατί ένιωσε ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος που ήταν στους ώμους του και το βάρος αυτό είχε και ονοματεπώνυμο. Και λεγόταν Diego Maradona.
1: Φαντάζομαι τι κληρονομιά είχε πάνω του στην πλάτη.
0: Σωστά. Όλο το έθνος περίμενε από αυτόν και τελικά παίρνει δύο τρόπαια τα οποία δεν έπαιρνε ποτέ η Αργεντινή γιατί συναντούσε τη χιλή διαρκώς μπροστά της.
1: Ελάτε. Δύο σερί χαμένα.
0: Δύο σερί χαμένα. Και αφού συνέβη αυτό, πήρε και το παγκόσμιο. Ηρέμησε, μετά άρχισε να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο περισσότερο και στην εθνική ομάδα. Έφυγαν βάρη δηλαδή που υπήρχαν.
2: Βέβαια.
0: Και νομίζω πως τώρα σταματά χαμογελαστός. Ή και κλαμμένος, αν θέλεις, σε ορισμένες στιγμές.
2: Συγκινημένος. Τρεις τελική μουντιάλ, μία κατάκτηση δεν έχει.
0: Σωστά. Το 14, το 22
2: που το
0: πήρε, σήκωσε.
2: Και το 26 που το έχασε ξανά.
0: Έχει χάσει με Ισπανία και με
1: Γερμανούς.
0: Γερμανία.
2: Σωστά.
0: Και έχει κατακτήσει με Γαλλία τελικό.
2: Σωστά. Ένας φίλος έχει λίγο δίκιο που λέει γιατί όλο αυτό με το Μέση δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι καταρχάς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Μέση που σταματάει από την εθνική του ομάδα. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Αργεντινοί. Χθες οι εικόνες που μας ερχόντουσαν από το Buenos Aires είναι αδιανόητες. Δεν ξέρω τι γινόταν στην εποχή του Μαραντόνα. Αλλά σε αυτή την εποχή δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλες εκδηλώσεις λατρείας για κάποιον όπως αυτές που είδα χθες στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση. Εκτός αυτού το ότι σταματάει από την εθνική του ομάδα δείχνει πια ότι οδεύει και προς το τέλος της καριέρας του οριστικά. Δηλαδή να παίζει τους τελευταίους του μήνες, φαντάζομαι. Νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ ακόμα και στο MLS. Εντάξει, όταν θα σταματήσει εντελώς το ποδόσφαιρο, θα πρέπει, δεν τον βλέπουμε να κλαίει μέσα στο πούλμαν. Αυτή είναι συγκλονιστική εικόνα.
0: Πριν πάει.
2: Μπράβο, είναι τη στιγμή που πηγαίνει το πούλμαν στο γήπεδο.
1: Εξακολουθούν χιλιάδες κόσμο, έτσι.
2: Μιλάμε για
1: απορία, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Όλοι ακολουθούν ένα πούλμαν.
0: Αδερφέ, ναι. Η επιρροή που έχει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την εθνική ομάδα, μπορώ να τη συγκρίνω ίσως με τι, με του Μαραντόνα, το 86 και το 90, που τον είδαμε που έχασε το δεύτερο τελικό και θρηνούσε ένα ολόκληρο έθνος. Δεν ξέρω πώς το έχετε προλάβει αυτό που περιγράφω. Ίσως με αυτό και πάλι, ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτού του πράγματος που βλέπουμε εδώ τώρα με τον κόσμο.
2: Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε σύλλογο. Δεν γίνεται για σύλλογο όλο αυτό. Και γίνεται. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί μόνο για τον Μέση. Τελευταία φορά που μαζεύτηκαν τόσο πολύ για ένα πρόσωπο, πρέπει να ήταν ο άνδρας του Πανδρέου.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονταν. Προεκλογικές. 86, 87, 88, 89, ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω.
0: Έλα να δεις τι γίνεται.
1: Στα Τρίκαλα είμαστε, πρόεδρε, στα Τρίκαλα είμαστε. Λαέ του Βόλου που ήρθε, στα Τρίκαλα.
0: Όχι, τι άλλο. Λαέ του Βόλου, έλα να δει τι γίνεται στα Τρίκαλα.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το φτιάχνει ό,τι ήθελε.
3: Στην τρίπλα ήταν πρώτο.
0: Ήταν άστο. Αλλά να επανέλθουμε λίγο στον βασικό μα ζογκλέρ εδώ που κουβεντιάζουμε. Ο τύπο αυτό τώρα έχει εμπνεύσει ένα έθνο, λέγαμε. Είδαμε τι εκδηλώσει λατρεία. Βλέπουμε τα δάκρυα των συμπαικτών του. Παιδιά, αυτό που συνέβαινε στο προηγούμενο Μουντιάλ, Μπίλι. Δεν έχει προηγούμενο, ρε φίλε, πουθενά. Ήταν ο Μέση και 10 σωματοφύλακες.
2: Ναι.
0: Και πήγαν όσο μακριά πήγαν. Είχαν το ταλέντο για να πάνε τόσο μακριά, υπήρχαν καλύτερες ομάδες. Ναι,
2: η Αγγλία ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Καλύτερες μονάδες. Σωστά. Αλλά αυτοί έγιναν ένα. Είναι
1: προσωπικότητα, ρε φίλε. Και όλη η ομάδα του μαζί του.
0: Και υπό τη σκέπη έγιναν ένα του κυρίου εδώ που βλέπουμε.
1: Και επίσης όλο το τσιπάκι έχει αλλάξει εκείνο το. Το Copa America.
0: Το Copa America, ναι.
1: Που πήρε το πρώτο,
0: το πρώτο.
1: Το πρώτο. Που το πήρε, βγάζει από πάνω το όλο αυτό του χαμένου τελικού στην Κατάρα. Γιατί, ποιο δεν είχε δίπλα του, που έβριζα εγώ το 14, ότι είχαμε γυρίσει τη μέρα του τελικού, ότι έχουμε γυρίσει από προετοιμασία στην Πολωνία με
0: τον Ιγκουαίν. Ποιον δεν είχε δίπλα του.
1: Τον Ιγκουαίν. Βάλει το αγόρι με 7-32 επί 2-44.
0: Ναι.
1: Δύο φορέ μπροστά.
3: Θυμάστε τι είχε πει ο Ιγκουαίν μετά.
0: Ότι
3: ήταν ο πρώτος που ήρθε στα αποδυτήρια και μου είπε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε κάτι. Και ήταν το μεγαλύτερο αποθυμένο του Μέση. Ο Μέση, αν θυμηθείτε καλά, έχει σταματήσει την εθνική 10 χρόνια πριν.
1: Ναι, παιδί μου.
3: 10 χρόνια πριν.
1: 10 χρόνια πίσω, ακριβώς.
3: Και πήρε πίσω την απόφαση.
1: Όταν χάνει, μπράβο.
3: Και ήταν νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έχει
1: κάνει
3: στην καριέρα του.
1: Το δεύτερο τελικό.
3: Νομίζω ότι είναι για τη γενιά μας, για πολλές γενιές μετά, είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μας. Τον έχουμε δει και ζωντανά.
0: 20 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.
3: Ευτυχώς στην Ελλάδα τον έχουμε δει και ζωντανά. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Εγώ τον έχω δει και στη Βαρκελόνη. Πέφτουν οι κάμερες όταν μιλάω.
1: Οπα.
0: Δεν πειράζει.
3: Τα φώτα.
0: Θα τα διορθώσουμε όλα.
1: Εκεί δεν πήγε μπάλα πριν, πάντως το λέω έτσι για να μην κατηγορηθούμε. Δεν πήγε μπάλα από εκεί.
3: Νομίζω ότι.
0: Πρόβλημα στη Λιβαδιά. Με τους πυλώνες.
3: Και είναι επειδή μιλάμε για επίπεδο εθνικής ομάδας, γιατί από συλλόγους δεν έχει σταματήσει και νομίζω ότι. Και μέσα του και για το ποδόσφαιρο, μια κανονικότητα θα ήταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο μόνο στην Μπαρτσελόνα. Πουθενά αλλού. Μόνο στην Μπαρτσελόνα. Αυτό θα ήταν ποδοσφαιρική κανονικότητα για τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη, ever. Εκείνη η κρίσιμη απόφαση που πήρε, εκτός από την επιστροφή του στην Εθνική, ότι επέλεξε την Εθνική Αργεντινής. Παρότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν μεγάλωσε στην Αργεντινή. Έχει φύγει από πολύ μικρός. Πήγε στην Ισπανία. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι. Με την Εθνική Ισπανίας και να έχει πάρει τώρα 4 με 5 Μουντιάλ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και να έχει πάρει και Euro και να είναι κορυφαίος. Αλλά επέλεξε συναισθηματικά στην πατρίδα του, στους φίλους του, εκεί που πίστευε ότι άνοιγε η καρδιά του και η οικογένειά του κυρίως. Γιατί περισσότερο έμεινε η οικογένειά του εκεί, οι γονείς του, παρά ο ίδιος. Γιατί έχει φύγει πάρα πολύ μικρός για τη Βαρκελόνη. Νομίζω ότι τελειώνει. Αν το είχε κάνει και στο φινάλε του Μουντιάλ, το τέλος του νομίζω θα ήταν ένα κλικ. Πιο αποθετικό όλο αυτό.
1: Ήταν αλλά πολύ βαριά η ατμόσφαιρα τότε. Για να θα πήγαινε. Επειδή υπήρχε στεναχώρια μεγάλη για το ότι ο Νόσο δεν πήρε το Μουντιάλ.
3: Όχι, όταν το πήρε.
1: Ήταν βαριά. Α, όταν το πήρε.
2: Όταν το πήρε πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν απολαμβάναμε το επόμενο.
2: Εντάξει, ναι.
3: Όχι, λέγαμε ότι θα ήταν πιο top γιατί θα έφευγε ως παγκόσμιος
1: βαθμός. Στο απόγειο, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Αλλά τώρα κατάλαβες ότι ήταν ο Μέση και 10 οι οποίοι ήταν.
0: Ναι.
3: Για Μουντιάλ ήταν μέχρι προημιτελικά ή ημιτελικά. Δεν ήταν για τελικό. Στα 39 και στα 40, δηλαδή και ακόμα και χθες, έχει κάνει 2-3 σπριντ με την μπάλα. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίκτης άνετα είχε ακόμα. Και επόμενη διοργάνωση να παίξει μπορούσε.
0: Στην εθνική του ομάδα τώρα που λες, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, τα δύο μηχανάκια στη μεσαία γραμμή. βάλε και το Χούλιαν Άλβαρες που είναι παιχταράς.
3: Δεν θα πηγαίνανε χωρίς το Μέση.
0: Και έναν ακόμα.
1: Πού?
0: Και έναν ακόμα, εγώ σου λέω.
3: Τόσο μακριά
0: δεν είναι. Τον δικό σου τη Σίντερ. Ως εκεί.
1: Λαοτάρο.
0: Τέλος. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι σε ποιότητα ήταν τόσο ψηλά. Και έντρανε το φυλακάρα, είχε παρεπτόντως η Αργεντινή. Οι υπόλοιπες ομάδες, έχεις δίκιο. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Τους μάζευε, τους έκανε μία ομάδα γροθιά, οι σωματοφύλακες, δεν πειράζει κανένας τον αρχηγό μας και πάμε μέσα. Και ο αρχηγός τώρα έχει κάνει ένα μουντιάλ το οποίο πιστοποιεί ότι είχε ανάγκη, θα μου πεις, Ρεμπακόπουλε. Δεν είχε ανάγκη, αλλά δίνει απαντήσεις διαρκώς. Στα 39 του, αυτά που έκανε στο μουντιάλ αυτό, ναι, δεν γίνονται.
1: Παιδιά, τις ανατροπές να θυμηθούμε. Με Αίγυπτο που λέγαμε, πω, κάζο, λέγαμε στο 2-0 της Αιγύπτου. Πάρε το 2-3 μέσα 15 λεπτά. Με Αγγλία, ανατροπή σε 5-10 λεπτά. Είναι σύλληπτο.
3: Και είναι και το ταλέντο και εκφράζει και το ποδόσφαιρο, νομίζω, που όλοι μας από μικροί θέλαμε να γίνουμε και οι περισσότεροι δεν τα καταφέραμε. Είναι ο Μέση.
1: Έχω κι άλλη μια καψούρα, βέβαια, το έχω ξαναπεί.
0: Ποιον?
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι αυτό, αλλά στην τρέλα, στην αλητία και στην επινόηση. Βάζω λίγο και λίγη δόση Ροναλντίνιο.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Τρέλα, το συζητάμε.
3: Τρέλα και φαντασία και τρέλα και αλητία δεν είχε ο Μέση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, είναι να του περάσω όλου.
3: Όχι, τρέλα και αλητία δεν έχει.
1: Το να του περάσω όλου.
3: Τα κάνει όλα πολύ απλά.
1: Αλλά να την κατεβάσω, να την ξαναπεράσω και να τον ξαναπεράσω.
3: Εντάξει,
1: και
3: από εκεί ήταν. Ήτανε
1: ο άλλο ήταν ζογκλέρε.
0: Και παρότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι γενικά χαμηλών τόνων, εγώ θα πω ότι αυτό που λέγεται leadership, η ηγεσία.
3: Ναι.
0: Ο τρόπο δηλαδή που αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια ο Μέση και την μεταφράζει στον αγωνιστικό χώρο.
3: Για το οποίο αμφισβητήθηκε έντονα, αν μπορεί να το κάνει.
0: Φυσικά αυτό έλεγαν όλοι. Παιδιά δεν είναι προσωπικότητα αυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι γατάκι, λέγανε.
3: Ήταν στην Βαρκελόνα.
1: Και μοιρά από πού.
3: Απλά εξέφραζε του υπόλοιπου ποδοσφαιρικά, ναι, δίναν την μπάλα στο Μέση όταν ήταν την μπάλα στην επίθεση.
0: Σωστά. Πού να πάει αυτό χωρί, ναι, τον Τσάβη και τον Ινιέστα. Ναι, ναι. Θα σηκώσει
3: ένα έθνο ολόκληρο.
1: Μοιρά από πού. Όχι μοιρά.
0: Όταν χρειάζεται είναι και λίγο αλυτάγοντα. Έτσι όπω το λε.
3: Πάντω είναι
0: ευχή.
3: Είναι ευχή, πιστεύω, των περισσότερων να σταματήσει οριστικά το ποδόσφαιρο στην Βαρκελόνα. Κάτι το οποίο νομίζω θα είναι το.
2: Δεν νομίζω
3: το
2: ότι μπορεί να γίνει αυτό.
3: Ποιο είπα,
1: ναι, ναι.
0: Με τη διοίκηση, ναι, αυτή λες.
2: Ναι, ναι, τώρα.
1: Θα ήταν καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, νομίζω λίγους μήνες. Λίγοι μήνες έμειναν.
1: Θα ήταν ωραίο αν γινόταν
3: αυτό.
1: Να
3: γίνει αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι αυτό, με την Βαρκελόνα. Ναι.
0: Πρέπει,
3: αυτό
0: πρέπει να γίνει.
1: Θα ήταν ωραίο να γίνει αυτό και να πάει το back to back 5 μέρες Βαρκελόνη.
2: Βέβαια.
0: Αν είχε επιλέξει Εθνική Ισπανία, λέει ο Χόρτο Μαγικό 13, και έχει απόλυτο δίκιο. Θα είχε 6 Euro και 6 παγκόσμια, ρωτάει. Εγώ θα σου πω ότι θα είχε πολύ περισσότερα, σίγουρα.
3: Θα είχε
2: 6 παγκόσμια, τώρα δεν ξέρω αν θα είχε.
3: Θα είχε 3 Μουντιάλ.
0: Θα είχε πάρει 3 Μουντιάλ.
3: Θα είχε 3 Μουντιάλ και 3 Euro.
2: Δηλαδή βάσει αυτή... αυτά που έχει κάνει η Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί πρόσεξε. Ναι, αλλά είναι αυτόν, δύο γενιές.
2: Με αυτόν μπορεί να είχε πάρει και ένα παραπάνω.
3: Πώς έχει πάρει η Ισπανία, 3
2: Euro. Το 8, το 12 και το 20. Τι λέω.
0: Euro, έχει πάρει 8, 10, 12. Έχει πάρει Euro, παγκόσμιο.
1: Δύο Euro και ένα παγκόσμιο.
2: Ναι, ναι. Άρα δύο πάλι φέτος.
3: Αλλά συν δύο Μουντιάλ, συν 2-3 Euro.
1: Εμείς... Πρόσεξε και θα ένωνε και τις δύο γενιές. Τους τσαβονιέστες.
0: Μπράβο.
1: Αυτή.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Οι τσαβονιέστες είναι κατά τον Κούμουμπα, συναδέλφε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τότε εκείνη την περίοδο είναι και στα prime το τύπο τώρα, έτσι. Στα καλύτερά του. Θα τα πάρει, οκ, η Ισπανία τα πήρε και χωρίς αυτόν έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει και την Ισπανία σε 2-3 περίοδους ακόμα. Mm. Και θα ήταν άλλο πράγμα τώρα.
3: Τον τιμά όμως αυτό που επέλεξε.
0: Ναι, όχι.
3: Τον τιμά ως άνθρωπο.
0: Δεν το συζητά. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη μόλις αποφασίσει να πει το οριστικό αντίο.
1: Και το πρώτο γκολ στο Champions League, ποιος το έφαγε?
3: Είναι η πεντάρα του Παναθηναϊκού.
1: Ο μεγάλος Μάριο
0: Γκαλίνοβιτς.
1: Ήμουνα μέσα αυτό. Ήμουνα μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Έχει αφήσει πίσω το Λεοντίου και τον Δάρλα. Δεν προλαβαίνα να δουν τι πέρασε από δίπλα. Έκανε και την κέλα ο Δάρλας και πάρει το ψηλά στον ουρανό.
3: Δύο πολύ μεγάλα ερωτηματικά είναι πώς θα είναι η Εθνική Αργεντινής από εδώ και πέρα. Τι δυναμική θα έχει στα μεγάλα τουρνουά.
2: Πρέπει να αλλάξει πολλά η Εθνική Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Πρέπει να φέρει ταλέντο.
3: Από αυτό που έχει εκ των έσω δεν μπορεί να καλυφθεί το.
2: Όχι, όχι. Πρέπει να φέρει ταλέντο.
3: Εντάξει, μπορεί να αντικαταστήσει τον Μέση, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ο Νίκο Πάζ αυτό.
1: Τον
0: Πάζ
1: δεν τον έχουμε δει όμως.
2: Τρομερός παίκτης.
0: Έβαλε την κολάρα χθες. Ναι. Γενικώ είναι.
2: Τρομερός
3: παίκτης. Με τον Μπενίν τώρα και ο.
1: Εσύ πετάει
2: να
0: το δει. Με την κορδέλα όλη τα
2: μπουλά.
3: Εγώ λέω πώ μπορεί να σταθεί συνολικά στα μεγάλα τουρνουά η Αργεντινή. Ακόμα
1: συλλογικά
3: και στα Κόπα Αμέρικα και μετά στο Μουντιάλ. Και, και δεύτερον, τι θα κάνει ο Μέση αυτή μετά
2: είναι,
3: το τέλος.
2: Αυτή είναι η απορία μου η μεγάλη.
1: Μετά την παλιά.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα θέλατε να δείτε από το Μέση μετά τη.
1: Σε μια φάρμα πιστεύω θα εκτρέφει ντίγκο.
0: Τι εκτρέφει ντίγκο.
2: Το θέμα είναι τι θα θέλαμε να δούμε.
3: Αυτό το σκυλί που είσαι στο σπίτι του είναι το μεγάλο.
2: Δεν θα θέλαμε να τον δούμε προπονητή. Γιατί του Μαραντόνα δεν του πήγε καλά.
1: Όχι. Δεν υπάρχει να κάνει τίποτα.
0: Ούτε προπονητή, ούτε τεχνικό διευθυντή.
1: Θα πάρει τη φαμίλια.
3: Δεν βλέπω να είναι κάτι στα φώτα τη δημοσιότητα.
2: Εκεί στο Μαϊάμι μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.
1: Ναι. Πάρα τον Μπέκαμ.
0: Επιχειρηματία. Ναι. Μα ήδη έχει μετοχές εκεί σε διάφορα πραγματάκια.
2: Ναι,
0: ο Μπέκαμ του έδωσε τάσο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Του έδωσε μετοχές σε διάφορες εταιρείες και έτσι τον έχει πείσει και για το μέλλον και για πράγματα που προκύπτουν από αυτά τα χρήματα που έχει επενδύσει εκεί.
3: Κάτι λαμπερό.
0: Αμερική θα είναι.
3: Κάτι λαμπερό δεν νομίζω να είναι μπροστά στα φώτα τη δημοσιότητα. Δεν τον βλέπω για τέτοιο άνθρωπο.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν θα γουστάρει.
3: Αντιθέτω. Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου μήπως αξιοποιηθεί, επειδή έχει το συνέστημα πάρα πολύ ο Μέση, σε Μπαρτσελώνα μετέπειτα ή στην Εθνική Αργεντινής ως κεφαλή της Ομοσπονδίας, να θέλει να είναι σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι
0: αυτό
3: πολύ
0: είναι
3: μεγάλο κομμάτι της καρδιάς του, ναι, η Μπαρτσελώνα και η Εθνική Αργεντινής.
1: Έχει πάρει ομάδα στη Β' Ισπανία εδώ μεταξύ και έχει δίκιο που μας το θύμισε το φίλο.
3: Στα επιχειρηματικά κάπως πρέπει να επενδύσει αυτά τα χρήματα.
1: Υπάρχει την Εντέρσε και λέει ελάτε, αντιστήλω όλα λίγα.
3: Αλλά η επόμενη μέρα θα έχει πολύ Αντωνέλα.
0: Από ποια άποψη θα ασχοληθεί
3: θα
0: με το...
3: Θα περάσει πολύ χρόνο μαζί της.
0: Ναι,
3: πολύ
0: σωστό.
3: Αντωνέλα. Πολύ σπίτι τον βλέπω.
0: Η οποία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η στάση της γενικώς, με τον Μέση και
3: κυρία,
0: το πώς τον στηρίζει και τόσα χρόνια που είναι μαζί.
3: Κυρία.
0: Και την έβλεπα χθες στην εξέδρα εκεί που έμπαινε μέσα και έκλαιγε ο σύζυγός της, πώς είναι δίπλα της. Αλλά εντάξει, ας αυτό τώρα στην άκρη. Εγώ θα σου πω ότι αυτόν τον βλέπω πάρα πολύ, ρε φίλε, στο μοντέλο που έχει ακολουθήσει ο άλλος GOAT, ο Τζόρνταν. Που έγινε από εκατομμυριούχος δισεκατομμυριούχος με τις επενδύσεις του μετά. Σε ομάδες, σε εταιρείες.
3: Δεκαετίες.
0: Ναι, αυτός θα πουλάει για πάρα πολλά χρόνια μετά. Και τα συμβόλαιά του δεν είναι τώρα ότι έπαιζε μπάλα και εδώ ως εδώ είναι ο Μέση. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες που έχουν προσεγγίσει το Μέση έχουν κάνει πολιτή συμβόλαια και θα εισπράττει για χρόνια. Αλλά θα κάνει και επιχειρηματικές κινήσεις. Δεν μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να είναι εκτός προσωπικότητα μεγάλη.
3: Βγάζω την κουβέντα του Ρονάλντο, που θα είναι πάντα ένα δίλημα για πολλούς. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Ότι είναι πολύ μπροστά ο Μέση από αυτή την κουβέντα, ποιος είναι ο καλύτερος. Μετά το φινάλε αυτών των δύο, δεν βλέπω κάτι σε τόσο top να μπορεί να τους πλησιάσει. Μπορεί να λέμε συνέχεια για τον Εμπαπέ κάτι, ότι είναι ένα παιδί με δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι πλησιάζει στην κουβέντα για Μέση και Ρονάλντο που δεν είναι. Καλά, για Μέση είναι πάρα πολύ μακριά.
2: Όχι. Μόνο για Μάλ.
3: Ναι,
2: μόνο για Μάλ μπορεί, επειδή είναι και πολύ μικρός και κάνει πολλά πράγματα από τώρα.
1: Και έχει πάρει πολλά
2: και ήδη είναι παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Και πρωταθλητής Ευρώπης και ό,τι θες.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το 24.
2: Α, Ισπανία, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Έβαλα την Μπαρτσελόνα.
1: Με την Μπάρτσα είναι το επόμενο.
3: Φεύγει πολύ εύκολα το μυαλό αυτό. Το παιδί έχει φύγει από πολύ νωρίς.
2: Φεύγει πολύ εύκολα, αλλά αν κάποιος πάει προς τα εκεί.
3: Μόνο αυτός
2: εδώ. Είναι μόνο για Μάλ. Ο Εμπαπέ ξεκίνησε για να πάει προς τα εκεί. Δεν θα πάει.
0: Και ο Γιαμάλ δεν έχει και τα τελείωτα βάρη που είχε αυτό στις πλάτες του. Με το να κυνηγάει έναν τίτλο που δεν πήρε ποτέ, με το να κυνηγάει ένα φάντασμα του παρελθόντος, μιλάμε για τον Μαραντόνα, και να μην έχει κατακτήσει τα ίδια κύπελα. Ενώ ο Γιαμάλ από πολύ μικρός τα έχει βγάλει από πάνω τα αυτά. 17 και 19 έχει κατακτήσει Euro και παγκόσμιο.
1: Πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Και ο Εμπαπέ έχει δίκιο γρήγορα.
3: Και είναι σε μια εθνική ομάδα που έχει ασταμάτητη παραγωγή ποδοσφαιριστών.
0: Ναι. Αλλά ο Εμπαπέ σε σχέση με τον Γιαμάλ τους χωρίζουν και κανένα εξάρι 7 χρόνια ηλικιακά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλος το κουβαλάει ακόμα ότι δεν έχει πάρει το Champions League. Έφυγε από την Παρή, πήρε δύο σερί Παρή. Αυτό είναι το μεγάλο. Το τριγκαδόρικο της ιστορίας και στην Ρεάλ. Πέρσι δεν πήρε ούτε κυπελάκι του καφέ.
0: Νικόλα, και μια χαρά ξέρει να μιλάει ο Μέση. Και εντάξει, το παραμύθι αυτό έπαιζε πολύ για πάρα πολλά χρόνια και από πολλούς συντηρούνταν. Αλλά δεν γίνεται κάποιος να μην ξέρει να μιλάει για να εμπνεύσει κάποιον άνθρωπο δίπλα του. Και οι συμπαίκτες του και ολόκληρο το έθνος νομίζω ότι τους έχει εμπνεύσει όχι μόνο με τα γκολ που βάζει. Από βιτήρια μέσα ξέρουν τι γίνεται. Ανέφερε στον Ιγουαίν νωρίτερα. Ο κάθε παίκτης ξέρει τι είναι ο Μέση και πώς μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό που λένε. Μια ομάδα. Είναι team player ο τύπος. Όταν πήγαινε για πρώτο σκόρο, σου θυμίζω, και να σπάσει τον ρεκόρ μετά το άλλο, έδινε την μπάλα στον Νεϊμάρ και του έλεγε βάλτε για να ανέβει η ψυχολογία σου.
1: Ναι.
3: Σε εκείνη την τρομερή τριάδα.
0: Δες τι έχει κάνει σε assist. Άστο τα πέναλτι που έδινε.
3: Τον άνθρωπο και την προσωπικότητα τους κρίνεις στα δύσκολα. Στις χαρές και στα πανηγύρια, όλοι είναι καλά.
0: Όλοι είναι καλά.
3: Μπορεί να ήταν και η τελευταία ευκαιρία του Μέση για Μουντιάλ και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει στα αποδυτήρια, να πάει να παρηγορήσει τον στόχο όλων των Αργεντίνων που θέλανε να τον αποκεφαλίσουν. Και του είπε: Είσαι εδώ, είσαι μέλος ομάδας, όλοι μαζί ήρθαμε εδώ, όλοι μαζί χάσαμε.
1: Και κάποιο εκεί στο γαλάτσι, στον μπαλκόνι του που φώναζε.
0: Να το δω αυτό, αδερφέ μου, και ας πεθάνω. Να δω τον Μέση να κλείσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Έχει δηλώσει φαν του Γυραιού.
3: Να το δω με την τέτοια, με τη μασκότ.
0: Με τη μασκότ μαζί.
1: Με τη χάρη το μαζί.
0: Πέρα από πλάκα, πάντως, αρκετοί γράφουν εδώ για το δικό μας Μέση, τον ονομάζουν τον Καρέτσα, επειδή είναι σε πολύ μικρή ηλικία κλπ. Εγώ θα τον πω για αρχή τον δικό μας τον Έλληνα Γιαμάλ, επειδή είναι και πιο κοντά ηλικιακά και το παιδί είναι αριστερό πόδαρος και παίζει στην διαφέρεια κλπ. Αλλά θα πω ότι θέλει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι όμως να είναι υγιής. Εγώ βλέπω ωραία πράγματα.
3: Τρέχει ένα πόλ τώρα. Τρέχει ένα ωραίο πόλ. Ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών? Μέση, Κριστιάνο, Μαραντόνα, Πελέ. Εντάξει, είναι η κάθε γενιά τι έχει δει.
0: Προφανώς. Μέση λέμε εμείς και τελείωσε.
3: Τον Πελέ τώρα από όσους μας βλέπουν και στο Action 24 και στο Αθλέτικο στο YouTube, πρέπει να τον έχουν δει λίγοι.
0: Ποιον?
3: Τον Πελέ. Να τον έχουν προλάβει λίγοι.
2: Επίσης θέλω να πω, τον σέβομαι και τον αγαπώ τον admin, αλλά ο Κριστιάνο δεν μπορεί να μπαίνει σε κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών.
0: Ναι.
2: Που τον λατρεύω τον Κριστιάνο, έτσι.
0: Ναι.
2: Τον λατρεύω, ήμουν πολύ φαν και των δύο εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Βέβαια, σαν το Μέση δεν έχουμε δει κανέναν. Αλλά δεν μπορείς να βάζεις Κριστιάνο. Δηλαδή,
3: δεν μπορείς να βάζεις τον Κριστιάνο σε αυτήν την τετράδα που είναι τώρα.
2: Σε αυτήν την τετράδα.
0: Τελειώσει η κουβέντα, νομίζω.
2: Όχι, εγώ συμφωνώ.
3: Ο Αντμίν είναι λίγο μεθυσμένος.
0: Ο Ρονάλντο μπορεί να μπει στην κουβέντα.
2: Τον αριθμόν.
3: Στα ρεκόρ.
1: Γιατί δεν είναι στην δημοσιογραφία.
3: Πρέπει να είναι ο απόλυτος ρεκόρντ μάνα σε όλα.
0: Σε σκόρερ, σε συμμετοχές, σε λοιπά. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ρωτάει ο φίλος εδώ γιατί δεν είναι στη δημοσκόπηση ο Μάνταλος.
2: Σωστό.
0: Σωστό είναι αυτό, θα πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρει μπάλα Αντμίν.
0: Κάποιοι θα πούν θα πρέπει να είναι, ας πούμε, ο Κρόιφ. Δεν τον έχουμε προλάβει τον Κρόιφ. Έχει πάει σε δύο τελικούς η Ολλανδία εκείνη την περίοδο. Έχει κάνει πολλά πράγματα με τον μεγάλο Άγιαξ. Με την Μπαρτσελόνα αργότερα, ποδοσφαιρά άνθρωπο σπουδαίο. Προσωπικότητα δεν μπορούμε να τον βάλουμε ίσως εδώ, λέω τώρα εγώ. Υπάρχουν άλλοι.
1: Είχε ζει τον Πελέ τότε που είχε έρθει στην Ξάνθη.
0: Δεν τον είχα δει, έχω κάνει συνέντευξη μαζί του. Του έχω δώσει τη φανέλα μου, δεν τα έχω πει αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να φέρω και τον Πελέ.
3: Έχει δώσει τη φανέλα σου.
0: Ναι, ρε, του πρωταθλήματος τύπου. Μπακό. Μου είχε δώσει Πελέ και του λέω Μπακό. Δεν τα έχει δει αυτά.
3: Και μετά φύγει με τη μηχανή.
0: Όχι, με μηχανή θα βγάλει τη σκέψη εγώ. Αλλά μόνο που τον αυτό είχα μια βιράγκο.
1: Υπάρχει σε βίντεο.
0: Ναι, ρε, σου λέω. Αν με βλέπει τώρα ο Χαϊκάλης, του έχω πει πόσο καιρό, στείλτε μου το βίντεο. Μην κάνει τώρα την πάπια. Εντάξει, θα το περιγράφει το Μάτσο Γιώργος. Στείλτε μου, ρε, σε παρακαλώ το βίντεο. Το έχω υποσχεθεί και μου στέλνει και μηνύματα κιόλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Μπακό, του είσαι δώσει μπλουζά μπακό.
0: Ναι, ρε.
1: Και τι κάνει κατρό.
0: Πιστεύω ότι πέταξε. Με το που την πήρε. Είχε εκεί μια κουστοδία.
1: Και φαντάζει πάνε στο σπίτι τη μάνα του Πελέ και βλέπουν καταναρισμένο τον Μπακό.
0: Είχε πολύ πλάκα τότε όμω και είναι και ο τρόπο που το υποδέχεται γιατί και τότε αυτό τώρα. Μεγάλο έτσι. Σπουδαίο. Μεγαλείο τώρα. Το δίνει τώρα ένα τυπάκο, τη χάρπαστο για μένα μιλάω, τη φανέλα του και την παίρνει και τη δείχνει και στο φακό και τέτοια. Δηλαδή είναι ο Πελέ, ρε φίλε.
3: Όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει πλάνο. Ναι, ρε, υπάρχει πλάνο του Πελέ να κρατάει τη φανέλα και να λέει
1: Μπακό. Να τα δούμε, ρε φίλε.
0: Άντε πάλι. Ναι, ρε, σου λέω.
1: Ρε, εσύ.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Χαϊκάλης. Έλα, ρε, Χαϊκάλη. Έλα τώρα, πάμε.
1: Σε παρακαλούμε. Δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Ναι, και μου είπε είμαι πολύ τυχερός που σε είδα από κοντά που λέει κελάς.
1: Έζησε στην εποχή του Μπακόπουλου, μου Πελέ, φίλε.
0: Σωστό, ακριβώς.
1: Τυχερός που την πρόλαβα την εποχή.
0: Για το Ζιντάν θέλω να πω που γράφει ένας φίλος. Ειλικρινά και αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο.
2: Ανεπανάληπτο.
0: Δεν το συζητάω τώρα.
2: Ανεπανάληπτο.
0: Αλλά δεν μπορεί να μπει.
3: Στην από κάτω κατηγορία είναι αυτή. Είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Ζιντάν, είναι ο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Ναι.
3: Είναι ο Μπεκεμπάουερ.
2: Είναι ο Πλατινί.
0: Δηλαδή για το Ζιντάν Εουσέμπιο, τώρα. Βάση
3: είναι όλοι αυτοί, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο Μέση ήταν φαινόμενο.
2: Ναι, ο Σαραβάκος.
0: Πρόσεχε τώρα. Πληρεί πολλά κριτήρια ο Ζιντάν. Έχει πάρει παγκόσμιο και γύρω με τη Γαλλία.
1: Βέβαια.
0: Έχει πάρει Champions League
1: Φου.
0: Και ως παίκτης και ως προπονητής.
1: Και τρίας προπονητής.
0: Και ως τρίας προπονητής. Έχει ηγηθεί της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια.
2: Εντάξει, αρχηγός. Ήταν απόλαυση να τον βλέπεις, δε φίλε.
0: Ναι, και χώρια τα άλλα που έκανε.
2: Ήταν απόλαυση να τον βλέπεις.
3: Πώς δεν τον κέρδισε ο Μαλαδένς εκείνο το βράδυ.
2: Το πώς συμπεριφερόταν στην μπάλα ο Ζιντάν, τα αγγίγματά του δεν έχουν προηγούμενο.
3: Απλώς η επίδραση του Μέση τώρα, παιδιά, παγκοσμίως. Σε παιδάκια τώρα από 5 χρονών μέχρι 90.
1: Με 120 χρονών.
3: Σε γερούς, δεν υπάρχει η επίδρασή του.
1: Ήταν, παιδιά, θυμάμαι, έπαιζε στο κύπελλο UEFA με την Μπορντό το 95, πριν πάει στη Γιουβέντους.
3: Με μαλλί.
1: Με μαλλί ακόμα. Μαλλί. Μαλένιο. Παιδιά, και έκανε κάτι οργία. Ο Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Τελαθήκανε. Και το άλλο το κορυφαίο που έχει πει ο Λίπη, που τον έχει δει στο Τωρίνο, τώρα το Τωρίνο μόνιμα βροχερό κτλ. Και έχει βρέξει, λέει, και περπατάω κάπου, λέει ο Λίπ, και τον βλέπω στο δρόμο να παίζει μπάλα με κάτι άλλους Αλγερινούς ξυπόλυτος. στον δρόμο.
0: Γούσταρε.
1: Βρήκε πολύ, κάτι ψηματριώτο. Ναι. Στην καταγωγή του, γιατί Γάλλο ήταν.
0: Θυμάστε με ποιον άλλον είχε πάρει τη μεταγραφή.
1: Και τρελάθηκε ο Λίπη, του λέει: τι κάνει, του έχουμε αγώνα την Κυριακή. Τι κάνει, αγόρι μου, του λέει.
0: Θυμάστε με μεταγραφή τότε, με ποιον άλλον είχε πάρει μαζί μεταγραφή από την Μπορντό τότε. Πολύ καλή ομάδα τότε.
1: Μπορντό, το.
0: Χριστόφ Ντουγκαρί.
1: Ντουγκαρί, ναι, Ντουγκαρί.
0: Και ο άλλο έκανε καριέρα.
3: Και η εθνική,
0: αλλά αυτό τώρα.
3: Εκεί τότε που πήρε το. Η Γαλλία που πήρε το Μουντιάλ. Ήταν, είχε παίχτε.
1: Πετή, Βιεϊρά.
2: Μαδάρε.
1: Μακελελέ.
3: Το Στόπερ.
2: Χαφάρα.
3: Αρχηγό.
1: Ρολάν Μπλάν, φίλε την καράφλα του Μπαρτέζ.
0: Μπλάν με τη φίλη του Φαλάκρα του Μπαρτέζ, ναι.
2: Πυρέ.
0: Πυρέ.
2: Ουράν δεξιά. Ε.
1: Τζορτζιάραζου.
2: Το είχε κάνει ο Ζαγοράκη.
1: Τον είχε κάνει ο Ζαγόραρο. Αρχηγέ.
3: Τζοργκάεφ, Πετίτ, Σαχάφ.
0: Το τρίτο γκολ αυτό είχε βάλει.
2: Ο Μανουέλ Πετίτ. Με τον Ιχέτη.
3: Ανδρή, Τρεζεγέ.
2: Ξανθό με τη Χέτη. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε.
1: Και ο Ανδρή ήταν γατή τότε. Ήταν 18 χρονών ο Ανδρή.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι 3-1 στο ημίχρονο. Και παίζει τώρα η Ρεάλ τότε που είναι γκαλάκτικο. Παίζουν με μπλαζέιφο. Η Άκη είναι στο 3-1 και μπαίνει δεύτερο ημίχρονο. Είναι σαν να του έχει πει τώρα στη Φυσούνα Μαγκέ. Ξεκινάω εγώ και λάτα από κοντά. Και κάνει ένα δεύτερο ημίχρονο μόνο του.
2: Ποιο?
3: Ο Ζιντάν. Μόνο του. Το πήρε το ματ για να μην χάσει η Ρεάλ. Το έφτασε εκεί μόνο του κυριολεκτικά. Ναι. Εντάξει, έχασε και η Άκη τώρα και ο Ντέμις και ο Μαλαδένης δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά ήταν μόνο του. Δηλαδή, 5 λεπτά να έχει ακόμα, μπορεί να έχει γίνει τώρα 3-4. Αλλά ήταν μόνο του κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι.
3: Και τραβούσε όλη την ομάδα.
0: Εντάξει, σπουδαίο, σπουδαίο, ό,τι και να πει. Και το έκανε και σαν προπονητής. Και κάποιοι λένε: εντάξει, μυρωδιά τώρα είχε πάρει, είχε παιχταράδε, γι' αυτό τα πήρε τα Champions League.
3: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
1: Καλά, πε του
3: όλα χρειάζονται.
1: Όπου τα λένε,
0: δεν
1: αυτά,
0: είναι εύκολα. Τώρα, δεν είναι εύκολα.
1: Και στον οργανισμό Ρεάλ πλά να κάνουμε τώρα.
0: Οι Καναδάδε έχουν κι άλλοι προπονητέ, κάνει διαφορά τώρα. Και τώρα πήγε στη Γαλλία, θα κάνει και δώρα πράγματα, να ξέρει. Θα το πάρει το παγκόσμιο πάλι.
1: Για το μεταξύ, λέμε για τον Παπέ, αλλά εντάξει, έχει τέτοιο υλικό η Γαλλία που είναι διαστημική. Αλλά παιδιά, ο Λίζε και ο Τουέ τι κάνουν.
0: Αδερφέ μου, τόση ώρα πλέκουμε το εγκόμιο του Ζιντάν, αλλά επιμένω σε αυτό που σου είπα, ότι δεν μπορεί να μπει στην κουβέντα για το αν είναι κορυφαίο πάνω από το Μέση. Δεν μπορεί να μπει. Αυτό είναι η δική μου άποψη. Τώρα, αν είσαι διαφορετική, το ακούω, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά με τον GOAT. Τον ευχαριστούμε, ωραία περάσαμε. Και πολύ ωραία θα περάσουμε και στη συνέχεια για όσο καιρό τον απολαύσουμε ακόμα. Εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε και εσείς με τη γενιά.
2: Έχετε
0: αυτή.
2: Δει τον GOAT το τελευταίο που έχει βάλει με την Inter Miami, με το foul.
0: Που τους μιλάει πίσω στην εξέδρα.
2: Λέει, βγάλετε τα κινητά σας.
0: Κινητά.
3: Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Του λένε κάτι, ρε.
2: Κερδίζει φάουλ και τον βρίζουν.
0: Από
2: το πλάι,
0: ναι.
2: Το φάουλ.
1: Η άλλη ομάδα, σε
2: ναι, και, το, και τους, κάτι του λένε.
0: Κάνει τη γνωστή φάτσα το.
2: Βγάλετε τα κινητά τους και τραβήξτε βίντεο. Ναι. Και το κάνει απευθείας. Και το βάζει γκολ.
1: Τραβήξα τα κινητά.
3: Και εγώ το είχα κάνει αυτό και σπάσα το στούντιο.
0: Τραβήξτε τα κινητά, θα σπάσει. Δώσε μου το εικαστικό λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Τσίγκας το έχει φτιάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εικαστικό.
1: Και ποια φανέλα είναι αυτή.
2: Και τρομερό κείμενο.
3: Φανέλα με εθνική Ελλάδα.
0: Αθλητικό.
1: Φανέλα του Μαραντόνα. Με το μάτς με την
3: το τελευταίο μάτς του Μαραντόνα.
0: Έχεις τις ατάκες μήπως του Μπιλί που έχει βάλει, να το δείξουμε. Αυτό το σούπερ έχεις, ρε.
2: Τρομερό, ωραία. Τρομερό κείμενο από τον Μπιλί.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το πρώτο-τελευταία διαφάνεια, τέλος πάντων, ας πούμε, αν πούμε ότι είναι σε τέτοια χωρισμένη, νομίζω πως εκφράζει πάρα πολλούς από εμάς. Θα το ανεβάσω και αργότερα, εγώ τουλάχιστον στα social, είναι εκπληκτικό. Μπράβο και στον Μπιλί, μπράβο και στο αθλητικό. Λοιπόν. Προχωράμε. Μισελ Πλατινί. Όχι, ούτε καν. Μάρκο Φαμπάστεν. Σταμάτησε νωρίς. Ούτε καν. Στα 29 του σταμάτησε ο Φαμπάστεν.
3: Είναι από κάτω κατηγορία που έχει πάρα πολύ.
0: Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο. Ναι, πολύ κοντά του. Όχι όμως εκεί
1: και
0: ψηλά.
1: Πολύ,
2: αν
1: ναι.
2: Δεν είχε του τραυματισμού και ήταν και στο επίπεδο
1: ήταν
2: πολλών χρόνων σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν υποψήφιο.
0: Ζιντάν φυσικά πολύ ψηλά. Κρόιφ πάρα πολύ ψηλά. Μην πάμε τώρα σε πολλές περιπτώσεις ακόμα. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για παίκτες που έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Ζήκο δεν έχουμε δει για παράδειγμα εμείς να παίζει.
2: Ζήκο. Έχουμε δει
0: Άκη Ζήκο και όχι όσο θα έπρεπε γιατί δεν ήταν καλέσει στην εθνική ομάδα όταν πήραμε το Euro. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για τον Νεϊμάρ, συμφωνώ, έφτασε πολύ ψηλά, αλλά νομίζω πως αδείξε και τον εαυτό
3: παιδιά.
0: Του.
3: Όχι, παιδιά.
2: Στα prime
3: ούτε
2: το...
3: στην από κάτω κατηγορία δεν είναι ο Νεϊμάρ.
2: Στα prime του Νεϊμάρ ήταν απολαυστικό στάσο.
3: Στην από κάτω κατηγορία που λέμε, με όλου αυτού δεν είναι ο Νεϊμάρ.
1: Το 10 ποιο θα πάρει, φίλε, το πάρει ο Παζ.
2: Ποιον?
1: Το 10. Το πάρει ο Παζή.
2: Δεν ξέρω.
3: Ο Βιλανάκη, ποιο θα τον πάρει.
1: Κάποιο θα πάρει το 10 στην επόμενη κλίση εθνική.
0: Ναι, αναγκαστικά. Ναι.
3: Αναγκαστικά ποιο θα τολμήσει να το ζητήσει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Που θα πιώσει.
2: Άντε, ζητά το 10.
1: Αυτό μόνο ο Μέση μπορεί να το δώσει κάπου. Να πει ρε παιδί μου, Μπακόπουλο.
0: Ναι, ναι, να το δω. Διάδοχο δηλαδή. Ναι.
1: Διάδοχο. Ναι. Να πει ρε παιδί μου το 10.
3: Θα πει ο Ντεπόλ στο φροντιστή. Φέρε μου και το 10. Θα έχει και το 7 που φορά. Το 10 θα το πάρει κανένα. Θα κάθεται πάνω.
1: Εκτό αν κάνουν αυτό που λέμε τον Μπίλι χτε.
0: Τι.
1: 25.
2: Έτσι.
1: Και να μην έχει 10 κανεί.
0: Τρομερό θα είναι αυτό,
1: Εντάξει, δηλαδή και 25 δεν σου φτάνουν σκαλόνι.
0: Ναι, ρε,
1: για χαραμάδα φτιάχνει.
3: Αμπντέλ Ραζέκ Μαχμούντ Σικαμπάλα Φατφάλα.
1: Έτσι, ρε φίλε. Μάθε να ριβάλλει, λίγη μπάλα.
3: Ποιο ήταν ο μοναδικό που το λέει όλο.
0: Μήνας. Δεν το συζητάω, Μήνας.
2: Θέλω να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια μόλις με είδε στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Κοντός.
2: Βεβαίως.
4: Ο Βασίλης ο Μιράτσος είναι εδώ, ο Βασίλης και θα πει για την εθνική.
3: Πιστεύω σε όλους πατάει να πλέει. Είσαι ο κορυφαίος, είσαι ο καλύτερος, πότε δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή μου.
4: Σε θέλω 3 ώρα να βγεις, η εθνική και ο Μιρότσος η εθνική.
2: Φοβερός. Τα φιλιά μου.
0: Μιρότσος, τώρα που είπες να το πιάσω από κάπου, γιατί έχω πολλά να πασάρω σε διπλά ονόματα. Το ένα είναι για κάτι το οποίο έχει γίνει και είναι πάρα πολύ ωραία σαν δουλειά. Θα κάνουμε σπολεράκι σε λίγο, για Κυριάκο μιλάω.
1: Α,
0: που
1: ναι.
0: Έχει κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό και όμορφο και θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Δεν λέω μέρες.
1: Σήμερα
0: ώρες στο αθλητικό.
1: Αύριο βγαίνει και αύριο.
0: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ερνάντε Φερνάντε είναι ο διαιτητής.
1: Αυτό ναι, ρε φίλε. Αλεχάντο Φερνάντε Φερνάντε.
0: Και αυτός είναι Κύπριος, ε. Όχι.
1: Ελίτ από το 2023, διεθνής εδώ και 7 χρόνια. Με από τις κορυφαίες σφυρίχτρες. Από τους 5 ελίτ που έχει η Ισπανία στην κατηγορία. Εντάξει. Ο κύριος Λανουά το πιστώνεται.
3: Ως επιλογή, είναι καλή.
1: Να το δούμε.
3: Γιατί και οι άλλοι ήταν ελίτ.
1: Να δούμε και τους γύρω-γύρω, αλλά ως επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή και από, όχι από τη Γερμανία που τη χορτάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που εξήγησε από την πλευρά του το γιατί βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος σε αυτό που είπε ο κ. Γκαγκάτς την άλλη φορά. Φαίνει μια καλή χώρα, ένα κανονικό διαιτητή. Άξι. Καλό.
0: Ναι, ρε παιδί, ξεκινάμε με κάτι θετικό, αυτό λέω.
1: Πολύ, όχι,
0: με μια
1: θετικό.
0: Σκέψη θετική. Λέμε ο Ερνάντε είναι καλός γιατί
1: δεν είναι όλα για γκρίνια. Όταν είναι κάτι σωστό, το λέμε.
0: Σωστό. Χατζηπαναγής που λένε πολλοί φίλοι. Τώρα πήγες για Ελλάδα τώρα. Λες για Νεστορίδη, Παπαϊωάννου, λες για διάφορους παίκτες τέτοιου βεληνικούς που. Οκ, okay, εγώ το δέχομαι. Ο Χατζηπαναγής είναι κάπου εκεί. Όχι παγκόσμιο.
3: Έχει δοκιμάζω, όχι σιδέρι, τώρα για τα δικά μας είναι αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Χατζηπαναγής έχει κληθεί στη μεικτή κόσμου τότε.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο.
3: Στη μεικτή κόσμου και... τώρα.
0: Εντάξει.
3: Τότε ο Σάπης έχει πάει.
2: Αν μπορούσε να κάνει μαύρος...
0: παραπάνω τότε.
2: Παιδιά, αν μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα, μπορεί να έμπαινε σε πολλές κουβέντες ο Χατζηπαναγής.
0: Ναι, αν μπορούσε.
1: Αν έφευγε για σακούλες. Έτσι, οι σακούλες πήγαν.
2: Αν έφευγε από τον Ηρακλή, αν μπορούσε, θα μπορούσε να μπει σε πολλές κουβέντες. Δεν θέλω να γίνω.
0: Μιλάμε για σπουδαίο τώρα.
2: Μπράβο.
0: Ότι του τρίπλαρε τώρα.
2: Και... Μπράβο.
0: Αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή, θυμάστε, Κωνσταντέλια, πληρώνω εισιτήριο για να δω μόνο αυτόν. Για Χατζηπαναγή το κάνανε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό και το Καφτατζόγλιο ήταν πάντα γεμάτο.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να και από άλλες ομάδες.
3: Γι' αυτό το λέω.
1: Για σπουδαίες πόλεις.
3: Και από άλλες ομάδες.
2: Γιώργη Χάτζη λέει ένας φίλος. Συνέντευξη Χάτζη έρχεται στο Αθλέτικο.
1: Αυτό ναι. Ότι να μπει στην κουβέντα, όχι.
2: Συνέντευξη Χάτζη. Μιλάει. Και για Βαρδινίο Γιάννη.
0: Και ποιος άλλος.
1: Καπετάνιο.
0: Ποιος άλλος αριστεροπόδαρος. Μιλάει στο Αθλέτικο.
2: Ο Αϊτόρ.
0: Πολύ ωραία. Αϊτόρ.
2: Σήμερα.
1: Η Πέτρα που τραγουδάει. Σας έδωσε λεφτά τότε. Όποιος τον έπαιξε.
0: Ο Αϊτόρ είναι ήδη αέρα.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να την παρακολουθήσετε.
1: Κανταλαπιέτρα. Η Πέτρα που τραγουδάει.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Κανταλαπιέτρα.
0: Εδώ λοιπόν. Ο αριστερά, να ξέρετε.
1: Δεν έχει φάει πιο παραπάνω. Είναι αδερφός μου, ακόμα και σε αυτό ταιριάζουμε με το μεγάλο.
0: Για τον Χρήστο. Για τον Αϊτόρ. Ναι. Ο Χρήστος είναι επίσης αριστεροπόδαρος, πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, ο Αϊτόρ είναι λίγο καλύτερος παίκτης. Και πιο fit εκεί στη φωτογραφία μόνο. Έχει κάνει.
3: Το μερίφωτο,
0: Αυτές είναι οι. Πώς τη λέγανε οι καμερές της προετοιμασίας. Οι τουριστικές.
1: Οι τουριστικές, ναι.
0: Εδώ λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα πει για μια. Συγκλονιστική αγωνιστική περίοδο την οποία βιώνει όφη. Έτσι. Από πέρσι με τους τίτλους που κατέκτησε, μιλάω για Super Cup και κύπελο, μέχρι τώρα.
3: Τώρα με αυτή την τριπλή φωτογραφία.
0: Ναι.
3: Η ιστορία που είπε ο Καψής. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
3: Και λέω στον Δέλα, πέσαμε μαζί στο Όπερ. Τράει, δεν μπορώ. Τα βλέπω όλα τριπλά. Και του λέει, οκ, okay, ηρέμησε. Τον Μεσαίο θα φυλάω.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Ο Αϊτόρ που μιλάει για τον Όφη, μιλάει για τον Γκόντι πάρα πολύ, με πολύ καλά λόγια. Λέει μια ωραία ιστορία με τον. Ποιος ήταν ο Τιάγκο Ρωμανό. Ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: στην Ακαδημία. Που ήταν ball boy όταν έπαιζε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό. Ο Τιάγκο Ρωμανό ήταν ball boy στον Παναθηναϊκό. Και τώρα είναι συμπαίκτες. Μιλάει και για τον Παναθηναϊκό και για Γιοβάνοβιτς. Έχει αφήσει τις μπηκτές του για. Τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
1: Γιατί άραγε, Χριστέ μου.
2: Γενικά είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
2: Που αξίζει να τη δείτε. Αλλά.
3: Αλλά.
0: Αλλά. Τι.
2: Συνέντευξάρα στο Αθλέτικο έρχεται όχι την Παρασκευή που θα είναι ο Χάτζη. Αύριο.
0: Αύριο.
2: Θα την πούμε σε λίγο.
0: Αύριο Πέμπτη, ναι. Με κυρ.
1: Πάντα αύριο. Θα αγαπάμε, Αϊτόρ. Και αυτό το καταραμένο κράκ της 23ης Οκτωβρίου του 2023, 22 αν δεν είχε συμβεί.
3: Σε ποιο μάτς?
1: Παναθηναϊκός Άρης. 4 λεπτά αφού μπήκε αλλαγή στο μάτς.
2: Ναι, ναι.
0: Για αυτό που
3: είναι
0: λες
3: σεζόν εσύ... 22-23.
2: Είναι εκείνη η σεζόν του.
1: Παιδί μου, αν δεν χτύπαγε ο Αϊτόρ, συγγνώμη Βασίλη.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώνει εκείνη η σεζόν. Μπορεί να το περπατάει.
3: Ποιο μήνα, ποιο μήνα?
1: 23 Οκτωβρίου. Στα γενέθλια του παιδιού μου.
3: Πολύ νωρίς, εντάξει.
1: 9 στα 9 είχε.
0: Τάσο, για το Μόρα ήταν αυτό που λες. Για το Μόρα μου λένε ότι ήταν αυτό που λες εσύ.
3: Σωστό.
0: Σωστό.
3: Ο Μόρας, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Okay. Ευχαριστούμε πολύ το
3: chat.
0: Πολλά μηνύματα στέλνετε, αδερφέ, που μου το στείλες. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Περισσότερα διαβάζω, γκρουπάρω λίγο. Αυτό που κάνω κάθε φορά. Δεν είναι, τελείωσα τα μηνύματα, παιδιά.
2: Και φοβερή ιστορία του Γεωργέα που έχει πάρει ΑΕΚ το μπακάκι και έχει πει στα αποδυτήρια ο Γεωργέας. Καλά έχετε την μπακάρα και πήρα
0: το μπακάκι. Κορυφαία τα γεια. Γεωργέας είναι.
2: Φίλε, τρομερό Γεωργέας, δεν του το είχα.
0: Άστρο,
2: τι περιβόλι είναι αυτό, ρε.
3: Και πού να δεις τις προετοιμασίες τώρα.
1: Είναι συνομοταξία, σιώπη.
2: Μιλάμε για περιβόλι.
1: Τέτοιο τυπάκι είναι.
3: Τώρα να λες ο Ριβάλντο κατά μια άσκηση τεχνικής.
1: Ναι, ναι.
3: Και να λες ο Ριβάλντο όταν δυσκολεύεσαι με την μπάλα να μου τη δίνεις.
1: Δεν σε μένα, ρε φίλε.
3: Και
1: δεν σηκώθηκε το χορτάρι να φύγει εκεί την ώρα.
0: Τζέικοπ, σωστό, ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος επαγγελματίας που έπαιξε ποδόσφαιρο. Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, κάπου το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Για τον Γεωργία πολλά μηνύματα. Έχουν ψηθεί πολλοί, έχουν δει πολλές εκπομπές και βλέπω και ατάκες που έχουν υποθεί σε εκπομπές. Ακούγονται και διαβάζονται εδώ στο chat πολλές
3: φορές. Τα φετινά build-up είναι ένα και ένα.
2: Ένα και ένα.
3: Με τις ατάκες και τις ιστορίες είναι ένα και ένα.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι Νίκος Λιμπερόπουλος. Το πιστώνω στον Νίκο Λιμπερόπουλο αυτό.
0: Γιατί αυτό δεν είναι περίπτωση που σε εκπλήσει?
3: Δεν υπάρχει.
1: Πρόσεξε, τον έχει λύσει κιόλας τον Ντέμι.
3: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ντέμι.
1: Τον Ντέμι, δηλαδή που πάτε ήταν λίγο πιο κλειστός. Γιατί έτσι είναι μεταλλικό.
3: Ο Ντέμι, όπως είχε πει και ο ίδιος, η αδυναμία του είναι δεν θυμάται. Ούτε ιστορίες, ούτε σκορ, γεγονότα.
0: Δεν θυμάται. Είναι... Παίζαμε κάποτε, ταξιδεύαμε τον Ντέμι, να το επιβεβαίωσε ο ίδιος. Από το Βερολίνο μέχρι το Μόναχο, δικός πήγαμε για να κάνουμε τα μάτς του Euro. Και παίζαμε ένα παιχνίδι που θέλει μνήμη για δεκάδες του παρελθόντος. Κάπως Best 11, κάτι κάπως λέγονται το παιχνίδι. Δεν θυμάται όλα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Ο ίδιος το έχει πει. Ναι. Δεν το λέω. Ο ίδιος το έχει πει. Εντάξει, ότι έχει μια δυναμία στις ιστορίες.
0: Ναι.
3: Τον βοηθούν όμως λέγοντάς του γύρω-γύρω.
1: Γενικά όμως είναι και πιο κλειστό παιδί. Αλλά βλέπεις ότι το Λίμπε έχει ανοιχτεί ωραία, ρε παιδί μου. Έχει ταιριάξει αυτό πολύ καλά.
3: Ο Λίμπε είναι για back-to-back εδώ.
1: Ναι, ρε. Μεγαλύτερη αμαρτία, ρε Νίκο Λιμπερόπουλε, αυτό το 2003. Μας πονάει.
3: Καθάρισε. Δημήτρης Μελισανίδης. Πάρε μια φωτογραφία και έλα στην ΕΠΟ.
1: Μα δεν θα φτάναμε ποτέ, ρε.
3: Τρομερή ατάκα. Πάρε μια φωτογραφία και έλα στην ΕΠΟ.
1: Ο Μελισανίδης.
0: Και δεν είχε στην ομάδα τότε αυτό.
1: Μελισανίδης, καλά έκανε εννοείται. Και η ΑΕΚ. Το έγκλημα του ήταν ο Παναθηναϊκός, βεβαίως. Τον άφησε και έφυγε έτσι.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά δημοκρατικά το πάω σήμερα. Το ρεπορτάζ.
1: Ό,τι θες.
0: Ξέρετε, επειδή θα το πάμε σε λίγο, θα είναι ο Διονύσης εδώ, θα συζητήσουμε για ντέρμπι και αρκετή ώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να πάμε μετά στον ΠΑΟΚ και κατά τις 4 και κάτι
1: Βεβαίως.
0: Να έχουμε ξεκινήσει με το ντέρμπι. Τάσο, αν είσαι έτοιμος, πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει μείνει για προετοιμασία εν ώψη του μάτσου του απαιτητικού. Όφη τώρα λέμε, έτσι. Όφη. Πώς θα παρουσιαστεί τώρα, μετά τη διακοπή? Πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό.
3: Είναι για όλες τις ομάδες, νομίζω, ερωτηματικό μεγάλο. Το
0: ναι,
3: πώς θα...
0: σωστό είναι αυτό που λες.
3: Πώς θα μπουν σε αυτά τα παιχνίδια. Για την ΑΕΚ είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι ένα... Στην Νέα Φιλαδέλφια πάντα παίζει καλύτερα, παίζει πιο εντυπωσιακά, παίζει πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά τα αποτελέσματά της. Και τώρα έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ένα πολύ θετικό νέο από την σημερινή ημέρα είναι ότι προπονήθηκε ο Ρώτα. Οπότε το κρατάμε αυτό, γιατί μιλούμε για μια επιστροφή ενδεκάδας, ένα πολύ σημαντικό παίχτη, έλειψε από το Βόλο, έλειψε και από την εθνική ομάδα πάρα πολύ. Βεβαίως είχε το μεγάλο, είχε το ζήτημα με την ποδοκνημική, που αν δεν έμενε εκτός θα γινόταν ζημιά. Και στην ΑΕΚ ευτυχώς που το πρόλαβαν και έτσι έγινε ειδικό πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Δεν έπαιξε καθόλου στα δύο φιλικά με Άθενς Καλυθέα και Πανετολικό. Σήμερα μπήκε στις προπονήσεις, οπότε με τις προπονήσεις που απομένουν, όλα δείχνουν ότι θα είναι βασικός το Σάββατο στο δεξί άκρο της άμυνας. Οπότε αυτό βοηθά πολύ και τον Νίκολιτς στην επιλογή του δεξιού εξτρέμ. Να δούμε εκεί τι θα επιλέξει. Βεβαίως, έχοντας το Ρώτα από πίσω, του γίνεται πολύ πιο εύκολη επιλογή στα χαρακτηριστικά, είτε είναι ο Μάγερ είτε ο Κοϊτά, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Από την άλλη, περιμένουμε τα νέα για τον Ζούπκοφ, για το πρόβλημα που είχε στη μέση, αν θα είναι διαθέσιμος. Βεβαίως, δεν είναι παίκτης που αφορά άμεσα την ενδεκάδα για το μάτς του Σαββάτου, αλλά είναι μια λύση στο rotation. Ένας παίκτης που από δεξιά, όταν χρειαστεί η ΑΕΚ, μπορεί να περιμένει κάτι ως λύση. Μέχρι στιγμής, για να είμαι τίμιος, δεν το έχει βρει. Δεν έχει προσαρμοστεί ο Ουκρανός. Εδώ θα σας δώσω κάτι το οποίο στο μάτς της εθνικής του με την Γεωργία, που ήταν και αρχηγός νομίζω, τον επέλεξε ο προπονητής του σε 30 στην άμυνα, τούτο σε όλη τη δεξιά πλευρά. Δεξί back half. Το Ζούμπκο.
0: Το Ζούμπκο.
1: Full back όλη την πλευρά.
0: Αριστεροπόδαρος είναι αυτός.
3: Όχι, όχι. Δεξιοπόδαρος είναι.
0: Αριστεροπόδαρος.
3: Ναι, αριστεροπόδαρος. Αλλά παίζει δεξί extreme.
0: Δεξί extreme
3: παίζει. Αλλά του είχε δώσει όλη την πλευρά.
0: Τη δεξιά πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι. Σε 30
1: πόσο ψηλά παίζα τα μπάκια.
3: 3-5-2.
1: Πόσο ψηλά τα είχε.
3: Είχε και επιστροφές, είχε κάποιες καλές καλύψεις. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό ένα σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να δουλευτεί. Θέλει πολλές προπονήσεις, πολλές ώρες. Απλά το κρατάμε για αυτό που έκανε ο προπονητής. Τώρα, επειδή είπαμε Ζούμπκοφ, περιμένουμε να δούμε πόσο θα χρειαστεί να λείψει, αν θα είναι διαθέσιμος αρχικά για το Σάββατο και αργότερα για το ταξίδι στην Αγγλία. Βάργκα, έχουμε πει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβει το μάτς του Σαββάτου. Έχει επικεντρωθεί στο ταξίδι στην Αγγλία το ιατρικό team της ΑΕΚ και ο Ούγγρος. Αρχικά για το μάτς με τη Σαχτάρ, αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή και αν δούμε αν θα παίξει κάποια λεπτά. Μεγαλύτερη σιγουριά, επειδή υπάρχει και επάρκεια χρόνου για το μάτς με την City στις 20 του μήνα στο Etihad. Για 300 θα είναι στην Αγγλία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή στο τέρμα. Δηλαδή, για να παίξει ως 300 στα μάτς της Αγγλίας, θα πρέπει να έχει παίξει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο, το οποίο δύσκολα θα προλάβει ο βασικός.
0: Για το φίλο που ρωτάει αν το μάτς είναι για την ΑΕΚ ή μόνο ή γενικά ειδησογραφικό, είναι ή μόνο για ΑΕΚ. Είμαστε εδώ. Ειδησογραφικά έχει άλλα site, για να δεις. Συνεχίζουμε.
1: Γι' αυτό το έχουμε βγάλει και αθλέτικο. Επιλέξαμε από το Α,
0: από την ΑΕΚ. Όχι, από τον Αστερά.
1: Όχι. Την ΑΕΚ.
0: Έτσι που είχαν πει.
3: Και το τελευταίο γράμμα για τον Όφη.
0: Που τα λέει τον Όφη. Τώρα, μια και διακόψαμε έτσι και στον Τάσο, και θέλω να το σχολιάσουμε και λίγο για τον Ζούμπκοφ, γιατί εκεί η ΑΕΚ περίμενε κάποια πράγματα, δεν τα έχει δει ακόμα και τώρα ψάχνεται για το πώς θα τον βάλει σε μια κατάσταση να τη δώσει. Έχετε πάρει χαμπάρι το pit stop που έγινε προηγουμένως.
3: Ναι.
0: Και τρομερό.
3: Χάσαμε τους.
1: Εδώ.
0: Ρε φίλε, προκύπτει κάτι. Το έρχονται είδα, μέσα 4-5. Κάνουν για προβολή ασκομπλέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς.
1: Όντως, το έβγαλες πολύ ωραία. Pit stop.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς στη White Media. Ευχαριστούμε τον κορυφαίο Γιάννη Ντατσόπουλο, έτσι, γιατί κουστάρω. Και τελείωσε.
3: Όπως λέει και ο φίλος, πιστεύω ότι στο μάτς με τον Όφη θα δούμε. Μπορεί και όλη την ενδεκάδα του αγώνα με τη Σαχτάρ. Σε μεγάλα κομμάτια.
0: Ναι.
3: Πιθανολογώ ότι αυτό που θα δούμε το Σάββατο, όχι σε δεκάδα, ως εικόνα, ναι, θα μας δώσει απαντήσεις για το μάτς με την Σαχτάρ. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάτι δραματικό σε αλλαγή σχηματισμού ο Νίκολης, γιατί δεν το έχει δουλέψει. Καλά, στη διακοπή δεν το συζητάμε, είχε 16 απόντες. Ενδεκάδα δεν είχε από την πρώτη ομάδα. Και στα φιλικά χρειάστηκε τους παίκτες. Είχε 5 μέρες στην αρχή ρεπό. Μετά είχαν όλο το διάστημα σε προπονήσεις με 2 ρεπό και 2 φιλικά.
0: Είχα κάνει 7-8 προπονήσεις.
3: Δεν υπάρχουν
0: καμία βαριά.
3: Με 10 παίχτες να κάνεις. Τι να δουλέψεις.
0: Είναι εύκολο αυτό, να δουλέψει κάποιο παίχτη.
3: Γι' αυτό, μεγαλύτερο άγχος είναι πώς θα γυρίσουν τώρα οι διεθνείς.
1: Ναι.
3: Έχει αυτό το ζήτημα με τον Ζούμπκοφ, να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Και επειδή είπε και ο φίλος για τον Όφη, το είπαμε και χθες. Ο Όφη, ο πολύ ψημένος στα μεγάλα αποτελέσματα. Με τα 3-3 σερί νίκες στο Europa. Με το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκι, με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ το 26, ο αποκλεισμός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια για το κύπελο και η νίκη του στα πέναλτι στο τελικό του Super Cup καθιστούν το παιχνίδι πολύ πιο επικίνδυνο και δύσκολο για την ΑΕΚ από ό,τι μπορεί να δει κάποιος με την πρώτη ανάγνωση του αγώνα ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο η απουσία του Βάργκα. Θα το λέω συνεχώς.
0: Και είναι υποψιασμένη η ΑΕΚ από αυτό που είπε ο Ολυμπιακός.
1: Έχει αλλάξει επίπεδο Όφη.
3: Ναι.
1: Να πούμε αυτό, έχει φύγει από το επίπεδο των ομάδων που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάει ένα παραπάνω και αυτό τον καθιστά βασικά, σοβαρό αντίπαλο για όλες τις ομάδες.
5: Εκεί μόνο έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Και,
5: ναι. Έχει φτιάξει μια ταχύτητα μόνος του.
1: Μπράβο, σωστό. Ναι. Σωστό.
3: Συν αυτό που λες, ότι έχει ένα σχηματισμό τον οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ ο αντίπαλος να διασπάσει.
5: Όλοι.
3: Αυτή η τριάδα στην άμυνα.
5: Όλοι, παιδιά, έχει πετσοκόψει όλο τον κόσμο.
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να το κάνεις, αλλά είναι δύσκολο.
0: Και κάτι σημαντικό, ότι είναι κάτω από τους 4, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, και πάνω από το 5-8.
5: Ναι. Ναι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την εποχή, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο, τρίμηνο τέλος πάντων, είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν
5: αυτό
0: διαφωνώ μαζί
5: σου. Αυτό
0: διαφωνώ. Κανα like, παιδιά, έχουμε, συγγνώμη κιόλας, έχουμε φτάσει 4.500 κόσμο ήδη. Είμαστε αρκετά λεπτά πριν από τις 4.
3: Ούτε χίλια πριν.
0: Και έχουμε γύρω στα 600 like. Αλλά αν θέλετε
3: πάμε
0: και έχετε διάθεση.
3: Πάμε να ντου.
5: Πού ποτέ δεν
0: δώστε κανένα. Εγώ τώρα έκανα.
5: Τώρα έκανα και εγώ.
0: Μου το θύμισε ο Γρηγόρης πάνω.
5: Sorry, φίλε.
3: Επειδή είπα πριν για τον Βάργκα, Υπέστη τη θυλάση 17 Σεπτεμβρίου στον αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Το μάτς με τη Σαχτάρ θα είναι 14 Οκτωβρίου. Είναι οριακά ο μήνας που λέμε στη βαριά θυλάση που πρέπει να... που χρειάζεται ο οργανισμός και η δουλειά του ποδοσφαιριστή για να επανέλθει πλήρως. Γι' αυτό λέω το μάτς με τη Σαχτάρ οριακά αν θα μπει στην αποστολή και παίξει αν χρειαστεί, δεν νομίζω θα είναι βασικός, αν θα χρειαστεί στην εξέλιξη του αγώνα. Πολύ πιο σίγουρα για τον αγώνα με τη Σίτι, το λέω γιατί ρώτησε ένας φίλος για τον Βάργα, το οποίο θεωρώ, επαναλαμβάνω, μαζί με τον Μάγερ, τη μεγαλύτερη απώλεια στην ενδεκάδα μπορεί να έχει ο Νίκολιτς μεσοπιθετικά.
0: Έχει μεγάλη σχέση και με το πότε θα επανέλθει ένας παίκτης, το κορμί του. Έτσι. Αλλά
3: είναι,
0: μιλάμε για ένα παίκτη.
3: Γεροδεμένο κορμί. Ναι.
0: Σωστά και δεν είχε και τραυματισμό στην καριέρα του.
3: Ναι, γενικότερα δεν το έχει αυτό. Okay. Επειδή πάμε για διακοπή. Εντάξει, η τριβδόμαδη διακοπή είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε. Οπότε δεν ξέρουμε να πούμε σε προηγούμενες καταστάσεις τι αντιμετώπιζε η κάθε ομάδα. Πάντως πέρσι η ΑΕΚ μετά από διακοπές, και δεν λέω για μια εβδομάδα, λέω μετά από διακοπή. Χρειάστηκε να λείψουν οι παίχτες τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είχε 3 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία από την αρχή της σεζόν μέχρι και το τέλος στα play-off που πάλι είχαμε διακοπή.
5: Ήττα από τον Ολυμπιακό.
3: Είχε χάσει από τον Ολυμπιακό. Ήττα από τον Ολυμπιακό 26 Οκτωβρίου.
0: Το
3: είναι
0: 2-0.
3: Και η τελευταία της ήττα. Έκτοτε παραμένει αίτητη σε όλο το πρωτάθλημα. Σε λίγο καιρό, αν πάνε καλά τα πράγματα με όφη και πανετολικό, η ΑΕΚ θα έχει συμπληρώσει έναν χρόνο ημερολογιακά αίτητη στο πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο σπανίζει, να πω την αλήθεια, για τα ελληνικά δεδομένα. Πάντα έχεις μια ζημιά να καταγράψεις. 4 η ώρα, δηλαδή σε κανένα τέταρτο, να είστε ήδη από πάνω από τα συστήματα, γιατί θα τεθούν σε κυκλοφορία τα ελεύθερα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ. Το βλέπω κανένα 20 λεπτό, τέταρτο, βαριά.
2: Πολλά λες.
0: Αν δεν πέσει το σύστημα.
5: Εισιτήρια.
3: 4 η ώρα, οπότε από πριν πρέπει να είστε στην αναμονή. Δηλαδή τώρα μπαίνετε για να έχετε προτεραιότητα και αν θα προλάβετε.
0: Ευχαριστούμε, είναι τόσο, εισιτήρια. Τον ίδιο στον κόσμο.
3: 4 και 5 δόθαμε.
0: Σωστό. Θα πέσει για το site.
3: Και επειδή μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φίλοι της ΑΕΚ για το Λονδίνο. Προσπαθούν να βρουν εισιτήρια από κάθε πηγή. Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια που αφορούν την ΠΑΕ, αυτά τα 6.500. Είναι πάνω από 9.000 συζήτηση. Κάποιοι μιλούν και για 10.000. Να το δούμε αν θα καταφέρουν όλοι αυτοί να μπουν. Είναι πραγματικά δίνουν μάχη για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της επόμενης Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στην Σαχτάρ, σε ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι η Original, η οποία διοργανώνει εκδρομές. Μάλιστα, η Original, επειδή έχει αποφασίσει να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται με τον Νίκο Παντερμαλή στην Ερασιτεχνική, έχει αγοράσει ήδη εισιτήρια διαρκείας για την Ερασιτεχνική. Και όποιος θέλει να πάει στην Αγγλία, αγοράζει και ένα διαρκείας για την Ερασιτεχνική. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και τα υπόλοιπα τμήματα της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν μια νέα σελίδα πλέον στο κλαμπ. Ο Νίκος ο Παντερμαλής υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο έχει μπει μπροστά στην διοίκηση και γενικότερα προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα τμήματα να πατάνε στα πόδια τους, γιατί είχαν περάσει πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά για τα εισιτήρια, για να ξέρει και ο κόσμος. Αγωνιστικά είπαμε για τον Ρώτα, είναι νομίζω το πιο σημαντικό νέο της ημέρας, είναι η επιστροφή του Ρώτα στις προπονήσεις, γιατί λύνει πάρα πολλά από τα προβλήματα του Νίκολιτς στη μεσοαμυντική λειτουργία, στις επιστροφές που είχε προβλήματα η ΑΕΚ. Ο Ρώτα, ο φρέσκος, ο ξεκούραστος, είναι ο παίκτης που μπορεί να σου βοηθήσει πάρα πολύ εκεί που πονάει η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκει από τον άξονα. Για να είμαστε τίμοι, από το Βιτάλης Μαρίν, τις άμεσες επιστροφές στην ανάκτηση της μπάλας. Μπορεί επιθετικά να δίνουν τα παιδιά αυτά με την ποιότητά τους και με τον τρόπο που αγωνίζονται λύσεις. Παρόντος και του Μάγερ, που κι αυτός είναι ο πιο κομβικός παίκτης στη δημιουργία. Αλλά η ΑΕΚ δέχεται, μπορεί να έχει δεχτεί λίγα γκολ, μόλις 3, αλλά δέχεται πάρα πολλές φάσεις και δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στα παιχνίδια της. Κάτι το οποίο δεν το είχε πέρσι, φέτος το έχει χάσει. Βεβαίως πάει και σε μια νέα εποχή μετά τον Πινέδα, με τον οποίο έχει μάθει να παίζει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα προσπαθεί να το βρει με νέα παιδιά. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει προπονήσεις. Δεν υπάρχουν προπονήσεις. Ακόμα και αυτές που θα γίνουν τώρα, είναι δύσκολο να δουλέψει πάρα πολύ και όσο θέλει ο εκάστοτε προπονητής.
0: Πήρε ανάσα λίγο αυτός, θα είναι καλύτερα. Βέβαια δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση για να μπορεί να βγάλει full ρυθμό όλες τις προπονήσεις.
3: Όχι, όχι.
0: Είχε το θέμα, το πρόβλημα που του στέρισε και τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Κομβικός παίκτης ο Ρώτα. Και όχι μόνο αυτός.
3: Στο μεσοαμυντικό κομμάτι μπορεί να είναι και ο πιο κομβικός παίκτης.
0: Ναι.
3: Όταν η ΑΕΚ μένει με τριάδα πίσω, γιατί ανεβαίνει το ένα μπακ, όταν ανεβαίνει ο Πίλιος, ή όταν ανεβαίνει ο ίδιος. Πάντα πολύ γρήγορα θα επιστρέψει και βοηθάει πάρα πολύ και τον Μάγερ. Δηλαδή, η εικόνα του Μάγερ, το λέει και ο ίδιος ο Μάγερ, η εικόνα του Μάγερ με το απελευθερωμένο παιχνίδι που παίζει, να χαμηλώσει στα χαφ, να χαμηλώσει ακόμα και στα στόπερ, να πάει στην αριστερή πλευρά, να παίξει με τον Γιώβιτς κοντά του το 1-2, αν δεν είχε το Ρότα, δεν μπορεί να γίνει με την ίδια επιτυχία. Γιατί ξέρει ότι έχει έναν παίκτη δίπλα του, όπως θα είναι πάντα εκεί, ή όταν θα χρειαστεί να καλύψει πίσω, θα επιστρέψει. Σωστό. Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, θέλω το Χαστά στην παρέα μας, να του πω μια καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Ο Θοδωρής είναι μαζί μας. Νάτος, εδώ είναι. Γεια σου, Θοδωρή μου.
3: Γεια σου, Θοδωρά.
6: Γεια σου, παιδιά μου.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει ένας φίλος. Σούπερ τσάτ μήνυμα. Κανείς δεν λέει πως ο Μέση πήρε για 4 χρόνια αυξητική ορμόνη, κάτι που εκτός από 25 πόντους ύψους τον έκανε να μην κουνιέται. Κακομοίρης ο Μπιμπαγάσα, πάλεψε με ό,τι είχε. Δεν το δέχομαι αυτό που λέει, δεν το λέει κανείς. Όλοι το λένε και είναι και μια ιστορία πάρα πολύ γνωστή. Είναι ακόμα μια δυσκολία που είχε να ξεπεράσει ο Μέση για να φτάσει στο επίπεδο αυτό. Εγώ δεν το βλέπω σαν προτέρημα, το βλέπω σαν μειονέκτημα αυτό που είχε.
3: Νομίζω ότι είχε αποκαλύψει και ίδιος ότι εκείνες οι ενέσεις ήταν πάρα πολλές και ήταν και αφόρητη πόνη.
0: Αφόρητη πόνη, καθημερινή πόνη, ναι. Καθημερινές ενέσεις και έξοδα αδιανόητα που δεν είχε τα χρήματα να τα πληρώσει η οικογένειά του και το έκανε η Μπαρτσελώνα. Ναι. Επένδυσε πάνω του, πίστεψε σε αυτόν. Κάτι που δεν κάνουμε εδώ. Τι το παιδί αυτό δεν μπορεί να περπατήσει, τι χρειάζεται στα γόνατα αυτά. Εντάξει, μωρέ, πάμε παρακάτω.
5: Επόμενος.
0: Τέλος πάντων, πολύ ωραία ιστορία αυτή του Μέση, πολύ διδακτική σε πολλά επίπεδα.
3: Δεν έχει παιδιά κάτι ο Μάγερ.
0: Βερβελές είναι εδώ στο κτίριο. Γεια σου, Διονύση. Όταν είσαι έτοιμος, έρχεσαι στην παρέα μας κι εσύ. Έλα.
3: Επειδή ρωτάνε αν έπαθε κάτι ο Μάγερ, είπα ότι οι δύο πιθανές απώλειες του Νίκολιτς στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι που ίσως του κάνουν μεγάλη ζημιά είναι πάντα ο Βάργα και ο Μάγερ. Ο Μάγερ δεν έχει τίποτα. Παίζει κανονικά.
0: Του τρόμαξες λίγο, ναι, το είδα και εγώ το μήνυμα. Όχι, είναι καλά ο Μάγερ.
5: Λίγο τρόμαξαν έτσι.
3: Ναι.
0: Και μπορεί να έρθει και προς τα μέσα.
3: Το μόνο που δεν έχει ο Μάγερ είναι ότι δεν έχει ρυθμό αυτό το διάστημα.
0: Κωστή, προσέλε λίγο το μικρόφωνο, αν θες λίγο.
3: Μια χαρά είναι ο Μάγερ. Ο Βάργα λείπει.
0: Εκεί σε καλά.
5: Εκεί,
0: εντάξει, μια χαρά. Ο Βερβελές ανέβηκε στη σκάλα.
5: Όπα, φίλε, όπα.
0: Δείξε το Βερβελέ, βγάζει σέλφι τώρα στη σκάλα.
5: Όπα, φίλε, κατέβα, μην έχουμε ζημιές.
0: Για ανέβα λίγο πάνω.
4: Θέλω να ανεβαίνω σκάλες. Εντάξει.
7: Ανεβαίνει επίπεδο.
4: Βαθμολογία προσπαθώ να ανέβω, μην καταλαβαίνετε.
3: Μέχρι εκεί που ανέβηκε. Τη βαθμολογία μέχρι εκεί.
4: Ένα πόντο με νίκη, θα φτάσω εκεί.
3: Το πάνω-πάνω σκαλοπάτι δεν είσαι ακόμα.
4: Όπω είμαι. Τι κάνει.
0: Έλα μέσα, πάρε καρέκλα και έλα μέσα. Έλα, ανεβαίνει τη βαθμολογία, λέω.
5: Έπαιζε φιδάκι, έπαιζε.
0: Μετά έχει.
4: Αρκανόιντ.
0: Λοιπόν, ωραία, είναι ευκαιρία. Να πούμε μια καλησπέρα ακόμα στην Ελλάμπετ. Γεια σου, Διονύση, και σε ένα καλησπέρα.
5: Καλώς το, ναι.
0: Καλά είμαστε.
5: Έχασε, παίζαμε μπάλα πριν.
0: Ναι. Πήγαμε να σπάσουμε δύο οθόνες εδώ.
5: Ταλέντ για να σπάσουμε πίσω.
4: Δεν είπαμε από κόμπους.
0: Την Ελλάμπετ μόνο μην μου σπάσετε, η οποία είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθημερινά θα βρίσκεται εδώ μαζί μας και θα συνεχίσει και στις υπόλοιπες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελλάμπετ.
3: Κοίτα τι έχει φέρει.
5: Έχει το φίλο του γκατζετάκια μου.
4: Σαν που ξέρετε, τελειώσανε. Που σήμερα αλλάζουμε ρότα.
0: Τακ, τακ, τακ, έτσι.
3: Ρότα δεν αλλάζουμε.
5: Θέλετε να δείτε το Διονύση Βερβελέ σε νέες περιπέτειες. Like.
4: Σημειώνω κιόλας.
0: Είδες. Και μολύβι, τι είναι αυτό τα.
7: Ποιος είσαι.
3: Και κουβελέτσα δίπλα σου όλα.
5: Βαθρατσίσκου Τρουμπές κανονικά.
0: Σου πάει.
4: Συνέχισε.
0: Σημειώνεις αυτά που λέω.
5: Σημειώνεις.
0: Χαστάς, ήθελες κάτι άλλο, Τάσο? Για εισιτήρια, όχι, τίποτα πρέπει να ενημερώσουμε τώρα. Στις 4 ώρα πάμε.
3: Ωραία.
0: Ή φύγετε για λίγο και ελάτε πάλι.
3: Κάνα πεντάλεπτο.
0: Μην σας χάσουμε. Εδώ θα είμαστε. Πάμε λίγο στον κύριο Χαστά να κάνουμε.
4: Να περιλάβω ένα πριν αρχίσω έτσι με το καλημέρα. Επειδή του διάβασα ένα σχόλιο πριν από τον δρόμο.
0: Ποιο ήταν?
4: Αυτό ο χόρτο μαγικό 13 που έχει εδώ.
0: Τι λέει?
4: Που του διάβασε κάτι για το Μέση. Τι έλεγε νωρίτερα. Το έπαιζε κανονικό πριν. Όχι, το Ξυγόλη, Παπαγάλου, του Καραπαπά και άλλα και σχετικά.
0: Πού τον βλέπει?
4: Είναι θαύμα που δεν έχει μπαναριστεί από χθε. Το λέω εγώ με τον Μπίκα, με τον καλημέρα.
0: Όντω.
4: Τε έβριζε κιόλα.
0: Για κάτσε να το
4: βρει. Σου διάβαζε και σχόλιο, μάλλον δεν είχε καταλάβει το ρόλο σου.
0: Δεν είχα καταλάβει.
4: Έτσι, ναι, μεγάλη μέρα. Πολύ ωραία. Πώ πρέπει.
0: Κάτσε να αλλάξουμε λίγο το έργο. Περίμενε.
5: Με Καρβέλα, Βύση, με ποιον είστε στην κοντρά?
4: Τη Βύση.
0: Η Βύση,
5: Κι εγώ. Με Βύση είμαι.
0: Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα.
5: Προβληματίζομαι ο Καρβέλα. Είναι σταθερό στα μάτια. Φίλε, άνοιξα το φαγητό μου. Άνοιξα τα sites και απόλαυσα το φαγητό διαβάζοντα πρώτα την επιστολή του Καρβέλα και μετά τη Βύση.
4: Αυτό όμως είναι ένα μάθημα.
5: Έκανα ένα μεσημεριανό.
3: Είναι μάθημα αυτό.
4: Είναι ένα μάθημα αυτό.
5: Και μετά έβαλα ακουστικά και είδα και συνέντευξη.
4: Ακουστικά είναι.
5: Και μετά έβαλα ακουστικά και είδα συνέντευξη Αϊτόρ.
4: Ακούστε τι πάρα τι κάνει. Βλέπουμε πέρα στο φαγητό του έτσι.
0: Τρως κανονικά, δηλαδή δεν έχεις θέμα εκείνη την ώρα που το
5: διαβάζεις. Όχι, το απολαμβάνω. Τις επιστολές. Το απολαμβάνω.
3: Είναι αυτό που λέει Διονύσης, επειδή μπορεί σύντομα να έρθουν προτάσεις για εδώ το team.
0: Ναι.
3: Όλες οι σχέσεις χαλάνε.
0: Ναι.
3: Και τα λεφτά μπαίνουν μπροστά.
6: Και δεν μιλάμε για λεφτά.
3: Ένα μισό εκατομμύριο.
6: Εδώ μιλάμε για ζευγάρι που έγραψε ιστορία.
3: Ένα μισό εκατομμύριο.
6: Εδώ μιλάμε για ζευγάρι που έγραψε ιστορία.
1: Όταν μπαίνει ένα μισό εκατομμυριάκι στη μέση, ποιος έγραψε ποια ιστορία.
6: Ο άλλος σου λέει είπε 50 τραγούδια, τα 47 ήταν δικά του.
1: Ισχύει.
6: Θα είναι σοβαρό.
0: Έχω διαβάσει ένα φοβερό πάνω σε αυτό που λες. Λέει ένας, αν δεν υπήρχε ο Καρβέλας, η Βύση θα ανέβαινε και θα έλεγε τα κάλαντα.
3: Εντάξει, ποια είναι αυτά τα τρία τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα.
6: Μαζονάκι, σίγουρα.
3: Α, είπε και
0: ναι,
3: τώρα
0: το μαζό.
6: Το άλλο πρέπει να είναι ένα ξένο που έχει πει. Εκεί που ρόκαρε λίγο πριν είδε σπορτμπίλι. Αλλά τώρα βλέπεις ένα ζευγάρι τρίπλη πλήρη υπομυθοποίηση.
0: Ναι, ρε γάμο.
6: Τους έχεις στο μυαλό σου ότι έχουν λεφτά.
0: Και εμείς έχουμε μεγάλες.
6: Εδώ είχαν χωρίσει, βγαίνανε με τα. Ο άλλος με τη. Τώρα μιλάμε και
3: τετράδα.
6: Με
3: ποια τετράδα.
6: Ήταν τετράδες, ναι. Δηλαδή λες τι open mind ζευγάρι.
1: Σουηδία.
6: Ναι, Σουηδία ξέρω εγώ. Και τώρα που ήρθε η ώρα του Κασεριού. Δίστανται οι απόψεις. Κατάλαβες. Βέβαια. Ναι. Δεν θέλω να γνωρίσω αυτόν. Ούτε τον Καρβέλο, ούτε τη Βύση. Εγώ με την οικογένεια Κούστα θέλω λίγο να μπορούμε να δούμε.
1: Ναι, αν γίνεται.
3: Θες πλάτη.
6: Δεν φέρνει 500 χιλιάρια, λέει το.
3: Τι 500 εδώ πέρα. Φτιάχνονται μαγαζιά, εδώ γίνεται χαμός.
6: Έχεις καμία πρόβλεψη για τίποτα, ξέρεις.
0: Δεν έχω, όχι ακούω προσεκτικά. Ναι, εντάξει, ότι είναι αργυρό τώρα. Δεν πειράζει.
6: Κυρία και ακούστε εξαιρετική.
0: Τα λεφτά είναι τα ζητήματα πάντα.
6: Και ακούστε τα καλύτερα έχουμε.
0: Τα χρήματα πάντως χωρίζουν, είδες αυτό που λες, κόσμο.

0: ενικραίνει. Δεν το περίμενα από σένα, ρε, Τάσο, λέει αυτή.
1: Επίσης έχουν και ένα παιδί, ε.
0: Σωστό και αυτό.
2: Σοφία και εγγόνι έχουν βασικά, όχι μόνο παιδί.
1: Και εγγόνι.
0: Τέλος πάντων. Απαιτούμε.
3: Με 2,49 ευρώ. Αγκαλιά, βερβελέ, γουλή, δεν υπάρχει live. Με 2,49.
4: Αν μαζέψουμε 5.000 ευρώ στον donation, την κάνουμε.
3: Πάμε.
0: 5.000 donation.
4: Έτσι πάντα 5.000.
0: Έλα ρε, βάλε...
4: Γιατί
3: και εδώ τα λεφτά μπαίνουν προς τα...
0: Να το κάνω λίγο απλό, εγώ πιο απλό. Να πω 1.500 like...
4: Όχι, είσαι καλά ρε με εμένα. Βγάλεις άκρη με εμένα με τα like και με αυτά. Εγώ με υγεία και χρήμα βλέπω, μόνο πλέον.
0: 1.500 like.
2: Μόνο λεφτά, 1.500 ευρώ donation.
4: Λεφτά, εγώ στέλνω τα πάντα στα 1.500. Τα πάρουμε εμείς όμως, όχι το σταθμός.
0: Παιδιά.
4: Να αξίζει.
1: Να κάνουν donation μέχρι να μαζευτούν τα λεφτά του Καρβέλα.
4: 10.000 ευρώ και στα βρωτό.
0: Να βάλουμε ένα ρεαλιστικό donation, ένα κατοσταρικάκι, εντάξει.
4: Όχι, όχι, όχι. Θα το κάνει αστρελός για τον Όρε μόνο, είσαι καλά. Άμα θες να μαζέψουμε μαρούλι να φύγουμε από εδώ, να έχει νόημα σήμερα.
0: Να έχει νόημα σήμερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τέλος του μήνα δεν πληρώνεσαι.
4: Τι?
0: Με το κομμάτι πας.
4: Το μυστικό είναι επειδή δεν είμαστε φίλοι του Κούστα και του Καρβέλα και της Φύση. Στο τέλος του μήνα τρώμε αυτά που χρωστάμε από τον προηγούμενο μήνα, θέλω να ξέρεις. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Εντάξει, δεν το είχα αντιληφθεί.
2: Εγώ φίλος είμαι εδώ, τι θες.
4: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι γίνεται.
0: Ότι είμαστε εδώ.
4: Κάτι γίνεται εδώ ή αυτός κάτι κάνει έξω από εδώ. Μέσα κάτι.
2: Να πνιγεί.
4: Κάτι κάνει έξω από εδώ.
3: Κάτσε ρε και τον έχουμε άγχος κάθε μέρα.
4: Σίγουρα, εντάξει. Καταλάβαμε. Αυτό.
0: Κατάπια, φίλε.
2: Κατάπια. Εντάξει. Ναι, ναι.
1: Είχε έκτακτα έσοδα κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
3: Πονάνε, πονάνε ακόμα.
4: Είχε και έξοδα όμως στη Θεσσαλονίκη.
2: Είχα και έξοδα.
4: Στο Βέλγιο. Στο 2-3 το πουκάτο.
2: Δεν χρειάστηκε. Τα βγάλε το.
4: Ζερό.
3: Φιλικούστα, φιλικούστα.
2: Και θα σου πω μετά. Ο Μυρότης ο Βασίλης. Όχι, όχι, δεν καθάρισα εγώ. Καθάρισα.
4: Ξέρω ποιος καθάρισε και ποιος ήταν και το αφεντικό.
2: Μπράβο. Καθάρισε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Ναι, και μπράβο του.
4: Και ποιος ήταν και το αφεντικό κιόλας, γιατί είναι μεγάλη μορφή.
3: Από αυτό το βήμα. Μου δίνετε ευκαιρία.
4: Το αφεντικό είναι συγκλονιστική μορφή.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Θα το βγάλουμε.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βλέπει ειδικά γενικώ αυτά, ε.
2: Βέβαια. Γιατί το αθλητισμό άνθρωπο.
0: Το αθλητισμό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί καθάρισε.
2: Όχι.
3: Για τον αθλητισμό.
2: Μα δεν είναι. Έχει δίκιο. Δεν είναι εκτός αθλητισμού. Είναι εντός του αθλητικού πλαισίου. Ο συγκεκριμένο.
3: Είναι ευρύτερο το πλαίσιο.
2: Έλα τώρα, πάμε.
0: Έχει τίτλο.
2: Πάμε.
0: Θέλω, μια και πάμε στο Θοδωρή τώρα, πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το δευτεριάτικο δικό του ματς. Νομίζω, κόντρα στην Καλάμαθα, έτσι. Νομίζω πως είναι καλό να κάνουμε μια αναφορά, φίλε, για αυτό που είδαμε χθες το απογευματάκι. Εγώ έφυγα από εδώ και κάτσα και είδα Εθνική Ελπίδων.
2: Και εγώ είδα.
0: Λοιπόν, εκεί τι είδα τώρα εγώ.
2: Και ξενέρωσα.
1: Και εγώ ξενέρωσα, ναι.
0: Ναι. Άκου τώρα. Βλέπω μερικά παιδιά τα οποία έχουν ανέβει επίπεδο. Βλέπω κάποια παιδιά τα οποία είναι ακόμα.
3: Ποιοι πήγανε καλά χθες, γιατί δεν το έχω δει.
0: Ελπίδων.
3: Να, ναι, ποιοι πήγανε καλά.
0: Όχι, λέω, είναι ακόμα ελπίδων κάποια παιδιά. Ναι. Τα άλλα, κάποια άλλα παιδιά έχουν ανέβει επίπεδο. Ποιοι πήγαν καλά γενικώ.
2: Ο Μύθος έχει βάλει κολλάρα.
3: Ο Μύθος έχει βάλει κολλάρα.
2: Και το μερό το άλμα του κατάλαβε.
0: Έχουμε χάσει πολλές φάσεις.
2: Πολλές, ρε φίλε. Ειδικά εκεί στο 88. Αυτοί που χάνουμε, εκεί λες 2-0. Στο Σουλάκι, την ευκαιρία λες. Που είναι μόνος του, μέσα στην περιοχή. Εκεί λες 2-0, να το έγινε λες.
0: Στα στόπερ είδαμε Αλεξίου Καλογερόπουλο, αλλά δεν είχαν και τόσες φάσεις τα άλλα παιδιά.
2: Μια μισή φάση. Ο Κοστούλας μου άρεσε.
4: Σαν μπακ.
2: Ναι, σαν μπακ.
4: Όχι την πλευρά που είχε δώσει.
2: Πολλά ανεβάσματα.
4: Πνευμονή ήταν καλό.
0: Στα χάφο Αλμύρα.
4: Αλμύρα στα χάφα, από του κεντρικού χάφα Αλμύρα.
0: Αυτό έχει κάνει βήμα το
2: πρώτο. Ο Αλμύρα, παιδιά, είναι νομίζω ότι μια και μιλάμε και για τον άξονα τη Ανδρών, αύριο μεθαύριο
0: πολύ
2: είναι
0: κοντά.
2: Για να παίζει το παιδί εκεί.
0: Πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
4: Εντάξει, και παραστάσει στο εξωτερικό είναι, μετά δηλαδή δεν είναι μικρό αυτό που έχει κάνει.
2: Ναι.
4: Ότι δόθηκε ένα 200 για να σηκωθεί να τον αγοράσει ομάδα στη Σουηδία. Και ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη, δεν είναι. Τον πήρε κάποια χαρτογράφτη. Παίζει την Ευρώπη, ναι. Όλα. Το είδε.
2: Τι απολύτω. Ναι, ρε, όλα τα βλέπω. Σκάνε τώρα. Μα σα έχω πει ότι λέω θα παίζετε τα αντίθετα αυτόν τον καιρό.
0: Βερβελέ ντύθηκε πρώτο στο ασφάλτου. Θυμάσαι το Mike Knight.
2: Ναι, ρε. Ναι, ρε.
0: David Hasselhoff.
2: Πάντως, εγώ νομίζω ότι με την πορεία που έχει κάνει αυτή η Εθνική Ελπίδων, έχει κάνει ψεγάδια στην πορεία. Έχει μόνο μία ήττα από τη Γερμανία. Mm-hmm. Και αυτή τη στέρισε την πρωτιά και την απευθείας πρόκληση.
4: Και ένα γκολ ακόμα.
2: Και ένα γκολ
4: που έλεγα εγώ πέρσι στην Καβάλα.
2: Μπράβο.
4: Ένα γκολ, ρε φίλε.
2: Αυτό, αλλά η εικόνα της, η πορεία της, το ταλέντο της, στα μπαράζ νομίζω ότι μπορεί να την οδηγήσει σε επιτυχία και να πάει τελικά στο γύρο.
3: Τι πιθανούς έχουμε.
2: Δεν τους έχω δει. Έχουν βγει
0: πιθανότητα.
4: Όχι, όχι, όχι. Οι αντίπαλοι έχουν βγει από χτες το βράδυ. Έχει 7 υποψήφιους αντιπάλους, 4 ζευγάρια. Η κλήρωση θα είναι την Παρασκευή το μεσημέρι. Τα μάτσα

0: 9 και 17 Νοεμβρίου. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς τώρα μέσα. Έχει, νομίζω, Ιρλανδία, έχει Πολωνία.
1: Όχι ρε, η Πολωνία πέρασε. Αντί για εμάς.
0: Όχι, Πολωνία, δεν έχει Πολωνία. Τι έχει.
1: Θα τους δούμε τώρα. Θα τους δούμε.
0: Για διαβάσεις
1: εγώ τώρα.
2: Είχαμε
0: απλά χάσει ευκαιρία, ρε φίλε. Απέναγες για ένα παλιό γκολ, μια ευκαιρία, μια φάση. Ή σε αυτό ή σε άλλο παιχνίδι.
3: Για ένα γκολ δεν πήγε τελικό πέρυσι, ρε Σικώστα.
0: Θα μπορούσε ένα να goal. Ήταν, Βρεμανούλα.
1: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη είναι.
0: Φιλανδία, θυμάμαι σίγουρα.
1: Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, Ισλανδία. Με βάση τα ονόματα και από αυτά που ξέρουμε από τους μεγάλους, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν από πίσω.
0: Μα κύριε από Ολλανδία.
1: Νομίζω Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, καλύτερα να αποφύγουμε.
0: Ισλανδία,
1: Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισλανδία.
0: Η Φιλανδία, κύριε μου, έχει κερδίσει τη μοναδική ήττα που έχει η Ισπανία. Έχει βάλει 47 γκολ στα αποκριματικά η Ισπανία.
2: Από ποιους?
0: Και έχει του Φιλανδού.
1: Έχουν τόσο μαδαρά και στου μικρού.
0: 47 γκολ έχουν
2: εδώ
0: βάλει.
2: Εδώ βάλτε Βόρεια Ιρλανδία, γιατί παίζαμε αυτού. Δεν είναι η Ιρλανδία που θα παίξουμε
0: σωστά.
2: Σε περίπτωση. Είναι Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστώ του αδέλφου.
0: Οι Ισπανοί βάλαν 47 γκολ, φίλε.
2: Άλλη Βόρεια. Βόρεια έχω πάει. Σπάει Βόρεια.
4: Τηλιακά το γάνο γλυφάδα μου.
2: Εκεί στο γήπεδο αυτό που έχω περιγράψει και μάτσο. Νομίζω είναι αυτό. Ναι, Μπέλφαστ έχω πάει.
1: Παρακαλώ. Παρακαλάω η εθνική ομάδα να παίξει με Βόρεια Ιρλανδία για να πάω.
2: Πολύ ωραία ατμοσφαιρική πόλη.
1: Έβγαζα
2: πάρα πολλούς λόγους.
1: Έβγαζα σήμερα στο γραφείο,
2: ναι,
1: με πατίτσες Πρεβεζιάνου κτλ. Έβγαζα την ιδανική κλήρωση της εθνικής για μένα.
0: Γιουρό.
1: Για βγάλτε. Θέλω να πάω ταξίδια.
0: Πες τη. Κατέθεσε έτσι τα φιλαράκια.
1: Τσεχία.
0: Ωραία.
1: Πράγα.
0: Πολύ καλό.
1: Βόρειο Ιρλανδία.
0: Ωραίο.
1: Μπέλφαστ.
0: Ναι.
1: Γκρουπ 4.
0: Σαν Μαρίνο.
1: Μόνο μία ομάδα υπάρχει. Νησιά Φερόε. Να πάμε στα νησιά
2: Φερόε.
0: Άστο.
2: Δεν έχει πάει,
0: όχι. Δεν θα δελα. Είναι ωραίο, είναι εξωτικό μέρος.
1: Πώς, δεν θα πάω ποτέ άμα δεν πάω.
2: Εμπειρία,
0: ρε. Τα χάσαμε.
2: Εμπειρία.
0: Δεν είπαμε.
2: Α, είναι πράγμα που το έχεις πει, ναι.
0: Πρόσεξε να δεις, είναι 18 νησιά συγκεντρωμένα γύρω-γύρω, κατοικίσματα 11.
1: Θα πάω και στα 18.
0: Ξένα.
1: Έχει και στα μη κατοικίσματα.
0: Έχει τούνελ που επικοινωνούν το ένα νησί με το άλλο από κάτω.
1: Α, εντάξει, εύκολα.
0: Ωραίο.
2: Βασίλης με φακό.
0: Ναι. Όχι, ρε, σήμερα αυτοκίνητα και.
1: Εδώ είναι τα Φερόε. Και είναι. Τούνελ άλλο είχε ανοίξει πρώτο. Για να επικοινωνούν οι χώρε μεταξύ του.
0: Επειδή είναι.
1: Πολτσάπο.
0: Σωστό για αυτό.
2: Ήταν οι χώρε.
0: Επειδή είναι ηφαιστιακό.
2: Ήταν οι καλύβε.
0: Έχει κάτι βράχια, βουνοβράχια κομμένα με κάτι ηφαιστιακά χρώματα απίστευτα.
1: Εκεί θέλω να πάω.
0: Τότε
1: γιατί με όχι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Για όλο αυτό που περιμένω.
0: Προς την εμπειρία να προσγειωθείς.
1: Από όλες τις ομάδες.
0: Να μην έχει ο Μίκλι μόνο.
1: Από όλες τις ομάδες. Έχω λοκάρι στα νησιά Φερόε. Δηλαδή 5.000 κόσμο έχουμε μέσα. 5.000 κόσμο να βάλει τη θετική του ενέργεια 6 Δεκέμβρη να μας βγάλει τα νησιά Φερόε.
0: Μάλλον μαζί.
1: Για αγωνιστικού λόγου.
0: 5.5 ώρε ταξίδι. Δεν τίποτα. 5.5 ώρε ταξίδι.
1: Δεν κοιμάμαι εγώ στα αεροπλάνα.
2: Μακριά.
1: Με φοβάσαι.
2: Θα πάμε σε αυτά. Θα πάει κανένα. Θα πάτε σε αυτά. Θα πάσα εσύ.
0: Στα Φερόε δεν θα πάει.
1: Στα προκριματικά του
2: γύρω.
1: Ποιο θα πάει.
2: Συγγνώμη, να σε πρόσβαλα.
0: Ποιος θα τολμήσει να μου πάρει το ταξίδι.
1: Βασίλη, ξέρεις κάτι.
2: Ρε φίλε, όχι, μήπως
0: ο
2: Τσοκανάς και πάει την άλλη φορά το παιδί.
1: Ο Τσοκανάς θα πάει στο Άμστερνταμ. Θα του δώσω, θα του παραχωρήσω στο Άμστερνταμ.
2: Αν πως θα γυρίσει ο Τσοκανάς. Θα γυρίσει.
1: Τουμπίλα.
0: Έχω πάει
2: 29 φορές. Τουμπίλα. Τσοκανάς, βεράστα.
0: Για λέει, οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
1: Βασίλη, παίζει ο Ιβάν, τετράδα πες.
0: Τετράδα, τέσσερα. Θα παίξουμε. Θα γίνει
1: και βάζει
0: τέσσερα φόρ, δεν έχει και τους τέσσερις μέσα.
1: Παντελονά τα όλοι.
0: Αχ, Θεέ μου.
2: Να σου πω κάτι. Λέει τώρα ο άλλος. Τι λέει τώρα. Λέει υπάρχει και άλλο μέσο. Λέει πως στείλουμε και δεύτερο, λέει άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει και άλλο μέσο μέχρι τότε.
0: Α, Φάνη, μπορεί να έχει τύχη.
1: Εννοείται.
2: Μα δεις ό,τι θέλετε. Κάνετε. Αν έχετε άλλο μέσο, πως στείλετε και άλλο, λέει. Εγώ θα πάω σίγουρα. Λοιπόν, ωραία.
1: Εγώ θα πάω για το άλλο μέσο.
2: Σωστό κι αυτό. Σωστό.
0: Αλήθεια.
2: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Μερακλή Μυρότσο, λέει ο άλλο.
5: Το ευελέσαι μοντέλο. Ότι δεν πήγε στο. Το γεγονός ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ Αμερικής ο Μυρότσος θα το πληρώνουμε για πολύ καιρό, να ξέρει.
1: Βέβαια, εννοείται. Μέχρι το γύρο 28 θα το πληρώνετε. Μετά κρεμάω το διαβατήριό μου.
2: Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμα, πάρτε το φούντα μας. Θα βρει εκεί ο Τσοκάνας.
0: Κάτι ξαδέρφια του.
5: Έχει κάτι ξαδέρφια.
2: Ο Μεταλλάγκος κοιτάζει κάτι, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πάμε, Θοδωρής Χαστάς. Αγαπημένο μου Θοδωρή. τι μπορούμε να πούμε νέο σε σχέση με χθες για την ομάδα.
5: Κάτι νέο σε σχέση με χθες.
2: Κυρίως για επιστροφές, τέτοια πράγματα.
5: Ναι, ναι. Ο τελευταίος που είχε απομείνει ήταν ο Γιάκιτς από τους διεθνείς, ο οποίος ξεκίνησε χθες βασικός με την Κροατία απέναντι στην Ισπανία και μάλιστα έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Η Κροατία προηγήθηκε, αλλά τελικά έχασε με 1-2. Σήμερα είναι να επιστρέψει ο Κροάτης, είναι ο τελευταίος από τους διεθνείς, βεβαίως μαζί με τους μικρούς που αναφέραμε και πριν της Εθνικής Ελπίδων, τον Μύθου, τον Μοναστηρλή και τον Χατσίδη. Και έτσι συμπληρώνεται το παζλ, το υπάρχον παζλ του Αλέσιο Λύση, για να μπορεί να υπολογίζει σε όλα τα όπλα που ξέρουμε ότι έχει διαθέσιμα. Δεν μιλάω για τους μακροχρόνια με η ΤΕ και τους υπόλοιπους με τις εξαρθρώσεις όμων κτλ. Να τους έχει όλους μαζί αυτές τις 3-4 γεμάτες προπονήσεις εν όψη του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάν Σαββίδης συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός, να παραμένει εδώ και να συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός στα τους λειτουργίας της ομάδας και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γενικώς προετοιμάζει κάποιες ανακατατάξεις ακόμα και σε πρόσωπα και σε λειτουργίες για να είναι πιο εύκολο το έργο και πιο εύρυθμη η λειτουργία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ανακοινωθούν σύντομα κάποιες αλλαγές που έχει βάλει στο μυαλό του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Σε αγωνιστικό δεν έχω κάτι άλλο. Κοίταξε, να πιάσουμε λίγο αυτό του Μιχαηλίδη, την ανανέωση,
2: ναι,
5: την οποία την αναφέραμε γενικώς στις προηγούμενες μέρες μαζί με τον Ζίφκοβιτς και μετά τον Τζιφτσί, ο οποίος βεβαίως ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολέου του για άλλα 2 χρόνια, για πλέον 2 χρόνια, πέραν το, μάλλον, κάτσε, ήταν το 28, πήγε το 29, ναι, το συμβόλαιο του Τσιφτσί. Το επόμενο είναι λοιπόν του Μιχαηλίδη, για τον οποίο μια νεότερη, τέλος πάντων, ενημέρωση που προέκυψε από την ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ότι το συμβόλαιο του που είχε υπογράψει, το τελευταίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον ΠΑΟΚ το 2024, ενώ λήγει το 2027, υπάρχει μια οψιόν αυτόματης ανανέωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τι σημαίνει αυτό? Σε πρώτη φάση σημαίνει σίγουρα ότι δεν υπάρχει τόσο άμεση ανάγκη, όχι ανάγκη, βιασύνη
0: και από πίεση. Πλευράς
5: ΠΑΟΚ για ένα νέο συμβόλαιο. Παρόλα αυτά, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, έχουν γίνει πρώτες προτάσεις, αρνήσεις, που είναι μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Πάντα από κάπου ξεκινάει κάποιος, η μία πλευρά, από κάπου ξεκινάει μία άλλη και κάποια στιγμή τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν. Στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται η σχεδόν βεβαιότητα ότι θα έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ανεξαρτήτως αν το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι ή ανανεώνεται αυτόματα για το 2028. Ο ΠΑΟΚ έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, να κάνει νέο συμβόλαιο με νέες αποδοχές, γιατί προφανώς αν μείνει σε αυτή την οψιόν που σας ανέφερα νωρίτερα, θα υπάρχουν οι αποδοχές που προβλέπονται από το συμβόλαιο που υπεγράφει το 2024. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει κάτι τέτοιο, θέλει να γίνει η αύξηση των αποδοχών. Το πόσο θα φανεί από τη διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ των δύο πλευρών. Αναφορικά με τον Ζίφκοβιτς, το πράγμα είναι ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο αναφορικά με το, όχι με τη διαπραγμάτευση, σε σχέση με το οικονομικό, όχι σε σχέση μάλλον με τις επαφές, όσο με το αμυγός οικονομικό κομμάτι. Στη διαπραγμάτευση, μάλλον οι διαπραγματεύσεις γίνονται με τον μπαμπά του Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι και ο μάνατζερ του, και είναι σχεδόν σίγουρα, αν όχι βέβαιο, ότι κάποια στιγμή, αν το πράγμα ζορίσει, που μπορεί να μην ζορίσει, θα εμπλακεί σίγουρα και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά με ποδοσφαιριστές όπως ο Ζίφκοβιτς, με τον οποίο έχει πολύ καλή σχέση και με τον μπαμπά του Ζίφκοβιτς και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οπότε, αν σγουρίνει λίγο το πράγμα, αν σγουρίνει,
6: Θα εμπλακεί εκεί ο Ιβάν Σαββίδης και νομίζω ότι θα καθαρίσει την πουγάδα.
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, Γρηγόρη Ποζιό, όπως το είπες, θα γίνει. Πετά. Σωστό. Το δεύτερο, εισπράττω ένα κλίμα ότι ο ΠΑΟΚ προσέχει για να έχει, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, μη χάσει με τα συμβόλαια, με αυτά που συμβαίνουν κλπ. Κλπ. Με τις ανανεώσεις σημαντικών παικτών, μη χάσει κανένα βασικό παίκτη πάλι με κάποιο τρόπο.
7: Θα μπορούσε να το έχει κάνει και νωρίτερα πάντως.
2: Δεν ξέρω.
6: Πρώτον, αυτός ο τρόπος είναι πολύ διαφορετικός από του Κωνσταντέλια. Θα πονέσει πολύ περισσότερο και θα δημιουργήσει
2: δεν θα έρθουν
6: πολύ μεγαλύτερη οργή. Αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι. Και το άλλο είναι φυσικά ότι θα μπορούσε να το κάνει πολύ νωρίτερα, που λέει και ο Τάσος, και όχι να το αφήσει τελευταία στιγμή ή τέλος πάντων σε ένα διάστημα
7: πλησιάζει. Έχει χρόνο.
6: Όχι, τελευταία στιγμή δεν είναι. Ναι, είναι,
7: είναι παιδιά του πολύ ουσιαστικά, κοντά. Ναι.
6: Ναι. Πάντως εκφράζεται η... όχι απλά η αισιοδοξία, η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να υπάρχει...
7: Για τον Μιχαηλίδη έχουμε ποσά. Τι θέλει, τι δίνει ο ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη απόσταση.
6: Τι λες πολύ μεγάλη. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης επιθυμεί γύρω σε εκατομμύριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον στην τελευταία του πρόταση γύρω στα 700. Νομίζω ότι κοντά στα 900 χιλιάρικα θα είναι όλοι, όλοι ευχαριστημένοι.
0: Τα μπόνους και τα γύρω-γύρω.
6: Η χρυσή τομή. Και ξαναλέω ότι ο Μιχαηλίδης έχει εκφράσει πολλάκις και τελευταία την θέλησή του να παραμείνει. Δεν κοιτάει δηλαδή ακόμα και σε κάποιες, όχι κρούσεις, αλλά τέλος πάντων προσεγγίσεις που έχουν γίνει στο ευρύτερο περιβάλλον του, όχι στον ίδιο προσωπικά.
2: Ναι.
6: Έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ θα περιμένω τον ΠΑΟΚ και θα θέλω να μείνω στη Θεσσαλονίκη.
2: Έλληνας διεθνής, αριστεροπόδαρος, στόπερ.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα προσόντα. Το σύν ένα που έχει στο συμβόλαιό του αφορά μονομερή ανανέωση, δηλαδή από την πλευρά του ΠΑΟΚ μόνο ενεργοποιείται.
7: Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά.
0: Γιατί δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Δεν το σύν ένα πώς
6: διορίζεται.
7: Μόνο αν έχει αυτόματη ανανέωση από συμμετοχές ή από κάτι άλλο. Τα συνένα δεν ισχύουν.
0: Τα συνένα που κάποτε. Ναι. Το είχε σπάσει αυτό ο ποδοσφαιριστής Καλαμαριάς πριν από 15 χρόνια. Το συνένα, ένα από ένα Βραζιλιάνο που είχε τότε η Καλαμαριά, δεν θυμάμαι. Το Ντάβιτσον το είχε σπάσει αυτό για να πάει στον Όφι. Ότι το συνένα, όπως το ξέραμε παλιά, δεν υπάρχει μονομερής ανανέωση. Έχει ο Μπακόπουλος. Μπακόπουλος, σε κρατάω, σε γουστάρω, σε κρατάω από έτσι και.
2: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, πώς το προσδιορίζουμε λιγάκι.
6: Ειλικρινά δεν υπάρχει εξαφής εικόνα πώς προσδιορίζεται αυτό, αν είναι με βάση συμμετοχές. Είναι μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον ΠΑΟ.
2: Okay.
6: Θα μου πεις τώρα το θυμήθηκαν.
7: Αν ήταν αυτόματη ανανέωση πάντως στο Δωρή, δεν θα υπήρχε κομμάτι διαπραγμάτευση.
0: Δεν το άφησε ένα σέντρο ΠΑΟ,
7: το επόμενο συμβόλαιο.
0: Αυτό είναι κατανοητό. Θέλεις επικοινωνιακά να το βάλει, να το ξεκαθαρίσει, να μην αφήσει ένα σέντρο.
6: Ανεξαρτήτως της υφής του πώς γίνεται αυτή η ανανέωση, η οψιόν αυτόματης ανανέωσης, νομίζω ότι το θέμα θα κλείσει το προσεχές διάστημα για νέο συμβόλαιο ουσιαστικά και όχι για αυτόματη ανανέωση του υπάρχοντος. Μιλάμε για ένα νέο συμβόλαιο.
2: Πάντως έχει σημαντικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Μιλάμε και για Χατζηδιάκο που πήρε φέτος, με Γιαννούλη, μιλάμε για τον Τζιφτσί που ανανέωσε, μιλάμε για το παλικάρι αυτό το Μιχαηλίδη και πάει λέγοντας.
7: Την επόμενη γενιά. Πολλά παιδιά από την επόμενη γενιά.
2: Σωστά, εντάξει, γιατί έχει ακαδημίες ο ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Μιας και κάνουμε την κουβέντα αυτή, για σένα μια ερώτηση και από το chat το είναι χωρίς.
7: Αν έπεσε στο site. Αν έπεσε στο site για τα εισιτήρια.
2: Όχι, για την ανανέωση. Όχι αυτή. Θέλω να ρωτήσω για την ανανέωση της ΑΕΚ, όχι του site της. Έχει δοθεί εντολή από τον Ηλιόπουλο να υπάρξει ελληνοποίηση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το διαβάζω σε αρκετά μηνύματα που μου στέλνουν.
7: Είναι στις τελευταίες μέρες ένα ρεπορτάζ να το δω στην πράξη.
2: Αν θα συμβεί.
7: Ναι. Να γίνει το Γενάρη είναι δύσκολο. Οπότε πάμε για το επόμενο καλοκαίρι.
2: Αλλά μια πιο άνετα. Πρόθεση μπορεί να την περιγράφει αυτό.
7: Το έχει πει δημοσίως ότι θέλει στην ενδεκάδα, το έχει πει από την αρχή όταν είχε αναλάβει.
2: Εντάξει.
7: Στην ενδεκάδα θέλει τα περισσότερα παιδιά να είναι από την.
2: Λογικό, ρε φίλε. Λογικό.
7: Ο Ριμπάλτα, από την άλλη, έχει μια θεώρηση ότι οι Έλληνες παίκτες είναι πάρα πολύ ακριβοί. Οι πολύ καλοί Έλληνες παίκτες είναι στο εξωτερικό με πολύ ψηλή τιμή. Με πολύ ψηλή τιμή και δεν υπάρχει όσο να έρθουν. Οπότε η ΑΕΚ δυσκολεύεται εκεί. Βεβαίως έχει δύο παιδιά από την Ελπίδων, και τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου.
2: Του Καλοσκάμι
7: δικό τη, ο Αλεξίου δανεικό. Και έχει και πολλά παιδιά, δηλαδή και η K19 και η K17 και η K15 τη ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση στις βαθμολογίες.
2: Ναι, ναι.
7: Πάει πολύ καλά. Να δούμε και από εκεί και εκ των έσω δηλαδή τι μπορεί να έχει ως κέντρο.
2: Okay, γιατί το τέθηκε από πολλούς εδώ. Λοιπόν,
7: αλλά πάλι θα το δούμε στην πράξη.
2: Θοδωρή, κάτι άλλο δεν θέλω. Μένεις μαζί μας αν θες για λίγο ή σ' αφήνουμε ό,τι θέλεις.
5: Τους top class Έλληνες, τους top class Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να τους πάρει καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Τώρα μιλάμε από το δεύτερο επίπεδο και μετά.
1: Ο Γιαννούλης είναι top class player Έλληνας και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Είναι top class Έλληνας. Είναι, φίλε.
5: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κοστίζουν 5 εκατομμύρια όμως.
0: Όχι, αλλά είχε αυτά, θέμα δεσμού.
7: Τη μεγάλη καριέρα έξω, μεγάλη ομάδα δεν έπαιξε.
0: Είχε πολλά εκείνη
1: όχι,
0: η
1: αλλά
0: ιστορία.
1: Είναι, για Έλληνας είναι top class.
7: Ήταν επιλογή του.
1: Δεν είναι στην Τζόλη.
5: Είναι ειδική περίπτωση, okay. Ειδική περίπτωση ο Γιαννούλης και λόγω σχέση με τον ΠΑΟ.
0: Ναι, και αυτό
5: αλλά
0: σωστό.
5: Ακριβώς. Όλο και το οριακό των 30 χρόνων που είναι η ηλικία του.
7: Καλά, και ήταν στην Augsburg, αλλά δεν ήταν στην Dortmund.
2: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο Σαλιάκας, ας πούμε, ήταν επίσης σε μια γερμανική ομάδα όχι top επίπεδου. Ναι. Αυτόν τον βάζετε μεταξύ των καλών παιχτών.
7: Τον καλό πάω στο σπίτι του. Θα κάνει τον αριθμό.
1: Top class δεν είναι ο Σαλιάκας.
5: Όχι, όχι. Δεν μιλάει για τους καλούς παίκτες, μιλάει για τους top class. Μιλάει
2: για
5: τον Σαλιάκα.
2: Για δεύτερη ταχύτητα, λέει.
7: Περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο. Αν έχουμε επαφές η ΑΕΚ με τον Μαυροπάνο. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει τον Μαυροπάνο.
2: Ναι. Καλά, κουβέντα πολύ παίζει τώρα γι' αυτό. Ξέρεις που ακούστηκε ο Μαυροπάνος, ε.
5: Είδα, πού.
2: Και μου βγάζει λίγο το σενάριο αυτό αλήθεια, από την άποψη ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες να προετοιμάσουν το κλίμα και να πείσουν και την Dortmund να τα σκάσει. Άμα χρειαστεί για τον Dortmund, μπορεί να τα σκάσει.
1: Ναι. Για Dortmund.
2: Ναι.
1: Είδα ένα ωραίο tweet.
0: Μακάρι το παιδί.
1: Είχε γράψει κάποιος το καλοκαίρι ένα tweet που έλεγε παιδιά, μην τρελαίνεστε με Μαυροπάνο, ο Μουκουντή είναι καλύτερος. Και προχθές έχει ανεβάσει ο ίδιος το tweet.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που γράφει,
2: το είδα.
1: Το θυμάστε αυτό. Βλακία είχα πει.
2: Μπράβο του. Κύριος, κύριος.
7: Αναγνώρισα τον
5: κύριος.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Ωραία. Θοδωρή, μείνε λίγο αν δεν έχει κάτι φοβερό. Πες μου στον άρα αν έχει κάτι άλλο να κάνεις. Θέλω να σε έχω λίγο μαζί μας. Λοιπόν, ωραία, όμορφα.
5: Όχι, θέλω να σας βλέπω.
2: Ωραία, και εγώ θέλω. Μένουμε εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για ντέρμπι. Συμφωνείτε, κύριε?
0: Ντέρμπι, ντέρμπι.
2: Εντάξει, ρωτάω εγώ κιόλα σήμερα. Ντέρμπι, λοιπόν, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Με πολλές ιδιαιτερότητες, με πράγματα που η κάθε μία ομάδα έχει στο μυαλό της. Για κάποιους ίσως είναι πιο πιεστικά, για κάποιους ίσως λιγότερα. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει για δύο αποτελέσματα, κάποιος μπορεί να θέλει μόνο τη νίκη. Σίγουρα πάντως η νίκη, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Βασίλη, πρόσεχε. Σίγουρα. Μην γελάτε γιατί. Το μάτι.
0: Όχι, νόμος του Μέρφη είναι. Τι. Με έκανε βιντεάκι και πανέβαινα τη σκάλα.
2: Σε κορόιδευε.
0: Την ίδια σκάλα πήγε να τιμωρήσει.
2: Σωστά.
5: Νόμος του Μέρφη.
7: Ευχαριστώ.
2: Πήγα να πω ότι αν κάποιος επικρατήσει από τους δύο, είναι τεράστιο μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν είναι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν ξεφεύγει κιόλας.
0: Αν επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, τι μήνυμα.
2: Μήνυμα ότι δεν φεύγει πουθενά. Είσαι εγώ κοντά.
0: Πάλι πίσω είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά.
2: Τι.
1: Έχει διαφορά, ρε φίλε. Το πόσο πίσω θα είσαι.
0: Έχει διαφορά, το μαζί, βέβαια.
1: Με νίκη με το πόσο πίσω θα είσαι.
2: Είναι 5 τώρα.
0: Βασιλή, εγώ σου λέω.
2: 8 και 2.
0: Και στην περίπτωση του διπλού. Και αν τη φοράμε ακόμα.
2: Εντάξει. Καταλαβαίνω πώς το λες εσύ. Απ' την άλλη, όμως, διπλό στο Καραϊσκάκης. Τον έχω στην έδρα μου δεύτερο γύρο.
0: Σίγουρα θα δημιουργούσε ένα θέμα στον Ολυμπιακό.
5: Ο Διονύσης φοράει ζακέτα όμως.
2: Είναι ο Μάικλ Νάιντμαν.
0: Η ΑΕΚ δεν ισχύει το ίδιο.
1: Εντάξει, δεν δημιουργεί μόνο θέμα στον Ολυμπιακό άμα κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκη. Κάνει και δήλωση μεγάλη.
0: Βέβαια, αυτό είναι.
1: Και έξι αγωνιστικές.
7: Και σε δύο εβδομάδες.
1: Σε έξι αγωνιστικές δύο ντέρμπι που τα έχει πάρει και τα δύο.
0: Έχει την ΑΕΚ μέσα.
7: Και σε δύο εβδομάδες υποδείχνει την ΑΕΚ.
1: Έχει την ΑΕΚ μέσα.
7: Κάνει
1: δήλωση. Κάνει δήλωση ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
2: Δεν έρχομαι, ήρθα.
7: Εσείς που είστε.
2: Εσείς που είστε. Ελάτε.
0: Κάτω την μπάλα χαμηλά. Παιχνίδι, παιχνίδι. Παρτίδο, απαρτίδο.
7: Για το επόμενο παιχνίδι.
2: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε.
0: Παρτίδο, απαρτίδο.
2: Θα πάω πρώτα στο Βερβέλε σήμερα και θέλω να πω για τον Νίκο εδώ που
5: σα είπα. Τάσο, άνοιξε σχολή, ρε φίλε.
2: Α βγάλουμε. Όλοι. Διαβάζω ένα σούπερ τσάτ.
5: Πήγε καλά, όμως. Ναι,
7: όντως.
2: Πώς το πες, δεν σε νοιάζει. Α βγάλουμε καινούριου. Μην πάμε να πάρουμε απ' έξω. Καλησπέρα, παρέα. Επίσης θέλω ταχύρυθμα από Κώστα για άρμα. Μπαίνω σε ένα μήνα. Φαντάρο.
0: Εξαρτάται.
1: Τέλο στα εισιτήρια.
0: Αν είσαι ολμιστή, θα μπει σε μία 106 με τον όλμα θα κουβαλά πίσω.
7: Τεταρτάκι,
0: αν μπει στα. Και είσαι στα τεθωρακισμένα, θα είσαι στα BNP. Θα δούμε τώρα.
2: Στείλε μα σε ποιο θα είσαι.
0: Ή στα Λέοπαρτ. Σε τι σώμα θα είσαι.
2: Ναι, να μα στείλει ο Νικόλας. Πες μου κάτι, εισιτήρια ωραία ερώτηση. Τελειώσαν και 18 ώρα.
7: Στέλνω μηνύματα εδώ πέρα, τέλος.
2: Τέλος.
7: Αλλά περιμένω το επίσημο να.
2: Ναι.
7: Προσπαθήστε.
2: Δεν θα κρατήσω και παραπάνω, λογικό είναι.
7: Λογικό είναι κάπου εδώ πέρα, το τέταρτο.
2: Διονύση, πάμε τα αγωνιστικά. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, όχι. Ποια αγωνιστικά. Ποια αγωνιστικά. Ποια αγωνιστικά. Δεν με σκουντάτε λίγο.
7: Ποια αγωνιστικά, Βασίλη.
2: Υπάρχει είδηση, φίλε εδώ.
7: Τι είναι.
2: Αυτή είναι η είδηση εβδομάδων τώρα. Συναντήθηκε Μαρινάκης Μητσοτάκης.
7: Αποκλείεται.
0: Χθες, παιδιά.
7: Όντως.
0: Χθες το απόγευμα, παιδί μου.
2: Γιατί το λες έτσι. Να κάνει σύντριγγα, δημιουργεί.
7: Αποκλείεται. Εγώ το πιστεύω.
2: Όχι. Αν μου το έλεγαν εμένα προχθές, θα έλεγα αποκλείεται.
8: Δύο. Μη. Μαρινάκης Μητσοτάκης.
2: Αυτό πώς το βλέπεις. Εκτός το ότι μύρισαν εκλογές.
0: Και υπουργοί.
2: Εγώ τα λέω αυτά.
8: Ήρθα εδώ προχθές, τα πω. Ναι. Σου είπα για την κυβέρνηση.
2: Ναι.
8: Είπα αυτά που είπα. Έχει πάει παντρευτεί μια ομάδα και πάει κτλ. Την ακούσανε, μιλήσανε. Ακούνε την εκπομπή παρακολουθούν.
7: Τώρα παντρευτήκαν δύο ομάδες.
8: Εδώ σου λέει εδώ πρέπει να είμαστε φίλοι.
7: Ωραία, πάμε.
8: Κάτι να κάνουμε.
2: Ναι.
8: Πήρανε.
2: Πιστεύεις άκουσαν εσένα και
8: δεν
2: το.
8: Μια... Ναι, και δεν έχετε μια βόλτα να πιούμε καφέ. Πήρανε. Ναι. Δεν έχει κρατήσει κανένα τρίωρο. Μην τρελαινόμαστε. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κρατήσει λίγη ώρα.
2: Να ρωτήσω κάτι, Διονύση. Ναι. Γιατί λες δεν κράτησε κανένα τρίωρο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά. Πείτε μου κάτι. Γιατί το λέμε για πλάκα.
8: Ναι.
2: Αν στο έλεγαν εσένα την προηγούμενη εβδομάδα
8: ναι.
2: ότι θα έχουμε τέτοια συνάντηση, τι θα έλεγες. Άσε μας δεν τρελέ.
8: Δεν θα το απέκλειε, θα σου πω γιατί. Γιατί είχε δοθεί μια εντύπωση περισσότερο σε αυτή την είδηση με το γήπεδο. Όλο το ρεπορτάζ προέκυπτε από κυβερνητικές
2: πηγές.
8: Δηλαδή, από εκεί πρωτοβγήκε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει μια δήλωση και να πει και είμαστε ανοιχτοί και φυσικά και το γήπεδο του Ολυμπιακού να το δούμε.
1: Και μίλησε για όλα τα γήπεδα εκτός από αυτό.
8: Και μίλησε για όλα εκτός από αυτό. Υπήρξε μια δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει σε σχέση με το γεγονός ότι θα ήθελε να γίνει μέσω μια συνάντηση όπως έγινε χθες. Αλλά μια συνάντηση επειδή ο κόσμος εύκολα πάει το μυαλό του στο πονηρό και τρέχει. Οπότε, όπως γνωρίζω, δεν έχει άλλες πτυχές, μέσα άλλα θέματα στην όλη συζήτηση. Ήταν μπροστά και άλλα στελέχη του Ολυμπιακού. Ήταν ο άνθρωπος που πρέπει να θα τρέξει, έχει τρέξει όλη τη μελέτη για το νέο Καραϊσκάκη. Ήταν και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οπότε, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό, το εξηγήσω και στην πορεία γιατί, ήταν να δοθεί το OK ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Για το κομμάτι των εκλογών και ο καθένας παίζει τα χαρτιά του. Έχω ξαναπεί ότι κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τον περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα και καμία κυβέρνηση ποτέ δεν τον ήθελε απέναντι. Δεν λέω ότι του κάνουν εύκολο το έργο, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να είσαι και μονίμως απέναντι. Είτε γιατί ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να έχει κάποια μίντια και να έχει μια άλλη πολιτική. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι άλλο, ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι κάτι άλλο, ο κόσμος του Ολυμπιακού καίγεται να μπει στο γήπεδο. Και αυτό τον νοιάζει στην παρούσα φάση.
2: Και μεταξύ
8: μας... τα μίντια του Μαρινάκη
2: και μεταξύ
8: θα στηρίξει ο Μητσοτάκη, θα είναι απέναντι σε εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Στην τελική σου άλλο.
7: Όλα μετράνε. Πάνω στο τραπέζι.
2: Η πολιτική των μίντια.
8: Ναι, όλα είναι ρεφιλά. Όλα είναι. Ο καθένας άκουγα τη. Εγώ έχω μια άποψη. Ο καθένας ό,τι και να του πει. Ο καθένας όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει αυτό που θέλει, φίλε. Δεν σου ξαναλέω. Δηλαδή, τι να πει. Να κάθεσαι να κάνει να. Υπάρχουν εκπομπές οι οποίες έχουν προσπαθήσει να καθοδηγήσουν με τον τρόπο
7: να δείξουν. Και μεγάλο κομμάτι που επηρεάζεται.
8: Τώρα, μα κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα εδώ πολιτική για τι επόμενες εκλογές. Εγώ σου λέω που γκρινιάζω. Δεν βλέπω πώς δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Στο λέω δηλαδή με ποια λογική, με βάση το τι βλέπω στην αντιπολίτευση. Αυτό λέω. Προφανέστατα λοιπόν και η κυβέρνηση μπορεί να έχει μια εικόνα ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Δεν είναι στον κόσμο τους. Θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ακόμη και από θέμα, αν θες, social, του τι γίνεται γύρω-γύρω κτλ. Εισπράττει κλίμα. Δηλαδή τι βλέπει, νομίζω ότι είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όταν κάτω και του λένε δηλαδή έχει πάει το πετρέλαιο στο Θεό, δηλαδή το λέμε μόνο εγώ και εσείς, μόνο εμείς έχουμε αυτοκίνητα με πετρέλαιο και
2: προφανώς.
8: Πάμε. Δηλαδή μόνο εμείς βάζουμε πετρέλαιο σπίτι να έχουμε θέρμανση. Ο κόσμος υποφέρει και το μεταφέρει αυτό. Και μετρήσεις παίρνουν και όλα αυτά. Αλλά δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια που εδώ βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν σαν να είναι κάτι άλλο και απ' έξω και όλοι οι άλλοι ξέρω εγώ κάτι διαφορετικό, μια άλλη αντιμετώπιση. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχει τοποθετηθεί και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, έχει γίνει δηλαδή κουβέντα για τον Καφτατζόγλου, δηλαδή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Δηλαδή μέχρι για τον Άρη ακούστηκε ξέρω κάποια στιγμή και δεν είχε εξέλιξει αυτό. Γιατί έχει γίνει μήνες παρουσίαση του Ολυμπιακού, παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη και περιμέναμε αυτό. Τώρα ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός εδώ, αυτό που μπορώ να σου πω εγώ, είναι ότι είναι πολύ έτοιμος. Δηλαδή.
0: Έχει κάνει μελέτες κτλ.
8: Έχει κάνει όλες τις μελέτες. Ακόμη και στο διάστημα το οποίο δεν είχε το OK, δηλαδή να σα δώσω καταλάβετε. Ακόμη και για την εξέβρεση συνεργείων, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολο. Πώς και ο Παναθηναϊκός το έχει με το Βοτανικό, το έχει δει και το έχει ζήσει. Δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να κάνεις ένα γήπεδο. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα υπάρχουν έργα μεγάλα που εξελίσσονται. Με το μεγαλύτερο αυτό που γίνεται στο ελληνικό χυμό, τον πύργο, ο οποίος περνάει καθημερινά, βλέπει πως αλλάζει μορφή.
0: Ελληνικό μετρό.
8: Από εκεί που έβλεπες χώμα, βλέπεις να έχουν σηκωθεί πολυκατοικίες. Δηλαδή μια περιοχή που εξελίσσεται και το οποίο θα, για να γίνει αυτό με το νέο Καραϊσκάκι και ένα γήπεδο δηλαδή, που από 33.432 κάτι θέλει να πάει στις 54, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Έχουμε πει συγκεκριμένα και θα τα δούμε και στην πορεία όταν θα υπάρχει νομίζω και το τυπικό κομμάτι και νομικά θα είναι καταχειρωμένος Ολυμπιακός, θα προχωρήσει σε μια ανάλυση του πώς χρονικά θα μπει το όλο πλαίσιο, δηλαδή πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο, το μέρος τέλος πάντων του γήπεδου εκεί πώς θα γίνει. Γιατί έχουμε πει δεν θα γίνει όλο ίσιωμα για να πάνω στο υπάρχον, δηλαδή θα πατήσει με συγκεκριμένες θύρες να έχουν εκεί κάποια νέα δεδομένα. Πώς θα υπερυψωθεί και θα πάρει με όλα αυτά που έχουν ανακοινώσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τα LED. Η ουσία είναι ότι το γήπεδο πάει να κλείσει Μάιο του 27.
0: Να, ναι.
2: Να κλείσει. Να
0: ξεκινήσει.
8: Το Καραϊσκάκι να κλείσει το, να το Καραϊσκάκι, ναι, το Μάιο του 27.
7: Στο φινάλι της σεζόν.
8: Και ναι, ναι, μέσα στον Ιούνιο να μπουν, γιατί πρέπει να γίνουν και μια σειρά από περίφραξεις με όλα αυτά με τα έργα που γίνεται για, και για λόγους ασφαλείας και να αρχίσουν να γίνονται τα έργα. Τι συνεπάγεται τώρα αυτό. Σας το λέω ότι είναι, τόσο, είναι προχωρημένο στο μυαλό του Ολυμπιακού που έχει να κάνει ακόμα και με συμβάσεις με διάφορες εταιρείες που υπάρχουν. Εδώ και μέρες ήταν ενημερωμένες ότι αν όλα πάνε καλά τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι τέλη Μαΐου μπαίνει τέλος εδώ και αρχίζει κάτι διαφορετικό. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη. Σας λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος σε αυτό το πλάνο. Έτσι, να μπουν δηλαδή και να ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα, η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη. Δεν είναι μια χρονιά. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει για δύο σεζόν στο ΟΑΚΑ. Και σίγουρα το θέμα του νέου Καραϊσκάκη έχει πάρα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να επισημανθούν.
2: Να ρωτήσω κάτι. Παναθηναϊκός τελειώνει με ΟΑΚΑ, έτσι, την ημερομηνία αυτή που ο Ολυμπιακός προτίθεται, σκέφτεται να πάει εκεί για να ξεκινήσει τα έργα.
0: Σίγουρα. Ναι, από το Σεπτέμβριο του 27 θα είναι στο Βοτανικό.
2: Ωραία. Οπότε.
0: Okay. Αν δεν έχουμε κάποια ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα. Ναι.
7: Άρα στο, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Ένα λεπτάκι. Με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, όταν τελειώνει η σεζόν, φεύγει και ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, ναι.
7: Άρα πάει για παράδοση παραλαβή.
2: Θοδωρή.
5: Και ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ.
0: Και αποκλειστική του σύμβαση, συγγνώμη, Θοδωρή, που έχει την αποκλειστικότητα χρήση του ΟΑΚΑ, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 27, έτσι.
2: Οκ. Okay. Έλα, Θοδωρή, θες το ερώτημα.
5: Μιλάμε για γκρέμισμα ή
8: όχι,
5: για.
8: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Ρε,
0: στο υπάρχον σου λέει θα πατήσει.
7: Ο σκελετό θα μείνει.
8: Υπάρχει, κοίτα, η βάση του Καραϊσκάκη, όποιο ξέρει, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό από τσιμέντο, έτσι, όταν έγινε το νέο γήπεδο. Ναι. Και στο Camp Nou όταν έγινε επέκταση και αλλαγές, το λέω επειδή το είχαμε δει σταδιακά όλο αυτό που γινόταν και έπαιζε και σε κάμερα μάλιστα το πώς προχωρούσαν τα έργα, μετά μπαίνει πάρα πολύ σίδηρο απ' έξω, έτσι, είναι πολύ λογικό, γιατί εδώ θα πρέπει το γήπεδο δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να σκάψεις μέσα και να πας και να κερδίσεις 4.000 θέσεις σε κόσμο που θα κατέβει το γήπεδο, θα βρει νερό, θα κολυμπάμε με τα ψάρια.
5: Θα τα πάρει σε ύψος δηλαδή.
8: Ναι, θα τα πάρει σε μακίνη όλη η κουβέντα. Εκεί ήταν για το όλο θέμα. Είναι να πάρει κοντά στα 20, στα 20 βάλε μέτρα ύψος ο Καραϊσκάκη.
2: Έχω ακούσει αυτή την ατάκα από τη Μακαρίτσα τη γιαγιά μου. Θα το πάρει σε ύψος, μου λέγε πάντα.
7: Εμένα, εσύ, μου λέει.
2: Τελικά δεν συνέβη.
7: Γιαγιά,
8: μα εκεί εντάσσεται και όλο το ζήτημα ότι θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή. Εντάξει, υπάρχουν σπίτια που είναι από πίσω από το Καραϊσκάκη, τα οποία προφανώς και θα επηρεαστεί κάπως η θέα τους και αυτό πρέπει το όλο σκηνικό να γίνει απόλυτα φυσιολογικά και νομικά, να είναι όλοι καλυμμένοι για να μην υπάρχει το παραμικρό ή δεν έχει κανένα νόημα να πεις «ΟΚ, okay, παίρνω ένα πρώτο, ΟΚ, okay, πάω, βάζω μπουλντόζες, μένω, ρισκάρω, μένω χωρίς γήπεδο» και να σου σκάει μετά μια προσφυγή στο ΣΤΕ και να δικαιώνεται.
7: Θα υπάρχει ανταπόδοση γι' αυτό. Επειδή παίρνει ύψος, θα υπάρχει ανταπόδοση κάπως.
0: Αφού να αλλάζει ο συντελεστής δόμησης, πρέπει να γίνει ανταπόδοση με πράσινο.
8: Έχουμε
0: σε άλλο χώρο.
8: Πρέπει να γίνει ανταπόδοση με πράσινο, ναι, και το οποίο έχει προβλεφθεί τι. Τώρα, για όσους ξέρουν, Καραϊσκάκη έχει χώρους γύρω-γύρω. Δηλαδή, υπάρχει ένα χωμάτινο πάρκινγκ πίσω, υπάρχει μπροστά το πάρκινγκ που είναι το για τους VIP. Φαντάζομαι ότι η εξέλιξη που θα υπάρξει θα είναι ότι το πάρκινγκ θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία μετά με ορόφους. Δηλαδή, πως γίνεται σε πολλά γήπεδα. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, νομίζω το πάρκινγκ είναι και στο υπόγειο και έχει και ορόφους. Γιατί θα πρέπει να κερδίσει μίνιμουμ από ό,τι είχε επισημανθεί ο Ολυμπιακός κοντά στις 1.800 θέσεις ακόμη πάρκινγκ. Γιατί ωραία είναι να τα λέμε και να λέμε για ένα νέο γήπεδο, Εγώ που το έχω ζήσει πολύ το γήπεδο αυτό, για παράδειγμα.
0: Στην εξυπηρέτηση.
8: Αν μου πει ο Μπακόπουλος, φεύγεις μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή και έρχεσαι για εκπομπή, θα φτάσω μετά από δύο ώρες.
0: Ναι, βέβαια.
8: Έτσι. Θα κάνω μία ώρα δηλαδή να βγω από το πάρκινγκ των δημοσιογραφικών μέχρι να βγω προς τα έξω.
0: Σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει.
8: Ναι, κάντε αυτό με 32.000, θα είναι 54 το γήπεδο. Αύριο μεταβρύ, δεν είναι μακρινό. Δηλαδή, συζητάμε τώρα.
7: Κόλαση,
8: σε τρία χρόνια από τώρα. Οπότε είναι πολύ ωραίο σαν σκηνικό. Το απ' έξω νομίζω ότι μπορεί να γίνει και να αλλάξει πάρα πολύ και την περιοχή. Γιατί εντάξει, δεν θα πω ότι θα γίνει ένα σύγχρονο νιάρχος. Γιατί, αλλά εντάξει, συντριβάνια μπορεί να βάλει κάποιος. Και πράσινο μπορεί να βάλει κάποιος. Και μαγαζιά μπορούν να μπουν σε μια άλλη βάση. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που είχε πάει να γίνει όταν πρωτοχτίστηκε το Καραϊσκάκι. Θυμίζω για όσους που είχαν πρωτοπάει τότε, είχε ανοίξει ακόμη και σούπερ μάρκετ κατά το Καραϊσκάκι. Αλλά με την πάροδο των ετών κατάλαβαν όλοι ότι αυτό δεν είναι και το πιο επικερδές, γιατί και οι καφετέρειες που ήταν, δούλευαν δύο φορές το μήνα.
7: Δεν είναι πέρασμα. Έτσι. Δεν θα, είναι, δεν θα σταματήσει ο άλλος.
8: Δεν είναι πέρασμα. Δεν είναι καν,
7: δεν είναι γειτονιά.
8: Δεν είναι καν όπως είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως είναι με το γήπεδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, στη Δεκελιές μπορεί να κάτσει να φας τα σουβλάκια σου να πας περπατώντας μέχρι το γήπεδο. Και τώρα στον Ολυμπιακό, που να γίνει πέντε μαγαζιά που υπάρχουν γύρω-γύρω. Ναι. Για σουβλατζίδικα, η ωραία μπουγάτσα που έχει και ο φίλος μας απέναντι.
7: Δεν βοηθάει πολύ. Λοιπόν, δεν βοηθάει.
8: Ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάτσει στα καμίνια και να πάει με τα πόδια, δηλαδή να κάνει 10 λεπτά να πάει. Σε αυτή τη λογική.
0: Πάντως, αλλά αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι τρομερό.
7: Από ποια άποψη?
0: Το γήπεδο, εκεί που λέει, αυτό που λέει ο Διονύσης, το γήπεδο μέσα στα μαγαζιά, μέσα στη. Δίπλα στην καρδιά της πόλης. Ναι. Στην καρδιά της
7: πόλης. Ότι έχεις πράγματα να κάνεις, να περάσεις. Ναι, ρε, στο φίλε, χρόνο.
0: Πηγαίνεις εκεί πέρα, μπορείς να πας 3-4 ώρες πριν το μάτς και να έχεις να κάνεις τα πάντα. Να φας, να πιεις καφέ, ναι, να παίξεις, ναι,
2: σε
0: τα
2: πολλά
0: παιδιά, και μετά να πας να
2: γίνεις. Γήπεδα, Μπίλ, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό που γίνεται.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Που λέμε, πάμε να περάσουμε καλά ένα πεντάωρο στο γήπεδο. Δηλαδή,
0: και στην Τούμπα εγώ το είδα αυτό. Όχι τόσο στην καρδιά, αλλά έχει μαγαζιά γύρω γύρω.
8: Εντάξει, έχει τα σύννεφα και τα πλήν, βέβαια. Δηλαδή, ο παράγοντας πάρκινγκ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κάτι που πονάει όλο ο κόσμο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πας με το αμάξι.
7: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
8: Εντάξει, δηλαδή.
0: Δεν πας με το αμάξι. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
7: Πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν έχει λυθεί.
8: Και του Ολυμπιακού το κέρδος, αν θα είναι και με το νέο σεφ πρώτα Θεός και με το κολυμβητήριο, αν γίνει, είναι αυτό το οποίο λένε τώρα και φαίνεται σαν πολύ ωραίο να το κάνει ο παδός του Ολυμπιακού που έχει τις δύο λέξεις, λέγεται Ολυμπιακή Πολιτεία. Αλλά αν κάτσει και το βάλει κάτω, στο γεγονός ότι μπορεί μια οικογένεια να πάει το πρωί και να δει και τρία αθλήματα. Και να φύγει βραδάκι από το Καραϊσκάκι, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό σαν εμπειρία. Δεν λέω να το κάνει συνέχεια, αλλά κυκλικά με τόσο κόσμο μπορεί να το κάνει. Επίσης τώρα, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, όπως το φίλο που μου λέει, Βερβελέ, υπάλληλε, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Το γήπεδο αυτό, όπως έχουμε πει, αγαπημένα μου φίλε, όσοι καλώς υπάλληλε, πρώτη φορώντα μαύρη μπλούζα σήμερα.
2: Τώρα τον έκανα μπαν, μόλις πού
8: τον προλάβει.
7: Εγώ φορέσα λευκό να τιμήσω τον πρώτο.
8: Τον ναι, μπράβο.
2: Μα δεν γράφει η πάλι έτσι white media.
8: Έπρεπε να βάλω το λευκό μπλουζάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει διευκρινιστεί ακόμη και χθες ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο θα γίνει με ιδιωτικούς πόρους. Μόνο. Έχει επισημανθεί για ένα ποσό γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ζητήσει ευρώ από το κράτος. Οπότε δεν ξέρω τι μου λες περί του ανταγωνισμού. Αν νοήσω ότι θα μεγαλώσει, δηλαδή θα δώσει άδεια και θα μεγαλώσει το γήπεδο, τουλάχιστον στο θέμα των γήπεδων, όσον αφορά εμένα, την άποψή μου την έχω εκφράσει και τα παλιά χρόνια που όταν υπήρχαν διάφορα σύννεφα για τη Νέα Φιλαδέλφεια και ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Όπως και τώρα με το Βοτανικό, είμαι της άποψης ότι ο παδός, άμα θέλει να δει και μια άσπρη μέρα, πρέπει να πηγαίνει σε σύγχρονα γήπεδα. Και να γουστάρει που πηγαίνει στα γήπεδά του και καλό είναι όλες οι ομάδες να έχουν το γήπεδό τους. Είναι καλό, ακόμη για να φτιάξω το φίλο με τον Παγκόπουλο εδώ, να έχει ο Αστέρας σκέπαστρο και να μην βρέχει το κόσμο όταν βρέχει κάτι
7: σκέπαστρο. Πολύ.
8: Να έχει το σκέπαστρο.
7: Και να έχουν αξία τα λεφτά του.
8: Είναι καλό να υπάρχουν συνθήκες τέτοιες στα γήπεδα. Δηλαδή,
7: και πολλές ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί με τις άδειες και με όλα αυτά.
0: Στην Τρίπολη δεν το έχω δει με βροχή.
7: Η ΑΕΚ για το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
2: Από
7: και από το κράτος, και από τις κυβερνήσεις, και από το ΣΤΕ, και από προσφυγές και από όλα. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχε και το ζήτημα τότε του 4 με το Καραϊσκά και τη Φιλαδέλφεια.
8: Να το πούμε απλά και λαϊκά. Στον κόσμο που παρακολουθεί τώρα εδώ.
7: Και μακάρι να γίνει στον Ολυμπιακό.
8: Και
7: γρήγορα πρέπει να φτιαχτούν γήπεδα.
8: Θε να το πούμε απλά. Εσύ μπορεί να το πιστοποιήσει καλύτερα γιατί ξέρει πράγματα. Και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Αν δεν υπήρχε Δημήτρη Μελισσανίδη, δεν θα υπήρχε αυτό το γήπεδο.
7: 200%.
8: Τελείω. Τι αν συζητάμε.
7: Τελεία και παύλα.
8: Δηλαδή, αν ήταν. Δεν ξέρω, δεν αφισβητώ τον Μάριο Λιόπουλο και τον βλέπω και πολύ ενεργό και αποφασισμένο. Αλλά σου λέω, στο θέμα του γηπέδου, όταν ειδικά στην αρχή κόλλαγε, άλλο θα μπορούσε να έχει κάνει πίσω.
7: Δεν υπήρχε Λιόπουλο
8: στην
7: σύγκριση.
8: Είτε με το να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου πω δύο όμορφα λόγια και να με καταλάβει.
7: Δεν περνάνε πάντα.
8: Δεν θέλω να σου πω. Πέρασε όμω με τον τρόπο του σε όλο τον κόσμο ότι εγώ το γήπεδο αυτό
7: χάλασε την υγεία του. Έκανε δύο φορέ τεντ. Πιέστηκε πάρα πολύ. Τον κυνηγούσαν από το ΣΤΕ, τον κυνηγούσαν οι κυβερνήσεις. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Ταλαιπωρήθηκε η ΑΕΚ δεκαετίες.
2: Προβλήματα μόνο η καρέτα-καρέτα δεν δημιούργησαν τότε. Θυμάμαι.
7: Η ΑΕΚ πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που γύρισε μετά από 20 χρόνια στην ίδια τη συνέδρα. Στο παλιό του γήπεδο. Έκανε 20 χρόνια να γυρίσει πίσω.
0: Και ο Οδυσσέας τόσο έκανε ρε φίλε να έρθει.
2: Καλά σου λέει. Σωστό και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
8: Ναι, αλλά δεν πιστεύω. Άκου, τώρα.
0: Μαπούλα μου, εσύ.
8: Άμα είναι να συζητάμε για ένα τσάτ το οποίο θέλει τώρα ξέρει να.
5: Την Πινελόπη, ποια είδα.
8: Για το ποιο τα λέει με του πόρου. Δεν τα λέω εγώ, φίλε μου, δεν τα βάλα εγώ τα λεφτά. Δεν έχω τα βάλει λεφτά. Λοιπόν, εγώ το πολύ να πάρω καμιά μακέτα. Έχω τον παλιού Καραϊσκάκη, αν θες.
7: Το μακέτο.
8: Να στη φέρω εδώ να τη βάλουμε. Να κάνουμε κανένα 3D και με το φίλο μου τον Παντελή. Το νέο... Ωραία ιδέα αυτή, την είχα σκεφτεί. Ναι. Με τον νέο Καραϊσκάκη που ήταν 3D.
2: Ναι, και πού θέλει να καταλήξει.
7: Πλάτες θέλουμε τώρα, πλάτες.
8: Λοιπόν. Και θέλω για μια χορηγία μετά, ξέρεις, να βοηθήσεις.
7: Μην φύγεις γρήγορα.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, θα τα φτύνουμε όλα.
8: Είμαστε μια τράπεζα μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι δεν τα είπα εγώ. Τα έχει κάνει συνέντευξη παρουσίαση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και το έχει εξηγήσει. Και σε αυτό λοιπόν πάμε να δώσουμε και αντεσού παραπάνω. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ σημαντική προεργασία στο θέμα του γηπέδου και γι' αυτό σας λέω ότι είναι έτοιμο σε πολλά πράγματα. Όσον αφορά στο κομμάτι το χορηγικό. Δηλαδή δεν πρόκειται να βγει αυτό το γήπεδο και να μην έχει όνομα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι το γήπεδο για κάποια χρόνια θα δεσμευθεί με ένα όνομα και το οποίο είναι πολύ πιθανό για να σου το πω και διαφορετικά. Φίλε μου, δεν ήρθα να σου πω ότι λέω 250 εκατομμύρια με ιδιωτικούς πόρους. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που σου λέω. Σημαίνει ότι αυτοί οι πόροι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλυφθούν και από την ονοματοδοσία που θα υπάρξει στο γήπεδο. Γιατί όταν πουλάς μια φανέλα και παίρνεις 6 εκατομμύρια το χρόνο. Κάλλιστα μπορεί να πάρει για 10 χρόνια από ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί και παραπάνω. Πού θα πάρει, Ολυμπιακός είναι. Δεν έχει να κάνει, ένα μπραντ μεγάλο, μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί, να είναι πάλι στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω.
2: Επειδή το έχει ξαναπεί αυτό, ναι. Έχει ακουστεί κάποιο μεγάλο χορηγό για τον Ολυμπιακό ήδη.
8: Είχε ακουστεί μια.
2: Ή έστω αν έχει και γίνει επαφή, ρε παιδί μου.
8: Είχε δίκηση. Ακουστεί μια εταιρεία γνωστή αναψυκτικών, αλλά νομίζω δεν είναι μόνη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και στοιχηματικές εταιρείες θα προσεγγίσουν αυτή την αγορά γιατί τη βλέπουν. Ως πολύ... Καλά,
2: πολύ... Στοιχηματική εταιρεία μπορεί να έχει αυτή κόκκινα, δηλαδή.
8: Ξέρω, μπορεί να αλλάξει χρόνο.
7: Πάει με όλα.
2: Η προηγούμενη, είπαμε, όχι η εταιρεία.
8: Μπορεί να αλλάξει και τέτοια και χρώματα η εταιρεία για να είναι οκ. Okay. Το έχουν κάνει στα λογότυπα. Για δεν ήθελα να βάζει κόκκινο εδώ το χωρικό παιδιά που
2: εγώ θέλω, φίλε, να σας πάρει green. Και να γράφει απ' έξω green.
8: Υπολογικό επίσης εκεί με τα χώρα.
0: Δεν θα το δεχτεί ποτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ξέρω να το δεχτεί ποτέ, πιστεύω.
2: Θα είχε πλάκα.
7: Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν γήπεδα και τα υπάρχοντα να κατασκευαστούν.
8: Ναι, ρε φίλε, να σου πει κάτι. Είπα εδώ μια κουβέντα εγώ προχθές για την Τούμπα. Είδα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που βάλανε οι Γερμανοί οπαδοί.
7: Το είδα, τις τουαλέτες.
8: Δηλαδή,
7: ήταν τρομερό.
8: Ναι, δεν ήταν ωραίο το βίντεο αυτό.
5: Δηλαδή, αυτό που σας έλεγα. Που σας έλεγα
8: ναι, το ζήκα ναι, παιδί.
7: Το ζήκα
8: συνέχεια, αυτό λέμε.
2: Το έλεγε.
8: Αυτό λέμε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι είναι θέμα δυσφήμισης, αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε σαν εικόνα. Πώς να το πω. Δηλαδή, έδειχνε ένα γήπεδο.
7: Καθόλου
8: καλή εικόνα. Ούτε εκτός είναι. 50 χρόνια και βάλε.
7: Ήταν. Και είναι. Πάντως, για να επιστρέψω στο κομμάτι της συνάντησης, αν δεν θέλαν να βγει δημοσίως η συνάντηση, δεν θα έβγαινε ποτέ. Αν δεν. Ακόμα και στο κομμάτι της ίδιας της συνάντησης και της ουσίας, θα μπορούσε να γίνει με τεχνικούς όρους, να μην χρειάζεται να είναι εκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Παρόντες αυτοί, σωστά.
7: Δηλαδή
2: ναι.
7: Αυτά τα δύο ναι. Έχουν γίνει επί σκοπό.
2: Σωστά.
7: Θέλουν να επικοινωνηθεί προς τα έξω.
5: Ναι. Όπως και να το δει κανείς, δεν μπορεί να μην είναι τεράστια είδηση η παρουσία στο ίδιο δωμάτιο του,
7: ναι,
5: του Μητσοτάκη και του Μαρινάκη.
8: Σωστά. Το ζήτημα εδώ είναι το εξής, ότι το όλο θέμα με το γήπεδο χθες προέκυψε. Από διαρροή κυβερνητική. Δεν υπήρχε κάτι από τον Ολυμπιακό. Που να προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει ανάψει το πράσινο φως, έχει δώσει το OK. Από την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός κύκλος έχει δοθεί αυτή η συνάντηση προς τα έξω και το μόνο που έχει γίνει λίγο αργότερα.
5: Και αυτό λογικό είναι.
8: Να είναι ο Ολυμπιακός ότι να επιβεβαιώσει ότι προχωράει τεράστια επένδυση Μαρινάκη με ιδιωτικούς πόρους. Αυτό έχει πει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν έχει δώσει στίγμα λεπτομέρειες, ποιοι ήταν στη συνάντηση, πώς έχει πάει, τι μπορεί να έχει γίνει. Εντάξει, πάμε βήμα-βήμα.
7: Προεκλογικά πάντως φαίνεται να πέφτουν πάρα πολύ τόνοι.
8: Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα σου πω γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου.
7: Είναι η νομοθετική ρύθμιση είναι να κατατεθεί πολύ άμεσα.
8: Άμεσα. Θεωρητικά είναι για άμεσα. Γι' αυτό έχει γίνει χθες η όλη κουβέντα.
7: Μπαίνει διαβούλευση, θέλει χρόνο.
8: Ναι, βέβαια, γιατί πρέπει να τρέξει όλο το έργο. Γιατί σου λέω το πλάνο είναι Ιούνιο να μπουν μέσα γερανοί όλα αυτά να αλλάξουν το κόσμο.
0: Έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να τρέξει γρήγορα.
7: Θέλει κατεπήγοντος αυτό.
0: Γιατί άμα βάλει, καλά, μπορεί να μπει σε διαδικασία fast track, νομοθετική ρύθμιση. Αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Διονύσης. Γιατί αν θέλει ο Ολυμπιακός το Μάιο, όπως μας είπε νωρίτερα ρεπορταζιακά, να μπει, να ξεκινήσει έργα, πρέπει να περάσει νομοθετική ρύθμιση, όποια και αν είναι αυτή, ό,τι και αν αναφέρει μέσα, Συμβούλιο Επικρατείας, για να είναι μπετόν αρμέ.
7: Και χωρίς προσφυγή.
0: Και χωρίς προσφυγή. Ρε παιδί, προσφυγή μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Το Συμβούλιο Επικρατείας θα κρίνει αν είναι συνταγματική ή όχι.
7: Παγώνει μέχρι λόγω... να βγει η απόφαση.
0: Ναι, μάνα μου.
7: Αγώνουν τα πάντα.
0: Έχουν αλλάξει. Αυτό όμως θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα.
7: Αν δεν έχει αλλάξει,
8: οι αποφάσεις λίγο πιο γρήγορα. Τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Στο Βοτανικό με τους περίφημους κορμοράνους.
7: Μέχρι την έκδοση της απόφασης παγώνουν τα έργα.
2: Πήγα να πω, μπορεί να παίξει ρόλο και η Άγκη να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο Μάιο.
7: Μακάρι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το Μάιο θέλει να ξεκινήσει να φτιάχνει. Δεν έχουμε φτάσει Μάιο. Οπότε άμα βγει νομοθετική ρύθμιση λίγο σε ένα μήνα, ένα χρονικό περιθώριο, αλλά για να είναι πλήρως κατοχυρωμένος, πρέπει να περάσει από το ΣΤΕ για να γίνει μπετόν αρμέ. Και μετά από οποιαδήποτε προσφυγή γίνει, θα είναι αδιάβλητο το όποιο έργο γίνει εκεί. Είναι σημαντικό κομμάτι. Πέρα από αυτό που λέει ο Διονύσης ότι είναι έτοιμοι, και καλώς είναι έτοιμοι για να το τρέξουν όλο αυτό, είναι ένα πολύ βασικό βήμα η νομοθετική ρύθμιση και η ασφάλισή της μέσω του ΣΤΕ. Αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Όπως γινόταν και στην ΑΕΚ, στο Βοτανικό που φάγαμε τις κορμοράνες στο κεφάλι κτλ.
7: Και δύο χρόνια θα είναι στο ΆΚΑ Ολυμπιακός και δίπλα ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
8: Τι προσοχή θέλει.
7: Πρέπει να το εξηγήσω.
0: Θα παίζουν άλλες μέρες.
7: Προφανώς δεν το συζητάω αυτό.
0: Λογικά δεν θα συμπέφτουν οι ώρες τους γενικά.
7: Εννοείται αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει.
8: Θα ήταν ζήτημα αν υπήρχε και άλλη ομάδα. Δηλαδή ήταν και ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπαίνει και δεύτερη.
7: Κλειδάρθμο, εκεί πέρα κλειδάρθμο.
8: Εκεί θα ήταν πιο ζωή.
6: Εδώ άλλοι παίζουν στο γήπεδο της ΑΕΚ μπάσκετ, ρε εσύ Τάσο. Ο Ολυμπιακός.
7: Δεν το έχουμε πει πολλές φορές.
8: Παρασκευή, ε.
6: Λέω.
8: Παρασκευή, ε.
7: Θέλει μεγάλη προσοχή και εκεί. Σας έχω πει, όχι για το γήπεδο κύριε, σας έχω πει, απ' έξω έχει ένα μπαλόνι το οποίο είναι ακαδημίες της ΑΕΚ με ένα σήμα πάνω που κάνουν κάθε μέρα προπονήσεις στα παιδιά.
8: Ναι, τι.
7: Εκεί τι θα γίνει το θέμα.
8: Τι νομίζεις να γίνει. Τι να πάνε να πάντα χαλάσουνε.
7: Πού ζεις, στο Άγιο Όρος.
8: Εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω.
7: Μακάρι να μην το πιστέψουμε κι άλλο.
2: Αλλά δεν θέλει κανένας να το πιστεύει. Αλλά επειδή εδώ ζούμε τώρα.
7: Προσλαμβάνουσες δυστυχώς
2: σε χώρα που κατέβηκαν οι Κροάτες και έφτασαν μέχρι την Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό λέω.
8: Επειδή ακούω και διάφορες λεπτομέρειες.
2: Το συζητάμε.
8: Δηλαδή, ξέρεις, χρησιμοποιήθηκε πολύ από ορισμένους, κυρίως μοιράζοντας εντυπώσεις στα social, ότι τα καθίσματα στο ΆΚΑ δεν ξεβιδώνανε. Ξέρω εγώ, στο κλειστό αναφέρομαι. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα στο Final Four με τόσο κόσμο του Ολυμπιακού σε ένα γήπεδο που παίζει ο Παναθηναϊκός ήταν καλή. Mm-hmm. Όπως ξαναλέω, ότι έστω και αν ξενίζει, και δεν λέω ότι ήταν το σωστό, έτσι το έχω ξαναπεί. Ότι πήρανε κάποιοι τα καθίσματα που στην τελική τα πλήρωσε και ο Ολυμπιακός όπως έπρεπε στη Νέα Φιλαδέλφεια με το τελικό του conference. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο τεστ σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο θέσει, γιατί είχε και πολλή αστυνομία. Δεν ξέρω.
0: Είδα έναν.
8: Ναι.
0: Έναν.
8: Με
0: τα μάτια μου,
8: δεν
0: έξω, έξω από τα επίσημα, να τον βάζουν μέσα στο περιπολικό.
8: Με κάθισμα. Μπορεί, αυτό σου λέω. Άμα
0: πρέπει να φύγανε 3-4 το πολύ καθίσματα.
8: Μα σου λέω, μα δεν έχει. Ρε φίλε.
0: Γιατί άδεια στο γήπεδο, ξέρεις, και ήμασταν εμείς ακόμα μέσα και το είδαμε. Ήταν,
7: δεν στη Φιλαδέλφεια δεν ήταν καλή εικόνα και δεν έχει καμία σύγκριση με την Ευρωλίγκα.
8: Σου λέω στη Φιλαδέλφεια, το ξανά είπα και την άλλη φορά. Και όταν πήρε άκρη το πρωτάθλημα εδώ που κάναμε live, βγήκε ένα οπαδό σου για ένα κάθισμα. Δεν είπαμε τίποτα. Στο λέω, δεν στο λέω για να το συγκρίνω.
7: Τώρα σοβαρά, τώρα το
8: είδε. Όχι, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό.
7: Δεν πάντω συγκρίνει. Δεν πάντω
8: συγκρίνει. Το έχω δει. Άκου να δει.
7: Με κάθε δείτε, σεβασμό δεν πάντω συγκρίνει.
8: Θέλω να σου πω θα γίνει. Α το πω στο Καραϊσκάκι. Στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν ήταν καλή.
7: Η εικόνα στον τελικό. Ναι, προφανώ. Η εικόνα στον τελικό δεν ήταν καλή από την πλευρά των φίλων του Ολυμπιακού. Θα πει μικρή μερίδα, μεγάλη. Δεν ήταν καλή εικόνα. Και βγήκαν και εικόνε που δεν ήταν ωραίε.
8: Ποια το αλέτε.
7: Οπουδήποτε.
8: Ρεσιτάσω γενική εικόνα σου λέω ήταν καλή. Δεν βανδαλίστηκε.
7: Έχει καμία σχέση με την Ευρωλίγκα, με τον τελικό.
0: Η εικόνα είναι καλή όμω.
7: Ρε φίλε, σου είπα μικρή μεγάλη μερίδα, αλλά σε σχέση με την Ευρωλίγκα δεν είχε καμία σχέση.
8: Εγώ άκου να δει κάτι. Ήμουνα εκεί, τα θυμάσαι, τα λέγαμε. Τα λέγαμε εδώ, τα λέγαμε. Λοιπόν, ήταν μαγαζιά τα οποία δεν άνοιξαν εκείνη τη μέρα. Που δέχτηκαν και πόλεμο να μην ανοίξουν. Ήταν ένα μαγαζιά που άνοιξαν. Εγώ είδα κόσμο να κάθεται κανονικά.
7: Μα δεν λέω για το γύρω-γύρω. Εγώ λέω για το γύρω-γύρω. Για το γήπεδο.
8: Γιατί και εκεί που λες το γήπεδο τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, εγώ
7: δεν έχει νόημα.
8: Το κοινό που θα πάει.
7: Πιστεύεις το σεβάστηκαν το γήπεδο.
8: Μα δεν έχει κανένα νόημα να πάει κάνει κάποιο ζημιά, αυτό λέω, ρε φίλε.
7: Πιστεύεις.
8: Τι να πας στον μπαλόνι που κάνουν τα παιδάκια.
7: Πιστεύεις.
8: Εντάξει, μα είναι χαζός, δηλαδή.
7: Τι είναι κανονική, είναι.
8: Τι να πάω, εντάξει, μα πάντω.
7: Αυτοί που το κάνανε δηλαδή στη Φιλαδέλφεια ήταν κανονική.
8: Δεν έχει να κάνει.
7: Αυτοί που το κάνανε στη Φιλαδέλφεια ήταν κανονική.
8: Εντάξει. Αυτό σου λέει έχει γίνει.
7: Οποιοδήποτε. Να πάει ο Αεξής να σπάσει στην Σοκαρισκάκη είναι κανονικό.
8: Ακόμα και σήμερα από όταν υπήρχαν μετακινήσει, άμα ρωτήσει κανένα οπαδό. Από όταν υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών, δηλαδή υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν φωτογραφίες από το 1-4 με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο.
7: Ναι.
8: Στις τουαλέτες στο λεωφόρο, όσο μπήκαν και τις βρήκαν εκεί, τέλος πάντων.
7: 20 χρόνια πριν.
8: Ναι, αυτό σου λέω. Υπάρχουν. Στο Καραϊσκάκι που έρχονται σαν άλλοι. Λοιπόν, έχω δει εγώ με παιχνίδι με μετακίνηση οπαδών να πάω στο τουαλέτο στο Καραϊσκάκι και να είναι γραμμένα με συνθήματα άλλη ομάδα. Έχω δει μετά από αγώνα της εθνικής ομάδας να πάω στην τουαλέτα κάτω από τα δημοσιογραφικά και να βρω συνθήμα να δείξει μαζί ποιος ομάδα.
6: Γραμμένα με σπρέι.
8: Θέλω να σου πω, αυτό είναι ένας στους τόσους. Εγώ πιστεύω ότι η γενική εικόνα και στα δύο γεγονότα ήταν καλή. Και αν περνάει λέει, το χέρι μας από κάπου, καλό είναι που το θέλει.
7: Εγώ δεν συμφωνώ.
8: Αυτό ο κόσμος που θα πάει την Παρασκευή να το σεβαστεί.
2: Συγγνώμη, επειδή κάνω κάποια μπάνια.
7: Μακάρι να μην γίνει.
2: Πες μου κάτι.
7: Τάσος.
2: Τάσος, ναι, εσύ, αδερφέ μου. Σε θυμάμαι.
7: Χαίρομαι, μάγκα.
2: Θυμάσαι, εσύ. Η διαφωνία μεγάλη ποια είναι τώρα, οι δυο σας, ότι αν θα γίνει. Θα υπάρξει πρόβλημα.
7: Εγώ πιστεύω ότι δεν σεβάστηκαν συγκεκριμένη μερίδα του κόσμου του Ολυμπιακού στον τελικό. Του Conference League. Ο Διονύσης μου λέει ότι η μεγάλη εικόνα γιατί ήταν πάρα πολύ κόσμο.
8: Δεν
2: διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει. Επίσης, δεν διαφωνούμε, Διονύση, μια και το έθεσε νωρίτερα, ότι μπορεί να βρεθούν 10 μπιπ. Πες τη λέξη εσύ που ξέρεις.
8: Μην πάτε.
2: και να πάνε και να κάνουν ζημιά εκεί πέρα.
8: Μην πάτε μακριά. Επειδή βλέπω ο Διονύσης σου λέει ότι είχε αστυνομία. Είχε πολλή αστυνομία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος στα γήπεδα πλέον τον έλεγχο στις κάμερες τον έχει πλήρως η αστυνομία. Δηλαδή στη Γαδά τώρα, άμα θέλουν, βλέπουν τι γίνεται αυτή την ώρα σε οποιοδήποτε γήπεδο στην Ελλάδα.
2: Ναι.
8: Αν έχει μπει κάποιο μέσα και φτιάχνει κορεό. Τώρα μπορεί να το δει δηλαδή. Έχουν πρόσβαση full. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόσβαση full, έτσι έχουν γίνει και πράγματα τα οποία βλέπουμε. Α, συνελήφθη ο Τάδε γιατί πέταξε την κροτίδα, είχε πιστόλι, ξέρω εγώ, να ρίξει οτιδήποτε. Σε αυτό το κομμάτι, σου έχω ξαναπεί ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει πετύχει. Σε έναν βαθμό, στην πάταξη τη βία κτλ. Και γενικά μέσα στα γήπεδα. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε. Πηδάω και μέσα και κάνω και δύο μαγκές και έρχεται μια δημιουργία από εκεί και με πάει και 10 μέτρα πιο πίσω.
7: Αυτό έχει να κάνει με τον νέο αθλητικό νόμο.
8: Ναι, φυσικά και εγώ λέω πακέτο είναι αυτό.
7: Είναι, είσαι μέσα.
8: Εντάξει, τώρα άμα κάποιος λοιπόν ρισκάρει αν υπάρχει κάμερα εκεί να πάει να κάνει τη μαγκιά του και να πάει να προκαλέσει ζημιά στον μπαλόνι και να το σπάσει, συγγνώμη ρε φίλε. Μετά άμα του πει έλα εδώ και παίρνει να πας μια βόλτα μέσα ή είσαι με περιοριστικούς όρους και δεν βλέπεις την ομάδα σου. Δηλαδή εγώ ξέρω άνθρωπο που είχε με περιοριστικούς όρους ταλαιπωρία. Είχε περιοριστικούς όρους ο άνθρωπος. Δηλαδή ήταν σε σημείο. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έχεις περιοριστικούς όρους και σου λέει παρουσίαση στο τμήμα, αυτό που δεν ξέρει πολύ, δεν είναι μόνο τα πίσω στο τμήμα του ποδοσφαίρου. Ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι Άκλαοι που έχουν
2: χάμπολ, εκείνο
8: και το άλλο. Πα σε όλα τα γεγονότα.
2: Αν ξέρεις τώρα, δεν ήξερα.
8: Ναι. Για ρώτα το. Πα σε όλα. Παίζει μπάσκετ, έλα μια βόλτα σου λέει. Πάει ποδόσφαιρο, έλα μια βόλτα. Έλα, και πόλο σήμερα, έλα μια βόλτα. Πήγαινε κάνει ζωή.
2: Είναι σοβαρά
6: το πρόγραμμα του
2: Ολυμπιακού.
6: Πότε παίζει το χάμπολ, πότε παίζει το.
2: Ναι, ρε, αυτό.
7: Γενικότερα πρέπει να υπάρχει σεβασμό στα γήπεδα ανεξαρτήτου άμα είναι ένα, άμα είναι πέντε, άμα είναι 10 χαζί, άμα είναι 30 ανόητοι και 50 καραγκιόζηδες.
2: Για να το κλείσουμε λίγο αυτό με το chat τώρα που κουβεντιάζουμε. Επειδή με αφορμή το ότι κάνω και κάποια μπάν εδώ πέρα, γιατί κάποιοι δεν εκφράζονται σωστά με βάση του κανόνε που έχουμε θέσει. Έτσι και υπάρχουν κανόνε και στα γήπεδα. Και στα γήπεδα κάποιοι δεν εκφράζονται σωστά το ότι υποστηρίζουν μια ομάδα του. Και κάνουν. Μην την πω τη λέξη τώρα, τέλος πάντων, μου έρχεται πάντα πρώτη αυτή η λέξη. Κάνουν μερικά πράγματα που δεν συνάδουν με αυτά που έχει επιβάλει ο αθλητισμός γενικότερα στη χώρα, οι ομάδες, οι σεκιουριτάδες, η αστυνομία κλπ. Αυτό όμως δεν είναι είδηση, αλλά δεν είναι και λάθος το να υπάρξουν αυστηρές ποινές και όπως πρέπει να υπάρχουν με βάση τον καινούριο νόμο. Άρα θα γίνει αυτό. Ο καθένας ας πάει να κάνει και να αποφασίσει να κάνει. Όσον αφορά αυτό που λέει έξω, που κουβεντιάσατε πριν. Με απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί πάρα πολύ αυτό που είπες νωρίτερα. Γιατί θα. Και μόνο που το κουβεντιάζουμε τώρα, κάποιοι θα πούνε α, ωραία ιδέα αυτή. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί απ' έξω τα λιώσια.
7: Δεν νομίζω ότι τους άνοιξα εγώ τα μάτια.
2: Όχι, δεν τους αδείξαμε εμείς.
7: Δηλαδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
2: Βλαμμένοι υπάρχουν πάντα. Τελειώσαμε.
7: Το έχουμε δει. Δυσκολεύεται.
2: Υπάρχουν
7: παντού
2: σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι και ότι πήραμε πέντε.
7: Και επειδή γράφουν διάφορα, ο παδός της ΑΕΚ να πάει στο Καρεσκάκι, να παίζει η ΑΕΚ αγώνα εκεί τελικό που έχει ορίσει οποιοδήποτε και να παίξει και να πάει να κατουράει το σήμα του Ολυμπιακού είναι χαζός και ανόητος. Και καραγκιόζης. Δεν είναι τελεία και παύλα.
2: Σωστά.
7: Όσο μαγκιά και να το θεωρεί και να το ανεβάσει στο TikTok και να το ανεβάσει στα social και να το δείξει στους φίλους του ότι είμαστε μάγκες. Είσαι ένας καραγκιόζης και μισός. Στη μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας σου. Έχει πάει και εμφανίζει και κάνει μικρότητες.
2: Και αυτό εκφράζει.
7: Είσαι λίγος για οπαδός αυτής της ομάδας.
2: Και Βερβελέ και Γουλή ομάδας. Και Μυρότσο και όλους μας. Δεν είναι κάτι και το χαστά. Δεν είναι ότι είναι κάτι που μας βρίσκει αντίθετος. Επειδή το θέτε ξεχωριστά ως ερωτήματα και λέτε αν συνέβαινε αυτό, αν συνέβαινε εκείνο. Φυσικά. Όλοι είναι βλαμμένοι αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα. Και πηγαίνουν γήπεδο για άλλο λόγο. Από αυτούς που γιουχάρουν εθνικό ύμνο, αυτό πάμε ένα βήμα παραπέρα, μέχρι αυτούς που κάνουν αυτό με το σήμα της ομάδας που υπορώνεται
0: ρωτήσεις. Αυτό με το γιούχα σε εθνικό ύμνο, τι κακό είναι αυτό, πρέπει να στα.
2: Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε αυτά.
0: Σταματήστε το πια.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι κακό είναι αυτό.
8: Πήγαινε το, μην πας μακριά, πήγαινε το σε μάτς στο εξωτερικό.
2: Ναι.
8: Το μίνιμουμ της ποινής που υπάρχει, σύμφωνα με την αστυνομία, αν δουν καμία παραβατική, είναι να μην δεις το μάτς. Σε κρατάνε εκεί όλη την ώρα. Δεν σου λέω για άλλους που έχουν μείνει και μέρες. Έτσι. Πήγαινε κουνή σου.
2: Και συμφωνώ με το φίλο εδώ, έχεις απόλυτο δίκιο ότι το 95% δεν είναι έτσι. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό το οποίο είναι έτσι.
8: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να βάλω στην ίδια ζυγαρία. Δηλαδή έχει Μαρσέγκο Ολυμπιακό. Αν κάποιο αποφασίσει να πάει στη Μασαλία να τη παίξει, δεν παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα. Το παίζει ή δεν το παίζει.
2: Φυσικά.
8: Είτε φάει μια κοτρόνα είτε φάει μια μαχαιριά. Πώς να το πω.
2: Φυσικά.
8: Παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα. Γιατί λοιπόν να κάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που θέλει να πάει με την κοπέλα, το παιδί του κλπ. Και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Να φοβάται όλος να πάει. Αυτό προσπαθούμε να πούμε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, για το γήπεδο έχουμε κάποια άλλη ατάκα σχετικά με αυτά που έγιναν.
8: Νομίζω ότι αυτά είναι σε γενικό έτσι, περί τύλιγμα τα πρώτα στοιχεία. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες άλλες, τώρα τα είχαμε πει και τότε. Ένα γήπεδο που θα μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνω με τα LED σαν της Krasnodar για όσους το έχουν δει και θα μπορεί να αλλάζει η εικόνα του ανά γεγονός. Και ένα γήπεδο το οποίο ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί ποικίλο τρόπο. Όχι, δεν ξέρω με συναυλία. Σαν να σβήσει και τον Νίκο Καρβέλα να τα έχουν βρει μέχρι τότε. Είναι τρία χρόνια ακόμη, αλλά.
2: Εντάξει, έχει καιρό μπροστά.
8: Αλλά πιστεύω επειδή υπάρχει πρόσβαση.
0: Θα τα βρουν, πιστεύω.
8: Πρόσβαση. Τι? Θα τα βρουν.
2: Θα τα βρουν.
8: Ένα μπίφι είναι.
7: Ένα πάνω, ένα κάτω.
8: Ένα πάνω, ένα κάτω, ένα κάπου θα γίνει.
0: Μπορεί να βάλει οψιόν.
8: Και με συναυλίες από το. Να έρθουν γνωστοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
0: Έχει να γίνει πολλά χρόνια συναυλία στο Καρισκάκι.
8: Ναι, πάρα πολλά.
0: Πάρα
8: τον πρώτο καιρό γινόταν.
0: Ναι.
7: Έχει πάρει και,
8: το
7: Αλούφαν Πάρκ για συναυλίες, για συναυλιακό χώρο Μαρινάκη.
8: Θες να μιλήσουμε για Ολυμπιακό ή για Μαρινάκη τώρα.
7: Επειδή είπατε για συναυλίες τώρα.
0: Ρε φίλε, εδώ τα συζητάμε όλα.
7: Γιατί έχουμε κοφτεί και παρουσιαστά.
0: Δεν έχουμε μυστικά. Γιατί δεν λέμε ότι ο Αλαφούζος πήγαινε να πάρει την Νόβα, δεν το λέγαμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο.
8: Το έχει πάρει το Αλούφαν Πάρκ. Πάμε.
2: Ενημερώνω και εσάς και το chat. Ακριβώς 5 έχουμε ολοκληρώσει στο Action 24. Για 15 λεπτά παραμένουμε στο αθλητικό.
8: Έχουμε δουλειά μετά.
2: Δεν πειράζει.
8: Να το ξεριζμίσει.
2: Είναι σήμερα ιδιαίτερη ημέρα.
8: Να το δούμε το ξεριζμίσει.
2: Θέλαμε να το δούμε.
8: Μην φοβάστε.
0: Τα ιστακτοποιήσει.
2: Όλα θα γίνουν.
8: Βαράνε τα αλέρτ εδώ. Βρίσκονται.
7: Μακό. Το ανησυχητικό του Γουλή. Το ιστακτοποιήσει.
2: Όλα είναι υπό έλεγχο. Λοιπόν, απλώς επειδή σήμερα έχουμε θεματάκια και κουβεντιάζουμε για διάφορα και αυτό με το γήπεδο είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Το καταλαβαίνετε όλοι. Θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Διώχνω για λίγο, όχι για λίγο, για σήμερα. Αύριο τα πούμε πάλι το Θοδωρή. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε.
5: Εκεί που πρέπει.
2: Tomorrow, φυσικά, εννοείται. Και μετά, σωστά, έχουμε και τη συσκέψουλα μας. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα και στην παρέα μας, αφού αναφέρω την Έλαμπε, τη χορηγό μας εταιρεία, για τελευταία φορά σήμερα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Και Action 24 και Αθλέτικο. Έλαμπε, τις ευχαριστούμε για το διπλό αυτό ρόλο, το δικό σου και για τη στήριξη σε όλες τις εκπομπές του Back to Back. Η οποία, επενθυμίζω, συνεχίζει σήμερα η εκπομπή του Back to Back για 15 λεπτά μόνο στο YouTube για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κυρκύρης εδώ. Κυριάκο, πού είσαι?
9: Πάντα, στη διάθεσή
2: σας. Όχι πάντα, άκου να τα λέμε όλα. Προχθές πήρα τηλέφωνο που με τον Κωνσταβάρα και τον Αβραμίδη και πετούσες το πρωί. Πού πήγαινες?
9: Ερχόμουν να κάνω δουλειά για το αθλητικό.
2: Εντάξει, τα άμαθα, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά, πώς είσαι? Τα γυαλιά αυτά τέτοια φορούσα χθες, να ξέρεις. Έκανε ένα ωραίο γυρισματάκι, θα τα ανεβάσουμε και στα social. Ήταν αυτά που γράφεις κιόλας.
8: Μετά.
2: Τα έβγαλε ο άλλος, τα φόρεσα εγώ.
8: Και τι έβλεπε,
9: έχασα τα ακουστικά μου και τα χρησιμοποιώ για ακουστικά εγώ τώρα.
2: Α, ναι. Οκ. Okay. Δεν ήξερα ότι έχουν τόσους ρόλους αυτά.
0: Τι γίνεται, τι γυαλιά είναι.
2: Φοβερή τεχνολογία.
0: Φτιάχνουν και φρέντο εσπρέσο μέτριο.
7: Όχι, μόνο σκέτο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, στην MI6 δουλεύετε. Τι είστε, ρε, ο James Bond και αυτά.
2: Είναι γκατζετάκια και αυτά.
0: Ο James Bond και αυτά.
2: Όπως και ο
7: Βερβελέ. Ο Γουλής είναι με πορτάκια ακόμα.
8: Γυαλιά αυτά λανσαρίστηκαν πρώτα στην Ελλάδα, σε αθλητικό γεγονός. Τα φόρεσε ο κύριος Μαζιάς του Μέγκα στον αγώνα της ΣΑΕΚ στη ρεβάνς του.
7: Λευκή.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος και είσαι αδιάβαστος.
8: Πού?
0: Τα γυαλιά αυτά λανσάριστηκαν για πρώτη φορά σε αθλητικό μέσο στην Ελλάδα από το Αθλέτικο στο Final Four και τα φόραγε ο Σωτηρόπουλος.
8: Πού δεν τα είδαμε?
0: Πώς δεν τα είδαμε, πες όσο να δεις.
8: Πού να δω, τι είδε ο Σωτηρόπουλος?
2: Ο Κωστάς.
0: Βέβαια.
8: Αυτά είναι τα ίδια.
0: Αυτά τα γυαλιά
8: με, διαφημίσατε.
0: Με την κάμερα.
8: Δεν τα διαφημίσατε.
7: Αυτά που μας κυνηγάει Τζο.
8: Τους γράφατε κρυφά.
0: Ο κόσμος σίγουρα θα το ξέρει που παρακολουθεί.
8: Το μας το είπατε. Οι άλλοι το διαφημίσαν.
0: Σώσια, παρακολουθείς.
7: Τέρμα.
8: Τώρα θες μισό λεπτό. Τώρα μισό λεπτό.
0: Ναι. Όπα, τι κάνεις?
2: Τι θα βγάλεις?
0: Όπα,
8: κάτσε λίγο.
7: Τώρα
8: θες να ανοίξουμε κουβέντα μισό λεπτό.
0: Αν νόμιζα να ανοίξουμε.
8: Φούντος. Θες να ανοίξουμε κουβέντα για τα social τώρα. Αν παρακολουθώ επειδή με ρώτησες. Τώρα θες να ανοίξουμε.
2: Περίμενε, όχι τώρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Κυριάκο, μικρή χάρη υπομονή, μισό λεπτό. Πάμε σε ένα break μόνο για το Action 24. Να το ολοκληρώσουμε και αυτό. Γυρίζουμε. YouTube αθλητικό μένετε εδώ. Δεν κουνιέστε καθόλου.
8: Να σου πω.

0: Καλάθι δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets?

0: Έλα ρε, μικρή διακοπή ήταν. Αμέσως γκρίνια, Μίλο Σέστιτς. Περιμένει ο Σέστιτς, θυμάσαι. Αναστόπουλος, περιμένει ο Σέστιτς.
1: Τίποτα πίσω εδώ.
0: Ανάποδο ήταν. Σέστιτς, περίμενε ο Αναστόπουλος.
1: Συνήθως περίμενε ο Αναστόπουλος.
0: Θυμάσαι, Κυριάκο, το θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δίκαια η γενιά μας, αυτό μου αρέσει. Νιώθω ασφαλής, φίλε, κάθε φορά που σε ρωτάω. Γιατί κάτι φορές ρωτάω κάποιους που είναι μικρότεροι και με κοιτάνε με χάσμα
3: γενιών. Τι να κάνουμε, ρε Μπίλι, που μας περνάς 10 χρόνια.
0: Δεν λέγε σαν.
1: Δεν κάνω, το ξεφτύλισε. Το ξεφτύλισε, ρε Μπίλι.
3: 8 χρονάκια, Μπίλι, πόσο είσαι.
0: 7 πρέπει να έχουν διαφορά, 42 εσύ.
3: Ναι.
0: 49 εγώ, ναι.
3: 49 ήσουν και πέρσι, Βασίλη.
0: Όχι, παραμένω.
1: Γιαννή το 50.
0: Το 77 είμαι.
1: Γιαννή το 50.
0: Λοιπόν, κάτσε ρε, μην με αγχώρεις εσύ. Κυριακό, έλα αδερφέ μου, πες μου τι έκανες στην Αθήνα.
4: Ήρθα να κάνω τον κύριο Νίστρουπ μία συνέντευξη για το αθλητικό.
0: Ωραία.
4: Για να ξεκινήσουμε τέλος πάντων για αυτό που με πήρατε. Γιατί γι' αυτό με πήρατε.
0: Σωστά, σωστά. Αύριο προβάλλεται η συνέντευξη, όπως με έχουν ενημερώσει εδώ οι καθήλυνα αρμόδιοι. Και πες μου μια-δυο ατακούλες που περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς, σαν πρόσωπο τώρα, είναι πολύ ξεχωριστό.
4: Κοίτα τώρα. Είναι μια συνέντευξη η οποία αποκτά ειδησιογραφικό ενδιαφέρον λόγω του παιχνιδιού που έρχεται. Το οποίο προφανώς και λίγο μας απασχολεί, αλλά όχι κυρίως αυτό. Γιατί οι συνεντεύξεις που θέλω να κάνω εγώ είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικές, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουμε λίγο τον άνθρωπο πίσω από το ρόλο του. Έχει ως προσωπικότητα μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησε, το πώς δεν κατάφερε να γίνει ποδοσφαιριστής, πώς αυτό τον έφερε σε πάγκους, πώς μπόρεσε να επιβληθεί σε πάγκους σε τόσο νεαρή ηλικία. Τι ομοιότητες βρίσκει ανάμεσα στην Κοπενχάγη και τον Παναθηναϊκό, τι τον προβληματίζει στον Παναθηναϊκό, πώς θα διαχειριστεί την πίεση που αισθάνεται ότι έβαλε παραπάνω. Με αυτό το ξεκίνημα στους ώμους του, είναι ωραία κουβέντα, θεωρώ.
0: Τι ζεράκι, ωραία πάσα μου δίνεις, να δούμε και στο Action 24, μέχρι να μείνουμε μόνο στο YouTube του Αθλέτικο, να δούμε μια δική του ατάκα από τη συνέντευξη που έχεις ετοιμάσει και να γυρίσουμε πάλι εδώ. Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ.
5: You tell me another club in Europe with the same history, with the same size in a capital, with this history, why you can find another club saying, okay, they didn't want the championship for 15, 16 years. I couldn't. The only doubt, the biggest doubt, not the only, but the biggest doubt I had going to Panathinaikos was
0: Το κόψατε και υπογραμμή.
3: Είμαστε καλύτερες. Το γουός μπορείτε να μας καλύψει λίγο. Κυριάκο, δεν μιλάς.
1: Απεριμένετε, κύριε.
3: Αύριο το μεσημεράκι θα μιλήσει ως νέο Νίστρουπ.
1: Απεριμένετε, κύριε.
0: Ο άλλος μου λέει, Μπακόπουλε, από την Αθηνική, 49, σε θυμάμαι, ρε Μπαγάσα. Λοιπόν,
6: Κυριάκο. Είναι ο κλασικός ψυχρός Βορειοευρωπαίος.
4: Όχι, όχι. Καλώς πρώτα απ' όλα δεν είναι οι Δανείοι έτσι κι αλλιώς. Αν έχετε τέτοια άποψη για τους Δανούς, οι Δανείοι μάλλον είναι Μεσόγειοι και δεν το ξέρουν.
6: Ναι,
4: είναι γενικά σαν λαός, λίγο πιο κοντινοί μας.
1: Ναι, αλλά στη δουλειά του είναι Γερμανός.
0: Δώστε μου λίγο χρόνο, Κυριάκο, περίμενε. Αποχαιρετούμε τους φίλους του Action 24. Respect, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε για 15 λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: Αυτή την εικόνα συντονίζεσαι.
7: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
8: Αμέσως μετά. Damages.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών.

0: Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.